0: 2310-23-20.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
3: Καλημέρα, από Φιλανδία.
4: Καλημέρα, ονάθα από Σουτγκάρδη.
2: Από Βέλγιο.
5: Ιώνας από Μελβούρνη.
6: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
2: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
7: Από Ρόζινταλ.
8: Από Ζυρίκη.
9: Καλημέρα από τον Ταχάου.
10: Χάσολ, Φλαμανδία.
11: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
12: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
5: Καλημέρα από Ολλανδία.
6: Χάγη.
7: Καλημέρα.
8: Ομάδα από Σουτγκάρδη.
9: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία-Βεσφαλία.
10: Καλημέρα από Κοπενχάγη.
11: Καλημέρα από τον Ταχάου.
12: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
13: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
14: Καλημέρα το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
15: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
16: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
17: Καλημέρα από Νορβηγία.
18: Καλημέρα από Ζάμπια.
19: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
3: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
2: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
3: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
2: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Στράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Focus FM 103,6.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
6: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
7: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
6: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
8: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο 1,99.
9: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310 2255 99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 2255 99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20.

παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη στενότητα όλο το θέμα το οποίο γίνεται με τις πυρκαγιές στη χώρα, που δυστυχώς για ακόμη μια φορά βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Η χθεσινή μέρα ήταν άκρος επικίνδυνη, με πολλά πυρηνα μέτωπα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη στην Σαλαμίνα, στη Βιωτία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις για ακόμη μια φορά να δίνουν μια δυνατή μάχη για να μπορέσουν να περιορίσουν τις πυρκαγιές, όπου βέβαια είχαμε και σοβαρό θέμα με τους ανέμους, ο οποίος άνεμος δεν ήταν σύμμαχος με τους πυροσβέστες. Στη Σαλαμίνα, ας πούμε, η φωτιά εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή του Ελληνικού πίσω από τον ναύσταθμο, like και έφτασε στο βόρειο άκρο του ναύσταθμου, όπου εκεί είχε περιοριστεί με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής, ευτυχώς, να προλαβαίνουν να κινητοποιηθούν άμεσα, και αυτό έπαιξε και καθοριστικό ρόλο, όπου στο σημείο επιχείρησαν 80 πυροσβέστες, 25 συνολικά οχήματα, αλλά και τρεις ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ με εθελοντές, ενώ βέβαια από αέρος είχαμε και 3 αεροσκάφη αλλά και 3 ελικόπτερα. Η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση εκεί πέρα στην περιοχή της Σαλαμίνος κρίθηκε αρκετά σοβαρή. Γι' αυτό το λόγο ενεργοποιήθηκε και το 112, ενώ οι κάτοικοι των περιοχών Άνω Βασιλικά αλλά και Σαλαμίνα κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς την ακτή Καραϊσκάκη, ακολουθώντας τις οδηγίες τις οποίες έχουν αποστείλει οι αρχές μέσω του 112. Την ίδια ώρα συναγερμός έχει σημάνει και στην περιοχή της Βιωτίας, όπου είχαμε και νέα φωτιά εκεί πέρα στην περιοχή του Αγίου Βλάση. Είναι ανάμεσα στους οικισμούς Τσουκαλάδες και Άγιος Βλάσιος. Η πυρκαγιά και είσαι περιοχή με πυκνή δασική βλάστηση. Είναι ένα γεγονός το οποίο δυσκολεύει σημαντικά την προσέγγιση αλλά και την κατάσβεση από τις επίγειες δυνάμεις. Στο σημείο είναι 46 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 4ης και της 10ης ΕΜΟΔΕ και 15 συνολικά οχήματα. Ενώ από χθες για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί, προκειμένου να επιχειρούν περιοδικά, γιατί μετέπειτα έπεσε και η νύχτα, 8 αεροσκάφη αλλά και 3 ελικόπτερα. Οι υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ βρίσκονται επιποδός και παρέχουν και αυτά συνδρομή. Και γύρω στις 6 και 4 εκδόθηκε και νέο μήνυμα από το 112, το οποίο κάλεσε όσους βρίσκονται εκεί στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τσουκαλάδες να απομακρυνθούν από εκεί και να κατευθυνθούν προς την περιοχή Λιβαδιά. Είχε προηγηθεί μήνυμα το 112 και στις 17 και 27 για ενημέρωση σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Βλάσιος και Τσουκαλάδες. Ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν με στόχο να περιορίσουν την εξάπλωση των πυρκαγιών, να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές.

αλλά και υποδομές. Μια εικόνα δύσκολη, όπως μαρτυρούν τα γεγονότα και όλες οι πληροφορίες οι οποίες έρχονται στην δημοσιότητα από πλευράς πυροσβεστικής υπηρεσίας, που πραγματικά είναι θλιβερό το γεγονός ότι για ακόμη μια φορά βλέπουμε έτσι τη χώρα μας να καίγεται. Για ακόμη μια φορά βλέπουμε δασικές εκτάσεις να χάνονται, ανθρώπους να βρίσκονται σε απόγνωση, φοβούμενοι μήπως χάσουν τις περιουσίες τους, βλέποντας τα δάση να καίγονται. Δεν ξέρω, πραγματικά είναι δύσκολη η κατάσταση. Είναι δύσκολη κάθε χρόνο να βιώνεις τα ίδια και τα ίδια, και κάθε χρόνο να μην αλλάζει τίποτα.

Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή το μόνο το οποίο τους ενδιαφέρει είναι το πώς θα γυρίσουν το παιχνίδι των εκλογών, το πώς θα μπορέσουν να κερδίσουν το χαμένο έδαφος, το οποίο είναι πολύ μεγάλο. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε εν όψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, όπου η Νέα Δημοκρατία θα κληθεί να παρουσιάσει το πρόγραμμά της, και αναρωτιέμαι το τι θα πούνε. Το τι θα πούνε βλέποντας ότι η χώρα για ακόμη μια φορά βιώνει μια κατάσταση δύσκολη. Βιώνει μια κατάσταση η οποία δεν θα έπρεπε να βιώνει. Και αναφέρομαι βέβαια σε αυτό το θέμα με τις πυρκαγιές, πέρα από το θέμα της ακρίβειας, που είναι το κύριο ζητούμενο αυτή τη στιγμή για τον μέσο Έλληνα. Ακόμη και στις δημοσκοπήσεις τις δικές τους φαίνεται αυτό το πράγμα, ότι το πρώτο και μεγαλύτερο πρόβλημα στη χώρα μας είναι η ακρίβεια, που θα προσπαθήσουν να μας πείσουν ότι να η αύξηση του κατώτατου μισθού, να θα μας πούνε ότι δήθεν μειώσανε φόρους, αλλά εμείς παρόλα αυτά πληρώνουμε παραπάνω φόρους από ό,τι πληρώναμε ποτέ. Και περιμένω να δω τι θα πούνε για τις πυρκαγιές, που για ακόμη μια φορά, πέρα από το γεγονός ότι χάθηκαν πάρα πολλές δασικές εκτάσεις, θρηνούμε και νεκρούς ανθρώπους. Και αυτό είναι το χειρότερο. Το χειρότερο είναι αυτό. Θέλω να δω τι δικαιολογίες θα βγουν να πούνε για να μπορέσουν να γυρίσουν το παιχνίδι, για να πείσουν τον κόσμο. Δεν ξέρω πόσους θα καταφέρουν να πείσουν, ούτως ώστε να κερδίσουν το χαμένο αυτό έδαφος, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο και δεν ξέρω άμα κερδίζεται. Πραγματικά δεν ξέρω αν η κυβέρνηση του Μητσοτάκη μπορεί να ξανακερδίσει το χαμένο έδαφος το οποίο έχει.

0: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει κάνει πολλά εγκλήματα. Νομίζω ότι δεν θυμάμαι τουλάχιστον εγώ όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκομαι εν ζωή. Δεν θυμάμαι να είχαμε ποτέ κάποια κυβέρνηση η οποία να είχε τόσο μεγάλη ασυδοσία, να είχε κάνει τόσο πολλά εγκλήματα και οικονομικά και μη, και να μην έχει πάει κανένας φυλακή ή η κυβέρνηση ίδια να βρίσκεται ακόμη στα πράγματα. Είμαστε πρώτοι σε έμεσους φόρους στην Ευρώπη. Είναι για πρώτη φορά το γεγονός το ότι η χώρα μας έχει πιο ακριβούς έμεσους και από τους άμεσους φόρους. Είναι απίστευτο. Εργασιακός μεσαίωνας. Κοιτάξτε όλοι όσοι εργάζονται. Ψηφίσανε και το περιβόητο 13ωρο. Αυτό και αν δεν ήταν έγκλημα. Τελευταίοι σε αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλίωση πληθυσμού. Απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων, πάρτε και να έχετε. Επί του θέματος αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Οβελόπουλος, λέγοντας ότι αυτά είναι μερικά. Γιατί για να τα βγάλεις όλα τα εγκλήματα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, θες 10 εκπομπές και δεν ξέρω άμα σου φτάσουν κιόλας. Και αναφέρθηκε σε μερικά από τα εγκλήματα τα οποία έχει κάνει η κυβέρνηση, αν μπορούμε να τη θεωρήσουμε κυβέρνηση, του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Ας μιλήσουμε για τον κύριο Μητσοτάκη. Επειδή ελέγχει τα μέσα ενημερώσεως ο Πρωθυπουργός, το πέτυχε, με βρώμικο τρόπο, αλλά το πέτυχε, με το κρατικό χρήμα κυρίως, ας μιλήσουμε για τα επιτεύγματα, μερικά από αυτά τα επιτεύγματα του κυρίου Μητσοτάκη. Η Ελλάδα είναι πρώτη σε εμέσους φόρους. Διαθέτουμε 68 φόρους, τους περισσότερους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Ελλάδα του Μητσοτάκη είναι πρώτη σε υπερορίες εργασίας. Η Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη είναι από τις πρώτες χώρες το 13ωρο. Σαν το δούλο να δουλεύει στη γαλέρα ο Έλληνας για να κονομάνει πλούσιοι φίλοι του κυρίου Μητσοτάκη. Η Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη είναι τελευταία σε αγοραστική δύναμη οι πολίτες της. Η Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη είναι η τελευταία χώρα σε ελευθερία του τύπου. Η Ελλάδα που έφτιαξε ο κύριος Μητσοτάκης είναι η τελευταία σε χρηματοδότηση των ΑΕΗ μας. Η Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη είναι πρώτη σε απευθείας αναθέσεις δισεκατομμυρίων ευρώ. Έφαγαν 100 δις και κανείς δεν ξέρει πού πήγαν. Η Ελλάδα του κύριου Μητσοτάκη είναι πρώτη σε αναμονή ιατρικών επισκέψεων στην Ευρώπη. Η Ελλάδα του κύριου Μητσοτάκη είναι τελευταία σε επιχειρηματικές επενδύσεις. Η Ελλάδα του κύριου Μητσοτάκη είναι πρώτη σε αιτήσεις ασύλου δίθεν ασυνόδευτων ανηλίκων που παίρνουν 3.000 ευρώ το καθένα, όπως λέει ο κύριος Πλεύρης, όταν οι Έλληνες πεινούν. Η Ελλάδα του κύριου Μητσοτάκη δίνει σε 7 χρόνια, έδωσε σε 7 χρόνια 102.000 αλλοδαπούς να πάρουν την ελληνική ηθαγένεια, το ελληνικό γένος, να γίνουν Έλληνες. Μιλάμε για γένος. Τι σημαίνει αυτό? Πρώτον, αλλίωση του πληθυσμού. Δεύτερον, αλλίωση του εκλογικού σώματος για τα ψηφίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Τρίτον, αύξηση εγκληματικότητος. Και τέταρτον, πολιτισμικό χάος μεταξύ Αλλοδαπών και Ελλήνων που δεν ενώνονται και δεν αφομοιώνονται. Αυτά είναι μερικά από τα επιτεύγματα του κ. Μητσοτάκη, πέραν του γεγονότος ότι κατέκαψε τη χώρα. Την έκανε στάχτη και από καΐδια. Αυτά τα επιτεύγματα μας δίνουν τη δυνατότητα σε εμάς την ελληνική λύση να λέμε ότι είναι ο χειρότερος πρωθυπουργός μαζί με τους άλλους, όλοι μαζί κατέστρεψαν τη χώρα. Εμείς θα την επανιδρύσουμε. Εμείς θα ξαναφτιάξουμε μια Ελλάδα άξια λόγου. Εμείς μαζί με τον Έλληνα μπορούμε να αλλάξουμε την Ελλάδα. Να ξανακάνουμε την Ελλάδα περήφανη. Να ξανακάνουμε τους Έλληνες περήφανους. Τα επιτεύγματα Μητσοτάκη θα τα πετάξουμε στα σκουπίδια και οι Ελλάς και οι Έλληνες θα ξανακάτσουν εκεί που τους αξίζουν. Ψηλά στην κορυφή.
0: Η αλήθεια είναι ότι η χώρα μας τελεί υποδιάλυση. Εκεί την έχουν καταντήσει οι κύριοι. Διαφημίσεις των 7:30 και επανέρχομαι.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν. Ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Εβίτα χαρτί υγεία σχέδια χρώμα τρίφυλλο 10 ρολά 2,40. Dixan Gel φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες και Dixan Σκόνη πλυντηρίου φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ κουτί 330 ml 5+1 δώρο 4,15.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6 και Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Στη δικτύωση Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα, 26 του Αυγούστου του 2026. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-484 το Viber. Για τα μηνύματά σας και όλα όσα θέλετε.

Όλα αυτά τα ωραία λοιπόν συμβαίνουν αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στη χώρα μας. Εγκλήματα και πάλι εγκλήματα. Μόνο έτσι μπορεί να χαρακτηρίσει κάποιος όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει. Οι φωτιές, οι πλημμύρες, η βίαιη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Το ότι μας έχουν καταντήσει σκλάβους με 13 ώρια εργασία, απλήρωτη εργασία, απλήρωτες υπερορίες, εργοδοτική ασυδοσία. Πραγματικά είμαι περίεργος να δω το τι θα πει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Είμαι πολύ περίεργος να δω τι θα πει και πώς θα προσπαθήσει, με ποιο τρόπο, να μαζέψει τα ασημάζευτα, να μπαλώσει όλα αυτά τα οποία έχει κάνει και τα οποία βέβαια δημιουργούν πρόβλημα σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού αυτής εδώ της χώρας. Και σκέφτομαι, που το απεύχομαι, δεν το συζητώ αυτό το πράγμα, εάν την ώρα που θα μιλάει στη ΔΕΘ έχουμε τίποτα πυρκαγιές πουθενά, τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Που το απεύχομαι, ειλικρινά το απεύχομαι. Ή θα παρουσιάσει την κυβέρνηση ότι έκανε ένα μεγάλο επίτευγμα καταφέρνοντας να σβήσει τις πυρκαγιές χωρίς να επεκταθούν έτη περαιτέρω. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Είναι ο πιο τραγικός πρωθυπουργός που έχει περάσει ποτέ.

Και εννοείται ότι πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχουν βγει δημοσκοπήσεις οι οποίες οργιάζουν, οι οποίες δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία, όλα τα υπόλοιπα κόμματα πέφτουν, αλλά η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερή. Δηλαδή έχω ψάξει και έχω δει, ας πούμε, όλες αυτές τις τελευταίες δημοσκοπήσεις απλά για να δω το παιχνίδι το οποίο παίζουν. Γιατί είναι ξεκάθαρα πολιτικό παιχνίδι, το έχουμε αποδείξει άλλωστε ότι οι δημοσκοπήσεις αυτές είναι διάτριτες. Απλά θέλω να δω το θράσος που έχουν μερικοί να επιμένουν, να μας λένε ότι ο κόσμος ναι μεν θεωρεί ότι η ακρίβεια είναι το πρώτο και κύριο πρόβλημα εδώ στη χώρα, αλλά από την άλλη να θέλει να έχει μια κυβέρνηση η οποία συντηρεί την ακρίβεια, μια κυβέρνηση η οποία έχει φέρει την ακρίβεια στη χώρα. Δηλαδή είναι άκρος αντίθετο το ένα με το άλλο. Δεν μπορεί από τη μία να θεωρείς, ας πούμε, στην ίδια δημοσκόπηση, έτσι, ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα στη χώρα μας, αλλά εμείς θέλουμε τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, η οποία συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει φέρει την ακρίβεια, τη συντηρεί την ακρίβεια, έχει φτωχοποιήσει τους Έλληνες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι σε ένα παιδάκι του δημοτικού να κάτσεις να το πεις, να το εξηγήσεις, θεωρώ ότι θα το καταλάβει. Και εννοείται ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα. 26,5% την δίνουνε. Αλλά βλέπω ότι δίνουν δεύτερη και την ελληνική λύση του Κυριάκου του Βελόπουλου με ποσοστό 14,5% και μετέπειτα το Πασόκ με ποσοστό 10%. Και σκέφτομαι τώρα, για να υπάρχει δημοσκόπηση η οποία να δείχνει δεύτερο το Βελόπουλο, φανταστείτε τώρα τι έχει γίνει στην πραγματικότητα από πίσω, στις πραγματικές δημοσκοπήσεις. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το κόμμα του Κυριάκου του Βελόπουλου στη Βόρεια Ελλάδα σε πολλές εκλογικές περιφέρειες, σε πολλούς νομούς, έρχεται πρώτο. Το είδαμε άλλωστε αυτό να συμβαίνει και στις ευρωεκλογές. Και είδαμε στις ευρωεκλογές να ανεβαίνουν τα ποσοστά της ελληνικής λύσης και η Νέα Δημοκρατία να χάνει σχεδόν το 50% της εκλογικής της δύναμης. Οι αναποφάσεις τι λέει είναι κάπου στο 10,6% και η αλήθεια είναι ότι εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ περισσότεροι. Απλά η Νέα Δημοκρατία θέλει να εστιάσει προς τους αναποφάσεις τους για να μπορέσει να τους πάρει τη δύναμη και να συνεχίσει βέβαια να είναι στα πράγματα. Εγώ έτσι όπως το βλέπω το όλο θέμα, βλέπω ότι ναι μεν θα έχουμε στις επόμενες εκλογές κυβέρνηση με κορμό την Νέα Δημοκρατία, αλλά θα πρέπει να βρούνε κάποιον να κάνουν συγκυβέρνηση. Τώρα θα μου πεις με ποιον θα κάνουν συγκυβέρνηση. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην συγκυβέρνηση με τον Τσίπρα. Πραγματικά δηλαδή, έτσι όπως το βλέπω το πράγμα, νομίζω ότι γιατί όχι. Θα μου πει κάποιος, μα ο Τσίπρας είναι δυνατόν. Ναι, φυσικά είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να γίνει. Θα επικαλεστούν εθνικά θέματα, θα επικαλεστούν ότι να δεν μπορεί να μείνει ακυβέρνητη η χώρα, να η Τουρκία από απέναντι μας έχει στην μπούκα του κανονιού, να απειλεί και κάνει και ένα. Και κάπως έτσι θα πατήσουν για να κάνουν συγκυβέρνηση. Καρέκλα είναι γλυκιά. Ο μόνος ο οποίος λέει ότι δεν θα συγκυβερνήσω με κανένα είναι ο Βελόπουλος. Και το έχει πει και το έχει τονίσει και κάποιοι προσπαθούν να τον παρουσιάσουν τάχα μου δίθεν ως δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας. Το έχει πει ξεκάθαρα ο άνθρωπος ότι δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο να συνεργαστεί με κανέναν, ιδιαίτερα με αυτούς οι οποίοι έχουν καταστρέψει τον τόπο. Ας βγουν οι κύριοι αυτοί να το πούνε ξεκάθαρα. Πραγματικά, ας βγουν όλοι αυτοί και να πούνε ότι δεν θα συγκυβερνήσουν. Ότι εμείς δεν πάμε για την καρέκλα, ρε παιδί μου. Εμείς πάμε γιατί έχουμε ένα πρόγραμμα, έχουμε ένα όραμα και θέλουμε αυτό να το υλοποιήσουμε χωρίς κάποιος να μας το κόψει. Γιατί όταν κάνεις συγκυβέρνηση, αυτό συνεπάγεται ότι θα κάνεις και κάποιες υποχώρησεις. Λίγο ένας, λίγο άλλο.
Καταλαβαίνετε πώς πάνε αυτά τα πράγματα. Το είχαμε ζήσει άλλωστε με την συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ, που φανταζόσασταν ποτέ ότι η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ θα μπορέσουν να τα βρουν για να κυβερνήσουν τη χώρα, και όμως το είδαμε να συμβαίνει. Άμα είναι για την καρέκλα, τα πάντα μπορείς να βρεις, δεν υπάρχει. Θα τα βρούνε μεταξύ τους και όλα καλά. Θα αφήσουν την έκθρα στην άκρη, θα πούνε ελάτε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, μην χάσουμε την εξουσία, μας την πάρει κανένας Βελόπουλος και τρέχουμε. Γιατί το πράγμα για εκεί πάει. Εγώ το βλέπω. Ότι αν σε αυτές τις εκλογές βγει η Νέα Δημοκρατία και κάνει συγκυβέρνηση, με όποιον και να κάνει, συγκυβέρνηση θα είναι αποτυχία. Όπως έγινε και με το ΠΑΣΟ. Ο κόσμος θα βλέπει, θα αγανακτήσει και θα τους γυρίσει την πλάτη. Και η επόμενη κυβέρνηση θα είναι ο Βελόπουλος. Και εγώ πιστεύω, αυτό πιστεύω εγώ έτσι όπως βλέπω τα πράγματα. Γιατί το ξαναλέω, αν υπάρχει δημοσκόπηση η οποία δείχνει τον Βελόπουλο δεύτερο, καταλαβαίνετε τι γίνεται στην πραγματικότητα. Και θεωρώ ότι η συγκυβέρνηση δεν θα πάει τόσο καλά και θα αναγκαστούν να πάνε σε εκλογές προώρες. Τη βλέπω τη δουλειά να γίνεται. Δηλαδή τετραετία δεν υπάρχει περίπτωση να καταφέρουν να βγάλουν. Δεν θα, κάπου θα χαλάσει το παιχνίδι, κάπου δεν θα τα βρούνε. Κάπου θα υπάρξει και η οργή του κόσμου. Νομίζω ότι δεν θα φτουρήσει ιδιαίτερα το...

Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα η Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης, είχε βγάλει τα πρωτοπαλίκαρά του να έρθουν εδώ προς την Βόρεια Ελλάδα να κάνουν έναν άτυπο προεκλογικό αγώνα προκειμένου να μπορέσουν να κερδίσουν έδαφος έναντι του Κυριάκου του Βελόπουλου, γιατί όπως είπα και προηγουμένως, σε πολλούς νομούς εδώ στην Βόρεια Ελλάδα η ελληνική λύση κατατάσσεται πρώτη. Και αυτό είναι ένας μεγάλος βραχνάς για την Νέα Δημοκρατία. Επί της ουσίας ο κύριος αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας είναι το κόμμα του Κυριάκου του Βελόπουλου, όπου βλέπουμε ότι τα υπόλοιπα κόμματα δεν ασκούν σχεδόν καμία αντιπολίτευση. Δεν έχουν καμία αντίθετη, έτσι, πώς να το πω, ρότα. Δηλαδή άμα κάτσει κάποιος και παρακολουθήσει Βουλή και παρακολουθήσει το τι έχουν ψηφίσει, θα δούνε ότι όλα τα υπόλοιπα κόμματα, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών που έχει, ειδικά το ΠΑΣΟΚ, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών που έχει φέρει η Νέα Δημοκρατία στη Βουλή προς ψήφιση έχει ψηφιστεί. Δεν μπορείς λοιπόν να κάνεις αντιπολίτευση τη στιγμή που ψηφίζεις τα νομοσχέδια τα οποία φέρνει η Νέα Δημοκρατία. Βέβαια το πρόβλημα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τη δεδηλωμένη. Έχει το μεγαλύτερο αριθμό βουλευτών, οπότε μπορεί και κάνει ό,τι θέλει. Το είχε πει άλλωστε και ο Άδωνης αυτό το πράγμα, ότι έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό βουλευτών, είμαστε περισσότεροι, άρα ναι, μπορούμε να κάνουμε ό,τι ακριβώς θέλουμε.

Και γι' αυτό γίνονται όσα γίνονται και γι' αυτό έχουν περάσει νύχτα νομοσχέδια, γιατί δεν τα πήρε χαμπάρι κανένας, όπως έλεγα και προχθές, σαν τους κλέφτες παίρνανε νομοσχέδια. Και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, η οποία δυσχεραίνει όλο και περισσότερο, και καθόμαστε και αναρωτιόμαστε πότε έγινε αυτό, πώς έγινε αυτό, πότε ψηφίστηκε κάτι τέτοιο, όσοι παρακολουθούν τα πράγματα δηλαδή, αλλά να που ψηφίζονται, να που ψηφίζονται. Ενεργούν για εμάς χωρίς εμάς. Και οι βουλευτάδες οι οποίοι κάποιοι έχουν ψηφίσει απέχουν από την Βουλή, πληρώνονται ναι μεν, αλλά απέχουν. Και έχεις ψηφίσει η αποχή διαμέσω της ψήφου σου. Γιατί ο βουλευτής ο οποίος εμπιστεύθηκες δεν πατάει ποτέ το πόδι του στη Βουλή.

Λοιπόν, Viber, μηνύματα στο Viber. Καλημέρα στον Τάσο. Τούρκος ανέκαθεν λέει: με συγχωρείτε, είναι φοβητσιάρης. Περιμένει απλώς να του δοθεί κάποια ευκαιρία για να αντιδράσει. Γι' αυτό μην τον υπολογίζεις καθόλου. Καλή συνέχεια. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό που λέτε, που λες, Τάσο. Να μην υπολογίζεις τον Τούρκο που είναι απέναντι. Γιατί ένα λάθος να γίνει από δικής μας πλευράς, πιστεύω ότι δεν το έχουν σε τίποτα να δημιουργήσουν επεισόδιο. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Και πόσο μάλλον όταν έχεις μια υποτακτική κυβέρνηση η οποία σου λέει ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα στο Αιγαίο. Τι προδοσία να σου λέει η ίδια σου η κυβέρνηση ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα στο Αιγαίο. Καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να αγνοήσεις όλα αυτά τα οποία γίνονται από πλευράς Τουρκίας. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, καλημέρα. Καλή Πέμπτη. Καλημέρα στον Κώστα στο Λατομείο του Γρανίτη της Δράμας, στον Κώστα του Σκλιβάνου στην Ξηροκρίνη. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκής, στην Τίνα, τελευταία Τετάρτη του Αυγούστου σήμερα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά μας αποχαιρετάει και ο Αύγουστος. Το καλοκαίρι φεύγει, έρχεται ο Σεπτέμβρης και μαζί με αυτόν έρχεται και ο βραχνάς του σχολείου. Και δεν είναι ότι θα πάνε τα παιδιά σχολείο, αυτό δεν είναι ζόρι πιστεύω, αλλά ζόρι είναι το να πας να ψωνίσεις τα σχολικά είδη τα οποία και αυτά έχουν πάρει την ανίουσα και ποιος ξέρει πόσο θα χρειαστεί ένας γονιός, ιδιαίτερα ένας γονιός ο οποίος έχει δύο παιδάκια, να βάλει το χέρι στην τσέπη και να αγοράσει τα σχολικά τους. Ακόμη και το να μάθεις γράμματα στο παιδί σου έχει γίνει και αυτό ένα ακριβώς σπορ. Καλημέρα στο Βαγγέλη από το Μόναχο. Εχθές λέει δοκίμαζαν τη λεωφορεία της ΜΑΝ χωρίς οδηγό και από Σεπτέμβρη θα τα βγάλουν στην κυκλοφορία σταδιακά. Καλά, αυτό με την τεχνητή νοημοσύνη και τα λοιπά, νομίζω ότι η τεχνητή νοημοσύνη κάπου πρέπει να περιοριστεί. Θα χαθούν πολλές θέσεις εργασίας, το φοβάμαι αυτό το πράγμα, είναι η αλήθεια. Και όχι μόνο θέσεις εργασίας στους οδηγούς, αλλά γενικότερα. Θα χαθούν πολλές θέσεις εργασίας. Γεια σου Μαρία μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Στον Νικόλα στην Καλαμάτα, στην Ιορδάνα, στο εξωτικό Βούπερταλ, στον Κωνσταντίνο από την Αστυπάλια με 28 βαθμούς, στον Απόστολο καλημέρα. Η Ελλάδα θα πρέπει να είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο της οποίας ο Πρωθυπουργός κάνει διακοπές ενώ αυτή καίγεται. Ναι, αυτό όντως πιστεύω ότι σε καμία άλλη χώρα δεν πρέπει να συμβαίνει. Εδώ οι άλλοι και εγώ ήταν ο τόπος τους και ήταν σε πανηγύρι και γλεντούσανε. Σε ποιο σημείο ήταν, και το είδαμε 2-3 φορές να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Από τη μία μεριά να βλέπεις τις πυρκαγιές να κατακαίνε δάση και περιουσίες και από την άλλη να βλέπεις τους, δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω, να κάθονται να κάνουν, να παίζουν μουσική, να γιορτάζουν. Δηλαδή δεν ξέρω ειλικρινά, το πρόβλημα το έχω ξαναπεί πολλές φορές, από εμάς ξεκινάει. Γεια σου Πέτρο μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στην Παναγιώτα. Ο Κωνσταντίνος Κυριακή λέει ρολάρο για τις Αθήνες. Γεια σου ρε Κωνσταντίνο. Πρώτα ο Θεός, ναι, θα τα πούμε από κοντά εννοείται. Δεν βρεθήκαμε Θεσσαλονίκη, δεν βρεθήκαμε Βόλο, βρεθούμε στην Αθήνα. Πίστευτο. Γεια σου Πασχάλη μου, καλημέρα. Καλού κακού λέει φορέστε κράνη, ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ναι, είπαμε, είμαστε και στη χώρα που κανονικά κάθε πρωί που ξεκινάμε για να πάμε στη δουλειά μας πρέπει να φοράμε κράνος, δεν ξέρεις τι θα σου έρθει από το πουθενά, ειδικά άμα έχει κακοκαιρία. Ο Νίκος από τη Βιέννη μου λέει τι να πει κάποιος επαγγελματίας ψεύτης. Θα πει ότι το ψέμα έχει μάθει, θα το πει σε μεγάλα κοροϊδά που είναι οι Έλληνες και ποιος ξέρει μπορεί να ξαναβγεί. Δεν πάμε καλά, δεν ξυπνάμε. Καλημέρα από την Κεντρική Ευρώπη. Εύχομαι να ξυπνήσουμε παιδιά κάποια στιγμή, το εύχομαι γιατί δεν πάει καθόλου καλά το πράγμα. Καλημέρα στον Πασχάλη από τους νέους επιβάτες, πάει λέει ο Δημήτρης ο Κόκοτας και η Ντόλι Πάρτον. Θεός χωρέστος, ζωή σε εμάς, να αντέχουμε τη μαφία Μητσοτάκη. Ναι, δυστυχώς ο Δημήτρης ο Κόκοτας έφυγε από την ζωή σε ηλικία μόλις 57 ετών.
Παλικάρι έδωσε μια γενναία μάχη σχεδόν 2,5 χρόνια μέσα στο νοσοκομείο Γεννηματάκη της Αθήνας μετά από το οξύεμφραγμα του μυοκαρδίου που έπαθε. Κατά τα γυρίσματα της εκπομπής The Just The Two of Us, κάτι τέτοιο νομίζω, έτσι νομίζω λεγόταν η εκπομπή. Η αλήθεια είναι ότι για κάποιο λόγο πίστευα ότι θα τα καταφέρει. Για κάποιο λόγο έλεγα ότι θα τα καταφέρει, ρε παιδί μου. Λέγανε ότι πηγαίνει λίγο καλύτερα από τα λιγοστά τα οποία μαθαίναμε, αλλά δυστυχώς εχθές η είδηση ήρθε σαν βόμβα ότι ο Δημήτρης ο Κόκοτας δυστυχώς δεν είναι ανάμεσά μας. Ένα ευγενικό παιδί, ένας ωραίος καλλιτέχνης, ο οποίος έκανε τη δική του πορεία στο χώρο του τραγουδιού, της τέχνης. Σημάδεψε την δεκαετία του 90, τότε είχε πρωτοβγεί, σεμνός, ταπεινός, έτσι, χαμηλών τόνων. Ένα καλό παιδί το οποίο έφυγε νωρίς. Ο καλός Θεούλης να τον πάρει κοντά του. Γιατί να πω, άλλοι μόνο σε αυτούς που μένουν πίσω. Αναστασία μου, καλημέρα. Καλημέρα με υγεία στον Σάκη από τη Λίμνη Κωνσταντίας. Καλημέρα. Μήπως έχουμε, λέει, και άλλες φωτιές στη Θεσσαλονίκη όταν θα μιλάει ο Μητσοτάκης και δεν τους καίγεται καρφί, δεν τους ενδιαφέρει. Όσον αφορά τη δημοσιογραφία, σε λίγα χρόνια οι νέοι δεν θα βλέπουν τηλεόραση. Γενικά τους δημοσιογράφους το τι λένε. Αν συνεχίσουμε έτσι, θα είμαστε δημοκρατικοί σκλάβοι με αυτούς τους ανθέλνες. Καλά, τηλεόραση ούτως ή άλλως. Τι να δεις πλέον στην τηλεόραση. Αλλά τουλάχιστον υπάρχουν κάποια μέσα, είτε είναι έντυπα είτε είναι ραδιόφωνα. Καλή ώρα εμείς εδώ. Αλλά είμαστε ελάχιστοι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι είμαστε ελάχιστοι, όπου λέμε τα πράγματα όπως είναι. Και προσπαθούμε λιγάκι με τη δύναμη την οποία μας δίνει το μικρόφωνο, αλλά και η συχνότητα των FM και το διαδίκτυο, να αφυπνίσουμε συνειδήσεις. Γεια σου, Βέρα μου, καλημέρα. Εδώ είχε συγκυβερνήσει, λέει, το κουκουέ του Φλωράκη. Ό,τι δίκιο έχεις ρε εσύ. Με τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, του μπαμπά Μητσοτάκη τώρα, και δεν θα μπορέσουν να κάνουν συγκυβέρνηση με τους ημιτασιών κομμουνιστές. Έλατε, ναι. Όπου όντως ρε εσύ είχαν κάνει. Ρε, τι θυμάσαι. Γεια σου, Αποστόλη μου, του Έλληνα το μυαλό, λέει, είναι για παράδειγμα προς αποφυγή. Στο Δημήτρη, καλημέρα. Στο ξαναείπα, λέει, Μακεδονία, Θράκη, πρώτος ο Βελόπουλος, 80%, αλλά το μπαμ θα γίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα, ειδικά στην Αττική, λέει, να το θυμάστε. Κρήτη και Πελοπόννησο δύσκολα, αλλά θα ανεβάσει τα ποσοστά, τα ίδια σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρο και σε όλα τα νησιά. Στη Β' Αθηνών θα ανεβάσει τα ποσοστά της, μου λέει η Ελληνική Λύση, όσο για η Μαθία, Πέλα, Κιλκής, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδικής, Σέρες, 100%. Εντάξει, 100% δεν μπορεί να είναι, αλλά σίγουρα σε πολλές εκλογικές περιφέρειες εδώ πέρα στη Βόρεια Ελλάδα η Ελληνική Λύση, ναι, είναι πρώτη. Αυτό που λες στη Β' Αθηνών, το πιστεύω ότι θα ανεβάσει σημαντικά τα ποσοστά της. Να δούμε, είδομε. Το ζητούμενο είναι ένα, να πάει ο κόσμος να ψηφίσει. Όχι απαραίτητα να ψηφίσει η Ελληνική Λύση, να ψηφίσει όμως, να συμμετάσχει στις εκλογές. Η αποχή μας έφερε αυτά τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε τώρα. 50% αποχή και μας έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Ελάτε να δοκιμάσουμε τι μπορούμε να κάνουμε με τη συμμετοχή, μπας και σώσουμε τον τόπο μας. Καλημέρα στον πάνω από την Κολονία, πίσω στη Μούχλα, λέει, τέλος διακοπές. Υπομονή, Παναγιώτη μου, υπομονή. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, δυστυχώς. Καλημέρα η κυρία Ελισάβετ. Δώσε το τηλέφωνο στον Πασχάλη, νέους επιβάτες για σπίτι, λέει, να δει. Ποιο τηλέφωνο να δώσω? Δεν ξέρω τι έχετε συνεννοηθεί. Στον Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα επίσης και στον Μιχάλη. Θέλω να βγει ένας πρωθυπουργός, λέει, να πει όσοι ήταν στελέχοι υπερχρεωμένων κομμάτων δεν έχουν το δικαίωμα να ξαναβάλουν υποψηφιότητα για να ξεβρωμίσει ο τόπος. Δεν το είπε ο Βελόπουλος αυτό το πράγμα? Είπε ότι τα κόμματα τα οποία χρωστούν να μην έχουν το δικαίωμα να κατέβουν στις εκλογές. Δεν είναι δυνατόν ένα κόμμα το οποίο χρωστάει μισό δισεκατομμύριο και μισό δισεκατομμύριο το άλλο, αρχικά που τα βρίσκουν τα λεφτά, έτσι, πρέπει να μπουν ορκωτοί λογιστές, και αυτό το είπε ο Βελόπουλος, να μπουν ορκωτοί λογιστές μέσα στα κόμματα και να ξεψαχνίσουν όλα τα οικονομικά τους. Να δούμε ποιοι χρωστούν, πόσα χρωστούν, γιατί τα χρωστούν, πού πήγαν τα χρήματα που πήρανε, τα πάντα. Να υπάρξει πλήρης διαφάνεια. Μόνο έτσι
θα ξεκινήσει να αλλάζει το κλίμα στη χώρα μας. Γιατί δεν μπορεί να μου χρωστάς ένα κάρο λεφτά, να μην μπορείς να σώσεις το ίδιο σου το κόμμα και να έρχεσαι και να μου λες ότι «Α, εγώ θα σε σώσω». Να με σώσεις από τι? Το θέμα είναι να σωθώ από σένα. Άλλος κίνδυνος δεν υπάρχει για τον Έλληνα. Και πόσο μάλλον όταν αυτά τα υπερχρεωμένα κόμματα αναγκάζονται και παίρνουν χρήματα από λιδάρχες, από τράπεζες. Αυτά, η ώρα είναι σχεδόν 8, κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Θεού θέλοντος, αύριο στις 6 ώρα το πρωί θα είμαστε εδώ πέρα να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τετάρτης, να είστε καλά, καλημέρα σας, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε επίρρηνο κλειό η χώρα με φωτιές να ξεσπάνε ταυτόχρονα εντός ολίγων ωρών σε δασικές εκτάσεις την Τρίτη, αλλά και στην ήδη πληγήσα και με ανθρώπινες απώλειες Σαλαμίνα, με τη μάχη σε επίρρηνα μέτωπα να συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και να εντείνεται εκ νέου από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Τετάρτη. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στο διπλό πύρινο μέτωπο της Βιωτίας σε Στεφάνι και Άγιο Βλάσιο. Η κατάσταση της φωτιάς που ξέσπασε χθες είναι πλέον βελτιωμένη. Καλύτερη είναι προς το παρόν τουλάχιστον η εικόνα και από το μέτωπο της πυρκαγιάς της Σαλαμίνα που συνεχίζει όμως να καίει σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και συνεχίζουν να επιχειρούν με στόχο την οριοθέτηση της φωτιάς και την αντιμετώπιση τυχών αναζωπηρώσεων. 39 αγροδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν το περασμένο 24ωρο, από τις οποίες οι 24 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνέχισαν να μάχονται σε 15 μέτωπα. Συναγερμός και σήμερα στο πυροσβεστικό σώμα, καθώς σύμφωνα με το σχετικό χάρτη κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, προβλέπεται κίνδυνος κατηγορίας 3 για πάνω από τη μισή πυρωτική και νησιωτική επικράτεια. Κόκκινο συναγερμό για τα νησιά του Ιωνίου, όπου η κατηγορία κινδύνου είναι πολύ υψηλή, επίπεδου 4. Αντίστροφη μέτρηση για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και Πυρετός στο κυβερνητικό επιτελείο για την οριστικοποίηση των μέτρων που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Ο 13ος και ο 14ος μισθός με βάση τα επίσημα στοιχεία του Εθνικού Λογιστηρίου κοστίζει 3 δισεκατομμύρια το χρόνο. Μακάρι να υπήρχαν τα λεφτά, είπε ο Παύλος Μαρινάκης εν ώψη των εξαγγελιών Μητσοτάκη. Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν μια μεγάλη εθνική ευκαιρία και η κυβέρνηση την έχασε, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Μαρινάκης μας λέει ότι ο 13ος και ο 14ος μισθός κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ, επισημαίνει σε ανακοίνωση η Ελληνική Λύση. Εμείς του λέμε ότι οι αποζημιώσεις που δόθηκαν στους εργολάβους με υπετιότητα της κυβέρνησης αγγίζουν τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια, ενώ ταυτόχρονα το πάρτι με το λαθρεμπόριο πετρελαίου και τις απευθείας αναθέσεις δισεκατομμυρίων ευρώ συνεχίζεται. Οπότε ο κύριος Μαρινάκης ας σταματήσει τα ψέματα και ας πάρει τα λεφτά από τους λίγους για να τα δώσει στους πολλούς που τα δικαιούνται, τονίζει το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Παγκόσμια ανησυχία προκαλεί ανωδική πορεία στη τιμή του φυσικού αερίου αλλά και οι υψηλές τιμές στη χονδρική του ηλεκτρικού ρεύματος σε όλη την Ευρώπη για τις συνθήκες που έχουν επηρεάσει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τα κόστη. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι λιμενικές αρχές, καθώς οι μεταναστευτικές ροές στην Νότια Κρήτη παρουσιάζουν κατακόρυφη αύξηση. Μέσα σε λίγες ώρες εντοπίστηκαν σε λεύους και περισυνελέγησαν άλλοι 242 παράνομοι αλλοδαποί.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν μπόρες. Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία σήμερα έως 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Focus 8 με 11 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.

μήτρα που γέννησες. Κάλβο, ρίτσο και σε φέρι. Και λυρικοί σε ίμνησαν στον κόσμο όλα τα μέρη. Νοήτωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας.
1: Οι ειδήσεις τώρα ξεκινούν. Αναπαυτικά καθίστε. Υψέκ με μιας αποχωρήστε και απ' τους λογικούς χωρίστε.

0: τσιμπάκι!
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Εύχομαι χωρίς τσιπάκια. Τελικά, όσο ακούω αυτό το τραγούδι, να ξέρετε, το οποίο το έχω γράψει πριν από 3 χρόνια, 4, εκεί μέσα στην καλή την περίοδο, πραγματικά πόσο επίκαιρο είναι. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Ειδικά αυτό με το τσιπάκι, κρατήστε το. Ελαφρώς ξενυχτισμένος σήμερα, γιατί με τα μεσονύκτιες ώρες έκανα μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, μια συνέντευξη την οποία την κυνηγούσα πολύ καιρό τώρα και είναι από αυτές οι οποίες θα ξεχωρίσουν, να ξέρετε, γιατί είπε απίστευτα πράγματα στον Focus FM 103,6 ο επιδημιολόγος, ο επικεφαλής επιδημιολόγος του Macalo Foundation, ο Νίκολας Χάλσερ. Ένας νεαρός επιστήμονας, ένας διακεκριμένος επιδημιολόγος. Κάναμε μία συζήτηση 30 λεπτών περίπου. Κάθε λεπτό συγκλονιστικό. Με αποκορύφωμα το τελευταίο σκέλος της... Καλά, όχι αποκορύφωμα, αλλά πάρα πολύ ενδιαφέρον έχει το τελευταίο σκέλος της συνέντευξης. Θα την ακούσετε εν ευθέτω χρόνο εδώ στο Focus FM 103,6 σχετικά με την τεχνολογία 6G και τα τσιπάκια για τον εγκέφαλο. Πάμε σε μία μάχη ανθρωπότητας εναντίον cyborg. Ταινία κανονική. Η τεχνολογία είναι έτοιμη. Απλά χρειάζεται την τεχνολογία 6G. Πώς έχουμε τώρα το... Απλά χρειάζεται την τεχνολογία 6G. Πώς έχουμε τώρα το...

smartphone κινητά. Αλλά από τότε που δημιουργήθηκε το smartphone κινητό, όλοι σχεδόν έχουν smartphone κινητό. Ποιος λοιπόν θα αντισταθεί εάν αυτά τα τσιπάκια αποκτήσουν εμπορική χρήση? Ποιος θα αντισταθεί? Οι περισσότεροι, έτσι πως μας έχει εκπαιδεύσει αυτή η παγκόσμια ελίτ να συμπεριφερόμαστε ως άκρατοι καταναλωτές, δεν θα αντισταθούν. Και εκεί θα δημιουργηθούν δύο βασικές ομάδες. Οι άνθρωποι που ήταν και θα παραμείνουν άνθρωποι, και τα cyborg, οι υπεράνθρωποι, που ήταν άνθρωποι και θα αποκτήσουν ενισχυμένες ικανότητες, σκέψεις, δράσεις, κίνησης. Είναι φρικιαστικό αυτό το σενάριο. Βέβαια θα μου πεις, Δαμιανίδη, τόση συνεντεύξη έχεις κάνει εδώ πέρα και για τον μετανθρωπισμό. Απλά αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η τεχνολογία πλέον είναι εκεί, έτοιμη να βρει εφαρμογή. Καλημέρα σας. Καλημέρα και σήμερα. Καλώς ήρθατε στον Focus FM 103,6. Αν μου επιτρέπετε, σήμερα θέλω να στείλω μια ιδιαίτερη καλημέρα σε ολόκληρη την ελληνική περιφέρεια. Ιδιαίτερα στις περιοχές της πατρίδας μας όπου ζουν από το μόχθο της γης και της παραγωγής προϊόντων. Καλημέρα σε όλους όσοι ασχολούνται, ένας λόγος παραπάνω φυσικά, καλημέρα σε όλους, αλλά ένας λόγος παραπάνω σήμερα για αυτά τα οποία θέλω να αναλύσω σε αυτές τις εκπομπές βαθιάς ανάλυσης που κάνουμε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, τον πρωτογενή μας τομέα και τον τρόπο με τον οποίο αφήνουμε τον πρωτογενή τομέα να καταστραφεί και εμείς κυνηγάμε την επιβίωσή μας μέσα από τροποποιημένα τρόφιμα, μέσα από μεταλλαγμένες τροφές, μέσα από εργαστηριακά τρόφιμα. Τις προηγούμενες ημέρες άνοιξαμε δύο μεγάλα κεφάλαια. Αναλύσαμε την ψηφιακή φυλακή, το πώς θα ελέγχουν τις συναλλαγές μας, τις επικοινωνίες μας, αλλά επίσης είδαμε το πώς το σύστημα αυτό αποδομεί την παιδεία, αποδομεί την ιστορία και το κάνει με σκοπό να μας μειώσει, να μας στερήσει τις πνευματικές μας αντιστάσεις. Σήμερα πιστεύω ότι θα περάσουμε σε κάτι πιο ζωτικό και πιο χειροπιαστό σε επίπεδο ανθρώπινης ύπαρξης. Σήμερα θέλω να μιλήσουμε για την ίδια την επιβίωση του ανθρώπινου είδους. Δηλαδή για την τροφή μας και για το δικαίωμά μας να παράγουμε και να αναπνέουμε ελεύθερα. Σήμερα θα ήθελα να αποκαθιλώσω στο βαθμό που μπορώ και θέλετε να με ακούσετε την δήθεν πράσινη μετάβαση που δυστυχώς λίγοι μιλάνε, το αφήγημα της κλιματικής ουδετερότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Θα επιχειρήσω να ξεσκεπάσω το οργανωμένο σχέδιο της παγκοσμιοποίησης για τον απόλυτο έλεγχο της τροφής και της παραγωγής. Δεν θα το κάνω μόνος μου. Έχω ανθρώπους οι οποίοι θα μιλήσουν για αυτά τα θέματα και συνιστώ ανεπιφύλακτα αυτές τις εκπομπές να τις κρατήσετε κάπου στο αρχείο σας, διότι είναι πολύ χρήσιμες.

0: για αυτά τα οποία θα έρθουν. Όχι. Ούτε συνωμοσιολόγος είμαι, ασχέτως με αυτά τα οποία λένε. Ούτε ψεκασμένος είμαι. Είμαι προβληματισμένος και είμαι και απαιτητικός, ιδιαίτερα από τους ανθρώπους που έχουν μικρόφωνο μπροστά τους ή κάμερα μπροστά τους. Πολύ απαιτητικός. Και αυτά είναι θέματα τα οποία δεν αρκεί να τα αντιμετωπίζω μακροθυγώς σε κάποιες συνεντεύξεις ευκαιριακά. Καλό θα είναι αυτό το οργανωμένο σχέδιο των παγκοσμιοποιητών να το αναλύσουμε, να το αποδομήσουμε και να προτείνουμε λύσεις στον κόσμο. Λύσεις, οι οποίες λύσεις όμως έχουν να κάνουν με την αλλαγή της τάσης της ζωής μας. Αλλά ξέρετε, η ζωή δεν αλλάζει ή δεν αλλάζει εύκολα από τη μια στιγμή στην άλλη. Αν σας έλεγα δηλαδή τώρα αφήστε τα κινητά σας κάτω, περάστε τον επόμενο μήνα χωρίς κινητό στο χέρι, smartphone, πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε? Θα μπορούσαμε, βάζω και εμένα μέσα. Πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε? Παραπάνω από 1%. Εκεί είσαι. Εκεί είσαι. Και ξέρεις γιατί? Γιατί πλέον είμαστε εθισμένοι. Εθισμένοι. Οπότε για κάποια πράγματα τα οποία ακόμα δεν έχουν εξελιχθεί σε εθισμό, καλό θα είναι να το καταλάβουμε τώρα. Σήμερα θέλω να μιλήσουμε για τον πόλεμο που δέχεται ο Έλληνας αγρότης, ο Έλληνας κτηνοτρόφος. Για τον πόλεμο που δέχεται ο ψαράς μας. Και για τον πόλεμο τον οποίο δέχεται ο μελισσοκόμος. Θέλω να κουβεντιάσουμε για τα εργαστηριακά συνθετικά τρόφιμα, τα οποία φυσικά τα ετοιμάζουν μέσα σε εργαστήρια. Θέλω να δούμε πώς αυτό συνδυάζεται με κάτι το οποίο συζητήσαμε και στην πρώτη εκπομπή αυτής της εβδομάδας για τις πόλεις των 15 λεπτών και πώς μετατρέπεται αυτό το άλοθη, το οικολογικό άλοθη, σε γεωγραφικό εγκλωβισμό των πολιτών. Και θέλω να κάνουμε αυτή τη συζήτηση γιατί? Γιατί όποιος ελέγχει την τροφή σου, όποιος ελέγχει τις μετακινήσεις σου, ελέγχει την ίδια σου τη ζωή. Θα παρακαλέσω λοιπόν τους φίλους ακροατές του Focus FM που τόσο πολύ εμπιστεύεστε αυτό το ραδιόφωνο και αυτό είναι κάτι το οποίο μας γεμίζει ευθύνη, αυτή η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε, να συντονιστείτε σήμερα εδώ. Γιατί θα μιλήσουμε για αυτόν τον πόλεμο, τον πόλεμο ενάντια στην αγροτική παραγωγή και τη διαφήμιση των εργαστηριακών συνθετικών προϊόντων. Απέναντί μας για μία ακόμα ημέρα το σατανοκρατούμενο ιερατείο των Βρυξελών. Τι μας λένε οι διρεκτίβες των Βρυξελών για όλα αυτά τα ζητήματα, τι μας λένε τα μεγάλα λόμπι, τα think tanks, ότι πρέπει να μειώσουμε τους ρήπους. Να είμαστε καλοί πολίτες. Να είμαστε καλοί μαλθάκες. Να μην αφήνουμε αποτύπωμα άνθρακα. Οι διρεκτίβες λένε λοιπόν να περιορίσουμε τη γεωργία, την κτηνοτροφία. Γιατί οι αγελάδες πέρδονται και ελευθερώνουν στην ατμόσφαιρα μεθάνιο. Και αυτό κάνει ζημιά. Ασύλληπτα πράγματα. Τα ακούμε όμως, τα λένε. Επιβαρύνουν τον πλανήτη, παιδιά, οι αγελάδες. Δεν τον επιβαρύνουν, ξέρω εγώ, οι ανεμογεννήτριες, που αποδείξαμε πολλές φορές εδώ στο Focus FM ότι έχουν καταστροφικές συνέπειες για οποιοδήποτε σημείο τοποθετούνται ή τα τεράστια φωτοβολταϊκά πάρκα. Οι αγελάδες φταίνε. Οι αγελάδες καταστρέφουν και επιβαρύνουν τον πλανήτη. Γι' αυτό λοιπόν ανακαλύψαμε τους φόρους του άνθρακα, ανακαλύψαμε πράσινους φόρους. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να στραφούμε και σε εναλλακτικές πηγές πρωτεΐνης. Να τα μας. Αυτό είναι το αφήγημα. Αυτό είναι το αφήγημα το οποίο μας το προσφέρουν απλόχερα. Πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει να βρούμε εναλλακτικούς τρόπους να φάμε φαγητό. Εκτυπωμένο, με ντομάκι, νέα πράγματα, νέες συνθήκες. Γιατί υπάρχει αυτό το οικολογικό αφήγημα. Ποια όμως είναι η ομή και τολμώ να πω εγκληματική αλήθεια. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια συντελείται ένας απροκάλυπτος πολλές φορές, μεθοδικός τις περισσότερες φορές, πόλεμος κατά του πρωτογενούς τομέα. Προσπαθούν να στραγγαλίξουν τον αγρότη σε όλο τον κόσμο και φυσικά και τον Έλληνα, που ο Έλληνας είναι εύκολος στόχος γιατί τον έχουν εξαθλειώσει οικονομικά. Άρα προσπαθούν να στραγγαλίξουν τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον ψαρά, τον μελισσοκόμο και να του δημιουργήσουν συνθήκες δυσβάσταχτου κόστους παραγωγής. Να τον κάνουν δηλαδή να μην βγαίνει. Και γι' αυτό υπάρχουν εξοδοτικοί κανόνες, υπάρχει αυτή η ΚΑΠ, κοινή αγροτική πολιτική, γεμάτη με πράσινα χαράτσια. Είναι άθλιο το σχέδιο. Δήθεν θέλουν να σε βοηθήσουν, από τη μια σου δίνουνε, από την άλλη σου παίρνουνε, μέχρι να εξαντληθείς. Και προφανώς, ο στόχος όλων αυτών των πράσινων χαρατσιών, δεν πιστεύω να πιστεύει κανείς ότι είναι το περιβάλλον. Δεν πιστεύω να πιστεύετε ότι αυτό το κάνουν για να σώσουν το περιβάλλον μας. Ο στόχος τους είναι να ξεκληρίσουν το μικρό, να ξεκληρίσουν τον μεσαίο παραγωγό, να τον αναγκάσουν να εγκαταλείψει τη γη του, τη γη των προγόνων του, ώστε αυτή η γη να χάσει αξία και για ένα κομμάτι ψωμί να περάσει αύριο μεθαύριο στα χέρια τεράστιων, λίγων, πολυεθνικών, αυτοί οι όμιλοι με τις δήθεν πράσινες ευαισθησίες, με τους τάχαμ δήθεν πράσινους επενδυτές, οι οποίοι επειδή είναι πολύ πράσινοι γεμίζουν τα βουνά μας με γιγάντιες ανεμογεννήτριες, καλύπτουν πλαγιές ολόκληρες με μαύρους καθρέφτες φωτοβολταϊκών πάνελ και πάει λέγοντας. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα, ένα κεντρικό ερώτημα. Τι θα γίνει, ρε παιδιά, όταν ο αγρότης φύγει από τα χωράφια, όταν ο κτηνοτρόφος φύγει από τα πυμνιοστάσια, όταν ο ψαράς εγκαταλείψει τη θάλασσα και όταν ο μελισσοκόμος αφήσει πεινασμένες τις μέλισσές του να πεθάνουν και εγκαταλείψει τα μελίσια του, τότε τι ακριβώς θα τρώμε? Τι ακριβώς θα τρώμε όταν δεν θα υπάρχει ο πρωτογενής τομέας, ο παραδοσιακός πρωτογενής τομέας? Τι θα τρώμε? Δεν θέλω να μου αγωνίστε. Το τρώμε. Γιατί η ελίτ έχει ετοιμάσει τα επόμενα βήματα ένα προς ένα. Ήδη για την απάντηση του ερωτήματος που έθεσα, τι θα τρώμε, έχουν δαπανηθεί $3 εκατομμύρια. $3 εκατομμύρια πακτολός χρημάτων, ασύλληπτα ποσά. Και ξέρετε ποιοι τα έχουν επενδύσει αυτά τα ασύλληπτα ποσά? Οι φιλάνθρωποι. Οι φιλάνθρωποι του Νταβός. Αυτά τα παλικάρια, οι μεγαλοεπενδυτές του Νταβός, που έχουν οικολογικές ευαισθησίες, που επειδή μας λένε εμάς ότι δεν πρέπει να αφήνουμε άνθρακα, αποτύπωμα άνθρακα, οι ίδιοι παίρνουν τα Learjet και πηγαίνουν στην Ελβετία, στον Νταβός, για να συσκεφθούν. Εδώ είναι η απάντηση μάλλον του ερωτήματος που έθεσα. Τι θα τρώμε? Την βρήκανε ο Bill Gates. Την βρήκε η παρέα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Την βρήκαν όλοι αυτοί οι φιλάνθρωποι του Νταβός. Εργαστηριακά τρόφιμα. Εργαστηριακά τρόφιμα. Έχουν εξοδέψει δισεκατομμύρια και θα εξοδέψουν άλλα τώρα, άλλα τόσα, για να μας προετοιμάσουν για την κατανάλωση συνθετικού κρέατος, το οποίο θα παράγεται μέσα σε βιομηχανικούς αντιδραστήρες, από καλλιέργειες κυττάρων. Έχουν δαπανίσει εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια ευρώ και δολάρια για να μας προετοιμάσουν να δεχθούμε, να τρώμε μεταλλαγμένα, υβρίδια και προϊόντα τα οποία θα έχουν ως βάση τους την πρωτεΐνη από έντομα. Ολόκληρο σχέδιο, οργανωμένο. Σκεφτείτε πόσο συχνά ακούτε για τα άλευρα εντόμων τα οποία ήδη υπάρχουν μέσα σε προϊόντα τα οποία καταναλώνουμε, τα οποία έχουν ήδη πάρει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις και έχουν ήδη μπει στην τροφική μας αλυσίδα. Εσείς που είσαστε αφυπνισμένοι το γνωρίζετε, γιατί τα λέμε εδώ στον Focus FM αυτά τα πράγματα. Πείτε μου λίγο, αυτός ο οποίος βλέπει Μέγκα μόνιμα, αυτός ο οποίος βλέπει Αντένα μόνιμα, ξέρει ότι τρώει? Ξέρει τι είναι το καρμίνιο, για παράδειγμα? Αυτή η κόκκινη ουσία από την οποία παίρνει χρώμα το παριζάκι και ότι προέρχεται από έντομο. Ξέρει σε πόσα τρόφιμα τα οποία καταναλώνουμε υπάρχει πρωτεΐνη εντόμων? Αν δεν ξέρει, αν δεν ξέρει. Θέλω λίγο πριν να κάνω το πρώτο διάλειμμα να πω ότι πρέπει να καταλάβουμε πάρα μα πάρα πολύ καλά πως όταν η ανθρωπότητα χάσει την επαφή της με τη γη, όταν ο άνθρωπος χάσει την επαφή του με την παραδοσιακή καλλιέργεια, όταν εξαρτάται αποκλειστικά από 3-4 πολυεθνικές εταιρείες που κατέχουν τις πατέντες και θα τις κατέχουν τις πατέντες αυτές οι 3-4 εταιρείες για το πώς κατασκευάζεται το συνθετικό φαγητό, τότε η υποδούλωση των ανθρώπων θα είναι καθολική. Θα εξαρτώμαστε από αυτές τις 3-4 εταιρείες για να μπορούμε να επιβιώσουμε. Και ποιος θα επιβιώνει για όλους αυτούς? Ο υπάκουος. Πόσες φορές με έχετε ακούσει να λέω ότι ουδέποτε είχαμε διαχωρισμό εμβολιασμένων ενεμβολίαστων, αλλά υπάκουων και ανυπάκουων, το οποίο ισχύει ακόμα και σήμερα? Έτσι λοιπόν, ο υπάκουος ανταμείβεται με επεξεργασμένα εργαστηριακά τρόφιμα, με τη δυνατότητα να μετακινηθεί εντός των πόλεων 15 λεπτών, και ο ανυπάκουος θα του κλείνουν τη στρόφιγγα της τροφής με ένα κουμπί, δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το ψηφιακό ευρώ ή το ψηφιακό δολάριο ή οποιοδήποτε ψηφιακό νόμισμα, γιατί θα τον έχουν μπλοκάρει, επειδή δεν δέχτηκε να ακολουθήσει την νόρμα που θα επιβάλλει η παγκόσμια ελίτ. Διάλειμμα, επιστρέφω.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουπνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231 0 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
4: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
5: Να μας κρατήσουν και σερ για άλλη την ημέρα.
6: Και μένα μια ξαπλώστρα.
7: Μακριά από σας.
8: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
9: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
10: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
11: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
12: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
10: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, Focus 811, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Έχουμε πιάσει λίγο σήμερα ζητήματα επιβίωσης, τα οποία σχετίζονται και με την τροφή μας, αλλά και με το φυσικό μας χώρο. Και για να το δέσω λίγο το γλυκό, για να δούμε λίγο πώς δένει αυτός ο έλεγχος της επιβίωσης από τη μια με τον φυσικό μας χώρο από την άλλη, θέλω να προσέξουμε λίγο αυτό το καινούριο και αγαπημένο αφήγημα πράσινων σε εισαγωγικά δημάρχων και πολιτικών ανά τον κόσμο και κυρίαρχα ένα πράσινο αφήγημα το οποίο γεννήθηκε μέσα σε πάνελ και εκδηλώσεις παγκοσμίων φόρουμ, έτσι, και αυτό δεν είναι άλλο από τις πόλεις των 15 λεπτών, τις οποίες συζητήσαμε και σε άλλη εκπομπή, αλλά νομίζω ότι εδώ κολλάνε για να γίνει αυτό το δέσιμο, αυτός ο συνδυασμός. Είναι αυτή η περιβόητη προοδευτική ιδέα ότι θα ζείτε σε μια γειτονιά όπου όλα θα τα έχετε μέσα στα πόδια σας, δεν χρειάζεται να φεύγετε μακριά, ο φούρνος θα είναι κοντά, το σχολείο θα είναι πιο κοντά, το ιατρείο, οι γιατροί, η δουλειά ενδεχομένως, δεν χρειάζεται να φεύγετε, ξέρω εγώ, και να κάνετε μία ώρα απόσταση. Όλα εκεί δίπλα-δίπλα, γύρω-γύρω, εντός 15 λεπτών. Όλα. Τα πηγαίνετε είτε με τα πόδια, αν είστε και καλοί, μπορείτε να πάρετε και ποδήλατο, αυτοκίνητα δεν θα υπάρχουν. Έτσι, για να σώσουμε τον πλανήτη, οικολογικά, με την πόλη των 15 λεπτών. Για να μην υπάρχουν ρήποι των αυτοκινήτων. Είπαμε, οι ρήποι. Ναι. Ιδηλιακό. Πάρα πολύ ωραίο, πουλάκια θα κελαϊδάνε, όλοι θα είμαστε χαρούμενοι, χαμογελαστοί, δεν θα πατάμε κόρνα, θα βλέπεις, ξέρω εγώ, τον Μάνο, θα του λες, γεια σου συνάδελφε, γεια σου και σένα, τι κάνεις, πάρα πολύ καλά, εσύ, οικογένεια, πάρα πολύ καλά. Ναι, μέχρι που θα τρελαθείς, να βλέπεις κάθε μέρα τον Μάνο και να του λες, γεια σου, τι κάνεις. Ναι, γιατί άμα είσαι 15 λεπτά, τους ξέρεις όλους, αδελφέ, θα κλάνει ο άλλος και να το μυρίζεις εσύ, θα ξέρεις ποιος έκλασε. Τα Μάνος. Κατάλαβες? Ωχ, Δαμιανίδη ρε φίλε, δεν παίζεσαι. Κατάλαβες? Δηλαδή το μαθαίνεις. Καταντάει βαρετό. Δεν είναι ιδηλιακό. Θανάσιμη παγίδα είναι. Άμα είναι να σε τρελάνουνε, τρελαίνεσαι. Άμα καταλάβεις ότι αυτό το οποίο ζεις είναι ο κόσμος σε μικρογραφία, την ακούς. Τρελαίνεσαι κανονικά. Είναι θανάσιμη παγίδα. Η πόλη στο 15 λεπτών δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια θανάσιμη παγίδα και δεν σχεδιάζονται για να μας δώσουν ευκολία. Έχουν σχεδιαστεί για να περιορίσουν τη μετακίνησή μας. Δεν θέλουν να κυκλοφορούμε. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Εσχρό παράδειγμα. Και με θλίβει. Είμαστε σε αυτά τα πρόστιμα, τα αυστηρά πρόστιμα τα οποία έχουν δημιουργηθεί και επιβάλλονται. Γι' αυτό το λόγο επιβάλλονται. Για να σου λένε, ξέρεις τι, για να μην φας πρόστιμο 150 ευρώ γιατί παρκάρισες κάπου που δεν έπρεπε, που το που έπρεπε και που δεν έπρεπε είναι και λίγο σχετικό σε κάποιες περιπτώσεις. Για να μην σου πάρουμε διπλώματα και ιστορίες άμα κάνεις το λάθος και δεν φοράς ζώνη, κάτσε σπίτι σου. Τώρα έχουμε το καινούριο. Πήγε μια οικογένεια διακοπές στη Λίμνο. Καλημέρα στη Λίμνο. Πήγε στη Λίμνο μια οικογένεια και είχαν μαζί τους αυτό το ΣΑΠ. Αυτές οι σανίδες, τέλος πάντων, σαν σερφ, που είναι φουσκωτές, που είναι μόδα τα τελευταία χρόνια. Και ανεβαίνεις πάνω με ένα κουπί και κάνεις ΣΑΠ. Σαν ένα κανό φουσκωτό είναι, για να το καταλάβετε. Σαν ένα στρώμα θαλάσσης σε σχήμα σανίδα σερφ, αν μπορώ να το περιγράψω. Οι περισσότεροι πλέον ξέρετε τι είναι το ΣΑΠ. Παλιότερα ήταν λιγότερο διαδεδομένο. Τώρα όμως είναι ευρέως διαδεδομένο. Και τους κόψανε πρόστιμο 250 ευρώ γιατί λέει δεν φορούσε σωσίβιο πάνω στο ΣΑΠ. Γιατί ο νόμος λέει ότι για να ανέβεις πάνω στο ΣΑΠ πρέπει να φοράς σωσίβιο. Κάτσε ρε μεγάλη. Κάτσε γιατί θα τρελαθώ. Το ΣΑΠ είναι ένα στρώμα θαλάσσης. Σωστά. Επιπλέει. Σωστά. Το στρώμα είναι επίσης στρώμα θαλάσσης. Επίσης επιπλέει. Σωστά. Γιατί εγώ εάν ξαπλώσω πάνω στο ΣΑΠ και κάνω μία βόλτα ή αν είμαι όρθιος πάνω στο ΣΑΠ και κάνω μία βόλτα πρέπει να φοράω σωσίβιο και αν ξαπλώσω πάνω στο στρώμα θαλάσσης ή αν πάρω ένα τεράστιο φλαμίγκο και καβαλήσω το φλαμίγκο και κόβω βόλτες στο φλαμίγκο με το φλαμίγκο στη θάλασσα πρέπει να μην φοράω, δικαιούμαι να μην φοράω σωσίβιο. Πόσο μπαγλαμάδες πρέπει να είστε για να κόψετε 250 ευρώ σε έναν άνθρωπο πρόστιμο γιατί δεν φορούσε σωσίβιο πάνω στο ΣΑΠ. Πόσο μπαγλαμάδες είστε και πόσο ανθέληνες είστε να έχετε δημιουργήσει νόμους που προβλέπουν ακόμα και το ότι πρέπει να φοράω σωσίβιο πάνω στο ΣΑΠ. Εγώ που θέλω να κολυμπήσω, θα μου επιβάλλεις να βάλω σωσίβιο? Ναι. Κάτσε, περίμενε. Στο ΣΑΠ γιατί να φοράω σωσίβιο και αν μπορώ να κολυμπήσω να μην φοράω? Όχι. Να επιβάλλετε και το υποχρεωτική χρήση σωσιβίου μαζί με μάσκα, μην κολλήσουμε κανένα κορονοϊό. Για να μπω δηλαδή για μπάνιο να πρέπει να φοράω διπλό σωσίβιο και τριπλή μάσκα. Όχι μάσκα για να βλέπω κάτω. Φήμωτρο. Φήμωτρο κανονικό. Είναι όλο του τρελού. Και έρχομαι τώρα εδώ για να σας δέσω λίγο το γλυκό, για να σας κάνω τη διασύνδεση των δύο αυτών κόσμων. Έχεις τον προσωπικό αριθμό που το σύστημα ξέρει ποιος είσαι. Έχεις το ψηφιακό νόμισμα, το CBDC, που το σύστημα ελέγχει τι αγοράζεις. Έχεις και την ωραία την πόλη των 15 λεπτών, να γουστάρεις, που το σύστημα θα ελέγχει εκ των πραγμάτων που πηγαίνεις, που κινείσαι. Αν κινείσαι μέσα στην περίμετρο. Εάν το σύστημα αποφασίσει ότι έχεις ξοδέψει τους ρήπους σου, τότε το ψηφιακό χρήμα, όπως σας έλεγα και σε άλλη εκπομπή, θα κλειδώσει. Δεν θα μπορείς να κινηθείς. Και μόλις προσπαθήσεις να βγεις από την ακτίνα των 15 λεπτών της γειτονιάς σου, θα σε μαγκώσουν. Τώρα αν εσείς αυτό το αντιλαμβάνεστε ως οικολογία, εγώ λυπάμαι πολύ, αλλά το αντιλαμβάνομαι ως γεωγραφικό εγκλωβισμό του πληθυσμού. Εγκλωβισμός. Και για να το πάω ένα βήμα παρακάτω, εάν αρχίσουμε να ενώνουμε τις τελείες, γιατί τίποτα από όλα αυτά θέλω να ξέρετε ότι δεν το έχουν αφήσει στην τύχη του, θα καταλάβουμε ότι αυτή η κοινωνία που ζούμε σήμερα λειτουργεί ως μια τεράστια οικολογική βόμβα. Και οικολογική, αλλά και ορολογιακή. Κυρίαρχα, μην σας πω, είναι ορολογιακή. Γιατί αυτά τα οποία κάνουμε, ότι βλάπτουνε το περιβάλλον και δεν το βοηθάνε, είναι γεγονός. Αλλά είναι και ορολογιακή, γιατί ανά πάσα ώρα και στιγμή κινδυνεύει να σκάσει και θα σκάσει στα χέρια μας. Γιατί από τη μία πλευρά καταστρέφουν την εγχώρια παραγωγή για να εξαρτώμαστε από εισαγωγές και εργαστηριακά προϊόντα, και από την άλλη μας περιορίζουν με τις επιλογές που κάνουν γεωγραφικά, μας καταδικάζουν να ζούμε σαν ζόμπι μέσα σε αστικές περιοχές, καταργούν και τα μετρητά, κάθε κίνηση, κάθε συναλλαγή καταγράφεται, φακελώνεται, και ακόμα και για να αναπνεύσουμε θα πρέπει σε λίγο καιρό να πάρουμε έγκριση από το σύστημα. Και επίσης μας θέλουν ακτήμονες. Μας θέλουν ακτήμονες. Θέλουν να μην έχουμε ιδιοκτησία. Πολεμούν με λύσα, με πάθος πολεμούν την ιδιοκτησία. Τι μας έλεγε με θράσος ο Κλάους Βαμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ? Εάν δεν σου ανήκει τίποτα, θα είσαι ευτυχισμένος. Άκου τώρα, άκου φουστιά. Στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, όλοι αυτοί που αγαπάνε τόσο πολύ, οι φιλάνθρωποι που αγαπάνε τόσο πολύ τον άνθρωπο, αν δεν σου ανήκει τίποτα, θα είσαι ευτυχισμένος. Διότι ο άνθρωπος που δεν έχει τη δική του γη να καλλιεργήσει, το δικό του σπίτι να μείνει, τα δικά του μετρητά στην τσέπη του, δεν έχει την ελευθερία να ταξιδέψει όπου αυτός γουστάρει, θα είναι ευτυχισμένος. Σύμφωνα με το μυαλό του Κλάους Βάμπ. Δεν θα χρειάζεται να σκέφτεσαι για πολλά πολλά. Θα σκέφτεσαι για αυτά τα οποία πρέπει να σκέφτεσαι ή σου επιτρέπουμε να σκέφτεσαι. Όλα τα άλλα δεν χρειάζεται. Δεν έχεις τα δικά σου μετρητά στην τσέπη σου, δεν πειράζει. Είσαι ευτυχισμένος. Δεν έχεις το δικαίωμα να πας βόλτα, δεν πειράζει. Είσαι ευτυχισμένος. Όχι, δεν είσαι ευτυχισμένος. Είσαι εγκλωβισμένος. Είσαι απόλυτα εξαρτώμενος. Είσαι ένας σύγχρονος δουλοπάρικος. Αυτό είσαι. Ένας σύγχρονος δουλοπάρικος. Αυτή είναι η σωστή λέξη. Αυτό είναι το πραγματικό πρόσωπο της περιβόητης μεγάλης επανεκκίνησης του Κλάους Βαμπ. Που θειασότης της μεγάλης επανεκκίνησης, ξέρετε ότι είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ότι έχει το βιβλίο της μεγάλης επανεκκίνησης πρώτη μούρη στο γραφείο του, στο Μαξίμου, από που εύχομαι σύντομα να ξεκουμπιστεί. Γιατί αυτή η μεγάλη επανεκκίνηση, το The Great Reset, ουσιαστικά αφορά στον έλεγχο της ανθρώπινης βιομάζας μέσα από μια ελεγχόμενη επιβίωση. Θέλουν να ελέγξουν τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, αναπνέουμε, καταναλώνουμε. Να παίρνουν για τα πάντα τις αποφάσεις αυτοί για εμάς. Προγραμματίζοντας τη ζωή μας μέσα από αλγόριθμους. Ξέρω ότι αυτά τα οποία σας λέω σας ακούγονται σκοτεινά, δεν είναι εύπεπτα, καλοκαιριάτικα κιόλας τώρα, Δαμιανίδη, πες μας αγόρι μου καλό για τους λαγοκέφαλους. Όχι, δεν θα σας πω για τους λαγοκέφαλους. Όχι. Σε λίγο θα κόβουν πρόστιμα και σε λαγοκέφαλους που δεν φοράνε σωσίβιο, να ξέρετε. Ναι, δεν φοράει λαγοκέφαλος χωρίς σωσίβιο. Δεν έχει σημασία αν ξέρει να κολυμπάς. Πρόστιμο. Θα μας τα χρεώσουν σε εμάς. Ξέρω ότι είναι απαισιόδοξα αυτά τα θέματα, αλλά να σας πω κάτι. Δεν θέλω να απελπίζεστε, γιατί η απελπισία δεν είναι δικό μας όπλο. Η απελπισία είναι δικό τους το όπλο. Αυτοί είναι που μας θέλουν απελπισμένους. Εγώ σας τα λέω αυτά γιατί θέλω να είμαστε αφυπνισμένοι. Θέλω επίσης εσείς που με ακούτε και φοβάστε να τα εκφράσετε αυτά τα ζητήματα, για να μην σας χαρακτηρίσουν ψεκασμένο ή συνωμοσιολόγο ή γραφικό, να ξέρετε ότι εδώ, σε αυτή την ραδιοφωνική αρκετά μεγάλη γωνιά, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μοιράζονται τους ίδιους προβληματισμούς με εσάς. Και δεν είμαστε ψεκασμένοι. Ούτε συνωμοσιολόγοι. Ούτε ούγκανα. Που κραυγάζουμε άναρχα. Είμαστε άνθρωποι από κάθε γωνιά της κοινωνίας μας. Το επίπεδό μας το γνωστικό ποικίλει. Σε αυτή την οικογένεια υπάρχουν από κορυφαίοι επιστήμονες στο είδος τους ολόκληρο τον κόσμο, μέχρι απλοί άνθρωποι. Από νέα παιδιά μέχρι ηλικιωμένοι. Από άνθρωποι με μεγάλες οικογένειες μέχρι και singles. Είμαστε πάρα πολλοί που μοιραζόμαστε τις ίδιες ανησυχίες. Η απελπισία λοιπόν, γιατί οι απελπισμένους μας θέλουν, είναι δικό τους το όπλο, δεν είναι δικό μας το όπλο. Η αληθινή δύναμη, βρίσκεται, το πιστεύω ακράδαντα, ακόμα στα δικά μας χέρια. Αρκεί να κάνουμε το βήμα, να ξυπνήσουμε και να δράσουμε συνειδητά απέναντι σε αυτούς οι οποίοι μας θέλουν εγκλωβισμένους γεωγραφικά. Και πώς αντιστοιχόμαστε? Υπάρχουν βασικά βήματα τα οποία καλό θα είναι να τα εφαρμόσουμε απέναντι σε αυτή τη λέλαπα που θέλει να ελέγξει την τροφή μας. Πρώτον, γυρίζουμε την πλάτη στις μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Πρέπει οπωσδήποτε να στηρίξουμε με κάθε τρόπο, κάθε κόστος τον Έλληνα παραγωγό, να τον κρατήσουμε στο χωράφι. Τον Έλληνα κτηνοτρόφο να τον κρατήσουμε στο ματρί. Τον Έλληνα μελισσοκόμο να τον κρατήσουμε στα μελίσια του. Τον Έλληνα λιέ να τον κρατήσουμε στο καΐκι του. Να στηρίξουμε τους ανθρώπους της περιοχής μας. Να αγοράζουμε απευθείας από αυτούς. Να παρακάμψουμε τις μεγάλες απρόσωπες αλυσίδες που είναι γεμάτες, μεταλλαγμένα, εργαστηριακά επεξεργασμένα τρόφιμα και πάει λέγοντας. Πρέπει με αυτή μας την πρακτική να κρατήσουμε επί της ουσίας ζωντανή την ελληνική γη. Όσο η ελληνική επαρχία παραμένει να είναι παραγωγική, η Ελλάδα δεν θα λιμοκτονήσει. Εάν όμως η περιφέρεια, η επαρχία πάψει να είναι παραγωγική, τότε έρχεται πείνα, μεγάλη πείνα. Για να μην έρθει λοιπόν, αν μπορούμε να τη σταματήσουμε, μπορούμε στηρίζοντας τους Έλληνες παραγωγούς. Εμείς ως πολίτες. Η πολιτεία μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα. Αλλά εγώ δεν μιλάω για την πολιτεία τώρα. Εγώ μιλάω για εμάς. Η πολιτεία θα έπρεπε να κάνει πολλά περισσότερα. Αλλά δεν θέλει. Μια πατριωτική κυβέρνηση όμως θα μπορούσε να κάνει. Ένα μόνο θα πω, δεν θέλω να το ανοίξω πολύ. Όλα τα ξενοδοχεία τα οποία έχουμε στην Ελλάδα θα έπρεπε να είναι υποχρεωμένα από τον νόμο που θα κάνει η κυβέρνηση, μια πατριωτική κυβέρνηση, να καταναλώνουν για τους τουρίστες τους ελληνικά προϊόντα. Όλα! Όλα! Αλλιώς, αλλά εγώ μιλάω για εμάς. Δεύτερον, πρέπει να πούμε ένα βροντερό, ένα δυνατό όχι στα εργαστηριακά σκευάσματα. Σε όλα αυτά τα εκτυπωμένα κρέατα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν κάνουμε αγορές, να διαβάζουμε τι γράφουν οι ετικέτες και να αρνηθούμε να βάλουμε στο τραπέζι του σπιτιού μας και να το δώσουμε να το καταναλώσουν τα αγαπημένα μας πρόσωπα, τα παιδιά μας, η οικογένειά μας, οτιδήποτε περιέχει συνθετικά υποκατάστατα. οτιδήποτε περιέχει άλευρα εντόμων, οτιδήποτε περιέχει μεταλλαγμένα ή χημικά προϊόντα. Και εδώ πάλι πρέπει να επιμείνουμε στην παραδοσιακή φυσική τροφή, που όσο μπορούμε να ξέρουμε από πού κρατάει η σκούφια της. Όσο μπορούμε. Ψάξιμο θέλει. Θα μου πεις, Δαμιανίδη, τόσες δουλειές έχουμε, τόσες υποχρεώσεις, δεν μπορώ να τρέχω να ψάξω να βρω ποια ντομάτα θα πάρω. Θα το βρεις μπροστά σου αυτό. Αυτό θα το βρεις μπροστά σου. Δεν το συζητώ ότι πρέπει να στυλιτεύσουμε αυτή την ιστορία με τις πόλεις των 15 λεπτών. Δεν πρέπει να δεχτούμε επουδενή τον περιορισμό των μετακινήσεών μας. Ίσα ίσα, όσο μπορούμε, γιατί μας έχουν ρημάξει με την ακρίβεια και τις πανάκριβες τιμές στα καύσιμα, θα πρέπει να ταξιδέψουμε μέσα στη χώρα μας. Τους γράφουμε στα παλαιότερα των υποδημάτων μας, που μας λένε ότι δεν θα μπορείτε να ταξιδέψετε εάν δεν βγάλετε την καινούργια ταυτότητα και τον προσωπικό αριθμό. Ταξιδέψτε αβέρτα κουβέρτα εντός της Ελλάδος όσο μπορείτε. Δεν είναι ανάγκη να πάτε στην άλλη άκρη της Ελλάδας, αλλά γυρίστε. Πάρτε μαζί σας τα παιδιά σας. Βγείτε έξω από τις πόλεις. Συνδεθείτε με την ελληνική γη, με τη μάνα γη. Μην αφήνετε τις ψηφιακές χειροπέδες και τις ψηφιακές μπαριέρες να ορίζουν την καθημερινότητά σας. Και συνδεθείτε με άλλο κόσμο. Μεγαλώστε την παρέα σας. Ψάξτε να βρείτε και άλλους ακροατές του Focus FM. Τα κοιμιάστε τα, ρε παιδί μου. Μιλήστε. Αυτοί μας θέλουν απρόσωπους. Εμείς δεν είμαστε απρόσωποι. Εμείς είμαστε άνθρωποι. Δεν είμαστε πειραματόζωα. Δεν είμαστε πειραματόζωα μέσα σε ένα εργαστήριο να μας κοπανάνε τη μία σύριγγα μετά την άλλη. Δεν είμαστε πρόβατα περιορισμένης νοητικής εμβέλειας. Είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι. Είμαστε πλασμένοι για να ζούμε σε αυτή την ευλογημένη και έφορη γη που μας χάρισε ο παντοδύναμος Θεός μας, και για αυτή τη γη πρέπει να δώσουμε και το αίμα μας. Το έχουμε κάνει στο παρελθόν και πρέπει μάλλον να το ξανακάνουμε. Πήγε 9. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Θα πάμε διάλειμμα, θα γυρίσουμε με καλεσμένους να μείνουμε πάνω σε αυτό το θέμα, το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Διάλειμμα, επιστρέφω σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομήν ημέρωση από τον Focus FM 103,6. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο χώρο εντός του Νταμαριού, όπου υπάρχει μεγάλος όγκος απορριμμάτων, ενώ εκτός αυτού η φωτιά έχει οριοθετηθεί και δεν υπάρχει κινδύνος επέκτασης. Βελτιωμένη εικόνα και από τη φωτιά που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βιωτίας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έπειτα από ολονύχτια μάχη αντιμετωπίζουν κυρίως καπνογόνα σημεία. Επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και από αέρος 2 ελικόπτερα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, εφόσον απαιτηθεί, θα κινητοποιηθούν και άλλα ενέργεια μέσα. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΣΟΤΑ. Συναγερμός και σήμερα στο πυροσβεστικό σώμα, καθώς σύμφωνα με το σχετικό χάρτη κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, προβλέπεται κίνδυνος κατηγορίας 3 για πάνω από τη μισή πυρωτική και νησιωτική επικράτεια. Κόκκινος συναγερμός για τα νησιά του Ιωνίου, όπου η κατηγορία κινδύνου είναι πολύ υψηλή, επίπεδου 4. Νέα Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων στην ΑΔΕ αντικαθιστά τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και συγκεντρώνει κάτω από μια νέα ομπρέλα τα πληροφοριακά συστήματα, ψηφιακές υπηρεσίες, δεδομένα και τεχνολογίες υποδομές. Μια κυβέρνηση που έχει μπερδέψει τη φοροδιαφυγή και την πάταξή της με την υπερφορολόγηση των Ελλήνων για περισσότερα έσοδα είναι μια αντιλαϊκή κυβέρνηση που δεν καταλαβαίνει ότι τα ΠΟΣ και οι προμήθειες των τραπεζών δεν είναι πάταξη της φοροδιαφυγής, διότι η πάταξη φοροδιαφυγής ξεκινάει από το λαθρεμπόριο του πετρελαίου, των καυσίμων, των τσιγάρων και την φοροαποφυγή των πλουτοκρατών, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Παγκόσμια ανησυχία προκαλεί ανωδική πορεία στην τιμή του φυσικού αερίου, αλλά και υψηλές τιμές στη χοντρική του ηλεκτρικού ρεύματος σε όλη την Ευρώπη. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα παραμένουν τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα, με την αμόλυβδη να έχει ήδη περάσει το όριο των 2 ευρώ το λίτρο. Θολό παραμένει το τοπίο για το Σεπτέμβριο. Η εξέλιξη της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, η στάση των δηληστηρίων και το αν θα συνεχιστούν οι επιδοτήσεις θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το πόσο θα πληρώνουν οι οδηγοί για κάθε λίτρο καυσίμου.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Ηλιοφάνεια σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα με λίγες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν μπόρες. Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθρος καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ ή θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνατε συντονισμένοι, συνέχεια στην εκπομπή Focus 8 με 11 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
0: Focus 103,6.

0: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
1: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
0: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
2: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
3: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
4: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
3: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
4: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
3: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
4: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
5: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
6: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Καλημέρα σε όλους. Μαζί μας και σήμερα είναι η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Όλοι όσοι θέλετε να έχετε ένα μεσίτη άξιο εμπιστοσύνης, έναν μεσίτη ελληνόψυχο που δεν δίνει ελληνική περιουσία σε χέρια ξένων και κυνηγέται, γι' αυτό έχω να σας πω. Η Πεσιρίδης Group συνεργάτες μαζί με επικεφαλής τον Γιάννη τον Πεσιρίδη αναλαμβάνουν να σας βοηθήσουν σε όλη την Ελλάδα και να σας βοηθήσουν είτε θέλετε να αγοράσετε, είτε θέλετε να πουλήσετε, είτε θέλετε να νοικιάσετε, είτε θέλετε οποιαδήποτε ενημέρωση. Είναι δωρεάν η κτηματομιστική ενημέρωση και εκτίμηση ακινήτων από την Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Οτιδήποτε χρειάζεται λοιπόν γύρω από τα κτηματομιστικά, περισσότεροι από 20 μεσίτες, Έλληνες, άντρες και γυναίκες, ακροβολισμένοι σε όλη τη γωνιά της, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, μπορούν να σας βοηθήσουν να βρείτε λύσεις σε κτηματομιστικά ζητήματα τα οποία σας απασχολούν. Τηλέφωνο επικοινωνίας, το προσωπικό και απευθείας κινητό του Γιάννη του Πεσιρίδη είναι το 6940-667071. 6940 66-70-71 και το σταθερό είναι το 2310-66-21-24. 2310-66-21-24. Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τώρα, εάν θέλετε να αποκτήσετε κι εσείς το κινητό που έχουμε όλοι μας εδώ πέρα, έχουμε το κινητό Focus. Πάρα πολλοί φίλοι ακροατές έχουμε κάνει το ίδιο συμβόλαιο. Ένα συμβόλαιο για κινητό τηλέφωνο το οποίο το εξασφαλίσαμε εδώ στο ραδιόφωνο μας για εσάς, φυσικά και για εμάς, και γι' αυτό το έχουμε κάνει πράξη, σε μεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα με 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα, σταθερό, τελική τιμή, δεν έχει πάνω ούτε ΦΠΑ, δεν θα αλλάξει ούτε στον ένα χρόνο, 18 λεπτά και 28 ευρώ το μήνα για απεριόριστα, κλήσεις απεριόριστες προς κινητά, κλήσεις απεριόριστες προς σταθερά, απεριόριστο ίντερνετ, απεριόριστες κλήσεις προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης από και προς και 500 λεπτά επιπλέον δώρο για κλήσεις σε τηλέφωνα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ασύλληπτα πιο συμφέρον το πρόγραμμα το συγκεκριμένο, για κινητό τηλέφωνο είναι αυτό το οποίο σας είπα, σε μεγάλη εταιρεία, μόνο για τους ακροατές του Focus FM. Δεν θα βρείτε πιο φθηνό. Και επίσης εννοείται ότι μπορείτε να κρατήσετε το νούμερο το οποίο έχετε. Δεν θα αλλάξετε νούμερο, το κρατάτε το νούμερό σας. Άρα λοιπόν, θα σας δώσω ένα τηλέφωνο. Ή θα τους καλέσετε και θα τους πείτε Focus FM, είναι ο κωδικός. Ή θα τους στείλετε μήνυμα, είτε SMS είτε Viber, λειτουργεί και στα δύο το συγκεκριμένο τηλέφωνο, είτε SMS είτε Viber, και θα τους γράψετε επίσης Focus FM 103,1, τι είναι αυτό, καινούριο, αλλάξατε τη συχνότητά μας. Και θα μπορέσετε να πάρετε αυτή τη μεγάλη προσφορά την οποία κάνουμε εμείς για εσάς. Από όπου και αν μας ακούτε, δεν είναι ανάγκη να είστε στη Θεσσαλονίκη. Από όπου και αν μας ακούτε, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε αυτή την προσφορά. 6951-957-332. 6951-957-332. Και σήμερα μαζί μας οι άνθρωποι οι οποίοι μας εξασφάλισαν αυτή την προσφορά για εσάς, για να πάτε να κάνετε ένα πραγματικά οικονομικό πακέτο για κινητή τηλεφωνία, ένα συμβόλαιο για κινητή τηλεφωνία με όλα σχεδόν τα πάντα ανοιχτά, στην πολύ καλή τιμή, στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Λοιπόν, θέλω να δώσω την καλημέρα μου στον γιατρό μας, τον κύριο Δημήτρη Γάκη, είναι ο πρώτος καλεσμένος της σημερινής εκπομπής. Κύριε Γάκη, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
10: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
9: Έκανα μία ανάλυση στο πρώτο μέρος της εκπομπής αναφορικά με κάτι το οποίο εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, την διατροφή των ανθρώπων και τον έλεγχο της τροφής μας από τις λίγες εταιρείες, τους κολλητούς της παγκόσμιας ελίτ, βλέπε Bill Gates, βλέπε Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, εκείνη την παρέα του Davos, που θέλουν να μας επιβάλλουν και τις πόλεις των 15 λεπτών και τα τρόφιμα τα μεταλλαγμένα, τα τροποποιημένα, τα εργαστηριακά κατασκευασμένα, εντομοφαγία, εκτυπωμένα κρέατα και πάει λέγοντας. Εσείς, γιατρέ μου, κύριε Γάκη, πώς τα βλέπετε όλα αυτά? Τα βλέπετε ότι ανήκουν στη σφαίρα της συνωμοσιολογίας, είναι από κύμα της φαντασίας κάποιων ψεκασμένων ή είναι υπαρκτά προβλήματα?
10: Είναι απολύτως υπαρκτά προβλήματα και δεν είναι τωρινά μόνο. Αυτά μεθοδικά αναφύονται τις τελευταίες δεκαετίες. Τα μεταλλαγμένα, παραδείγματος χάρη, μας έχουν απασχολήσει κατ' επανάληψη. Mm-hmm. Και σιωπηρά εισάγονται στην διατροφή μας με αποθέωση την έχουσα υποχρέωση να προασπίζει την υγεία μας η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ούτε λίγο το πολύ ψήφισε ότι μπορούν να έρχονται και να μην αναγράφονται καν στην ετικέτα, ώστε να μην μπορούμε να παίρνουμε χαμπάρι και να αποφεύγουμε το συγκεκριμένο προϊόν. Αυτές είναι κλιματικές ενέργειες. Αυτές είναι ενέργειες οι οποίες δεν αποσκοπούν στο κοινό καλό. Και δεν μπορεί από τη μία πλευρά να καταστρέφει την παραγωγική διαδικασία, τη φυσική διατροφή, γιατί εκεί στοχεύουν όλες αυτές οι επιχειρήσεις των ιώσεων των ζώων, των καταστροφών ολοκλήρων κοπαδιών, τα οποία έχουν νοσήσει και έχουν επιβιώσει, και η παραβίαση της λογικής και των αρχών της λιποξιολογίας, είτε των ζώων είτε των ανθρώπων. Και από την άλλη πλευρά να παριστάνει στον σωτήρα μας. Yeah. Είναι δεδομένο ότι όλες αυτές οι επιχειρήσεις έχουν σαν κοινό παρανομαστή την συγκέντρωση της παραγωγής τροφής, τον έλεγχο της παραγωγής τροφής και τη διάθεση της από συγκεκριμένες πολυεθνικές εταιρείες, τεράστιες εταιρείες, οι οποίες έχουν στο background τους τους ίδιους χρηματοδότες που χρηματοδοτούν τις παραγωγές οπλικών συστημάτων, την πρόκληση επιδημιών, την παραγωγή νόσων για την πώληση φαρμάκων από μεγάλες φαρμακευτικές, τις οποίες είναι οι κύριοι μέτοχοι και ούτω καθεξής. Ζούμε την πιο νοσηρή κατάσταση της δυτικής κοινωνίας και οπωσδήποτε της παγκόσμιας κοινωνίας.
9: Τι κάνουμε, πώς το αντιπαλεύουμε αυτό?
10: Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να μπορέσουμε να αντιπαλέψουμε, και πρέπει να το αντιπαλέψουμε αυτό. Πρώτον, θα πρέπει να διατηρηθεί η φυσική διατροφή. Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, ο οποίος τώρα προφανώς αντιμετωπίζει τεράστιες δυσκολίες με την κυβέρνηση Τραμπ.
9: Έχω να σας πω τώρα σε αυτό που λέτε, κρατήστε το, γιατρέ, έχω να σας πω σε αυτό που το λέτε. Σήμερα τα ξημερώματα έκανα μία συνέντευξη με τον Νίκολας Χάλσερ, τον επικεφαλής επιδημιολόγο του Μακάλο Foundation, έναν νέο επιστήμονα, τον ξέρω, τον παρακολουθείτε κι εσείς.
10: Ναι.
9: Μιλήσαμε αναλυτικότατα και αυτά τα οποία μου είπε, γιατί τον ρώτησε ευθέως, εάν πιστεύει ότι οι Big Pharma έχουν παρισφρήσει μέσα στο Λευκό Οίκο και έχουν απαιτήσεις οι οποίοι από τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, και ήταν καταφατική η απάντησή του.
10: Ακριβώς. Αυτή είναι και η δική μου εντύπωση. Ναι. Επειδή παρακολουθώ πάρα πολύ στενά εδώ και χρόνια και έχω και είχα και αλληλεπίδραση με τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ και με την οργάνωσή του, το Children's Health Defense, και είμαι και μέλος του Brownstone Institute, καταλαβαίνω πολύ πιο εύκολα, ίσως από πολλούς άλλους, όχι βέβαια από εσάς, πιο ενημερωμένος από όλους. Από ενημερωμένος.
9: Απλά κολυμπάμε, στην ίδια πισίνα, γι' αυτό τα βρίσκουμε, καταλάβατε.
10: Ναι, καταλαβαίνω ότι το τι παίζεται. Έλεγα ότι είχε πει το πολύ σωστό. Οι γεύσεις είναι ό,τι προέρχεται από τη φύση. Τι πρέπει να τρώμε, έλεγε στους Αμερικανούς, αυτό που προέρχεται από τη φύση. Όπως προέρχεται από τη φύση. Δηλαδή φυσικό κρέας, φυσικό γάλα, φυσικά φυτικά προϊόντα. Χωρίς φυσικά φυτικά προϊόντα,

0: για την εχθρική προς την ανθρωπότητα επιχείρηση της δημιουργίας του ιού και της δημιουργίας του εμβολίου. Σας θυμίζω την άποψή μου ότι ο ιός δημιουργήθηκε και το εμβόλιο. Το εμβόλιο ήταν η κυρία Μπίζνα. Λοιπόν, και
1: σε ένα βιολογικό εργαστήριο. Από τα εκατοντάδες που υπάρχουν διάσπαρτα σε όλο τον πλανήτη και δεν αποκαλύπτεται το πού βρίσκονται και το ποια είναι τα παθογόνα, τα θανατηφόρα παθογόνα τα οποία μελετάνε κάποιοι τρελοί επιστήμονες.
0: Δεν αφήνουν καν τίποτα. Ό,τι παθογόνο υπάρχει το μελετούν για να το κάνουν ακόμα πιο παθογόνο και ακόμα πιο μεταδοτικό.
1: Τώρα αυτό το gain of function, το μάθαμε τώρα να το λέμε gain of function, υποτίθεται ότι ο Τραμπ θα το σταματούσε, θα το διέκοπτε και εδώ πέρα καταλαβαίνουμε
0: ακριβώς.
1: Ότι δεν
0: και
1: έχει καταφέρει
0: να
1: το
0: πληρώσω αυτό που σας έλεγα. Ήρθε σε συμφωνία με τη Pfizer, είχε και τον Μπουρλά φάτσα κάρτα στο Οβάλ γραφείο, με τον Kennedy από πίσω με τη φάτσα του να έχει γίνει μελανή, όχι κόκκινη, μελανή.
1: Σα παντζάρι ήταν.
0: Σα παντζάρι, ακριβώς το θυμάσαι. Λοιπόν, και να δηλώνει ότι συμφωνήσαμε σε συμφωνία με τη Pfizer, θα φέρει πίσω εργοστάσια και 70 δισεκατομμύρια ευρώ στην αμερικανική οικονομία. Αυτός είναι ο καηλές του Τραμπ. Ο Τραμπ είναι έμπορος. Έμπορος. Για όσους πιστεύουν ότι έχει ιδεολογία άλλη, πέσουν έξω. Είναι εμπορική η ιδεολογία του.
1: Ναι.
0: Και το συμφέρον της Αμερικής πάνω απ' όλα. Αυτό είναι το μόνο που θεωρώ θετικό. Από εκεί και πέρα βλέπετε ότι όλες αυτές οι προσπάθειες οι οποίες έγιναν και τις οποίες κάναμε στο παρελθόν πέφτουν στο κοινό. Τώρα, ενώ είχαν αφήσει ελεύθερη την επιλογή του εμβολιασμού κατά της γρίπης στον Αμερικανικό στρατό, τώρα την κάνανε ξανά υποχρεώτης. Για ένα εμβόλιο το οποίο είναι αποδεδειγμένο ότι όχι μόνο δεν προστατεύει, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις, κάποιες χρονιές, αυξάνει και την νόσηση. Και, εν πάση περιπτώσει, ένας υγιής νέος άνθρωπος που είναι στρατιώτης, τι έχει να φοβηθεί από τη γρίπη.
1: Έχω να σας πω ότι και γι' αυτό έχω. Δεν θέλω να κάνω spoiler alert, αλλά σύντομα θα έχουμε και τα mRNA εμβόλια για τη γρήπη.
0: Ναι, μια τεχνολογία η οποία είναι τελείως βλακώδης.
1: Επικίνδυνη είναι.
0: Είναι επικίνδυνη.
1: Κύριε Γακή, εμένα ο Χάλσερ χθες μου είπε έναν αριθμό. Και αυτός ο αριθμός είναι ένας αριθμός εγκληματικός. Και δεν προσμετρούνται οι θάνατοι, δεν μιλάω για τις παρενέργειες, από αυτή την τεχνολογία σε μερικές χιλιάδες, ούτε σε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες, αλλά σε μερικές δεκάδες εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε τι λέμε τώρα.
0: Φυσικά. Εγώ, ξέρεις, το είδες, έχω κάνει ολόκληρη μαθηματική μελέτη συσχέτισης των θανάτων στην Ελλάδα, ειδικά για την Ελλάδα, των θανάτων στην Ελλάδα με τις δόσεις του εμβολίου. Και μάλιστα η συσχέτιση είναι πολύ ισχυρή, όχι απλώς ισχυρή, πάρα πολύ ισχυρή στατιστικά, πάρα πολύ σημαντική. Είδατε πουθενά να ενδιαφερθεί κάποιος γι' αυτό? Το περίεργο είναι ότι δεν ενδιαφέρθηκε καν κάποιος να κάνει μία αντίκουση. Το περίεργο είναι ότι δεν ορμήσανε τα τρόλ. Προσπαθούν να θάψουν όσο μπορούν τέτοιες κινήσεις, διότι την πατήσανε. Μας κρύβουν όλα τα στατιστικά αποτελέσματα, τα στατιστικά στοιχεία, που δεν δικαιούνται. Δεν δικαιούνται. Οι στατιστικές είναι για να κοινοποιούνται. Και πρέπει να βγαίνουν τώρα τους, όχι μετά από 3 χρόνια, όπως βγάζει τις στατιστικές των θανάτων η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Και βλέπουμε ότι η συσχέτιση των θανάτων μετά από το εμβόλιο έχει και μία χρονική καθυστέρηση, όπως είναι λογικό. Υπάρχουν οι άμεσοι θάνατοι, τα πρώτα 2-24 ώρα είναι οι περισσότεροι άμεσοι θάνατοι, και μετά σβήνουν προοδευτικά για να φτάσουν σε ένα μίνιμουμ. Αυτό το μοντέλο, αυτή η εξέλιξη επιβεβαιώνεται 100% με αυτή τη στατιστική. Και θα έπρεπε να έχει ξεσηκώσει τον κόσμο. Ξέρετε τι κάνανε? Προσπάθησα προχθές να μπω για να βγάλω καινούργιες στατιστικές επιβίωσης του ελληνικού πληθυσμού.

0: πρόγραμμα το οποίο μου διέθεσε ο Μπεν, όπως αναφέρεται στο, στο X, και το έχω μπλοκάρει. Δεν μπορώ να μπω μέσα από την Google. Χρειάστηκε να χρησιμοποιήσω άλλα κόλπα. Να κάνω masking της, της προέλευσης για να μπορέσω να μπω και πάλι με πολύ δυσκολία. Δηλαδή μπλοκάρουνε. Είναι χαμπάρι ότι από εκεί βγάζουμε τα στοιχεία, διότι εκείνος συλλέγει τα στατιστικά στοιχεία των θανάτων από όλες τις μεγάλες βάσεις, δεδομένου που είναι υποχρεωμένη η κάθε κυβέρνηση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είτε αυτή λέγεται Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, είτε αυτή λέγεται Παγκόσμια, της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, είτε αυτή λέγεται οποιασδήποτε άλλης οργανώσεως. Αυτά τα στοιχεία δεν τα δίνουν. Και εγώ χρησιμοποίησα έξυπνα, επιτρέψε μου να χρησιμοποιήσω, ναι, ναι, ναι, τον όρο, τα στοιχεία από τις καμπύλες της ΜΕΚΑΣ, της στατιστικής του συστήματος παγκοσμιοποίησης, το Our World in Data.
1: Ναι.
0: Παρατήρησα τυχαία ότι βάζοντας το κέρσορα πάνω στην καμπύλη της εξέλιξης των θανάτων, μου έβγαζε τα νούμερα της συγκεκριμένης ημέρας. Και παρακάλεσα λοιπόν την AI, γιατί το να το κάνεις εσύ σημείο-σημείο σε μια ολόκληρη καμπύλη, ναι, θα σου φάει κάποιους μήνες. Την έκανε η AI μέσα σε λίγα λεπτά. Και έτσι μπόρεσα να έχω τα στοιχεία και να κάνω τη στατιστική συσχέτιση, η οποία σας είπα ότι βρήκε και πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή το παραμύθι, και δεν είναι λογικό, και το τρώγαμε όλοι, ας εξαιρέσουμε εμάς που σηκώναμε την πατιέρα, αλλά το παραμύθι, σου δίνω το εμβόλιο και αυξάνονται οι θάνατοι από COVID, δεν μπορεί να το καταπιεί κάποιος.
1: Βέβαια δεν μπορεί. Βέβαια δεν μπορεί. Τώρα, γιατρέ μου,
0: με συγχωρείτε για την έκφραση, τι εμβόλιο ήταν αυτό που αντί να μειώνει τους θανάτους, τους αυξάνει.
1: Το ιδανικό.
0: Καταλάβατε.
1: Το ιδανικό.
0: Κατ' όμοιον τρόπο λοιπόν και στα τρόφιμα.
1: Το ιδανικό εμβόλιο ήταν. Γιατί αυτό ήθελαν να σχεδιάσουν, προφανώς.
0: Ο στόχος αρχικά είναι η βράχηση της ζωής. Ο μέσος χρόνος ζωής, το μέσο προσδόκιμο επιβίωσης αυξήθηκε πάρα πολύ, μπαίνουν μέσα ή δεν κερδίζουν τόσα πολλά, γιατί μέσα σίγουρα δεν μπαίνουν, οι ασφαλιστικές εταιρείες σαν τον πλανήτη που καταθέτεις τα χρήματά σου για να πάρεις σύνταξη, εξαίρεσε την Ελλάδα που είναι κρατικά, το τα τρώνε, θα πρέπει το κράτος, είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Και θέλουν να μειώσουν το μέσο προσδόκιμο ζωής. Απ' τη μια αυξάνουν τα όρια συνταξιοδότησης, απ' την άλλη μειώνουν το.
1: Λέτε δηλαδή ότι τα τρόφιμα τα οποία είναι επεξεργασμένα εργαστηριακά και προφανώς δεν θα είναι καλά για τον οργανισμό μας, και αυτά εκεί αποσκοπούν στο να μειωθεί το προσδόκιμο.
0: Βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: Δεύτερον, θέλουν, όλη η φιλοσοφία είναι, είπαμε, είναι οι ίδιες, τα ίδια funds από πίσω από αυτές τις εταιρείες. Οι ίδιοι χρηματοδότες. Προσπαθούν να λανσάρουν την νόσο για να σου πουλήσουν το φαρμακό.
1: Μάλιστα.
0: Και η νόσος δεν πρέπει να σε σκοτώνει γρήγορα.
1: Ναι. Για να κονομάει και η Big Pharma. Για να πουλάει και η Big Pharma. Μάλιστα. Γιατρέ μου.
0: Είμαι δηλαδή σε έναν πλανήτη ο οποίος κινείται πλέον στη σφαίρα σε κλιματικό.
1: Αντίσταση. Να προσέχουμε από πού αγοράζουμε.
0: Το μόνο που τρέμουν, Στέφανε, και οι ακροατές να ακούσουν, το μόνο που τρέμουν είναι την αντίδρασή μας.
1: Αυτό.
0: Τρέμουν την αντίδρασή μας. Αυτό. Είναι μόνο 300. Μαζί με τους κολλήγες τους, τις μαριονέτες με τις οποίες έχουν γεμίσει την Ευρώπη, γι' αυτό και η Ευρώπη εξελίσσεται τόσο θλιβερά, μαζί με τις μαριονέτες στην Ελλάδα. Αυτό τρέμουν. Την αντίδρασή μας, τη φωνή μας.
1: Να είστε καλά, γιατρέ μου. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Την καλημέρα μου.
2: Focus 103,6.
1: Άκου τώρα τι έγινε χτες. Βγήκε ο Μεϊμάρης από την κάρτα υγείας Ευκλάπ να μας πει καλό καλοκαίρι και πατάει μια προσφορά που φύσηξε βαρδάρης. Δεν προλάβαινε να σηκώνουν τα τηλέφωνα. Και μετά η προσφορά έληξε. Και νόμιζε η κάρτα υγείας Ευκλάπ ότι θα μου πει εμένα καλό καλοκαίρι έτσι. Λοιπόν, Ρεπετέ, απαιτώ. Τον πήρε στον άλλονα. Τον πήρε στον Μημάρη. Αυτός νόμιζε ότι θα τελειώσει. Δεν θα. Μημάρης Ανδρέας, κάρτα υγείας ευκλάμπ, ακούει.
0: Και εγώ με πήρε για να οργανωθούμε.
1: Άσε που σε πήρα να οργανωθούμε. Σε πήρα γιατί έριξε τη βόμβα χθες. Σπάσανε τα τηλέφωνα, μετά σταματήσατε να δίνετε την προσφορά γιατί είχατε καλύψει τις θέσεις που ανακοίνωσες. Μα δεν είχα βγει και με πέραν
0: τις
1: ευκλάψεις σήμερα. Sydney O'Connor. Around the world and I, κάπως έτσι λέγεται αυτό τώρα. Sydney. Το Google μπήκε ρε. Been around the world and I, κάπως έτσι λέγεται αυτό τώρα. Sydney. Περίμενε. Άντε γράφτε τώρα. Εδώ, nothing compares to you. Έλα εδώ σε μένα. Ένα πράγμα σε είπα να κάνεις. Άκου τραγούδι, άκου.

0: Μαργαρίτησα. Έφυγε από τη ζωή. Ναι, έφυγε από τη ζωή. Νομίζω το 23. Και πρέπει να ήταν από την Ιρλανδία συγκεκριμένη. Διάλειμμα, έρχομαι σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Βέρεια.
3: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
4: Καλημέρα από Καρδίτσα.
5: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
6: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
7: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Φόκους στον κόσμο.
9: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
10: Καλημέρα από Ολλανδία.
11: Χάγη.
12: Καλημέρα.
13: Ομάδα από Στουτγκάρδη.
14: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
15: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
16: Καλημέρα από Ταχάου.
17: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
18: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
19: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
20: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
21: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
22: Καλημέρα από Νορβηγία.
23: Καλημέρα από Ζάμπια.
8: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α

0: Λατρευτός.
1: Μαθητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός.
6: Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
7: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιο, λε παιδιά.
8: Σταγμένος.

0: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς που υπάρχει.
1: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
5: Φως στο τούνελ.
7: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς που υπάρχει.
1: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Τώρα, δοθείς ευκαιρίας να σας πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η Vulcom. Είναι η εταιρεία η οποία εξειδικεύεται και παρακολουθεί ως κατάσκοπος τους παρόχους ενέργειας σε επίπεδο ρεύματος και φυσικού αερίου. Αν θέλετε λοιπόν και εσείς να πληρώσετε όσο το δυνατόν πιο φθηνά μπορείτε να πληρώσετε, να ανακαλύψει κάποιος για εσάς τις προσφορές που οι άλλοι σας κρύβουνε, να τους βάλει λίγο δύσκολα αυτούς οι οποίοι θέλουν να σας ανανεώσουν το συμβόλαιο για ρεύμα ή για φυσικό αέριο και δεν το κάνουν με τους καλύτερους όρους, η Vulcom είναι η εταιρεία την οποία θα την καλέσετε. Δεν θα πληρώσετε τίποτα. Η Vulcom, επικοινωνείτε μαζί με τη Vulcom και τους ανθρώπους της εντελώς δωρεάν στο τηλέφωνο το οποίο θα σας δώσω και θα σας εξασφαλίσει. Το έχει κάνει και σε μένα, το έχει κάνει και σε φίλους μου. Τα πιο οικονομικά πακέτα για φυσικό αέριο και ρεύμα. Επίσης, πολύ σημαντικό, αν είστε φοιτητής ή φοιτήτρια, η Vulcom έχει το μοναδικό πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε φοιτητές με συγκεκριμένο πάγιο πολύ πολύ χαμηλό, 5 ευρώ το μήνα, και τις πρώτες 200 κιλοβατόρες στο φοιτητικό το σπίτι σε πάρα πολύ καλή τιμή της τάξης των 0,095 κιλοβατόρες την ώρα. Την ώρα που η τιμή κιλοβατόρας είναι στο 0,16. Είναι μεγάλη διαφορά. Συνεπώς, αν θέλετε και εσείς να επικοινωνήσετε με την Vulcom, από όπου και αν με ακούτε, είναι πανελλαδική κάλυψη. 2310-208-808. 2310-208-808. Η Vulcom και σήμερα μαζί μας. Την καλημέρα μου και την αγάπη μου και στην Λαζαρούλα και στον Δημήτρη το Βούλτσιο, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δημιουργήσει την εταιρεία κατάσκοπο των παρόχων ενέργειας. Πάμε παρακάτω. Πάμε να δώσω την καλημέρα μου στον κύριο καθηγητή, τον κύριο Νίκο Βασιλιάδη, με τον οποίο, κύριο καθηγητή, ποτέ δεν συνεννοούμαστε. Εντάξει, τώρα σήμερα του είπα λίγο το θέμα γιατί είναι θεματική εκπομπή. Αυτό δεν το είπαμε στην απειλή του ανθρώπου, ποτέ δεν του έχω πει τι να πει. Σιγά τώρα να μην άκουγε εμένα ο κοντζάμ καθηγητής τι θέλω εγώ να πει, και δεν θα το έλεγα κιόλας. Αλλά η πλάκα ποια είναι. Κάνω καμιά φορά κάνα live στο TikTok και μου την πέφτουνε αριστεροί ακροατές, γιατί λέει ο Βασιλιάδης την πέφτει στους αριστερούς. Λέω, καταρχάς δεν θα απολογηθώ εγώ για τον καθηγητή, θα τον φέρω μια μέρα σε ένα live στο TikTok να τα πει το ίδιο. Beef. Εντάξει, καταρχάς όπως κάθε καλεσμένος μου εδώ στον Focus FM είναι προσκεκλημένος δικός μου. Ούτε εσύ θα καλέσεις τη δικιά μου την εκπομπή, ούτε η Μποτίτση θα καλέσει τη δικιά μου την εκπομπή, ούτε κανένας άλλος. Εδώ είναι καλεσμένοι δικοί μου οι άνθρωποι. Δηλαδή δική μου επιλογή δική μου να έρθουν. Και φυσικά επιλογή δική τους αν θέλουν να μιλήσουν. Και θα πούνε ό,τι θέλουν. Ό,τι θέλουν. Και αν θέλω να μαλώσω, θα μαλώσω. Αν δεν θέλω να μαλώσω, δεν θα μαλώσω. Άμα θέλω να, μπορεί να συμφωνώ, μπορεί να διαφωνώ, μπορεί να έχω κάποιες επιφυλάξεις, κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να εκφραστεί και να τοποθετηθεί. Είμαστε πολύ δημοκρατικό ραδιόφωνο, δεν είμαστε αυτό το οποίο θέλουν κάποιοι να παρουσιάζουν ότι είμαστε. Λοιπόν, τον πάρω μαζί μου μια μέρα σε ένα live στο TikTok, τον βάλω να βουτήξει και στο βούρκο του TikTok και να μαλώνει αυτό, να μαλώνω εγώ για αυτόν. Κύριε Βασιλιάδη, κύριε καθηγητά, καλημέρα.
1: Φανέλα με το τσέ, έτσι για να. Λοιπόν, καλημέρα σε βάλει τώρα τον Μακεδονία καταρχήν. Προσυπογράφω όλα αυτά που είπες, έτσι, ναι. Και έτσι να ξεκαθαρίσουμε για μια ανισέτη φορά ότι ακριβώς το γεγονός εκείνο το οποίο οφείλω να του δώσω τα αίσθημα, γιατί ουδέποτε με έχεις πει τι πρόκειται να πω, έτσι, ναι. Προς το εγώ, ας πούμε, εντάξει. Άλλοι είναι αυτοί που έχουν έτοιμες ερωτήσεις ή οι δημοσιογράφοι οι οποίοι έχουν απαντήσεις για αυτές ή για αυτές που δεν μπορούν να απαντήσουν διαζώσεις.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα υπάρχει απόλυτη, όπως λες, ελευθερία άποψης, και αυτό είναι υποτίθεται το βασικό στοιχείο της δημοκρατίας. Ενοχλούνται, λέει, κάποια αριστεροί γιατί πέφτουν στους αριστερούς. Καταρχήν, αν δούμε τις εκπομπές στο αρχείο των εκπομπών σου, θα δούμε ότι η μεγαλύτερη κριτική εστιάζεται στην μεταλλαγμένη σημειωτική φιλορατική Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη.
0: Είναι αυτό, κύριε καθηγητά, αν μου επιτρέπετε.
1: Αν μου επιτρέπετε,
0: αυτό είναι το οποίο λέω. Δηλαδή, κάνουμε, λέω, συζητήσεις οι οποίες είναι εκτενέστατες για διάφορα θέματα και η κριτική εστιάζει, γίνεται focus κυρίαρχα σε αυτό το χάλι το οποίο κυβερνά τον τόπο.
1: Και επίσης να θυμίσω ότι ασκούμε και κριτική και σε διάφορες πολιτικές φιγούρες, προσωπικότητες, άνδρες και γυναίκες, έτσι, οι οποίες προφανώς εξυπηρετούν το σύστημα και δεν μπορώ να πω Δηλαδή οι θέσεις κάποιων πολιτικών που ενδεχομένως θα έπρεπε να, να διώκονται για κακούργημα και κατά ένα περίεργο τρόπο υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση λοιπόν και ασχολούνται μόνο με τους γύρους και με οτιδήποτε άλλο. Δεν είδα εδώ κάποιο σχόλιο για αποκλοπές και τα λοιπά αφορά αριστερούς. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι ξεκάθαρη η ιδεολογική μου τοποθέτηση. Ένα τελευταίο που αναπαράγεται ότι ξέρει δεν υπάρχουν, προφανώς υπάρχουν ιδεολογίες. Απλά έχουν ευθελιστεί ιδεολογίες ναι. από τα πρόσωπα που έχουν αυτή τη μεταστροφή, έτσι κατατοδοκούν λοιπόν, και λειτουργούν ως κολοτούμπες. Και υπάρχουν τα προσωπικά παραδείγματα. Γιατί η πολιτική δεν είναι απρόσωπη και γενικότερα.
0: Πατριώτες αριστεροί υπάρχουν.
1: Εγώ θεωρώ, θα μου πρέπει να πω ότι δεν μπορούν να υπάρξουν υπό ποια έννοια, έτσι. Λοιπόν,
0: εγώ διαφωνώ σε αυτό που λέτε.
1: Θα πάμε, όταν κάνουμε ανασύρουμε ιστορικά παραδείγματα,
0: ναι.
1: δηλαδή η Συμφωνία των Πρεσπών, έτσι την εμφανίζουν οι Σιριζέ και τα λοιπά, ναι, ως μία περίπτωση, πέθανε η Μάρο Κοντού τώρα ενημερώνομαι, εγώ δεν θα πάψει. Λοιπόν, προφανώς, λοιπόν, όταν τη θεωρούν ως μια πράξη πατριωτισμού και μιλάω Τσίπρας για νέο πατριωτισμό. Εμείς θεωρούμε ότι είναι μια κατάπτυση προδοτική συμφωνία και θυμίζω το κάνει ένα ραπορτάζ Στέφανε τι έχει να γίνει τώρα το Σαββατοκύριακο με τα πανηγύρια με
0: Όχι, ναι, ναι, τώρα 20 του μηνός. 20 του μηνός εκεί πέρα θα γίνει χαμός, το παρακολουθώ.
1: Λοιπόν,
0: θα
1: ακριβώς.
0: Το...
1: Λοιπόν, επίσης, λοιπόν, άρα δεν μπορεί να υπάρξει. Όταν ο Ζαχαριάδης στο Ριζοσπάσι 1934 λέει ότι επιδιώξαμε την ήττα της τσιφλικάδικης τάξης στη Μικρά Ασία. Λοιπόν, και βεβαίως η στάση του Κουκουέ γενικώς ήταν πάντα σε αυτή την όταν ήταν πάντα υπέρ της ανεξάρτητης Μακεδονίας μέσα στα πλαίσια μιας βαλκανικής κομμουνιστικής ομοσπονδίας. Πείτε μου εσείς ποιος είναι ο πατριωτισμός. Το μεγάλο πρόβλημα είναι το οποίο βεβαίως και έχω δικαίωμα να το διατυπώσω είναι ότι δυστυχώς από τη μεταπολίτευση υπάρχει μια αριστερολαγνία. Και ναι, καταγιάσαμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αρνητικό πρόσωπο κατά την άποψη μου. Εδώ ο Μιζέριας, ο Θανάσης ο Κλάρας, με ένα ποινικό μητρόπο εδώ μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Να μην το χαρακτηρίσω Σουλτάνα, όπως τον έλεγε το Κουκουέ, όχι εγώ ας πούμε, έτσι. Και τους στείλουν αγάλματα και τον εκθιάζουν. Άρα λοιπόν, έχουμε δικαίωμα και εμείς, ξέρεις, να διατυπώνουμε από
0: ναι, ναι, σαφώς, σαφώς. Δεν είναι. Ο κάθε λοιπόν, άνθρωπος έχει δικαίωμα να διατυπώνει.
1: Το γεγονός απλά, ότι απλά, τους απλά, αριστερούς, απλά, καταρχήν να σου πω και κάτι,
0: ναι.
1: δεν τους απαγορεύει κανένας. Να μπορούν να αλλάξουν κανάλι, να μην σε παρακολουθούν.
0: Όχι, όχι, όχι. Εγώ καταρχάς, αν μου επιτρέπετε, εγώ θεωρώ ότι στη μετάνοια ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα. Εάν δεν
1: είναι
0: μένουν...
1: ένα βασικό στοιχείο της κρίσης
0: ναι.
1: μας.
0: Έτσι, σαφώς. Εάν δεν μένουν αγγυλωμένοι πάνω στα εγκλήματα τα οποία έχουν γίνει κατά το παρελθόν. Εάν δεν μένουν αγγυλωμένοι απάνω σε προδοσίες οι οποίες...
1: Μα αυτά ακριβώς είναι έτσι. Το πρόβλημα αγαπητέ τότε... Στέφανε, συγγνώμη, έτσι. Το Κουκουέ πριν από λίγο καιρό πάθα και 40 κνίτες εκεί γραστεντερίτιδα
0: ναι.
1: πήγαν στο Βίτσι και κάναν μπορεί και φωνάζαν Αντάρτικο και πάλι. Στείνουν
0: μνημεία εκεί είναι αμετανόητη.
1: Εκεί που ιτήθηκαν, εκεί που αιματοκύλησαν.
0: Αυτή είναι αμετανόητη.
1: Δεν έχουν πει ένα συγγνώμη και αν εγώ θα πάω τώρα στις 30-31 Αυγούστου εκεί στο Βίτσι που είναι το τέλος του ανταρτοπολέμου θα πούνε ότι συμμετέχω σε γιορτές μίσους. Δηλαδή οι νικητές δεν τολμούν να πούν κάτι και το έχω πει πολλές φορές επειδή είμαστε πλέον η τελευταία Σοβιετία. Ίσως τελικά έπρεπε να περάσουμε στο άλλο στρατόπεδο για να μην έχουν το δικαίωμα όλοι αυτοί που αμνίουν τώρα στο όνομα της αριστεράς κτλ. Γιατί ξέρεις όλες τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης τα κομμουνιστικά κόμματα τα έχουν απαγορεύσει είναι στο περιθώριο. Γιατί το ζήσαν στο πετσί τους.
0: Ναι. Λοιπόν το κύριε καθηγητά πάμε λίγο γιατί το εγώ κάναμε μια παρένθεση αλλά ήταν λίγο μεγάλη. Έχουμε μια θεματολογία σήμερα στην εκπομπή. Αναφορικά με όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται από την παγκόσμια ελίτ να ελέγξουν τη διατροφή μας, να ελέγξουν τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε, να μας εγκλωβίσουν, να τρώμε τροποποιημένα, γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα. Κάποιοι από τους ευρωβουλευτές δυστυχώς ψήφισαν τα μεταλλαγμένα τρόφιμα πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
1: Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο, συμφωνώ μαζί σας.
1: Ο Όργουελ το 1984 πλέον θα έλεγε είναι ξεπερασμένο το έργο, ας πούμε. Έτσι,
0: ναι.
1: έχουν ξεπεράσει. Τη φάρμα των ζώων, όλα αυτά τα έργα του Όργουελ, ας πούμε, τα οποία ήταν, έτσι είχαν μια μελλοντολογία,
0: ναι.
1: πραγματικά τα έχουν ξεπεράσει. Και βλέπουμε απίστευτα πράγματα, Στέφανε, αγαπητά μου, και όπως λες, παγκόσμια ελίτ. Καταρχήν έχει όνομα τεπώνυμο, έτσι. Πρώτος και κύριος, Bill Gates.
0: Bill Gates, βέβαια, σαφώς.
1: Ένας από τους πλουσιότερους άνθρωπους στον κόσμο. Από τι αναδείχθηκε ο Bill Gates, από την πληροφορική και τη Microsoft. Πώς πες με εσύ λοιπόν τώρα πώς θα έρχεται εκεί περίπου το 2000 και συλλαμβάνει ένα όραμα για αναδιαμόρφωση του παγκόσμιου συστήματος τροφίμων. Και θέτει και τρεις άξονες, έτσι. Πρώτον, αγόρασε τεράστιες εκτάσεις, είπα, 250.000 θέματα. Σήμερα είναι ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης γης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και πρόσεξε, έτσι, δεν ήταν αγρότης φύσης, δεν πρόκειται από τον χώρο της παραδοσιακής καλλιέργειας. Έτσι, λοιπόν, δεύτερον, επένδυσε και χρηματοδότησε προγράμματα σε τεχνολογίες αναλλακτικών πρωτεϊνών, συνθετικό κρέας και άλλα, ας πούμε, εντάξει. Και βεβαίως δημιούργησε ένα ίδρυμα από το 2000 και τα λοιπά, το οποίο κινούνταν σε αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, και για να χρηματοδοτήσει επιστημονική έρευνα για αποδοτικότερες, όπως ο νόμος, γεωργικές καλλιέργειες. Mm. Και τι βλέπουμε τώρα, έτσι, συστήνει ένα επενδυτικό ταμείο, το Breakthrough Energy Ventures, έτσι, που υποστήριζε εταιρείες όπως η Impossible Foods για 100% συνθετικό κρέας. Και πρόσεξε, το συνδέον το περίφημο είναι με την κλιματική αλλαγή.
2: Βέβαια.
1: Και δες πως δεν είναι, λοιπόν, και η κλιματική αλλαγή. Ανοίγω μια παρένθεση. Έχει γεμίσει η Ελλάδα φωτοβολταϊκά και βεβαίως έχει καεί όλη η Ελλάδα, όλο στοιχείο, βέβαια, εκεί που καίγονται, δημιουργούνται ολικά πάρκα από
0: 128 ανεμογεννήτριες. Έτσι. Στα καμένα, στα γεράνια όρη που όταν είχαν πάρει φωτιά, λέγαμε εδώ πέρα, εδώ ήμασταν και φωνάζαμε. Μακριά τα χέρια από τα καμένα, μην βάλετε ανεμογεννήτριες.
1: Και βεβαίως, 128. Ακριβώς, πώς είδε, λοιπόν, καταστράφηκε ολοσχερός η πρωτογενής παραγωγή.
2: Βέβαια.
1: Έτσι, άρα λοιπόν βλέπουμε ότι τίποτα δεν γίνεται. Έτσι, και αυτό το ίδρυμα, λοιπόν, Bill και Melinda Gates, προωθούσε τη χρήση γενετικά τροποποιημένων σπόρων, έτσι, τεχνητή νοημοσύνη στη γεωργία.
2: Ναι.
1: Προσέξτε, χρόνια πριν, έτσι. Αυτό το οποίο πήραμε χαμπάρι, αυτό δεν έγινε τώρα σήμερα. Έγινε στα τέλη περίπου της δεκαετίας του 2000, του 2000, εκεί 2008-2010. Λοιπόν, και βλέπουν, λοιπόν, πλέον τη τροφή ως βιολογικό προϊόν και όχι ως φυσικό αγαθό. Λοιπόν, πήγαν, λοιπόν, σε ένα μοντέλο βιοτεχνολογικής διατροφής, έτσι, όπου η παραγωγή μεταφέρεται από το χωράφι στο εργαστήριο και από τη φύση και μηχανικά εργαστήρια τροφίμων. Επίσης, χρηματοδότησαν διάφορα προγράμματα, καταρχήν στην Ασία και Αφρική, είναι η Ήπειρο που γίνονται τα μεγαλύτερα ενδεχομένως
0: πειράματα.
1: Πρόσεξε, για βελτιωμένους σπόρους, για χημικά λιπάσματα, για φυτικά αυγά. Λοιπόν, είναι, δηλαδή, βλέπουμε απίστευτα πράγματα και βεβαίως χρηματοδότησαν και εταιρείες παραγωγής συνθετικών και εργασιακών τροφίμων, έτσι, υποκατάστατα...
0: Και δημοσιογράφους να τους διαφημίζουν έχουν χρηματοδοτήσει.
1: Ορίστε.
0: Και δημοσιογράφους να τους διαφημίζουν.
1: Καλά, αυτό είναι δεδομένο.
2: That's
1: και πώς συνδέεται, λοιπόν, με την αμαρτωλή Ευρωπαϊκή Ένωση, που ενώ δεν περνούσε η ιστορία των μεταλλαγμένων, βλέπουμε ότι έρχονται αυτή τη στιγμή, έτσι, και προχωράει αυτή η ιστορία. Κάναμε πλάκα κάποια στιγμή ότι στη Κίνα τρώνε ακρίδες σαχανάκι. Εδώ πλέον βλέπουμε ότι έχουμε τροφές με έντομα. Και ρωτώ, είναι αυτό που λες, πλέον δεν ελέγχουν μόνο τη ζωή μας, ελέγχουν τη διατροφή μας, ελέγχουν τα πάντα. Και συνδέεται, επαναλαμβάνω, πώς μπορείς να μου πεις εσύ, συνδέεται με την κλιματική αλλαγή. Είναι ένα άλλο μοντέλο που εντάσσεται στη λογική της παγκοσμιοποίησης, της woke agenda, όσο και αν ακούγεται αυτό το πράγμα.
0: Ναι,
1: δίθεν κλιματικής αλλαγής.
0: Μα και οι πόλεις των 15 και οι πόλεις, των 15 λεπτών στο ίδιο πακέτο ανήκουν.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, βλέπουμε, λοιπόν, ότι έχουμε πλέον αυτή η παγκόσμια ελίτ θέλει να ελέγχει τη ζωή μας. Από το τι τρώμε μέχρι το πώς κινούμαστε και αν πρέπει να κινούμαστε και αν πρέπει να μιλάμε, έτσι. Άρα μιλάμε για μια μορφή παγκόσμιας δικτατορίας ουσιαστικά. Και δεν είναι υπερβολή αυτά που λέμε, και εδώ θέλω να ρωτήσω τους φίλους αγαπημένους αριστερούς, και είναι η θέση τους επ' αυτού, έτσι. Γιατί το παράδοξο είναι, ως όντες επαναστάτες, να διαφωνούμε αυτές τις πολιτικές. Έλατε που οι περισσότεροι από αυτούς όμως είναι διαπρίσει κύρεκες αυτής της εγκληματικής πολιτικής.
0: Θα πω το εξής. Στο κομμάτι, για να είμαστε, ακριβώς δίκοι, στο κομμάτι των ανεμογεννητριών, το ΚΚΕ κατεβαίνει στον δρόμο. Δηλαδή οργανώνει, κάνει, δείχνει.
1: Και καλά κάνει και μπράβο.
0: Και καλά κάνει και μπράβο του. Σωστό είναι αυτό. Αλλά στα υπόλοιπα.
1: Σε ποιες ανεμογεννητριές, πρόσεξε, προς τα πού πηγαίνει. Γιατί, για παράδειγμα, κάει και όλη η Εύβοια, έτσι. Το μεγαλύτερο ολικό πάρκο στην Εύβοια είναι.
0: Ναι.
1: Ποιος ολιγάρχης έχει κάνει ολικό πάρκο εκεί?
0: Τι είναι, χορηγός?
1: Πήγε στην Εύβοια το ΚΚΕ να διαμαρτυρηθεί.
0: Δεν το έχω, δεν μπορώ να σου το πω αυτό, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
1: Να τα δούμε λίγο κι αυτά.
0: Ναι, δηλαδή τους έχω...
1: Πάλι τώρα με προκαλείς, λοιπόν, στη Βεραντζέρου, γιατί θα μείνω στην Αθήνα και σε εκείνη την περιοχή.
0: Ναι.
1: Είχε τα γραφεία του ΚΚΕ και τα πούλησε σε μια εταιρεία Ισραηλινή. Και τώρα λέει να φύγουν τα Ισραηλινά κεφάλαια από την Ελλάδα, ας πούμε, εντάξει. Δηλαδή, τι να πρωτοποιήσεις, ας πούμε, εντάξει. Λοιπόν, δηλαδή να γελάς ή να κλαίσεις, ας πούμε, εντάξει. Σε κάθε περίπτωση είναι κάτι που είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό της διατροφικής, του ελέγχου της διατροφικής αλυσίδας, αγαπητέ Στέφανε. Και επαναλαμβάνω, η Ελλάδα που είναι ένας επίγειος παράδεισος έφτασε στο σημείο δυστυχώς, γιατί κινούνται οι κυβερνώντες των τελευταίων ετών στη λογική αυτή της παγκοσμιοποίησης κτλ. Λοιπόν, αντί να στηριχθεί η πρωτογενής παραγωγή, βλέπουμε ότι και βασικά προϊόντα όπως είναι τα λεμόνια, το οτιδήποτε, μιλάμε για το κρέας. Δεν στο παράδειγμα με το θέμα αυτό την ελαιονοσία που είχε με τα πρόβατα, έτσι. Ήμασταν οι μοναδικοί που...
0: Την ευλογιά.
1: Έτσι. Ενώ στην άλλη περίπτωση μας υποχρέωνα για το εμβόλιο επί εποχής COVID,
0: αυτό δεν το φέραν.
1: Δεν θέλαν τα εμβόλια και πήγαν προχώρησαν σε θανάτωση. Πιθανόν να συνδέεται και με το ΠΚΠ αυτό. Αλλά η ουσία είναι μία. Θανατώνουν τα ζώα. Υπάρχει πιο αγνό και πιο καλό από το να πάρεις χαρνά και άσπρο και παχύ της μάνας του καμάρι που τρώει το χορταράκι του και καθαρά τις πρωτεΐνες του
0: στο
1: και
0: μεταξύ,
1: πρέπει να τρώγω μεταλλαγμένα κρέατα.
0: Στο μεταξύ κύριε καθηγητά, το έχουμε πει ότι τόσα χρόνια που ερχόντουσαν πρόβατα με ευλογιά από Ρουμανία, από Τουρκία και πάει λέγοντας, μετά το μαγείρεμα δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Δηλαδή το ζήτημα ήταν ξεκάθαρα εκρίζωση των κοπαδιών για να καλύψουμε το θέμα του ΠΚΠ.
1: Είναι προφανές. Βέβαια για κάποιους δεν υπάρχει σκάνδαλο ΠΚΠ. Έτσι.
0: Καλά, ναι.
1: Είναι φαντασία μας.
0: Ναι. Όπως δεν υπάρχει σκάνδαλο με τα Τέμπη. Όπως δεν υπήρχε. Ναι,
1: θα το συνθέσω και λίγο τέτοιο. Έτσι. Λίγο και με την συμπεριφορά του ανθρώπου. Όταν τρως μεταλλαγμένα προϊόντα, θα έλεγα ότι προχωράει και ο οργανισμός και το μυαλό μας σε μια μετάλλαξη επίσης. Έτσι.
0: Καλά, έρχονται μεταλλάξεις. Άμα σας πω τι μου έλεγε χθες ένας Αμερικάνος επιστήμονας για την τεχνολογία 6G και τα εμφυτεύματα σε τσιπάκια τα οποία θα ξεκινήσουν και θα δίνουν κίνηση, ο Elon Musk τα χαρακτήρισε τεχνολογία θεϊκή. Θεϊκή τεχνολογία. Γιατί λέει θα τα πάρουν πρώτα οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πρόβλημα κινητικό, για παράδειγμα, θα βάλουν ένα τσιπάκι και θα μπορούν από εκεί που δεν περπατούσαν να περπατάνε, και σιγά σιγά θα αρχίσουν να δοθούν στην κυκλοφορία, στο εμπόριο, και θα γίνει όπως με τα smartphone κινητά. Θα έχουμε όλοι τσιπάκια.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Και βεβαίως δυστυχώς πάμε σε αυτή την κατάσταση, η οποία είναι, μην την υποτιμούμε. Και νομίζω ότι ο μόνο το πράγμα είναι αυτό που είπε ο φίλος μου και συμπατριώτης μου ο Δημήτρης Ογάκης. Το μόνο που φοβούνται είναι η αντίδραση του κόσμου.
0: Αυτό.
1: Δυστυχώς όμως αυτό. Ο κόσμος, ειδικά στην Ελλάδα, καθέβει τον ύδημο. Κοιμάται τον ύπνο του δικαίου, δηλαδή δεν αντιδρά. Και δέχεται παθητικά όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία συγκαλούνται.
0: Μάλιστα.
1: Και επαναλαμβάνω, η Ελλάδα έχει τεράστιες δυνατότητες και αν θέλετε, και εδώ ακόμα δεν είναι μόνο το θέμα της παγκοσμιοποίησης, είναι και το θέμα ακριβώς το τι θέλουμε. Και στο θέμα της διατροφής μας, της ελευθερίας μας, των προσωπικών ατομικών δικαιωμάτων. Και βλέπεις μια σειρά από θέματα, τα βάζουν όλα αυτά, έχουν ένα στόχο. Τον απόλυτο έλεγχο του νου, της διατροφής, των πάντων γενικότερα στη ζωή μας. Και επαναλαμβάνω, αυτοί που μιλάνε για ελευθερία, για ατομικά δικαιώματα, είναι αυτοί που θέλουν, είναι υπέρμαχοι μιας παγκόσμιας δικτατορίας. Και το απόλυτο ελέγχο των ανθρώπων, έτσι, που δεν τους βλέπουν σαν άτομα, σαν οντότητες, σαν προσωπικότητες, τους βλέπουν σαν αριθμούς, σαν πειραματούζα. Και αυτό πρέπει να αντιδράσουμε, νομίζω, έτσι. Λοιπόν, και η Ελλάδα, επαναλαμβάνω, έχει τη δυνατότητα, αλλά σε ποιο μοντέλο να στραφεί, όταν επαναλαμβάνω, έχουν διαλύσει, έχουν κάψει τα πάντα, παντού υπάρχουν αμμογεννήτριες. Γιατί υπάρχει άνοδος της θερμοκρασίας στην Ελλάδα, ξέρεις, υπάρχουν ζητήματα. Γιατί ενδεχομένως όταν γίνονται πλημμύρες, έχουμε αυτά τα φυσικά φαινόμενα. Γιατί ακριβώς έχουν καταστραφεί, έτσι, λοιπόν, όλα αυτά τα δάση, ο φυσικός πλούτος της Ελλάδας, λοιπόν, και οι ανεμογεννήτριες τι προσφέρουν, μπορείς να μου πεις.
0: Λεφτά στο Μητσοτάκη.
1: Στην Ελλάδα. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που είναι διαφημισμένες.
0: Λεφτά στη ζέπη του Μητσοτάκη.
1: Και η κυβέρνησή μας ότι έχουμε, υποτίθεται, εσύ βλέπεις καμία ωφέλεια.
0: Καμία.
1: Τους πολίτες, καταναλωτές στην ενέργεια.
0: Δίνουμε τζάμπα το ρεύμα στους Βούλγαρους και μας το πουλάνε
1: και το αγοράζουμε πανάκριβο.
0: Τετραπλό.
1: Και να το πούμε για μία ακόμη φορά, ένας γνωστός ολιγάρχης, κ. Μυτιλίνεος, έτσι, ναι, πήρε τα λιγνητορυχεία στην Αχλάδα, κινδυνεύει το χωριό κάποια στιγμή να πάρει καθίζηση. Παίρνει λοιπόν το λιγνίτι που εμείς το πήρησαμε, καταστρέψαμε εκεί και τις γερανούς, τους ανατινάξαμε για να μπορεί να επανέλθουμε στη λειτουργία αυτών των υπερσύγχρονο και που ξοδέψαμε και κάποια εκατομμύρια δισεκατομμύρια ευρώ, το πηγαίνει στα Σκόπια και το αγοράζουμε από τα Σκόπια πανάκριβο. Περιμένω την κυρία Λατονικούλου να κάνει καμία δήλωση για αυτό.
0: Καλά,
1: το θέμα,
0: ναι, τώρα
1: έτσι,
0: μισό λεπτό. Θα λοιπόν,
1: όπως και για το flyover, το έσχος.
0: Στο πενταετές.
1: Που συνεχίζεται και βλέπω πραγματικά ένα πράγμα. Μπορείς να μου πεις, Στέφανε, τι χρειάζεται το flyover.
0: Τίποτα, δεν έπρεπε να ξεκινήσει
1: εκτός
0: καν.
1: Εκτός ότι εξυπηρετεί το κύριο Μυτιλινιό.
0: Δεν έπρεπε να ξεκινήσει καν.
1: Ήταν απαραίτητο. Είναι χρήσιμο για την Θεσσαλονίκη.
0: Δεν έπρεπε να ξεκινήσει καν.
1: Μην γίνει όταν αρχίσει να λειτουργεί, μην έχουμε ζητήματα.
0: Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό δρόμο.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
2: Focus 103,6.
0: Διαλυματάκι, δελτιάκι, διάφημισουλίτσες, επιστροφίτσα, εκουμπουλίτσα. Δεν πάει κανένας πουθενά. Έτσι, δεν θέλω να σας πιάσει το καλοκαίρι. Έλα, δεν θέλω τέτοια τώρα. Θα... Ο άλλος είναι έτοιμος με το μαγιό. Καλά είναι με το μαγιό, ήρθες να κάνεις εκπομπή. Και τι μαγιό είναι αυτό, με λουλουδάκια. Πώς κυκλοφορείς έτσι τέλος πάντων. Με το δίχαλο. Για να μιλήσω λίγο στον προϊστάμενο σου. Από τι dress code είναι αυτό. Πάμε διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομένη μέρωση από τον Focus FM 103,6. Αντίστροφη μέτρηση για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και Πυρετό στο Κυβερνητικό Επιτελείο για την οριστικοποίηση των μέτρων που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Ο 13ος και ο 14ος μισθός με βάση τα επίσημα στοιχεία του Εθνικού Λογιστηρίου κοστίζει 3 δισεκατομμύρια το χρόνο. Μακάρι να υπήρχαν τα λεφτά, είπε ο Παύλος Μαρινάκης εν όψει των εξαγγελιών Μητσοτάκη. Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν μια μεγάλη εθνική ευκαιρία και η κυβέρνηση την έχασε, σημειώνει το Πασόκ. Ο κύριος Μαρινάκης μας λέει ότι ο 13ος και ο 14ος μισθός κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ, επισημαίνει η Ελληνική Λύση. Εμείς του λέμε ότι οι αποζημιώσεις που δόθηκαν στους εργολάβους με υπετιότητα της κυβέρνησης αγγίζουν τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια, ενώ ταυτόχρονα το πάρτι με το λαθρεμπόριο πετρελαίου και τις απευθείας αναθέσεις δισεκατομμύριων ευρώ συνεχίζεται. Οπότε ο κύριος Μαρινάκης ας σταματήσει τα ψέματα και ας πάρει τα λεφτά από τους λίγους για να τα δώσει στους πολλούς που τα δικαιούνται, τονίζει το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Ρεκόρ τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο τον Αύγουστο αποτυπώνεται από τα στοιχεία του ΓΕΘΑ. Από τις αρχές του έτους έχουν καταγραφεί εκατοντάδες παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη, με τον Αύγουστο να σημειώνει αρνητικό ιστορικό ρεκόρ, το υψηλότερο που έχει καταγραφεί από το Φεβρουάριο του 2023. Εισαγγελική παρέμβαση για τις φωτιές στη Θεσσαλονίκη. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Λεωνίδας Νικολόπουλος ζητά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με το ενδεχόμενο καλώδια του ΔΔΕ να ευθύνονται για πρόκληση πυρκαγιών. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από αρμόδιους υπαλλήλους της πυροσβεστικής υπηρεσίας και στελέχη του ΔΔΕ. Δύο οδηγοί συνελήφθησαν τις τελευταίες ώρες σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, καθώς ενεπλάκησαν σε τροχαία ατυχήματα, με τον έναν να έχει πιάσει τη μόνη μεθυσμένος και τον άλλον να οδηγεί παρά το γεγονός πως του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα οδήγησης. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το βράδυ τμήμα του περιφερειακού στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της Πέμπτης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς Καβάλα και Κατερίνη μεταξύ των ανισόπεδων κόβων, Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα με λίγες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν μπόρες. Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία σήμερα έως 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Focus 8 με 11 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά πυρούλο και όρεο, 50% φθηνότερα. Κρύο τσάι Life, 500 ml, μόνο 98 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-66-70-71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
9: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
10: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας.
11: Ειδήσεις τώρα ξεκινούν. Αναπαυτικά καθίστε. Υψέκμε μιας αποχωρήστε και απ' τους λογικούς χωρίστε.

0: Σειρά για το τσιμπάκι!
1: Να περάσει ο επόμενος, παρακαλώ. Έτσι θα είναι σε λίγα χρόνια, να ξέρετε. Αν κρίνω από αυτά τα οποία μου είπε ο Νίκολας Χάλσερ, έτσι θα είναι στα επόμενα χρόνια. Να το ξέρετε αυτό. Πήρε σειρά για το τσιπάκι. Εμφυτευμένα, ωραιότατα, τσιπ, τσιπς που έλεγε και ο άλλος, με 6G. Και αυτή η τεχνολογία από μόνη της, το 6G, είναι τρομερά επιβλαβής και επικίνδυνη για την ανθρώπινη φύση. Λοιπόν, μαζί μας η AG Economy, η κορυφαία αυτή η εταιρεία που έχει βοηθήσει πάνω από 100 φίλους ακροατές του Focus FM 103,6 να σώσουν την περιουσία τους, να κουρέψουν το δάνειό τους, να βρούνε μια βιώσιμη λύση για χρέη που έχουν προς το δημόσιο, προς ΕΦΚΑ, προς τράπεζες, προς servicers, να παγώσουν διαταγές πληρωμής, πληστηριασμούς και πάει λέγοντας. Η AG Economy, μέσα από τον εξοδικαστικό διακανονισμό και την πολύ εξειδικευμένη ομάδα την οποία έχει συνθέσει και λειτουργεί υπό τις οδηγίες του Γιώργου του Καμπαϊλή, μπορεί να σας δώσει λύσεις σε αυτά τα πολύ δύσκολα προβλήματα. Είστε ιδιώτες, είτε τα χρέη σας αφορούν σε επιχείρηση δική σας, οποιασδήποτε μορφής, είτε είναι ακόμα σε λειτουργία, είτε έχει κλείσει και δεν έχετε καταφέρει να βάλετε σε σειρά τα χρέη. Για σας λοιπόν είναι αδύρυτη ανάγκη να επικοινωνήσετε με την AG Economy για να βρείτε λύσεις στο πρόβλημά σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας πανελλαδικό, από όπου και αν με ακούτε μπορείτε να καλέσετε στο 210-3250-652. 210-3250-652. 210-3250-652. AG Economy και σήμερα μαζί μας εδώ στον Focus FM 103,6. Τώρα, θα πάω να δώσω την καλημέρα μου στην καλή μου φίλη και γιατρό, την Εύη την Κιαγιά, η οποία κάνει εκπομπάρες, εδώ έχω να σας πω, στον Focus FM 103,6, με ποικίλη θεματολογία, αλλά μία από αυτές είπα να δανειστώ τη θεματολογία της και κάνουμε τη σημερινή εκπομπή. Έχει κάνει μία αναλυτική εκπομπή για τα μεταλλαγμένα τρόφιμα. Και επειδή ακριβώς έχει και την ιδιότητα του γιατρού, θέλω να την ακούσω λιγάκι. Αφού πρώτα σας πω μια καλημέρα. Καλημέρα!
2: Καλημέρα, καλημέρα Στεφανέ μου. Καλημέρα σε όλους.
1: Δεν φτάς.
2: Καλά.
1: Ξέρει και ποντιακά. Δεν είναι μόνο κριτικά, έτσι. Ξέρει και ποντιακά.
2: Βέβαια.
1: Να σου πω λίγο.
2: Πολλά είναι παρόμοια, ξέρεις, και με τα κυπριακά.
1: Ναι,
2: πολλά,
1: ναι.
2: Από τα κριτικά.
1: Ναι. Το γνωρίζω.
2: Ναι, πες μου.
1: Πριν να πάμε στα μεταλλαγμένα, που θέλω να σε ακούσω με πολύ προσοχή. Τι έγινε, έχουμε καινούργια μαναφούκια από την Ursula von der Leyen. Θέλει να βάλουμε κάμερες υποχρεωτικά στα αυτοκίνητα όλοι οι οδηγοί. Δηλαδή δεν τους φτάνει το chat control, πρέπει να έχουμε και κάμερα μέσα στο αυτοκίνητο.
2: Ναι, Στέφανε, γι' αυτό δεν ανησυχώ, διότι θα είναι τόσο ακριβά τα νέα αυτοκίνητα που θα περιέχουν και κάμερα, που ναι. δεν νομίζω τα επόμενα 50 χρόνια να μπορέσει ο φτωχοποιημένος Έλληνας να πάρει τέτοιο αυτοκίνητο.
1: Ναι, δηλαδή πες ότι...
2: Δηλαδή... Όσοι πήρανε ηλεκτρικά.
1: Ναι.
2: Την πόλη μου άντε να υπάρχουν 20, εγώ σου λέω, σε 250.000 κατοίκους του Ηρακλείου, του νομού Ηρακλείου, άντε να υπάρχουν 20. Πόσοι θα πάρουν το επόμενο?
1: Η αλήθεια είναι κουβάς το. Κουβάς εννοώ, όχι κουβάς. Κουβάς δεν ξέρω αν είναι κουβάς, μπορεί να είναι γρήγορο. Αλλά ότι πήγαν στον κουβά αυτοί οι οποίοι περίμεναν ότι θα πάρουμε να τρέξουμε όλοι να πάρουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
2: Ναι, εντωμεταξύ είναι τόσο πανέξυπνοι. Θέλουν να μας βάλουν όλους σε αυτό το τρυπάκι να αγοράσουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία έχω πει πόσο επικίνδυνα είναι, έτσι. Λες και οδηγείς μέσα σε φούρνο μικροκυμάτων είσαι.
1: Mm-hmm.
2: Ούτως ή άλλως. Εδώ σου λένε να έχεις μακριά το router, το wifi, όταν κοιμάσαι ειδικά, για να μην έχεις την ακτινοβολία. Και θα σε βάλουν μέσα σε ένα αυτοκίνητο το οποίο ακτινοβολεί παντού. Είναι φοβερό. Και είναι τόσο χαζί, που δεν τα κάνουν φτηνά για να πάει να πάρει ο κόσμος. Δεν μπορούν να τα κάνουν φτηνά, δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν. Μεγάλη χρηματοδότηση εννοώ, να μπορεί να αγοράσει.
1: Θα τα κάνει η Κίνα. Τα κάνει η Κίνα φτηνά.
2: Α, ναι! Έχουμε και την Κίνα.
1: Ένας φίλος, η Κίνα θα τα τσακίσει όλα, να ξέρεις, έτσι. Βάστα Κίνα, βάστα Κίνα. Ένας φίλος αγόρασε ένα μηχανάκι. Μηχανή. Κινέζικο. Τώρα δεν θέλω να πω μάρκες και τα λοιπά, αλλά το. Δηλαδή αυτό το οποίο είδα, αν το έφτιαχνε μια ευρωπαϊκή μάρκα, θα ξεκινούσε το μηχανάκι από 20-25.000 ευρώ. Και μιλάμε, το πήρε μισή τιμή από αυτό το οποίο λέω.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι.
2: Εντάξει, Κίνα και η Ιαπωνία, έτσι εννοείς.
1: Άλλο η Ιαπωνία είναι πιο ακριβή. Η Κίνα όμως έχει ρίξει το κόστος, άλλο Κίνα, άλλο η Ιαπωνία, έτσι. Αλλά η Κίνα η οποία έχει ρίξει το κόστος, έχει αυξήσει την ποιότητα Έχει αυξήσει την ποιότητα σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που λέγαμε κινέζικο. Και τώρα λοιπόν όλη αυτή η ιστορία θα την βρούνε μπροστά. Δηλαδή ο Τραμπ τρέμει την Κίνα. Κανέναν άλλο.
2: Εννοείται.
1: Και το ξέρει ότι τρέμει την Κίνα. Το ξέρει ότι
2: τρέμει. Θα πάει μια χαρά όμως με την Κίνα, έτσι. Μια χαρά τα πάνε.
1: Εντάξει τώρα, κοίταξε. Μεταξύ μας μεταξά.
2: Ναι, εμείς είμαστε ατρόμητοι. Δεν τα πάμε καλά ούτε με τη Ρωσία ούτε με κανέναν.
1: Εμείς
2: έτσι.
1: Έχουμε...
2: Μόνο με την Κίνα γιατί μας εκμεταλλεύεται.
1: Εμείς έχουμε, έχουμε τον απόγονο του Τζέκης Χάν τώρα. Σε παρακαλώ πολύ.
2: Ναι, εννοείται.
1: Έχουμε ένα κράμα μεγάλου Αλέξανδρου, Αμαζόνας και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο να πούμε. Λοιπόν, πάμε λίγο στα μεταλλαγμένα, γιατί μάλλον μεταλλαγμένο πρωθυπουργό έχουμε. Τι πρέπει να ξέρουμε, πάρε το κουδούνι και χτύπα το.
2: Λοιπόν, πρώτα να πω ότι υπάρχουν τα μεταλλαγμένα, υπάρχουν και τα γενετικά τροποποιημένα, τα οποία δεν είναι το ίδιο. Βέβαια, υπάρχουν και τα υβρίδια, έτσι, τα υβρίδια τα τρώμε πάρα πολλά χρόνια τώρα και από ότι ο τρόπος με τον οποίο φτιάχνονται τα υβρίδια είναι σχεδόν φυσιολογικός. Και λέω σχεδόν γιατί πάλι παίρνουμε, γίνεται φυσική επικονίαση μεταξύ των φυτών. Αν ένα φυτό, για παράδειγμα, είναι η ντομάτα, ας πούμε, δεν μυρίζει ή έχει άσχημη μυρωδιά και, και τα αγγούρια, ξέρω εγώ, έχουν ωραία μυρωδιά, πιάνουμε και διασταυρώνουμε αυτές τις δύο ποικιλίες ή ντομάτα με ντομάτα, η μία μυρίζει καλά, η άλλη είναι ανθεκτική στα έντομα. Την παίρνουμε μέσα στο εργαστήριο, την παίρνουν. Στο θερμοκήπιο, για παράδειγμα, κάνουν φυσική επικονίαση, γίνεται με το χέρι κανονικά από ανθρώπους, μέσα στο θερμοκήπιο ή έξω στον αγρό, και φτιάχνουν νέες ποικιλίες οι οποίες θα είναι και μυρωδάτες και ανθεκτικές στα έντομα. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι, νομίζω, είναι εντελώς φυσιολογικό. Είναι όπως μια μετάλλαξη, για παράδειγμα, στον άνθρωπο, εγώ το βλέπω έτσι τουλάχιστον, μια μετάλλαξη στον άνθρωπο που φτιάχνει τις επόμενες γενιές μιας οικογένειας που έχει εμφανίσει καρκίνους από γενιά σε γενιά.
1: Να μην έχει καρκίνους.
2: Γίνεται μια μετάλλαξη και τελικά οι επόμενες γενιές βγαίνουν χωρίς όγκους.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι σωστό. Κατά τη γνώμη μου, είναι και φυσική μετάλλαξη, έτσι. Τι είναι όμως τα μεταλλαγμένα? Στα μεταλλαγμένα γίνεται μια αλλαγή, παίρνουν ένα γονίδιο, γίνεται αλλαγή στην αλληλουχία του ίδιου του DNA που συμβαίνει στο γονιδίωμα του οργανισμού, στον ίδιο τον οργανισμό. Δηλαδή παίρνουν μια ντομάτα και τις βγάζουν ένα γονίδιο ή τις βάζουν ένα γονίδιο καινούριο μέσα στο εργαστήριο, το οποίο δεν προστίθεται, ξέρεις, νέο DNA από ξένο οργανισμό. Προστίθεται από τον ίδιο τον οργανισμό. Γίνεται αλλαγή στην αλληλουχία και βγαίνουν κάποιες ιδιότητες. Τα γενετικά τροποποιημένα είναι με γενετική μηχανική βιοτεχνολογία. Οι επιστήμονες παίρνουν ένα γονίδιο από μια συγκεκριμένη

0: στο Κοτσάνι. Πήραν λοιπόν, τροποποίησαν το καλαμπόκι και τώρα πλέον τα καλαμπόκια είναι γενετικά τροποποιημένα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, να σου πω ότι γενικότερα δεν αναφέρονται παρενέργειες. Πού είναι όμως το μεγάλο σφάλμα σε όλο αυτό? Δεν αναφέρονται παρενέργειες παρά μόνο κάποιες αλλεργίες.
1: Ναι.
0: Και λένε ότι όταν πρωτοεμφανιστούν αλλεργίες, σταματάνε την παραγωγή ενός μεταλλαγμένου προϊόντος όταν εμφανίσει αλλεργίες. Κλινικές μελέτες σε ανθρώπους, Στέφανε, δεν μπορούν να γίνουν. Και είναι λογικό. Κάποια στιγμή είχαν προσπαθήσει να ταΐσουν ανθρώπους, το 2004 κιόλας, να ταΐσουν ανθρώπους για ολόκληρα χρόνια με μεταλλαγμένα προϊόντα. Δεν βγήκε κάτι. Δεν βγήκε κάτι. Και δεν νομίζω να μπορέσεις έναν άνθρωπο να τον ταΐζεις πολλά χρόνια για να δεις τελικά, να βγάλεις μία μελέτη. Ο άνθρωπος δεν είναι αρουραίος, ούτε χάμστερ. Σε καμία περίπτωση, και δεν μπορείς να τον κλείσεις σε ένα εργαστήριο,
1: ναι,
0: να του πεις θα τρως αυτά. Δεν γίνεται εκ των πραγμάτων. Οπότε να σταματήσουν με όλες αυτές τις μελέτες ασφαλείας, οι οποίες δεν είχαν γίνει μέχρι το 2012, αλλά μέχρι το 2012 είχαν τσακώσει οι ελεγκτικές αρχές και στην Ελλάδα μεταλλαγμένα τρόφιμα. Το ξέρει ο κόσμος?
1: Δεν έχει γίνει ευρέως γνωστό.
0: Και χωρίς, ακριβώς, και χωρίς να έχουν στην ετικέτα πάνω να γράφουνε. Τότε είχε αντιδράσει η Greenpeace και είχε πει ότι αν υπάρχει περίπτωση κάποιο προϊόν να είναι μεταλλαγμένο, είχε απαιτήσει να αναγράφεται πάνω στο προϊόν. Γράφουνε μερικά προϊόντα, από ό,τι είπανε στο άλλο, τέλος πάντων, ντοκιμαντέρ που παρακολούθησα. Αναγράφονται σε μερικά, όχι σε όλα. Δηλαδή, ένα τρόφιμο, μια ντομάτα για παράδειγμα, μπορεί να σου γράφει ένας χυμός ντομάτας μπορεί να σου γράφει απ' έξω να μην γράφει τίποτα γιατί δεν υπάρχει τίποτα μεταλλαγμένο, όμως υπάρχει μεταλλαγμένο, γιατί σε αυτό το χυμό μέσα υπάρχουν πρόσθετα. Ένα από τα πρόσθετα μπορεί να είναι μεταλλαγμένο. Δεν το γράφουν όμως. Και τώρα με τη συμφωνία Mercosur δεν έχουν και την υποχρέωση να το γράψουν. Αυτό είναι το κακό. Και σε ρωτάω εγώ τώρα, η Greenpeace τώρα πού είναι?
1: Καλά τώρα.
0: Πού είναι?
1: Δεν μπορεί τώρα.
0: Τώρα δεν μπορεί. Είναι απασχολημένη.
1: Δεν μπορεί. Πάρε το μηδέν.
0: Ασχολείται με την πράσινη ανάπτυξη.
1: Ναι, εννοείται, φυσικά.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω και κάτι άλλο, ναι, να αναρωτηθούμε όλοι. Στέφανε, να σε ρωτήσω εσένα ευθέως. Δεν μου λες, επειδή είπες πριν για τις αγελάδες που παίρδονται.
1: Ναι.
0: Οι δεινόσαυροι παίρδονταν?
1: Λογικά πρέπει να παίρδονταν.
0: Λογικά πρέπει. Οι δεινόσαυροι ήταν,
1: ναι,
0: οι περισσότεροι,
1: ναι,
0: αν όχι όλοι, τρέφονταν με φυτά. Σωστά.
1: Άρα παίρδονταν.
0: Ναι, σωστά. Το φυτό είδες, η φυτική είναι όταν μπει μέσα στον οργανισμό.
1: Είδες τι έπαθε ο πλανήτης?
0: Ακριβώς εκεί έχω να καταλήξω.
1: Έλα.
0: Δηλαδή, επειδή υπήρχαν οι δεινόσαυροι και δεν υπήρχε ο άνθρωπος να πει ότι παίρνονται οι δεινόσαυροι, οι οποίοι έχω να σου πω ότι βγάζανε επικές ποσότητες μεθανίου, έτσι. Τι? Μιλάμε για 500 εκατομμύρια τόνους μεθανίου, έτσι.
1: Όπα, θα βγάζαμε όλο το χειμώνα να μην ζεσθενόμασταν.
0: Κανονικά, κανονικά. Και θα μου πούνε τώρα ότι εξαφανίστηκε η ανθρωπότητα επειδή παίρνονταν οι δεινόσαυροι? Το αντίθετο. Το αντίθετο. Γιατί όταν μπει ένας φυτικός οργανισμός μέσα σου, όταν μπαίνει μέσω της τροφής και στην αγελάδα, λογικό και επόμενο είναι να διασπάται σε κυταρίνη στο έντερο και να βγαίνει σαν αέριο. Πώς θα γίνει τώρα? Θα ανατρέψουμε όλη την πίστη.
1: Μ' αρέσει που εξηγήσαμε επιστημονικά τον μηχανισμό λειτουργίας της
0: του εντέρου.
1: Του εντέρου και του αερίου που παράγεται από αυτό. Να σου πω λίγο, Εύη και Αγιά. Είπα νωρίτερα στο πρώτη ώρα στο σχόλιο μου ότι πρέπει να γυρίσουμε την πλάτη μας στα σούπερ μάρκετ της μεγάλης αλυσίδας. Πρέπει να απευθυνθούμε στον απλό καταναλωτή, να κάνουμε τουλάχιστον εκεί από εκεί αγορές με προϊόντα που όσο δυνατόν μπορούμε να ξέρουμε, αν γίνεται αυτό, από πού κρατάει η σκούφια τους. Οι ταμπέλες, οι ετικέτες, μάλλον όχι ταμπέλες, οι ετικέτες των προϊόντων, αν τις διαβάσουμε, θα μας κάνουν σοφότερους ή θα μας τρομοκρατήσουν? Γιατί άμα πάρω τώρα μία ταμπέλα, πώς λένε, ετικέτα, θα αρχίσω να διαβάζω για λεκστρόζη, για φυτικά έλαια πλήρως υδρογονωμένα, Για φινικέλαια, για καριδέλαια, για...
0: Τρανς λιπαρά, όλα
1: τρανς
0: αυτά,
1: λιπαρά,
0: ναι.
1: Αυτά τα τρανς...

0: Να μ' αρέσουν. Για αντιγλυκερίδια, για στερεά αμυλοσιροπιού, για καρνιτίνη, για μαλτοδεξτρίνη. Τι είναι όλα αυτά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είπαμε, γιατί είπα στους ανθρώπους πριν να διαβάζουν τις ετικέτες. Και με στέλνει ο άλλος τώρα μήνυμα και μου γράφει, κοίτα τι βρήκα, τι είναι αυτά, τι είναι αυτά. Τους δρομοκράτησα τους ανθρώπους. Να τα διαβάζουμε ή να μην τα διαβάζουμε.
1: Λοιπόν, και αν τα διαβάζουμε, τι να προσέχουμε. Είναι, έχω ξαναπεί, ναι, πρέπει να διαβάζουμε τις ετικέτες. Επίσης, έχω πει ένα βασικό κανόνα, τον οποίο τον ακολουθώ πάντα και δεν έχω πέσει, νομίζω, ποτέ έξω. Ναι. Έτσι. Ο βασικός κανόνας είναι όσο περισσότερα υλικά βλέπεις από πίσω, συστατικά βλέπεις από πίσω από την ετικέτα ενός προϊόντων, ενός προϊόντος, ναι, τόσο πιο πολύ πρέπει να σου λέει μακριά, φύγε, μη με αγοράσεις. Α. Όταν δεις 2-3 συστατικά, τα διαβάζεις, μπαίνεις και στο ίντερνετ άμα θέλεις και τα ψάχνεις. Όμως αυτά τα 2-3 σημαίνει ότι το προϊόν αυτό δεν είναι υπερεπεξεργασμένο. Είναι επεξεργασμένο.
0: Ναι, τώρα δηλαδή μου στέλνει άλλη φωτογραφία, μείγμα για παγωτό με γεύση σοκολάτα, με σιρόπι γεύση σοκολάτα. Δηλαδή ρε φίλε, γιατί να πάρεις μείγμα παγωτό με γεύση σοκολάτα, με σιρόπι σοκολάτα δηλαδή, εξήγησε.
1: Γιατί είναι φτηνό, Στέφανε.
0: Κατάλαβες, μας έχουν φτωχοποιήσει και τρώμε ό,τι βλακεία. Δυστυχώς. Ό,τι βλακεία μπορούμε να βρούμε να το βάλουμε στο στομάχι μας.
1: Δυστυχώς.
0: Και κάνουμε έγκλημα.
1: Εγώ σου λέω, υπάρχουν αυτή τη στιγμή προκατεψυγμένα προϊόντα που πουλάει αλυσίδα σούπερ μάρκετ και σίγουρα ο κόσμος θα καταλάβει ποια αλυσίδα, δεν θα την πω εγώ, τα οποία ψήνονται. Και από πίσω αν γυρίσεις την τέτοια, έχω μετρήσει, να δεις την ετικέτα, έχω μετρήσει πάνω από 32 συστατικά. Αυτά τα προϊόντα πρέπει να αποφεύγονται, δηλαδή διαροπάλου. Είναι άκρος επικίνδυνα, γιατί θα σου το εξηγήσω έτσι πολύ απλά. Και το ένα μόνο να μην είναι επικίνδυνο από αυτά που περιέχεται, σίγουρα είναι κάποιο από τα άλλα, έτσι. Κάποιο από τα 32. Όταν έχεις 3 υλικά, θα ψάξεις στο ίντερνετ, να δεις τι ακριβώς κάνει, βάλε και παρενέργειες. Τώρα έχουμε και την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Αυτό που
1: σου δίνει την απάντηση. Εδώ δίνει ιατρικές απαντήσεις. Να μην δώσει απαντήσεις για τα προϊόντα.
0: Ό,τι θες απαντήσεις δίνει. Μόνο για ιατρικές τα πάντα.
1: Ακριβώς. Ας το ψάξουν λοιπόν να δούνε κατά πόσον είναι καρκινογενές. Κατά πόσον είναι, κάνει κακό. Κατά πόσον μπορεί να κάνει αλλεργία. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτά τα μεταλλαγμένα και τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα είναι οι αλλεργίες. Δεν ξέρω κατά πόσον υπήρχαν αλλεργίες, για παράδειγμα, στο αράπικο φιστίκι. Τα αράπικα φιστίκια επίσης έχουν.
0: Γίνεσαι ρατσίστρια τώρα.
1: Μεταλλάξει, έτσι.
0: Συγγνώμη, αλλά γίνεσαι ρατσίστρια. Πρέπει να το πάρεις πίσω αυτό το αράπικο.
1: Ναι, γλυκό, τι να πω. Το μαύρο δεν είναι μαύρο.
0: Θα αναγκαστώ, θα διακόψω την εκπομπή. Θα διακόψω την εκπομπή. Τι πάει να πει, αράπικο φιστίκι, τι εννοείται, κυρία Καγιά.
1: Από την αραπιά δεν υπήρχε.
0: Εγώ, από κακό στο χειρότερο πάει. Εγώ παίρνω αποστάσεις από αυτή την ξενοφοβική επίθεση.
1: Ρατσιστική.
0: Αράπικο φιστίκι, γίνονται αυτά τα πράγματα να τα λέτε στον αέρα. Τι πάει να πει αράπικο φιστίκι.
1: Πώς το λένε, φιστίκι, δεν ξέρω πραγματικά πώς το λένε.
0: Φιστίκι, σκουρόχρωμο τέλος πάντων. Κάπως.
1: Δεν είναι σκουρόχρωμο, άσπρος είναι ο.
0: Αυτό γιατί λέγεται όμως αράπικο. Γιατί λέγεται φιστίκι. Και εγώ το είχα απορία. Αφού είναι άσπρο, γιατί λέγεται αράπικο φιστίκι.
1: Γιατί στην αραπιά καλλιεργούνταν. Το κάνω χειρότερο,
0: Και πώς.
1: Λοιπόν, μη μου θυμίζεις, σε παρακαλώ, αυτή την κατάπτυστη. Την έχω πιάσει σε όλες τις εκπομπές μου, την έχω λιανίσει, έτσι. Την Ουόγκο. Όχι μόνο μαύρη είναι, δεν είναι και όμορφη. Δηλαδή πραγματικά είναι απίστευτο.
0: Άμα σας πω τι γέλιο έχω κάνει με τον αδελφό μου τις προάλλες. Τέλος πάντων, βρέθηκα εγώ με τον αδελφό μου και βάλαμε να ψήσουμε κάτι ψαράκια. Εγώ τα ψήσα. Το βάλαμε να ψήσουμε, εγώ τα ψήσα. Εγώ τα καθάρισα, εγώ τα άπιασα δηλαδή. Εγώ τα καθάρισα, εγώ τα. Ναι.
1: Ξέρω από αυτά τα σπαράκια που πιάνεις.
0: Σπαράκια πιάνεις εσύ. Λοιπόν. Και τα ψήνω. Και την ώρα που έφτιαχνα τη σαλάτα μέσα στο σπίτι. Λέω τον αδελφό μου, ρε, εσύ, λέω τις πίτες δεν βάλαμε. Πήγαινε βάλει την πίτα. Πάω εγώ, μου λέει, εντάξει. Πάει και βάζει την πίτα και φέρνει την πίτα, η οποία από τη μια μεριά ήταν ωραία Ελένη και από την άλλη ήταν Λουπίτα Νιόγκο. Του λέω, καλά, ρε, ένα πράγμα σου είπανε. Το έχω και βίντεο. Του λέω, πώς το έκανες αυτό. Λέω, αυτό είναι παράδειγμα για την Οδύσσια του Νόλαν. Εδώ είναι η πίτα από τη μια μεριά που είναι η ωραία Ελένη. Ανοιχτόχρωμη, έτσι, ωραία. Και το γυρίζει, λέω, τούμπα και το έκανες Λουπίτα, την έκανες την πίτα. Γελούσε.
1: Κανονικά.
0: Ναι, το έχω βίντεο, θα το δείξω. Λοιπόν, Εύη, λοιπόν, σε ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ, Στεφανέ μου, καλημέρα σε όλους. Θα τα πούμε και το απόγευμα. Έχω νέα στην εκπομπή.
0: Εννοείται. Γεια, γεια.
1: Λοιπόν, την αγάπη μου, φίλια πολλά.
2: Focus 103,6.
0: Πρέπει να κάνω διάλειμμα. Έπρεπε να είχα κάνει ήδη. Εντάξει. Παραφέρθηκα. Ακούσε και φιστίκι αράπικο. Αυτό πώς να το πω. Φιστίκι αφρικανικό, ξέρω εγώ. Γιατί λέγεται αράπικο το φιστίκι, δεν μπορώ να καταλάβω. Θα ρωτήσω το AI. Ή να κάνω συζήτηση με το AI για τα μεταλλαγμένα. Ναι, ναι, θα γυρίσω να κάνω συζήτηση με τα μεταλλαγμένα, να ξέρετε. Πάμε.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Focus FM με το καλημέρα.
4: Καλημέρα από Βέρεια.
5: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
6: Καλημέρα από Καρδίτσα.
7: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
8: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
9: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το

0: Ζήλαρος, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
5: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
4: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιο λε παιδιά,
4: φταγμένος.
6: Ωραία.
7: Φόκους στον κόσμο.
8: Καλημέρα από Γαλλού, Γερμανού, Ελβετία.
9: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
10: Καλημέρα, το μάθαμε στον Κάρδι.
11: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
12: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
13: Καλημέρα από το Ταχάου.
14: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
15: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
16: Καλημέρα από το ελληνισμό, από Ζυρίκη.
17: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
18: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
19: Καλημέρα από Νορβηγία.
20: Καλημέρα από Ζάμπια.
7: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Κύπρος αρνήθηκε να βγει. Η Ανατολή θα κρίσει. Η μάνα γέροχη εκεί την Παναγιά θυμίζει. Την πλάση όλη διαπερνά του θανάτου ο ήχος. Μα το μωρό της θύλαζε.

σώμα ζωντανό. Και η πλάση σκοτεινιάζει, απαντά και καταργέται. Εδώ κανένας δεν ξεχνά, τίποτα δεν ξεχνιέται.

άλλαξε τη θάλασσα στο χρώμα. Μα τα καράβια έσπρωξε στο πάτριο το χώμα. Κι από το μηδέν ξεκίνησαν σε λάσπες και τσαμούρια χιλιάδες ορφανά.

σε έστειλαν για δούλα να λησμονήσεις στο Γερεβάν δεκάχρονη παιδούλα. Μα όσο κι αν προσπάθησαν με νύχια και με δόντια, το πνεύμα το αρμένικο θα ζει ζωή αιώνια.

Λοιπόν, εδώ είμαστε Focus FM 103,6. Στέφανος Σταμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα, έχουμε περάσει αισίως στην τελική ευθεία και τη σημερινή εκπομπή. Μία ακόμα θεματική εκπομπή. Συζητήσαμε σήμερα για τα μεταλλαγμένα, συζητήσαμε σήμερα για τα κατασκευασμένα σε τα τεχνητά τρόφιμα σε εργαστήριο, τέλος πάντων, και πολλές άλλες τέτοιες σκέψεις καταθέσαμε εγώ και οι καλεσμένοι της σημερινής εκπομπής. Τώρα θέλω να πω κάτι το οποίο, εντάξει, τώρα δεν θέλω να μπω να κάνω συνομιλία με τον αλγόριθμο, σαν πως τι θα μου πει, ούτως ή άλλως προγραμματισμένο είναι να λέει βλακίες. Θέλω να πω κάτι αναφορικά με μία μεταγραφή. Δεν συνηθίζω να ασχολούμαι με αθλητικής φύσης θέματα, όμως θα μου επιτρέψετε, επειδή έχω ασχοληθεί και με αυτό το πρόσωπο, κράζοντας τον Γιαννακόπουλο και φωνάζοντας του να φύγει από τον Παναθηναϊκό, ο Εργκίνα Ταμάν, και ευτυχώς έφυγε, φώναζα να φύγει και αυτός ο Οσμάν Τσετίν, όσο καλός παίχτης κι αν είναι. Γιατί εγώ δεν είμαι σε θέση να αμφισβητήσω την ικανότητά του, είναι ένας πραγματικά πάρα πολύ δυνατός μπασκετμπολίστας. Και το φώναζα, ξέρετε, όχι μόνο ως φίλαθλος του Παναθηναϊκού, που δηλωμένα έχω τοποθετηθεί και έχω πει ότι από μικρό παιδί η ομάδα μου είναι ο Παναθηναϊκός, αλλά ως Έλληνας που δεν μπορώ να συγχωρέσω κανέναν ο οποίος εξυμνεί το Μουσταφά Κεμάλ με τον τρόπο με τον οποίο ο Τσετίν εξυμνεί το Μουσταφά Κεφάλ, το Μουσταφά Κεμάλ σε κάθε ευκαιρία. Είναι ένας Τούρκος Τουρκαλάς, ο Τσετίν, ο μπασκετμπολίστας, ο πρώην μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού και ακόμα πιο πίσω και NBA-er, ο οποίος πήρε μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ. Τον έφερε ο Μιστακίδης στον ΠΑΟΚ μαζί με άλλους παίχτες που αγοράζει και δίνει πολλά λεφτά για να κάνει πολύ καλή ομάδα, και του εύχομαι να κάνει καλή ομάδα, αλλά αυτόν τον συγκεκριμένο τον Θειασότη του Μουσταφά Κεμάλ, αυτόν τον τύπο που ανέβαζε στις 19 Μαΐου όταν εμείς κλαίμε με τη γενοκτονία των ποντίων και θυμόμαστε τη γενοκτονία, αυτός ανέβαζε γλυφτικό μήνυμα για τον Μουσταφά Κεμάλ. Φέρνει ένα σύλλογος όπως είναι ο ΠΑΟΚ με βαθιές προσφυγικές ρίζες και ζωντανή ιστορική μνήμη για τους Έλληνες της Ανατολής, για τη γενοκτονία των ποντίων, μου φέρνεις, ρε εσύ Μιστακίδη, τον Τσετίν, τον Οσμάν Τσετίν. Αυτό είναι κόκκινο πανί. Σας το λέω, ξαναλέω, στον Παναθηναϊκό τον είχαμε και δεν έβλεπα τον Παναθηναϊκό. Ήταν μια αυτός και ήταν μια ο... Από τον Εργκίνα Ταμάν θα ξεκινήσω και μετά θα πάω σε αυτόν. Αλλά τώρα πλήρωσε ένα σκασμό λεφτά ο Μιστακίδης για να φέρει αυτό το τύπο. Όσο καλός και να είναι. Όσο καλός και να είναι. Ο τύπος έχει καζίνο στην κατεχόμενη Κύπρο. Στο όνομα της γυναίκας του. Στο όνομα της γυναίκας του. Τι συζητάμε. Έχετε ξεχάσει τι εκπροσωπεί ο δικέφαλος του Βοράρε. Εγώ μπορεί να μην είμαι ΠΑΟΚΣΙΣ. Εντάξει. Και μπορεί τώρα κάποιοι στον ΠΑΟΚ να αρχίσουν να μου λένε τις βλακίες μου έλεγαν και οι Παναθηναϊκοί όταν έλεγα για τον Αταμάν και για τον... πώς το λένε, αυτό τον Τσετίν. Τη σχέση έχει αθλητισμό και τα λοιπά. Άμα θέλετε να εθελοτυφλείτε και στο όνομα του να μην κάνουμε κριτική στην ομάδα καταπίνετε την Κάμιλο, τότε πραγματικά σας εκτίρω και σας λυπάμαι. Ξαναλέω, όσο έχετε ξεχάσει τι εκπροσωπεί ο δικέφαλος του Βοράρε. Εγώ μπορεί να μην είμαι ΠΑΟΚΣΙΣ. Εντάξει, και μπορεί τώρα κάποιοι στον ΠΑΟΚ να αρχίσουν να μου λένε
τις βλακίες μου έλεγαν και οι Παναθηναϊκοί όταν έλεγα για τον, για τον Αταμάν και για τον. Πώς το λένε, αυτόν το, τον Τζετίν. Τη σχέση έχει ο αθλητισμός κτλ. Άμα θέλετε να εθελοτυφλείτε και στο όνομα του να μην κάνουμε κριτική στην ομάδα, καταπίνετε την Κάμιλο, τότε πραγματικά σας εκτίρω και σας λυπάμαι. Ξαναλέω, όσο ο καλύτερος παίχτης στον κόσμο να είναι. Άμα σας δείξω, εσείς που είστε παοξίδες και είστε πατριωτάρες και το πιστεύω. Το πιστεύω. Δηλαδή το Σερέτη να του πω, ρε εσύ, σ' αρέσει ρε εσύ Γρηγόρη. Σ' αρέσει. Ούτε μία στο εκατομμύριο θα μου πει το απολαμβάνω. Για ποιο λόγο να περάσει η διοίκηση του ΠΑΟΚ, όποια και αν είναι αυτή, τους φιλάθλους από μία τέτοια ατραπό. Να φέρει στην ομάδα του δικέφαλου του Βορρά με την αναφορά στην Κωνσταντινούπολη μας, με την καταγωγή του ΠΑΟΚ από την Κωνσταντινούπολη, να φέρει το θειασότη του σφαγέα των Ελλήνων που δεν χάνει ευκαιρία κάθε τρεις και λίγο να ανεβάζει φωτογραφίες και πρόσφατα είχε κάνει μια χοντράδα. Πάλι 19 του μηνός ήταν και μετά την κατέβασε και ζητούσε συγγνώμη και τα λοιπά. Εμένα ο αθλητισμός και τα βρεάντα από εκεί. Όσο καλός μπασκετμπολίς σας και να είσαι. Η μετεμψύχωση του Τζόρνταν να είσαι. 10 φορές καλύτερος από τον Αντιτοκούμπο να είσαι. Δεν σε φέρνω σε ελληνική ομάδα. Τράβα εκεί στα βάθη της Μογγολίας και παίξε μπάσκετ εκεί. Που σε φέραμε εδώ και σε κάναμε πρώτο μάγκα. Θα τρίζουν τα κόκαλα των προγόνων, ρε παιδιά. Ξέρω πάρα πολλούς φίλους του ΠΑΟΚ οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ζωχαδιασμένοι με αυτή την εξέλιξη. Ναι, και είναι λογικό να είναι ζωχαδιασμένοι, γιατί είναι ασέβεια. Είναι ασέβεια απέναντι στα ιδανικά που εκπροσωπεί ο δικέφαλος του Βορρά. Μιστακή δεν τα ακούς αυτά. Ή κάνεις ότι δεν τα ακούς. Να, ορίστε. Δεν θα πω ποιος είναι. Απέναντί μου είναι ένας παοξής. Εσένα λέω. Παοκαρά. Εσένα λέω. Δεν θα πω ποιος είσαι. Συμφωνείς ή διαφωνείς με τον Τζετίν που ήρθε στον ΠΑΟΚ. Με τον Τζετίν λέω. Συμφωνείς ή διαφωνείς που ήρθε στον ΠΑΟΚ. Ρε εσύ, είναι ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να είναι καλός, αλλά είναι θειασότης του Μουσταφά Κεμάλ. Συμφωνείς ή διαφωνείς. Απλό το ερώτημα. Θα μαλώσω τώρα. Εγώ θέλω να ξέρω να παίζει μπάλα. Καταρχάς δεν παίζει μπάλα, παίζει μπάσκετ. Μπάσκετ. Δεν είπα τίποτα. Α, με τον μπάσκετ δεν ασχολείστε. Γι' αυτό ο Τσίδης ασχολείται. Αυτός είναι αριανός. Δεν μπορώ να το ρωτήσω. Αυτός είναι αριανός. Όχι, αδελφέ μου. Καταρχάς αυτόν τον είχαμε. Ποιος είναι ο Σανταμαρία. Άντρας είναι αυτός ο Σανταμαρία. Πήρατε παίχτη Σανταμαρία. Τι είναι. Τι πάω, τι είναι ο Σάντα Μαρία. Ποδόσφαιρο. Σάντα Μαρία από πού είναι. Συγγνώμη, το λένε Σάντα Μαρία και είναι παιχταράς. Ο Σάντα Μαρία. Ρε σε κανένα γκέι πράτη θα τον βρείτε. Ποιο Σάντα Μαρία ρε παιδιά. Δεν τα παρακολουθώ κιόλα. Άκου λίγο, σένα μου το παίζεις τρίφιν για το ραβόνες, δεν ασχολούμαι με τον μπάσκετ. Δεν είναι δυνατόν ο ΠΑΟΚ να φέρνει τους γκρίζους λύκους. Τους είχα, το διώξαμε. Εγώ εδώ σαν Βάζελος τα φώναζα. Εγώ που με Βάζελος το φώναζα. Έλεγα τον Γιανακόπουλο, τον Γιανακόπουλο διώξει τον Τούρκο. Μη μου λέτε τέτοια πράγματα. Στο όνομα δηλαδή του να πάρουμε μια κούπα, τα ξεπουλάμε όλα. Εγώ χάρηκα που δεν πήρω Παναθηναϊκός φέτος το ευρωπαϊκό. Θα το πάρουμε του χρόνου. Και χάρηκα γιατί ξεκουμπίστηκε ο Τούρκος. Και η τουρκοπαρικία που είχε χτίσει εκεί πέρα ο Γιανακόπουλος. Χίλιες φορές ο... Πώς το λένε? Το προπονητή που έχουμε τώρα. Το Μπράντοβιτς. Ο Ζότς. Χίλιες φορές. Όχι, για μένα είναι φάουλ αυτό. Και το λέω, δεν έχει καμία θέση σε καμία ελληνική ομάδα, πόσο μάλλον στο δικέφαλο του Βορρά, ένας άνθρωπος ο οποίος ανοιχτά και δημόσια εξυμνεί τον Μουσταφά Κεμάλ. Ανοιχτά και δημόσια. Είναι λανθασμένη κίνηση.
Όσο καλός παίχτης και να είναι, όσο και να θεωρεί ο ΠΑΟΚ σίγουρο ότι θα πάρει το Euro Cup, το μικρό, το ευρωπαϊκό, προκειμένου να συμμετάσχει από την επόμενη χρονιά στην Ευρωλίγκα, όπου εκεί υπάρχουν πάρα πολλά εκατομμύρια. Πάρε άλλον, ρε. Χάθηκαν οι Αμερικάνοι, οι NBA. Πάρε άλλον. Τι του δίνει ένα σκασμό λεφτά και έρχεται αυτό. Άστο να πάει στην ευχή της Παναγιάς, δεν θα πάει, αλλά λέμε τώρα. Δεν ασχολούμαι, λέει, με το. Θα τρελαθούμε τελείως. Θα τρελαθούμε τελείως. Λοιπόν. Το ξέρω τα λέω καλά. Το ξέρω τα λέω καλά. Στον ΠΑΟΚ, εσείς. Όχι. Δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι. Πραγματικά δεν το δέχομαι. Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Διαβάζω έτσι μερικά μηνυματάκια. Τι λέει η Νικολέτα, επειδή αναρωτήθηκες, λέει, το φιστίκι, λέει, συγκεκριμένα η αραχίδα. Αραχίδα ονομάζεται το αράβικο το φιστίκι. Αραχίδα, ρε φίλε. Αράβικο κυρίως λόγω της γεωγραφικής και ιστορικής διαδρομής που ακολούθησε ο καρπός πριν φτάσει στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Μάλιστα, αραχίδα. Κατάλαβες? Αράβικο, μάλιστα, οκ. Α, μου το επιβιώνουν και άλλοι. Παράγεται κυρίως στην Κίνα, στην Ινδία. Και αν παράγεται στην Κίνα, γιατί λέγεται αράβικο? Στις ΗΠΑ, στην Αίγυπτο και στην Αργεντινή και σε χώρες αρκετές της Αφρικανικής Ηπείρου. Αν και κατάγεται από την Νότια Αμερική, σήμερα καλλιεργείται παγκοσμίως σε περιοχές με θερμό ή τροπικό ή υποτροπικό κλίμα. Ξέρεις ποιο ζώο τρελαίνονται για αράβικο φιστίκι? Ο ελέφαντας. Του αρέσει πάρα πολύ το φιστίκι το αράβικο. Όχι, πουθενά το πάω. Του αρέσει το φιστίκι το αράβικο. Ξέρεις ποιο ζώο φοβάται ο ελέφαντας? Ναι. Ωραία, πες το, φίλε. Παλιότερα είναι αυτό το μήνυμα, βέβαια. Όχι, πουθενά το πάω. Του αρέσει το φιστίκι το αράπικο. Ναι. Ξέρεις ποιο ζώο φοβάται ο ελέφαντας? Ναι. Ωραία, πες το, φίλε. Παλιότερα είναι αυτό το μήνυμα, βέβαια. Αλλά ωραίες πιτροβούλες. Ο Οσμάν είναι, λέει, σκοπιανής καταγωγής. Ακόμα χειρότερο. Ακόμα χειρότερο. Και Τούρκος και σκοπιανής καταγωγής. Και με καζίνο η γυναίκα του στα κατεχόμενα. Βρε άστονα χίλιες φορές. Δεν τον παίρνω με τίποτα. Αραχίδες, λέει, λέγονται τα φιστίκια. Το μάθαμε γι' αυτό. Σε ελληνικές ομάδες δεν έχουν καμία δουλειά οι Τούρκοι. Άκουσε με λίγο. Αυτό είναι γενίκευση πάλι. Εγώ δεν γενίκευσα. Δεν είπα δεν έχουν καμία θέση οι Τούρκοι σε ελληνικές ομάδες, όσο και αν δεν θέλω να βλέπω Τούρκο σε ελληνική ομάδα. Πάμε παρακάτω. Αλλά έχουμε επαγγελματικό αθλητισμό, το καταλαβαίνω. Τούρκο γκρίζο λύκο γιατί να έχουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχουν Τούρκοι οι οποίοι δεν. Πέρασαν και δεν ακούμπησαν. Ωραία. Τούρκο γκρίζο λύκο γιατί να έχουμε, αυτό ρωτάω. Γιατί. Τέλος πάντων, λοιπόν. Ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Βάλε να απολαύσουμε θυγατέρα. Και πρώτο Θεός, αύριο ξανά μαζί, την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος, με ένα πολύ ακόμα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Για εσάς που με ρωτάτε πότε θα κάνω θέμα για την μαύρη περίοδο του κορονοϊού, την Παρασκευή θα το κάνω αυτό. Και φυσικά και αύριο το θέμα μας είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την ακρόαση. Τα λέμε, γεια σας.

μήτρα που γέννησες. Κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ύμνησαν του κόσμου όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σημαντικά βελτιωμένη είναι η εικόνα από τα πύρνα μέτωπα σε Πέλα, Βιωτία και Σαλαμίνα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Πέλα με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στην περιοχή για την πλήρη κατάσβεση της. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά στο ελληνικό Σαλαμίνας, η οποία έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, αντιμετωπίζοντας τυχόν καπνογόνα σημεία και αποτρέποντας το κίνδυνο αναζωπήρωσης. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον οι πυρκαγιές στη Βιωτία. Συναγερμός και σήμερα στο πυροσβεστικό σώμα, καθώς σύμφωνα με τον σχετικό χάρτη κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, προβλέπεται κίνδυνος κατηγορίας 3 για πάνω από τη μισή πυρωτική και νησιωτική επικράτεια. Κόκκινο συναγερμός για τα νησιά του Ιωνίου, όπου η κατηγορία κινδύνου είναι πολύ υψηλή, επίπεδου 4. 8.500 δικαιούχοι συντάξεων χειρίας θα δουν σημαντικές αυξήσεις μέχρι την Παρασκευή, αναφέρει μεταξύ άλλων σε σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργός. Οι συνταξιούχοι δεν έχουν αμνησία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπερασπίστηκε τον νόμο Κατρούγκαλου στο Συμβούλιο της Επικρατείας και εξέδωσε την εγκύκλιο Τσακλόγλου για τη μη εθνική σύνταξη, επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ. Μια κυβέρνηση που έχει μπερδέψει τη φοροδιαφυγή και την πάταξή της με την υπερφορολόγηση των Ελλήνων για περισσότερα έσοδα είναι μια αντιλαϊκή κυβέρνηση που δεν καταλαβαίνει ότι τα ΠΟΣ και οι προμήθειες των τραπεζών δεν είναι πάταξη της φοροδιαφυγής, διότι η πάταξη φοροδιαφυγής ξεκινά από το λαθρεμπόριο του πετρελαίου, των καυσίμων, των τσιγάρων και τη φοροαποφυγή των πλουτοκρατών, τονίζει δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Παγκόσμια ανησυχία προκαλεί ανωδική πορεία στις τιμές του φυσικού αερίου αλλά και υψηλές τιμές στη χοντρική του ηλεκτρικού ρεύματος σε όλη την Ευρώπη. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα παραμένουν τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα, με την αμόλυβδη να έχει περάσει ήδη το όριο των 2 ευρώ το λίτρο. Θολό παραμένει το τοπίο για το Σεπτέμβριο. Η εξέλιξη της διεθνούς τιμής του πετρελαίου και η στάση των δηληστηρίων θα καθορίσουν μεταξύ άλλων το πόσο θα πληρώνουν οι οδηγοί για κάθε λίτρο καυσίμου. Ασταμάτητες οι καραβιές στην Κρήτη. 257 παράνομοι αλλοδαποί περισυνελέγησαν σε 3 διαφορετικά περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη μετά από καταδίωξη αλλοδαπός που μετέφερε με όχημα παράνομους μετανάστες από την Αιθιοπία και την Ερυθρέα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Ηλιοφάνεια σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν μπόρες. Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία σήμερα έως 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
0: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
7: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
6: Δώσε αίμα μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
7: Γίνε δωρητής οργάνων.
6: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
7: Για πληροφορίες και ραντεβού,
6: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
8: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
9: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
8: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
9: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
8: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Εβίτα, χαρτί υγεία, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5+1 δώρο, 4,15.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
12: Η Ελλάδα μιλά.
13: Η Ελλάδα μιλά.
12: Και όταν ο λαός σηκώνει τη φωνή του,
13: η αλήθεια ακούγεται παντού.
12: Η αλήθεια.

0: Τα τελευταία 5 χρόνια οι πολιτικοί δεν κάναν πόθεν έσχες. Τα τελευταία 5 χρόνια όσο κυβερνάει ο Μητσοτάκης, για δύο λόγους. Ο πρώτος, για να φέρει νόμο ο Μητσοτάκης ώστε η γυναίκα του να έχει offshore εταιρεία. Σε καμία χώρα του κόσμου δεν επιτρέπεται σύζυγοι πρωθυπουργών ή παιδιά τους να έχουν offshore. Με νόμο της Νέας Δημοκρατίας επετράπηκε αυτό. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι τα τιμαλφή μας, χρυσά, διαμάντια, ρολόγια, να μην δηλώνονται από τους βουλευτές. Και ξαφνικά βλέπεις ένα βουλευτή το 19 να έχει ένα κινητό της Νέας Δημοκρατίας και το 26 11, 12, 13. Και πώς γίνεται ο λαός να πτωχεύει, να του παίρνουν το σπίτι οι τράπεζες και ο πολιτικός να πλουτίζει? Αυτά θα τα κόψει η ελληνική λύση και θα δημεύσει περιουσίες, γιατί είναι κλεμμένα λεφτά. Τα βλέπω με τα μάτια μου μέσα στη Βουλή, κύριε Ρούση. Τους ξέρω όλους εκεί μέσα. Δεν δούλεψαν ποτέ στη ζωή τους και έχουν 40 κινητά. Πού τα βρήκανε? Για πείτε μου, εγώ δουλεύω από τα 25, από τα 26 μου. Έχω εταιρείες, τζιράρω κάποια εκατομμύρια. Δεν έχω τόσα κινητά. Πού τα βρήκανε? Από τα κλεμμένα είναι. Θα τα πάρουμε πίσω ως κυβέρνηση. Δεν είναι υπόσχεση, ούτε δέσμευση. Θα το κάνουμε, γιατί εμείς δεσμευόμαστε μόνο στον ελληνικό λαό.
1: Πρόεδρε, θέλω λίγο να μείνουμε στο θέμα της ακρίβειας. Γιατί είπατε ότι πάτε στη Λαϊκή, έρχεστε σε επαφή με τον κόσμο. Προφανώς σας λένε διάφορα πράγματα εκεί. Τι μπορεί να γίνει?
0: Πανεύκολο.
1: Τι προτείνετε εσείς? Πώς μπορεί να λυθεί αυτό
0: πανεύκολο.
1: Το πρόβλημα?
0: Πανεύκολο. Δύο παραδείγματα. Πιάνω ένα βετζινά, ένα στα τρία βετζινάδικα, κάνετε ρεπορτάζ στο Μέγα. Και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ το ρεπορτάζ, το Βήμα που είδα, με τις 5.000 πτήσεις και τους ελεκτές ενέργειας κυκλοφορίας που τα ραντάρ ακόμα είναι παλιά. Θυμάστε τι έλεγε ο κ. Κυρανάκης, ο μέγας κυνηγός των ιδιοκτητών ταξί. Τσάκισε τους ταξιτζίδες, τους ρήμαξε τους ταξιτζίδες ο Κυρανάκης, έλεγε θα βάλει ραντάρ, πού το ραντάρ. Εξαφανισμένο το ραντάρ, πού το ραντάρ. Κινδυνεύουν τα αεροπλάνα να πετούν πάνω από την Ελλάδα 5.000 αεροπλάνα ταυτόχρονα χωρίς σύγχρονα ραντάρ. Είναι χώρα αυτή? Δύο κινήσεις τα έκανα εγώ για να απαντάξω ότι είναι σκοκέρδια. Πιάνω το βετζινά να κλείβουμε στην κάνουλα. Ένα στους τρεις, λέει οι έλεγχοι που έχουν γίνει. Κλείνω το χώρο, όχι την εταιρεία. Γιατί η εταιρεία αλλάζει την επόμενη μέρα, βάζει σε άλλο μπροστινό, αλλάζει πινακίδα και ξαναδουλεύει το βετζινάδικο. Κλείνει ο χώρος για τρία χρόνια. Πιάνω το σούπερ μάρκετ, το ίδιο πράγμα. Το κλείνω για τρία χρόνια. Να δω, θα ξαναεσκροκερδίσουν? Γιατί δεν είναι ακρίβεια, είναι σκοκέρδια, παιδιά.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Θυμάμαι πριν λίγες μέρες, φίλες και φίλοι, συνάντησα έναν Βέρο Αθηναίο. Βέροι Αθηναίοι είναι κανένα 30.000. 25-30.000. Οι υπόλοιποι είναι πύλιδες, όπως και εγώ είμαι πύλης στη Θεσσαλονίκη. Από τον Αξιόγιαννη Τσόνη και τον παλιό μου λότοπο και το νέο μου χωριό είναι οι Βυζίτσες στο Πύλιο επάνω. Εννοώ δηλαδή ότι Βέρεια Αθηναία είναι λίγη. Και μου λέει, ρε Βελόπουλε, τα έχει βάλει με την Αθήνα και φωνάζει για την Αθήνα. Του λέω, μισό λεπτό, μην μπερδεύεσαι. Δεν τα έχω βάλει με την Αθήνα. Τα έχω βάλει με την νεοτροπία του Κολονακίου, του παρακράτου του Κολονακίου. Που τα θέλει όλα υπερσυγκεντρωμένα εκεί, να ανέμεται από το 100 ευρώ τα 80, 90, 92 και τα υπόλοιπα να πηγαίνουν στην περιφέρεια. Α, μου λέει, αυτό εννοεί. Αυτό εννοώ, του λέω. Εξάλλου του λέω, εσύ είσαι Βέρο Αθηναίο, ξέρει πολύ καλά, του λέω, ότι κάποτε αυτή η πόλη ήταν ένα χωριό. Ένα χωριουδάκι 3.000-4.000 κατοίκων, ερημωμένο, και υπήρχε μια βασιλεύουσα, η Κωνσταντινούπολη, που αυτή είναι η πραγματική πρωτεύουσα της Ελλάδος. Η Ελλάδα ως πρωτεύουσα, ως κράτος που φτιάχτηκε για πρώτη φορά, έτσι, ενωμένο, είχε πρωτεύουσα την αρχαία Πέλα. Μέχρι σαν λέξη, μας ένωσε ως Έλληνες. Μέχρι τότε ήμασταν ο ένας βάρα για τον άλλον. Δωρείς, Ιόνες, Βαϊολείς, σκοτώναν τα μεταξύ τους μια ζωή. Τους ένωσε με τη βία, θέλετε με τη βία, εν πάση περιπτώσει, τους ένωσε. Πρωτεύουσα η Πέλα. Μετά με το Βυζάντιο, πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη. Το Βυζαντινό κράτος, ήρθε και η Ορθοδοξία, ενώθηκαν Κωνσταντινούπολη. Αυτή είναι η πρωτεύουσά μας. Και είμαστε το μόνο κράτος που δεν απελευθέρωσε την πρωτεύουσά του, γι' αυτό και ακόμα και τώρα η λογική μας είναι παρακράτους Κολονακίου. Αθηνοκεντρική. Και μην ξεχνάμε στην αρχαιότητα. Η αρχαία Αθήνα ζούσε παρασιτικά. Αυτή είναι η αλήθεια. Είχε ρημάξει όλες τις πόλες που είχε συμμάχους. Ό,τι κάνουν οι Αμερικανοί σήμερα. Αυτό που κάνουν ο Τραμπ, δηλαδή, γίνεται και τώρα, μην νομίζετε. Τα ίδια πράγματα γίνονται απάντα. Όπως και η Ρώμη στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Όπως και η Κωνσταντινούπολη αργότερα. Είναι λογικό. Το κέντρο, η Μητρόπολη, δημιουργεί προβλήματα στους υπολείπους. Και λέω ότι είναι μεγάλη αδικία και για την Κόρυθο και για την Αίγινα και για τη Σαλαμίνα και για την Ελευσίνα και για τα Μέγαρα, που αυτή η πόλη και για τον Ερχόμενο, έτσι, και για τη Θήβα, αν θέλετε, για πόλεις να κοντά στην αρχαία Αθήνα, τις οποίες τις έκαναν γιογιό οι Αθηναίοι, οι αρχαίοι Αθηναίοι. Τις εκμάστευαν. Έτσι. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια τέτοια πόλη. Την πόλη των πόλεων της αρχαιότητος. Η πόλη των πόλεων στην αρχαιότητα ήταν η Κόρινθος. Ήταν το κέντρο του αρχαίου κόσμου. Η Κόρινθος, φίλες και φίλοι, ήταν μια πόλη, όχι απλά πόλη. Ήταν μια από τις σημαντικότερες πόλεις της αρχαιότητος και η θέση της την έκανε στρατηγικό και εμπορικό κέντρο. Η πόλη βρισκόταν ανάμεσα και βρίσκεται τώρα, έτσι, Σαρονικό και Κορινθιακό, άσχετα αν έχει αλλάξει η θάλασσα από τις προσχώσεις των ποταμών, δεν ήταν έτσι ακριβώς, αλλά περίπου έτσι ήταν, έτσι. Η πόλη αυτή διέθετε δύο λιμάνια. Ένα προς την μεριά του Σαρονικού και ένα στον Κορινθιακό. Το Λεχαίο ή Λεχαιό προς τα δυτικά εξυπηρετούσε τις επαφές με την Ιταλία και την Δυτική Μεσόγειο, ενώ οι Κεχριές συνδεόταν με το Αιγαίο, τη Μικρά Ασία, την Αίγυπτο και την Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα που βλέπετε εσείς τώρα, βλέπετε αυτοκίνητο, περνάτε, είτε φεύγετε, ή με το πλοίο τώρα που τρέχουν και γρήγορα 25 κόμβους και τα λοιπά, 30 κόμβους τα πλοία. Δεν ήταν τότε έτσι. Ωραία κουπί που πήγαινε η δουλειά, ξέρετε πόσο διένυαν έτσι. Για να κάνεις το γύρο της Πελοποννήσου, μπορεί να ήθελες και 7-8 μέρες. Όχι και παραπάνω, έτσι. Και 10. Ναι. Από την Κόρινθο έκοβες δρόμο. Παίρνουν απέναντι επί τόπου. Η πόλη λοιπόν ήταν η πόλη κόσμημα από το εμπόριο, όλα από εκεί παίρνουν παιδιά. Από τη Μικρά Ασία, το εμπόριο, όλα από εκεί παίρνουν παιδιά. Από τη

για να περάσει πλέρωνες. Και μάζευε χρήμα η Κόρινθος. Μάζευε χρήμα η Κόρινθος. Ανθούσε η Κόρινθος. Είχε και τους αμφορείς, τους κορινθιακούς αμφορείς που ήταν ανταγωνιστικοί των Αθηνών. Και ένας από τις τα κοντέινερ της εποχής, έτσι, με στους αφορείς. Μην βλέπετε αφορέα και λέτε, α, νεράκι και κρασάκι. Όχι. Σιτήρα, έτσι, λάδι. Α, με τους αφορείς μεταφερόταν. Τους πιο καλούς αφορείς κάνουν οι Κορίνθιοι. Και επειδή υποσκέλισαν τους Αθηναϊκούς, γύρισε το μυαλό των Αθηνών και ξεκίνησε η προστριβή και ο πόλεμος. Να ξέρετε, έτσι ξεκίνησε ουσιαστικά. Ο ανταγωνισμός στο εμπόριο ήταν. Η αρχαϊκή και κλασική Κόρινθος. Αρχαϊκή και κλασική Κόρινθος. Δηλαδή, μιλάμε τώρα από τον 8ο αιώνα π.Χ., 7ο, 6ο, 5ο, είχε μεγάλη οικονομική δύναμη. Η πορεία της αλλάζει ριζικά το 146, τότε ο Ρωμαίος στρατηγός Λεύκιος Μόμιος καταλαμβάνει την πόλη. Παναγιά μου, βόηθα. Η Κόρινθος καταστράφηκε, ισοπεδώθηκε από τα βάρβαρα κτίνη τα ρωμαϊκά. Τους βαρβάρους αυτούς, ελληνίζοντες, για να πω καμιά άλλη έκφραση, γιατί αν πάμε και στον Πολύβιο και δούμε τι λέει ο Πολύβιος ο ίδιος, αλλά και ο Πλούταρχος για τη Ρώμη, τη λέει η Ελληνίδα πόλη, Ελληνής πόλη η Ρώμη την αποκαλεί. Όχι γιατί επηρεάστηκε πολιτισμικά, αλλά γιατί είχε σχέσεις με την Ελλάδα. Ο πληθυσμός υποδουλώνεται. Η πόλη εγκαταλείπεται για έναν αιώνα. Έφυγαν όσοι πρόλαβαν, πήγαν πάνω στα βουνά από την Κόρινθο προς την Αρκαδία. Οι υπόλοιποι, οι Ρωμαίοι, τους πούλησαν για δούλους, παιδιά. Την εξατραπώδησαν την πόλη. Ό,τι κάνανε και στην αρχαία Πέλα. Χτύπησαν δηλαδή τις δυο πόλεις κλειδιά. Αρχαία Πέλα και Κόρινθος. Όχι τυχαία. Όχι τυχαία. Χτύπησαν. Τις ισοπαίδωσαν, παιδιά. Το 44 π.Χ. ο Ιούλιος Κέσαρας ιδρύει μια νέα Κόρινθο ως ρωμαϊκή αποικία με την ονομασία Κολόνια Λάους Ιούλια Κορίνθιους. Οι Κορινθήσεις. Εντάξει, λατινικά. Σε λίγες δεκαετίες έγινε η πρωτεύουσα της ρωμαϊκής επαρχίας της Αχαΐας. Η Αχαΐα δεν είναι η Πάτρα, ήταν όλο αυτό. Από τα πλουσιότερα κέντρα της Ελλάδος. Γιατί το λιμάνι, τα λιμάνια. Η αγορά της πόλης ήταν σαν την Κυψέλη. Κυψέλη, με μέλισσες, με εμπορικούς χώρους εποχής, καταστήματα, εργαστήρια, logistic, όπως έχουν τώρα στα λιμάνια, έτσι ήτανε, αποθήκες. Έμποροι, τεχνίτες, εργάτες, ναυτικοί, μιλάμε τώρα και διαφορετικές περιοχές μεσογειακού κόσμου, έφταναν καθημερινά στην πόλη. Υπάρχει ένα ρητό, το οποίο ελέγεται ότι όποια πόλη και αν δεις από την αρχαία Ελλάδα, αν δεν έχεις επισκεφθεί την Κόρινθο, δεν έχεις δει τίποτα. Δεν μιλάω για την ρωμαϊκή περίοδο, μιλάω για την ελληνιστική περίοδο και πριν. Πραγματικά, δηλαδή οι Κορίνθοι είχαν και εμπορικό στόλο και πολεμικό πλοία, έτσι και πολεμικά πλοία. Αλλά τι έκαναν οι Αθηναίοι, έναν-έναν τους οπαίδωναν. Πρώτα τους Σαλαμίνους, Αιγινίτες, έτσι, Ελευσίνα, Μέγαρα και μετά Κόρινθος. Τους πήρε μπάλα όλους. Γιατί έτσι λειτουργούν οι ισχυρές δυνάμεις. Η Αθήνα ήταν ισχυρή χώρα, έτρωγε και έπινε από τους συμμάχους, την τάιζαν καλά. Με τα χρήματα των συμμάχων κάνανε και τον Παρθενώνα, ο Περικλής και η παρέα του. Από πού τα βρήκαν τα λεφτά, τι νομίζετε. Η Αθήνα, τι νομίζετε ότι ήταν, ρε παιδιά. Τι ήταν, η έφορη γη. Ο Μαραθώνας ήταν λίγο έφορος, αλλά κατά τα λοιπά, βράχια είναι. Βράχια, γι' αυτό και έχει ωραίο κλίμα, βέβαια, έτσι. Δεν έχει υγρασία, αλλά βράχια ήταν. Είχανε το Λαύριο, νόμισμα, τα πλοία, θάλασσα, Πειραιάς, έτσι. Και λίγο αμπελουργία, λίγο κτηνοτροφία, λίγο απ' όλα. Αλλά τα λεφτά τα βγάζανε από πού. Κάνανε ισχυρό πολεμικό ναυτικό, ισχυρό εμπορικό στόλο και κάνανε ό,τι θέλανε σε όλη την αρχαία Ελλάδα. Αυτή είναι η αλήθεια. Θέλετε να τη μάθετε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ή δεν έκλεψαν τα λεφτά τη συμμαχία τη Δήλου οι Αθηναίοι. Εγώ τα έκλεψα. Πήγα στη Δήλο όπως κάνει ο Μητσοτάκης. Κλέβει ό,τι υπάρχει. Τα παίρνει. Ταμείο ανάκαμψης, ΕΣΠΑ, έτσι, μαξιλάρια, ασφαλιστικά ταμεία, τα έχει ρημάξει όλα με την παρέα του. Έτσι κάνει και Αθηναίοι. Μπήκαν στη Δήλο και λέει: α, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε πολλούς εχθρούς. Θα μας φάνε τα λεφτά οι εχθροί μας, άμα κάνουν κανένα απόβαση εδώ και θα έχουμε πρόβλημα. Τους λένε οι Δήλοι: δεν χρειάζεται, ρε παιδιά, γιατί η Δήλο ήταν ένα ιερό νησί. Δεν χρειάζεται, μας σέβονται, δεν σας σέβεται κανένας, λέει. Μα λέει: βάλτε το στόλο δίπλα και τα λοιπά. Όχι, εμείς την τράπεζα, εμείς τη φυλάξουμε. Και μάλιστα πού, στην Αθηνά, στην Αθηνά, στην Παρθενώνα, επάνω. Βέβαια. Τα πήραν τα λεφτά, πάντα λεφτά. Αυτά δεν τα μάθετε πουθενά. Αυτή είναι η πραγματική ιστορία. Ο ισχυρός επιβάλλεται στον αντίσχυρο.

Λοιπόν, στη ρωμαϊκή περίοδο, ορισμένοι κατάφερναν από τους δούλους, γιατί οι Ρωμαίοι τον δούλο τον είχαν ως ρέσπερ, για να ξέρετε. Πράγμα. Και μπορούσα με τη δουλειά να απελευθερωθούν και να γίνουν ελεύθεροι από τους ιδιοκτήτες. Ποιοι όμως? Κυρίως οι Έλληνες. Οι Έλληνες δούλοι. Οι βάρβαροι δούλοι για τους Ρωμαίους παρέμεναν ό,τι και αν κάναν βάρβαροι. Δούλοι κανονικοί. Είχαν ένα σεβασμό στην Ελλάδα και στους Έλληνες οι Ρωμαίοι, για να τα λέμε όλα. Δεν ξέρω αν εκπορεύεται όλο αυτό από το γένος τους. Γιατί αν ψάξετε το γένος, θα δείτε τι εννοώ. Αλλά σε μια άλλη εκπομπή θα αναλύσουμε και αυτό. Το ότι η Ρώμη έχει σχέση με την αρχαία Ελλάδα ή με τους αρχαίους Έλληνες είναι δεδομένο. Αφήστε τα υπόλοιπα. Ό,τι και να σας λένε. Αν δείτε Ετρούσκους π.χ. και δείτε τα ταφικά τους, τα αγγεία τους, τα κτερίσματά τους, θυμίζουν αρχαία Ελλάδα. Αλλά τα προσπερνώ όλα αυτά. Μένω στην ουσία. Οι απελεύθεροι αποτέλεσαν το σημαντικότερο τμήμα της κοινωνίας της Κορίνθου. Ορισμένοι απέκτησαν μεγάλη οικονομική και κοινωνική επιρροή. Πρέπει να σας πω ότι η ζωή στην αρχαία Κόρινθο, ειδικά για τα παιδιά, ήταν ανάλογα με την κοινωνία όπως και σήμερα και την τάξη. Τα παιδιά των ευκατάστατων μπορούσαν να λάβουν εκπαίδευση, ανάγνωση, φιλοσοφία, μουσική κτλ. Οι υπόλοιποι, επάγγελμα, τέχνη, έτσι, είναι αυτό που δεν κάνουμε σήμερα. Γιατί σήμερα οι χειρονακτικές εργασίες, δηλαδή τεχνίτες, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, είναι οι πιο καλά αμοιβόμενοι αν πραγματικά ασχοληθεί κάποιος με την τέχνη αυτή. Φωνάζει υδραυλικούς, του 150, μπαμ, έτσι, ή τον ηλεκτρολόγο. Ας κάτσε στα γραφεία, παίρνει 700 ευρώ και λέει δουλεύω στην, είμαι senior manager, assistant coach και φτάνει στην τάδε εταιρεία. Το αγκό στο φλάρο ρε βλάκα, 800 ευρώ παίρνεις. Γιατί δεν μάθαμε να δουλεύουμε στο νέο Έλληνα. Δεν του διδάξαμε να δουλεύει. Και φταίμε όλοι μας, και οι γονείς φταίμε για τα παιδιά μας τα λοιπά. Μπάσχε τόση. Ιδιαίτερα τη ρωμαϊκή περίοδο, ένα προϊόν πέρα από τα αγγεία και τους αφορείς ήταν ο χρυσός της Κορίνθου. Ο χαλκός. Ο χαλκός, παιδιά. Το πώς επεξεργαζόταν το χαλκό η Κορίνθη ήταν απίστευτο, παιδιά. Και το είχαν ως υπάρχει ένα εξαγώγημο προϊόν. Αυτό τη ρωμαϊκή κυρίως περίοδο. Η Κόρινθος δεν ήταν μόνο ένα οικονομικό κέντρο, γιατί κάποιοι τη λαμβάνουν υπόψη έτσι. Ήταν μια πόλη με έντονη κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα. Θα σου το πω ευθέως. Αν τη συγκρίνω με την Αθήνα ιστορικά, δεν έχει καμία σχέση η Κόρινθος με την Αθήνα. Η Κόρινθος ήταν πολύ καλύτερη ως πόλη. Η Κόρινθος, η αρχαία Κόρινθος, ήταν πολύ πιο καλή ως πόλη. Υποδάμιο σύστημα, έτσι. Το διατηρεί ακόμα και τώρα η πόλη, βέβαια, όσο μπορεί, με κάθετες οδούς, όσο μπορεί στην παραλία κυρίως. Αλλά απίστευτη οργανωμένη πόλη. Και πρέπει να πω το εξής. Ότι η ρωμαϊκή περίοδο, επειδή ο Ιούλιος Κέσσαρας έκανε την πόλη, οι Ρωμαίοι την πρόσεξαν περισσότερο. Την πρόσεξαν. Όπως ο Τραϊανός ή ο Αδριανός πρόσεξε την Αθήνα. Έτσι. Δεν θα πω για τα ίσθμια, θα πω όμως τούτο. Ότι αυτή η πόλη, το κόσμημα της αρχαίας Ελλάδος, η πόλη των πόλεων που αδίκησε τον εαυτό της και αδικήθηκε από τις επιλογές της, η ίδια φταίει. Που έδισε. Γιατί λέμε για τα ίσθμια ότι ήταν αγώνες. Δεν ήταν μόνο αγώνες τα ίσθμια. Δεν ξέρουμε την ιστορία μας. Ήτανε, τι κάνει η Κορίνθη, γιατί ήταν εμπορικό μυαλό. Κάναν τα ίσθμια, αλλά ταυτόχρονα κάνανε και εμποροπανηγύρις. Δεν ήταν όπως οι Ολυμπιακοί αγώνες. Αλλά ήταν και ευκαιρία για εμπορικές συναλλαγές και πολιτικές επαφές. Τα κάναν όλα. Λουτρά. Είχαν τεράστια λουτρά. Λουτρά να δείτε. Δηλαδή, αν αναπαρασταθεί η Κόρινθος κάποια στιγμή, θα πάθουμε σοκ από αυτό που θα πούμε, παιδιά. Ο πληθυσμός της άγγιξε τα 250.000 άτομα. Με 300.000 κόσμο. Η Κόρινθος. Κτίρια διοίκησης, συστήματα ίδρευσης. Ίδρευση. Τα λουτρά δεν ήταν μόνο χώροι καθαριότητος, μην τα μπερδεύουν κάποιοι. Όχι. Αλλά εκεί πήγαιναν όλοι για να κάνουν κοινωνικές επαφές τα λουτρά. Να συνομιλήσουν. Να έχουν επαφή. Η Κόρινθος επίσης ήταν ένα κέντρο τέχνης. Οι τεχνίτες της πόλης την παρήγαγαν.
μεταλλικά αντικείμενα πέρα από το χαλκό, κεραμικά, διακοσμητικά έργα που εξαγόταν σε όλη τη Μεσόγειο. Η παραγωγή κεραμικών αντικειμένων είχε επίσης μεγάλη σημασία. Τα κορυφιακά αγγέματα χαρακτηριστικά, σχέδια και τις παραστάσεις τους. Ερυθρόμορφοι αφορείς, απίστευτοι. Κομψοτεχνήματα. Κομψοτεχνήματα. Ακόμη και τα. Για να δείτε τη διαφορά. Ιωνικός ρυθμός. Δωρικός, κορυφιακός. Τρεις διαφορετικοί ρυθμοί, ναι ή όχι. Ο δωρικός, το μέτρο, το σταθερό, το στατικό, ένα πράγμα, μια σκίωνα και από πάνω λίγο αυτό. Οι Αθηναίοι κάναν κάτι επάνω. Οι Κορίθοι κάνανε κομψοτεχνήματα στους σκίωνες τους. Αν δείτε κορυφιακό ρυθμό θα πάτε σοκ. Σοκ! Και μάλιστα πολλά από τα αγγεία τα κορυφιακά έχουν βρεθεί στα πέρατα της γης και στη Μικρά Ασία και στη Μεγάλη Ελλάδα. Μάλιστα, ακόμη και τα χάλκινα περικεφαλαίας και δόλατα που κάνουν βρέθηκαν κορυφιακά. Κορυφιακό κράνος βρέθηκε στην Κροατία. Βρέθηκε στην Κροατία, παρακαλώ. Θα μου πείτε γιατί. Γιατί όλα τα παράλια ήταν ελληνικές πόλεις. Ναι, και την Κροατία. Και τα λιμάνια, είχε ναυστάθμους. Δεν μιλάμε για τη δυτική Αλβανία. Όλη η πόλη εκεί, Βουθρωτό, πιο πάνω, εν πάση περιπτώσει, Απολωνία, ήταν. Αν βάλετε κορυφιακό κράνος Κροατία, θα βρείτε, φαντάζομαι, το λίμα. Υπάρχει, βρέθηκε. Τάφος πολεμιστή λένε. Με κορυφιακό κράνος. Κομψοτεχνήματα έκαναν, παιδιά. Κομψοτεχνήματα. Τα είπα όλα αυτά για να καταλάβετε ότι γνωρίζουμε ελάχιστα για την ελληνική ιστορία. Απειροελάχιστα. Και αυτά είναι τα σημαντικά. Πέρα από τις μάχες, τους ηρωισμούς, να μάθουμε και τις αδικίες στο διάβα της ιστορίας. Η Κόρινθος είναι αδικημένη πόλη. Όπως και οι άλλες. Γιατί ζούσαν κάτω από τον ήλιο των Αθηνών που τους έκαψε.

0: Φίλες και φίλοι, είμαι από τους ενάντιους στη λαθρομετανάστευση. Αλλά αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη με τρομάζουν. Σε ένα κράτος που άλλαξαν τον πρόεδρο της Ρουμανίας που εξελέγει από εκλογές, σε ένα άλλο κράτος στην Ουγγαρία που ο πρόεδρος που εξελέγει, ο πρωθυπουργός που εξελέγει, άλλαξε μια διάταξη, ένα νόμο, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, σε μια χώρα στην Αγγλία που ο βιασμός γυναικών από μουσουλμάνους φανατικούς ισλαμιστές, όχι όλοι μουσουλμάνοι προς Θεού, δεν θεωρείται αδίκημα, γιατί είναι τα ιωθόταλε των πόλεων αυτών και των κρατών και των εθνών αλλά και των θρησκειών. Αυτή η Ευρώπη δεν χωράει στο μυαλό μου. Δεν μπορώ να την αντέξω αυτή την Ευρώπη. Σε μια Ελλάδα που έχουμε γεμίσει λαθρομετανάστες και κανένας δεν καταλαβαίνει τι γίνεται γύρω του. Πραγματικά δεν καταλαβαίνει. Δεν αντιλαμβάνεται ο νέος Έλληνας. Δεν θέλει να καταλάβει ότι αλλάζει ο πληθυσμός. Φεύγουν τα Ελληνόπουλα από την Ελλάδα και έρχονται λαθρομετανάστες 20χρονοι και 21χρονοι. Πώς θα τρώνε αυτοί, πώς θα πίνουν, πώς θα αναπαράγονται πάνω μας. Σκεφτείτε το λιγάκι. Και επειδή μιλούσαμε για το Σύνταγμα και μιλάμε για το Σύνταγμα, αν δείτε τις παροχές που έχει ο λαθρομετανάστης σε σχέση με τον Έλληνα πολίτη, είναι παραβίαση ομοί του Συντάγματος. Ομοί παραβίαση του Συντάγματος. Η συμπεριφορά του ανθεληνικού κράτους, του μισελληνικού, απέναντι στον Έλληνα και απέναντι στον παράνομο εισβολέα. Γιατί η άποψή μου, όταν μπαίνεις παράνομα σε μια χώρα, είσαι εισβολέας. Δεν είσαι πρόσφυγας. Δεν έρχεσαι από την Τουρκία ως πρόσφυγας. Ήταν και οι πιλότοι, εξαφανίστηκαν αυτοί. Ξέρουν που είναι. Ξέρει κανένας που είναι. Θυμάστε, επί Τσίπρα. Επί Καμένου. Λέω τώρα. Θέλω μια Ευρώπη ανεκτική, ευρωπαϊκή και χριστιανική. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν μπορεί να μου έρχεσαι από τη χώρα να σε φιλοξενώ και να μου επιβάλλεις το χιτζάπ. Και επειδή τρώω χοιρινό, να με δέρνεις για πάνω. Εγώ δεν τρώω και χοιρινό έτσι κι αλλά λέμε τώρα. Δεν μπορώ, δηλαδή αδυνατό να τα παρακολουθήσω. Και επειδή γεννήθηκε η Γερμανία, ξέρω ότι η Γερμανία, επειδή πηγαίνω κάποιες στιγμές, βλέπω, δεν έχει καμία σχέση η Γερμανία που ήξερα με αυτό που βλέπω. Καμία σχέση, παιδί. Αλλά γίνεται τέτοια πλήση εγκεφάλου από το σύστημα. Τέτοια πλήση εγκεφάλου, παιδιά. Από τον Τζορτζ Σόρος, την Black Rock και όλους αυτούς τους τύπους. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
3: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
4: Καλημέρα από Σέρες.
5: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
6: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
7: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
1: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
11: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί
4: είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
11: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
12: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
11: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
12: Say Chess!
11: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Αυτό που με ενοχλεί, και να το πω έτσι αβίαστα, είναι η προσπάθεια υποτόνησης, αποδοκιμασίας, υποβιβασμού του μεγαλείου της ελληνικής ιστορίας από ένα νεοελληνικό λαό, ο οποίος ως ραγιάς απεχθάνεται ό,τι αναφέρεται στην ελληνική του ιστορία. Γιατί λέω απεχθάνεται? Γιατί ο ίδιος δεν κάθεται να μελετήσει και να διαβάσει. Διάβαζα ένα περιοδικό, ιστορικό δυστυχώς, στο οποίο έλεγε το εξής αμίμητο, χωρίς πηγές, χωρίς τίποτα, χωρίς καμία αναφορά. Η αστρονομία η οποία ευρέθη. Εις βαβυλωνιακούς, λέει, ιερογλυφικές γραφές και τα λοιπά, σουμεριακούς, ένα σωρό ανοησίες. Και εκεί αρχίζω και αναρωτιέμαι, ρε παιδί μου, σε ποιους απευθύνονται. Και θα δώσω ένα παράδειγμα. Βαβυλώνη. Πείτε μου έναν αστρονόμο Βαβυλώνη. Δεν βρέθηκε ποτέ σε γραφή ιερογλυφική, βαβυλωνιακή, σφινοειδία, ό,τι και αν υπάρχει, ή σουμεριακή, δεν βρέθηκε όνομα φυσικού προσώπου αστρονόμου. Σαφώς και είχαν ανθρώπους που έβλεπαν τα άστρα, αλλά ήταν αστρολόγοι. Άλλο η αστρολογία, άλλο η αστρονομία. Ήταν η μάντης εκεί της περίοδου. Όντως έβλεπαν την Πανσέλινο, έβλεπαν τα άστρα. Δεν ξέρω αν τα ονομάτισαν κιόλας, μπορεί να τα ονομάτισαν, αλλά χρησιμοποιούσαν τα άστρα για προβλέψεις, για μαντεία. Όχι για επιστημονική μόρφωση, γνώση και αντίληψη. Την επιστήμη της αστρονομίας, πρώτοι οι αρχαίοι Έλληνες την βρήκαν, την ανακάλυψαν και την επέβαλαν. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν βάλετε στο λίμα αστρονόμοι τώρα, Google αστρονόμοι, θα ξεκινήσει πρώτα από τους αρχαίους Έλληνες. Δεν ξεκινά από κανένα Σουμέριο, από κανέναν Αιγύπτιο, από κανέναν Βαβυλώνιο ή από κανέναν Χετίτη. Ξεκινάει από Έλληνες. Η πραγματική ιστορία. Τώρα, αν κάποιοι ανακαλύψουν στο μυαλό τους κάτι, δικό τους θέμα είναι. Και να δώσω και ένα παράδειγμα. Γιατί μου λένε διάφοροι ανοησίες. Ακόμη και σήμερα, στην εποχή του AI, ο υπολογιστής των αντικειθήρων είναι ένα επίτευγμα και θαύμα που δεν μπορεί κανείς να ερμηνεύσει. Τι είναι ο υπολογιστής των αντικειθήρων? Ακόμη και τώρα σας λέω, ψάχνουν να βρουν τη χρήση του. Είναι ένα δημιούργημα με γρανάζια, που το γρανάζι ανακαλύφθηκε και δημιουργήθηκε το 16ο αιώνα. Μετά Χριστόν. Γρανάζι, για να γίνει το μηχανισμός. Οι πρόγονοί μας λοιπόν από τον 2ο αιώνα π.Χ. χρησιμοποιούσαν γρανάζια. Αυτό και μόνο είναι μια απόδειξη των 1800 διαφορά πολιτισμού. Τι να συζητάω τώρα εγώ? Κι όμως εκεί επιμένουν κάποιοι να υποτονίζουν την προσφορά του ελληνικού πολιτισμού στον παγκόσμιο πολιτισμό. Και αυτοί δυστυχώς είναι καθηγητές πανεπιστημίου στην Ελλάδα. Είναι άνθρωποι που κατοικοεδρεύουν εδώ, σιτίζονται εδώ από τα ελληνικά πανεπιστήμια και πολεμούν με λύσα κάθε τι ελληνικό. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Χάρτης του Πυριραίης είναι μια άλλη ιστορία. Ο αστρικός χάρτης του Υπάρχου. Ρωτήστε 15 Έλληνες, ξέρουν τι σημαίνει αυτό. Ύπαρχος. Τεράστια μορφή. Αστρονόμος. Αστρονόμος κανονικός. Μελετούσε τα άστρα. Εδώ μου λένε ο Κοπέρνικος βρήκε το ηλιοκεντρικό σύστημα, διαβάζει τα σχολικά σιχηρίδια. Αυτό λένε. Τι έκανε ο κλέφτης ο Κοπέρνικος? Βρήκε παλίμψιστο του. Ακούστε λίγο, γιατί εδώ είναι το σημαντικό. Έχω βαρεθεί να ακούω ανοησίες. Του Αριστάρχου του Σαμίου. Αρίσταρχος ο Σάμιος είναι ο πρώτος που ανέφερε το ηλιοκεντρικό σύστημα στη γη. Το έγραψε ο ίδιος. Το πήρε από εκεί ο απατεώνας ο Λοποδίτης ο κλέφτης, χωρίς να βάλει την πηγή. Και έκανε ένα θεώρημα του Κοπέρνικου και λένε ότι λέει ο Κοπέρνικος. Ψέματα. Μπείτε, Google και γράψτε. Αρίσταρχος ο Σάμιος. Θα σας το βγάλουν. Υπάρχει το χειρογραφό του. Πάμε λοιπόν στον Ύπαρχο. Ένα σημαντικό έβριμα λοιπόν της επιστήμης, το οποίο τώρα το βγάλανε. Τώρα το βρήκανε. Φέρνει το γνωστό νυχτερινό ουρανό στα μάτια μας μπροστά. Αυτό το έβριμα αποδίδεται στον Αρίσταρχο το Σάμιο. Στον Ύπαρχο, ο οποίος είναι μεγαταγενέστερος. Τι έκανε ο Ύπαρχος? Δημιούργησε ένα χάρτη από περισσότερα από 2.000 χρόνια πριν, έτσι, που θεωρείται από τις πρώτες συστηματικές προσπάθειες καταγραφής των άστρων στον ουρανό. Κοίταξε ψηλά στον ουρανό ο Ύπαρχος, δεν είχε τηλεσκόπια τέτοια, και κατέγραψε τα άστρα ένα προς ένα, τις θέσεις τους, τοποθετήσεις τους, για να τις έχουν οι ναυτικοί εκεί της περίοδου, για να ξέρουν πώς κατευθύνονται. Μην ξεχνάτε ότι τον αστρολάβο τον βρήκαμε μετά από αιώνες. Ο αστρολάβος ήταν το όργανο που πήρε η ναυτική και με αυτό πήγαιναν, τον μπούσουλα. Πριν πήγαιναμε τα άστρα. Λοιπόν, αυτό το χάρτη τον έκανε ο Ύπαρχος. Κατέγραψε τα άστρα στον ουρανό. Πότε έζησε? Περίπου το 120 π.Χ.
και θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες μορφές της αρχαίας αστρονομίας. Δεν υπάρχει όμοιός του. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Ήταν ο πρώτος στον δυτικό κόσμο, ο πρώτος που προσπάθησε να δημιουργήσει ένα συστηματικό αστρικό κατάλογο. Κατάλογο με άστρα, παιδιά. Εξού και τα περισσότερα ονόματα των αστεριών είναι ελληνικά, ρε παιδιά. Πλούτονας, Δίας, ελληνικά είναι όλα, ρε παιδιά. Και στο πλανητικό μας σύστημα, αλλά και έξω. Μεγάλη Άρκτος, μικρή Άρκτος, πείτε μου ένα. Αστερισμός του κοινός. Τα λέω αυτά για να καταλάβετε ότι δεν ξέρουμε. Κατέγραψε με ακρίβεια, παρακαλώ. Με ακρίβεια τις θέσεις των άστρων. Μελέτησε τις κινήσεις του ήλιου και της σελήνης. Όταν οι άλλοι από τις κινήσεις αυτές κάναν τους μάνες. Κάναν προφητείες. Έχετε μεγάλο κακό. Έχετε αυτό. Έχετε εκείνο. Έχετε τ' άλλο. Ναι, όντως οι εκλήψεις δημιουργούν προβλήματα και καιρικά φαινόμενα. Την Παλήρια, π.χ. έτσι. Πλημμύρα και άμποτη. Το λένε και επιστήμονες. Ότι όταν η σελήνη πλησιάζει τη γη, δημιουργεί μια διαφορετική ατμόσφαιρα. Δεν τα ξέρουμε αυτά. Ούτε αυτά ξέρετε. Αυτό ξέρουν όλοι. Και επειδή λένε ο άνθρωπος είναι νερό, όταν έχουμε πανσέλινο, επηρεάζεται ο άνθρωπος γιατί είναι ισχυρότερη η σεληνιακή ακτινοβολία. Δεν ξέρω, έχει κάπως το λένε. Δεν τα ξέρω αυτά, δεν είμαι επιστήμονας, αλλά σας τα λέω με βάση αυτά που διαβάζω. Για πολλούς αιώνες, οι επιστήμονες, η επιστήμη, η κανονική επιστήμη, έτσι, πίστευε ότι το μεγάλο αυτό έργο έχει χαθεί. Δεν χάθηκε. Το μοναδικό σωζόμενο στοιχείο ήταν ένα σχόλιο πάνω σε παλαιότερα κείμενα σχετικά με τους αστερισμούς. Που είχε βρεθεί ένα σχόλιο του. Και λέγανε ο ύπαρχος είχε πει κάτι, κάτι είχε πει. Δείτε όμως ο πανδαμάτων χρόνος, δείτε όμως η ευτυχή συγκυρία. Σήμερα, νέα έρευνα, νέα καινούργια έρευνα, με τη βοήθεια του AI, βρήκαν ένα παλίψιστο σε μεσαιωνικό χειρόγραφο του 6ου αιώνα. Μεσαιωνικό χειρόγραφο, τι κάναν τα ζώα, πέραν τα χειρόγραφα. Τα ζώα το κάναν πολύ αυτό, έτσι. Στα μοναστήρια κυρίως οι καθολικοί πέραν τα, για να μην αγοράζουν περγαμπινές, για να μην αγοράζουν τίποτα, πέραν το αυτό και από πάνω σβήναν και γράφαν. Σβήναν και γράφαν άλλα πράγματα. Ψαλμούς και τα λοιπά, ναι, εντάξει. Και στα μοναστήρια τα ελληνικά σε πολλά έχουν γίνει αυτό το πράγμα. Από κάτω κύμα δεν φαινόταν. Ευτυχώς όμως με την επιστήμη, με το AI, βρίσκαν απίστευτα πράγματα. Το χειρόγραφο αποδείχθηκε ότι ήταν παλίψιστος. Δηλαδή, ένα έγγραφο το οποίο το αρχικό του κείμενο είχε σβηστεί για να χρησιμοποιηθεί ξανά η πυργαμηνή. Για να μην κάνουν. Φαντάζομαι, οι αρχαίοι λες κάναν περγαμηνές, βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Εκατομμύρια περγαμηνές. Βιβλία ολόκληρα. Τα έκαψε ο Ηλίθιος ο Κέσαρας. Για να μην τα φορτώνουμε στους Χριστιανούς ή στους Άραβες. Ο Κέσαρας τα έκαψε. Από λάθος του. Πήγε να κάνει την αποκλεισμό στην Αλεξάνδρεια, η βιβλιοθήκη κοντά στη θάλασσα. Δεν ήταν μακριά τη θάλασσα. Τουλάχιστον έτσι γράφουν οι πηγές. Με την έριξε βλήματα για το οχυρό μέσα να βάλει φωτιά και πήρε φωτιά παρανάλωμα και γίνανε όλα παρανάλωμα και κάηκε η βιβλιοθήκη. Κάποιοι λένε ότι δεν κάηκε όλοι, στο Βατικανό είναι κάποια χειρόγραφα, δεν τα ξέρω εγώ αυτά, δεν έχω επισκεφτεί το Βατικανό, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν χειρόγραφα εκεί. Αυτή η πρακτική ήταν συνηθισμένη στο μεσαίωνα εξαιτίας του κόστου των υλικών. Δεν αγοράζαν περγαμηνές, πέραν τις παλιές, γράφανε από πάνω. Σβήναν και γράφανε. Κάτω από το χριστιανικό λοιπόν κείμενο, κάτω ακριβώς, που είχαν γράψει μοναχοί, στα Συριακά, οι επιστήμονες εντόπισαν ίχνη ενός παλαιότερου ελληνικού αστρονομικού κειμένου. Παλαιότερο. Οι αναφορές που βρέθηκαν συνδέονται ξεκάθαρα πλέον, συνδέονται απόλυτα ξεκάθαρα με το φαινόμενο της μετατόπισης της γης. Όπα. Την αργή δηλαδή μεταβολή του άξονα περιστροφής του πλανήτη. Όπα. Ο ύπαρχος γράφει για τη μετατόπιση του άξονα της γης, των πόλων. Όπερ σημαίνει ότι ο ύπαρχος γνώριζε ότι η γη είναι σφαίρα. Αυτή η μετατόπιση όμως έχει και άλλα πράγματα. Και τώρα οι επιστήμονες μιλούν για την κλιματική αλλαγή, ότι οφείλεται στη μετατόπιση του άξονα της γης ελάχιστες μοίρες προς τα πάνω, με συνέπεια ο ήλιος να έχετε πιο κοντά σε μερικά σημεία και σε άλλα να είναι πιο μακριά, με συνέπεια να έχουμε καιρικά φαινόμενα αλλοπρόσαλα. Η μετατόπιση των πόλων γίνεται και τώρα. Το μαγνητικό πεδίο της γης αλλάζει. Διότι το μάγμα της γης που έχει σίδερο αρχίζει και κινείται πιο αργά. Η γη, όπως η σφαίρα, μέσα έχει μάγμα, έχει σίδερο λένε. Αυτό το υγρό ή το μάγμα κινείται πιο αργά. Με συνέπεια οι πόλοι της γης να αλλάζουν το μαγνητικό τους πεδίο. Αυτά τα λέω εγώ, τα λένε επιστήμονες. Εγώ τα λέω απλά και το διαβάζω. Διαβάστε λίγο παραπάνω και θα καταλάβετε. Το φαινόμενο αυτό λοιπόν ταιριάζει χρονικά με την εποχή του υπάρχου. Ενισχύοντας την πιθανότητα το κείμενο να προέρχεται από το έργο του. Το λένε οι επιστήμονες. Γιατί το λέμε αυτό?
Γιατί όντως τον δεύτερο αιώνα π.Χ. είχαμε μια αλλαγή του κλίματος. Μέχρι τον δεύτερο αιώνα ή τον πρώτο αιώνα, λένε τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν, το κλίμα ήταν πολύ εύκατο στη Μεσόγειο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Τον 4ο και 3ο αιώνα π.Χ. στην Αθήνα κυκλοφούσαμε χιτώνες. Και το χειμώνα ακόμα. Άρα είχαμε υψηλότερη θερμοκρασία. Με τη μετατόπιση των πόλων, δεν είχαν βιομηχανία τότε. Για μην ακούτε με την πέρδο με την Αγελάδα, ότι παίρνετε η Αγελάδα και χαλάμε το κλίμα. Είναι η ίδια η γη η οποία μεταβάλλεται. Είναι ζώσα κατάσταση. Μετά άρχισε να ψύχεται για ένα μικρό διάστημα. Αυτό οφείλεται να λέει στη μετατόπιση των πόλων. Δηλαδή, από τον 2ο αιώνα, 1ο αιώνα και μετά, για 2-3 αιώνες είχαμε ψύξει. Μετά είχαμε ξανά επαναφορά της καλής θερμοκρασίας. Και μετά, τον 6ο 7ο αιώνα, ξανά άρχισε πάλι η μετατόπιση και είχαμε την ψύξη. Τι έγινε τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν, και 8ο, άρχισαν να κατεβαίνουν οι Βίκινγκς. Διότι στο βόρειο πόλο, στα βόρεια, Σκανδιναβία, Δανία κτλ., άρχισε να γίνεται πολύ το κρύο, δεν έδειξαν τροφή και άρχισαν να μετατοπίζονται προς τον νότο. Και κατέβαιναν και κατέβηκαν εκεί, στην Ουκρανία, στο Κίεβο. Οι Βίκινγκς είναι, οι Ρώσοι είναι φίλοι Βίκινγκς και έμειναν εκεί. Και κάποιοι άλλοι βάρα γύρισαν προς το Βυζάντιο. Με βάση το κλίμα γίνονται οι μετατοπίσεις. Να ξέρετε τώρα, έτσι, να τα λέμε όλα. Εδώ λοιπόν, για να διαβάσουν το κείμενο, χωρίς να καταστρέψουν το χειρόγραφο, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν προηγμένη τεχνολογία. Ακτίνων Χ που παράγονται από επιταχυντή σωματιδίων. Ακούστε τώρα, πήγαν σε άλλο επίπεδο. Η μέθοδος αυτή τι επιτρέπει? Επιτρέπει τη διάκριση μεταξύ διαφορετικών χημικών συνθέσεων των μελανιών. Το νεότερο κείμενο, το νέο κείμενο που έκαναν οι μοναχοί επάνω και έγραψαν από πάνω, περιέχει σίδηρο. Ενώ το αρχαίο ελληνικό κείμενο έχει διαφορετική χημική σύνθεση με βάση το ασβέστιο. Δεν τη βρήκαν οι άνθρωποι τώρα, έτσι. Τι βρήκαν, για να καταλάβετε τώρα. Χημική... Με τον τρόπο αυτό, οι επιστήμονες μπορούν να δουν τα δύο κείμενα, να τα διαχωρίσουν σε δύο επίπεδα γραφής και να αποκαλύψουν τα κρυμμένα γράμματα. Μέχρι στιγμής, οι ερευνητές ανέκτησαν περιγραφές άστρων και αναφορές σε αστερισμούς όπως ο υδροχόος. Ο στόχος λοιπόν είναι να ανακτήσουν όλο το κείμενο. Γιατί όλο το κείμενο βρίσκουν μέσα στοιχεία που ακόμη και πριν από 100 χρόνια δεν τα γνωρίζαμε. Για την ύπαρξη ενός μικρού πλανήτη στο ηλιακό μας σύμπαν, άλλου, λένε, υπάρχει αναφορά. Θα το δούμε. Κάτι που ανακαλύψαν τις τελευταίες δεκαετίες με τα τηλεσκόπια που έχουμε σήμερα, τα τεράστια, τα απίστευτα. Πώς το ήξερε ο ύπαρχος, δεν ξέρω. Σηκώνω χέρια ψηλά. Οι πρώτες ενδείξεις είναι εντυπωσιακές. Είναι απίστευτες, έχουν μείνει άναυδοι. Οι συνταταγμένες που έχουν έρθει φαίνεται να είναι ακριβέστατες. Παρέτι υπολογίστηκαν με το γυμνό το μάτι. Αιώνες πριν το τηλεσκόπιο. Και αναρωτιούνται με τι μηχάνημα επακριβώς όρισε πού είναι τα άστρα. Τι είδους τεχνολογία διέθεταν οι προγονείς μας. Δεν ξέρει κανείς. Δεν μπορεί να το πει. Το χειρόγραφο ονομάζεται, έχει μια ονομασία λίγο σύνθετη, έτσι, Κόντεξ Κλίματσι Ρικράπτους ή Ρικρύπτους. Ή Ρέκρυπτους. Και πιστεύεται ότι προέρχεται από τη μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά. Αλήθεια ρε παιδιά, τι έγινε με το μοναστήρι αυτό? Τι έγινε? Το πήραν οι Αιγύπτιοι, το δώσαμε στους μουσουλμάνους? Το δώσαμε στους Αιγυπτίους που παρίσταναν τους μοναχούς ενώ ήταν φουσκωτοί? Μπράβοι! Γιατί έχει τεράστιες εκτάσεις η μονή. Τεράστιες εκτάσεις. Και θέλουν να κάνουν ξενοδοχεία πεντάστρα και εξάστρα στην περιοχή. Και γιατί θέλουν να κάνουν εκεί ένα οικιστικό συγκρότημα περίπου 200.000 ανθρώπων να μένουνε? Πού είναι η κυβέρνηση, πού είναι αυτοί που μιλούσαν? Μόνο η ελληνική λύση μιλάει γι' αυτό. Όλοι σιώπησαν, όλοι σώπασαν. Σήμερα είναι στην Ουάσιγκτον το χειρόγραφο αυτό. Φανταστείτε τι άλλο έχουν τα μοναστήρια. Και πρέπει κάποια στιγμή να ανοίξει και το Άγιο Όρος, να ανοίξει και το Σινά, να ανοίξουν οι βιβλιοθήκες, να μπουν οι επιστήμονες μέσα και να βρουν πράγματα και να τρίβουμε τα μάτια μας. Δηλαδή, ας το πω διαφορετικά, οι δειπνοσοφιστές, ένα βιβλίο για την αρχαία ελληνική κουζίνα. Πώς μαγείρευαν οι προγονείς μας. Είναι στο Άγιον Όρος. Εκεί βρέθηκε, σε μοναστήρι του Άγιον Όρος βρέθηκε το χειρόγραφο. Και εκεί αναφέρονται τα εδέσματα της αρχαίας ελληνικής κουζίνας, που είναι πανομοιότυπα με τα σημερινά. Το ίδιο πράγμα τρώγαμε. Το ίδιο πράγμα ακριβώς. Και κοντοσούβλια τρώγαμε. Αν διαβάσει Ιλιάδα στον Όμηρο, γράφει πως κάτισαν οι στρατιώτες οι Δαναοί
και έψινα σουβλάκια κανονικά. Με το ξύλο όπως το βάζανε. Τα λέω αυτά στους νεοέλληνες και με κοιτάς σαν να μην πω κατά κουβέντα εξωγήινο κάτι. Έλα μωρέ, δεν είναι έλα μωρέ. Δεν είναι έλα μωρέ, κάνετε λάθος. Το μωρέ στη γειτονιά μας. Εδώ μιλάμε σοβαρά. Η ιστορία είναι αμήλικτη. Η ιστορία είναι τεράστια ελληνική. Αλλά πού να τα πω, σε ποιον να τα πω. Θα φάτε αρνίγε κατσίκι, λέει τον Ευελία. Ποιον Ευελία ρε μας τώρα. Από πού βγαίνει ο Ευελίας. Από τον Ευελίξ ή από τον Αστερίξ. Και μια και είπα Αστερίξ ή Ευελίξ. Μην ξεχνάτε ότι οι Γάλλοι δεν είναι Γάλλοι. Είναι Γερμανοί. Είναι Φράγκοι. Εξού και Φρανς. Φρανς σημαίνει Φραγκία. Φραγκία σημαίνει γερμανικό φύλο. Οι Γάλλοι κανονικοί είναι οι Γαλάτες. Οι οποίοι ξεριζώθηκαν από τους Ρωμαίους σε αρχικό στάδιο και τα γερμανικά φύλλα μετά και έκαναν και μια επίθεση. Όταν, να καταλάβετε, τίποτα δεν είναι τυχαίο, παιδιά. Όταν οι Ρωμαίοι ήρθαν σιγά σιγά να επεκτείνονται προς βοράν για να σπρώξουν τους Γαλάτες να φύγουν από εκεί, τι κάνουν οι Γαλάτες. Έφυγαν από εκεί και μετακινήθηκαν και κατέβηκαν προς τα κάτω. Πού κατέβηκαν? Στην Ελλάδα. Και φτάσανε μέχρι τους Δελφούς. Αλλά χάσαν τον πόλεμο και αναγκάστηκαν να πάνε στη Μικρά Ασία και εκεί υπάρχει Γαλατεία σήμερα. Στη Μικρά Ασία υπάρχει περιοχή που λέγεται Γαλατεία. Προς Γαλάτας επιστολή Παύλου. Πού την έστελνε, στη Γαλλία? Το πιστεύετε? Στη Γαλατεία τις έστελνε. Στη Μικρά Ασία τις επιστολές. Ο Θεός να δώσει φως, να δώσει ήχο και να ακούτε και μάτια για να βλέπετε την πραγματικότητα. Μόνο η ελληνική λύση στον τόπο θα ξεβρωμίσει. Κανείς άλλος. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Πολεμικό κλίμα δημιουργεί η Τουρκία, όπως αποκαλύπτει επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Άμυνας της Γείτονος με αναφορές για κάθε ενδεχόμενο στην Ανατολική Μεσόγειο. Το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σε επίσημη απάντησή του προς τη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση, κάνει λόγο για προετοιμασία απέναντι σε ένα ευρύ φάσμα εξελίξεων που φτάνει μέχρι και το ενδεχόμενο πολέμου. Το έγγραφο με ημερομηνία 10 Αυγούστου 2026 και υπογραφή του Υπουργού Άμυνος της Τουρκίας ήρθε στη δημοσιότητα από το Nordic Monitor. Η απάντηση δόθηκε έπειτα από ερώτηση βουλευτή της Γείτονος, ο οποίος ζήτησε ενημέρωση για την ελληνική στρατιωτική δραστηριότητα στο Αιγαίο και την ενισχυόμενη αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ. Η διατύπωση που χρησιμοποιεί το τουρκικό Υπουργείο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς δεν περιορίζεται σε γενικές αναφορές περί παρακολούθησης της περιοχής, αλλά αναφέρεται ξεκάθαρα σε κρίσεις, εντάσεις και πόλεμο. Αντίστροφη μέτρηση για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και πυρετός στο κυβερνητικό επιτελείο για την οριστικοποίηση των μέτρων που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Ο 13ος και ο 14ος μισθός με βάση τα επίσημα στοιχεία του Εθνικού Λογιστηρίου κοστίζει 3 δισεκατομμύρια το χρόνο. Μακάρι να υπήρχαν τα λεφτά, είπε ο Παύλος Μαρινάκης εν όψη των εξαγγελιών Μητσοτάκη. Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν μια μεγάλη εθνική ευκαιρία και η κυβέρνηση την έχασε, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Μαρινάκης μας λέει ότι ο 13ος και ο 14ος μισθός κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ, επισημαίνει η Ελληνική Λύση. Εμείς του λέμε ότι οι αποζημιώσεις που δόθηκαν στους εργολάβους με υπετιότητα της κυβέρνησης αγγίζουν τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια. Ενώ ταυτόχρονα το πάρτι με το λαθρεμπόριο πετρελαίου και τις απευθείας αναθέσεις δισεκατομμυρίων ευρώ συνεχίζεται. Οπότε ο κύριος Μαρινάκης θα σταματήσει τα ψέματα και ας πάρει τα λεφτά από τους λίγους για να τα δώσει στους πολλούς που τα δικαιούνται, τονίζει το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Συναγερμός και σήμερα στο πυροσβεστικό σώμα, καθώς σύμφωνα με το σχετικό χάρτη κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3 για πάνω από τη μισή πυρωτική και νησιωτική επικράτεια. Κόκκινος συναγερμός για τα νησιά του Ιωνίου, όπου η κατηγορία κινδύνου είναι πολύ υψηλή, επίπεδου 4. Σήμερα αναμένεται να μεταφερθούν τα συντρίμμια του μοιραίου ελικοπτέρου από τη Σύφνο στο Τατόι, όπου θα εξεταστούν ενδελεχώς από την Επιτροπή των Πραγματογνωμόνων και το κλιμάκιο του ΕΔΑΣΑΜ. Στόχος είναι να εντοπιστούν στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στα αίτια της συντριβής και να επιβεβαιωθεί η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στην τραγωδία με τους 3 νεκρούς. Ασταμάτητες οι καραβιές στην Κρήτη. 257 παράνομοι αλλοδαποί περισυνελέγησαν σε 3 διαφορετικά περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες. Στη φυλακή, 2 Γεωργιανοί διαρρήκτες που ρήμαζαν διαμερίσματα πολυκατοικιών στη Λάρισα. Πάνω από 100.000 ευρώ η αξία των κλοπημαίων.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Ηλιοφάνεια σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα με λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν μπόρες. Κατά το όπου θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις με συμβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Για την ενημέρωσή σας μείνετε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6.
0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Η
3: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
7: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
8: Να μας κρατήσουν και σερ για άλλη την ημέρα.
9: Και μένα μια ξαπλώστρα.
10: Μακριά από σας.
11: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
12: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
13: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
14: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
15: Αφού ήρθαμε με Seajets!
13: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
16: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
17: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
18: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
19: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
18: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
19: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
18: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
19: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
20: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
21: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
22: See if you can spot this one.

Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους φίλους ακροατές, φίλες ακροάτριες του Focus FM 103,6. Πάμε μαζί και σήμερα για την ενημέρωση σας μέχρι τη μία βάγια μπουγιουκλή. Φυσικά με τα στιβαρά χέρια Γιώργου Δαμιανίδη, κονσόλα, επιλογή τραγουδιών, παραγωγή εκπομπής, να βγει σωστά στον αέρα. Κάπτεν Γιώργος Δαμιανίδης. Like άκω τώρα αυτό το υπέροχο κλασικό κομμάτι και επειδή έχω να πω και για τον Πρωθυπουργό, σκέφτομαι ότι πλέον, γιατί ό,τι και να θέλουν να παρουσιάζουν έχει πέσει τη δημοτικότητά του και φαίνεται από κάποιες επισκέψεις που είχε κάνει πριν στα μπάνια, η μόνη περίπτωση θεωρώ ότι είναι να ακούσει τόσο δυνατό χειροκρότημα όπως ακούμε στο τραγούδι, είναι μόνο αν πάμε να παίξουν από κάτω το τραγούδι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Η τελευταία εμφάνιση που είχε κάνει Κρήτη πριν τα μπάνια ήταν 10 και ο Κούκος στην κυριολεξία μετρημένη. Βέβαια, δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δυστυχώς είναι κολλημένοι, αλλά τέλος πάντων, να σε ελπίσουμε να έχουν ξυπνήσει όλοι οι υπόλοιποι. Λοιπόν, θα τον έχουμε εδώ αύριο, έτσι κι αλλιώς, για τα ξανά εγγένεια μετρό, αυτή τη φορά της γραμμής προς Καλαμαριά, θα τα πούμε συνέχεια. Θα ξεκινήσω πρώτα με το μέτωπο των πυρκαγιών. Χθες είχαμε 5 μεγάλα μέτωπα που ξέσπασαν διπλό στη Βιωτία, με ένα μέτωπο στην Πέλα και είχαμε και στην Σαλαμίνα. Στην Πέλα Βιωτία και στο Ζαγόριο Ανίνων είχαμε, το οποίο περιορίστηκε σχετικά γρήγορα ευτυχώς η φωτιά. Αυτά ήταν σε δασικές εκτάσεις. Προχθές η κλιματική αλλαγή πιάσε τα όρια και τα βουνά που σας έλεγα, χθες έπιασε τα δάση. Με εξαίρεση τη Σαλαμίνα που ήταν σε χαμηλή βλάστηση και σκουπιδότοπο. Αυτή την ώρα είναι καλή εικόνα από τα μέτωπα. Έχουν, σε άλλη σημεία έχουν οριοθετηθεί. Είναι απλά που παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις για το φόβο αναζωπυρώσεων. Και η σημερινή μέρα επίσης είναι πάρα πολύ δύσκολη, καθώς έχουμε στο κόκκινο. Κόκκινο είναι γερμός για τα νησιά του Ιωνίου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 και σχεδόν στα 2 τρίτα της υπόλοιπης χώρας ο κίνδυνος είναι κατηγορίας 3 υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, που έτσι κι αλλιώς είναι δυστυχώς το σύνηθες για το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Λοιπόν, είχαμε μια σύλληψη. Ενός τσακώσαν έναν Πακιστανό, ο οποίος στο περιοχή του Εγάλεο, ο οποίος έβαλε 3 διαφορετικές εστίες φωτιάς χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Γύρω στις 11.30 ώρα το βράδυ. Μετά φυσικά ενδεχομένως αυτός να επικαλεστεί και ψυχολογικά προβλήματα, γιατί ναι. Γιατί κάτι τέτοιο αντιλήφθηκα κάπου, όχι από την επίσημη ανακοίνωση, από κάποια άλλα τέλος πάντων που το ψάξα λίγο. Ή χρήστης θα επικαλεστεί ή ψυχολογικά. Το έχουμε ξαναδεί το έργο. Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει. Λοιπόν, η κατηγορία είναι πρόθεση πυρκαγιάς. Συγγνώμη, πυρκαγιά από πρόθεση κατ' εξακολούθηση. 3 εστίες ευτυχώς δεν επεκτάθηκαν. Και ήταν στη φάση, παιδιά, ήταν με τον. Πήγαινε με αναπτήρα, άναβε τη μία, πήγαινε παρακάτω, άνευε κι άλλη, πήγαινε παρακάτω, άνευε κι άλλη. Και αυτό ήταν δίπλα σε κεντρικό δρόμο, στα πρανές, πώς λέγω, τα πρανή αυτά. Οπότε σε κάποια φάση βλέπει ο κόσμος, δηλαδή ξεφύτρωνε, έχει τραβήξει ένα και βίντεο και σου λέει, εντάξει, τι γίνεται, εντάξει, το πιάσαν άμεσα. Εντάξει, ο άνθρωπος, είπαμε, μπορεί να θέλει να επενδύσει, να κάνει καμιά παλωτρίωση, να επενδύσει, να κάνει κανένα ριζόρτ στην περιοχή, κάτι. Είπαμε, επενδυτές. Οι οποίοι επενδυτές συνεχίζουν να έρχονται. Γύρω στις 250 άτομα σε 3 διαφορετικές περιπτώσεις, μεσέλιγες ώρες στην Κρήτη και πλέον δυστυχώς είναι η κανονικότητα.

ένα καλησπέρα στο Viber, το Δημοσθένη και τον Πασχάλη. Πασχάλη μπορεί ήδη να τον έχουν καλιάσει. Είμαι και ο. Και λέγει. Γι' αυτό κυκλοφορεί και το άνετα. Ακριβώς Πασχάλη, να καλησπέρασω και στο 389. Και πάμε. Θα σας πάω σήμερα, καταρχήν έχω και μια συνέντευξη μετά τις 12.30 με τον κύριο Λεχουρίτη για ένα θέμα το οποίο το είχα στο μυαλό μου όλο το καλοκαίρι. Έχει να κάνει, θα αλλάξουμε λίγο σελίδα μετά τις 12.30, καθώς έχει να κάνει με τη διατροφή μας. Και επειδή είναι στο καταναλωτό και δέχονται καταγγελίες, λίγο θέλω να συζητήσουμε ποιος ελέγχει τι καταλήγει στο πιάτο μας. Γιατί φέτος είχαμε ρεκόρ κατασχέσεων κατάλληλων κρεάτων, για παράδειγμα. Και μέσα στο καλοκαίρι είχαμε σε ένα παράνομο εργαστήριο στο Ήλιον στην Αθήνα. Και είναι ευκαιρία, σκέφτηκα μια που και αυτές τις μέρες κάνω και στην ώρα της Δέσποινας, που ούτως ή άλλως το γνωρίζετε και τα λέω όπως είναι ο άνθρωπος, να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει και πώς μπορούμε να προστατευτούμε, αν μπορούμε να προστατευτούμε. Μέχρι τότε όμως πάμε να δούμε από τι δεν μπορούμε να προστατευτούμε. Όπως σας είπα, στο είχα αναφέρει και προχθές, το είχα ακούσει από εδώ, ότι έρχεται αύριο για να εγκαινιάσει. Από ό,τι θυμάμαι είναι 9.30 ώρα το πρωί. Και ως γνωστόν, τα λέει και ο πρόεδρος εδώ πέρα τη Δευτέρα, και καλά με την αιτιολογία ότι ήταν να εγκαινιάσει την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, και καλά ότι επειδή έχει λαϊκή και θα υπάρχει συνωστισμός και θα γίνονται και ρυθμίσεις και να μην ο κόσμος να μην ζοριστεί, ρε παιδί μου, εντάξει, θα πάει να κάνετε εγκαίνα στα χωράφια, στο σταθμό της Μίκρας. Στο μεταξύ, βέβαια, εγώ πάντα μιλάω και λέω, υποθέτω ότι έχουν επιτελεία και ο σχεδιασμός φυσικά δεν έγινε μια εβδομάδα πριν τα εγκαίνια, έτσι. Υποτίθεται ότι πριν τα εγκαίνια, έτσι. Υποτίθεται ότι έχουν.

τα δώσει επίτηδες για να ακούγεται από κάτω ότι δεν υπήρχε τίποτα το βίντεο σαν ηχητικό στην εκπομπή της Κυριακής. Και μιλάμε ότι για να βρω το βίντεο φυσικά, παιδιά, έφαγα 2 ώρες γιατί δεν τους έπαιρνε. Προφανώς το είχαν εξαφανίσει, τα κατάφερα όμως. Έτσι μόνο και μόνο για του λόγου τα λεφθές. Λοιπόν, αυτά που λέτε έρχεται. Στο μεταξύ ήδη ξεκίνησαν και τάζουνε. Σήμερα έκανε ανάρτηση, έκανε έκτακτη ανάρτηση ο Πρωθυπουργός, πέρα από την Κυριακάτικη. Και είπε ότι 8.500 δικαιούχοι συντάξεων χειρίας θα δουν σημαντικές αυξήσεις μέχρι την Παρασκευή. 8.500. Κάτι 100.000 συνταξιούχοι και κάτι χαμηλοσταξιούχοι. Καμιά αύξηση? Όχι. Θα τους μάθουμε τάμπλετ, γιατί έχουμε κλείσει τα πάντα από ATM. Να πρέπει να μάθουν την τεχνολογία για να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους. Να είναι κλεισμένοι στα σπίτια οι άνθρωποι. Τσι, μια βόλτα μπορούσαν να κάνουν, έστω για να πληρώσουν λογαριασμούς. Όχι. Αυξήσεις δεν έχει για τους χαμηλούς συνταξιούχους. Αυξήσεις δεν έχει για τους υπόλοιπους χιλιάδες συνταξιούχους. Και εμένα κάτι μου λέει στους 8.500 δικαιούχους συντάξεων χειρίας. Πολύ πιθανό να μάθουμε κάποια στιγμή αργότερα ότι είναι και κάποια δικά μας παιδιά. Έτσι, τα γνωστά. Όσο το δικαιούται, μακάρι. Σε καλή μεριά, φαντάζομαι τι πόσο θα δώσει.

Καλημέρα και στη Θάλια. Αποφεύγει τις λαϊκές. Παιδιά, σας λέω αυτό εδώ πέρα που είχα δει. Η Θάλια, ξέρετε, γιατί είμαστε και ο Πασχαλής, είμαστε παρόλα και Σαββατοκύριακα. Ήταν πραγματικά. Πήγε και κάπου είχε πάει για να κάνει τάχα μου μια ομιλία. Και μόνο ομιλία δεν μπορούσε να κάνει. Έκανε κάτι χαιρετούς, χαιρέτησε. Αυτή δεν είχε τίποτα. Μου γράφει ο Πασχάλης, θα φέρουν κλακαδόρους, έχει βολεμένους και πρόβατα. Αυτό δυστυχώς ισχύει. Και βασικά δυστυχώς έτσι είναι. Σας το φαίνεται και στα εγγένεια στην έκθεση κάθε χρόνο, αυτοί που μαζεύονται έξω από το Βελίδιο.

Λοιπόν, κατά τα άλλα, σας έλεγα και χθες, αυτό εδώ πέρα το πώς κοροϊδεύει τον κόσμο. Τώρα το έχω δείξει σε οικονομικές σελίδες και αυτό που συζητούσαμε, ότι κάθε 7 μήνο που λέω ότι βγάζουν ότι έχουμε πλεόνασμα και πάλι έχουμε πλεόνασμα. Αυτό το πλεόνασμα, όλο αυτό, είναι από αφέμαξη των εισοδημάτων μέσω υψηλών συντελεστών ΦΠΑ και ειδικού φόρου κατανάλωσης, το οποίο παραμένει το βασικό έσοδο του ελληνικού δημοσίου. Άρα αυτά περί πλεονασμάτων, και όχι μας τα δίνετε πίσω, που δεν τα δίνετε πίσω, δεν είναι επιτυχία, μάλλον είναι ικτρή αποτυχία και είναι αφέμαξη, ληστρική αφέμαξη σε βάρος του λαού. Μιλάμε για πολλά εκατομμύρια υπερπλεόνασμα. Και επίσης να σας αναφέρω επί τη ευκαιρία ότι λέει, πάλι λέει, συζητάνε για Market Pass. Όχι όμως για όλους. Θα είναι, λέει, με κάποια ειδικά κριτήρια και για κάποιους ευάλωτους. Και συζητάνε το ενδεχόμενο να πάει αυτόματος λογαριασμούς. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να κάνει κάποιος κάτι. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει πολλή διαφάνεια, έτσι, στο πώς θα μοιράσουν το Market Pass από τη στιγμή που θα κρίνουν αυτόματα ποιοι το δικαιούνται με βάση οικονομικά κριτήρια. Έχουμε πολύ ευαλωσύνη σε αυτή τη χώρα, και σε ερχόμενη και ντόπια.

Λοιπόν, μια που είπα για οικονομία, να σας πω και κάτι για... Είτε μας ακούτε άνθρωποι που σπουδάζετε ή έχετε περάσει κάποιοι και θα σπουδάσετε, και γονείς έτσι για τα παιδιά σας και παππούδες. Να υπενθυμίσω ότι και σήμερα έχουμε μαζί μας τη Vulcom με μια νέα συμφέρουσα προσφορά με τη λέξη κλειδί φοιτητής Παύλα φοιτήτρια και κωδικό Focus κενό FM κενό 103,6. Λοιπόν, όσοι είστε φοιτητές, είναι τα παιδιά σας, είναι τα εγγόνια σας σε οποιαδήποτε πόλη ή αν στο σπίτι σας μένει ένας φοιτητής ή μια φοιτήτρια και είστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, ειδικά τώρα που έχουν πάει τιμές και έχουμε να δούμε κι άλλα. Υπάρχει λοιπόν ένα νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095

5 λεπτά ένα κιλοβατόρα από 0,16 και με πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε τα κουμάντα σας, απευθύνετε στη Vulcom που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές ρεύματος και αερίου. Η προσφορά ισχύει όχι μόνο για τα αγόρια και τα κορίτσια που σπουδάζουν, αλλά και ακόμα και αν κάνουν, είναι σε στάδιο που κάνουν το μεταπτυχιακό τους, τη μεταπτυχιακή τους. Καλείτε 2310 208 808 στη Vulcom και ενημερώνεστε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά. Πάντα με τις καλύτερες προσφορές η Vulcom και όπως σας είπα και πριν, πόσο μάλλον τώρα που περιμένουμε, δεν ξέρουμε τι χειμώνα θα βγάλουμε και πώς θα το βγάλουμε με το φυσικό αέριο, με την άνοδο. Θα δούμε, περιμένουμε και αυτό τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης από φθινόπωρο και μετά. Έχουμε τις τιμές στα καύσιμα εκτοξευμένες. Και έρχεται άλλος τώρα να κοινιάσει. Πολύ σωστά. Καλή, τα είπαμε, λέει, μην μπερδεύεσαι. Όντως υπάρχει πλεόνασμα, αλλά στην προσωπική τους περιουσία. Πολύ σωστά. Βεβαίως. Ακριβώς, αγαπημένοι. Γράφει ο Πασχάλης, ακριβώς αυτό, δεν θέλουμε άλλο πας, αξιοπρεπείς μισθούς θέλουμε. Ναι, δεν θέλουμε άλλο κουπόνια κατοχής, αν και κατά κάποιο τρόπο υποκατοχή είμαστε. Μας έχουν καθυστερηθεί. Λοιπόν, τι άλλο να σας πω και να κλείσουμε αυτό με το μετρό, γιατί πηγαίνω σιγά σιγά για το διάλειμμα 12.30, μετά θα επιστρέψουμε τη συνέντευξη με τον κύριο Λιχουρίτη. Ακούστε τι άλλο τάζουνε, που δεν πρόκειται ποτέ τον ποτόν, ποτέ όμως, ποτέ, ίσως μετά από 100 χρόνια, δεν ξέρω, ο Ταχιάος είπε ότι είναι επόμενη προτεραιότητα και βασική προτεραιότητα είναι επέκταση του μετρό στα βορειοδυτικά. Τώρα πρέπει να πέσουν τα γυαλιά. Δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά. Το τι τάζουνε, το τι ψέμα. Λαγούς με πετραχία. Λέει η περιοχή, ανέφερε ότι η περιοχή τα βορειοδυτικά παρουσιάζει σημαντική δημογραφική δυναμική με νεότερο και ενεργό πληθυσμό. Για ποιους λέτε, για όλους αυτούς που βλέπουμε, σαν αυτούς που στο λεωφορείο που κατέβηκα, που σας λέγαμε σε εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν το μισό με Πακιστανούς, για παράδειγμα. Αυτό βλέπετε ότι εμείς στα βορειοδυτικά, θα σας πω για τα δυτικά, για δυτική Θεσσαλονίκη, υπάρχει δημογραφική δυναμική. Ορίστε, είδατε, να το δημογραφικό, ορίστε. Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, που γκρινιάζουμε για το δημογραφικό, που λυπούμαστε για το δημογραφικό, που λυπούμαστε για την κατάντια, που δεν ξέρουμε, που λέμε τι θα γίνει, η Ελλάδα σβήνει, η Ελλάδα μαραζώνει, κλείνουν σχολεία, η επαρχία ρημώνει, η Παραμεθόριος ρημώνει, τα σύνορα όμως ουσιαστικά αφύλακτα. Ορίστε, παιδιά, να, να. Έχουμε βορειοδυτική Θεσσαλονίκη να προσδιορίσει αιώνα που θα πάει δυτικά ακριβώς. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Μου γράφεις, αυτή όχι χαρτάει, το πύραυλο πετάνε. Πραγματικά. Και πετάνε και πατάζουνε. Για μένα λοιπόν προσωπικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να δω να παίρνει σάρκα και οστά η φορητική επέκταση του μετρό. Τι λένε, ρε παιδί, τι λένε. Όχι απλά καθρεφτάκια, δεν υπάρχει. Καθρεφτάκια εσύ θα γεννείς. Υποτιμούν παντελώς την νοημοσύνη του κόσμου. Δυστυχώς όμως, όπως είπε και ο Πασχάλης πριν, υπάρχουν κάποιοι και κλακαδόροι και πρόβατα, τα οποία είναι εκεί, κολλημένα. Καλημέρα και στον Απόστολο που μου γράφει, επί 3,5 χρόνια μας πίνουν το αίμα και επί 6 μήνες μας δίνουν ψευτοεπιδόματα. Ότι αυτός ο λαός δεν έχει χορτάσει εδώ και 50 χρόνια την ίδια κοροϊδία. Και ακόμη χειρότερη, και ειδικά την τελευταία επταετία έχει κλιμακωθεί. Δεν υπάρχει, δεν έχει μείνει κάτι όρθιο. Και είναι αυτό που λέω κάθε φορά, ότι εκεί που λες τι άλλο πια, όχι, κάτι άλλο θα σου βρούνε. Ένα φασούλι θα βγει, δεν υπάρχει περίπτωση να μας πάει προς το χειρότερο. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Στο διαφημιστικό διάλειμμα 12.30 επιστρέφουμε τη συνέντευξη με τον κύριο Λιχουρίτη. Και εφόσον προλάβω, θέλω να σας πάω, μια που λέμε και για τις ερημώσεις, για την ερήμωση της χώρας, θα σας αναφέρω κάτι που αφορά έναν οικισμό
στο οποίο οι κάτοικοι προσπαθούν να κάνουν, τέλος πάντων, να μην ερημώσει από ξένο δάκτυλο, να μην εγκατασταθεί ξένος δάκτυλος, το πω έτσι. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα εδώ και μισή, να καλησπερίσω και στην πολύ υπέροχη φωτογραφία. Καλό υπόλοιπο επίσης στο Σούλη Θεσπρωτείας και επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά εδώ στον Focus. Μένετε συντονισμένοι.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
7: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
8: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
9: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
8: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
9: Γίνε δωρητής οργάνων.
8: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
9: Για πληροφορίες και ραντεβού,
8: τηλεφώνησε στο 2313 31 31
10: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο μέρος και θα αλλάξουμε σελίδα, όπως σας είπα, γιατί έχει να κάνει με την υγεία μας, που ξεκινάμε από τη διατροφή μας. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη, τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ Ινστιτούτου Καταναλωτών, για το πάρα πολύ σημαντικό και σοβαρό θέμα των ακατάλληλων κρεάτων που κυκλοφορούν στην αγορά. Φέτος, όπως ανέφερε νωρίτερα, είχαμε ρεκόρ, ήταν χρονιά με ρεκόρ κατασχέσεις στα ακατάλληλα κρέατα. Με πιο πρόσφατη περίπτωση, μέσα καλοκαιριού στο Ήλιον, στην Αθήνα, όπου κάποια από αυτά τα που κατασχέθηκαν, κάτι πάνω από 6 τόνους, είχαν ήδη διοχετευτεί στην αγορά για να γίνονται σουβλάκι, είτε γύρος, είτε σε οποιαδήποτε άλλη μορφή. Και ο λόγος που ήθελα να το συζητήσω με τον κύριο Λεχουρίτη, γιατί σίγουρα έχει δεχτεί και καταγγελίες από καταναλωτές. Καταρχήν τον καλημερίσω, κύριε Λεχουρίτη, καλημέρα σας.
1: Γεια σας, μέρα.
0: Λοιπόν, έχουμε. Αυτό που απορώ είναι το εξής. Έχουμε ΕΦΕΤ. Έχουμε υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Έχουμε περιφέρειες. Έχουμε Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Έχουμε ένα σωρό υπηρεσίες που θα έπρεπε να είμαστε ασφαλείς. Αυτό που φτάνει στο πιάτο μας να είναι ασφαλές. Ποιος τελικά ελέγχει και ελέγχει κανείς τι καταλήγει στο πιάτο μας?
1: Εδώ είναι το μεγάλο το ερώτημα, κυρία Μπουγιουκλή. Ποιος ελέγχει ποιον? Και είναι γεγονός ότι η πολυδιάσπαση ελεκτικών μηχανισμών στην ελληνική αγορά φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα από εκείνα τα οποία προστοκά ο κόσμος να έχουμε. Δηλαδή τι σημαίνει? Ότι σε μια περιοχή υπάρχει η διεύθυνση ελέγχου της περιφέρειας, υπάρχουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, υπάρχει ο ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίμων, και υπάρχει βεβαίως και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εδώ λοιπόν γίνεται ένα bear the way στην όλη υπόθεση. Ποιος ελέγχει ποιον? Να το ξεκαθαρίσουμε. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι υπεύθυνο για τον πρωτογενή τομέα, δηλαδή για την παραγωγή στο χωράφι. Ή για τις εισαγωγές που γίνονται μέσω των τελωνιακών εισόδων. Από εκεί και πέρα έχουμε τον ενιαίο φορέα ελέγχου τροφίμων που ελέγχει την διάθεση των προϊόντων αλλά και την παρασκευή αυτών σε μαζικούς χώρους εστίασης, εστιατόρια, ταβέρνες, καφετέριες και τα σχετικά. Και μετά υπάρχει η διεύθυνση κτηνιατρικής των περιφερειών όπως και οι διευθύνσεις εμπορίου για να ελέγξουν κατά κάποιο τρόπο ό,τι ελέγχει ναι. και ο ΕΦΕΤ. Σε μία λοιπόν επιχείρηση την ίδια μέρα μπορούν να πάνε 4-5 διαφορετικές υπηρεσίες, άρα ο επιχειρηματίας να ασχολείται με τον έλεγχο των υπηρεσιών, ενώ θα έπρεπε από τη στιγμή που ελέγχεται μία υπηρεσία, μάλλον μία επιχείρηση από μία υπηρεσία, αυτόματα να υπάρχει ενημέρωση μέσω του συστήματος για να μην προβαίνουν κι άλλες υπηρεσίες πάλι στον ίδιο έλεγχο. Θα μου πείτε, αυτό προϋποθέτει πολλές, ναι, προϋποθέτει όντως.
0: Μα ήδη είναι πολύ εμπλεκόμενοι, δηλαδή είναι μπάχαλο από την αρχή, από την πρώτη στιγμή μπάχαλο.
1: Αυτό συζητάμε, γι' αυτό τα λέω έτσι ώστε να καταλάβει ο κόσμος ναι. το περί τίνος πρόκειται. Γιατί οι ακροατές δεν είναι μόνο οι καταναλωτές, είναι και οι επιχειρήσεις Βέβαια. Που θεωρούν ότι διαμαρτύρονται για την πολυδιάσπαση των ελεκτικών μηχανισμών. Από εκεί πέρα, εάν μεν, όπως λέτε, τα σάπια ή με τη σαλμονέλα κοτόπουλα ή με άλλες περιπτώσεις, με υπολείμματα φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, σε φρούτα και λαχανικά, δεν επισημανθούν έγκαιρα, καταλαβαίνετε ότι μία ντομάτα μέσα σε μία εβδομάδα έχει εξαφανιστεί από το ράφι των λαϊκών αγορών, των μανάβικων και το σούπερ μάρκετ. Άρα, εάν δεν έχει γίνει έλεγχος πριν τη διάθεσή της, μπορούμε να φάμε το λίπασμα, να φάμε το φυτοφάρμακο και ποιος θα μας προστατέψει.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν ναι. τίθεται τεράστια ερωτήματα ναι. αν γίνονται πραγματικοί έλεγχοι Ακριβώς. στην αγορά και τι αποτελέσματα έχουν οι έλεγχοι και αν ο καταναλωτής ενημερώνεται και αν τα πρόστιμα που επιβάλλονται δημοσιοποιούνται και γνωρίζουμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Κάποτε όταν ήμουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΕΤ, εκπρόσωπος όλων καταναλωτών, από το 2004 έως το 2014, είχα προτείνει να υπάρχει ένα σύστημα ελέγχου της αγοράς με το ABCD. Δηλαδή, όταν μια υπηρεσία του ΕΦΕ πάει σε μια επιχείρηση και διαπιστώνει ότι δεν είναι σωστή ανάλογα με την παραβατικότητα, θα βάλει ένα αυτοκόλλητο ταμπελάκι το οποίο θα προσδιορίζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης, που σημαίνει ότι ο καταναλωτής θα ξέρει αν υπάρχει σι να μην πάει. Γιατί, διότι έτσι θα αναγκαστεί ο επιχειρηματίας να γίνει A.
0: Βέβαια.
1: Ή να γίνει B. Βέβαια. Δεν το αποδέχτηκαν γιατί δεν το ήθελε η αγορά. Όλα αυτά τα αναφέρουμε για να αντιληφθούμε ότι μπορούν να κυκλοφορούν, όπως έγινε και με τη σαλμονέλα στη Λαμία και σε άλλες περιοχές στην Αθήνα και ούτω καθεξής. Εκ των υστέρων πάντα. Δηλαδή, εάν δεν συνέβαινε η δηλητηρίαση αυτή από τη σαλμονέλα, δεν θα το πέρανε χαμπάρι και θα έτρωγε ο κόσμος στα σάπια κοτόπουλα. Όπως έχει συμβεί στο παρελθόν, με σάπια αυγά, με πάλι σάπια κοτόπουλα και πάει λέγοντας. Κυρία Μπουγιουκλή, το να συζητάει η κυβέρνηση για ελεκτικούς μηχανισμούς πρέπει να το εννοεί. Το να μου κάνουν στις 100 επιχειρήσεις έναν έλεγχο, αυτό δεν σημαίνει έλεγχο. Δειγματοληπτικός έλεγχος δεν είναι έλεγχος. Και φωνάζουμε συνέχεια. Αλλά με 120 ελεκτές που μπορεί να έχει ο ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίμων, εσείς πιστεύετε ότι γίνεται έλεγχος στην Ελλάδα?
0: Όχι βέβαια,
1: Ή, με 50 ή 60 άτομα που έχει η νέα αρχεία ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, πιστεύετε ότι μπορεί να ελεγχθεί το τι ακριβώς συμβαίνει στην αγορά? Όχι βέβαια.
0: Όχι, βέβαια.
1: Άρα η κυβέρνηση με αποσπασματικούς τρόπους προσπαθεί να μας πείσει ότι κάνει καλά τη δουλειά της, ενώ δεν κάνει καλά τη δουλειά. Δεν κάνουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί σωστά τη δουλειά τους, γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι, φοβισμένοι για το τι κυκλοφορεί και το τι καταναλώνουν.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Και
0: ναι.
1: Μην ξεχνάμε, το έχουν δηλώσει κυβερνητικά στελέχη κατ' επανάληψη. Τώρα τελευταία παρά έχει γίνει το κακό. Μην τρώτε μοσχάρι, λέει ο ένας υπουργός, φάτε χοιρινό κοτόπουλο.
0: Ναι, ναι.
1: Μην τρώτε εκείνο, φάτε το άλλο. Ή μην πηγαίνετε διακοπές, γιατί θέλουμε να είναι άδεια τα τουριστικά μέρη λόγω τουριστών που έρχονται στην Ελλάδα. Δηλαδή θέλουν ένα βούρδουλα για να τους πιάνεις ή μια βρεγμένη σανίδα να βαράς και να μην ξέρεις πού πονάει και πού αφήνει.
0: Πραγματικά. Εγώ θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, κύριε Λεχουρίτη, το γεγονός ότι θα έπρεπε να υπάρχει σήμανση, έτσι, για να βάλουν μυαλό και κάποιοι άλλοι να μην το ξανακάνουν, το πω έτσι απλά, γιατί στην πιο πρόσφατη περίπτωση, με πάνω από 6 τόνους που ανέφερα πριν που κατασχέθηκαν ακατάλληλα τρόφιμα ζωικής προέλευσης στο Ηλίον, εκεί πέρα λέει.
1: 7,5 τόνοι ήταν αυτοί.
0: Ναι. Λέει, διαπίστωσαν λέει οι ελεκτές της περιφέρειας ότι αυτή η επιχείρηση εμφανιζόταν στα αρχεία τους. Της περιφέρειας, ότι είχε διακόψει τη λειτουργία της και ότι στον ίδιο ακριβώς χώρο και καλά δραστηριοποιούνταν άλλη εταιρεία. Χωρίς προβλεπόμενη έγκριση για επεξεργασία, παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος. Και αυτά τα κρέατα τα είχαν διοχετεύσει άλλες 20 επιχειρήσεις. Και εδώ τίθεται το ερώτημα. Εγώ, σαν επιχείρηση, ξέρω ή δεν ξέρω?
1: Νομίζω ότι ξέρεις, γιατί αγοράζεις προϊόντα κάτω τιμή.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι άμυρη ευθυνών η επιχείρηση. Γιατί όταν αγοράζεις, παραδείγματος χάρη, το γύρο εσύ με 4 ευρώ το κιλό, ενώ η κανονική του τιμή είναι 8, θα πρέπει να σε υποψιάσει τι συμβαίνει εδώ. Γιατί είναι τόση μεγάλη διαφορά τιμής? Άρα η επιχείρηση που παίρνει το τελικό προϊόν είναι γνώστης της κατάστασης και εις γνώσην κάνει αυτά που κάνει. Που σημαίνει, εν κατακλείδη, ότι πρέπει να τιμωρηθεί και ο επιχειρηματίας, παρασκευαστής, εισαγωγέας, έμπορος, αλλά και η επιχείρηση που βρέθηκαν αυτά τα προϊόντα.
0: Και θα έπρεπε αυτό, κύριε Λιχουρίτη, να σας πω κάτι, το θεωρώ με όλη την κουβέντα που κάναμε, ότι είναι απαράδεκτο, είναι γελίο και τραγικό ταυτόχρονα το γεγονός ότι υπάρχει τόσος κόσμος, τόσες υπηρεσίες που έχουν να κάνουν άμεσα με την ανθρώπινη υγεία μέσω της διατροφής. Και είναι δηλαδή το πράγμα. Έχουμε αυτό που σας είπα, έχουμε ρεκόρ, ας πούμε, κατά σχέση με κατάλληλων κρέατων μόνο φέτος. Δηλαδή γιατί, δεν θα έπρεπε να γίνεται όλα, με τόσο κόσμο.
1: Γιατί όλα αυτά, κυρία Πουγιουκλή, ξέρετε γιατί συμβαίνουν? Διότι η κυβέρνηση κλείνει τα μάτια στην παρανομία. Λόγω πληθωρισμού, για να πέσουν οι τιμές, έχει επιτρέψει απρόες εισαγωγές ακατάλληλων προϊόντων στον ελλαδικό χώρο, να μην γίνονται έλεγχοι, να ελληνοποιούνται πάρα πολλά εισαγόμενα προϊόντα, στο βωμό του πληθωρισμού να πέσουν οι τιμές ασχέτως αν είναι κατάλληλα ή ακατάλληλα. Άρα την κύρια ευθύνη για τον μπάχαλο που επικρατεί στην αγορά το έχει η κυβέρνηση, όπως και για τις τιμές το έχει η κυβέρνηση. Και η δικαιολογία ότι δεν μειώνουμε τον ΦΠΑ για να μην τον εκμεταλλευτούν οι τουρίστες,
0: ή
1: δεν μειώνουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να μην βάζουν φτηνή βενζίνα οι τουρίστες. Όλα αυτά είναι εφευρετήματα στο μυαλό αρρωστημένων κυβερνητικών στελεχών και υπουργών.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Να δούμε τώρα και από εδώ και πέρα τι θα γίνει με αυτό που λέτε. Γιατί καταρχήν να σου πω.
1: Τίποτα δεν θα γίνει.
0: Μα κοροϊδεύουν, λένε ότι.
1: Σαφέστατα.
0: Πάλι λένε πλεώνασμα και αυτά. Μα το πλεώνασμα είναι από του φόρου του άμεσου και έμεσου φόρου των πολιτών το παίρνει, έτσι.
1: Αφήστε τα παραμύθια τη κυβέρνηση η οποία βρήκε την ευκαιρία εν ώψη τη Διεθνού Έκθεση τη να πει στον ελληνικό λαό ότι φροντίζουμε για φτηνά προϊόντα. Από τη μία βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει λυπάμαι και στιμώνω για την ακρίβεια στην αγορά. Από την άλλη έρχεται ο Σεπτέμβριος για να πέσουν δίθεν οι τιμές εν ώψη εκλογικής περίοδου και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Με λίγα λόγια, δηλαδή όταν η βενζίνα και το πετρέλαιο κίνησης έχει στα 2,10 ενώ πέφτουν οι διεθνείς τιμές στο βαρέλι Brent, η κυβέρνηση, παρόλο ότι έχει δώσει επιδότηση όπως και τα δηληστήρια, δήθεν ότι σκέφτονται τα δηληστήρια τους Έλληνες πολίτες και ενώ έχουν την απόλυτη ευθύνη μαζί με την κυβέρνηση για την πτώση των τιμών, μας κάνουν και χάρη και επιδοτούν με 5 λεπτά τα καύσιμα. Αυτή η εφευρετικότητα αυτών των ανθρώπων πράγματι είναι ένα ανέκδοτο νέο για τους Έλληνες πολίτες καταναλωτές.
0: Όχι, πραγματικά να σου πω κάτι και αυτό που λέμε για τις τιμές των προϊόντων, το έχω συζητήσει και με τους ακροατές. Συγγνώμη, δηλαδή έκανε κάτι 2 ευρώ σε normal τιμή. Σε χρόνο μου δεν έχει πάει, αύξηση έχει πάει στα 8. Και τώρα εσύ αρχίζεις και μου λες, κάνω μείωση τιμών και από 8 θα είναι, ξέρω εγώ, 7 ευρώ. 6 ευρώ. Πάλι δεν είναι στην αρχική του τιμή, δηλαδή κανονικά κοροϊδία. Κανονικότατη κοροϊδία.
1: Μα ελεύθερα διαμορφώνονται οι τιμές. Ακούστε, μία μαργαρίνη, μπούτυρο δηλαδή που αλείφει στο ψωμί και έχει χαμηλή χοληστερίνη και όλα αυτά τα λεγόμενα τους, έχει 5,95 σήμερα, είχε 5,85, είχε 5,75, είχε προσφορά 4 ευρώ. Και να το βλέπω σε σούπερ μάρκετ 6,45, πραγματικά εμένα με θυμώνει και όχι τον Πρωθυπουργό. Εμένα με εκνευρίζει, γιατί με εκνευρίζει το ψέμα και η βρωμιά.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση ουσιαστικά αγκαλιάζει την ακρίβεια, θέλει την ακρίβεια, γιατί μέσα από την ακρίβεια εισπράττει περισσότερα χρήματα στα κρατικά ταμεία για να έρθει τώρα να μοιράζει είτε στις νέες χείρες τη σύνταξη, αλλά δεν τις περιλαμβάνει τις παλιές, είτε να ξεχνάει τους συνταξιούχους που κάναν προσφυγή στο ΣΤΕ για την επιστροφή των συντάξεων και τώρα το ξεχνάει, είτε για υποσχέσεις που έχει ξανά υποσχεθεί. Και θα το ξαναδούμε το ίδιο σενάριο και τροπάριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και πάει λέγοντας. Αλλά η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμα και λέγεται Νέα Δημοκρατία και Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό ξέρω, αυτό γνωρίζω και αυτό αντιλαμβάνονται και βλέπει όλος ο κόσμος. Τώρα, αν υπάρχουν και κάποιοι ικανοποιημένοι, ίσως είναι αυτοί που παίρνουν 5.000 μισθούς και 10.000, δηλαδή τα golden boys της κυβέρνησης.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Κύριε Λεχουρίτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα κουβέντα. Καλό μεσημέρι και είμαστε επικοινωνία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια, γεια.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε σιγά-σιγά και για σήμερα. Μου γράφει εδώ πέρα ο Πασκάλης για τις τιμές. Παιδιά, για παράδειγμα τώρα, ας πούμε, όχι από τώρα, από πέρυσι. Γιατί στα σούπερ μάρκετ ή από το μαγαζάκι της γειτονιάς που το προτιμώ και προσπαθεί, ενώ παίρνει 10 πράγματα και το σούπερ μάρκετ παίρνει 10.000 από ένα προϊόν, γιατί ας πούμε διπλασιάστηκε η τιμή στο κρέμο σάπουνο και στην οδοντόκρεμα? Δηλαδή υπάρχει κάποια λογική που αυτά ούτε λίγουν και μπορούν να τα έχουν εκατομμύρια, ας πούμε, στις αποθήκες. Που αυτό είναι δευτερεύον, θα μου πει σε σχέση με τα τρόφιμα, αλλά πραγματικά είναι αυτό που κάνουν. Που γδέρουν, δηλαδή έχουν γδάρει και συνεχίζουν να γδέρνουν. Και μας δουλεύουμε στα μούτρα μας. Αυτό. Πασχάλη μου, γι' αυτό που με ρωτάς, το έχω εξηγήσει και σε Σαββατοκυριακό, ότι που μου λες απορώ πως με τους κριτικούς πως ανέχω την κατάσταση. Μα αφού δεν, τα λέγαμε και από τις προάλλες, αφού δεν μένουν εκεί πέρα. Και δεν κοιτάνε τότε big picture, ας πούμε. Ότι θα έπρεπε λίγο να είμαστε πιο ενωμένοι σε αυτό, γιατί εκεί πέρα είναι για να αντιδράσουν. Δεν είναι στο Θερμαϊκό να πάω να αντιδράσω, έτσι. Απλά αφού δεν μένουν στην Κρήτη, διοχετεύονται στην υπόλοιπη χώρα, Πασχάλη μου. Πώς γεμίζουν. Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά και για σήμερα. Αύριο θα τα πούμε, θα το συνεχίσω το θέμα αυτό που σας έλεγα για τις περιοχές αυτές που ερημώνουν, που είναι ένας οικισμός στην Κρήτη, στην Ιερά Πέτρα, που οι άνθρωποι αποφάσισαν όσο μπορούν να κρατήσουν σημεία ψηλά, να το πω έτσι, και μπράβο τους. Εγώ το μόνο μπορώ να κάνω, αν βρω ίσως και κάποιον μέχρι αύριο μπορεί να, να μας μιλήσει κιόλας από εκεί πέρα από τοπική κοινότητα. Δυστυχώς παλεύουμε μόνοι μας. Δυστυχώς. Σε επίπεδο, όχι στον Καλυβάγια μόνη της, μόνη της, εμείς εδώ πέρα, μόνοι μας. Στο ραδιόφωνο, με εσάς, δυστυχώς. Ακούτε τι γίνεται, κάθε φορά και χειρότερα. Και το χειρότερο, το ακόμη τρισχειρότερο είναι αυτό, ότι αυτός κάθε φορά που έρχεται στη διάθεση, θα θυμηθώ για πέρυσι, έτσι. Ότι ό,τι είπε, εκτός ότι δεν το τήρησε, έκανε το ακριβώς αντίθετο προς το χειρότερο. Αυτός ο πιο ανθέλην, ή μάλλον η πιο ανθελική κυβέρνηση γενικά όλων των εποχών. Βλέπουμε και τα υπουργικά επιτελεία. Λοιπόν, κάπου εδώ, αγαπημένοι μου, θα σας αφήσω. Πρώτα, θα σας ευχαριστώ για την ακρόαση, για την παρέα. Τετάρτη σήμερα, καλό μεσημέρι. Με το καλό, πρώτα, θέλω να ξημερώσουμε και αύριο. Θα τα ξαναπούμε λίγο μετά τις 12 εδώ στον Focus. Ευχαριστώ και τον Γιώργο Ταταμιανίδη για την παραγωγή, εννοείται. Μένετε συντονισμένοι, αμέσως μετά, κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
7: Εγώ δεν έχω γνωρίσει προδότη, κύριε Πρωτοσάλτη. Κανέναν.
8: Και είχα ρωτήσει εάν θα μπορούσε να δραπετεύσει μέσω Τουρκίας.
7: Όταν λέω κανέναν, εξαιρώ τη Χούντα. Κανέναν.
8: Αυτοί μου απήντησαν ότι πολύ ευχαρίστως θα γίνομαι αδεκτός. Και πράγματι έτσι και έγινε.
7: Κανέναν πολιτικό προδότη δεν έχω γνωρίσει.
8: Βρέθηκα πάντως στο Χίλτον της Κωνσταντινούπολης. Φιλοξενούμενος από τους Τούρκους, οι οποίοι με έκρυβαν από τους δημοσιογράφους, και έφυγα από πλαϊνή πόρτα. Με φυγάδευσαν για να μπορέσω να φύγω για την Ευρώπη.
7: Γιατί για μένα η λέξη προδότης είναι πολύ πιο βαριά, ακόμα και από το να σε πούνε κλέφτη.
8: Όταν στο γραφείο που είμαι, στο δωμάτιο που ήμουν, χτυπάει το τηλέφωνο. Έμεινα έπληκτος. Ποιος μπορεί να ξέρει ότι βρίσκομαι εκείνη την ώρα, κανείς δεν το γνώριζε, άνθρωπος στον κόσμο. Και μου λέει στο τηλέφωνο Τσακλάει Αγγίλ εδώ. Και μου λέει δεν ανεβαίνετε απάνω να πάρουμε ένα βίσκι και να μιλήσουμε.
7: Ότι χρησιμοποιούνται αυτές οι λέξεις μειοδότης, προδότης, μειοδοσία και δηλαδή με τέτοια ευκολία από κάποιους κύκλους, είναι ό,τι πιο εξοργιστικό μπορεί να υπάρχει.
8: Και τότε είχα μια κουβέντα με τον Τσακλάει Αγγίλ, ο οποίος μου είπε τότε την πολύ σωστή κουβέντα, ότι κύριε Μητσοτάκη, εμείς, όπως καταλαβαίνετε, θα μπορούσαμε με τους σημερινούς να πετύχουμε πολύ περισσότερα πράγματα από ότι βέβαια θα πετύχαμε εσάς. Αλλά δεν το θέλουμε, δεν θέλουμε να κάνουμε deal με την δικτατορία. Θέλουμε να μιλήσουμε και να συμφωνήσουμε με κυβέρνηση η οποία θα εκφράζει τον ελληνικό λαό.
7: Και σας διαβεβαιώ ότι κανένας, σε κανένα κόμμα, τουλάχιστον όσα χρόνια είμαι εγώ και ασχολούμαι πολλά χρόνια με την εξωτερική πολιτική, δεν μπορώ, ούτε μου περνάει από το μυαλό, να τον χαρακτηρίσω με αυτές τις λέξεις.
8: Βασικές παράμετρες μιας συμφωνίας είναι απλές, πάρα πολύ απλές. Η εφαροκρηπίδα θα μοιραστεί λογικά. Εμείς θα πάρουμε το μεγάλο μέρος, οι Τούρκοι θα πάρουν το μικρό. Και περίπου θα έχουμε συμφωνήσει και να αφήσω το δικαστήριο να τη χαράξει τη γραμμή.
0: Αυτά τα έλεγε πριν χρόνια, έτσι. Αλλά κοιμάστε όρθιοι, γιατί είστε προσωπολάτρες. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Λοιπόν, στην Πάτρα στους 94. Έτολο Ακαρνανία 101 και 7. Στα Ιωάννινα στους 98 και 4. Στη Χαλκιδική στους 98 και 8. Στο Ηράκλειο στους 95 και 8. Και στη Ρόδο στους 97 και 8. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Για να δούμε τι θα δούμε και σήμερα. Άντε σιγά σιγά να μαζευόμαστε, να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας, γιατί από ό,τι φαίνεται έχετε λαλήσει για άλλη μια φορά. Για άλλη μια φορά δεν μπορείτε να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει και τι ακριβώς κάνει το σύστημα. Εγώ είμαι ξεκάθαρος στην τοποθέτησή μου. Δεν με νοιάζει ρε που με βρίζετε. Δεν με νοιάζει που στέλνετε τα μηνύματά σας. Μου είναι παντελώς αδιάφορο. Εγώ ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί με εμένα. Ξέρω τι ακριβώς κάνω για αυτόν τον τόπο και ξέρω τι ακριβώς κάνουν και οι υπόλοιποι. Γιατί τα βλέπω και μπορώ να πω ότι είναι πολύ λίγοι αυτοί που πραγματικά αγαπάνε την Ελλάδα. Οι πιο πολλοί εκεί πέρα έξω αγαπάνε το χρήμα. Επειδή όμως είστε προσωπολάτρες και επειδή δεν μπορείτε να αποδεχθείτε αυτά που λέμε, γιατί ο Έλληνας βαριέται. Δεν θέλει να σηκωθεί από τον καναπέ. Λοιπόν, είμαι ξεκάθαρος. Δεν μπορούνε κόμματα και πολιτικοί να σώσουν την Ελλάδα. Την Ελλάδα μπορεί να τη σώσει μόνο ο λαός. Εντάξει, όταν όμως ο λαός βαριέται και ψάχνει έναν εθνοσωτήρα και θέλει να πιστεύει ότι ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει όλη την κοινωνία, όλο τον παγκόσμιο χάρτη, έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Ποτέ κανένας δεν μπόρεσε μόνος του να καταφέρει τίποτα. Έτσι. Και σίγουρα δεν τα κατάφεραν όλα αυτά που έχουν συμβεί σήμερα και παλαιότερα στην Ελλάδα οι πολιτικοί. Να το ξαναπώ για να το καταλάβετε. Δεν μπορούν τα κόμματα και οι πολιτικοί να αλλάξουν την Ελλάδα και το μέλλον των παιδιών μας. Μόνο εμείς μπορούμε. Ο απλός ελληνικός λαός. Κόντρα λοιπόν σε κάθε προσωπολάτρη που θέλει να προσκυνάει κόμματα, χρώματα, ομάδες και πολιτικούς. Και επειδή πολλοί με ρωτάτε και εσύ τι κάνεις ρε Γρηγόρη δηλαδή. Πρώτα απ' όλα εγώ δεν κατεβαίνω στην πολιτική, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Και δεύτερον θες να σου πω τι κάνω εγώ. Εγώ πάω κόντρα στη διαφθορά. Αποκαλύπτω σκάνδαλα, ήδη κάποιες αποκαλύψεις έχουν βοηθήσει την Ευρωπαία Εισαγγελέα για να μπορέσει να καταφέρει να συλλέξει αποδεικτικά στοιχεία για τις υπερκοστολογήσεις. Στα χέρια της είναι η έρευνα που κάναμε και η αποκαλύψη που κάναμε για τα υδρόμετρα, για τα σπιτάκια ανακύκλωσης, για τα φωτιστικά που έχουν προσθέσει φωτιστικά σε όλη την Ελλάδα 4.000 ευρώ το κάθε φωτιστικό και κάθε λάμπα. Και με αυτόν τον τρόπο χτυπάμε το σύστημα. Και άλλα πολλά σκάνδαλα τα οποία έχουμε αποκαλύψει, έτσι. Κόντρα σε όλους αυτούς τους πολιτικούς απατεώνες οι οποίοι διαχειρίζονται τα κρατικά ταμεία και κατακλέβουν τον Έλληνα φορολογούμενο. Τι κάνανε τώρα όλοι αυτοί οι πολιτικοί, πείτε μου, που ήταν χρόνια μέσα στη Βουλή? Τι κάνανε, αλλάξανε τίποτα? Πιασμένοι από παντού είναι. Αφού θέλετε να το πάμε έτσι, θα το πάμε έτσι. Πιασμένοι από παντού είναι και σας κοροϊδεύουνε. Αλλά εσείς προσωπολάτρες, καλά να πάθετε όσο κάθεστε στον καναπέ σας με το κινητό και σκρολάρετε, η Ελλάδα τελειώνει. Έτσι, Άντε μπράβο. Αλλάξτε πλευρό τώρα. Και σε ένα μήνα αλλάξτε και εθνοσωτήρα. Γιατί κάθε μήνα άλλος θα σας σώσει. Ξεκινήσαμε με την Καριστιανού. Πιο παλιά υπήρχαν άλλοι. Τώρα έρχονται καινούργοι. Αύριο μεθαύριο στρατηγοί από το TikTok. Τις προηγούμενες μέρες έναν άλλον πώς μου τον είπαν, ούτε τα ονόματά τους δεν ξέρω. Α, όχι αυτός θα μας σώσει, όχι ο άλλος θα μας σώσει. Δεν σας σώζει κανένας άμα εσείς οι ίδιοι δεν σηκωθείτε να σώσετε την Ελλάδα. Εντάξει, και τον εαυτό σας. Άιντε. Μυαλό δεν βάζετε με τίποτα. Μια ζωή. Μια ζωή βαρέθηκα να σας βλέπω να μαλώνετε. Εγώ δεν είμαι ούτε με τους δεξιούς, ούτε με τους αριστερούς. Εγώ είμαι με τον απλό Έλληνα φορολογούμενο που ανεβαίνει Γολγοθά. Ούτε κόμματα μπορούν να σας σώσουν, ούτε πολιτικοί. Βαρεμένοι, βαρεμένοι. Μια ζωή στον καναπέ με το κινητό, να περιμένετε κάποιος άλλος να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Και μου λένε γιατί δεν κάνεις επανάσταση. Τι επανάσταση να κάνεις με αυτούς τους κοιμισμένους. Βαριούνται να σηκωθούνε. Και πόλεμος να γίνει δεν θα πάνε καν, θα τρέχουν στα σύνορα να φύγουνε. Απλά είναι τα πράγματα. Το μόνο που μπορώ να κάνω και αυτό κάνω είναι να κυνηγάω σκάνδαλα. Να χτυπάω τη διαφθορά. Χωρίς να πολιτεύομαι. Χωρίς να προσπαθώ να μπω στο ελληνικό κοινοβούλιο. Και όπως σας είπα, ήδη είναι κάποια σκάνδαλα τα οποία έχω αποκαλύψει στα χέρια της Ευρωπαίας Εισαγγελέας. Ήδη κάποια σκάνδαλα τα οποία έχω αποκαλύψει είναι στα χέρια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Για τα υδρόμετα, για τα σπιτάκια, για τα φωτιστικά. Και για διάφορες άλλες υποθέσεις στις οποίες υπερκοστολογούν. Έτσι, πάμε παρακάτω τώρα. Χθες μίλησα για τη Μεγάλη Ελλάδα. Χθες μίλησα για αυτό το όραμα το οποίο θα πρέπει να διδάσκεται και το σχέδιο το οποίο θα πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία. Ποιος θα το περάσει αυτό στη σχολική ύλη? Το Υπουργείο Παιδείας? Ποιο Υπουργείο Παιδείας? Το οποίο δεν διδάσκει τίποτα στα ελληνάκια? Το οποίο δεν ενδιαφέρεται καν το ότι δεν υπάρχει παράλληλη στήριξη? Το οποίο δεν ενδιαφέρεται καν για το αν πέφτουνε σοβάδες και αν έχει θέρμανση το κτίριο? Ποιο Υπουργείο Παιδείας? Και ποια πρόσωπα? Και ποιοι πολιτικοί? Ο Άδωνης, η Ζαχαράκη, η Αγαπηδάκη, πώς τις λένε όλες αυτές? Εκπαίδευση μηδέν. Εδώ ρε σας έχουν αφήσει ελεύθερους τους παιδοβιαστές και δεν κάνατε τίποτα. Τίποτα. Εδώ οι Μητροπολίτες παίρνουνε μεροκάματο γιατί μου τη βγαίνουνε κιόλας τώρα. Μου τη βγαίνουνε κιόλας, κατάλαβες? Και μου λένε γιατί σχολιάζεις το ένα, γιατί σχολιάζεις το άλλο. Και δεν είναι έτσι ο εθνικισμός και κάτι τέτοιες βλακίες. Εδώ ρε οι Μητροπολίτες. Αφήστε εδώ τώρα τον ταβαντούρι που σας προβάλλει το κάθε μέσο μαζικού επηρεασμού. Εδώ, Μητροπολίτες πήραν χαρτζιλίκι και βγαίνουν και λένε τώρα αυτά που τους είπε το Μαξίμου. Βγήκε να πούμε Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου και είπε ότι οι παράνομοι μετανάστες δεν ενόχλησαν κανένα στην περιοχή. Πόσα λεφτά πήρε η Μονή Βατοπεδίου για τα σοκάκια να πούμε στο Άγιον Όρος? Πόσα? Ρωτάω. Τι γίνεται με τα επιδόματα που δίνει? Τι γίνεται τώρα? Θα έρθει στη ΔΕΘ να μοιράσει χρήμα και θα ξανασκύψετε να πούμε σαν δούλοι? Θα έρθει να σας μοιράσει να πούμε 3 δισεκατομμύρια, 1,5 δισεκατομμύριο επιδόματα και θα τρέξετε πάλι σαν τα πρόβατα να πείτε μπράβο? Αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει. Και θα χαίρεστε και θα φωνάζετε και θα λέτε ζήτω. Ζήτω σε τι? Στα 300 ευρώ που θα σας πλασάρουνε? Έχετε δει τι λεφτά παίρνουνε? Έχετε ψάξει ποτέ να δείτε ποιοι είναι πίσω από αυτή την ονομασία Golden Boys? 25 χιλιάρικα το μήνα, 20 χιλιάρικα το μήνα. Ποιοι είναι όλοι αυτοί και για ποιο λόγο παίρνουν αυτά τα λεφτά? Για ποιο λόγο κάποιος να παίρνει 15 και 25 χιλιάρικα το μήνα? Τι εξυπηρετεί και πού βοηθάει? Συνέδριο λέει θα κάνει ο Τσίπρας, συνέδριο θα κάνει ο Μητσοτάκης, συνέδριο θα κάνει ο Ανδρουλάκης, να μαζέψει από κάτω να κουνάνε τις σημαίες, να μοιράζουν φυλάδια. Και Και τι? Και επειδή πολλοί μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε για τον Κασιδιάρη, ακούστε να δείτε. Με το καλό να αποφυλακιστεί ο άνθρωπος. Εγώ για όλους όσους έχουν μπει φυλακή, το ίδιο πράγμα λέω. Με το καλό να αποφυλακιστούν, υπομονή και κουράγιο, είναι πολύ δύσκολο το να είναι κάποιος στη φυλακή. Αλλά δεν μπορώ να ανεχθώ από κανέναν να σπάει στα δύο τον πατριωτικό χώρο. Δεν μπορώ να ανεχθώ από κανέναν. Και αυτό αφορά όλους αυτούς που εκπροσωπούν τον πατριωτικό χώρο. Να μην επιτρέπουν την ενότητα. Αυτό που έλεγε χθες ο καθηγητής ο Κάλης εδώ πέρα την τρίτη ώρα. Το ότι βγαίνει και μιλάει σε αυτή την εκπομπή γιατί παλεύει για την ενότητα. Αυτός είναι ο βασικός στόχος, η ενότητα του ελληνικού λαού. Ούτε δεξί, ούτε αριστερή, ούτε κόμματα, ούτε χρώματα, ούτε πολιτική, ούτε αρχηγή. Είμαστε όλοι μαζί ή δεν πάμε πουθενά. Αυτό γιατί κάποιοι είναι εγωιστές και κουβαλάνε μια αλαζονία και νομίζουν να πούμε ότι είναι πλανητάρχες. Κανένας δεν είναι πλανητάρχης. Και άμα δεν υπάρχει ενωμένος ελληνικός λαός για να καταπολεμήσει αυτή τη διαφθορά, αυτό το χάος που έχουν φέρει όλοι αυτοί μαζί, είμαστε καταδικασμένοι. Το καταλαβαίνεις? Αν δεν το καταλαβαίνεις, πρόβλημά σου. Δεν υπάρχει ενωμένος ελληνικός λαός και γι' αυτό ευθύνονται πάρα πολλοί, ναι. Πάρα πολλοί ευθύνονται γι' αυτό. Γιατί? Γιατί ο καθένας θέλει να κάνει ένα κόμμα, ο καθένας θέλει να έχει έναν εθνοσωτήρα στο μυαλό του και να τον προσκυνάει σαν προσωπολάτρης που είναι. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα έξω που θα κάνουν κολοτούμπες άμα τους δώσει κάποιος εντολή. Και άμα τους πεις να πάνε να πολεμήσουν για την Ελλάδα, σου λένε δεν μπορώ. Πονάει η μέση μου. Δεν μπορώ. Πονάει το πόδι μου. Θέλω να κάτσω στον καναπέ να σκρολάρω. Ναι, μου την έχετε βιδώσει πάρα πολύ άσχημα. Πάρα πολύ άσχημα μου την έχετε βιδώσει. Γιατί? Γιατί δεν μπορείτε να καταλάβετε πέντε πράγματα. Σας πουλάνε ένα παραμύθι και το τρώτε αμάσιτο. Θα σώσει τώρα ένας άνθρωπος την Ελλάδα. Πώς θα τη σώσει την Ελλάδα? Πώς? Δεν βλέπεις τι γίνεται, όλα είναι ιδιωτικά. Άμα αποφασίζει αυτός που κατέχει το ρεύμα να σου κόψει το ρεύμα, τελείωσες αδερφέ. Και έχουν χρησιμοποιήσει τέτοιες τακτικές σε πολέμους. Blackout κατευθείαν, ούτε διαδίκτυο θα έχεις, ούτε ρεύμα να φορτίσεις την μπαταρία σου θα έχεις, ούτε τίποτα. Να δω τότε τι θα κάνεις. Να δω τότε τι θα λες. Σώσε μας, εθνοσωτήρα. Πού είσαι, έλα να μας πάρεις, τι θα λες. Για να δούμε, που δεν θα υπάρχει ενωμένος ελληνικός λαός, που δεν θα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα είναι ο ένας δίπλα στον άλλον κόντρα σε όσα θα συμβούν. Αλλά τραλαλή τραλαλό και ό,τι βλέπω στο διαδίκτυο, αυτό είναι ο νεοέλληνας. Να, από χθες μου στέλνετε αυτόν εδώ πέρα στην άνδρο που του κόψανε πρόστιμο γιατί οδηγούσε ένα άλογο σουρωμένος. Αυτό σας πλάσαρε χθες ο αλγόριθμος. Ότι κόψανε κλίση 700 ευρώ για μέθη έναν που οδηγούσε άλογο. Αυτό θα συζητάτε σήμερα. Αυτό θα συζητάτε. Σας πλασάρει ο αλγόριθμος όλους κάτι συγκεκριμένο και όλοι εκεί πέφτετε. Εντάξει, του κόψαν 700 ευρώ κλίση και του πήρανε το δίπλωμα. Γιατί οδηγούσε το άλογο σουρωμένος. Και τον ρώτησαν πόσα άλογα ήταν το άλογο και αρχίζεται τις τρέλες. Είχε πινακίδες το άλογο, πέρασε κταίο το άλογο. Και χαχαχά και μπουχουχού και πάει άλλη μια μέρα καμένη. Πάει άλλη μια μέρα καμένη. Και αύριο τι? Θα έχουμε πάλι την Παγώνη, θα έχουμε πάλι τον Βασιλακόπουλο, θα έχουμε πάλι τον Πορτοσάλτε, θα έχουμε πάλι όλους αυτούς τους φελούς εκεί πέρα έξω, που μόνο να πληκτρολογούν ξέρουν κάτι ανύπαρκτη τύπη, που με βρίζουνε κιόλας. Κάτι ανύπαρκτοι τύποι που με βρίζουνε κιόλας. Που προσπαθούν να πιαστούνε. Να μην σας πω από πού προσπαθούν να πιαστούνε για να γίνουνε φίρμες. Από τα κάκαλα συγκεκριμένων πολιτικών. Για να γίνουνε φίρμες προσπαθούν να πιαστούνε. Και στην πρώτη στροφή τη βλέπουνε καουμπόιδες. Και παίρνουν το τρίτο το μακρύτερο. Τώρα τα λέω έτσι, χίλια συγγνώμη, τι να πω, με έχει τα γανακτήσει. Με έχει τα γανακτήσει.

τμήμα. Όχι σε τμήμα, στην ελληνική πρεσβεία στο Τελαβίβ. Βρε τι μας λες και γιατί. Επειδή ήταν Ισραηλινός. Θα ανοίξει κανένα στοματάκι. Ή φοβούνται κάποιοι να μιλήσουνε για τους Ισραηλινούς. Ή φοβούνται κάποιοι να μιλήσουνε για τους Τούρκους. Ή φοβούνται κάποιοι να μιλήσουνε για τους Ρώσους, για τους Αμερικανούς, για τους Γερμανούς. Ξεπουλήσαν όλη τη χώρα, βρε. Και σας λένε ψέματα όλη μέρα στην τηλεόραση, όλοι αυτοί με τα κουστούμάκια τους. Βγαίνει το πρωί ο Κερίδης, το απόγευμα ο Άδωνης, μετά ο Βορύδης. Βγαίνουνε και κάτι να πούμε περίεργοι, κάτι στραβοστόμηδες, κάτι πατημένα κεφάλια, πού τους βρίσκουνε κιόλας, κάτι υδροκέφαλοι, κάτι πού τους έχουνε βρει όλους αυτούς. Κάτι ανοργασμικοί, κάτι με μάτια τα οποία έχουνε βγει έξω, κάτι... Ποιοι είναι όλοι αυτοί οι πολιτικοί της Νέας Δημοκρατίας, πού τους έχουνε βρει. Ο άλλος βγήκε και είπε, άκου τώρα, βγαίνει ο άλλος και λέει, πάει περίφημα λέει η οικονομία. Τι λες ρε Ιβρίδιο, πού το είδες αυτό ας πούμε, το ότι πάει περίφημα η οικονομία. Καταχρεωμένη η Νέα Δημοκρατία, καταχρεωμένο το Πασόκ, καταχρεωμένη η Ελλάδα. Πού το είδες αυτό το πράγμα και το λες στην τηλεόραση ρε Τενεκέ. Πού. Και χειροκροτάνε οι άλλοι. Μπράβο, πάει πολύ καλά η οικονομία, συγχαρητήρια. Ρε η αξία εξαγωγών αγαθών για το 2025 ήταν 48 δις τους λες. Ρε η αξία εισαγωγών αγαθών το 2025 ήταν 81 δις. Εισάγουμε περισσότερα από ό,τι εξάγουμε. Άρα υπάρχει έλλειμμα 33 δις. Απλά πράγματα έτσι. Άμα έχεις βγάλει το δημοτικό τα καταλαβαίνεις. Όχι. Είσαι συνωμοσιολόγος, είσαι ψεύτης, είσαι τρελός, θα σου κάνουμε μηνύσεις. Θα τρέξεις και δεν θα φτάνεις. Και κάτι τέτοια. Ωραία. Φτάσαμε στο σημείο. Αφού θέλετε να το πάμε έτσι, είστε άξιοι της μοίρας σας. Είστε άξιοι της μοίρας σας. Με έχετε φτάσει σε ένα σημείο να λέω αυτό το πράγμα, το ότι είστε άξιοι της μοίρας σας και ότι θέλετε και τα παθαίνετε. Γιατί είστε προσωπολάτρες. Γιατί περιμένετε τον πολιτικό, γιατί περιμένετε το κόμμα, γιατί περιμένετε όλους αυτούς να σας σώσουνε. Και δεν κουνιέστε από τον καναπέ και κάθεστε όλη μέρα και σρολάρετε. Ενώ ξέρετε ότι υπάρχει υπερκοστολόγηση στο Δήμο, ενώ ξέρετε ότι ο πολιτικός απέναντι κλέβει, ενώ ξέρετε ότι ο αστυνομικός παρανομεί, τα ξέρετε όλα, όλα τα ξέρετε και τίποτα δεν κάνετε. Και περιμένετε κάποιον άλλον να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Αυτός είναι ο νεοέλληνας. Ο αμόρφωτος νεοέλληνας που δεν έχει διαβάσει ποτέ ιστορία, δεν ξέρει καν από πού προέρχεται, δεν ξέρει καν τι συμβαίνει και περιμένει τον αλγόριθμο του διαδικτύου να του πλασάρει μια είδηση για να τη συζητήσει στο καφενείο. Να του πλασάρει ένα νέο εθνοσωτήρα για να πει «Α, εδώ είμαστε, σωθήκαμε». Χωρίς να καταλαβαίνει ότι όλοι αυτοί κοιτάνε την πάρτη τους, κοιτάνε την τσέπη τους και στο τέλος δεν θα υπάρχει Ελλάδα. Γκέγκε, γκέγκε.

Και μου στέλνει άλλος και τι να κάνουμε, 10 φορές, τι να κάνουμε, εγώ θα σε πω τι θα κάνεις. Προσπάθησε και κάνε κάτι για τα παιδιά σου πάνω απ' όλα. Ο άλλος μου γράφει τώρα άποψη για Καριστιανού. Και εγώ σε ρωτάω, αφού με ρωτάς για την Καριστιανού, και εγώ σε ρωτάω, ξέρεις τι γίνεται στη δίκη στα Τέμπη? Έχεις ιδέα που έχει μείνει? Έχεις ιδέα αν έχουν κάποιοι συγγενείς πάει αποδεικτικά στοιχεία? Ξέρεις, δεν ξέρεις, γιατί καπέλωσε και αυτή το θέμα των Τεμπών με ένα κόμμα. Πήγε και αυτή για την καρέκλα. Ο άλλος μου λέει τώρα ψηφίζω Αντώνη Σαμαρά. Ψηφίζω, λέει, Αντώνη Σαμαρά, γιατί όλοι οι άλλοι θα συνεργαστούν με το Μητσοτάκη. Άκου τώρα εδώ. Ο Αντώνης Σαμαράς, φίλε μου, έχει συνεργαστεί πιο πολλές φορές από όλους όσους γνωρίζεις αυτή την πολιτική σκηνή με το Μητσοτάκη. Και πίστεψέ με, θα μαζέψει όλα αυτά τα πρόβατα που φεύγουν από τη Νέα Δημοκρατία και θα τα ξαναπάει στο Μαντρί μετά τις εκλογές. Αλλά πού να σου εξηγήσει.

0: εξηγήσω τώρα το ότι ο Σαμαράς είναι νεοδημοκράτης. Δεν μπορείς μόνος σου να το καταλάβεις. Δεν μπορείς. Απλά είναι τα πράγματα. Απλά. Καθηγητής ογκολογίας παρεμπιπτόντος έχει κάνει έκκληση, δημόσια έκκληση για τα σκευάσματα mRNA και για τα εμβόλια, γιατί χθες ανέφερα για μία έρευνα και μου είπατε ποια είναι αυτή η έρευνα. Ωραία, ο καθηγητής είναι Άγγλος, είναι καθηγητής ογκολογίας, Άγγλος, λέγεται Angus Dalglais και άμα θέλετε μπορείτε να ψάξετε και να βρείτε αυτή την έρευνα. Η λέξη κλειδί για όλο αυτό που διάβασα κι εγώ είναι η φράση, όχι η λέξη κλειδί, η φράση κλειδί είναι τούρμπο καρκίνος. Έτσι τους ονόμασε. Τούρμπο καρκίνους. Γιατί εξελίσσονται γρήγορα. Ψάξ' το και δες το. Γιατί μου ρίξανε και τα βίντεο που ανέφερα το ότι έχουν αυξηθεί τα ποσοστά μετά τα εμβόλια για τον καρκίνο. Θα διαβάζω τα περισσότερα μηνυματάκια σας. Εγώ δεν προσκύνησα και δεν θα προσκυνήσω ποτέ κανέναν. Εγώ παλεύω για όλους αυτούς που θέλουν πραγματικά να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Για όλους αυτούς που κοιμούνται όρθιοι και δεν μπορούν να καταλάβουν πέντε πράγματα, παλεύω για την αφύπνιση. Δεν παλεύω για τίποτα άλλο και δεν έχω κάνει κατάχρηση ούτε ένα ευρώ από το ελληνικό δημόσιο, όπως κάνανε όλοι αυτοί που σας λένε θα σώσουν την Ελλάδα. Έτσι, να ξεκαθαρίσουμε λίγο τη θέση μας. Καμία σχέση δεν έχω. Δεν με έχετε δώσει ποτέ ούτε ένα ευρώ. Γι' αυτό μη μου ζητάτε και τα αρέστα. Τα αρέστα να πάτε να τα ζητήσετε από αυτούς που είναι πόσα χρόνια μέσα στην κυβέρνηση, πόσα χρόνια ήταν μέσα στη Βουλή και είδαμε τι κάνανε. Από αυτούς τα αρέστα. Γιατί ούτε αυτό δεν μπορείτε να κάνετε σωστά. Δεν μπορείτε ούτε αυτό να κάνετε σωστά. Να ζητήσετε τα αρέστα από αυτούς που πρέπει. Πάτε και ζητάτε τα αρέστα από ανθρώπους που δεν έχουν πάρει από εσάς ούτε ένα ευρώ. Έτσι. Άλλοι λέγανε θα επιστρέψουνε τους μισθούς και δεν επέστρεψαν τίποτα. Άλλοι μου γυρνούσανε με γυαλιά ηλίου και με μερσεντικά. Όχι ο Γρηγόρης. Έτσι. Άντε πάμε παρακάτω τώρα να δούμε το ηχητικό της Γεκτέρνα τι λέει. Δώσε ρε το ηχητικό. Που είπαμε χθες ότι παραχωρείται η Γεκτέρνα και θα πάμε και στα υπόλοιπα. Έχουμε ένα μισάωρο. Και δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας, για να ξέρετε και τι συμβαίνει, τον κύριο Ανδιανό Γκούρμπατσι. Να μιλήσουμε για τις φωτιές, να μιλήσουμε για το μάτι, να μιλήσουμε για τις αποζημιώσεις, να μιλήσουμε για όλα αυτά που έχουμε συναντήσει και έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Γιατί για άλλο ένα καλοκαίρι κάει και όλη η Ελλάδα. Και την τρίτη ώρα θα έχουμε μαζί μας ένα νεαρό δημοσκόπο. Γιατί βγαίνουν κάτι δημοσκοπήσεις, αλλά για εμένα προσωπικά δεν βγαίνουν τα ποσοστά. Να μας πει λοιπόν πώς σκέφτονται οι δημοσκόποι και βγάζουν τα ποσοστά που βγάζουν. Δώσε το ηχητικό για τη Γεκτέρνα.
1: Στα δικά μας μπήκαν υπογραφές για τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και της κοινοπραξίας του ομίλου Γεκτέρνα και της γαλλικής Ιζής Προζέτ. Το ελληνικό δημόσιο θα εισπράξει ποσό της τάξης του 1,5 δισευρό και αφορά στη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Εγνατίας Οδού και των τριών κάθετων αξώνων για 35 χρόνια.
2: Μπήκαν οι υπογραφές για τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και της κοινοπραξίας του ομίλου Γεκτέρνα και της γαλλικής Εγγύς Projects.
3: Είμαστε στην υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης με διπλό όφελος για το δημόσιο.
4: Αυτό που προσβλέπουμε τώρα μετά τη σημερινή υπογραφή είναι την κύρωση της σύμβασης από την Ελληνική Βουλή, για την οποία πιστεύω θα φροντίσουν οι παριστάμενοι αξιότιμοι υπουργοί να γίνει σχετικά σύντομα, ούτως ώστε να μπορούμε άμεσα να ασχοληθούμε με την προσπάθεια αναβάθμισης της Εγνατίας, ούτως ώστε να φτάσει στα επίπεδα ασφάλειας, άνεσης και ταχύτητας.
2: Αντικείμενα της παραχώρησης είναι τόσο ο βασικός οδικός άξονας της Εγνατίας Οδού μήκους 658 χιλιόμετρων, όσο και τρεις κάθετοι άξονες. Πρόκειται για τους κάθετους άξονες Χιάτιστα Κρυσταλλοπηγή, Χαλάστρα Εύζωνη και Θεσσαλονίκη Προμαχώνας.
5: Θα ολοκληρωθούν και τρεις
3: οι τρεις κάθετοι άξονες που συνδέουν την Εγνατία Οδό με την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Βουλγαρία, έργα τα οποία ήταν απαιτήσεις και των τοπικών κοινωνιών, αλλά και γενικότερα έργα τα οποία είναι απαραίτητα για να υπάρξει η πολυπόθητη οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
2: Ο ομιλός Γεκτέρνα είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής σε έργα παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ, διαχειριζόμενος περισσότερα από 1.600 χιλιόμετρα κομβικής σημασίας αυτοκινητοδρόμων και εμβληματικά έργα που αντιστοιχούν σε επενδύσεις δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: 35 χρονάκια είναι καλά, ε, για 35 χρονάκια, με 1,5 δις, έτσι έρχεται η ανάπτυξη του Μητσοτάκη, με το ξεπούλημα, ε, και πλήρωνες ιδιώδια για να έχεις μια λωρίδα, γιατί δεν μπορούν να προσθέσουν τα μέτρα ασφαλείας που χρειάζονται τα τούνελ, που αναφέρουν στην τηλεόραση, και το λέω εδώ, για τους Μακεδόνες στη Βόρεια Ελλάδα, τα Σκόπια, Βόρεια Μακεδονία, και δεν ανοίγει πλέον Ρουθούνη. Ε, τι έγινε, χαπατά, το κατάπιατε και αυτό. Εντάξει. Κλωτσίσατε μία, κλωτσίσατε δύο, κλωτσίσατε τρεις. Τώρα το συνηθίσατε. Πού είναι ρε ο Τζιτζικώστας, που μου τον είχατε κάνει Θεό, που σας έλεγε ότι δεν θα τολμήσει να μπει ταμπέλα που θα γράφει Βόρεια Μακεδονία στη Βόρεια Ελλάδα. Πούντος. Ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αμάσιτο πήγε και αυτό. Ε, όπως πήγανε όλα στην Ελλάδα. Αμάσιτα. Τι θέλετε για τα Τέμπη. Τι θέλετε για τη Siemens, για την Novartis, για τις υπερκοστολογήσεις. Για τι θέλετε βρε. Που έχετε και γλώσσα και μιλάτε. Μιλάτε ένα μήνα, δύο μήνες και μετά αλλάζετε να πούμε σενάριο. Σήμερα εδώ, αύριο εκεί και μεθαύριο κάπου αλλού. Στα λόγια, μια ζωή να γίνεται σουσού, μέχρι εκεί φτάνει. Μέχρι εκεί φτάνει ο νεοέλληνας. Θα έρθει εδώ τώρα στη ΔΕΘ, 5 του μηνός, Σαΐνια, Σαΐνια. Τολμάτε και βγάζετε και γλώσσα. Να, το άλλο Σάββατο ξεκινάει η ΔΕΘ. Κάντε από τώρα φραπεδάκι, ανάψτε τσιγαράκι και ετοιμαστείτε. Απόβαση χαρτογιακάδων στη Μακεδονία. Θα έρθει εδώ ο Μητσοτάκης, θα σας πει εγώ θα σας σώσω, θα σας μοιράσω λεφτά. Με το που ακούσει ο νεοέλληνας, λεφτά. Δεν πάει να είναι εθνικιστής, δεν πάει να είναι αριστερός. Δεν πάνε να είναι κομμουνιστής, δεν πάνε να είναι ό,τι είναι, κεντρός, φιλελεύθερος, καπιταλιστής, ό,τι κι αν είναι. Δεν πάνε να έχει ιδεολογία, δεν πάνε να είναι ΠΑΟΚ, δεν πάνε να είναι Άρης, δεν πάνε να είναι Ολυμπιακός. Με το που ακούσει ότι θα πέσει χαρτζηλική, τα ξεχνάει όλα. Ανοίγει την παλάμη και λέει φέρε. Και λέει φέρε. Ποιος εθνικισμός, ποιος κομμουνισμός. Ποιες ομάδες, ποια Ελλάδα, φέρε το χαρτζηλίκι. Αυτό είναι ο νεοέλληνας. Γι' αυτό φωνάζω και λέω, κόντρα στη φιλαργυρία, κόντρα στη φιλιδονία, κόντρα στη φιλοδοξία. Γι' αυτό φωνάζω και λέω ότι την Ελλάδα δεν τη σώζουν κόμματα ούτε πολιτικοί. Την Ελλάδα μπορεί να τη σώσει μόνο ο ελληνικός λαός, ο οποίος θα λειτουργήσει με ενότητα, κόντρα σε ό,τι μας διχάζει. Έτσι, έτσι. Πηγαίνετε εσείς στα συνέδρια τώρα. Στο ΠΑΣΟΚ, στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία που σας έχουν ξεπουλήσει όλα αυτά τα χρόνια. Και το ΚΚΕ. Η πατηρίτσα του Μητσοτάκη. Η μεγαλύτερη πατηρίτσα του Μητσοτάκη, το ΚΚΕ. Η μεγαλύτερη. Θα έρθει εδώ στη ΔΕΘ. Ναι, θα έρθει στη ΔΕΘ. Και θα το χειροκροτάνε από κάτω. Τι νομίζετε, θα το χειροκροτάνε. Τάπα θα το πηγαίνουνε. Το χειροκρότημα, οι παλαμάκηδες από κάτω. Τάπα. Και στο Τσίπρα τα ίδια. Και εκεί θα χειροκροτάνε. Θα έρθει ο εφοπλιστής, θα δώσει να πούμε κάνα φράγκο στους χειροκροτητές. Πηγαίνετε, χειροκροτήστε. Και στο Πασόκ. Το Πασόκ θα κάνει, λέει, συνεδρίαση κάτω εκεί στο Ηράκλειο. Για να δω εγώ τους κριτικούς. Για να δω τους κριτικούς. Θα αντιδράσουνε ή για άλλη μια φορά θα πέσουν στον κουβά. Ναι, είναι σωστό αυτό που μου στέλνετε. 3.500 αστυνομικούς. 3.500 αστυνομικούς. Βάλε τους εκαμίτες. Βάλε την ομάδα Δίας. Βάλε τους άλλους τους αστακούς. Βάλε τους ματατζίδες. Βάλε τους όλους αυτούς. 3.500 είναι λίγοι. Εγώ σου λέω 6.000 άτομα θα φέρει μαζί στη ΔΕΘ. 6.000 άτομα. Καταλαβαίνεις τι λέμε. Λες και είναι ο πλανητάρχης. Και πού είναι ρε αυτός ο Τραμπ. Ο Τραμπ δεν θα ερχόταν στην Ελλάδα. Που βγαίνανε στα κανάλια και λέγανε έρχεται ο Τραμπ και έρχεται ο Τραμπ. Πού είναι ρε ο Τραμπ. Το περιμένουμε και δεν έρχεται ποτέ. Γιατί σας πουλάνε πρόλογο. Αλλά εσείς εκεί, τη νέα καραμέλα τώρα, τι σας πούλησε το σύστημα, νέο χαρτογιακά, αυτό, βάρα αυτή την καραμέλα. Μέχρι την επόμενη φάπα, και όταν θα φας και την επόμενη φάπα, ξανά στην τρύπα, έτσι, ξανά στην τρύπα. Ξανά στην τρύπα. Εδώ πέρα στην Αθήνα μέσα έγινε εκδήλωση Πακιστανών και κατέβηκαν κάτι Πακιστανοί στην πλατεία Κοτζιά με στρατιωτικές στολές. Και ο Μητσοτάκης ήταν για μπάνια και για παγωτά. Με στρατιωτικές στολές Πακιστανοί στην πλατεία Κοτζιά. Τίποτα, όλα καλά. Εδώ η Τουρκία απαιτεί να πάρει το Αιγαίο χωρίς πόλεμο. Εδώ γίνεται ο κακός χαμός. Και ο νεοέλληνας το βιολί του. Το βιολί του. Άστο να εκεί να ζει στην ψευδαίσθησή του. Καλά να πάθετε. Καλά να πάθετε. Θέλετε και τα παθαίνετε. Θέλετε και τα παθαίνετε. Δυστυχώς είμαι σε αυτή τη δυσάρεστη θέση να λέω αυτό το πράγμα μετά από 13 χρόνια εκπομπών. Από το 2013, 13 χρόνια εκπομπών. Είμαι στη δυσάρεστη θέση να λέω ότι είστε άξιοι της μοίρας σας. Δεν θα αλλάξετε ποτέ. Γουστάρετε, είστε μαζόχες. Θέλετε εκεί να προσκυνάτε μόνιμα κάποιον. Δεν έχετε το θάρρος και το σθένος να σηκώσετε κεφάλι. Δεν το έχετε. Ηράκλειο λέει στην τελική ευθεία μεγάλο έργο. Έξυπνη πόλη. Όλες οι ψηφιακές αλλαγές στην καθημερινότητα. Και ναι, εντάξει. Όταν γίνει έλα να μου τρυπήσεις τη μύτη. Έρχεται και το ξεπούλημα του Αιγαίου. Κάτσε εσύ να περιμένεις τις ψηφιακές αλλαγές στο Ηράκλειο. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στα σκάνδαλα και σε όλη αυτή τη διαφθορά. Γιατί χτυπάμε το σύστημα κουτουλιές. Και η Ευρωπαία Εισαγγελέας έχει ανοίξει φακέλους για πρόσωπα συγκεκριμένα. Θυμάστε το σκάνδαλο με τα υδρόμετρα που αποκαλύψαμε με τις υπερκοστολογήσεις. Μπράβο. Ποιος κρύβεται από πίσω για αυτά τα 330 εκατομμύρια? Από ό,τι φαίνεται με βάση το ρεπορτάζ, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αρμόδιος υπουργός ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης. 30 Δεκεμβρίου του 2022. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων άνοιξε επίσημα αυτό το πρόγραμμα για τα υδρόμετρα. Που υπήρξε υπερκοστολόγηση. Και δεν το λέω εγώ. Υπάρχει αναφορά 50 σελίδες από άνθρωπο που διαχειριζόταν αυτό το πρόγραμμα. Εντάξει. Εγώ απλά έβγαλα αυτόν τον άνθρωπο στον αέρα να μας μιλήσει. Όπως έχω καλέσει και άλλους να έρθουν στην εκπομπή να μιλήσουν. Και δεν έχουν έρθει, ενώ είπαν ότι θα έρθουν. Ανάμεσα σε αυτούς πρέπει να πω, είναι και ο Ηλίας Κασιδιάρης. τον Ηλία Κασιδιάρη, γιατί πολύ με προκαλείτε. Τον έχω καλέσει να έρθει στην εκπομπή. Και ενώ είχε πει ότι θα έρθει, δεν ήρθε. Ποτέ δεν είναι αργά όμως. Μπορεί να μετανιώσει και να μου στείλει μήνυμα να βγει. Έτσι, γιατί αυτό είχε πει. Για να δούμε. Θα κρατήσει τα λόγια του. Εγώ εδώ είμαι. Εκτός αν θύμωσε που λέω κάποια πράγματα για τη δικηγόρο που ασχολείται με την υπόθεση του Κολονού και με τη λίστα του Μίχου. Εκτός αν θύμωσε για αυτό το λόγο. Πάμε παρακάτω. Ο πρώτος όρος για αυτούς τους διαγωνισμούς, τους φωτογραφικούς, ήταν ότι τα υδρόμετρα πρέπει να αγοραστούν με συγκεκριμένο τρόπο και ότι πρέπει να αγοράσεις ένα ολόκληρο πακέτο. Ακούστε τώρα πώς στείνουν τα προγράμματα αυτά. Έλεγε ότι πρέπει να αγοράσουν ένα πλήρες σύστημα μαζί με ασύρματο εξοπλισμό επικοινωνίας, μαζί με λογισμικό συλλογής δεδομένων, μαζί με εφαρμογή κινητού για τον πολίτη. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι πρέπει μια εταιρεία να παρέχει φθηνά υδρόμετρα και να μπορεί να εξυπηρετήσει το πακέτο αυτό που θέλουν με hardware, με λογισμικό, με όλα μαζί. Και μπορούσαν συγκεκριμένες εταιρείες να διεκδικήσουν τη σύμβαση. Έγινε, έγινε. Συνήθως αυτούς τους διαγωνισμούς δεν ενημερώνουν τον κόσμο ότι ξέρετε κάτι, ανοίγει αυτό το πρόγραμμα στην τηλεόραση, την κρατική, στην ΕΡΤ, πληρώνουμε να πούμε 5.000 ανθρώπους. Γιατί δεν βγαίνει εκεί μια ανακοίνωση? Ακούστε παιδιά, ξεκινάει ένα πρόγραμμα για υδρόμετρα. Η κυβέρνηση θέλει το και το. Όσες εταιρείες ενδιαφέρονται, ας δηλώσουν τη συμμετοχή στο gov.gr. Παπάκι πρόγραμμα Άδωνης Γεωργιάδης. Έχει υπάρξει ενημέρωση ή όχι? Τι κάνουνε? Ενημερώνουνε 2-3, στέλνουνε κάνα email, νύχτα. Βάζουνε να πούμε μέσα και συγκεκριμένες προδιαγραφές. Ο άλλος να έχει μπλε μαλλί, να κάνει τζίρο 1 δισεκατομμύριο και να έχει ιδρυθεί εταιρεία του 13 Ιουνίου του 2025. Και ξαφνικά μένει μόνο μία εταιρεία. Άντε βάζουν έτσι για να θολώσουν και λίγο τα νερά, καμία ακόμα. Και τελικά την παίρνει αυτή η εταιρεία, η οποία έχει υπερκοστολογήσει τα υδρόμετρα. Πίσω από την εταιρεία κρύβονται δικοί τους φίλοι, γνωστοί συνεργάτες. Και αδειάζουν τα κρατικά ταμεία. Και λες εσύ τι γίνεται? Αφού το υδρόμετρο το παίρνουν στην Κύπρο 60 ευρώ, 80 ευρώ, 150 ευρώ. Πώς γίνεται στην Ελλάδα να το χρεώνουν 300? Με αυτά τα σκάνδαλα που έχουμε αποκαλύψει. Για την Τεχάν, για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Πώς γίνεται να μου λέει εμένα άνθρωπος που ασχολείται με τα σπιτάκια ότι έχω δώσει προσφορά 40 χιλιάρικα, 40 χιλιάρικα. Στο εξωτερικό κάνουν 60 και εδώ τα κοστολόγησαν αυτοί 300.000 ευρώ τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Πώς γίνεται αυτό δηλαδή? Το ίδιο και με τα φωτιστικά και τις λάμπες, και είναι το επόμενο σκάνδαλο που θα σκάσει και θα δείτε ότι για άλλη μια φορά ο Γρηγόρης έχει πέσει μέσα. 4.000 ευρώ η κάθε λάμπα. Το κάθε φωτιστικό αυτό με το ηλιακό πάνελ από πάνω, ναι, τα έχουν φέρει από την Κίνα. Έχω και τις κούτες φωτογραφίες. 4.000 ευρώ η κάθε λάμπα. 100 εκατομμύρια σκάνδαλο. Θα σκάσει και αυτό, υπερκοστολόγηση. Φυλακή πάει κανείς? Δεν πάει κανένας. Κανένας δεν πάει. Και ούτε θα πάει. Ξέρετε γιατί δεν θα πάνε? Γιατί το χρήμα ρέει και οι φυλάργυροι είναι πολλοί. Πάρα πολύ. Πιο πολύ από ό,τι πιστεύετε. Καλησπέρα Γρηγόρη, λέει. Καλή Τετάρτη. Τι γίνεται, λέει, με τον Κασιδιάρη? Πολύ νομίζω συστημικός έγινε και ξεγέλασε τους πατριώτες. Ο Λαγός, λέει, κατά τη γνώμη μου είναι γνήσιος πατριώτης και κάνει ανυπακοή στο σύστημα. Συμφωνείς μαζί μου? Φάνη τώρα σε λένε? Φάνη, άκου Φάνη. Έχουν μπει πάρα πολλά πρόσωπα στη φυλακή με όλο αυτό που είχε συμβεί. Εγώ έχω ξαναπεί ότι προσωπικά είχαν δώσει κάποια δικαιώματα και δεν κινήθηκαν έξυπνα. Γιατί όταν ένα κόμμα έχει φτάσει σε ένα σημείο να είναι τρίτο κόμμα στο ελληνικό κοινοβούλιο, δεν στέλνεις τώρα τάγματα εφόδου να δίνουν Αιγύπτιους. Εντάξει, χαζομάρες. Και άλλα πολλά τα οποία έχουν συμβεί. Δεν μπορώ να σου πω τώρα τι ακριβώς πιστεύω για όλα αυτά τα πρόσωπα ένα προς ένα. αλλά μπορώ να πω με σιγουριά το ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όντως αγαπάνε την Ελλάδα και ήταν στη Χρυσή Αυγή. Ναι, μπορώ να το πω. Τώρα ποιοι δίνανε εντολές, ποιοι στέλνανε αυτούς τους ανθρώπους να σφάζουνε ή να κάνουν ή να ράνουν, δεν μπορώ να το ξέρω. Ούτε ήμουν ποτέ Χρυσαυγίτης, ούτε θα είμαι. Και έχω ξεκαθαρίσει τη θέση μου ότι δεν γουστάρω τους ναζιστές. Γιατί εμένα ο προπάπους μου έπεσε, τον σκότωσαν οι Ναζί. Και όλος αυτός ο πόλεμος. Όπως επίσης, επειδή έχω διαβάσει ιστορία, ξέρω τι έγινε το 1941 και το πώς πεινούσε ο ελληνικός λαός εξαιτίας των Ναζί. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση με τους Ναζί. Αυτό μπορώ να στο ξεκαθαρίσω. Και δεν λέω ότι όλοι όσοι ήταν εκεί ήταν Ναζί, αλλά έχει πολλούς ναζιστές οι οποίοι ήταν στη Χρυσή Αυγή. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα που δεν ξέρανε ότι η σβάστιγκα ήταν το σύμβολο του Χίτλερ, που χαιρετούσανε να πούμε ναζιστικά επειδή ήταν αρχαίο ελληνικός χαιρετισμός. Χαζοί δεν είμαστε. Καλύτερα να βγαίνανε και να λέγανε ότι ναι ρε φίλε, ήμασταν νεοναζί. Ναι, γράφαμε στις εφημερίδες αυτά που γράφαμε. Ναι, ο Μιχαλολιάκος φορούσε στο αριστερό χέρι το κόκκινο πανί ή στο δεξί, σε ποιο το φορούσανε, δεν ξέρω κιόλας. Τα εγέρθητη και αυτά όλα τι ήταν δηλαδή. Εντάξει, ναι, η σβάστικα υπήρχε στην αρχαία Ελλάδα, ναι. Και ο χαιρετισμός υπήρχε. Αλλά δεν μπορώ να ακούω το ότι δεν ήταν νεοναζί. Μα έχουν σηκώσει σημαίες το ναζί. Μα υπάρχουν φωτογραφίες και υπάρχουν και άρθρα που θαυμάζαν τους SS και το στρατό των Γερμανών. Ε, πλάκα μας κάνετε τώρα, τι είμαστε ρε παιδιά. Τα λένε δηλαδή, τα πιστεύουν τα 15χρονα, τα πιστεύουμε και εμείς. Το ότι δεν υπήρχαν νεοναζί στη Χρυσή Αυγή. Ε, τώρα σε παρακαλώ πολύ. Δηλαδή θα προσβάλλουμε την νοημοσύνη μας άμα λέμε στον εαυτό μας ψέματα. Δεν τρελαθούμε τελείως. Εγώ στον εαυτό μου ψέματα δεν λέω. Υπήρχανε νεοναζί μέσα στη Χρυσή Αυγή. Και σας λέω, εγώ δεν έχω καμία σχέση με τον ναζισμό. Και ούτε θα έχω ποτέ. Εγώ είμαι με την Ελλάδα, με τον ελληνικό λαό που πεινούσε το 41 εξαιτίας των Ναζί, με όλους αυτούς που πέσανε στη γραμμή μεταξά. Είμαι με τον καθαρόαιμο Έλληνα, ο οποίος καθαρόαιμο όταν λέω, που ξέρει την ιστορία του, έτσι. Που ξέρει τι έχει συμβεί. Και δεν έχει αφήσει κανέναν μα κανέναν να επηρεάσει τη σκέψη του. Με τον Έλληνα που είναι υπέρ της ενότητας και δεν γουστάρει τα αριστερά και δεξιά. Αλλά είστε κοιμισμένοι. Σας πουλάνε παραμύθι και το τρώτε αμάσιτο. Σας πουλάνε πρόλογο και το καταπίνετε. Μπορείς να το ξυπνήσεις στο ντουβάρι, δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Εδώ άλλοι λένε θα ψηφίσουν Τσίπρα. Ο άλλος μου λέει θα πάω να ψηφίσω Τσίπρα. Ρε αδερφέ, του εξηγήσω, ο Τσίπρας σου λέει ότι είναι αριστερός, δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά. Ο Τσίπρας σου έλεγε ότι δεν θα ξεπουλήσει τίποτα, θα ξεπούλησε τον ΟΣΕ. Δεν μπορούν να καταλάβουν. Δηλαδή, τα capital control, το δημοψήφισμα που άλλαξε, τι, δεν τα θυμούνται καν αυτά. Τους πλασάρει ο αλγόριθμος Τσίπρα. Έτσι. Τέλος, εκεί. Ό,τι πουλάει ο αλγόριθμος, ό,τι ανεβαίνει στο διαδίκτυο. Αυτό. Εδώ παλαιότερα Μητσοτάκης σας έλεγε το 16 ότι η Νέα Δημοκρατία βάζει σε τάξη τα οικονομικά του κόμματος και χειροκροτούσατε ρε αθεόφοβοι. Βάλε ρε το ηχητικό, γιατί είναι και άπιστοι εβδομάδες, ξεχνάνε και λένε δεν έγιναν ποτέ αυτά. Βάλε ρε τον Μητσοτάκη το 16 που τους έλεγε ότι η Νέα Δημοκρατία βάζει σε τάξη τα οικονομικά του κόμματος και λέγανε α, μπράβο.
5: Σε μια εποχή δύσκολη για τον Έλληνα πολίτη. Σε μια εποχή όπου ζητούμε από τους Έλληνες πολίτες να κάνουν θυσίες, έχουμε κι εμείς την πρώτη υποχρέωση να βάλουμε σε τάξη τα οικονομικά του κόμματός μας, αλλά και τη δεύτερη σημαντική υποχρέωση να μην επιβαρύνουμε πρόσθετα τον Έλληνα φορολογούμενο. Να εξυπηρετούμε πλήρως τα χρέη μας, όπως σας περιέγραψα, και σταδιακά, εντός των επόμενων 2 ετών, να εξαρτώμαστε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ιδιωτική χρηματοδότηση η οποία, όπως σας είπα, θα γίνεται με απόλυτη διαφάνεια και με απόλυτη λογοδοσία. Κλείνοντας, εύχομαι πραγματικά το παράδειγμα της Νέας Δημοκρατίας να το ακολουθήσουν και άλλα κόμματα. Σήμερα κάνουμε ένα πρώτο σημαντικό βήμα. Βάζουμε σε τάξη τα οικονομικά του κόμματος και προτείνουμε στην ελληνική κοινωνία ένα διαφορετικό μοντέλο χρηματοδότησης των κομμάτων. Είμαι απολύτως σίγουρος ότι τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας θα ανταποκριθούν σε αυτήν την πρόσκλησή μας και θα στηρίξουν οικονομικά τη Νέα Δημοκρατία με μικρά ποσά, ποσά τα οποία για αυτούς μπορεί να έχουν μια συμβολική αξία.
0: Δώστε φράγκα! Δεν φτάνουν αυτά που τρώνε.
5: Αλλά ποσά τα οποία αθριζόμενα για τη Νέα Δημοκρατία θα κάνουν μια πολύ μεγάλη διαφορά.
6: Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται. Γιατί? Διότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει 4 εκατομμύρια εκλογική επιχορήγηση το χρόνο και τα τοκοχρεολήθειά της είναι 20 εκατομμύρια. Τα χρέη των κομμάτων έχουν μπει στις προβλέψεις ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες δεν πιάζει μια αυτά δάνεια. Τα έχουν εξοφλήσει από την ανακεφαλαιοποίηση.
7: Ναι, ναι.
6: Ξέρετε ποιος είναι ο λόγος που δεν διαγράφονται?
7: Τα οποία τα
6: πληρώσουν. Γιατί όλοι φοβούνται τον λαϊκισμό. Αυτός είναι ο λόγος.
5: Εύχομαι πραγματικά το παράδειγμα της Νέας Δημοκρατίας να το ακολουθήσουν και άλλα κόμματα.
0: Καταχρεωμένα κόμματα. Άρε αδέρφια, πόσα λεφτά έχουν φάει? Δισεκατομμύρια. Μη σε πω τρισεκατομμύρια. Τρισεκατομμύρια. Το όλα αυτά τα χρόνια. Και τρώνε ακόμα, ναι. Τρισεκατομμύρια για πλάκα. Ξέρετε, κάθε φορά που διαβάζω για δολοφονίες, για μαφίες, για απαράδεκτες συνθήκες, για διαμαρτυρίες και γενικά για όλα όσα συμβαίνουν στις φυλακές και έξω στον δρόμο, για πυροβολισμούς, για συλλήψεις, ξέρετε, τα ξέρετε αυτά. Ο νους μου πηγαίνει πάντα, μα πάντα πηγαίνει στην περίπτωση Steinmetz και τη συνεργασία που είχε με την Αλεξία Μπακογιάννη. Πάντα εκεί πάει το μυαλό μου. Ο Steinmetz, ο Γαλλο-Ισραηλινός δισεκατομμυριούχος, ο οποίος στη Ρουμανία είχε καταδικαστεί για απάτες και ζητούσαν την έκδοσή του οι Ρουμάνοι και η Ελλάδα δεν τον έδωσε. Εκπροσώπησε τα συμφέροντά του με απόλυτη επιτυχία. Γιατί απέφερε σε κάποια φάση μετοχές δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι δεν είναι, κυρία Αλεξία Μπακογιάννη? Το βασικό επιχείρημα που δέχθηκε η ελληνική δικαιοσύνη για το Steinmetz, ξέρετε ποιο ήταν? Και ήταν και ο λόγος που δεν μπορούσε να εκδοθεί, είπανε, στη Ρουμανία. Γιατί, λέει, στις ρουμάνικες φυλακές είναι πάρα πολύ κακή η κατάσταση και θα οδηγούσε, λέει, σε βάναυση καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του. Και τότε γιατί δεν φέρατε πίσω τον Μπάσαρη? Αφού οι φυλακές στη Ρουμανία καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, για ποιο λόγο δεν φέρατε πίσω τον Μπάσαρη και τον αφήσατε εκεί να καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματά του? Μήπως για να μπορέσει να γίνει κάποια αγορά στην Ιταλία και η ελληνική δικαιοσύνη να ανησυχεί τόσο πολύ για το πώς θα περάσει ένας Γαλλο-Ισραηλινός στις φυλακές της Ρουμανίας? Αλλά βλέπεις, όταν πρόκειται για μεγάλα συμφέροντα και για ανθρώπους που εκπροσωπούν, από ό,τι φαίνεται, μέλη της οικογένειας σε εισαγωγικά, όλα γίνονται. Πώς πήρανε αυτό το δηληστήριο στην Ιταλία, ρε παιδιά? Πόθεν έσχες δεν καταθέτουν? Πώς πήραν αυτό το δηληστήριο? Εκεί δεν ασχολείται κανένας. Ο Πιτσιλής εκεί έχει αληθωρήσει. Πετάει χαρταετό. Αλλά βάζει φόρο στον παππού που έστειλε 20 ευρώ στην εγγονή του. Έτσι. Έτσι. Και μιας και που μιλάτε για όλους αυτούς και λέτε ναι, έτσι θα σωθεί. Στην Αργεντινή βλέπετε τι γίνεται. Το Χαβιέρ Μιλέι που πανηγυρίζατε όταν εκλέχθηκε, τον παρακολουθείτε καθόλου? Βλέπετε ότι θέλει να πουλήσει, να ξεπουλήσει τη γη του σε ξένους, να κάνει αυτό που κάνει και ο Μητσοτάκης? Ξέρετε τι πάει να πει μασονική στοά και πώς λειτουργούν αυτές οι στοές και πώς λειτουργούν όλοι αυτοί οι συμφεροντολόγοι? Ξέρετε. Δεν σας φαίνεται ύποπτο το ότι ο Τσίπρας βγαίνει φωτογραφία με την Ντόρα Μπακογιάννη? Μαζί, χαμόγελα και κοιτάνε στην κάμερα. Ντόρα, Τσίπρας και άλλα πόσα πρόσωπα. Και όταν ανοίγουν οι κάμερες, είναι εχθροί. Αλλά όταν κλείνουν οι κάμερες, φίλος ο Τσίπρας της Μπακογιάννη. Φίλοι της Μπακογιάννη η Κανέλη. Παρεάκι. Δεν τα ξέρετε αυτά. Μια χαρά τα ξέρετε. Αλλά προτιμάτε να βάλετε τη βάρκα να πάνε να βγάλετε καμιά τσιπούρα. Ποιος σηκώνεται τώρα να σώσει την Ελλάδα? Όλα με λιγάλα σου λέει. Και άμα λάχι, έλα ρε Εθνοσωτήρα, σώσε μας. Βγάλε το φίδι από την τρύπα. Αμ δε, τζάμπα. Τζάμπα πάει η Ελλαδίτσα, τζάμπα. Άξιοι της μοίρας. Αυτό έχω να πω. Αγκαζέ με την τεμπελιά σας. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα. Ράδιο Χαλκιδική 98,8 στη Χαλκιδική. Flash Κρήτης στο Ηράκλειο στους 95,8. Νότος News στη Ρόδο στους 97,8. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1 με 4. Γρηγόρης Ερέτης. Στόχος η αφύπνιση. Η ενότητα. Κόντρα σε κάθε φιλόδοξο, φιλάργυρο. Κόντρα σε όλους αυτούς τους χαρτογιακάδες που σας πουλάνε σωτηρία. Πάμε σε τραγουδάκι και επανέρχομαι. Δεύτερη ώρα. Με τον κύριο Ανδριανό. Να μιλήσουμε για τις φωτιές. Τι να βάλουμε τώρα, τι τραγούδι να βάλουμε. Τι τραγουδάκι να βάλουμε. Με Νεξέδες και Ζουμπούλια. Έλα, πάμε λίγο παραδοσιακά. Δώσε από Κατερίνα Παπαδοπούλου λίγο. Μπας και θυμηθούν οι Έλληνες ποιοι είναι και από πού έρχονται. Και όποιος θέλει να σταθεί απέναντί μας, ας σταθεί απέναντί μας, αδιάφορο. Και κολύμπι ξέρουμε και όρθιοι στεκόμαστε.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομένη μέρωση από τον Focus FM 103,6. Αντίστροφη μέτρηση για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και διεργασίες στο Κυβερνητικό Επιτελείο για την οριστικοποίηση των μέτρων που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Νέο κυβερνητικό όχι διαστόματος Παύλου Μαρινάκη για 13ο-14ο μισθό στο δημόσιο. Επικαλούμενος για μια ακόμη φορά το δημοσιονομικό κόστος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αποκλεί κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο επαναφοράς. Ο κύριος Μαρινάκης μας λέει ότι ο 13ος και ο 14ος μισθός κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ, επισημαίνει η ελληνική λύση. Εμείς του λέμε ότι αποζημιώσεις που δόθηκαν στους εργολάβους με υπετιότητα της κυβέρνησης αγγίζουν τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια. Ενώ ταυτόχρονα το πάρτι με το λαθρεμπόριο πετρελαίου και τις απευθείας αναθέσεις δισεκατομμυρίων ευρώ συνεχίζεται. Οπότε ο κύριος Μαρινάκης ας σταματήσει τα ψέματα και ας πάρει τα λεφτά από τους λίγους για να τα δώσει στους πολλούς που τα δικαιούνται, τονίζει το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Συναγερμός και σήμερα στο πυροσβεστικό σώμα, καθώς σύμφωνα με το σχετικό χάρτη κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3 για πάνω από τη μισή πυρωτική και νησιωτική επικράτεια. Κόκκινος συναγερμός για τα νησιά του Ιωνίου, όπου η κατηγορία κινδύνου είναι πολύ υψηλή, επίπεδου 4. Πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ το λίτρο διατηρούνται οι μέσες τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα, με το κόστος ανεφοδιασμού να παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις ανάλογα με την περιοχή. Η πανελλαδική μέση τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώθηκε στα 2,028 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης ήταν ακόμα ακριβότερο, φτάνοντας στα 2,040 ευρώ. Ενώ η Ευρώπη εξετάζει φορολογία υπερκερδών στα καύσιμα, η κυβέρνηση προστατεύει τα συμφέροντα και μοιράζει ψίχουλα, σημειώνει το Πασόκ. Σήμερα αναμένεται να μεταφερθούν τα συντρίμμια του μοιραίου ελικοπτέρου από τη Σύφνο στο Τατόιο, που θα εξεταστούν ενδελεχώς από την Επιτροπή των Πραγματογνωμόνων και το κλιμάκιο του ΕΔΑΣΑΜ. Στόχος είναι να εντοπιστούν στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στα αίτια της συντριβής και να επιβεβαιωθεί η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στην τραγωδία με τους 3 νεκρούς. Ενώπιον της δικαιοσύνης βρίσκονται οι 23 συλληφθέντες για τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στη δομή της Ιντικής στις Σέρες το περασμένο Σάββατο. Το δικαστήριο έχει διορίσει ένα δικηγόρο για τους Αιγύπτιους και έναν για τους υπηκόους Μπαγκλαντές. Για τα επεισόδια έχουν γίνει μέχρι στιγμής 27 συλλήψεις, ενώ αναζητούνται άλλοι 15 που κατάφεραν να αποδράσουν. Ασταμάτητες οι καραβιές στην Κρήτη. Πάνω από 280 παράνομοι αλλοδαποί περισυνελέγησαν σε 5 διαφορετικά περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα σήμερα, με λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν μπόρες. Κατά τόπους συνθήκες καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα έως και 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.

0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
4: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού, ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι, που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα? Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
5: Είναι τόσο.
4: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
6: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα. Νότος News στους 97,8 στη Ρόδο. Flash Κρήτη στους 95,8 στο Ηράκλειο και ράδιο Χαλκιδικής στους 98 και 8 στη Χαλκιδική. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1 με 4 Γρηγόρης Ερέτης. Και πάμε να καλησπερίσουμε τον αντιστράτηγο και υπαρχηγό του πυροσβεστικού σώματος εν αποστρατεία, τον κύριο Ανδριανό Κουρμπάτσι. Καλησπέρα κύριε Κουρμπάτσι.
5: Καλησπέρα κύριε Σερέτη και σε εσάς και στους ακροατές σας.
6: Κύριε Κουρμπάτσι, για άλλη μια χρονιά βλέπουμε την Ελλάδα να καίγεται, βλέπουμε να μην έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, βλέπουμε τους πυροσβέστες να φωνάζουν ότι δεν είναι αρκετό το προσωπικό και πραγματικά θέλω και τη δική σας άποψη.
5: Κοιτάξτε, ας ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Το γεγονός ότι κάποιοι διαμαρτύρονται ότι δεν υπάρχουν πυροσβέστες στην Ελλάδα είναι εσφαλμένη αντίληψη. Η πραγματικότητα και η Eurostat για το 2025 κατατάσσει την Ελλάδα στην πρώτη θέση με τους περισσότερους ανά 100.000 κατοίκους πυροσβέστες. Δηλαδή 0,47% στην Ελλάδα, πρώτη Ελλάδα, σε σχέση με τους επαγγελματίες εργαζόμενους στη χώρα. Δεύτερη είναι η Κροατία και τρίτη η Πορτογαλία. Mm-hmm. Άρα μη διαμαρτυρόμαστε ότι δεν έχουμε πυροσβέστες.
6: Είναι συνολικά πόσοι είναι, 18.000?
5: 18.800 είναι. Mm-hmm. Βέβαια εδώ υπάρχει το εξής πρόβλημα.
6: Φτάνουν, συγγνώμη σας διακόπτω, φτάνουν 18.000 πυροσβέστες για όλη την Ελλάδα?
5: Φτάνουν, αρκεί να γίνει η ορθολογική διαχείριση του προσωπικού. Πιστεύω δεν γίνεται και γι' αυτό ψάχνουμε να βρούμε πυροσβέστες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν πυροσβεστικά κλιμάκια όπου έχουν μία πυρκαγιά το χρόνο. Ναι. Ή και κάθε δύο χρόνια μία πυρκαγιά. Uh-huh. 21 άτομα υπηρετούν σε κάτι κλιμάκια τέτοια, ενώ έπρεπε να έχουν καταργηθεί. Οι πυροσβέστες αυτοί πρέπει να μετακινηθούν αλλού, έτσι ώστε να έχουμε ορθολογική διαχείριση.
6: Συγγνώμη λίγο που ρωτάω, αλλά μετά θα πάτε αλλού και θα φύγετε από το θέμα αυτό. Από τους 18.800 πυροσβέστες, πόσοι είναι στην πρώτη γραμμή και σβήνουν φωτιές?
5: Κοιτάξτε, αυτό θέλω να πω. Υπάρχουν στην πρώτη γραμμή πυροσβέστες. Το θέμα το εξής.
6: Πόσοι πυροσβέστες όμως είναι στην πρώτη γραμμή? 5.000, 5.000, 6.
5: Όχι. Είναι περισσότεροι.
6: Πόσοι δηλαδή? Απλά, 10.000.
5: Απλά τι γίνεται. Δεν είναι όλοι βάρδια. Έτσι, δηλαδή κατανέμονται σε βάρδιες το προσωπικό. Όταν έχουμε κατηγορία κινδύνου 1, 2, 3... η βάρδια λειτουργεί κανονικά όπως και το χειμώνα. Ναι. Όταν έχουμε κατηγορία 4, έχουμε δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας, που σημαίνει ότι έχουμε αυξημένο προσωπικό, και όταν έχουμε κατηγορία 5 έχουμε επίσης επιπρόσθετο προσωπικό που είναι στην υπηρεσία.
6: Ναι, κύριε Κουρμπάτσι, δηλαδή, κύριε Κουρμπάτσι, γιατί ρωτάνε και οι ακροατές. Δηλαδή, από τους 18.800 ανθρώπους που είναι πυροσβέστες, κάποιοι είναι στα γραφεία, άλλοι είναι στην πρώτη γραμμή. Πόσοι περίπου είναι στην πρώτη γραμμή? Δηλαδή, πόσοι άνθρωποι επιχειρούν να σβήσουν φωτιές στην Ελλάδα?
5: Τα 3/4 έχουν διατεθεί στη μάχη μου.
6: Δηλαδή, αλλά 12.000.
5: Ακριβώς. Όμως, είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Υπάρχουν υπηρεσίες που έπρεπε να έχουν καταργηθεί. Δεν τις αφήνουν οι πολιτικοί να καταργηθούν. Παράδειγμα, εδώ στην πατρίδα μου, στην Ήπειρο, έτσι, στο νομό Ιωαννίνων, υπάρχει ένα κλιμάκιο στις Μιλιοτάδες. Αυτό το κλιμάκιο είχε ανέκαθεν μια φωτιά το χρόνο. Κι όμως εκεί απασχολούνται 21 πυροσβέστες.
6: Δεν μπορεί να τύχει όμως να υπάρχει μια πυρκαγιά εκεί και δεν θα έχει μετά πυροσβέστες εκεί? Δηλαδή δεν λειτουργεί και λίγο προληπτικά?
5: Όχι, θα πάει περιπολικό, θα βγουν περιπολικά.
6: Τα περιπολικά όμως, δηλαδή, δεν μπορούν να σβήσουν τη φωτιά, κύριε Κουρμπάτσι.
5: Δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή, από το να είναι στατικοί οι πυροσβέστες στο κλιμάκιο το συγκεκριμένο, από τους 21, γιατί είναι σε βάρδιες στο προσωπικό, έτσι. 4-5 είναι στη βάρδια. Στο περιπολικό θα είναι 3-4 άτομα. Γι' αυτό λέω ότι θέλει ορθολογική διαχείριση, σχεδιασμός και οργάνωση σε άλλο επίπεδο.
6: Ναι. Για μένα προσωπικά, για να τοποθετήσω και εγώ τις δικές μου απόψεις, θέλω να γνωρίζετε και το πώς σκέφτομαι, για να ρωτάω και ανάλογα και να απαντάτε σε αυτά τα θέματα τα οποία υπάρχουν. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ λίγοι οι πυροσβέστες και ακούω και τους πυροσβέστες τους ίδιους που διαμαρτύρονται γι' αυτό. Ακούω και τους εθελοντές οι οποίοι λένε ότι εμάς μας έχουν παρατήσει. Εθελοντές, λέω, συγγνώμη, τους εποχιακούς που λένε ότι μας έχουν παρατήσει. Και αναρωτιέμαι, γιατί έτσι πώς θα περιγράφεται τώρα, να είμαστε πρώτοι σε θέσεις και να είναι κατάλληλο το προσωπικό και να αρκεί το προσωπικό. Τότε για ποιο λόγο καιγόμαστε, κύριε Γκουρμπάτση? Εξηγήστε μας λίγο, για ποιο λόγο κάθε χρόνο η Ελλάδα καίγεται, αφού αρκεί το προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος?
5: Η πολιτεία έχει ρίξει από το 1998 που πήρε το πυροσβεστικό σώμα με το νόμο 2612 του 1998, είμαι και ο συντάκτης αυτού του νόμου, ανατέθηκε δασοπυρόσβεση στο πυροσβεστικό σώμα. Μέχρι τότε, μέχρι το 1998, ήταν στη δασική υπηρεσία, όπως ξέρετε. Από το 1998 και μετά η καταστολή έχει πάει στο πυροσβεστικό σώμα, έχει ανατεθεί, και η πρόληψη έχει παραμείνει στη δασική υπηρεσία. Δηλαδή διασπάστηκε η διαχείριση των δασικών πυρκαγιών, που αποτελείται από την καταστολή και την πρόληψη, σε δύο φορείς. Δύο φορείς ξένους μεταξύ τους, οι οποίοι ανήκουν σε διαφορετικά υπουργεία και δεν υπάρχει ένας συντονισμός μεταξύ τους.
6: Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι τα δασαρχεία δεν καθαρίζουν τα δάση έτσι όπως θα έπρεπε?
5: Θα σας πω. Τα χρήματα που διατίθενται στην καταστολή είναι 70 με 80% σε σχέση με την πρόληψη. Πάνε πολλά λεφτά στην καταστολή και λιγότερα στην πρόληψη. Οπότε διαμαρτύρονται οι δασικοί και δικαιολογημένα διαμαρτύρονται.
6: Συγγνώμη, σας διακόπτω, αλλά έχω ερωτήσεις. Όταν λέτε για καταστολή, πάνε χρήματα στην καταστολή, πού πάνε αυτά τα χρήματα? Γιατί εγώ βλέπω ακόμα τα Καναντέρ του 1974 να πετάνε.
5: Ναι, μισθώνω, δεν μην ξεχνάτε, φέτος έχουμε 80 εναέρια μέσα, εκ των οποίων τα 51. Τα 51 είναι μισθωμένα.
6: Είναι νοικιαζόμενα.
5: Ακριβώς. Κάθε ώρα
6: αυτό
5: που
6: το θεωρείτε λογικό, δηλαδή να νοικιάζουμε, γιατί να μην αγοράσουμε αεροπλάνα δικά μας?
5: Ναι, αυτή είναι μια φιλοσοφία της πολιτείας που έπρεπε από την ανάληψη της δασοπυρόσβεσης, από το πυροσβεστικό σώμα, έπρεπε να σκεφτούν οι θύνοντες τότε να αγοράσουν και όχι να νοικιάζουν εναέρια μέσα. Ένα Έριξον, αυτά που βλέπουμε όλοι και τα γνωρίζουμε, είναι τα καλύτερα παγκοσμίως, έτσι.
6: Πόσους τόνους αυτά πετάει ένα Έριξον, γιατί παγκοσμίως δεν νομίζω να είναι τα καλύτερα.
5: Θα σας πω.
6: Πόσους τόνους πετάει ένα Έριξον, γιατί εγώ θυμάμαι κάτι.
5: 7 τόνους.
6: 7 τόνους. Εγώ θυμάμαι από τη Ρωσία είχε έρθει ένα που πετούσε 20 ναι. και τόνους. 20 πλάς τόνους. Δηλαδή τα καλύτερα, όταν λέμε, πώς το προσδιορίζετε ότι είναι το καλύτερο το Έριξον?
5: Θα σας πω. Το ανάγλυφο της Ελλάδας δεν επιτρέπει. Αυτά τα ρώσικα τα είχαμε φέρει το 2000 και αργότερα είχαμε μισθώσει. Όμως τι γίνεται, αυτά πρέπει να πετάνε σε μεγάλο ύψος, επειδή υπάρχει έντονο το ανάγλυφο. Στη Ρωσία υπάρχουν οι στέπες που είναι αποτελεσματικά. Εδώ, όταν έχουμε ορεινό όγκο σε μεγάλη έκταση, πρέπει να πετάνε σε μεγάλο ύψος και με μεγάλη ταχύτητα αυτά τρέχουν, 700 χιλιόμετρα την ώρα, και αφήνουν το νερό που αφήνουν.

0: Καναντέρ και 8 ώρες δεν κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά.
1: Ναι, έχει αλλάξει η φιλοσοφία.
0: Και κάνανε, συγγνώμη, και κάνανε και κάνα μισάωρο να πάνε να φέρουν νερό. Πάλι καλά είναι κοντά η λίμνη. Αν ήταν πιο μακριά, απορώ.
1: Αυτοί οι τράκτορες, επειδή όταν έχει κυματισμό, δηλαδή πάνω από 4-5 βοφόρ, δεν μπορούν να πάρουν νερό από τη θάλασσα, όσα είναι αμφίβια, γιατί υπάρχουν και σταθερείς υδροληψίες που γεμίζουν στα αεροδρόμια. Αυτά που είναι αμφίβια πάνε σε λίμνες που δεν έχει μεγάλο κυματισμό να πάρουν νερό. Χάνεται πολύτιμος χρόνος και γι' αυτό δεν είναι αποτελεσματικά για την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και όμως νοικιάζουμε κάθε χρόνο 20 με 22 τέτοια αεροσκάφη. Αυτά είναι κατάλληλα μόνο για εναέρια επιτήρηση. Να είναι έμφορτα, να περιπολούν στην Αττική, ας πούμε, και όταν ξεσπάσει μια πυρκαγιά έχουν 3 τόνους νερό.
0: Ναι, απλά κύριε Μπουρμπάτση, έτσι όπως θα παρουσιάζετε τα πράγματα, έχουμε τα καταλληλότερα αεροσκάφη, έχουμε αρκετούς πυροσβέστες. Και εγώ συγκεκριμένα τώρα στη Λυτή που ήμουν εκεί, είδα ότι αν δεν υπήρχαν εθελοντές, θα είχαμε καεί ζωντανοί όλοι, και το χωριό και όλοι. Δηλαδή οι εθελοντές με τους εξκαφείς, οι εθελοντές με τα φτιάρια, κυριολεκτικά με τις τσάπες και με αυτά όλα τα, με όλη αυτή τη βοήθεια που πρόσφεραν, μπόρεσαν και βοήθησαν το πυροσβεστικό σώμα για να σβήσει η φωτιά. Αν δεν ήταν αυτοί, πραγματικά σας μιλάω μέσα από την καρδιά μου, δεν προσπαθώ να το παίξω ούτε έξυπνος ούτε να σταθώ απέναντί σας. Ακόμα θα κεγόμασταν.
1: Ναι, είναι πολύτιμοι όλοι αυτοί οι εθελοντές, και όταν λέμε, όπως μου είπατε, για εθελοντές, εσείς εννοείτε αυτούς τους αυτόκλητους εθελοντές, όχι τους οργανωμένους που ανήκουν στο πυροσβεστικό σώμα. Αυτοί είναι περίπου 5.000 όλη την Ελλάδα.
0: Οι πολίτες, κύριε Κουρμπάτση, οι πολίτες.
1: Οι πολίτες, σωστά.
0: Που κανονικά δεν θα έπρεπε να μπουν σε αυτή τη διαδικασία άνθρωποι που δεν γνωρίζουν, που δεν έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, τις κατάλληλες μάσκες. Κι όμως ήταν εκεί με τα ρούχα εργασίας και σβήνανε φωτιές. Πώς γίνεται λοιπόν να έχουμε ανάγκη τους εθελοντές, ενώ είναι αρκετοί οι πυροσβέστες και έχουμε και όλα τα κατάλληλα μέσα?
1: Ναι, είναι θέμα σχεδιασμού. Εδώ πρέπει να γίνει ένα σχεδιασμό σε άλλη βάση. Γι' αυτό είπαμε τι θέλουμε. Θέλουμε να έχουμε το βάρος όλο στην καταστολή, στην πρόληψη. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι πρέπει πολλά λεφτά να πάνε στην πρόληψη. Και όταν λέω στην πρόληψη, εννοώ στη δασική υπηρεσία, αφαίρεση καύσιμης ύλης. Γι' αυτό έχει θεσμοθετηθεί η προδιαγεγραμμένη καύση. Έχει νομοθετηθεί έτσι η προδιαγεγραμμένη που γίνεται χρόνια στην Αμερική για να αφαιρεθεί καυσιμή ύλη το χειμώνα, έτσι ώστε το καλοκαίρι να μην υπάρχει στα δάση πολύ καυσιμή ύλη για να κάψει όταν εκδηλωθεί πυρκαγιά.
0: Πάρα πολλές πυρκαγιές όμως προέρχονται από το δίκτυο της ΔΔΕ και καλώς ή κακώς αρμόδια για να καθαρίσει όλα αυτά τα χόρτα, τα δέντρα, τους θάμνους και ό,τι άλλο υπάρχει γύρω από τις κολόνες είναι ο ΔΔΕ. Και εδώ
1: ακριβώς
0: βλέπουμε ότι σε διάφορα σημεία που έχουν ξεκινήσει πυρκαγιές από το ΔΔΕ δεν έχουν υπάρξει αποζημιώσεις. Και σας ρωτάω ευθέως, δηλαδή, άμα ακόμα και το δασαρχείο έχει κάνει αυτά που πρέπει να κάνει και μια εταιρεία που πλέον είναι και ιδιωτικές κάποιες εταιρείες δεν έχουν ακολουθήσει τους σωστούς κανόνες, δεν θα έπρεπε να αποζημιώσουν?
1: Κοιτάξτε, όταν αποδειχθεί ότι μια πυρκαγιά οφείλεται στο ΔΔΕ, στο ηλεκτρικό δίκτυο ή στον ΑΔΜΗ αντίστοιχα για την υψηλή τάση, τότε όταν κατηγορηθούν και πάνε στο δικαστήριο, τότε όσοι έχουν ζημιωθεί από την πυρκαγιά τη συγκεκριμένη μπορεί να ενάγουν τις συγκεκριμένες εταιρείες. Έτσι. Το θέμα είναι ότι είναι θέμα απόδειξης, να αποδειχθεί ότι όντως είναι ηλεκτρική η αιτία της πυρκαγιάς. Γι' αυτό φέτος πάμε πάρα πολύ καλά στο πλαίσιο της προανάκρισης. Δηλαδή έχουν ιδρυθεί 37 ανακριτικά κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού στην Ελλάδα, συν η ΔΑΕ που εποπτεύει όλα αυτά τα κλιμάκια, και βλέπετε ότι έχουμε πάρα πολλές συλλήψεις στα όρια του αυτοφόρου. 317 μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί στα όρια του αυτοφόρου, και από αυτούς τους 317 το 11% προκάλεσαν την πυρκαγιά από αμελή συμπεριφορά και ένα 9% σε δόλια ενέργεια.
0: Ναι, απλά ακόμα δεν έχω καταλάβει γιατί κάθε καλοκαίρι και εγώ είμαστε, κύριε Κουρμπάτση. Δεν μπορώ να καταλάβω. Λειτουργούν όλα ρολόι όπως μας τα περιγράφετε, αλλά κάθε καλοκαίρι και εγώ είμαστε και κάθε καλοκαίρι χάνονται και ανθρώπινες ζωές από αυτές τις πυρκαγιές. Και δεν είναι μόνο σχεδιασμός. Δεν μπορούμε να τα ρίξουμε μόνο στο σχεδιασμό.
1: Όλα ξεκινάνε από την οργάνωση και το σχέδιο.
0: Άρα δεν είναι σωστά οργανωμένο το πυροσβεστικό σώμα, δεν παίρνει σωστές αποφάσεις στο Υπουργείο και υπάρχουν αυτά τα προβλήματα.
1: Ναι, μια πυρκαγιά μεγάλη θέλει συντονισμό, έτσι.

0: έτσι, γιατί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας δεν είναι μόνο το πυροσβεστικό σώμα, είναι οι Δήμοι, οι περιφέρειες, είναι ο ΔΕΔΙΕ, ο ΑΔΜΙΗ, οι ενόπλες δυνάμεις, η ελληνική αστυνομία, το λιμενικό.
1: Ο βασικός οργανωτής, να σας το θέσω έτσι, ο μαέστρος της ορχήστρας, ποιος είναι?
0: Επιχειρησιακός, ο κύριος επιχειρησιακός βραχίωνας της πολιτικής προστασίας είναι το πυροσβεστικό σώμα.
1: Το πυροσβεστικό σώμα. Άρα η πυροσβεστική, έτσι όπως τα περιγράφει τα πράγματα, δεν κάνει σωστά τη δουλειά της. Που εγώ είμαι δίπλα στους πυροσβέστες. Ξέρω ότι δίνουν μάχη στην πρώτη γραμμή για να σβήσουν φωτιές. Αλλά έτσι όπως τα περιγράφετε, δεν λειτουργεί σωστά το πυροσβεστικό σώμα.
0: Ναι, γι' αυτό σας είπα, όλα είναι θέμα συντονισμού. Συντονίζονται από το ενιαίο συντονιστικό κέντρο, το ΣΚΕΔΙΚ. Προβλέπει ο νόμος για την πολιτική προστασία, ο οποίος θεσπίστηκε το 2020, ο νόμος 4662, προβλέπει 13 επιχειρησιακά κέντρα σε κάθε περιφέρεια πολιτική να υπάρχει. Αυτά τα επιχειρησιακά κέντρα δεν λειτουργούν μέχρι στιγμής. Δηλαδή θέλει πολλή δουλειά ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας. Δεν είναι μόνο η πυροσβεστική. Ο μηχανισμός, δηλαδή η Δήμη. Βλέπετε στην τηλεόραση, έτσι, όταν ξεσπάει μια πυρκαγιά, βλέπουμε οικόπεδα καθάριστα. Οι Δήμοι δεν παραπονούνται ότι δεν έχουν χρήματα. Η κεντρική διοίκηση, το κράτος, δεν τους δίνει πολλά χρήματα, διαμαρτύρονται. Ναι. Δεν υπάρχει όμως και ο έλεγχος. Δηλαδή δεν ελέγχεται, ο κάθε Δήμος παίρνει λεφτά. Φέτος πήραν 50 εκατομμύρια η ΟΤΑ για να καθαρίσουν. Δεν υπάρχει όμως έλεγχος αν αυτά τα λεφτά πήγανε για το σκοπό,
1: ναι,
0: για τον οποίο.
1: Απλά πρέπει να εξετάσουμε λίγο το ότι υπάρχουν και υπουργοί οι οποίοι δεν έχουν ιδέα. Για παράδειγμα, θα φέρω τον κύριο Χρήστο Στυλιανίδη, ο οποίος είναι ο προκάτοχος του Υπουργείου.
0: Αφήστε τον, εντάξει. Αφήστε τον.
1: Ένα λεπτό.
0: Το συγκεκριμένο, ναι.
1: Ακούστε με λίγο, ένα λεπτό. Ένας οδοντίατρος δεν μπορεί να συντονίσει προφανώς αν δεν γνωρίζει την πολιτική προστασία. Έτσι.
0: Γι' αυτό λέμε.
1: Όπως και ο Κικίλιας.
0: Πρέπει να βάζει άριστους υπουργούς και όχι αριστούς.
1: Όπως και ο Κικίλιας. Καλαθοσφαιριστής ήταν ο άνθρωπος. Απορώ αν έβαζε και καλάθια. Και δεν μπορεί να συντονίσει προφανώς. Αλλά εγώ θέλω να σας κάνω κι άλλη μια ερώτηση. Γιατί γνωρίζω ότι πέρα από αντιστράτηγος και υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, εν αποστρατεία βέβαια, είστε και νομικός και δικαστικός πραγματογνώμονας. Και από όσο γνωρίζω, έχετε ασχοληθεί και με την υπόθεση στο Μάτι, την πυρκαγιά στο Μάτι στις 23 Ιουλίου του 2018, αυτή την καταστροφική πυρκαγιά. Εξηγήστε μου λίγο, τι λάθη έγιναν στο Μάτι και γιατί φτάσαμε στο σημείο να έχουμε τόσους πολλούς ανθρώπους που χάσαν άδικα τη ζωή τους?
0: Στο Μάτι δεν λειτουργήσε τίποτε. Ο κρατικός μηχανισμός ήταν σαν να μην υπάρχει. Ασυντόνιστος, αναποτελεσματικός, χωρίς σχέδιο, ό,τι ήθελε έκανε ο καθένας, και γι' αυτό είχαμε τα 104 θύματα και τους 37 σοβαρά εγκαυματίες. Όμως είδατε φέτος, όπου είχαμε μεγάλες πυρκαγιές, παράδειγμα στη Βιωτία στις 31 Ιουλίου, στην Εύβοια, είδατε ότι κινητοποιήθηκαν αμέσως σκάφη και της πυροσβεστικής και του λιμενικού.
1: Για το Μάτι όμως, γιατί δεν πήγε κανένας φυλακή, κύριε Κουρμπάτση, ενώ δεν λειτουργήσε τίποτα?
0: Πήγανε 4 άτομα.
1: Ποιος?
0: Πήγε ο τότε αρχηγός, ο υπαρχηγός, ο διοικητής του ενιαίου συντονιστικού κέντρου και ο γενικός γραμματέας.
1: Και η Δούρου γιατί δεν πήγε φυλακή?
0: Αυτό είναι θέμα δικαστηρίου. Το δικαστήριο λοιπόν έκρινε και σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό ότι οι τοπικοί άρχοντες εκεί στο ΣΟΤΑ δεν είχε κανένας ποινική ευθύνη.
1: Όλα όσα ανέφερε ο κύριος Βασίλης Ματθεόπουλος στον άνθρωπο που είχε αναλάβει να συντάξει την αναφορά, τα έχετε ακούσει?
0: Τον κύριο Λιώτσο, ναι, γιατί είχε κάνει και αναφορά και στο όνομά μου.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι.
0: Είχε κάνει αναφορά και στο όνομά μου το 2002, όταν ήμουν διευθυντής στη ΔΑΕ. Είχα εντολή του εισαγγελέα τότε ποινικής δίωξης του Πειραιός να κατασχέσω βιβλία του ανακριτικού και της πυρασφάλειας και να διαπιστώσω αν υπήρχαν παρανομίες, και μεταξύ αυτών ήταν και ο συγκεκριμένος. Όμως τελικά αθωώθηκαν, γιατί έπεσε ένα σύστημα επάνω και αθωώθηκαν, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Και αυτό του είπε του κ. Λιώτσου, ότι τι θα μου κάνεις, ότι μου έκανε και ο Γκουρμπάτης τότε.
1: Ναι, δηλαδή ανέφερε το όνομά σας για να εξηγήσει το ότι δεν μπορεί κανένας να τους βάλει φυλακή.
0: Ναι, μέχρι το Μάτι όντως υπήρχαν κατηγορούμενοι συνάδελφοι αξιωματικοί, τους είχε αναζωπηρωθεί πυρκαγιά, είχαν πάει κατηγορούμενοι, όμως μέχρι τότε κανένας δεν έμπαινε φυλακή. Άλλαξε ο ποινικός κώδικας, έγινε πιο αυστηρός και τώρα και για αμέλεια πηγαίνουν και φυλακή. Από τους 21 κατηγορούμενους οι 4 πήγαν στη φυλακή.
1: Ναι, αλλά δεν πήγε η Ρένα Ιδούρου, η οποία αθωώθηκε, η οποία καλώς ή κακώς είχε και αυτή ευθύνες. Δεν είχε ευθύνες.
0: Κοιτάξτε, το δικαστήριο δεν θα κρίνω τώρα την απόφαση του δικαστήριου.
1: Όχι, γενικά ρωτάω. Ένα λεπτό, κύριε Κουρμπάτση, για να το θέσω σωστά. Ναι. Περιφερειάρχης ή ο Δήμαρχος δεν έχει ευθύνες. Πριν λίγο μας είπατε ότι ο Δήμος πρέπει να καθαρίζει αγροτεμάχια, για παράδειγμα. Η περιφέρεια δεν έχει ευθύνη.
0: Κοιτάξτε, οι συγκεκριμένοι δήμαρχοι, οι τρεις που είχαν πάει κατηγορούμενοι τότε με το Μάτι, επειδή το κατηγορητήριο ήταν γενικό και έλεγε μέσα ότι δεν καθάρισαν, αλλά δεν έλεγε που συγκεκριμένα δεν καθάρισαν, γι' αυτό και αθώθηκαν, δηλαδή ξεκίνησε λάθος αυτή η υπόθεση από την προανάκριση και την προκαταρκτική εξέταση που διενεργήθηκε από την εισαγγελία. Υπήρχε κατηγορητήριο σαθρό. Φανταστείτε ότι το 112, εγώ όταν κατέθεσα ως μάρτυρας και σε πρώτο βαθμό και σε δεύτερο, ανέφερα για τη σύμβαση για το 112, η οποία ξεκίνησε το 2014. Για το 112 το γνωστό, έτσι, ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης. Αυτός έπρεπε να λειτουργεί από το 2015. Παράταση στην παράταση και άρχισε να λειτουργεί από το Γενάρη του 2020.
1: Ναι. Επειδή αναφέρατε τώρα αυτό που αναφέρατε. Το δικαστήριο αποφάσισε και μια μετατροπή της ποινής. Και κάποιοι πληρώσανε και δεν πήγανε φυλακή. Έτσι,
0: σε πρώτο βαθμό, ναι, σε δεύτερο βαθμό αποφάσισε λοιπόν τους 4, η ποινή τους ήταν άνευ μετατροπής και άνευ αναστολής και οδηγήθηκαν στη φυλακή. Οι 6 μετατρέπηκε σε χρηματική ποινή η ποινή τους και οι υπόλοιποι 11 αθώθηκαν.
1: Αθώθηκαν, ωραία, ακούστε με λίγο, για να ξέρει και ο κόσμος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο Σωτήρης Τερζούδης, ο τότε αρχηγός της πυροσβεστικής, ο Βασίλης Μαθεόπουλος, τότε υπαρχηγός, ο Ιωάννης Φωστιέρης, τότε επικεφαλής του ΕΣΚΕ, και ο Ιωάννης Καπάκης, τότε Γενικός Γραμματέας της Πολιτικής Προστασίας. Η συνολική ποινή, κύριε Κουρμπάτση, έφτασε περίπου στα 340 έτη και θα κάτσουν μέσα μόνο 5 χρόνια.
0: 340 έτη, αλλά ο ποινικός μας κώδικας ορίζει ρητά ότι η εκτιτέα ποινή είναι τα 5 χρόνια για πλημελήματα.
1: Ωραία, και το δικαστήριο αποφάσισε τη μετατροπή της ποινής για τους υπόλοιπους, για να μπορούν να την εξαγοράζουν την ποινή τους, 10 ευρώ ημερησίως.
0: Σωστά.
1: 10 ευρώ ημερησίως. Για τον Χριστίνο Γκολφίνο, ο οποίος ήταν τότε διευθυντής του 199, για τον Παντελάκο, ο οποίος ήταν διευθυντής του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας. Αυτοί οι άνθρωποι είναι έξω, πληρώσανε και βγήκανε. Ο Παπαδόπουλος, διοικητής πυροσβεστικού σταθμού Νέας Μάκρης, ο Παναγιωτόπουλος, διοικητής πυροσβεστικής υπηρεσίας Αθηνών, και ο Χαράλαμπος Χιόνης, ο διοικητής πυροσβεστικού.
0: Ναι, μπράβο. Ναι.
1: Αυτοί δηλαδή πληρώσανε και βγήκανε.
0: Ναι.
1: Και σας ρωτάω εγώ, οι 111, 117, 117 αν δεν κάνω λάθος.
0: 104 θύματα.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Οι 104 αυτές οικογένειες που δεν θα έχουν δίπλα τους τους ανθρώπους οι οποίοι φύγαν από τη ζωή, πώς μπορεί να νιώθουνε που βλέπουνε αυτή την απόφαση τη δικαστική?
0: Κοιτάξτε, εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία να κρίνω την απόφαση. Καλώς ή κακώς βγήκε μια απόφαση. Ήρθε ο Άριος Πάγος μετά από ανέρεση που άσκησαν οι 3 εκ των καταδικαστέντων. Άσκησαν ανέρεση. Ήρθε ο Άριος Πάγος με την 694 απόφαση του 2026 και είπε ότι αμετάκλητα καταδικάζονται ως προς την ουσία της υπόθεσης. Δεν μπήκε, μόνο ένα ελαφρυντικό ακύρωσε, ένα ελαφρυντικό του πρώτερου συνομουβίου, και θα εκδικαστεί υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, χωρίς βέβαια μάρτυρες και χωρίς, απλά μόνο να κρίνει αν έπρεπε να τους δοθεί το ελαφρυντικό του πρώτερου συνομουβίου, έτσι ώστε αν τους δοθεί από το νέο εφετείο θα μειωθεί η ποινή τους και...
1: Ναι. Ακούστε με λίγο. Βλέπω τώρα τελευταία να καίγονται τα τελευταία χρόνια να καίγονται δάση και εκεί που καίγονται τα δάση να φυτρώνουν ανεμογεννήτριες. Και επειδή έχω ασχοληθεί ενεργά με το θέμα, κύριε Κουρμπάτση, γνωρίζω την απόφαση 2499 του 2012 τη ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.
0: Η
1: κυρία Σακελαροπούλου, η οποία ήταν εισηγήτρια, για να μπορούν υπό προϋποθέσεις, έτσι γράφει, να επιτρέπεται η εγκατάσταση αιωλικών πάρκων σε δασικές και αναδοσιωτές εκτάσεις, δηλαδή σε καμένα δάση. Οπότε, πώς σας φαίνεται εσάς που καίγονται δάση και από το πουθενά εκεί πέρα εμφανίζονται αιωλικά πάρκα?
0: Κοιτάξτε, εδώ ξεκινάει μία διαδικασία, δηλαδή μία πυρκαγιά, μπαίνουν σχέδια επενδυτικά στον τόπο που κάηκε και οι επιχειρηματίες, η δουλειά τους είναι αυτή να επενδύουν χρήματα και εδώ η πολιτεία φταίει, έτσι. Αν είστε,
1: συγγνώμη,
0: δηλαδή,
1: ένα λεπτό. Κύριε Κουρμπάτση, εσείς εδώ πέρα είστε τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Ο κύριος Ανδριανός Κουρμπάτσης, με τον οποίο συνομιλώ αυτή τη στιγμή, είναι ένας άνθρωπος που έχει ψάξει με κάθε τρόπο το τι ακριβώς συμβαίνει. Είστε δικαστικός πραγματογνώμονας. Και απορώ, δεν δημιουργείτε, ας πούμε, δεν έχετε δεύτερες σκέψεις για το ότι υπάρχει μια περίπτωση να καίνε σκεμμένα τα δάση για να τοποθετήσουν με αυτή την απόφαση 2499-2012 αιωλικά πάρκα πάνω στα βουνά μας.
0: Ναι, αυτό είναι η κρίση του δικαστηρίου κατά την άποψή μου εσφαλμένη. Βέβαια, αφού το Συμβούλιο Επικρατείας η ολομέλεια ήρθε και είπε...
1: Ποια κρίση του δικαστηρίου, δεν κατάλαβα, κύριε Κουρμπάτση, δεν έχω καταλάβει τι μου λέτε. Ποια κρίση του δικαστηρίου, εσείς είστε δικαστικός πραγματογνώμονας. Πώς σας φαίνεται εσάς, υπάρχει περίπτωση να καίνε τα βουνά και τα δάση μας για να τοποθετηθούν αιωλικά πάρκα?
0: Σαν Ανδριανός Μπουρμπάτη, σαν πραγματογνώμονας, διαφωνώ κάθετα. Βέβαια, οι δικαστές είχαν άλλη άποψη, γι' αυτό σας λέω. Εκεί τους έπεισε η κυρία Σακελαροπούλου, τους έπεισε και έγινε δεχτή η εισήγησή της τότε να μπορούν και σε αναδοσωτές εκτάσεις, γιατί όπως ξέρετε, όταν καίγεται μια περιοχή εντός 30 ημερών, πρέπει να κηρυχτεί αναδοσωτέα με απόφαση.
1: Ναι, έχετε εσείς ανακαλύψει κάποια στοιχεία? Εδώ πέρα μας έχουν καταγγείλει το ότι έχουν βρεθεί γκαζάκια, το ότι έχουν βρεθεί καμένα λάστιχα μέσα στα βουνά, το ότι υπάρχουν εμπριστές. Δικαστικός πραγματογνώμονας είστε. Δεν μπορείτε να μας πείτε, ας πούμε, σαν κύριος Ανδριανός Κουρμπάτσης, το εάν υπάρχει αυτή η περίπτωση να καίνε τα δάση για να μπορούν να κάνουν τις επενδύσεις τους?
0: Όταν ορίζομαι, να είστε σίγουρος ότι θα εκφέρω την άποψή μου αμερόληπτα και αντικειμενικά και δεν θα φοβηθώ τίποτε. Αν πρόκειται και βρω το κίνητρο, θα το καταγράψω στην έκθεσή μου. Να είστε σίγουρος γι' αυτό.
1: Μέχρι στιγμής δεν έχετε ανακαλύψει κάτι τέτοιο. Τόσα βουνά κάηκαν. Εδώ πέρα η Εύβοια έχει γίνει ένα αιωλικό πάρκο ολόκληρη.
0: Θα σας πω κάτι, θα σας πω.
1: Δεν έχει πάρει δηλαδή κάτι το αυτί σας τόσα χρόνια?
0: Είμαι ο ιδρυτής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού το 2000, επί Υπουργείας τότε του κυρίου Χρυσοχοίδη. Έκανα μια εισήγηση, υιοθετήθηκε η άποψή μου και ιδρύθηκε η ΔΑΕ και ορίστηκα πρώτος διευθυντής. Όταν ανέλαβα διευθυντής στη ΔΑΕ το 2000, είχαμε πολλές φωτιές στην Νότια Εύβοια, στην Καριστία συγκεκριμένα. Οι αξιωματικοί που έστελναν έξω τα κλιμάκια για να ψάξουν μου λέγανε κάτι δεν πάει καλά εδώ, κάτι με τις ανεμογεννήτριες. Αλλά δεν μπορούσαν να αποδείξουν αυτό. Δηλαδή φαινόταν ότι κάτι παίζει πίσω από την πυρκαγιά τη συγκεκριμένη, αλλά δεν μπορούσαν να πιάσουν κάποιον να τη βάζει με το συγκεκριμένο κίνητρο.
1: Δηλαδή υπήρξε εμπρισμός στην Εύβοια, αλλά δεν βρέθηκε ο δράστης.
0: Ναι. Ήταν δύσκολο τότε, όπως ξέρετε, η τεχνολογία. Δεν υπήρχαν κάμερες τότε, δεν υπήρχαν πολλά ντρόουν, δεν υπήρχαν πολλά. Η τεχνολογία ήταν πολύ πίσω. Και ήταν δύσκολο να αποδειχθεί. Εγώ είχα κάνει τότε μία αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και είχα πει ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ. Οφείλονται πολλές από αυτές.
1: Για ποιο λόγο, κύριε Κουρμπάτση, για ποιο λόγο δηλώσατε ότι κάτι δεν πάει καλά? Βρέθηκαν, ας πούμε, κάποια γκαζάκια, κάποια λάστιχα, βρέθηκε κάτι εκεί.
0: Κοιτάξτε, το σημείο που έμπαινε η φωτιά φαινόταν ότι ήταν σκόπιμη και το κίνητρο του δράστη ήταν ο συγκεκριμένος, γιατί μετά από καιρό ξεφύτρωναν ανεμογεννήτριες στην περιοχή που είχε ξεσπάσει η πυρκαγιά. Έχω κάνει και μία μελέτη το 2022 για την Καριστία συγκεκριμένα, τις ανεμογεννήτριες, και αποδεικνύω ότι όπου είχαμε φωτιές ξεφύτρωναν μετά οι εταιρείες, πηγαίναν
1: και στείνανε ανεμογεννήτριες.
0: Ναι. Όμως ελήφθη από την εισαγγελία, τότε θυμάμαι της Εύβοιας, ελήφθη υπόψη αυτή η απόρριτη αναφορά μου στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και είχε καταδικαστεί κάποιος δασάρχης γιατί δεν έκανε καλά τη δουλειά του σε σχέση με ανεμογεννήτριες. Δηλαδή γίνεται μνήμα στην καταδικαστική απόφαση της έκθεσής μου αυτής.
1: Εγώ, επειδή είστε και ειδικευόμενος στη διερεύνηση εγκλημάτων εμπρισμού, κύριε Κουρμπάτση, κατανοώ έτσι με το φτωχό μου το μυαλό το ότι εδώ πέρα από τη μία έχουμε τη Σακελαροπούλου, απ' την άλλη έχουμε τις φωτιές. Απ' την άλλη έχουμε τα βουνά που γεμίζουν ανεμογεννήτριες και ακόμα και στις εταιρείες με τις ανεμογεννήτριες βρίσκουμε συγκεκριμένα πρόσωπα. Θα μπορούσα να πω ότι όλο αυτό έχει λειτουργήσει σαν πλεκτάνη. Γιατί βάζω φωτιά, στείνω ανεμογεννήτριες και έχω πάρει και την άδεια από την κυρία Σακελαροπούλου. Δηλαδή δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Κάποιοι δραστηριοποιούνται με το συγκεκριμένο τρόπο. Και είναι δάση, στείνουν ανεμογεννήτριες και έχουν και το εντάξει από τη Σακελαροπούλου.
0: Ναι, γι' αυτό φέτος, αν έχετε πληροφορηθεί, έχει διαταχθεί, έχει παραγγελθεί από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου προς τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού να γίνει μια έρευνα για όλα τα αιωλικά πάρκα που υπάρχουν στη χώρα.
1: Τι έρευνα?
0: Έρευνα για την νομιμότητα. Έχει δοθεί, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, εδώ και ένα μήνα.
1: Εδώ και ένα μήνα έχει δοθεί έρευνα για να δουν αν είναι νόμιμα τα αιωλικά πάρκα.
0: Ναι, γιατί κοιτάξτε να δείτε κάτι. Όταν εγκαθίσταται μια εταιρεία, εγκαθιστά ας πούμε ένα αιωλικό πάρκο, το δίκτυο μέχρι να συνδεθεί είτε στο δίκτυο του ΑΔΜΙΕ είτε στο δίκτυο του ΔΕΔΙΕ, όλο αυτό είναι ιδιωτικό, έτσι. Γίνεται μια μελέτη, μπαίνουν εργολάβοι, αν τηρούνται τα νόμιμα, είναι ολόκληρη διαδικασία.
1: Και εγώ το αναρωτιέμαι αυτό, γιατί τα βουνά δεν ανήκουν σε κάποιον ιδιώτη. Πώς γίνεται κάποιος να στείνει ΑΠΕ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πάνω στον δημόσιο πλούτο των Ελλήνων και να μην δίνει και ενίκιο στην τελική? Τους έχει παραχωρήσει κάποιος τα βουνά και δεν το ξέρω.
0: Ναι, είναι δασικές εκτάσεις πολλές από αυτές.
1: Δασικές εκτάσεις είναι. Δεν έχουν παραχωρήσει τα βουνά στην εταιρεία που στείνει τα αιωλικά πάρκα. Με ποιο δικαίωμα πάνε και στείνουνε? Εγώ, άμα έχω μια εταιρεία, μπορώ να πάω να στήσω ανεμογεννήτριες σε κάποιο αιωλικό πάρκο, σε κάποιο δάσος?
0: Ναι, για λόγους υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας που λένε ότι για λόγους εθνικούς και οικονομικούς και όλα αυτά το ρίχνουν εκεί πέρα.
1: Ναι, αλλά μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα?
0: Είναι, μετά το 12 δεν είπαμε.
1: Είναι νόμιμο αυτό το πράγμα?
0: Το Συμβούλιο Επικρατείας...
1: Αντισυνταγματικό είναι σίγουρα.
0: Νομολογία.
1: Το Συμβούλιο της Επικρατείας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αντισυνταγματικό είναι αυτό το πράγμα. Γιατί βλέπω για συγκεκριμένους ανθρώπους ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα, όχι για όλους. Τι να πω, μου φαίνεται πολύ περίεργο. Πολύ περίεργο.
0: Ναι, το Συμβούλιο Επικρατείας λέγει την νομιμότητα και τη συνταγματικότητα.
1: Μα δεν γίνεται να είναι νόμιμο αυτό το πράγμα, κύριε Κουρμπάτση. Η λογική το λέει.
0: Ναι, για μας, με τη λογική που κρίνουν, οι δικαστές το βλέπουν διαφορετικά.
1: Οι δικαστές το βλέπουν μάλλον διαφορετικά, γιατί λειτουργούν και διαφορετικά.
0: Εντάξει.
1: Γιατί και εγώ, άμα. Εγώ προσωπικά δεν είμαι φιλάργυρος, αλλά κάποιος φιλάργυρος, ο οποίος έχει μια λογική, όταν θα τους κάσει, χωρίς να θέλω να αφήσω κάποιο υπονοούμενο, καμιά βαλίτσα με κάνα εκατομμύριο, μπορεί να αλλάξει άποψη. Έτσι δεν αφήνω υπονοούμενα. Σας λέω όμως ότι υπάρχουν και φιλάργυροι εκεί πέρα έξω. Τέλος πάντων.
0: Απλά επικαλούνται κάποιοι που είναι υπέρ των ανεμογεννητριών, επικαλούνται και λέουν πλέον, μετά το 12, δεν υπάρχει κανένα κίνητρο για να κάψουν δάση, για να βάλουν ανεμογεννήτριες. Και σας λέω εγώ, υπάρχει μεγάλο οικονομικό κίνητρο, να σας πω το γιατί. Γιατί όταν ανεβαίνουν οι ανεμογεννήτριες στο βουνό επάνω στην κορυφή, πρέπει να ανοίγονται οι δρόμοι, γιατί Μια ανεμογεννήτρια έχει διάμετρο 135 μέτρα ή 85, ανάλογα το μέγεθος.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, είναι πιο εύκολο όταν είναι καμένο το έδαφος. Τα έξοδα είναι πολύ λιγότερα να ανοίξεις δρόμο παρά να είναι δάσος και να κόψεις, να ανοίξεις. Καταλάβατε.
1: Άρα στην ουσία,
0: υπάρχει
1: για να μπορούν για και να μεταφέρουν την ανεμογεννήτρια, πρέπει να καεί το δάσος.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι γιατί υπερασπίζονται και λένε πολύ με τον ισχυρισμό ότι πλέον, αφού μπορούν και σε αναδοσωτές εκτάσεις που έχουν καεί να μπουν ανεμογεννήτριες, δεν υπάρχει κίνητρο. Υπάρχει κίνητρο, είναι το οικονομικό.
1: Μα βέβαια, το οικονομικό, και το ρεύμα φεύγει στο εξωτερικό. Εδώ στην Ελλάδα πάντως δεν βλέπω να μειώνεται το ρεύμα, και ας έχουν στήσει σε όλα τα βουνά σχεδόν αιωλικά πάρκα. Και να σας πω κάτι. Πραγματικά, μια μάντρα στο χωριό, σε ένα χωράφι, προσπαθούσαμε να στήσουμε και 15 χρόνια παλεύαμε για μια άδεια. Και αυτοί μέσα σε μια νύχτα μεταφέρουν από το λιμάνι στο βουνό μια ανεμογεννήτρια και τη στείλουν και του δίνουν την άδεια κατευθείαν. Σε έκταση που ανήκει στο δασαρχείο.
0: Εδώ στην αυλή σου έχεις ένα δέντρο που είναι ιδιωτικό, έτσι.
1: Ναι.
0: Και για να το κόψεις πρέπει να πάρεις άδεια από το δασαρχείο.
1: Άμα το κάψω όμως.
0: Άμα το κάψω όμως, κατηγορούμενος.
1: Θα πάω κατηγορούμενος. Ένα λεπτό, κύριε ειδικευόμενε στη διερεύνηση εγκλημάτων εμπρισμού. Άμα το κάψω και πω ότι πήρε μόνο του φωτιά, τι να μπορούσα να κάνω. Προσπάθησα να το σβήσω, κύριε Γκουρμπάτσι.
0: Δεν είναι τόσο εύκολα. Αποδεικνύεται πλέον.
1: Κύριε Γκουρμπάτσι, έπεσε το τσιγάρο από κάτω και πήρε φωτιά το δέντρο.
0: Και αυτή είναι αμελή συμπεριφορά.
1: Αμελή συμπεριφορά όμως δεν μπορείτε να με καταδικάσετε, γιατί πήρε φωτιά το δέντρο, γιατί έτσι λειτουργούν και αυτοί με τα αιωλικά πάρκα.
0: Αφήστε τα.
1: Τώρα δεν θέλω να δώσω το έναυσμα για να καίνε τα δέντρα τους στις αυλές τους, αλλά καλώς ή κακώς υπάρχουν παραθυράκια τα οποία τα εκμεταλλεύονται όλοι αυτοί οι πολιτικοί απατεώνες. Συγγνώμη που μιλάω με αυτόν τον τρόπο, αλλά αυτό είναι γεγονός.
0: Δυστυχώς, όταν διαπλέκονται οι πολιτικοί με τα συμφέροντα, αυτά συμβαίνουν.
1: Πώς θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα ελληνικά δάση όμως, κύριε Γκουρμπάτσι, και πώς θα μπορέσουμε να ταυτιστούμε με την πρόληψη και να μπορέσουμε τουλάχιστον να περάσουμε κάποια σχέδια για την οργάνωση και την καταπολέμηση και να μην καίγεται κάθε χρόνο η Ελλάδα.
0: Γι' αυτό πρέπει να στηριζόμαστε στη δικαιοσύνη, να σεβόμαστε τους δικαστές, τους έντιμους δικαστές πάντα, έτσι, γιατί υπάρχουν και έντιμοι και ικανοί δικαστές, δεν είναι όλοι στο σύστημα.
1: Ναι, εντάξει, το ακούω, αν και νομίζω ότι το δικαστικό σώμα και γενικά οι θεσμοί καταραίουν. Δεν βλέπω να υπάρχει και τίποτα όρθιο, αλλά αυτό είναι μια άλλη πολύ μεγάλη συζήτηση. Θέλω να σας ρωτήσω λίγο για την ενημέρωση, γιατί γνωρίζω ότι πολλοί πολίτες ενημερώνονται από το 112 και κάπως έτσι έχουν πετάξει από πάνω τους την ευθύνη όλη αυτή του συστήματος. Σου λέει, ας φτιάξουμε το 112, να τους στέλνουμε ένα μήνυμα. Και δεν θα φταίμε εμείς, είχαμε ενημερώσει. Δεν έχουν ενημερώσει όμως το τι ακριβώς πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος όταν θα φτάσει η φωτιά στο σπίτι του.
0: Ξέρετε τι γίνεται. Βλέπω όσο περνάει ο χρόνος, το 112 απαξιώνεται από τον κόσμο. Να σας πω το γιατί. Γιατί αν φεύγανε όλοι όσοι παίρνουν εντολή με το 112 μέσω μηνύματος να φύγουν από την περιοχή τους, ότι εξελίσσεται μια πυρκαγιά κοντά τους, αν φεύγαν όλοι θα είχαν πάρα πολλά σπίτια καμένα. Ευτυχώς αυτή τη στιγμή υπακούν μόνο οι ευάλωτες ομάδες, φεύγουν οι ευάλωτες ομάδες και μένουν πίσω οι νέοι και παλεύουν τη φωτιά και σώζουν τα σπίτια.
1: Μα γιατί, κύριε Γκουρμπάτσι, αφού είναι αρκετοί οι πυροσβέστες και έχουμε τα Έριξον.
0: Ξέρετε, το 2000 όταν πήραμε, το 2000 που πρωτομισθώσαμε, είχαμε μόνο 10 εναέρια μέσα, μισθωμένα.
1: Και τώρα ναι, αλλά πάλι δεν είναι αρκετά, κύριε Γκουρμπάτσι. Δεν μου αρέσει να ειρωνεύομαι, το ξέρετε. Είμαι πάρα πολύ ευγενικός άνθρωπος και σας σέβομαι. Και είμαι σίγουρος ότι έχετε αρκετές γνώσεις. Αλλά πραγματικά μου φαίνεται πάρα πολύ ακραίο το να θεωρούμε ότι είναι αρκετοί, ας πούμε, 6.000 ή 10.000 πυροσβέστες για όλη την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή. Πρέπει να υπάρξει περισσότερο προσωπικό, πρέπει να υπάρξουν και άλλα εναέρια μέσα τα οποία θα μπορούν να επιχειρούν και τη νύχτα, γιατί τώρα μας κοροϊδεύουν και με την ξύλινη γλώσσα. Πήραμε, λέει, τα καινούργια Καναντέρ που πετούν και νύχτα. Πετούν νύχτα, ακούτε, αλλά δεν επιχειρούν νύχτα.
0: Α, μπράβο, αυτό ήθελα να πω.
1: Άρα κοροϊδία σχέτη, τι να το κάνουμε. Δηλαδή, άμα πάρει φωτιά το σπίτι μου 8 η ώρα το βράδυ που έχει πέσει ο ήλιος, 9 η ώρα, ό,τι ώρα θέλετε πείτε. Τι, τελειώσαμε, περιμένουμε να καεί όλο το χωριό.
0: Ξέρετε κάτι, το δόγμα της δασοπυρόσβεσης τα τελευταία χρόνια στηρίζεται στην αεροπυρόσβεση και είναι μεγάλο λάθος. Δηλαδή, Όλοι οι πυροσβέστες δεν επιχειρούν μέχρι τα εναέρια μέσα να δουλέψουν μέχρι το τελευταίο φως, μέχρι τη δύση του ηλίου. Μετά το βράδυ μπαίνουν μέσα και δουλεύουν. Αυτό είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα γιατί όλοι στηρίζονται στα εναέρια μέσα. Γι' αυτό λέμε δεν μας φτάνουν τα εναέρια. Είναι λάθος, είναι λάθος. Όταν ήμουν εγώ στην υπηρεσία, έρχονταν τα καναντέρ μας, σου ειδοποιούσαν, βγαίναμε από τα δάση, έριχνα το νερό, ξαναμπαίναμε, σβήναμε, ξαναβγαίναμε να μας χτυπήσει το νερό. Τώρα όλοι κάθονται στον δρόμο οι πυροσβέστες και περιμένουν τα εναέρια να σβήσουν. Τα εναέρια δεν σβήνουν τη φωτιά, μειώνουν την ένταση. Αναχαιτίζουν την εξάπλωση. Καταλάβατε. Οι πυροσβέστες σβήνουν τη φωτιά. Αν δεν μπουν μέσα οι πυροσβέστες δεν σβήνει. Και οι πυροσβέστες μπαίνουν μέσα στα δάση τις βραδινές ώρες που φεύγουν τα εναέρια. Αυτό είναι μεγάλο λάθος.
1: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Πραγματικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση. Θεωρώ ότι θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας, κύριε Γκουρμπάτση. Δεν θέλω να φοράω μάσκες. Δεν είμαι άνθρωπος που φοράει μάσκες. Μιλάω με ειλικρίνεια. Δεν θέλω να το θεωρήσετε ασέβεια. Δεν θέλω να με υπερεξηγήσετε. Θεωρώ ότι στην αρχή μιλούσατε με το πραγματικό ρόλο που είχατε τόσα χρόνια. Αλλά σταδιακά, όσο κάνουμε τη συζήτηση, ξεκλειδώνετε κάποιες αλήθειες οι οποίες πρέπει να αναφερθούν για να γίνουμε καλύτεροι. Γιατί αν δεν αναγνωρίζουμε τα λάθη μας, πιστέψτε με, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει και η εξέλιξη και η ανάπτυξη που χρειάζεται η Ελλάδα. Και γι' αυτό το λόγο θέλω πραγματικά να σας παρακαλέσω να κάνουμε άλλη μια εκπομπή και για τα Τέμπη. Για να μας πείτε και για εκεί την άποψή σας. Γιατί και εκεί είδαμε τρομερά πράγματα και με πιέζει ο χρόνος. Έχω 2 λεπτά και αυτό σας το αναφέρω τώρα. Θέλω να κάνουμε μια εκπομπή για τα Τέμπη, γιατί και εκεί είδαμε πυροσβέστες οι οποίοι είχαν χημικά εγκάβματα. Είδαμε ένα σημείο το οποίο δεν το απέκλεισαν. Είδαμε μια πυρκαγιά, μια πυρόσφαιρα, κάποια πράγματα που δεν υπάρχουν στη δικογραφία. Περίεργα. Δεν ξέρω πώς το βλέπω.
0: Περίεργα από τη στιγμή που δεν μπήκαν στο κατηγορητήριο και οι κατηγορίες είναι συγκεκριμένες. Οι κατηγορούμενοι θα καταδικαστούν, θα δικαστούν καταρχήν και θα καταδικαστούν όσοι καταδικαστούν για τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Δεν μπήκε κατηγορία πώς κάηκαν οι μισοί άνθρωποι από τους 57, καταλάβατε. Αφού δεν κατηγορούνται δεν μπορείς να αναφερθείς σε κάποια πράγματα.
1: Ναι,
0: που δεν
1: αλλά εντάξει, επειδή η δικαιοσύνη τώρα γράφει ό,τι θέλει μέσα, η δικογραφία, συγγνώμη, γράφει ό,τι θέλει μέσα και η δικαιοσύνη κάνει τρέλες, δεν σημαίνει ότι είμαστε τρελοί, κύριε Γκουρμπάτση. Και όπως σας είπα, μου αρέσει η ειλικρίνεια που ξεκλειδώθηκε ανάμεσά μας στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Θα ήθελα με την ίδια ειλικρίνεια να κάνουμε και συζήτηση για τα Τέμπη, γιατί όλοι μας είδαμε την πυρόσφαιρα. Και όλοι ξέρουμε από τους συγγενείς το ότι κάποιοι δεν χάσαν τη ζωή τους στη σύγκρουση και τη χάσανε από την πυρκαγιά.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Όμως οι κατηγορούμενοι δεν κατηγορούνται για αυτό το αδίκημα. Δεν κατηγορούνται ότι απανθρακώθηκαν από τη φωτιά. Κατηγορούνται, η κατηγορία είναι η διατάραξη συγγενωνιών.
1: Ωραία, αυτή η πυρόσφαιρα δηλαδή τι ήτανε, δεν έχω δει ποτέ δύο...
0: Είπαν ότι είναι από τα λάδια. Εγώ
1: καλά,
0: από
1: τα λάδια ήταν τώρα.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Αυτό θα το συζητήσουμε. Ειδικευόμενο στη διερεύνηση εγκλημάτων εμπρισμού είστε και ξέρετε πολύ καλά το τι μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει. Γι' αυτό δεν θα κάνω αυτή τη συζήτηση. Αλλά δεν έχω ξαναδεί εγώ πουθενά δύο σιδερένια σκουλίκια, να το πω τώρα τέρμα λαϊκά, δύο σιδερένια σκουλίκια να τρακέρνουν και να υπάρχει έκρηξη. Δεν το έχω ξαναδεί εγώ.
0: Ναι, και δεν έχει συμβεί και παγκοσμίως.
1: Έτσι αυτό. Κύριε Γκουρμπάτση, δεν έχω χρόνο. Θέλω να στείλετε ένα τελευταίο μήνυμα σε όλους αυτούς που μας ακούνε πανελλαδικά και θέλω να μου, πραγματικά να μου πείτε ότι θα ξανακάνουμε μια εκπομπή για τα Τέμπη.
0: Θα κάνουμε μια εκπομπή.
1: Ευχαριστώ.
0: Και θα ήθελα να πω σε όλο τον κόσμο να προσέχει, να μην κάνει εργασίες που παράγουν σπιθύρες, γιατί όσο και αν νομίζουν ότι μπορούν να σβήσουν τη φωτιά που θα εκδηλωθεί δίπλα τους, τους ξεφεύγει και έχουν καταστροφικά αποτελέσματα. Να μην κάνουν εργασίες λοιπόν που παράγουν σπινθήρες, να μην κάνουν αγροτικές εργασίες που παράγουν σπινθήρες, να μην πετάνε αναμένα τσιγάρα, να είναι προσεκτικοί, γιατί είπαμε οι 9 πυρκαγιές τις 10 οφείλονται σε αμέλεια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γκουρμπάτση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σύντομα θα ξαναβγούμε μαζί στον αέρα. Καλό μεσημέρι να έχετε.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια σας, κύριε Γκουρμπάτση. Δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Είχε αρκετό ενδιαφέρον η συζήτηση. Θα ξαναβγούμε όμως να μιλήσουμε και για τα Τέμπη και για ό,τι άλλο ας πούμε θέλετε να ενημερωθείτε. Γι' αυτό το λόγο είμαστε και πίσω από τα μικρόφωνα. Κάψανε την Εύβοια για να στήσουν αιωλικά πάρκα. Δεν το λέει ο Γρηγόρης. ο δικαστικός πραγματογνώμονας και ειδικευόμενος στη διερεύνηση εγκλημάτων εμπρισμού, που έχει κάνει και αναφορά ο κύριος Ανδριανός Γκουρμπάτσης, αντιστράτηγος και υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Κάψανε την Εύβοια για να στήσουν αιωλικά πάρκα. Και επίσης το αποκλειστικό της συνέντευξης αυτής, για να πάρουν στυλό και χαρτί όλοι αυτοί που θέλουν να πούν ότι βγάλαν πρώτη την είδηση και να γράψουν τα άθρα τους, ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για να δούμε αν είναι νόμιμα τα αιωλικά πάρκα πάνω στα ελληνικά βουνά. Έτσι, γράφτε τα αυτά που σας λέω, γιατί θα σκάσουν στην πορεία, πριν τη ΔΕΘ, μετά τη ΔΕΘ, θα δούμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4, Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8, Flash Κρήτη στους 95,8, Νότος News στους 97,8. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης, και επανέρχομαι μετά το τραγούδι με τον Γεώργιο. Σε παρένθεση, δημοσκόπο. Βασιλιάδη, για να μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις και για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τα ποσοστά και το τι ακριβώς θα συμβεί και μετά τη ΔΕΘ. Έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε πολλά να συζητήσουμε και πολλά να ακούσουμε. Τραγουδάκι και επανέρχομαι, δεν φεύγει κανένας. Δώσε. Τι έγινε ρε Σφαγιανάκης με Μητροπάνο ρε Μίξ. Τη Ρόζα δώσε, το Μητροπάνο, τη Ρόζα.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή μέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέο μάτι σε καταθέσεις, κάρτες και εισοδήματα από την ΑΔΕ. Πιάνει δουλειά η Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων, δημιουργώντας πλήρες προφίλ για κάθε αφημί και επιστρατεύοντας αλγόριθμους που θα εντοπίζουν ύποπτες αποκλήσεις προτού ακόμη ξεκινήσει ο φορολογικός έλεγχος. Μια κυβέρνηση που έχει μπερδέψει τη φοροδιαφυγή και την πάταξή της με την υπερφορολόγηση των Ελλήνων για περισσότερα έσοδα είναι μια αντιλαϊκή κυβέρνηση που δεν καταλαβαίνει ότι τα πώς και οι προμήθειες των τραπεζών δεν είναι πάταξη της φοροδιαφυγής, διότι η πάταξη φοροδιαφυγής ξεκινάει από το λαθρεμπόριο του πετρελαίου, των καυσίμων, των τσιγάρων και την φόρο αποφυγή των πλουτοκρατών, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ράλι ανόδου των τιμών χονδρικής ρεύματος με φόντο σενάρια για νέο άλμα στο φυσικό αέριο. Για σήμερα Τετάρτη, η τιμή στη χονδρική αγορά ηλεκτρικού ρεύματος για την Ελλάδα διαμορφώνεται σε 184,47 ευρώ ανά μεγαβατόρα με ημερήσια αύξηση 6,18%. Οι τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη έφτασαν στο υψηλότερο σημείο από το Μάρτιο και ενδέχεται να ακολουθήσει νέα άνοδος. Τα ύψη και η τιμή των καυσίμων ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο ντιζέλ. Ενώ η Ευρώπη εξετάζει φορολογία υπερκερδών στα καύσιμα, η κυβέρνηση προστατεύει τα συμφέροντα και μοιράζει ψίχουλα, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Συνεχή επιδείνωση του δημογραφικού δείχνουν νέα στοιχεία για τα σχολεία. Η μείωση του μαθητικού πληθυσμού είναι πλέον τόσο έντονη, ώστε κάθε χρόνο χάνεται περίπου ένα τμήμα μαθητών από κάθε σχολείο. Μέσα σε μόλις 3 χρόνια τα ελληνικά σχολεία έχουν 21.000 λιγότερους μαθητές, ενώ το μεγαλύτερο πλήγμα καταγράφεται στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο Πέμπτη σε περιοχές της Εύβοιας και της Αττικής, καθώς και σε Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σε αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας. 2 οδηγοί συνελήφθησαν σε περιοχές της Θεσσαλονίκης καθώς προκάλεσαν τροχαία ατυχήματα. Με τον έναν να έχει πιάσει τη μόνη μεθυσμένος και τον άλλον να οδηγεί παρά το γεγονός πως του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα οδήγησης. Κλειστό θα παραμείνει και απόψε το βράδυ τμήμα του περιφερειακού στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα, από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της Πέμπτης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Παπαγεωργίου.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Αύριο Πέμπτη σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και τη Μακεδονία και τη Θράκη. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένεται να εκδηλωθούν μπόρες στα ορεινά. Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερετή.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
8: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
9: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
8: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
9: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
8: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
9: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
10: Και αν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Έτσι δεν γίνεται. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το εισθέσιν να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβραλτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τροχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι. Να μεθοδευτεί ο Έλληνα να μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1.000.000 στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα εις το να κινδυνεύει βιολογικός, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι θα έλεγα πολύ, μάλλον προς το 8 θα τείνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού, και τότε καθώς καταλαβαίνετε τα πράγματα θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα.
11: Λοιπόν, επανήλθαμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4. Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8. Φλάς Κρήτης στους 95,8 στο Ηράκλειο. Νότος Νιούς στους 97,8 στη Ρόδο. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Έχω απέναντί μου ήδη τον Γεώργιο Βασιλιάδη και είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις. Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, ευχαριστώ για ακόμη μια φορά για τη φιλοξενία στο στούντιο.
11: Εμείς ευχαριστούμε που ήρθες από εδώ.
12: Εννοείται.
11: Για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί έχουμε εδώ πέρα κάτι ποσοστά που δεν βγαίνουν για άλλη μια φορά.
12: Ξεκινάει η προεκλογική περίοδος, αν δεν έχει ξεκινήσει ήδη κιόλας δηλαδή, αλλά ξεκινάνε τα κύματα των δημοσκοπήσεων, τα οποία θα είναι πολλά. Mm-hmm. Υπολογίζουμε μέχρι το Μάιο, αν γίνουν οι εκλογές το Μάιο, περίπου 150 δημοσκοπήσεις.
11: 150 δημοσκοπήσεις.
12: Και εκεί θα δοκιμαστούν όλα τα κόμματα και θα δούμε ποιοι αντέχουν και ποιοι δεν αντέχουν μέσα από αυτά τα κύματα.
11: Πολλά, πολλά έχουμε να δούμε λοιπόν. Ήδη βλέπω κάποιες δημοσκοπήσεις έτσι που έχετε βγάλει. Θα τις συζητήσουμε, αλλά πριν πάμε στις δημοσκοπήσεις, θέλω να ξεκινήσω με μία ερώτηση. Για κάτσε να δούμε. Εντάξει, είσαι με τα ακουστικά. Κάτω.
12: Λίγο πιο κάτω. Λίγο πιο
11: είναι
12: κάτω.
11: Πολύ δυνατά. Ωραία,
12: ναι, ναι.
11: Ωραία τώρα. Ωραία.
12: Άκουσα. Μια χαρά. Ευχαριστώ.
11: Λοιπόν, η ερώτηση που θέλω να σου κάνω είναι η εξής.
12: Ναι.
11: Με αυτήν θέλω να ξεκινήσω. Στις επόμενες εκλογές, βλέπεις κάποιο κόμμα να παίρνει αυτοδυναμία?
12: Αυτή τη στιγμή όχι. Κανένα.
11: Αυτή τη στιγμή όχι κανένα.
12: Κανένα.
11: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο γιατί.
12: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ναι. Δεν χρειάζεται ούτε δημοσκόπος να είσαι ούτε τίποτα.
11: Όχι, ναι. Γιατί, όχι, γιατί στη κοινωνία κυκλοφορούν και κάποιοι που λένε ότι να ξέρεις μετά τη ΔΕΘ θα μοιράσει χρήμα. Σου τα λέω τώρα έτσι ομά.
12: Ναι.
11: Και θα πέσουν πάλι με τα ανοιχτά χέρια και τις παλάμες όλοι να πάρουν τα επιδόματα και τα τέτοια. Μπα. Και ίσως να πάνε ξανά. Εγώ δεν τα ακούω.
12: Εγώ αυτά. Και ιστορικά, δηλαδή, αν το δούμε αυτό, θυμάμαι και την κυβέρνηση Σιμίτη που είχε δώσει προεκλογικά πολλά λεφτά στην τελευταία ΔΕΘ και δεν κέρδισε τις εκλογές.
11: Δεν κέρδισε τις εκλογές. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα τις interview, την δημοσκόπηση. Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, είναι η ερώτηση. Και πάμε, περίμενε λίγο να ανοίξω το κουμπιουτεράκι, τα γνωστά που κάνω εδώ, ναι, πέρα, για να δούμε αν βγαίνουν τα ποσοστά με τον πατριωτικό χώρο, πρώτα απ' όλα. Και γενικά και με τους αριστερούς που τους έχετε στο 37%. Λοιπόν, 26,5% είναι η Νέα Δημοκρατία. Όλη η Ελλάδα γελάει με αυτό το ποσοστό, θέλω να σου το πω, σου μιλάω πάντα με ειλικρίνεια.
12: Ναι.
11: Όλοι λένε ξεχάστε το, η Νέα Δημοκρατία είναι κάτω από το 22% αυτή τη στιγμή. Εγώ προσωπικά θα έλεγα ότι είναι στο 19, στο λέω, 18-19 εκεί τη βλέπω. Άλλοι λένε ότι παιδιά είστε τρελοί όλοι, τα ποσοστά που παρουσιάζονται είναι αυτά που παρουσιάζονται. Εσύ πώς το βλέπεις το 26,5%?
12: Κοίταξε, εμένα μου φαίνεται λογικό. Αυτό βρίσκω, αυτό βγάζω, αυτό δημοσιεύω. Και σκέψου είναι πρόθεση ψήφου αυτό που κοιτάμε, έτσι. 26,5 είναι πρόθεση ψήφου. Άμα βάλουμε και ένα κομμάτι των αναποφάσιστων οι οποίοι θα επιστρέψουν πίσω στη Νέα Δημοκρατία, φτάνει το 30.
11: Φτάνει το 30.
12: Ναι, εκεί όμως πιάνει ένα ταβάνι στο 30. Ναι.
11: Πώς θα επιστρέψουν τώρα που το αναφέρεις πίσω στη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή? Θα το συζητήσουμε μετά.
12: Ωραία.
11: Είναι μια ερώτηση, ένα αστερίσκο.
12: Θα σου δώσω και ένα αποκλειστικό, αλλά θα
11: ωραία.
12: Επιστρέψουμε.
11: Μετά. Βάζω αστερίσκο.
12: Ναι.
11: Περίμενε λίγο να το γράψω, γιατί μετά η συζήτηση προχωράει και θα το ξεχάσω. Αστερίσκο για νεοδημοκράτες που πάνε και πώς θα επιστρέψουν πίσω στο Μητσοτάκι. Να ακούσουμε.
12: Ωραία.
11: Κοίτα, θέλω να μείνουμε λίγο ακόμα στη Νέα Δημοκρατία και στο,
12: ναι,
11: Μητσοτάκη. Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Τους κυνηγάει η Ευρωπαία Εισαγγελέας. Καλώς ή κακώς υπάρχουν πάρα πολλοί πολιτικοί οι οποίοι αναγκαστικά απαραιτήθηκαν από τις θέσεις τους διότι τα ονόματά τους υπάρχουν σε δικογραφίες. Υπάρχει γενικά μια συνολική εικόνα στην κοινωνία το ότι αυτή τη στιγμή έχουν λειτουργήσει με υπερκοστολογήσεις και με διάφορες άλλες τακτικές σαν μια πολιτική οργάνωση παράνομη. Στο λέω έτσι, ομά, έτσι όπως μου το περνάνε και ο ακροατές. Και είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ψηλό το ποσοστό, ρε εσύ, Γιώργο, το 26,5%. Είναι πάρα πολύ ψηλό και το 30% δηλαδή, μόνο που το ακούω, μου βαράει με στα μηνύγκια.
12: Ναι.
11: Δεν γίνεται να έχει αυτό το ποσοστό ο Μητσοτάκης. Για μένα, έτσι, σαν Γρηγόρης, εσύ τώρα έχεις το ερωτηματολόγιο σου και τα αποτελέσματά σου.
12: Ναι, ακόμα και έτσι να είναι, που δεν ξέρω αν συμφωνώ ή διαφωνώ, αλλά ακόμα και έτσι να είναι όπως τα παρουσιάζει ο κόσμος. Βγάζει λογική. Δηλαδή, υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού το οποίο έχει βολευτεί με αυτή την κυβέρνηση.
11: Ναι.
12: Είναι εργολάβοι, είναι δεν ξέρω εγώ τι. Όλοι αυτοί έχουν βολευτεί και είναι ένα 30%.
11: Ναι.
12: Δεν είναι πολύ.
11: Δεν είναι πολύ, 30%?
12: Δεν είναι πολύ.
11: Πάρα
12: όχι,
11: πολύ.
12: Δηλαδή,
11: για αυτή την κυβέρνηση, πάρα πολύ νομίζω είναι.
12: Εγώ πιστεύω ότι έχουν βολευτεί ακόμα περισσότεροι.
11: Έχουν βολευτεί, δηλαδή θεωρείς ότι τόσο
12: θεωρώ
11: πολύ.
12: Θεωρώ ότι έχουν βολευτεί ακόμα περισσότεροι και άνθρωποι που ψηφίζουν άλλα κόμματα, αλλά δεν ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή είναι πολύ βολεμένοι.
11: Κοίτα, μοιράζει χρήμα ο Μητσοτάκης,
12: ναι,
11: για να τα λέμε έξω από τα δόντια. Καλός ή κακός και οι Μητροπολίτες πήραν το χατζηλίκι τους. Καλός ή κακός και οι δικαστικοί πήραν το χατζηλίκι τους. Και οι δήμαρχοι πήραν την αύξησή τους. Και οι περιφερειάρχες και τα δημοτικά συμβούλια.
12: Έτσι.
11: Οι φωτογράφοι παίρνουν τα προγραμματάκια τους. Εγώ τα παρατηρώ αυτά. Και έρχεται και στη δεύτερη να δώσει τα δισεκατομμύρια.
12: Ναι.
11: Άρα υπάρχουν εξαγορασμένοι ψηφοφόροι.
12: Όπως θες πες τους, βάφτισέ τους όπως θέλεις.
11: Ναι.
12: Αυτή είναι.
11: Η εξαγορασμένη ψηφοφόρη.
12: Είναι ένα 30%.
11: Είναι ένα 30% εξαγορασμένη ψηφοφόρη. Ναι. Θα πάθουμε κατάθλιψη, ναι, έτσι, άμα συνεχίσει η κατάσταση. Λοιπόν, πάμε στο
12: Εγώ ζήμα. Ακούω κιόλας ότι υπάρχουν και στελέχη άλλων κομμάτων οι οποίοι κάνουν deal με την Νέα Δημοκρατία. Έχουν αλυσβερίσει, ας πούμε.
11: Έχουν αλυσβερίσει.
12: Έχουν αλυσβερίσει, φυσικά.
11: Θα το συζητήσουμε και αυτό. Κάτσε, ναι, να βάλω δεύτερο αστερίσκο.
12: Ναι, ναι.
11: Deal. Πολύ σημαντικό. Deal. Κάτσε, δεν γράφει ο στυλός. Deal. Ωραία. Για να δούμε ποια είναι αυτά τα κόμματα. Λοιπόν, Ελλάς. Τσίπρας.
12: Έπεσε.
11: 14,5%. Τα έχω όλα σημειωμένα σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπησή σου. 1,3% κάτω.
12: Έτσι, μπράβο.
11: Βλέπεις, είμαι διαβασμένος.
12: Μπορείς να το βρεις που έχει πάει.
11: Ο Τσίπρας. Στο Σούνιο.
12: Καλά, εντάξει. Διακοπές. Είναι στο σκάφος ακόμα. Το ποσοστό που έφυγε από το Ελλάς.
11: Το ποσοστό που έφυγε από το Ελλάς.
12: Το ποσοστό που πήγε, ναι.
11: Πού πήγε, δεν ξέρω.
12: Στο ΣΥΡΙΖΑ πήγε.
11: Στο ΣΥΡΙΖΑ,
12: βέβαια, βέβαια. Εκεί πέρα φαίνεται ότι η Δούρου, ας πούμε ότι είναι καλύτερη από το Φάμελο.
11: Αν μου έλεγες ο Πολάκης ότι μπορεί να έπαιρνε αυτό το 1,3 από το Τσίπρα, θα σου έλεγα μπορεί. Η Δούρου είναι, νομίζω, το ίδιο χλιαρή με το Φάμελο.
12: Ναι, αλλά είναι λίγο καλύτερη. Λίγο καλύτερη. Είναι χλιαρή, αλλά είναι λίγο καλύτερη. Και τώρα φαίνεται, ας πούμε, εγώ αισθάνομαι ότι έχει ένα σχήμα ο ΣΥΡΙΖΑ με τρία άτομα. Δεν είναι μόνη της η Δούρου. Δηλαδή είναι και ο Παπάς, είναι και ο Πολάκης.
11: Ναι.
12: Με κάναν και αυτό το σποτ. Το είδες, φαντάζομαι.
11: Το είδα, ρε, την τραγική, ναι, αυτή η κατάσταση.
12: Ναι, ναι, ναι, ναι.
11: Και τους είδα που συναντήθηκαν και με τον Κασελάκη και χασκογελούσαν όλοι μαζί.
12: Καλά, ο Κασελάκης με όλους συναντιέται, δεν είναι θέμα.
11: Θα είναι τένις, παίζει με τον Άδων. Ναι. Λοιπόν, πάλι δεν πιστεύω, θέλω να λέω την άποψή μου στο ότι είναι στο 14,5% ο Τσίπρας. Μπορεί να τους βρόχουν εφοπλιστές, μπορεί να τους βρόχουν καναλάρχες, μπορεί να τους βρόχουν.
12: Αυτό όλο είναι, δεδομένο.
11: Είναι δεδομένο.
12: Είναι δεδομένο. Και αν θέλεις να κάνω και καταγγελία δημόσια αυτή τη στιγμή.
11: Ναι.
12: Ανέβηκε η δημοσκόπηση, εχθές δημοσιεύθηκε, ανέβηκε στα νέα και στο in.gr που είναι, ναι, γνωστού ομίλου,
11: ναι,
12: μπράβο, δημοσιογραφικά site, και μέσα σε μία ώρα κατέβηκαν και δεν ξανανέβηκε. Που αυτό δεν έχει ξανασυμβεί με δημοσκόπηση.
11: Άρα με λίγα λόγια, να τα λέμε έξω τα δόντια, ο Μαρινάκης στηρίζει Τσίπρα.
12: Έπεσε ένα τηλέφωνο, δεν ξέρω από ποιον και σε ποιον.
11: Ο Μαρινάκης στηρίζει Τσίπρα. Αυτό είναι. Το ηθικό δίδαγμα, δεν θα το πούμε, το υστερόγραφο.
12: Σι είπας.
11: Ναι, κάτω. Ο Μαρινάκης στηρίζει Τσίπρα. Εγώ το είπα, δεν πειράζει. Εμένα. Σταυρώστε εμένα. Λοιπόν, δεν είναι μόνο ο Μαρινάκης, είναι και ο Κυριακού, είναι και ο Βαρδινογιάννης. Εγώ τα λέω έτσι τώρα.
12: Ναι, ναι, ναι.
11: Εγώ τα λέω. Εγώ έτσι πιστεύω.
12: Και άλλοι άνθρωποι είναι και άλλοι.
11: Έχουν μπει στη σειρά και στηρίζουν Τσίπρα.
12: Ναι.
11: Δηλαδή στηρίζουν αυτό που ξεπούλησε κυριολεκτικά τη Μακεδονία, ναι, γιατί η Βόρεια Ελλάδα, ναι, αυτό είναι έγκλημα. Που τα δημοσιοποιήματα τα έκανε, ναι, όχι. Ξεπούλησε εκεί ό,τι έχει ξεπουλήσει. Τα capital control, τον ΟΣΕ. Αυτό θα σώσει την Ελλάδα, δηλαδή, ναι, πιστεύουν αυτοί οι άνθρωποι.
12: Και με τόσα λεφτά, παρόλα αυτά, στο 14,5.
11: Ναι, και από ΣΥΡΙΖΑ έκανε έτσι ένα νέο λόγο, το ονόμασε Ελλάς, ένα νέο κόμμα, και έχει πάρει αυτό το ποσοστό, θες να μου πεις τώρα, και να σου πω και κάτι ακόμα. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς και μου δίνεις τώρα 14,5% τον Τσίπρα. Που εγώ σου λέω, ο Τσίπρας είναι στο 8. Και χάρη του κάνω που είναι στο 8. Χάρη.
12: Λες.
11: Λέω. Εκτός άμα πέσει χρήμα, υπάρχει και το payroll, αυτό το κλασικό payroll, και οι χορηγοί που θα μπορέσουν να κάνουν κάτι μεγαλεία, κάτι συνεδριάσεις, να βγαίνει με το κουστούμι του να τρώει στραγάλια σταυροπόδι. Τέλος πάντων,
12: ναι,
11: πάμε παρακάτω, Πασόκ. Ας τον Τσίπρα. Τσίπρα για μένα είναι καμένο χαρτί. Όπως και άλλοι πολλοί φυσικά. Πασόκ.
12: 10%.
11: 10% μείον 0,1 νομίζω.
12: Ναι. Ναι, κάτι, μπράβο.
11: Για πες μου λίγο για το Πασόκ. Θέλω τώρα, επειδή έχω τον αστερίσκο εδώ που με καίει το δάχτυλο που τον κρατάω τον αστερίσκο τον deal.
12: Σωστά δεν το έπισες.
11: Ναι, δάχτυλο που τον κρατάω τον αστερίσκο τον deal.
12: Σωστά δεν το έπισες.
11: Ναι.

0: Δεν ξέρω τι βλέπουν.
1: Ο Δούκας θα μπορούσα να πω ότι δεν μου κάνει και τόσο για Πασόκ. Γουστάρει πολύ Πακιστανούς. Δεν ξέρω πώς. Δηλαδή την πακιστανική κοινότητα την έχει πολύ ψηλά. Βλέπω ότι σε επιτρέπει γενικά να κάνει πολλά πράγματα. Ακόμα και με στρατιωτικές στολές κατέβηκαν στην πλατεία Κοτζιά. Ναι. Άρα ο Δούκας θα μπορούσε να πω ότι άνετα κανονικά θα έπρεπε να φύγει να πάει στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Όχι, ούτε ΣΥΡΙΖΑ. Κανονικά θα πρέπει να πάει στον Ανταρσία ο Δούκας.
0: Είναι το αριστερό κομμάτι του Πασόκ.
1: Να φύγει να πάει στον Ανταρσία ο Δούκας, γιατί βγαίνει για Πασόκ. Δεν ξέρω κατά πόσο ταιριάζει. Τέλος πάντων, αυτές είναι οι προσωπικές μας απόψεις όμως. Και εδώ πέρα βλέπουμε το ότι έχει ένα 10% το Πασόκ με τον Ανδρουλάκη, ο οποίος Ανδρουλάκης, για μένα, συγγνώμη, θα σου το πω έτσι απλά, είναι πιασμένος. Σου αρέσει η λέξη αυτή?
0: Πώς το θέτεις, ας πούμε?
1: Με το σκάνδαλο των υποκλοπών θεωρώ ότι είναι πιασμένος ο Ανδρουλάκης.
0: Ναι, έχει κολλήσει εκεί. Έχει κολλήσει.
1: Πιασμένος.
0: Ναι.
1: Άρα Ανδρουλάκη πάνε φέρε καφέδες. Ανδρουλάκη πάνε φέρε τσιγάρα. Και άμα χρειαστεί, θα συνεργαστείς με την κυβέρνηση για να μπορέσουμε να κάνουμε κυβέρνηση. Κάπως έτσι το βλέπω.
0: Ναι, εγώ το έχω πει και δεν καταλαβαίνω γιατί το Πασόκ επιμένει τόσο πολύ με τον Ανδρουλάκη. Δεν έχει μέλλον με τον Ανδρουλάκη.
1: Με ποιον πιστεύεις ότι θα ήταν καλύτερα?
0: Με τον Γερουλάνο θεωρώ θα ήταν λίγο καλύτερα.
1: Με τον Γερουλάνο,
0: Έτσι θεωρώ.
1: Ακούγεται αυτό πάντως για Γερουλάνο, ότι υπάρχει περίπτωση να αναλάβει.
0: Να πω ότι το εύχομαι τώρα, δεν ξέρω, αλλά θεωρώ ότι θα πήγαινε καλύτερα. Και άμα δούμε και μια άλλη ερώτηση της δημοσκόπησης αυτής αργότερα,
1: ναι,
0: θα καταλάβεις γιατί το επιμένω σε αυτό. Γιατί το Πασόκ δεν έχει τόσους, έχει πολύ μικρό ποσοστό αριστερών, καθαρά ανθρώπων, ψηφοφόρων μέσα, ναι, του. Έτσι.
1: Δηλαδή θα μπορούσε να το ονομάσει κέντρο αριστερό κόμμα.
0: Ναι.
1: Το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά έχει κάτι στελέχη, κάτι διαμαντοπούλου, τώρα δεν είναι κέντρο αριστερό.
0: Ναι, πιο, ναι.
1: Είναι εκεί έτσι μια β' ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, θες να τη λέμε έτσι?
0: Οι ψηφοφόροι του Πασόκ αυτοβαφτίζονται περισσότερο κεντρώοι από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Κοίτα, θεωρώ ότι επενδύει στην Κρήτη. Θέλω να σου το πω αυτό. Ο Ανδρουλάκης επενδύει στην Κρήτη. Επενδύει στο ΣΟΗ. Επενδύει εκεί. Γιατί πάει να κάνει τώρα συνέδριο στο Ηράκλειο. Δεν είναι τυχαίο αυτό.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι έχει και το κάστρο του, και το Πασόκ έχει το κάστρο του στην Ελλάδα. Όπως και η Νέα Δημοκρατία είχε το κάστρο στις Σέρες. Είχε κάστρο, ας πούμε, στη Χαλκιδική, εκεί στο δεύτερο και πρώτο πόδι ενδιάμεσα. Έχει κάποια καστράκια, και αυτή στην Κρήτη είχε και εκεί ένα κάστρο. Είναι δηλαδή κάποιες συγκεκριμένες τοποθεσίες,
0: ναι,
1: που έχουν έτσι ένα κοινό. Η Κρήτη πράσινη μπλε ήταν μόνιμα.
0: Πράγματι έτσι είναι. Πράγματι έτσι είναι. Και το Πασόκ, εμείς στις δημοσκοπήσεις μας βλέπουμε στην Κρήτη ότι πάει καλά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μα να σου το πω τώρα αυτό. Ήταν πράσινη η Κρήτη και μετά το σκάνδαλο του ΠΚΠ έγινε μπλε. Δηλαδή, εγώ έτσι το είχα παρατηρήσει, ότι μετά το μοίρασμα των χρημάτων με τον ΟΠΚΕΠΕ, με όλο αυτό που έγινε,
0: ναι,
1: με τα αφημί, με τα γραφεία, από πράσινη έγινε μπλε η Κρήτη. Τώρα που δεν έχει χρήμα, δεν έχει μπικικίνη, ξαναπρασινίζει λίγο, αλλά βλέπω ότι πάει και προς το γαλάζιο. Γι' αυτό θα πάμε στο τέταρτο κόμμα, που είναι η Ελληνική Λύση με 9%.
0: Ναι.
1: Και βλέπω ότι είναι συν 0,1%. Δηλαδή, δεν έχει κουνηθεί, είναι μαζί με το Πασόκ στην ίδια μοίρα.
0: Ναι, αλλά δηλαδή η Ελληνική Λύση πρέπει να. Δεν ξέρω πώς το έχει κάνει, για να είμαι ειλικρινής, αλλά από τον Μάιο-Απρίλιο που την βλέπαμε στις δημοσκοπήσεις έχει πάρει 4-5 μονάδες. Κάνει καλή αντιπολίτευση.
1: Έχει πάρει 4-5 μονάδες.
0: Βέβαια.
1: Μα εδώ εγώ βλέπω στη διαφορά με την προηγούμενη δημοσκόπηση.
0: Από το Μάιο σου λέω τώρα.
1: Συν 0,1 μου έχει βγάλει εμένα.
0: Ναι, αυτή. Από το Μάιο.
1: Άρα,
0: από τις δημοσκοπήσεις του Μαΐου, του Απριλίου, άμα το δεις, τότε ήταν στο 4-5%.
1: Όταν, εσύ λες τώρα όταν μπήκε στη Βουλή, ας πούμε.
0: Όχι, όχι, όχι. Μάιο του 26.
1: Το Μάιο ήταν τόσο χαμηλά.
0: Ήταν λίγο πιο χαμηλά, ναι.
1: Ναι, ωραία. Τώρα όμως από την προηγούμενη δημοσκόπηση, δεν έχω τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις, έχω μόνο τις προηγούμενες.
0: Από την προηγούμενη δημοσκόπηση
1: έχει 0,1.
0: Εντάξει, το όριο είναι αυτό του στατιστικού λάθους.
1: Κοίτα, 9%. Θεωρώ ότι έχει ένα μπετοναρισμένο, όπως λένε στα κανάλια, ποσοστό,
0: ναι,
1: το οποίο όμως συντηρείται επειδή αποκαλύπτονται κάποιες αλήθειες.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια ο πατριωτικός χώρος είναι στο πέρα δόθε. Και ο πατριωτικός χώρος θέλει μια σπίθα για να σπάσει στα δύο, να το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Και εγώ βλέπω ένα σενάριο στο βάθος. Βλέπω ένα σενάριο να επενδύει ο Μητσοτάκης στη διχόνια του πατριωτικού χώρου και να χρησιμοποιεί συγκεκριμένους ανθρώπους για να μπορέσει να σπάσει αυτό το ποσοστό. Γιατί δεν θέλει, καλός ή κακός, να μιλάνε για το έθνος των Ελλήνων, να μιλάνε για την Ελλάδα. Δεν του κάνει καλό, ειδικά με όλα αυτά που συμβαίνουν με την Τουρκία. Το αφήνουμε όμως και αυτό. Δεν είναι κάτι δεδομένο. Αυτό είναι μια προσωπική δική μου άποψη, ότι στο βάθος βλέπω ότι επενδύει στη διχόνια

0: του πατριωτικού χώρου ο Μητσοτάκης. Γιατί συμφέρει το σύστημα αυτό το πράγμα. Και φυσικά κάποιοι θα αναλάβουν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Πάμε παρακάτω. Ναι. ΚΚΕ.
1: Όντως, πάντως, okay, συμφωνώ σε ένα σημείο ότι είναι, και είναι λογικό. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης θέλει να πάρει ένα δεξιό κοινό από κάπου.
0: Σωστό.
1: Εντάξει, οπότε τώρα επενδύει στη διχόνοια, θες να το πεις έτσι.
0: Ναι.
1: Okay. Θα μπορούσε, ναι, πολιτικός είναι, αυτή είναι η πολιτική.
0: Ναι, το σύστημα μπορεί
1: έτσι,
0: να γίνει.
1: Αλλά
0: έτσι.
1: Και πάλι, εγώ πραγματικά το δίνω αυτό στο Βελόπουλο, γιατί πόσο είχε πάρει στις εκλογές, 4,5?
0: 4,5 νομίζω.
1: 4,5.
0: 4,3, 4,5.
1: Και 7% να πάρει, που δεν θα πάρει 7. Εγώ τον δίνω 9 και μπορεί να πάει και πιο πάνω. Είναι 100% αύξηση αυτό, έτσι, δηλαδή είναι... Ποιος άλλος το έχει κάνει αυτό?
0: Ναι.
1: Μην πάμε στην Κωνσταντοπούλου, γιατί εγώ την Κωνσταντοπούλου 2,9 τη δίνω τώρα.
0: Θα
1: έτσι.
0: Πάμε και εκεί, περίμενε.
1: Θα πάμε, ναι, θα αλλά πάμε, θέλω να σου πω.
0: Έχω κομπιουτεράκι, τώρα μιλάμε λίγο επιφανειακά να αναφέρουμε και στο κοινό τα ποσοστά τη δημοσκόπηση και μετά θα εμβαθύνουμε.
1: Ωραία, ωραία. Okay.
0: Μην αγχώρεις την Κωνσταντοπούλου, εγώ την έχω έτοιμη εδώ πέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει τόσο λίγο. Άκου τώρα τι σου λέω.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση η Κωνσταντοπούλου να μην έχει πάνω από 30% και να έχει ο Κασελάκης 2,1. Με κάνει τώρα και σποϊλάρω. Λοιπόν, ΚΚΕ 6,1%.
1: Ναι.
0: Τι μακροβούτι έχουν κάνει αυτοί.
1: Μακροβούτι.
0: Μακροβούτι προς τα κάτω.
1: Όχι, μια χαρά είναι.
0: 6,1%. Εγώ θυμάμαι το ΚΚΕ πριν λίγους μήνες, όχι στην προηγούμενη δημοσκόπηση, στην προ-προηγούμενη όπως λες, ήταν στο 8.
1: Και εντάξει, και η Κωνσταντοπούλου ήταν στο 10. Δεν είναι θέμα. Σου λέω, αυτά πάνε και έρχονται. Το πεδίο είναι ρευστό. Αυτό είναι δεδομένο. Και το ΚΚΕ στο 6% μια χαρά το βρίσκω.
0: Ναι, καλά, εγώ κανονικά δεν θα έμπαινε στην Πουλή.
1: Καλά,
0: στην Πουλή δεν θα έμπαινε.
1: Ναι, συντηρείται πάντως. Μια χαρά ποσοστό είναι.
0: Κοίτα να σου πω κάτι. Πολύ ανενεργό είναι το ΚΚΕ. Δεν υπάρχει πουθενά, δηλαδή δεν το βλέπω πουθενά. Το Κουτσούμπα μπορεί να έχω να τον δω από τον Ιανουάριο κάπου να μιλάει, κάτι ναι. Να κάνει. Πού είναι ο Κουτσούμπα, ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Πού είναι το ΚΚΕ, πού είναι όλοι αυτοί, δεν πέφτει τώρα χρήμα από τη Ρωσία, κόπηκαν οι σχέσεις με τη Ρωσία και πού είστε ρε να μιλήσετε. Δηλαδή και ένα συνέδριο, δεν κάνουν τίποτα, δεν έχουν φράγκο από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι, δεν το πιστεύω.
0: Πρώην Σοβιετική Ένωση μάλλον δεν χορηγεί πλέον.
1: Δεν έχουν φράγκο, δεν το πιστεύω αυτό, όχι.
0: Το πιστεύεις ότι έχουν.
1: Ναι, το
0: αλλά και πού είναι.
1: Και την προηγούμενη φορά εγώ έβλεπα τους κνήτες μέσα στις σχολές που ερχόντουσαν με πάκους, ας πούμε, από εκτυπώσεις, φυλάδια και εγώ δεν ξέρω τι. Πού τα βρίσκουν τα λεφτά.
0: Ναι, αλλά ανύπαρκτη πολιτικά είναι το ΚΚΕ.
1: Μα δεν χρειάζεται να κάνει και πολλά. Είναι το κομμουνιστικό κόμμα.
0: Η πατηρίτσα του Μητσοτάκη λένε πολύ ότι είναι.
1: Ναι, το έχω ακούσει
0: και
1: εγώ.
0: Είδαμε και την Κανέλη να πατάει κάτι αγκαλιές με την Μπακογιάννη. Και να βγαίνει στο πρόσωπο με πρόσωπο και να λέει ότι θέλουμε άλλες 5 σαν την Μπακογιάννη.
1: Η Κανέλη Νέα Δημοκρατία ήταν κάποτε.
0: Ναι, και ξέρεις το αστείο. Το αστείο πιο είναι, συγγνώμη τώρα που το λέω. Δεν είμαι, λέει, ΚΚΕ. Ενώ εκλέγεται με το ΚΚΕ. Η Κανέλη τι λέει. Δεν είμαι, λέει, ΚΚΕ. Είμαι εξωτερικός συνεργάτης του ΚΚΕ.
1: Μάλιστα.
0: Έχει να δει συμβουλευτή κόμματος να λέει ότι είναι εξωτερικός συνεργάτης. Με μπλοκάκι δουλεύει, Κανέλη, λοιπόν. Καριστιανού.
1: Βουτιά και για αυτήν.
0: Μείον 1,7%.
1: Ναι. Και όσο πάει, δηλαδή θα κατεβαίνει.
0: Έχουν αποχωρήσει πάρα πολύ από το κόμμα.
1: Εντάξει, τις κλέψαν και το πρόγραμμα τώρα, Γρηγόρη.
0: Αν τις κλέψαν το πρόγραμμα, είναι όλοι εχθρικοί απέναντί της. Ναι, ο κακός χαμός. Δεν αγόρασε σπίτι από εισπρακτική. Όχι, δεν είχε κάνει το ιατρείο της στην πανδημία εμβολιαστικό κέντρο. Όχι, είμαστε όλοι ψεύτες και τρελοί.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Έτσι. 3,6%. Τόση. Δεν τη βλέπω να μπαίνει στη Βουλή.
1: Δε, και εγώ θα νομίζω, ειδικά αν πάμε και σε δεύτερη Κυριακή, θα πιεστεί πάρα πολύ.
0: Ναι, υπάρχει περίπτωση. Δεν έχει στελέχη.
1: Θα πιεστεί πάρα πολύ. Και αν εμφανιστεί και ο Σαμαράς, και εκεί θα πιεστεί πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, έχουμε και αυτούς
1: τους αστερίσκους. Μπορεί και να μην κατέβει.
0: Και αυτούς τους αστερίσκους τους έχουμε και για τα κόμματα αυτά. Λοιπόν, 3,6% τώρα. Αν πάμε το Μάιο σε εκλογές, που εγώ πιστεύω θα πάμε νωρίτερα, ας το λέω. Εσύ, από όσο γνωρίζω, πιστεύεις το Μάιο ότι θα πάμε.
1: Έτσι πιστεύω, έτσι, ναι. Έτσι πιστεύω.
0: Μέχρι τότε μπορεί και να έχει κάτω από το 30% η Καριστιανού.
1: Τώρα τι να σου πω, αν βγει μετά τη ΔΕΘ κάποια δημοσκόπηση που να το δίνει 33, 34, 35, μπορεί.
0: Μπορεί να βάλει πρώτη.
1: Μπορεί.
0: Για να δούμε. Λοιπόν, φωνή λογικής 3,1%. Δεν μπορώ να καταλάβω και αυτό το 3,1% που υπάρχει. Μήπως 3,1% δίνουν στη φωνή λογικής. Δεν βλέπω να έχει, ας πούμε, υποστηρικτές, να σου πω την αλήθεια. Όλοι γνωρίζουν ότι η Λατινοπούλου είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν, συγγνώμη, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Ότι γενικά έχει να πάρει δόση. Εδώ είδαμε και κάποιες συνεντεύξεις ακόμα και τον ανησιό του Πρωθυπουργού, τον κύριο Δημητριάδη, να λέει ότι είναι πολύ καλή μου φίλη. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος που έχει φτάσει στο έλεος και στη φτώχεια να θεωρεί ότι μια πολύ καλή φίλη του Γρηγόρη Δημητριάδη μπορεί να σώσει την Ελλάδα. Να σου το πω έτσι τώρα, έτσι πως το έχω στο μυαλό μου. Ξέρουν ότι έχει ένα παρεδώσει με τη Νέα Δημοκρατία και ξέρουν ότι έχει αρκετά στελέχη που είναι νεοδημοκράτες, οπότε δεν νομίζω ότι κι αυτή θα μπει στη Βουλή, ειδικά άμα έρθει ο Σαμαράς.
1: Ναι, συμφωνώ στο δεύτερο κομμάτι και εγώ δεν θεωρώ ότι θα μπορέσει να μπει στη Βουλή, θα δυσκολευτεί κι αυτή. Αλλά αυτό που βγάζει προς τα έξω, τουλάχιστον αυτά που βλέπω εγώ δηλαδή, στο Instagram, στα social, στις συνεντεύξεις της, είναι ότι θέλει να αποβάλει τελείως το νεοδημοκρατικό της παρελθόν με το Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Θέλει να το αποβάλει αυτό.
0: Αυτό είναι η ανασφάλεια, ξέρεις, στην ψυχολογία έτσι λειτουργεί. Όταν κάτι σε πειράζει, προσπαθείς να αποδείξεις το αντίθετο.
1: Ναι. Ναι, φυσικά βγάζει νόημα, αλλά.
0: Για να δω.
1: Και να σου πω την αλήθεια, μετά από τα τελευταία περιστατικά με τους Ρωμά και λοιπά που έγινε, δεν ξέρω αν τα παρακολουθήσεις.
0: Λαϊκισμοί, ναι.
1: Καλά, λαϊκισμοί 100%. Θεωρώ ότι όμως. Θεώρησα ότι θα την είχαν ευνοήσει.
0: Ναι.
1: Δεν είδα κάτι τέτοιο.
0: Δεν νομίζω ούτε εγώ. Αυτά τώρα εντάξει, ο Έλληνας έχει τόσα προβλήματα, Γιώργο, να μιλάμε λιγότερο.
1: Ναι.
0: Που δεν μπορεί να κάτσει να ασχοληθεί τώρα με τη Λατινοπούλου που μαλώνει, ας πούμε.
1: Συμφωνώ.
0: Με κάποιο Ρωμά.
1: Συμφωνώ.
0: Εδώ πέρα γίνεται της κακομοίρας. Λοιπόν, Κωνσταντοπούλου 2,9%. Εδώ διαφωνώ κάθετα.
1: Ναι.
0: Διαφωνώ κάθετα. Γιατί ιδεολογικά το έχουμε ξαναπεί. Δεν συμφωνώ σε τίποτα σχεδόν με την Κωνσταντοπούλου. Αλλά καλώς ή κακώς βλέπω ότι έχει ένα κοινό. Το βλέπω.
1: Σ' αρέσει που είναι αντισυστημική, εγώ πιστεύω.
0: Αντισυστημική δεν μπορεί να είναι γιατί έχει κόμμα. Και εγώ θεωρώ ότι όσοι έχουν κόμματα δεν είναι αντισυστημικοί. Και όσοι κάνουν κόμματα δεν είναι αντισυστημικοί.
1: Ναι.
0: Έτσι. Γενικά το να πολιτικοποιείσαι θεωρώ ότι δεν πάει παράλληλα με τον αντισυστημικό χώρο. Αλλά.
1: Σωστό.
0: Η Κωνσταντοπούλου πήγε κόντρα στο Μητσοτάκη αρκετά. Είχαμε αυτές τις διαμάχες, είχαμε αυτά τα με τον Άδωνη. Ήταν ενεργή στην αντιπολίτευση από εκείνη την πλευρά. Πιο ενεργή φυσικά από τον Κασελάκη. Και πιο ενεργή και από τον Βαρουφάκη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή βλέπω τώρα 2,9 την Κωνσταντοπούλου και 2,1 τον Κασελάκη. Ποιο Κασελάκη τώρα. Συγγνώμη που τον υποτιμάμε αυτόν τον τρόπο, αλλά για να τον υποτιμάμε είναι όταν παίζει τένις με τον Άδωνη, δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να του δώσει ψήφο. Για μένα.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι αυτό το 2,1% του Κασελάκη πάει στην Κωνσταντοπούλου. Πώς το ακούς.
1: Α, δύσκολο. Είναι δύσκολο. Άλλο κοινό.
0: ΛΟΑΤΗ κοινότητα είναι όλοι αυτοί. μια σημαία με ουράνιο τόξο, αν κουνήσεις, μπορεί και εσύ να πάρεις κανένα διάρρη. Αν βγεις έξω και το κάνεις αυτό το πράγμα, τι νομίζεις. Αυτοί έτσι είναι. Νιώθουν περήφανοι με τη σημαία αυτή.
1: Ναι. Τι να σου πω. Πάντως, η Interview ήταν η πρώτη δημοσκοπική εταιρεία που έδωσε την Κωνσταντοπούλου δεύτερο κόμμα και η πρώτη που μετά την ξεφούσχωσε πάλι. Έτσι, μετά ακολούθησαν και οι υπόλοιπες εταιρείες. Αν βρίσκαμε ψηλότερο ποσοστό, θα το δίναμε. Αυτό το λέω.
0: Ναι, εντάξει.
1: Στο επιχείρημα ότι ξέρεις θα μαγειρεύεις ή δεν δείχνεις αυτό που.
0: Όχι. Είναι κοντά. Είναι σχεδόν το ίδιο ποσοστό όμως με το Βαρουφάκη, ρε Γιώργο. Είναι 2,8% ο Βαρουφάκης για το κοινό που δεν βλέπει τη δημοσκόπηση.
1: Η πλεύση ελευθερίας το 2,9 είναι κοντά στο ποσοστό το οποίο πήρε στις τελευταίες εκλογές. Ένα 3, κάτι πήρε νομίζω. Η πλεύση ελευθερίας.
0: Δηλαδή, δεν θυμάμαι. Νομίζω ναι.
1: Δεν είναι ότι την υποτιμάμε ή την υπερεκτιμούμε. Θεωρώ ότι αυτό είναι. Γύρισε στις εργοστασιακές τις ρυθμίσεις. Και με την επανεμφάνιση του Τσίπρα, κάπου δεν υπήρχε περίπτωση να μένανε στην Κωνσταντοπούλου.
0: Σωστό και αυτό. Ναι, και ο Τσίπρα σίγουρα τη χτύπησε την Κωνσταντοπούλου και
1: σίγουρα.
0: Την έκλεψε κοινό. Ωραία. Εδώ βλέπουμε πάλι πλεύση ελευθερίας 2,9, Μέρα 25 2,8, Δημοκράτες 2,1. Δημοκράτες είναι το κόμμα του Κασελάκη, ούτε το όνομα του κόμματος μπορεί να μην ξέρουν οι άνθρωποι εκεί πέρα. ΣΥΡΙΖΑ 2% με Δούρου. Πήρε τα πάνω του λίγο έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Εσύ είναι 1% με Δούρου. Ο Φάμελος δεν γνωρίζω που είναι. Μπορεί να είναι στο Πανόραμα για καμιά μπύρα. Δεν ξέρω που έχει χαθεί. Πάντως βλέπω ότι έχουν παραιτηθεί πάρα πολύ από το ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιους τους έχει απορροφήσει ο Τσίπρας. Άλλοι τι θα γίνει, θα μείνουν στο ράφι.
1: Άλλοι σίγουρα θα ήθελαν και αυτοί να ακολουθήσουν την ίδια πορεία με τον Τσίπρα, να μπουν στο ΕΛΑΣ. Αλλά έχει πολύ δυνατό face control, ας πούμε, στην είσοδο του κόμματος ο Τσίπρας και δεν τους βάζει όλους.
0: Ναι.
1: Όχι. Δεν τους βάζει όλους.
0: Δεν τους βάζει.
1: Επιλέγει ποιους θα βάλει.
0: Επιλέγει.
1: Ναι.
0: Τη Νέα Αριστερά που είναι ανύπαρκτη, πώς γίνεται να τη δίνουν 0,5%.
1: Ναι, είναι ανύπαρκτη.
0: Είναι ανύπαρκτη. 0,5% δηλαδή. Νέα Αριστερά νομίζω ότι πλέον δεν υφίσταται.
1: Ναι.
0: Δεν υφίσταται. Μπορεί να μην έχει ούτε 10 άτομα. Μπορεί και τα γραφεία απλά να υπάρχουν εκεί έτσι για να παίρνουν λεφτά.
1: Υπάρχει πρόεδρος κόμματος.
0: Δεν ξέρω.
1: Ή γενικός γραμματέας, δεν ξέρω πώς το
0: λένε. Δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει.
1: Ναι.
0: Νομίζω δεν υπάρχει τίποτα. Αχτσιόγλου, Χαρίτση, όλοι αυτοί νομίζω έχουν φύγει. Δεν έχουν φύγει.
1: Με και εγώ τέτοια εντύπωση έχω.
0: Έχουν πάει στο Τσίπρα, τους πήρε. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ασχολούμαι. Δεν ασχολούμαι με αυτούς όλους. Μου φαίνεται τραγικό το να βρίζεις τον Τσίπρα και όταν εμφανίζει τον Τσίπρα θα πας να γλύφεις Τσίπρα. Είναι απίστευτο.
1: Ναι.
0: Και νίκη δεν υφίσταται. 0,3%.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ανύπαρκτο κι αυτό. Ο Νατσιός από ό,τι φαίνεται ετοιμάζεται να ξαναγυρίσει στην έδρα. Όχι στην έδρα της Βουλής, στην έδρα στα σχολεία.
1: Α, μάλιστα.
0: Δεν νομίζω ότι θα μπει στη Βουλή. Εκτός άμα πάει με κάποιο άλλο κόμμα, δεν ξέρω πραγματικά, αλλά δεν νομίζω η Νίκη να μπει στη Βουλή, το λέω.
1: Όχι, η δημοσκόπηση δεν δείχνει.
0: 10,3%.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Ωραία, πάμε τώρα στους αναποφάσεις τους.
1: Ναι.
0: Είναι μεγάλο το ποσοστό, 10,6% αναποφάσιστη.
1: Έχει μειωθεί λιγάκι. Και όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, θα μειώνεται κι άλλο. Ο κόσμος θα αποφασίζει για το ένα ή για το άλλο κόμμα. 10,6 εντάξει. Μπορεί όμως αυτό το 10,6 να
0: γίνει πιο μεγάλο.
1: Να δείξει τον νικητή, ας πούμε, αυτής της μάχης. Αν θα υπάρξει αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία ή όχι. Αυτό το 10,6 ακόμα, δηλαδή, υπάρχει περιθώριο από εκεί η Νέα Δημοκρατία να πάρει ανθρώπους αναποφάσιστους και να είναι αυτοδύναμη.
0: Δεν μου λες, συγγνώμη τώρα, αποχή πόσο περίπου βλέπεις να έχει σε αυτές τις εκλογές?
1: Δεν περιμένω πολύ. Δεν μπορώ να το δω αυτό από τη δημοσκόπηση.
0: Μυαλό, εγώ πιστεύω ότι αυτή τη φορά, αυτό θέλω να σου πω, θα είναι πιο πολύ ο κόσμος που θα πάει στις κάλπες.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω. Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές επιλογές. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω αν κάποιος αυτή τη στιγμή λέει ότι εμένα δεν με εκφράζει κανένα κόμμα. Τόσα κόμματα υπάρχουν. Κανένα δεν σε εκφράζει.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις λίγο πολύ λένε τα ίδια. Έχουμε πολλά κόμματα, αλλά εν τέλει δεν ξέρω και σε τι διαφέρουν.
0: Σωστό. Βλέπω τώρα αυτό το πέρα δόθε με τη Νέα Δημοκρατία που ανέφερες στο ξεκίνημα στον αστερίσκο, για να φεύγουν αυτά από το μυαλό μου λίγο, να μην τα έχω για να μην τα ξεχάσω.
1: Ναι.
0: Έχουν φύγει πάρα πολύ από το Μητσοτάκη. Πάρα πολλοί έχουν απογοητευτεί από τον τρόπο που έχει κυβερνήσει. Αυτό είναι βέβαιο. Υπάρχει δηλαδή μεγάλο πρόβλημα. Πού πάνε αυτοί οι νεοδημοκράτες, Γιώργο? Πού πάνε αυτοί οι νεοδημοκράτες? Δεν βλέπω κάπου να έχουν προστεθεί αυτοί οι νεοδημοκράτες.
1: Αυτοί είναι. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι αναποφάσιστοι. Το μεγαλύτερο ποσοστό των αναποφάσιστων είναι νεοδημοκράτες. Κάποιοι έχουν πάει στη Φωνή Λογικής. Και θεωρώ ότι ένα μεγάλο ποσοστό περιμένει και τον Σαμαρά να κάνει κόμμα.
0: Τώρα που ανέφερες τον Σαμαρά, ο Σαμαράς θα κάνει ποτέ κόμμα? Γιατί εδώ περιμένει στο 90 τώρα να κάνει τι, στο 90 να ανακοινώσει ότι θα κατέβει στην πολιτική. Το πλέον το ξέρουμε όλοι, δεν είναι κρυφό, ότι περιμένει να ανακοινώσει εκλογές ο Μητσοτάκης, ναι, για να πει ορίστε έκανα το κόμμα. Δηλαδή αυτό τι είναι τώρα, κόλπο? Το κόλπο του Κασιδιάρη είναι αυτό. Με τους Σπαρτιάτες το ίδιο πράγμα έκανε ο Κασιδιάρης, και θα πάμε και στο Κασιδιάρη.
1: Ναι.
0: Με το κόλπο αυτό, δύο εβδομάδες πριν ανακοινώνω κόμμα, για να πέσουν όλοι οι παρορμητικοί πάνω σε αυτό το κόμμα και να ψηφίζουν χωρίς να θυμούνται ποιος είναι ο πρώην πρωθυπουργός, χωρίς να ξέρουν ποιος ήταν ο Στίγκας.
1: Ναι.
0: Και πάει λέγοντας.
1: Μήπως φοβάται και αυτός, μήπως του κλέψουν το πρόγραμμα, σαν την Καριστιανού? Δεν ξέρω. Και εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί καθυστερεί. Δεν θέλει να μετρηθεί στις δημοσκοπήσεις σε παράθεση με τα άλλα κόμματα? Φοβάται ότι θα έχει φθορά?
0: Ναι.
1: Πολύ πιθανό. Εγώ θεωρώ ότι εν τέλει μπορεί και να μην το κάνει. Δηλαδή ξέρω ότι τρώει πολλές πόρτες από σοβαρά στελέχη, από σοβαρούς ανθρώπους που χτυπάει πόρτες και λέει θα έρθεις, θα με στηρίξεις. Από τους σοβαρούς τρώει πόρτα. Από κάτι αστείους πάμε μαζί.
0: Ναι, εγώ εδώ πέρα έχω κάποιους τώρα 91 συμφεροντολόγους που όλοι πάνε για την καρέκλα. Είχα και κάποιους καλεσμένους εδώ πέρα που αλλιώς τα λέγανε πριν συζητήσουν με το Σαμαρά και μετά κάναν την κολοτουμπίτσα τους, πας και πάρουν κάνα χατζηλίκια από ό,τι φαίνεται, και με ενημερώνουν κάποια πρόσωπα έτσι που έχουμε έτσι κοινές επαφές του ότι έχει μαζέψει αρκετό κόσμο. Δηλαδή έχει περίπου 100 και άτομα σε συγκεκριμένους νομούς.
1: Σοβαρούς?
0: Δεν ξέρω αν είναι σοβαροί, ξέρω όμως ότι έχει στηθεί.
1: Ναι.
0: Ξέρω ότι έχει στηθεί. Δηλαδή δεν νομίζω αυτό που ανέφερες ότι δεν θα το κάνει, θα το κάνει. Είναι ήδη έτοιμος, στημένος και περιμένει να ανακοινώσει εκλογές ο Μητσοτάκης για να πει κάνω το κόμμα και κατεβαίνω, για να μην προλάβει ο χύψη αντισυστημικός που λέει την αλήθεια να εξηγήσει στον κόσμο ότι παιδιά είναι μια παγίδα και ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν πρώην πρωθυπουργός και απέδειξε το τι μπορεί και δεν μπορεί να κάνει.
1: Ναι, εγώ διάβασα σήμερα ότι περιμένει πράγματι, όπως είπες και εσύ, να ανακοινώσει ο Μητσοτάκης την ημερομηνία των εκλογών, η οποία αν είναι όμως το Μάιο, ας πούμε, ή τον Απρίλιο ή το Μάρτιο, αυτός θα το ανακοινώσει τον Ιανουάριο. Και τι θα έχει, 3-4 μήνες προεκλογική εκστρατεία, καμπάνια 3-4 μήνες, προλαβαίνει για να πάρει 3%, 4%.
0: Εκεί το βλέπεις το ποσοστό του Σαμαρά,
1: ναι. Αισιόδοξο σενάριο και όλα αυτά.
0: Δηλαδή μπαίνει στη Βουλή, δηλαδή, ο Σαμαράς. Εγώ δεν νομίζω να πάρει ούτε τόσο.
1: Εγώ θεωρώ ότι στις δεύτερες εκλογές θα πιεστεί αυτός και άλλα μικρότερα κόμματα. Και αυτό είναι και αυτό που θέλει και η Νέα Δημοκρατία, για να είμαι ειλικρινής. Θεωρώ ότι θέλει 5 κόμματα στη Βουλή και αυτοδυναμία με 34-35%.
0: Αυτό θα ήταν το ιδανικό για το Μητσοτάκη.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Εγώ ο Σαμαράς δεν βλέπω να παίρνει ούτε 4%. Στο λέω να ξέρεις. Ο Σαμαράς στην ουσία τι κάνει, αυτό λέω και στις εκπομπές μου, ότι προσπαθεί να μαζέψει αυτούς που φεύγουν από το Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό πιστεύω. Ότι προσπαθεί να μαζέψει όσους φεύγουν από το Μητσοτάκη για να μπορέσει να μπει στη Βουλή και μετά τις εκλογές να συνεργαστεί με το Μητσοτάκη και να απαιτήσει να πάρει κάποια υπουργεία. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι του συστήματος όλο αυτό που γίνεται με τον Σαμαρά για να μπορέσει να συλλέξει τους απογοητευμένους ή τους αναποφάσιστους, όπως είπαμε πριν, και μετά να κάνει συγκυβέρνηση για να πάρει κανένα υπουργείο, καμιά εξουσία για αυτός και να μοιράσει ανάλογα σε όλους αυτούς τους συμφεροντολόγους που θέλουν τις καρέκλες.
1: Θα είναι αστείο και πραγματικά δεν πιστεύω πως μπορεί να γίνει αυτό όμως. Ο ίδιος λέει ότι εγώ με τον Μητσοτάκη δεν συνεργάζομαι. Με τη Νέα Δημοκρατία ναι, με τον Μητσοτάκη όμως όχι. Δηλαδή θα απαιτήσει ένα κόμμα των 3-4% από ένα κόμμα που θα έχει πάρει ας πούμε 30-26-27 όσο και να είναι,
0: ναι.
1: Θα είναι υπερπολαπλάσιο του 3. Έτσι, θα απαιτήσει ένα μικρό κόμμα από ένα μεγάλο κόμμα να αλλάξει τον αρχηγό για να συνεργαστεί.
0: Κοίτα, ρε,
1: γίνεται
0: κάτι,
1: αυτό.
0: Άμα παίρνουμε τώρα στα σοβαρά τι λέει ο Σαμαράς, είμαστε για γέλια. Ο Σαμαράς έλεγε ότι θα έχει παντού δωρεάν WiFi.
1: Ναι.
0: Και έδωσε και το λόγο του και την υπόσχεσή του ότι θα το κάνει αυτό. Έχουμε τα ηχητικά.
1: Μας εγγυήθηκε, ναι.
0: Είναι σίγουρο, το έχω μελετήσει. Είπε και θα το έχω. Εγώ δεν βγαίνω, αλλά δεν βρίσκω δωρεάν WiFi.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε, είναι ο Σαμαράς.
1: Ναι.
0: Έτσι, για να μην λέμε τώρα για Υπουργεία Εξωτερικών όταν ανέλαβε και άνοιξε τα σύνορα, για να μην λέμε για υπογραφές που έβαζε για τα Σκόπια να ονομάζονται Βόρεια Μακεδονία στα προϊόντα που φέρνουν. Άστα, έχει κάνει πάρα πολλά ο Σαμαράς. Πάρα πολλά. Δεν αξίζει να ξαναμπεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ας πάει ο άνθρωπος εκεί πέρα να πάρει τη σύνταξή του που παίρνει, να κάνει διακοπές. Πάρε μια βάρκα, Σαμαρά, πάρε μια βάρκα και πάρε για ψάρεμα καλύτερα.
1: Θα στείλει το γιο του, μην αγχώνεσαι.
0: Έτσι, ναι. Έχουμε και αυτό. Έχουμε και αυτά. Έχουμε και τις επόμενες γενιές. Λοιπόν. Τι θέλω να σε ρωτήσω. Κάτι θέλω να σε ρωτήσω. Λοιπόν, ναι, για Σαμαρά. Μετά τη ΔΕΘ, πρώτη ερώτηση. Μετά τη ΔΕΘ, θα ανακοινώσει σίγουρα ότι θα μοιράσει δισεκατομμύριο ο Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, 1,5, τώρα λένε για 1,5, μπορεί και 2. Θα ανέβει το ποσοστό, πιστεύεις, μετά τη ΔΕΘ της Νέας Δημοκρατίας?
1: Είναι πολύ συγκεκριμένο. Αυτό που θέλει να δει ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή είναι φοροελαφρύνσεις, όχι επιδόματα, έτσι, θέλει φοροελαφρύνσεις και το τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών που είχε βάλει ο Χατζηδάκης που έκανε μια νομοθεσία που τους γονάτισε αυτούς τους ανθρώπους, θέλει να το δει να καταργείται, να αποσύρεται, να το πάρει πίσω. Αν δεν τα κάνει αυτά, δεν θα κουνηθεί η βελόνα ούτε χιλιοστό. Μπορεί να πέσει κι άλλο.
0: Ξέρεις, κάποιοι τώρα αναφέρουν, αυτό είναι εντάξει, τώρα δεν είμαι προφήτης ούτε. Κάποιοι αναφέρουν ότι σε περίπτωση που υπάρξει, ας πούμε, κάποιο επεισόδιο με την Τουρκία, γιατί βλέπω και τα μηνύματα τώρα των εκλογών, αναβάλλονται οι εκλογές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ένα θερμό επεισοδιάκι να υπάρξει με την Τουρκία, αναβάλλονται οι εκλογές. Και εκεί πέρα μετά παραμένει στη θέση του ο Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αν. Γιατί τα έχει καλά με τον Ερντογάν. Τώρα κουμπάρι είναι. Δηλαδή, άμα δούνε ότι δεν τους βγαίνουν τα κουκιά. Έλα μωρέ, τώρα υπάρχει μια διαμάχη στο Αιγαίο κάπου, ένα θερμό επεισοδιάκι, μια επιστράτευση, όχι τίποτα τρελό. Άσε πάρουμε μια αναβολή. Υπάρχει, λες, αυτό το σενάριο κάπου.
1: Και εγώ δεν σου κρύβω, και εγώ το σκεφτόμουν και μετά έκανα μια έρευνα και είδα ότι αυτό το λέγανε και για τον Τσίπρα. Και μπορεί να το λέγανε και για τους προηγούμενους πρωθυπουργούς.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω γιατί ήμουν και πολύ μικρότερος, πολύ νεότερος. Αλλά θεωρώ ότι δεν νομίζω πως.
0: Δεν γίνεται αυτό.
1: Είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας.
0: Ναι.
1: Μπορεί να το ήθελε ο Μητσοτάκης, αλλά δεν νομίζω πως μπορούμε τόσο εύκολα να παίξουμε με την ευρωπαϊκή και διεθνή, εν πάση περιπτώσει, σκηνή, ας πούμε, των γεωπολιτικών.
0: Ναι, απλά.
1: Δεν μπορεί να κάνει ένα τηλέφωνο και να πει πάμε, θερμό επεισόδιο. Δεν γίνονται αυτά. Είναι...
0: Υπάρχουν σχέδια σίγουρα για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Και σίγουρα παίζουν χαρακτηριστικό ρόλο και οι πρεσβείες. Και σίγουρα βλέπουμε ότι έχει υπάρξει τώρα και η συμφωνία Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν. Έχουμε και τους Ισραηλινούς στη μέση με τη Συρία. Δηλαδή τρέχουν και κάποια πραγματάκια.
1: Κινούνται τα πράγματα.
0: Είμαστε κι εμείς στη μέση, όχι τίποτα, Γιώργο. Δεν το λέω δηλαδή μόνο. Δεν είναι και ο Μητσοτάκης ο άνθρωπος στο κέντρο της γης.
1: Ναι.
0: Είναι και άλλα πράγματα τα οποία παράλληλα συμβαίνουν. Και από το πουθενά μπορεί να αναγκαστεί η κατάσταση να προχωρήσει αλλιώς.
1: Εννοείται. Γι' αυτό και πρέπει πάντα η χώρα να είναι και ετοιμοπόλεμη. Έτσι. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι σε οποιαδήποτε απειλή να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ να γίνεται κάτι τέτοιο τόσο εύκολα με ένα τηλεφώνημα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Όχι, με ένα τηλεφώνημα όχι, αλλά σίγουρα στο βάθος υπάρχει και αυτό. Το ότι ξέρεις κάτι είναι ένα σωσίβιο σε ό,τι συμβαίνει. Δεν θεωρώ ότι θα χάσω την εξουσία έτσι εύκολα.
1: Εντάξει, αυτό ήταν για όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και πρωθυπουργούς που πέρασαν. Έτσι. Σου λέω ότι το ίδιο λέγανε και για τον Τσίπρα. Ότι το μόνο πράγμα που τον σώζει ήταν ένα θερμό επεισόδιο.
0: Με Πιερακάκη, πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας ή Δένδια.
1: Πας μακριά τώρα.
0: Πάω πολύ μακριά. Ναι. Περίμενε τώρα, εδώ είδα την ώρα, είναι παρά 12.
1: Mm.
0: Δηλαδή έχουμε ένα δεκάλεπτο. Με Πιερακάκη, πρόεδρο Νέας Δημοκρατίας ή Δένδια. Ή Δένδια, δεν ξέρω, σου λέω. Μπορεί να έχει πλάνο και για Κωνσταντίνο Καραμάλι, για Κώστα Καραμάλι, όχι Κωνσταντίνο. Για Κώστα Καραμάλι, ας το πω έτσι. Δεν ξέρουμε, προφήτες δεν είμαστε. Με άλλον πρόεδρο στη Νέα Δημοκρατία, να στο θέσω αλλιώς.
1: Ναι. Κωνσταντίνο Καραμάλι, όταν λες.
0: Κώστα Καραμάλι.
1: Κώστα Καραμάλι, τον.
0: Σούβλες.
1: Ξανά.
0: Να κάνουν κανένα αντιλάκι με Πασόκ εκεί πέρα. Σαμαράσει αυτοί όλοι να τον βάλουμε ξανά. Να μπα και αδυνατήσει. Όχι,
1: λοιπόν, δύσκολο.
0: Αλλά κι αυτός.
1: Είναι και εξαφανισμένος
0: τώρα. Είναι και εξαφανισμένος, ναι. Ενώ είχε λίγο έτσι ένα ρόλο. Ναι. Αλλά είχε τον ξάδερφο που είναι έξω από το κάγκελο.
1: Σωστό και αυτό, ναι.
0: Λοιπόν, έξω από το κάγκελο κάθεται ο ξάδερφος του Αχιλλέα. Λοιπόν, άκου τώρα. Με νέο πρόεδρο η Νέα Δημοκρατία. Πόσο.
1: Πόσο.
0: Θα ανεβεί.
1: Ανάλογα τον πρόεδρο.
0: Οι αναποφάσιστοι θα γυρίσουν στο Μαντρί. Θα γυρίσουν στο Μαντρί αναποφάσιστοι.
1: Θα σου πω, εμείς κάναμε μια ερώτηση. Ναι. Στους Νεοδημοκράτες, ως ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, έτσι όχι το 2023 που ψήφισες, σήμερα, εσύ που δηλώνεις ότι θα ψηφίσεις Νέα Δημοκρατία, αισθάνεσαι περισσότερο κεντρός, κεντροδεξιός ή δεξιός? Mm-hmm. Πρώτο, με 54% είναι κεντροδεξιός.
0: Ναι.
1: Μετά είναι ο κεντρός, mm-hmm. 24% και τελευταίο είναι ο δεξιός με 20%.
0: Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα αυτό, πάμε ξανά από την αρχή.
1: Η Νέα Δημοκρατία μέσα στο καζάνι της,
0: ναι,
1: έχει περισσότερους κεντροδεξιούς και κεντρώους.
0: Ναι.
1: Και η μικρότερη ομάδα που έχει μέσα Νέα Δημοκρατία είναι δεξιή.
0: Ναι.
1: Έχει λιγότερο δεξιούς από ό,τι έχει κεντρώους. Ή κεντροδεξιούς.
0: Πλέον.
1: Άρα, στην ερώτησή σου, για να επιστρέψω, η Νέα Δημοκρατία θα πήγαινε καλύτερα μάλλον με Πιερακάκη. Και όχι με Δένδια.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Δένδιας έχει ένα μικρότερο κοινό, ας πούμε, αν είναι πιο δεξιός, έχει ένα 20% αυτή τη στιγμή μέσα στη Νέα Δημοκρατία που θα μπορούσε να τον υποστηρίξει.
0: Βλέπεις κάποιο άλλο πρόσωπο που θα μπορούσε να αναλάβει την προεδρία?
1: Σίγουρα θα θέλανε πολύ. Ο Χατζηδάκης.
0: Ο Άδωνης.
1: Φυσικά, αυτό, θα, ναι.
0: Αυτό θα είναι. Εκεί θα πέσουν οι τίτλοι τέλους. Εγώ στο λέω, το έχω δηλώσει. Σε περίπτωση που δω πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, δεν θεωρώ ότι θα γίνει, μην παρεξηγηθώ. Άμα γίνει όμως, φεύγω. Γεια σας, χάρηκα πολύ. Κρίμα, καλά να πάθετε. Γεια σας, το λέω να ξέρεις. Αλλά δεν νομίζω να γίνει. Λοιπόν, κανένα άλλο πρόσωπο, ε.
1: Δεν ξέρω αν ο Κυρανάκης θα ήθελε κάποια στιγμή, αλλά
0: πολύ
1: μάλλον
0: μικρός.
1: Είναι νέος. Ναι, πολύ μάλλον μικρός. Είναι νέος. Δεν βλέπω κάτι άλλο.
0: Άρα, Πιερακάκη, δεν διακεί. Εκεί παίζεται το δίπολο αυτό για προεδρία.
1: Ναι.
0: Για να δούμε. Πιστεύω εγώ προσωπικά το ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, που για μένα δεν θα πρέπει να υπάρχει μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο Νέα Δημοκρατία, αλλά βλέπω έτσι πώς λειτουργούν όλοι αυτοί οι αναποφάσιστοι και οι νεοδημοκράτες και ξέρεις τώρα οι συνήθειες που έχουν αποκτήσει οι νεοέλληνες, το ότι με ένα νέο πρόεδρο θα τα ξεχνούσαν όλα.
1: Καλά, αυτό
0: με ένα νέο πρόεδρο θα λειτουργούσαν σαν χρυσό ψάρι.
1: Γίνεται πάντα.
0: Δεν έγινε τίποτα. Νέο πρόεδρο, νέα αρχή, πάμε Πιερακάκη και πάει λέγοντα. Ωραία. Τώρα υπάρχει και κάτι ακόμα. Γιατί συζητιέται γι' αυτό. Πλησιάζει ο Σεπτέμβριος. Και έρχεται η αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη. Και υπάρχει ένα κοινό το οποίο λέει ότι ξέρεις κάτι. Εγώ θα πάω να ψηφίσω Ηλία Κασιδιάρη και ο Ηλίας Κασιδιάρης, έχουμε δει ότι ανακοινώνει κόμματα και ότι λέει τώρα εδώ πέρα ότι θα κατεβάσει τον αδερφό του και ότι έχουν καταθέσει στον Άριο Πάγο. Στον Άριο Πάγο, νομίζω, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Και κάτι κινείται τέλος πάντων. Και αναρωτιέμαι και λέω. Πρώτα απ' όλα, σύμφωνα με το παρελθόν. Δεν τοποθετούμε προσωπικά. Σύμφωνα με το παρελθόν, ο Ηλίας Κασιδιάρης έχει στηρίξει και άλλους ανθρώπους. Έχει στηρίξει το Στίγκα, τους Σπαρτιάτες, οι οποίοι πήραν ένα πεντάρι. 5,3 και αυτοί νομίζω.
1: Ναι.
0: Μέσα σε δύο εβδομάδες, είναι αυτό, ξέρεις, αυτό που σου είπα τη τελευταία στιγμή.
1: Ναι.
0: Μπήκε μέσα στη Βουλή ο Στίγκας με τους Σπαρτιάτες και έχεις δει τι έχει γίνει τώρα. Κάτι κατσιβαρδάδες, κάτι φλόρι, κάτι να υποστηρίζουν φανατικά τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό με τη στήριξη του Κασιδιάρη. Δεν θα τρελαθούμε τελείως. Όπως και στις ευρωεκλογές είχε στηρίξει τον Εμφιατζόγλου. Ο οποίος Εμφιατζόγλου δεν πήγε καλά.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, βλέπουμε τον Ηλία Κασιδιάρη αναδιαστήματα, γιατί από όσο γνωρίζω ο ίδιος δεν μπορεί να είναι υποψήφιος, να στηρίζει κόμματα τα οποία μία πάνε καλά, μία μπαίνουν στη Βουλή και μετά στηρίζουν, ας πούμε, τη Νέα Δημοκρατία, αλλά παίρνουν ένα ποσοστό, άρα υπάρχει ένα κοινό.
1: Που μπορεί να επηρεάσει, δηλαδή.
0: Που μπορεί να επηρεάσει φυσικά τις εκλογές. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα, πόσο βλέπεις εσύ να είναι αυτό το κοινό?
1: Δύσκολη ερώτηση.
0: Δύσκολη.
1: Πραγματικά είναι δύσκολη, γιατί δεν μπορούμε, δεν το έχουμε ανιχνεύσει αυτό το κοινό, νομίζω, στις δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Και αδυνατό να πιστέψω κιόλας ότι είναι μεγάλο. Πραγματικά, δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ναι, πρέπει να το εξετάσουμε.
1: Και να σου πω και κάτι. Εδώ θα πω και την προσωπική μου άποψη, ότι λυπάμαι αν υπάρχει μεγάλο μέρος του πληθυσμού που τόσο εύκολα μπορεί να επηρεαστεί από τον Ηλία Κασιδιάρη.
0: Έχει αποδείξει ότι επηρεάζει το Έλληνας.
1: Λυπάμαι.
0: Αλλά το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι το τι θα εκπροσωπήσει.
1: Ναι, και... ακριβώς, γιατί εκπροσωπεί, όπως φάνηκε, λάθος επιλογές.
0: Κοίτα, να σου πω λίγο κάτι. Από τη Χρυσή Αυγή ακόμα, η οποία έχει φτάσει να ήταν τρίτο κόμμα.
1: Ναι.
0: Υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μέσα στη Βουλή ήταν πάρα πολύ ενεργοί. Και όντως λέγανε κάποια πράγματα τα οποία είχαν βάση. Και είχαν έναν πύρινο λόγο, ας το ονομάσω έτσι. Έναν πύρινο λόγο. Καλός ή κακός, κινήθηκε λάθος σε κάποια πράγματα, με τάγματα εφόδου τώρα και με βιοπραγίες και με όλα αυτά που δεν αρμόζουν σε ένα πολιτικό κόμμα. Και είχαμε μια κατάληξη μέσα από διάφορες συνθήκες, διάφορες αποφάσεις που μπήκαν στη φυλακή όλοι αυτοί που μπήκαν. Υπάρχουν κάποια πρόσωπα τα οποία είχαν ξεχωρίσει από τότε. Είναι ο Λαγός, είναι ο πώς τον λένε τον άλλο, ο Μιχαλολιάκος, ο Κασιδιάρης. Ήταν κάμια 5-6 άτομα τα οποία είχαν ξεχωρίσει από όλο αυτό το κόμμα. Mm-hmm. Κάποιοι στο μυαλό τους έχουν ακόμα τη Χρυσή Αυγή. Έχουν ακόμα αυτό που είχε γίνει τότε. Χωρίς όμως να έχουν εξετάσει το τι έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί μόνο από τους Σπαρτιάτες, αν κρίνουμε. Εδώ πέρα έχουμε κάποιους ανθρώπους μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή, οι οποίοι δεν εκπροσωπούν σε καμία περίπτωση την Ελλάδα. Πρέπει λοιπόν, πριν κάνουν ό,τι κάνουν, να το επεξεργαστούν σωστά και να μην είναι παρορμητικοί. Εγώ είμαι υπέρ, στο λέω ξεκάθαρα, ο καθένας να έχει το δικαίωμα να κατέβει.
1: Ναι.
0: Είμαι υπέρ. Η δημοκρατία λέει ότι ξέρεις κάτι, θέλεις να κατέβεις στις εκλογές, να είσαι υποψήφιος, θες να κάνεις κόμμα, κάντο, κατέβα. Και άμα υπάρχει κόσμος που θέλει να είσαι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να είσαι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εγώ είμαι υπέρ αυτού. Γιατί η δημοκρατία αυτό λέει.
1: Σαφώς.
0: Αλλά
1: φαντάζομαι αρκεί να μην εκπροσωπείς αντιδημοκρατικές αξίες. Που το ίδιο ισχύει και, αν θέλεις την άποψή μου, και για το ΚΚ.
0: Ναι, σωστό.
1: Γιατί και αυτό δεν θεωρώ, αν γινόταν κυβέρνηση, την επόμενη μέρα δεν θα γινόταν ποτέ ξανά.
0: Δεν μπορεί να υλοποιηθεί αυτό. Αλλά άκουσε με, θυμάσαι τι είπαμε στην αρχή. Αυτό το σενάριο βολεύει το Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Το να υπάρχουν πολλά κόμματα και να σπάνε τα ποσοστά. Βολεύει το Μητσοτάκη, να σου το πω έτσι απλά, το να έχει μέσα στη Βουλή, γιατί είπες για πέντε
1: κόμματα. Ναι.
0: Βολεύει το Μητσοτάκη να υπάρχουν 8 κόμματα, 9 κόμματα, που ο καθένας έχει από ένα 5%.
1: Ναι.
0: Και να είναι πεντάρια όλοι και να μην είναι κάποιος στο 20. Να τον πηγαίνει, ας πούμε, με πίεση, να φοβάται ότι μπορεί να χάσει την εξουσία. Τον συμφέρει η διχόνοια.
1: Ναι. Πεντάρια όχι, αλλά κάτω από 3 σίγουρα θα τον βόλευε.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Βέβαια.
1: Ναι, για, σου λέω, 5 κόμματα στη Βουλή.
0: Βέβαια.
1: Και αυτοδυναμία στο 33, 34, 35 εκεί.
0: Άντε τώρα αυτό. Να εξηγήσει στον Έλληνα ότι υπάρχει το σύστημα το οποίο μπορεί να εκμεταλλευτεί τον οποιοδήποτε για να παραμείνει στην εξουσία. Άστο. Δεν μπορεί να μπλέξει. Δεν μπορεί να μπλέξει. Έχουμε λίγο χρόνο.
1: Ναι.
0: Θέλω ένα σχόλιο. Για το αύριο, για το τι έρχεται.
1: Για το τι έρχεται.
0: ΔΕΘ, τώρα Γιώργο, άκουσε να σου
1: στη
0: πω.
1: ΔΕΘ.
0: 5 του μηνός είναι η ΔΕΘ.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να μην κάνουμε μετά τη ΔΕΘ εκεί, 12, 13, 12 νομίζω θα μιλήσει. Μετά τη ΔΕΘ, 14, 15, 16 μέχρι 20, εκεί πέρα πρέπει να κάνουμε και άλλη εκπομπή.
1: Ωραία, θα κάνουμε, γιατί θα έχουμε και άλλη δημοσκόπηση ούτως ή άλλως.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Και θα σου πω τώρα και το αποκλειστικό που έχει σχέση και με την ερώτηση που μου κάνεις. Ρωτήσαμε τους ανθρώπους που δηλώνουν ότι ψήφισαν Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογές, αλλά τώρα είναι αναποφάσιστοι ή θα ψηφίσουν κάποιο άλλο κόμμα. Πόσο πιθανό θεωρείτε να αλλάξει η άποψή σας για τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ?
0: Ωραίο.
1: Λοιπόν, η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία, δεν θα σου δώσω νούμερο, θα το δεις όταν δημοσιευθεί η δημοσκόπηση, λέει καθόλου. Συντριπτική πλειοψηφία, έτσι.
0: Δεν θα αλλάξει άποψή μου.
1: Δεν θα αλλάξει άποψή μου, όχι.
0: Μετά τη ΔΕΘ.
1: Μετά τη ΔΕΘ. Δηλαδή, ό,τι και να μου δώσει.
0: Ναι.
1: Δεν θα το πάρω. Δηλαδή, θα το πάρω. Αλλά...
0: Τέτοια μαγιά, δηλαδή,
1: κουβαλάει. Δεν θα αλλάξω άποψη. Ναι.
0: Λοιπόν, και εγώ σου δίνω αποκλειστικό. το ότι όταν θα πει ότι θα μοιράσει 2 δισεκατομμύρια, οι πιο πολλοί θα πούνε πάμε να τα πάρουμε.
1: Θα τα πάρουνε.
0: Πάμε να τα πάρουμε.
1: Θα τα πάρουνε, δεν υπάρχει αφιβολία, αλλά δεν ξέρω αν θα τους πείσει αυτούς τους ανθρώπους που έφυγαν από τη Νέα Δημοκρατία να ξαναγυρίσουνε. Δεν το βλέπω.
0: Για να δούμε τι θα δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε.
1: Επίσης τα τρία πρώτα, θα σου δώσω ακόμα ένα αποκλειστικό. Mm-hmm. Τα τρία πρώτα ζητήματα που προκάλεσαν τη μεγαλύτερη δυσαρέσκεια στους νεοδημοκράτες,
0: ναι,
1: είναι η ακρίβεια και το κόστος ζωής,
0: ναι,
1: η διαχείριση της τραγωδίας των Τεμπών και η υπόθεση των ΟΠΚΕΠΕ, του ΟΠΚΕΠΕ, έτσι. Και πιο κάτω είναι οι ομόφυλοι, το τεκμαρτό εισόδημα που είπαμε και πριν, η υπόθεση των υποκλοπών και άλλα εθνικά θέματα. Αυτά είναι πιο κάτω.
0: Είναι πιο κάτω.
1: Αυτά είναι πιο κάτω, ναι. Ο ΟΠΚΕΠΕ, Τέμπη και ακρίβεια. Αυτά είναι που χτύπησαν τη Νέα Δημοκρατία.
0: Και ο γάμος των ομοφυλοφίλων όμως.
1: Ναι, και αυτό
0: ρίγμα,
1: είναι πιο ψηλά, αλλά και πάλι δεν είναι, δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό.
0: Λοιπόν, να σου κάνω και μια πλάκα γιατί πρέπει να κλείσουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο κόσμος ζητάει, έχω πάρα πολλά μηνύματα, ο κόσμος ζητάει στην επόμενη δημοσκόπηση να υπάρξει μια ερώτηση προς τους ψηφοφόρους εάν έχουν κάνει εισαγωγή σε ψυχιατρίο ή αν είναι καλά στα μυαλά τους, γιατί καλός ή κακός αυτό θα πρέπει να περάσει σίγουρα για το ελληνικό κοινοβούλιο. Πρέπει τουλάχιστον και οι βουλευτές να περνάνε από κάποιες εξετάσεις και από κάποιες επιτροπές, γιατί έχουμε δει μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, Γιώργο, κάτι περιπτώσεις, ας τις ονομάσω έτσι, που είναι για κλάμα.
1: Σωστό.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Συμφωνούμε λοιπόν ότι πρέπει να γίνει επιτροπή.
1: Θα έπρεπε.
0: Γιώργιος Βασιλιάδης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
0: Λοιπόν, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Φυσικά ακουγόμαστε και στο Ράδιο Ιωάννη στους 98 και 4, και στην Κρήτη στους 95 και 8, και στη Χαλκιδική στους 98 και 8, και στη Ρόδο στους 97 και 8. Καλό μεσημέρι, τα λέμε αύριο στη 1.

Ήταν όλα γκρίζα. Ήρθα που χάραζε. Ο Μανώλης στο τιμόνι, ο Δημητρός ο οδηγός και εγώ πίσω. Μπαίναμε στο Βαρδάιο και σε ένα κόκκινο φανάρι ο Μανώλης άρχισε να λέει: «Γεια σου μάνα Σαλονίκη, γεια σου νύφη του Βορρά, γεια σου Τούμπα και Βαρδάρι, γεια σου και Καλαμαριά. Μάνα είναι ρε Δημητρό, τι νομίζεις?» Ήταν από τους ξένους που την αγάπησαν. Αγάπησε τον κόσμο της.

0: Άντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Νέο μάτι σε καταθέσεις, κάρτες και εισοδήματα από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Πιάνει δουλειά η Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων, δημιουργώντας πλήρες προφίλ για κάθε αφημή και επιστρατεύοντας αλγορίθμους που εντοπίζουν ύποπτες αποκλήσεις πριν ακόμα ξεκινήσει ο φορολογικός έλεγχος. Μια κυβέρνηση που έχει μπερδέψει τη φοροδιαφυγή και την πάταξή της με την υπερφορολόγηση των Ελλήνων για περισσότερα έσοδα είναι μια αντιλαϊκή κυβέρνηση που δεν καταλαβαίνει ότι τα πώς και οι προμήθειες των τραπεζών δεν είναι πάταξη της φοροδιαφυγής, διότι η πάταξη της φοροδιαφυγής ξεκινάει από το λαθρεμπόριο του πετρελαίου, των καυσίμων, των τσιγάρων και την φοροαποφυγή των πλουτοκρατών, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ράλι ανόδου των τιμών χονδρικής ρεύματος με φόντο σενάρια για νέο άλμα στο φυσικό αέριο. Για σήμερα Τετάρτη η τιμή στη χονδρική αγορά ηλεκτρικού ρεύματος για την Ελλάδα διαμορφώνεται σε 184,47 ευρώ ανά μεγαβατόρα με ημερήσια αύξηση 6,18%. Οι τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη έφτασαν στο υψηλότερο σημείο από τον Μάρτιο και ενδέχεται να ακολουθήσει νέα άνοδος. Στα ύψη και οι τιμές των καυσίμων, ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο ντίζελ. Ενώ η Ευρώπη εξετάζει φορολογία υπερκερδών στα καύσιμα, η κυβέρνηση προστατεύει τα συμφέροντα και μοιράζει ψίχουλα, σημειώνει σε ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ. Συνεχή επιδείνωση του δημογραφικού δείχνουν νέα στοιχεία για τα σχολεία. Η μείωση του μαθητικού πληθυσμού είναι πλέον τόσο εντονή ώστε κάθε χρόνο χάνεται περίπου ένα τμήμα μαθητών από κάθε σχολείο. Μέσα σε μόλις 3 χρόνια τα ελληνικά σχολεία έχουν 21.000 λιγότερους μαθητές, ενώ το μεγαλύτερο πλήγμα καταγράφεται στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Παρασκευής του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών, προκαλώντας την κινητοποίηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση. Κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 6 οχήματα από αέρος επιχειρούν, 2 ελικόπτερα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο 5 σε περιοχές της Εύβοιας και της Αττικής, καθώς επίσης και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τη Χίο, τα Ψαρά, τη Σάμο, την Ικαρία, τη Λέρο, την Κάλυμνο, την Κο και την Κάρπαθο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σε αρκετές άλλες περιοχές της νησιωτικής και υπηρετικής χώρας. 2 οδηγοί συνελήφθησαν σε περιοχές Θεσσαλονίκης καθώς ενεπλάκησαν σε τροχαία ατυχήματα, με τον ένα να έχει πιάσει τη μόνη μεθυσμένος και τον άλλον να οδηγεί παρά το γεγονός πως του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα οδήγησης. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το βράδυ τμήμα του περιφερειακού στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover, συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα της 5ης. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας των οχημάτων στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Παπαγεωργίου.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο 5η σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, ορεινά και τη Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν μπόρες. Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή με έως και 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως και 37 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6 στον Focus FM. Ακολουθεί εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε, σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Εβίτα χαρτί υγείας σχέδια χρώμα τρίφυλλο 10 ρολά 2,40. Dixan Gel φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες και Dixan Σκόνη πλυντηρίου φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ κουτί 330 ml 5+1 δώρο 4,15.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπόρο, όπως κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Με όλα τα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας έχουμε πολύ πράγμα σήμερα και έχουμε και την τυπική, βέβαια όχι ακόμα 100%, αλλά την έμεση πλέον διαβεβαίωση από πλευράς της Παρτίζαν ή Παρτιζάν αν θέλετε, ότι ο παιχταράς της Παρτιζάν, ο αρχηγός της Παρτιζάν, ο Όγνιεν Ούγκρεσιτς, είναι πρώτο πυλόν του ΠΑΟΚ, και αυτό έγινε από τον προπονητή της ομάδας, τον Σάσα Ίλιτς, ο οποίος μίλησε ανοιχτά πλέον για τη μετακόμιση του ποδοσφαιριστή του Ούγκρεσιτς στο δικέφαλο του Βορρά, και είπε σήμερα τα εξής ο προπονητής των Σέρβων, ο οποίος δέχτηκε σχετική ερώτηση με φόντο το αυριανό παιχνίδι της Παρτιζάν με τη Χετάφε για τα play-off του Conference League. Παίζει και η Παρτίζαν με τη Χετάφε, δεν θα τον βάλει να παίξει στο αυριανό παιχνίδι, και είπε ο προπονητής του Ίλιτς: ο Ούγκρεσιτς υπέγραψε συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Του εύχομαι καλή τύχη. Έκανε πολλά καλά πράγματα για την Παρτιζάν, είπε χαρακτηριστικά. Έκανε μια μεταγραφή που επέτρεψε στην Παρτιζάν να λειτουργήσει κανονικά. Δεν θα αγωνιστεί με την ομάδα αύριο, και η πληροφορία αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ θα δώσει 8 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τον παίχτη, τα δίνει στην Παρτίζαν, και 2 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους, δηλαδή 10 εκατομμύρια ευρώ συνολικά από τον δικέφαλο του Βορρά. 8 συν 2, 10, η μεταγραφή η οποία κλείνει, οριστικοποιείται από τον δικέφαλο του Βορρά, πιθανότατα αύριο, αν όχι σήμερα, πιθανότατα αύριο. Δηλαδή είναι πρώτο μπιλόν να έρθει στην Τούμπα αυτός ο παιχταράς, που βεβαίως δεν κάνω κοσομασιών του και προώθηση του παίχτη, τον έχω δει σε παιχνίδια, είναι πράγματι το ταλέντο της Σερβίας, το μεγαλύτερο ταλέντο της Σερβίας. Το σερβικό ποδόσφαιρο μπορεί να έχει χρόνια να βγάλει μεγάλο παίχτη, αλλά όπως και να το κάνουμε είναι κάτι διαφορετικό, έχει τη δική του έγκλη σε σχέση με άλλα πρωταθλήματα και και άλλο ποδόσφαιρο, γιατί εμείς το ελληνικό ποδόσφαιρο σπάνια να βγάλουμε, δηλαδή ο ΠΑΟΚ έβγαλε κάποιους παίχτες πιτσιρικάδες, και ο Ολυμπιακός θα έλεγα με τον Κοστούλα κυρίως, αλλά ο ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια, τον Τζίμα και τον Τζόλι έβγαλε τρεις παίκτες από τη μέση και μπροστά, κυρίως αμυντικούς βγάζει το ελληνικό ποδόσφαιρο, θυμίζω κατά το παρελθόν, και τώρα ο Κουλιεράκης βεβαίως, αλλά και κατά το παρελθόν αμυντικούς παίκτες κυρίως βγάζει το ελληνικό ποδόσφαιρο, που παίρνουν μεταγραφή στο εξωτερικό. Ο Βαγιανίδης που έφυγε, βεβαίως ο Παυλίδης δεν έπαιξε πουθενά στην Ελλάδα, γιατί κάποιος μπορεί να πει ναι ρε μάγκα ο Παυλίδης, δεν έπαιξε καμιά ομάδα ελληνική. Παυλίδης από την Ακαδημία του Κερμανίδη έφυγε και πήγε κατευθείαν στο εξωτερικό, στην Ολλανδία. Και έτσι ξεκίνησαν οι διαδικασίες. Τώρα, η μεταγραφή του συγκεκριμένου παίχτη, του Ούγκρεσιτς, είναι μια μεταγραφή η οποία βεβαίως δεν ξέρω αν θα καλύψει το κενό του Γιάννη Κωνσταντέλια, γιατί το ΠΑΟΚ τον παίρνει για δεκάρι, όπως καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω αν θα καλύψει το κενό του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ξέρω όμως ότι θα είναι ένας παίκτης ο οποίος θα δώσει το κάτι διαφορετικό στο δικέφαλο του Βορρά, γιατί είναι παίκτης που παίζει ακριβώς πίσω από το φορ, αλλά πολλές φορές γίνεται και δεύτερο σεντερφόρ. Αυτός ο ίδιος, ο Ούγκρεσιτς, ο οποίος έχει βάλει και πολλά γκολ για το σερβικό πρωτάθλημα, έχει μεγάλες εμπειρίες από ευρωπαϊκούς αγώνες, παρά το γεγονός ότι είναι μόλις 20 ετών, έχει παίξει με την Παρτίζαν και έχει σκοράρει και σε παιχνίδια του Champions League. Άρα λοιπόν μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος μπορεί να μην είναι 100% ολοκληρωμένος. Είναι περίπου στο 80-90% ολοκληρωμένο. Στον ΠΑΟΚ θα ολοκληρωθεί σαν παίκτης. Γιατί εδώ θα του δοθεί η δυνατότητα να είναι ο ηγέτης της ομάδος, όπως όλα δείχνουν. Είναι δεκάρι, μπορεί να παίξει και πιο μπροστά, αλλά είναι δεκάρι κανονικά, και εκεί θα το χρησιμοποιήσει ο προπονητής, ο Αλέσιο Λύση. Ενώ ο ΠΑΟΚ, και σας δίνω την είδηση, ο ΠΑΟΚ θα πάρει και center for. Οι πληροφορίες που έχω και τις δίνω μέσα από το Focus 103,6 είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει και center for, και πιθανολογώ, βάλτε εδώ τρεις τελίτσες, γιατί με την Κοτζαρόβα στα οικονομικά δεν ξέρω τι μπορεί να, και ενδεχομένως αν έχει καμιά κόντρα με το Μάτος, και αυτό δεν το ξέρω, πιθανολογώ ότι ο παίχτης τον οποίο εισηγήθηκε ο Μάτος, μίλησε ο Μάτος, συμφώνησε ο Μάτος και είναι παιχτάρα ο Κουτίνιο,
μπορεί να είναι ο center for του ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα, μετά το μάτς με την Μπραν. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ να πάρει τον Ούγκρεσιτς για δεκάρι που τον πήρε, αφού το λέει και ο ίδιος ο προπονητής της Παρτίζαν, ο Ήλιτς, και να πάρει και τον Κουτίνιο στην επίθεση. Βεβαίως ο Κουτίνιο είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει να παίξει μπάλα από το Φλεβάρι Μάρτι, από το Φλεβάρι κυρίως. Αλλά η ποιότητα του παίκτη είναι τέτοια που όταν έρθει στην Ελλάδα είναι σαν να παίζει κάποιος, ας πούμε, στην Παρτιζάν και έχετε να παίξει τον Αχιλέα Τριανδρίας. Η ποιότητα είναι πολύ διαφορετική. Έχει παίξει Λίβερπουλ, έχει παίξει Μπαρτσελόνα, έχει παίξει σε ομαδάρες. Δηλαδή μιλάμε για άλλο επίπεδο παίχτη. Όπως είχε έρθει, αν θυμάστε τότε ο Ριβάλντο, όταν είχε έρθει στον Ολυμπιακό, είχε να παίξει μπάλα 8 μήνες. Ακριβώς σχεδόν το ίδιο. Τώρα έχουμε 26 Αυγούστου, 6 μήνες είχε να παίξει αυτός μπάλα. 5,5 ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Άρα λοιπόν, σήμερα που μιλάμε, εάν ο ΠΑΟΚ κλείσει τον Ούγκρεσιτς και τυπικά, γιατί αφού το λέει η Παρτίζαν έχει τελειώσει, πάρει και τον Κουτίνιο, είναι δύο πάρα πολύ καλές μεταγραφές, ούτως ώστε να δώσει και στον κόσμο να καταλάβει ότι τα λεφτά που πήρε από τον Κωνσταντέλια τα επενδύει. Βεβαίως, ο Κουτίνιο δεν είναι ακριβώς, παιδιά. Είναι ένας παίκτης ο οποίος θα στοιχήσει τον ΠΑΟΚ περίπου 2,5 εκατομμύρια με 3, εκεί περίπου είναι το νούμερο, 2,5 με 3 εκατομμύρια, άρα είναι ένα νούμερο το οποίο μπορεί να το πληρώσει ο ΠΑΟΚ για σεντερφόρ, άλλωστε 2 εκατομμύρια έδινε πέρσι για το Γιακουμάκι, για αυτόν τον παίχτη, ο οποίος θα πουλήσει και φανέλες, ο οποίος θα κάνει και τον μπαμ στην Ευρώπη και γενικότερα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, για την Εθνική Βραζιλία σε έχει παίξει κλπ. Δηλαδή δεν μιλάμε για τυχαίο παίχτη, μιλάμε για παίχτη παγκόσμιας εμβέλειας. Εάν τελικά επιτρέψει η Γκοντζαρόβα να έρθει ο Κουτίνιο. Για να τα λέμε όλα αυτά, για να έχουμε και να κρατάμε και μια πισινή. Γιατί εδώ λέμε αλήθειες. Τώρα δεν ξέρω αν θέλουν να σας τα πούνε άλλοι αυτά. Εγώ σας λέω τι ακριβώς συμβαίνει. Αν η Γκοντζαρόβα πει ναι να γίνει μεταγραφή, γιατί τα οικονομικά μας, και να είχαμε να λέγαμε ποια οικονομικά σας. Έχετε πάρει 11 εκατομμύρια, κυρία μου, από το λαό του ΠΑΟΚ που αγόρασε τα εισιτήρια διαρκείας και έχετε πάρει προκαταβολή 18 εκατομμύρια για τη μεταγραφή του ποδοσφαιριστή Κωνσταντέλια. Άρα 30 εκατομμυριάκια είναι στα ταμεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αν θα φύγουν τα 8 για τον Ούγκρεσιτς, τα υπόλοιπα πρέπει κάπου να επενδυθούν φυσιολογικά. Πρέπει να πάρετε και ένα center for, πρέπει να πάρετε και ένα δεξί μπακ αντί του Κένι, γιατί θα βγει η γλώσσα του και θα πάθει και αυτός κανένα πρόβλημα στο ισχύο, όπως έβαθε ο ΜΕΙΤΕ, γιατί τον έβαζε 50 παιχνίδια ο προηγούμενος προπονηταράς που είχε ο ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν, πρέπει να πάρετε στόπερ τέταρτο, για να λέμε αλήθειες, πρέπει να πάρετε αμυντικό χαφ, χρωστάτε ακόμη μεταγραφές στην ομάδα. Αλήθειες λέω εγώ, παιδιά, δεν γλύφω κανέναν και δεν με νοιάζει κιόλας. Ακόμη 5 παίκτες πρέπει να πάρετε, κυρία Γκοντζαρόβα. Τον Ούγκρεσιτς, το center for που δεν ξέρω αν θα είναι ο Κουτίνιο, μπορεί να είναι ο Μουρίνιο, το center for, το δεξί back, που θα είναι backup του Κένι, αλλά πρέπει να υπάρχει, γιατί αν ο Κένι τραυματιστεί, χτυπήσει, κάνει ή τιμωρηθεί, γεια σας. Δεν έχεις παίχτη να βάλεις. Και θα βάλεις τον Τέιλορ με αριστερό πόδι. Θα πάρεις οπωσδήποτε στόπερ τέταρτο, γιατί χωρίς να θέλω να κάνω κριτική κλπ. Τον Ελουστόντο δεν το βλέπω ότι είναι μέσα στους πρωτοκλασσάτους. Δηλαδή νομίζω ότι θα είναι μια παρόμοια περίπτωση Λόβρεν. Βάλτο να παίξει με τον Αστέρα Τρίπολης και με την Κηφισιά. Εντάξει, ο Χατζηδιάκος είναι ένα σκυλί μαύρο, καλός παίκτης και νομίζω ότι είναι καλύτερο δίδυμο με τον Μιχαηλίδη, ο οποίος Μιχαηλίδης δεν ξεκίνησε καλά τη χρονιά. Αλήθειας να λέμε στον κόσμο, μην λέμε ότι να είναι. Είναι πολύ βαρύς, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξεκίνησε καλά τη χρονιά ο Μιχαηλίδης. Έπρεπε και πρέπει ο ΠΑΟΚ να πάρει ένα μπεχταρά στόπερ. Ένα παίκτη ο οποίος να μπαίνει μέσα και να είναι απόλυτος ηγέτης, άρχοντας να είναι στην άμυνα, να μην καταλαβαίνει τίποτε. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι σκέφτονται ακόμη τον Κοντρέρας. Τέτοιος παίχτης δεν πέρασε άλλος. Εκεί πίσω. Οκ. Okay. Δεν διαφωνώ. Παίχτες όμως αυτοί βγήκανε, τελειώσανε. Κοντρέρας έπαιζε μια άλλη εποχή. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Έναν τέτοιο παίχτη όμως τον θες εκεί. Παίχτη ηγέτη για την άμυνα. Όπως ήταν ο Μάτος δεξί μπακ ηγέτης. Δεξί μπακ και ηγέτης. Για ποιο λόγο? Γιατί είχε το πάθος. Κατέβαινε, έκανε τα γκολ. Έβγαινε και σαν εξτρέμ. Δεν ήταν μπακ, αλλά ήταν και μπακ. Δεν ήταν εξτρέμ, αλλά ήταν και εξτρέμ. Τα είχε όλα. Τέτοιο παίχτη δεν μπορείς να βρεις. Ο Κένι δηλαδή, ο οποίος είναι ένα πραγματικά ατσάλι παιδί, παιδί ατσάλι, είναι μέχρι το κέντρο. Από το κέντρο και μετά έχουμε ένα θεματάκι εκεί, πώς θα βγει η σέντρα κλπ. Ο άλλος ο Σάντσες, που τον έδωσε ο ΠΑΟΚ, τον πούλησε στο Μεξικό, στον Γκουαδαλαχάρα, ήταν παίχτης από τη μέση και μπροστά.
Καλαχάρα, ήταν παίκτης από τη μέση και μπροστά.

Το Λίρατζι το δώσατε. Θα μπορούσε να καλύψει κάποιες τρύπες ο Λίρατζης. Δεν θα ήταν κακός να παίξει με τον Ατρόμητο στον οποίο πήγε ή με τον Πανετολικό ή κλπ. Αυτά τα μάτια θα μπορούσε να καθαρίσει να παίξει ο Λίρατζης. Ενδεχομένως μπορεί να έχετε κάποιο παίκτη, γιατί δεν είδα εγώ κάποιον από τη Β' ομάδα. Είδα παίκτες ο Ντούγκα, ας πούμε, αλλά ένα αριστερό πόδαρος. Για να τον κάνει στόπερ, να τον κάνει αριστερό μπακ κλπ. Βλέπω ότι τον έχουν για τον ΠΑΟΚ Β' πλέον. Δεν τον παίρνει ο προπονητής στην πρώτη ομάδα. Δεξί μπακ δεν έχει. Να πεις ότι έχω ένα καλό δεξί μπακ όπως έχω Μπαταούλα, κεντρικό αμυντικό που τον περιμένω να βγει. Δεξί μπακ δεν βρήκατε κάποιον από τη Β' ομάδα, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον. Άρα πρέπει να κάνετε 5 μεταγραφές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ο ΠΑΟΚ όμως παίρνει τον παιχταρά της Παρτιζάν, τον Ούγκρεσιτς. Αυτή είναι μια μεγάλη μεταγραφή. Είναι μια ωραία μεταγραφή, γιατί αυτός έχει και μεταπολιτική αξία. Υπάρχει δυνατότητα δηλαδή ο ΠΑΟΚ αυτού τον παίχτη, τον Ούγκρεσιτς, να τον μεταπολίσει και να βγάλει λεφτά. Πόσα δεν ξέρω. Τον αγόρασε 8. Μπορεί να τον πουλήσει 20. Μπορεί να τον πουλήσει 28. Μπορεί να τον πουλήσει παραπάνω τον Κωνσταντέλια 35. Θα φανεί. Γιατί αυτούς τους Ιουγκοσλάβους, τους Σέρβους, τους ψάχνουν γενικότερα μεγάλες ομάδες. Και ειδικά αν υπάρχει μια ταλεντάρα κλπ. Από τη Σερβία, όλες. Θυμάμαι το Λιάιτς που είχε κάνει μεταγραφή, μου έλεγε ο Φούρτουλα, ο Φούκη για αυτόν τον παίχτη, και είχε πάει στη Manchester United. Δεν έπαιξε βέβαια στην Αγγλία, αλλά παρόλα αυτά είχε γίνει τότε μια μεταγραφή που η ομάδα του πήρε ένα ποσό της τάξης περίπου των 55 ή 60 εκατομμυρίων ευρώ. Άκου να δεις τώρα. Δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν πήρε ένα παίκτη, τον Ούγκρεσιτς, με μεταπολιτική αξία, ο οποίος αναμένεται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, αφού έρθει πρώτα Θεός και παίξει εδώ, χριστιανός ορθόδοξος, Παρτίζαν Βελιγραδίου, αδελφοποιημένη ομάδα με τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ και Παρτιζάν είναι το ίδιο, και έρχεται να παίξει σε μια ομάδα που φοράει ασπρόμαυρα, σε μια ομάδα που ξέρει ότι οι Παρτιζάνοι είναι κολλητοί με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, ξέρει ότι θα υπάρχουν και Παρτιζάνοι εδώ σε παιχνίδια, ξέρει, έχει δει και τον ΠΑΟΚ ο ίδιος. Άρα λοιπόν ένα παιδί το οποίο προέρχεται από την ασπρόμαυρη οικογένεια Βελιγραδίου και Θεσσαλονίκης. Άρα θα είναι ό,τι πρέπει, έχει έτσι την οτροπία κλπ. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλή αυτή η μεταγραφή την οποία κάνει ο Δικέφαλος του Βορρά, για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Τώρα από εκεί πέρα, επειδή μιλάμε για ΠΑΟΚ, ήδη η αποστολή βρίσκεται στην Νορβηγία, όπου σήμερα το βράδυ θα προπονηθεί, και θα υπάρχουν οι δηλώσεις του προπονητή, του κυρίου Αλέσιο Λύση, και του Χρήστου Ζαφύρη, ο οποίος θα εκπροσωπήσει τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ σήμερα στη συνέντευξη τύπου η οποία θα δοθεί στην Νορβηγία. Θα είναι ένα παιχνίδι αύριο τελικός, είναι ήταν ή επιτάς στην κυριολεξία, και ο Δικέφαλος του Βορρά αυτό που θέλει να κάνει τουλάχιστον είναι να πάρει τη νίκη απέναντι στην Μπραν, για να μην έχει θέματα στη συνέχεια, γιατί μάγκες, άμα δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ αύριο και δεν προκριθεί, παρά τη μεταγραφή του Ούγκρεσιτς, θα υπάρξουν μπερδέματα, πιστεύω, και θα υπάρξει και η εσωστρέφεια αυτή. Αν και πιστεύω προσωπικά ότι αύριο θα δείτε έναν άλλο ΠΑΟΚ. Ένα ΠΑΟΚ πολύ διαφορετικό από αυτόν που βλέπαμε. Γιατί ένα ΠΑΟΚ πάει να παίξει το τομάρι του και θα το πουλήσει ακριβά το τομάρι του. Θα μπει με το μαχαίρι στα δόντια, σε ένα μάτς το οποίο οι Νορβηγοί θα το κυνηγήσουν φυσικά και αυτοί, γιατί και για αυτούς είναι ευκαιρία, γιατί αποκλείονται εντελώς από την Ευρώπη μετά. Με τον κόσμο να είναι στο πλευρό τους, καμιά τετρακοσαριά παοξίδες σίγουρα θα είναι στο πλευρό του Δικεφάλου του Βορρά, και νομίζω ότι θα έχουμε την δυνατότητα να δούμε ένα παιχνίδι πολύ διαφορετικό, πάρα πολύ διαφορετικό, στην συνέχεια των αγώνων του ΠΑΟΚ με την Μπραν, σε σχέση με αυτό που είδαμε στην Τούμπα. Είναι το δεύτερο επεισόδιο, αν μπορούμε να πούμε ότι είναι πρώτη φάση, δεύτερη φάση. Ελπίζω να μην γίνει σύρια, μην πάμε παράταση και πέναλτι κλπ. Ελπίζω όλα να κυλήσουν ομαλά και στην κανονική διάρκεια ο ΠΑΟΚ να πάρει αυτό που θέλει. Βέβαια, στο θέμα της μεταγραφής του Ούγκρεσιτς, πολύ σωστά με συμπληρώνει ο φίλος ο Κωστής που λέει ότι εδώ στον ΠΑΟΚ θα βρει και τον άλλο Παρτιζάνο, τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, Αντρία Ζίβκοβιτς, ο οποίος φυσιολογικά αυτό το παιδί πρέπει να το βοηθήσει από το πρώτο
διάστημα. Θα έχουν και τη συνεργασία μέσα στο γήπεδο, μιλάνε την ίδια γλώσσα. Θα

έχουν τη συνεργασία μέσα στο γήπεδο για να μπορέσουν να προσφέρουν στην ομάδα όσο δυνατό περισσότερα. Και επειδή ο Ζίβκοβιτς με τον Τέλια είχαν πάρα πολύ καλή συνεργασία και σχέση, νομίζω τώρα θα είναι ακόμη καλύτερα τα πράγματα, γιατί θα έρθει ένα δικό του παιδί από την Παρτίζαν. Ένα παιδί που μεγάλωσε όπως μεγάλωσε και ο Ζίβκοβιτς εκεί, και θα έχουν αυτή την πολύ καλή σχέση μεταξύ τους. Και βεβαίως να πω ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, λένε δημοσιογραφικά, κάπως έτσι το γράφουμε. Εγώ θα έλεγα ότι θέλει να στείλει ένα μήνυμα ότι θέλει να αντικαταστήσει τον Κωνσταντέλια, τον οποίο πούλησε στην ομάδα της Dortmund, και τον πούλησε νύχτα, 7 η ώρα το πρωί, μετά το 15 Αύγουστο, για να μην πάρει χαμπάρι κανείς. Ίσως και αυτή να ήταν η τακτική, λάθος η τακτική για μένα, επικοινωνιακό λάθος, διαχειριστικό λάθος, όλα γίναν λάθος. Τα ανέλαβε η Κοντζαρόβα σε συνεργασία φυσικά με τον πρόεδρο, γιατί δεν γίνεται η Κοντζαρόβα μόνη της να αποφασίζει. Κάτι γινότανε. Προφανώς έκανε τις διαπραγματεύσεις μεν, αλλά από εκεί και πέρα ίσως να μην έχει μετά από τόσα χρόνια αποκτήσει το DNA του ΠΑΟΚΤΣΙ ή το DNA του ΠΑΟΚ. Ήταν λάθος διαχειριστικό έτσι όπως έγινε. Θα μπορούσαν να είχαν ενημερώσει τον κόσμο. Ο κόσμος ήξερε, όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ ξέρει. Και ακόμη και ο πιο φανατικός που έχει τις παροπίδες και δεν βλέπει τίποτα άλλο, ξέρει ότι ο Κωνσταντέλιας έπαιζε σε λάθος πρωτάθλημα. Σε μεγάλη ομάδα μεν, αλλά σε λάθος πρωτάθλημα δε, στον ΠΑΟΚ έπαιζε. Και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ποιο πρωτάθλημα? Σε σχέση με την Ευρώπη είμαστε, τι να πω, τρίτη, πέμπτη κατηγορία. Βάλτε μας όπου θέλετε. Το πρωτάθλημα το ελληνικό. Άρα λοιπόν, ξέραμε όλοι ότι κάποια στιγμή θα φύγει. Θα ήταν άδικο για αυτό το παιδί να μην φύγει. Όχι έτσι όμως, κυρία Κοντζαρόβα. Όχι έτσι, κύριε Σαββίδη. Μπορούσατε να το δώσετε πολύ διαφορετικά, γλυκά, όμορφα, να μιλήσετε στον κόσμο, να πείτε αυτός ο παιχταράς, ο έτσι κλπ. Να πάμε να πάρουμε 30 εκατομμύρια. Πού θα τα δώσετε τα 30 εκατομμύρια? Θα τα δώσουμε τα 30 εκατομμύρια για να επενδύσουμε σε παίχτες. Τσακ, παίρνω τον Ούγκρεσιτς. Πολύ ωραία, 8 εκατομμυριάκια, πάρτε τα Παρτίζαν, ωραία μεταγραφή. Τσακ, δίνω 10 εκατομμύρια για το ή 5, 8, 3, 2, όσα χρειάζονται για το για την Τούμπα. Τσακ, δίνω άλλα 2 για το προπονητικό κέντρο. Έτσι να πεις στον άλλον ότι μάγκες, επειδή, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, όποιος δεν το λέει κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του. Ξέρουμε όλοι ότι ο άνθρωπος Ιβάν Σαββίδης και επιχειρηματίας Ιβάν Σαββίδης αυτή τη στιγμή έχει τεράστιο θέμα, όχι μόνο αυτός, όλοι οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη Ρωσία έχουν τεράστιο θέμα το πώς θα βγάλουν λεφτά από τη Ρωσία προς την Ευρώπη και δει προς την Ελλάδα και την Κύπρο, όπως ο Ιβάν Σαββίδης. Ο άνθρωπος κάνει τεράστια προσπάθεια, αυτό πρέπει να του καταλογιστεί και βεβαίως να το εκτιμήσει οποιοδήποτε, για να διατηρήσει και τον ΠΑΟΚ και τις άλλες επιχειρήσεις του, όπου έχει, δεν ξέρω, 1000 άτομα, 2000 δουλεύουν σε αυτόν, 500 δουλεύουν, 2500 δουλεύουν, δεν ξέρω ακριβώς τον αριθμό, δεν είμαι ο λογιστής κανένας. Απλώς ξέρω ότι έχει πολύ κόσμο που δουλεύει σε επιχειρήσεις του Ιβάν Σαββίδης και κάνει μεγάλη προσπάθεια για να διατηρήσει όλες τις επιχειρήσεις του. Άλλο στο δικό του το θέμα μπορούσε να είναι αλλιώς. Λοιπόν, πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
5: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ακούτε Focus 103,6 τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Στο φίλο τον Αντώνη που έστειλε το μήνυμα, είπαμε ότι είναι αρχηγός 20 ετών της Παρτίζαν. Και αυτό το γεγονός μόνο ότι ο Ούγκρασιτς είναι αρχηγός της Παρτίζαν λέει πολλά. Δηλαδή, ένα παιδί, βέβαια σε μια ομάδα που έχει και άλλους πιτσιρικάδες, αλλά και μεγάλους παίκτες σε ηλικία. Όταν λοιπόν έρχεται η ομάδα αυτή και λέει αρχηγός ο Ούγκρασιτς, άρα λοιπόν εδώ του δίνει του παίκτη τον ηγετικό ρόλο μέσα στην ομάδα 20 ετών. 19-20 ετών είναι το παιδί. Και είναι αρχηγός, εννοείται. Είναι μεγάλη μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, πιστεύω. Τον έχω δει και σε βίντεο και πολλά. Έχω άποψη για τον παίκτη. Είναι παιχταράς, χωρίς αμφισβήτηση. Δεν είναι Κωνσταντέλιας. Ένα εργοστάσιο έβγαλε τον Κωνσταντέλια, άλλο εργοστάσιο έβγαλε αυτόν. Είναι άλλη η τέτοια. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, επειδή μιλάμε για τέτοια, η BMW και η Mercedes. Βρείτε εσείς τι υπάρχει. Είναι εντελώς διαφορετικός. Αλλά είναι παιχταράς, ρε παιδί μου. Λες ότι αυτός είναι μάγος. Το βλέπεις. Ο Κωνσταντέλιας είναι μάγος. Ο άλλος τι είναι? Μάγος είναι και αυτός. Αλλά ο ένας είναι 23, ο Ντέλιας, ο άλλος είναι 20. Στα 23 δεν ξέρω τι θα κάνει ο Ούγκρασιτς. Στην Τούμπα μπορεί να κάνει μαγικά. Γιατί ο Κωνσταντέλιας από τα 20 μέχρι τα 23 τα κάνει τα μαγικά. Και την πρώτη χρονιά στο πρωτάθλημα δεν ήταν ο μεγάλος παίκτης εκείνος. Αυτός εδώ έρχεται. 20 χρονών ο Κωνσταντέλιας δεν ήταν πρωταγωνιστής. Όταν ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα, άλλοι ήταν πρωταγωνιστές. Ο παίκτης αυτός έρχεται στην Ελλάδα, αρχηγός της Παρτιζάν. Έχει παίξει Ευρώπη. Έχει παίξει 44 μάτς πρωτάθλημα. Είναι ο παίκτης, φοράει το σιρίτι. Η μεγάλη υπόθεση 20 χρονών να πάρει σιρίτι σε τέτοια μεγάλη ομάδα. Η Παρτιζάν δεν είναι ο Αχιλλέας Τριάνδριας. Η Παρτιζάν είναι ομαδάρα, είναι μια από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης και της Σερβίας σίγουρα. Τέλος πάντων, είναι θέματα αυτά. Επειδή λοιπόν έχουμε τώρα όμως, θα πάμε Νορβηγία, γιατί έχουμε τον επώνυμο φίλαθλο του ΠΑΟΚ, τον Παντελή Σαμλίδη, επωνομαζόμενο και πρίγκιπα, ο οποίος είναι μαζί μας, είναι στο Μπέργκεν της Νορβηγίας και είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Παντέλο.
1: Καλησπέρα Νίκο μου, καλησπέρα από εδώ από το Μπέργκεν, καλησπέρα σε σένα, καλησπέρα στους ακροατές του Focus.
0: Να είσαι καλά. Και βέβαια πώς είναι σήμερα τα πράγματα εκεί, θερμοκρασίες, αυτά, ιστορίες?
1: Θερμοκρασία είναι φανταστική, θυμίζει καλοκαίρι, θυμίζει Ελλάδα, συγγνώμη, καλοκαίρι, ηλιόλουστη και ευελπιστούμε και αύριο να είναι κάπως έτσι, αν και είπε αύριο ότι θα είναι λίγο συννεφιασμένος ο καιρός. Το βραδάκι χρειάζεται, για όσους ταξιδέψουν, χρειάζεται το βραδάκι να έχεις ένα έτσι ψηλό πανοφόρι και είναι ιδανικά για να μπορέσεις να απολαύσεις και την πόλη αλλά και αύριο να απολαύσουμε την αγαπημένη μας ομάδα.
0: Ναι. Εκεί οι Νορβηγοί σήμερα που σας είδανε πώς σας αντιμετωπίζουνε?
1: Πολύ ήρεμα, πολύ τέτοιοι μας χαιρετάνε, πολύ κόσμια, πολύ πολιτισμένα και περιμένουν και αυτοί αύριο την αναμέτρηση. Φυσικά σίγουρα μας λέγανε ότι αυτοί θα κερδίσουν, εμείς λέμε ότι εμείς θα κερδίσουμε. Παρ' όλα τα αυτά μένουμε μόνο εκεί απλά, ούτε διαπλοκές ούτε τίποτα.
0: Ναι. Βέβαια το θέμα είναι
1: διαμάχες, εσείς... όχι διαπλοκές, διαμάχες, συγγνώμη.
0: Διαμάχες, ναι. Εσείς ναι. Έχετε πάρει και τις σημαίες του ΠΑΟΚ και κυκλοφοράτε μες στην πόλη με τις σημαίες του ΠΑΟΚ παντού.
1: Έτσι, με τις σημαίες και όπου είναι βγάζουμε και τη σημαία μας χωρίς φόβο, χωρίς πάθος, βγάζουμε και τα κασκόλ μας, λέμε και τα συνθήματά μας, χιλιόμετρα κάναμε πάλι για την καψούρα μου, εγώ θα πω την πιο μεγάλη, δεν ξέρω τι, και όλα αυτά. Κάναμε και ένα καταπληκτικό tour με το ferry boat το οποίο μας πήγε στα Φιόρ και εκεί τα κάναμε ασπρόμαυρα. Γενικά είναι μια πόλη η οποία είναι φανταστική και για τουριστικούς λόγους, ναυτής, αλλά πόσο μάλλον τώρα για την αγαπημένη μας ομάδα. Μπορείς να συνδυάσεις δηλαδή και το τουριστικό σου αλλά και το ποδοσφαιρικό, το άμεσο που χρειάζεται η ομάδα μας.
0: Στα Φιόρδ, πώς είναι τα πράγματα εκεί?
1: Εντάξει, εκεί λίγο τα πράγματα είναι λίγο πιο, ρε παιδί μου, αποξενωμένα από την πόλη, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ γραφικά. Έχει την άγρια φύση, έχει τα ωραία τα χωριουδάκια τα οποία είναι στα σπίτια τους βαμμένα με διάφορους χρωματισμούς. Γενικά και εκεί έχει μια άγρια ομορφιά. Αλλά θα έλεγα ότι γενικά θα το συνδύαζα έναν μαγικό τόπο, θα έλεγα.
0: Μαγικό, ναι. Είναι καλύτερα τα φιόρδ, θες να πεις, από τη Χαλκιδική?
1: Εντάξει, άλλο η Χαλκιδική, είπαμε, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, αλλά η Χαλκιδική έχει να σου παρουσιάσει άλλα πράγματα.
0: Ναι,
1: εδώ
0: σωστά.
1: Έχει να σου παρουσιάσει άλλα πράγματα.
0: Δεν μου λες, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ τώρα τι λένε εκεί πέρα, τι λέτε μεταξύ σας για το αυριανό παιχνίδι, χωρίς Κωνσταντέλια κλπ.
1: Δεν είπαμε, κοίταξε, χωρίς Κωνσταντέλια. Η ομάδα προϋπήρχε και πιο μπροστά και χωρίς τον Γιαννάρα μας. Αλίμονο, σίγουρα όμως ο Γιάννης έδινε μια άλλη οντότητα στην ομάδα μας, έδινε ένα άλλο push, αλλά παρόλα τα αυτά, από ό,τι είδαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι με τη Λιβαδιά, η ομάδα πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και χωρίς τον Γιάννη.
0: Και χωρίς τον Γιάννη, σωστά. Άρα,
1: και
0: από ό,τι αντιλαμβάνομαι...
1: Ο Ντελίνιο είναι η καψούρα μου μεγάλη. Ο Ντελίνιο,
0: ναι,
1: Μαγίνιο.
0: Βέβαια.
1: Ο πρίγκιπας των,
0: ναι,
1: γηπέδων, ο οποίος θα συνεχίσει να είναι ο πρίγκιπας των ευρωπαϊκών γηπέδων.
0: Σωστά.
1: Πλέον.
0: Τώρα βέβαια έρχεται και ο Ούγκρεσιτς, αυτός βέβαια δεν τον δούμε αύριο, αλλά στο επόμενο παιχνίδι.
1: Θεωρώ ότι και αυτός είναι ένα μεγάλο ταλέντο και ένα, από μια χώρα η οποία, ας μην ξεχνάμε, ότι βγάζει παιχταράδες. Θέλω
0: βέβαια
1: να πιστεύω ότι θα μπορέσει και αυτός να δώσει το κάτι παραπάνω στην ομάδα. Δεν θα τον κάνω σύγκριση με τον Κωνσταντέλια, γιατί όπως προανάφερες και εσύ, ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας ήταν ένας, ήταν ο μοναδικός. Ελπίζω και αυτός να είναι τόσο καλός και τόσο μαγευτικός, που να είναι άλλος ένας μοναδικός. Μοναδικός ποδοσφαιριστής για την ομάδα μας και ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα μπορέσει να μας δώσει πολλές διακρίσεις και πολλούς τίτλους στην αγαπημένη μας ομάδα.
0: Ναι. Μια τελευταία ερώτηση. Σήμερα θα πας προπόνηση, θα πας ξενοδοχείο, τι θα γίνει?
1: Θα πάμε στο ξενοδοχείο. Το βασικά η ομάδα έχει έρθει. Απλά λόγω του ότι είχαμε αυτό το tour δεν προλάβαμε να πάμε πιο μπροστά, αλλά θα πάμε το απόγευμα να επισκεφτούμε, να τους δώσουμε έτσι την θετική μας ενέργεια και αύρα προς τους ποδοσφαιριστές και να τους πούμε ότι και εμείς είμαστε εδώ για σας. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να πείτε από το πρώτο λεπτό και να αρχίσετε να διεκδικείτε το παιχνίδι. Από το πρώτο λεπτό, από το σφύριγμα που θα δώσει ο διαιτητής, να δούμε μάχες, να δούμε μάχες σώμα με σώμα, να διεκδικήσουν και να δείξουν ότι θέλουν το παιχνίδι οπωσδήποτε.
0: Βέβαια. Πολύ σημαντικό αυτό. Ωραία, Παντέλο, να τα πούμε και το βράδυ. Ευχαριστώ και αύριο. Φυσικά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας είπες. Να είσαι καλά.
1: Και εγώ, να είστε καλά.
2: Focus 103,6.

Λοιπόν, μετά τα όσα ακούσατε από την Νορβηγία, από τον Παντελή Σαμλίδη, επιστρέφουμε εδώ για να πάμε λίγο στη σκούπα του ρεπορτάζ μέχρι το τέλος, μέχρι 5 ώρα το τέλος της πρώτης ώρας. Έχουμε συνεντεύξεις, έχουμε ρεπορτάζ δεύτερη ώρα, έχουμε αρκετά να πούμε. Να πω ότι επιμένω και λέω ότι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος, γιατί μιλήσαμε για ΠΑΟΚ μέχρι τώρα, ουσιαστικά το ενδιαφέρον επικεντρώνεται εκεί, στον αυριανό αγώνα του Δικεφάλου του Βορρά, 8 ώρα το βράδυ, με την Μπραν στην Νορβηγία. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, ο κόσμος του ΠΑΟΚ αυτό που περιμένει, πέρα από τις μεταγραφές τις οποίες ανέφερα, και δεν είμαι εγώ αυτός που θα εκπροσωπήσω τον κόσμο του ΠΑΟΚ, αλλά δημοσιογραφικά μπορώ να ξέρω καλύτερα από τον οποιοδήποτε άλλο τι θέλει ο κόσμος. Ο κόσμος θέλει το γήπεδο. Πάρτε το χαμπάρι. Θέλει τη νέα τούμπα. Ο κόσμος θέλει το καινούργιο γήπεδο του ΠΑΟΚ να προχωρήσει κανονικά. Κάθε μέρα θα το φωνάζω να βγείτε να μιλήσετε και να δώσετε συνέντευξη τύπου, την οποία επρόκειτο να δώσει η διοίκηση μέσα στο μήνα Αύγουστο, αλλά λόγω του γεγονότος ότι ο Ιβάν Σαββίδης άλλαξε κάποιο σχέδιο του γηπέδου, του άρεσε κάτι και ήθελε συμπλήρωμα, ήθελε να το βελτιώσουν, να είναι πιο ωραίο κάποιο σημείο του γηπέδου, όπως τουλάχιστον έχω πληροφορηθεί. Ξαναέγινε τον προηγούμενο μήνα ένα πλάνο καινούριο κλπ. Και τώρα λένε ότι το Σεπτέμβριο μήνα, αυτό το μήνα που έρχεται δηλαδή, θα υπάρξει μια συνέντευξη τύπου όπου θα παρουσιαστούν όλα τα θέματα της κατασκευής του νέου γηπέδου της Τούμπας. Μάλιστα. Θα είμαστε σε αναμονή και θα περιμένουμε. Πριν από λίγο έδωσε συνέντευξη τύπου ο Χόρνελαντ, ο προπονητής της ομάδας της Μπραν, και ο Σόλτβεντ, ο ποδοσφαιριστής, και μεταξύ άλλων ο coach είπε ότι το ρώτησαν για τι είδους παιχνίδι περιμένει, και λέει αυτός, δεν είμαι σίγουρος, γιατί ο ΠΑΟΚ, λέει, σε αυτές τις καταστάσεις είναι μαθημένος. Στο πρώτο μας ήταν καλύτερος, λέει, από εμάς, έχει εξαιρετική ποιότητα στους παίχτες και μπορούν να κάνουν την διαφορά, ήλεξε το παιχνίδι και πιστεύω ότι θα παίξουν ρόλο οι λεπτομέρειες για το σκόρ είναι 1-1. Ο ΠΑΟΚ είναι πιο έμπειρος, αλλά και εμείς θα τα δώσουμε όλα επιχαρακτηριστικά και είναι κρίσιμο μάτς, λέει, για μας. Θέλουμε να πάμε στη League Phase, το έχουμε στόχο φέτος, είμαστε πολύ κοντά. Θα έχουμε μια πλήρη ομάδα υπερχαρακτηριστικά, αλλά και ο ΠΑΟΚ θα έχει καινούργιους παίχτες, όπως το ίδιο είπε και ο Σόλβεντ, ο οποίος ρωτήθηκε. Θα έχουν αλλαγές, λέει, στον ΠΑΟΚ, όπως το έχουμε και εμείς. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι για να πάρουμε την πρόκριση. Στο πρώτο μας δεν ήμασταν καλοί όσο τα θέλαμε, όσο έχουμε δείξει μέχρι τώρα στη σεζόν, αλλά πήραμε το αποτέλεσμα, το 1-1. Βεβαίως το αποτέλεσμα, για να τα λέμε όλα, ευνοεί την ομάδα της Μπραν, η οποία παίζει στην έδρα της, αλλά δεν της δίνει πρόκριση. Πρέπει να κερδίσει τον ΠΑΟΚ αύριο για να της δώσει πρόκριση, ή ο ΠΑΟΚ να κερδίσει για να πάρει αυτό την πρόκριση και να πάει στην League Phase του Conference League. Τώρα από εκεί πέρα θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει στην συνέχεια. Για το τι ακριβώς έχει γίνει στον ΠΑΟΚ, με το πόσοι οπαδοί θα έρθουν, θα το ξέρουμε αύριο. Οπαδοί του ΠΑΟΚ εννοώ. Πώς θα είναι στο γήπεδο, θα το γνωρίζουμε αύριο, δεν το ξέρουμε σήμερα. Τώρα μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε, έτσι, για το πόσοι οπαδοί κλπ. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Είμαστε σε αναμονή των εξελίξεων. Τώρα, από εκεί πέρα, να πάμε λίγο και στην, να πάμε λίγο φυσικά και στον Άρη, να πάμε και στον Ηρακλή και να πάμε πρώτα στον Άρη, όπου εκεί υπάρχουν οι μεταγραφές, οι τρεις τελευταίες μεταγραφές που κατά την εκτίμηση των ρεπόρτερ ή και γενικότερα της όλης κατάστασης, ο Άρης γίνεται πολύ πιο δυνατός στην άμυνα, με το Ρίτσαρντς σίγουρα, με τον κεντρικό αμυντικό σίγουρα, το Σουταλό, και βεβαίως με τον Μάνου Γκαρθία στην επίθεση, ο οποίος θα παίξει βασικός την Κυριακή, αυλεπή είναι αυτό, θα παίξει βασικός εναντίον του Όφη. Η είδηση είναι ότι στην Αθήνα βρίσκεται ο Γκραντ. Θα κάνει μια συνάντηση με τον Θόδωρο Καρυπίδη και μετά θα έρθει στην Θεσσαλονίκη ο Αβραμ Γκραντ, ο οποίος θα είναι την Κυριακή, λέγεται ότι θα είναι στο γήπεδο, στο παιχνίδι με τον Όφη, για να δει τον Άρη για πρώτη φορά και να πάρει μια πλήρη εικόνα από τις εγκαταστάσεις. Δεν είχε έρθει ποτέ από τις εγκαταστάσεις στο Δασιγένιο, από το Χαριλάου, από το Κλεάνθης Βικελίδης, από την ομάδα την οποία πρέπει να δει αναλυτικά, να δει τον προπονητή, να μιλήσει μαζί του, να μιλήσει με τους ανθρώπους του τεχνικού team γενικότερα. Ο Αβραμ Γκραντ, ο οποίος είναι πολύ έμπειρος προπονητής, άλλωστε η δουλειά του και στην Τζέλσι και σε άλλες ομάδες έχουν δείξει πόσο καλός προπονητής ήταν. Τώρα βέβαια ο ρόλος του είναι διαφορετικός στο ποδόσφαιρο και αυτόν τον ρόλο, τον διαφορετικό στο ποδόσφαιρο, προσπαθεί, πιστεύω εγώ, να εκμεταλλευτεί ο Άρης. Και θα σας ρίξω και τη βόμβα, κατά την εκτίμηση πολλών,
αντικειμενικών παρατηρητών της παρουσίας Καρυπίδη στον Άρη, εγώ δεν αποκλείω ο Γκραντ να του βρει και επενδυτή. Γράφτε το αυτό, το λέμε σήμερα 26 του μηνός Αυγούστου του 2026, ότι ο Γκραντ δεν αποκλείεται να βρει και επενδυτή ή συμπαίχτη του Καρυπίδη ή επενδυτή για τον Άρη. Δεν το αποκλείει κανείς αυτό. Ότι μπορεί να έρθει ο Εβραίος εδώ, ο Ισραηλινός, και να φέρει Ισραηλινό, Εβραίο, να επενδύσει στην Θεσσαλονίκη. Άλλωστε, εδώ θεωρείται η πόλη, η Θεσσαλονίκη, η οποία είχε πάρα πολλούς Εβραίους. Εδώ, από εδώ ξεκίνησαν αυτά τα καραβάνια, τα εγκληματικά, για το ολοκαύτωμα, και πραγματικά είναι κάτι το οποίο πρέπει και εμείς να το μνημονούμε. Ήταν κάτι τραγικό αυτό το οποίο συνέβη και ξεκίνησε από την πλατεία Ελευθερίας, και βεβαίως θεωρώ ότι και το μουσείο του Ολοκαυτώματος είναι σωστό να γίνει εδώ για αυτούς που έφυγαν. Επαναλαμβάνω, από εδώ μιλάω για τους ανθρώπους, μιλάω για τους πολίτες, μιλάω για αυτά τα οποία έχουν γίνει στο παρελθόν και τα γράψει ιστορία. Δεν έχει καμία σχέση βέβαια αυτό με τη σημερινή κατάσταση, αλλά με τα αθλητικά τα οποία περιέπλεξα στην όλη αυτή η ιστορία έχει, γιατί έρχονται πολλοί Ισραηλινοί και αγοράζουν ακίνητα στη Θεσσαλονίκη, έρχονται πολλοί Ισραηλινοί λεφτάδες στην Θεσσαλονίκη, ειδικά μετά τον πόλεμο τώρα που έγινε. Κάποιοι θέλουν ίσως να την κοπανίσουν από εκεί, να έρθουν πάνω, και εδώ τα πράγματα φυσικά είναι πολύ ειρηνικά, ήρεμα και διαφορετικά, και δεν αποκλείεται κάποιος από αυτούς τους λεφτάδες που έρχονται επάνω να είναι και φιλοποδοσφαιράνθρωπος και ενδεχομένως να γουστάρει να μπει και σε μια ομάδα όπως είναι ο Άρης. Αυτά όλα είναι παρασκήνια της συνεργασίας του Αβραμ Γκραντ με τον Καρυπίδη και τον Άρη. Αλλά εμείς τα πετάμε για να είστε πλήρως ενημερωμένοι από αυτήν εδώ την εκπομπή. Και νομίζω ότι την Κυριακή θα δείτε οι φίλοι του Άρη πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα. Πιστεύω και οι τρεις καινούργοι θα παίξουν, κατά την εκτίμησή μου. Και ο Σούταλο θα παίξει κεντρικός αμυντικός. Και ο Ρίτσαρτς θα παίξει αριστερό μπακ. Και ο Μάνου Γκαρθία θα παίξει δεκάρι. Έτσι τη βλέπω τη δουλειά. Με τον Καρέ εξτρέμ και το Γιαννιώτα από την άλλη πλευρά. Και κορυφή φυσιολογικά το Μυρ. Θεωρώ ότι ο Μυρ θα πάρει πολλές πάσες ασίστ από τον Μάνου Γκαρθία, εάν, αφού έχουν και την, μιλάνε και την ίδια γλώσσα, είναι και συμπατριώτες και μπορούν να έχουν, ο Μυρ έχει παίξει και στην Ισπανία πολλά χρόνια, μπορούν να έχουν μια επικοινωνία και να είναι τέλος πάντων πιο κοντά. Θεωρώ ότι και ο προπονητής αυτό θέλει. Δεν είναι μόνο ο Μυρ, είναι και ο Μωρόν. Είναι τέλος πάντων, θεωρώ ότι είναι μια περίπτωση συνεργασίας άψογης, έτσι θα είναι μια περίπτωση συνεργασίας άψογης, και αυτό που μετράει περισσότερο σε όλη αυτή την ιστορία είναι να μπορέσει ο Άρης να εκμεταλλευτεί και την ικανότητα του και την ικανότητα του Μυρ στο σκοράρισμα και την ικανότητα του Μάνου Γκαρθία στις πάσες, στις ασίστ. Επομένως λοιπόν και οι δύο Ισπανοί μιλάνε ίδια γλώσσα, συμπατριώτες στον Άρη. Νομίζω ότι είναι το δίδυμο το οποίο μπορεί να φέρει καλά αποτελέσματα για τους κυτρινόμαυρους. Πάμε τώρα φυσικά και στον Ηρακλή. Δεδομένου ότι ο Ηρακλής μετά τα όσα συνέβησαν το τελευταίο διάστημα, και εγώ θέλω λίγο μια ερώτηση να κάνω. Πώς μπορεί και βγαίνει όπου να είναι ο προπονητής, όποιος τον καλέσει για να μιλήσει μαζί του, βγαίνει και μιλάει σε οποιοδήποτε ραδιόφωνο, εφημερίδα, site, ξέρω εγώ, τηλεόραση κλπ. Δεν υπάρχει μια διαδικασία. Αυτό είναι ένα θέμα. Και ένα δεύτερο είναι ότι ο Ηρακλής που θα είναι με το λαό του στο Βόλο, γιατί ο Βόλος σήμερα έκανε ανακοίνωση για τις τιμές των εισιτηρίων και λέει χαρακτηριστικά ότι οι φύλακες του Ηρακλή θα προμηθευτούν εισιτήρια που αντιστοιχούν στο βόρειο πέταλο, έτσι, στο βόρειο πέταλο, και η είσοδος των φυλάθλων του Ηρακλή θα γίνεται από την τρίτη πεζογέφυρα, ενώ η πρόσβασή τους στο στάδιο θα γίνει από τον περιφερειακό. Δηλαδή όσοι ετοιμάζεστε να πάτε στο Βόλο, να ξέρετε ότι πρέπει να πάτε στον περιφερειακό του Βόλου, από εκεί θα γίνει η είσοδός σας στο στάδιο. Τρίτη πεζογέφυρα, από την τρίτη πεζογέφυρα. Και βεβαίως ο Ηρακλής
παίρνει 1000 εισιτήρια από τον ΠΕΟ, αλλά ζητάει 3000 εισιτήρια ο Ηρακλής από τον ΠΕΟ. Και δεν αποκλείεται να τα δώσει αυτά 3000 εισιτήρια ο ΠΕΟ, αν και μέχρι στιγμής τουλάχιστον κρυφά αυτά κλπ. Δεν έχει πει τίποτα απολύτως. Θα δούμε τι θα γίνει στην συνέχεια. Ο Ηρακλής πρέπει να ηρεμήσει. Πρέπει να γίνει μια συνάντηση οπωσδήποτε ή να τα βάλουν λίγο κάτω, να καθίσουν στο τραπέζι τη συζήτηση ο Κόντης μαζί με τον προπονητή. Ο προπονητής πρέπει να το πάρει λίγο αλλιώς. Έχω μιλήσει πολλές φορές, δεν χρειάζεται να. Κάποιος μπορεί να πει, καλά κάνεις κριτική ένα προπονητή ο οποίος έχει δουλέψει στα. Εγώ δεν τον κάνω κριτική για αυτά που δούλεψε ο προπονητής. Αν ήταν προπονητής, ξέρω εγώ, στην ντερ ή οπουδήποτε άλλο ήταν ο άνθρωπος. Εγώ τον κάνω κριτική για αυτά που δουλεύει στον Ηρακλή. Γιατί ένας ο οποίος δούλεψε στην ντερ, δούλεψε με συνθήκες ντερ και με παίκτες ντερ. Ένας που δουλεύει στον Ηρακλή, δουλεύει με συνθήκες Ηρακλή και παίκτες Ηρακλή. Όταν εμένα μου βάζει ο προπονητής τους δύο πλάγιους που κάνουν όλη τη δουλειά ή σχεδόν όλη τη δουλειά και είναι και καλοί παίκτες του Ηρακλή με λάθος πόδι, εντάξει παιδιά, συγγνώμη, αλλά δεν γίνονται αυτά πουθενά σε όλη τη γη. Εσείς άμα θέλετε να πείτε ότι γίνεται, καθίστε και δείτε το εσείς. Είναι απαράδεκτο αυτό. Το να παίζει ο δεξιός back half, να παίζει ο δεξιός με αριστερό πόδι και ο αριστερός με δεξί πόδι. Δηλαδή για να βγάλει τη σέντρα να στρίψει. Εδώ σε αυτό το σύστημα, το οποίο εγώ το έχω παίξει, έστω εραστεχνικά, αλλά το έχω παίξει, ο παίχτης ο οποίος είναι πλάγιος, αυτό που πρέπει να βγάλει είναι με το δεξί του πόδι από δεξιά, να βγάλει τη σέντρα ξηράφη για το κέντρο της επίθεσης και ο παίκτης από αριστερά της έντρα ξηράφει με το αριστερό πόδι. Αν είναι να στρίβει, να γυρίζει για να έρθει στο κανονικό του πόδι να βγάλει σέντρα, άστο τώρα, να πιάσει τα αυγή και κούρευτο. Τελειώσαμε. Δεν μπορείς να περάσεις τίποτα απολύτως. Καμία σέντρα δεν αυγεί σωστά. Άρα να μην το πούμε αυτό που βλέπουμε. Να μην πούμε ότι δεν υπάρχει δεκάρι γιατί τον Ήβι Λόπεθ τον έχει έξω, αυτός μπορεί να παίξει θέση, παίζει, δεν παίζει κλπ. Να μην πω ότι έχει 3-4 στόπερ, λέει ότι έχει, ας έπαιρνε 6. Αφού παίζει αυτό το σύστημα. Ο Ηρακλής τώρα πάει να πάρει και αμυντικό χαφ και στόπερ. Έχει πει ποτέ στους παίχτες πώς να παίξουν, τακτική κλπ. Εγώ ρωτάω κάποια πράγματα, ρε παιδί μου. Εντάξει, εγώ δεν τον κρίνω για την ίντερ, τον κρίνω για τον Ηρακλή. Στον Ηρακλή δεν ξεκίνησε καλά. Τι να λέμε τώρα. Και αυτά τα οποία κάνει έχει μια έπαρση, έχει μια τρέλα, έχει ένα κάτι διαφορετικό. Επιμένει σε παίχτη, θέλω αυτόν ο οποίος είναι 106 κιλά. Τι να φτάρε. Κάτσε, ρε φίλε. Άλλος παίζει στην Ινδονησία, να πούμε, φέρει πέρα από την Ινδονησία παίχτη. Τι είναι αυτά εδώ, υπάρχουν χιλιάδες παίχτες στην Ευρώπη που μπορούν να έρθουν στον Ηρακλή. Τώρα ο Ηρακλής κάνει μια κίνηση και αν προχωρήσει τελικά και πραγματικά πάρει τον Ράσμους Λαουρίτσεν, είναι μια πολύ καλή μεταγραφή. Τι να μην λέμε, αλήθειες δεν πρέπει να πούμε. Υπάρχει μια προσυμφωνία από ό,τι λένε με την Μπρόντμπι για να έρθει ο Λαουρίτσεν στην Ελλάδα. Εάν όλα πάνε καλά. Αναμένεται σήμερα μπορεί και να έρθει, σήμερα αύριο μπορεί και να έρθει, να περάσει από εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο. Είναι αμυντικός παίκτης, πολύ καλός παίκτης, γνωστός παίκτης, θα έρθει δανεικός μέχρι το καλοκαίρι και μετά έχει οψιόν να αγοράσει ο Ηρακλής για να τον πάρει. Ο παίκτης αυτός αγωνίζεται στην Μπρόντμπι από το 23, έχει 66 εμφανίσεις με τη φανέλα της Μπρόντμπι, είναι έμπειρος παίκτης, δεν της πλάκας. Και το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 27, ενώ σήμερα η αξία του υπολογίζεται περίπου στο 1 εκατομμύριο. Θα τον πάρει δανεικό ο Ηρακλής και μετά θα μπορέσει να τον αγοράσει το επόμενο καλοκαίρι. Να μην πούμε ότι είναι καλός παίχτης ο συγκεκριμένος. Μακάρι να έρθει, σας λέω εγώ. Λοιπόν, η ώρα πήγε 5, θα πάμε στο σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη, θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα από τον Focus 103,6 και σε λίγο μετά τα διαφημιστικά μηνύματα θα είμαστε πάλι μαζί στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνηθισμένη τακτική της Νέας Δημοκρατίας λίγο πριν τις εκλογές είναι να πετάει ψίχουλα στο τραπέζι και να δίνει δίθεν αυξήσεις με αστερίσκους και εξαιρέσεις στους φτωχούς Έλληνες, ενώ είναι απλόχερη με την πλουτοκρατία. Όλο αυτό αποδεικνύει ότι πρόκειται για κυβέρνηση στην υπηρεσία των ολιγαρχών και όχι των πολιτών, των συνταξιούχων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Απόδειξη αποτελεί το επίδομα των 446 ευρώ. Εφαρμόζει ηλικιακούς κόφτες στις συντάξεις, κάτι που κυρίως δεν κάνει με τα δώρα. Δεν καταργεί την εισφορά αλληλεγγύης στις επικουρικές άνω των 300 ευρώ και αποκλείει την αύξηση του 3% στις επικουρικές με διάφορους αστερίσκους και κόφτες. Δεν είναι κυβέρνηση, είναι κυβέρνηση κόψε-ράψε, κοπτοραπτικής και επικοινωνίας, επισημαίνει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ράλι ανόδου των τιμών χονδρικής του ρεύματος με φόντο σενάρια για νέο άλμα στο φυσικό αέριο για σήμερα Τετάρτη. Η τιμή στη χονδρική αγορά ηλεκτρικού ρεύματος για την Ελλάδα διαμορφώνεται σε 184,47 ευρώ ανά μεγαβατόρα με ημερήσια αύξηση 6,18%. Οι τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη έφτασαν στο υψηλότερο σημείο από το Μάρτιο και ενδέχεται να ακολουθήσει και νέα άνοδος. Στα ύψη και οι τιμές των καυσίμων, ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο ντίζελ. Ενώ η Ευρώπη εξετάζει φορολογία υπερκερδών στα καύσιμα, η κυβέρνηση προστατεύει τα συμφέροντα και μοιράζει ψίχουλα, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Συνεχή επιδείνωση του δημογραφικού δείχνουν νέα στοιχεία για τα σχολεία. Η μείωση του μαθητικού πληθυσμού είναι πλέον τόσο έντονη, ώστε κάθε χρόνο χάνεται περίπου ένα τμήμα μαθητών από κάθε σχολείο. Μέσα σε μόλις 3 χρόνια, τα ελληνικά σχολεία έχουν 21.000 λιγότερους μαθητές, ενώ το μεγαλύτερο πλήγμα καταγράφεται στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Παρασκευής του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών, προκαλώντας κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 6 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο σε περιοχές της Εύβοιας, της Αττικής, καθώς και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τη Χίο, τα Ψαρά, τη Σάμο, την Ικαρία, τη Λέρο, την Κάλυμνο, την Κο και την Κάρπαθο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και υπηρετικής χώρας. 53χρονο σκότωσε με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του στη Ροδόπη και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Συγκεκριμένος άντρας φέρεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. 2 οδηγοί συνελήφθησαν σε περιοχές Θεσσαλονίκης καθώς ενεπλάκησαν σε τροχαία ατυχήματα, με τον ένα να έχει πιάσει τη μόνη μεθυσμένος και τον άλλο να οδηγεί παρά το γεγονός πως του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα οδήγησης. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το βράδυ τμήμα του περιφερειακού στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Παπαγεωργίου.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Πέμπτη σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και τη Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν μπόρες. Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η άνεμη μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως και 37 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
0: Focus 103,6.
3: Μετεωπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλο, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτι.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Πάμε να σχολιάσουμε το πώς πρέπει ο ΠΑΟΚ να παίξει στο παιχνίδι της Ρεβάνς με την Μπραν, με έναν άνθρωπο που έχει παίξει πολλά χρόνια στον ΠΑΟΚ και βέβαια είναι μαζί μας τώρα ο Γιάννης Γκιτσιούδης που μας δίνει τα φώτα του κατά διαστήματα στην εκπομπή. Καλησπέρα Γιάννη.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Πώς θα βλέπεις τα πράγματα για τη Ρεβάνς?
1: Νίκο, θα ξέρουμε αύριο σίγουρα, αλλά πρέπει να είμαστε θετικοί και αισιόδοξοι. Ναι. Στο τελευταίο μάτι που παίξαμε με τη Λιβαδιά δείξαμε καλά στοιχεία. Εντάξει, θα το παλέψουμε και χωρίς βασικό ή έμπειρο σέντερφορ. Έμπειρος, βάλω το έμπειρο, γιατί ο Μύθος ο Νάνι είναι νέος ακόμη, έχει χρόνια μπροστά του, δείχνει πολύ καλά στοιχεία και μπορεί να τα απεξέλθει. Αλλά λέμε για εμπειρία τώρα. Πιστεύουμε να πάνε όλα καλά.
0: Ναι. Αυτό που πρέπει να έχει ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη το βράδυ, Γιάννη, κατά την εκτίμησή σου, και δεν είχε ίσως στην Τούμπα, τι είναι?
1: Πιο καλή συγκέντρωση, αυτοσυγκέντρωση και πιο καλή ψυχολογία, πιστεύω, γιατί όλα τώρα τα τελευταία γεγονότα πιστεύω έχουν επηρεάσει όλους τους παίκτες στην ψυχολογία. Πρέπει να ανέβουμε λίγο ψυχολογικά, αγωνιστικά είμαστε καλούτσικοι. Εντάξει, τώρα θα φανεί. Και θέλουμε και τύχη. Να σκοράρουμε γρήγορα για να μπορέσουμε να μας φύγει λίγο το άγχος και να μπορέσουμε να αποδώσουμε καλύτερα.
0: Ναι, αυτό που ο ΠΑΟΚ δεν είχε μάλλον και τύχη στο πρώτο παιχνίδι, γιατί θα μπορούσε να κάνει ίσως και κάποιο γκολ ακόμη, αλλά τέλος πάντων δεν ξέρω πώς την είδες την ομάδα εσύ στην Τούμπα και την Μπραν, πώς την είδες?
1: Εντάξει, είναι μια καλή ομάδα, Νίκο. Δεν κοιτάμε την ομάδα, κοιτάμε τον εαυτό μας. Αν ο ΠΑΟΚ πιστέψει, βοηθήσει και ο κόσμος που βοηθάει πάντα. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι τώρα να κοιτάμε τους άλλους. Τους άλλους εξαρτάται από το χέρι μας. Αν πούμε δυνατά από την αρχή, τους πιέσουμε, καταλάβουν ότι δεν γλιτώνουν με τίποτα από την αρχή, πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλό. Εντάξει, τώρα είναι πώς αρχίσει το μάτς και η πρώτη φάση, αν μπορέσουμε να σκοράρουμε, ξέρω εγώ τώρα τι να πω, δεν μ' αρέσει να λέω όπως λέμε τις ομάδες, γιατί πάντοτε υποτίθεται ότι την ομάδα μας τη θεωρούμε πιο καλή από αυτές τις ομάδες και ότι πρέπει να προκριθούμε, τίποτα. Με σκοπό μόνο την νίκη και την πρόκριση.
0: Μάλιστα, τώρα από εκεί πέρα να πω ότι έτσι πως είναι η ομάδα χωρίς τον Κωνσταντέλια, πιστεύεις ότι βέβαια ο προπονητής προσπάθησε να βρει λύση στο πρώτο παιχνίδι, βάζοντας και το Λουσέ και λοιπά, προχτές βάζοντας το Λουσέ, τον είχε βάλει σαν αλλαγή, δεν παίζει ο Ζίβκοβιτς, είναι ένα πρόβλημα και αυτό. Η απουσία του Κωνσταντέλια δεν ξέρω πόσο, αν πιστεύεις, να επηρεάσει, γιατί αυτό είναι ένα μάτς, Γιάννη, ή τάνει επιτάς, έτσι. Είναι ένα μάτς τελικός.
1: Συμφωνώ, Νίκο, όλα παίζουν ρόλο, εντάξει, να μην κρυβόμαστε. Όλα παίζουν ρόλο, αναλόγως πόσο θα μας επηρεάσουν. Αλλά είπα πάλι ότι εμείς μας ενδιαφέρει αυτό το μάτς αν δώσουν όλα τα παιδιά αυτό που μπορούν και αυτό που δώσαν προθέσεις με το Λεβαδιακό, που κάνανε καλούς συνδυασμούς, υπήρχε αλληλοκάλυψη, υπήρχε τρέξιμο, είχαμε φάσεις. Έτσι πρέπει να παίξουμε, άσχετα αν λέγεται πράτη ομάδα, Λεβαδιά ή Ολυμπιακός. Εγώ ναι. Με αυτές τις γνώμες, όταν μπαίνουμε μέσα, ο μόνος σκοπός είναι η νίκη. Τώρα, ότι είμαστε επηρεασμένοι και από τον Κωνσταντέλια, είμαστε, εντάξει. Αλλά ήταν κάτι που το θεώρησε η διοίκηση ότι έπρεπε να γίνει. Αλλά έπρεπε να καλυφθεί, πιστεύω, λίγο πιο νωρίς μια θέση ακόμα επιθετικού. Να μην πελαγώναμε όπως πελαγώσαμε τώρα. Τώρα τι να πω, ξέρω εγώ. Ο Θεός βοηθός. Και εμείς να είμαστε καλοί. Δεν τα περιμένουμε από το Θεό. Μόνο να κάνουμε αυτό που μπορεί ο καθένας.
0: Ναι. Γιάννη, βλέπεις κάποιες αλλαγές στον ΠΑΟΚ φέτος σε σχέση με την περσινή χρονιά, με τον Λουτσέσκο βέβαια βγάλε έξω τον Κωνσταντέλια και λοιπά, όσον αφορά την ανάπτυξη της ομάδος που ίσως δυσχεραίνει, γιατί εγώ δεν βλέπω πολλές αλλαγές, δηλαδή περίπου ο ΠΑΟΚ παίζει όπως και πέρσι, εκτός αν κάνω λάθος?
1: Ναι, πάλι ας πούμε, εντάξει Νίκο, αυτά είναι τώρα τα συστήματα τα καινούργια που εμείς παλιά λέμε στο πρώτο τέταρτο πίεση μπροστά. Ναι. Να καταλάβουν ότι δεν θα γλιτώσουν. Μπας και βάζαμε κανένα γκολ. Ναι. Ενώ τώρα τα συστήματα τσίκι τσίκι την πασούλα, να μπορέσουμε να τους πιάσουμε με ένα-δύο παίκτες λιγότερους πίσω στην άμυνα, να τους ευνηδιάσουμε, να κάνουμε κάποια φάση. Αυτό το τσίκι τσίκι είναι σε όλες τις ομάδες σχεδόν. Όλες το παίζουν. Γιατί το τσίκι τσίκι αυτό το σκεφτείς καλά, Νίκο, όσο κρατάς την μπάλα περισσότερο, τόσο κινδυνεύεις να φας γκολ. Δηλαδή είναι και ένα θέμα άμυνας.
0: Σωστά.
1: Ένας λόγος που κρατάμε την μπάλα είναι για να μην την έχουν αυτοί και μας κάνουν κάποια αντεπίθεση, γίνει κάποιο λάθος και φάμε και γκολ. Αλλά έτσι προσπαθούν να αποδιοργανώσουν τους αντιπάλους. Πάλι το ίδιο βλέπουμε, όχι τόσο πολύ και τόσο αργό όπως βλέπαμε του Λουτσέσκου. Τώρα εντάξει, μπορεί να το παίζουμε λίγο πιο γρήγορα, γίνονται κάθετες μπαλές μπροστά. Τι να πω, ξέρω εγώ, μακάρι να πετύχουμε, να πετύχει. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να πιέσουμε. Πρέπει να, από την αρχή, όταν πιέσαμε με την ΑΕΚ κάτι μάτς πέρυσι μέσα στο Καρασκάκι με τον Ολυμπιακό και βάλαμε γρήγορα γκολ, τους είχαμε δει ότι είχαν αποδιοργανωθεί εντελώς. Δεν το πιστεύανε ότι θα ήμασταν έτσι. Αλλά τώρα αυτά είναι θέματα προπονητών.
0: Σωστά.
1: Καλή επιτυχία να πούμε.
0: Έτσι ακριβώς, το βασικό. Από εκεί και πέρα, επειδή πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι μιλάνε για την απώλεια του Κωνσταντέλια και αν ο Κωνσταντέλιας δεν ήταν κλπ. Αλλά νομίζω, Γιάννη, πρέπει να πούμε ότι από τον ΠΑΟΚ περάσανε πάρα πολλοί παίχτες, εκατοντάδες χιλιάδες παίχτες, και μεγάλοι παίχτες και μικρότερες εμβέλειες κλπ. Η ζωή συνεχίζεται. Νομίζω ότι κάποια στιγμή αυτό πρέπει να σταματήσει, έτσι, ναι.
1: Έτσι ακριβώς, να σας πω κάτι. Τώρα μπορεί και χωρίς τα Κωνσταντέλια να μάθουμε να παίζουμε λίγο και πιο ομαδικά, γιατί περιμέναμε πάντοτε από μια ατομική το Κωνσταντέλια να δημιουργήσει πανικό. Καλά, δεν θέλω να μειώσω την αξία του, προς Θεού, είναι φοβερός παίκτης και θα τα καταφέρει και εκεί που πήγε, γιατί το αξίζει. Ναι. Αλλά πρέπει να μάθουμε να ζούμε, γιατί πάω και χωρίς Κούδα και χωρίς και να τα χρόνια τους μεγάλους παίκτες, τους Καρτάδο, τους Βιερίνια, τους Ζαγοράκη και άλλους. Δεν θέλω τώρα, λέω ας πούμε ονόματα που μου έρχονται στο μυαλό αναδεκαετία λίγο.
0: Ναι.
1: Επέζησε και προχωράει και πήγε καλύτερα και χειρότερα έχει πάει, αλλά έτσι είναι. Πρέπει να μάθουμε και χωρίς το Κωνσταντέλια. Αυτό ίσως μπορεί να ωφελήσει σε μερικούς άλλους παίκτες να πάρουν πρωτοβουλίες παραπάνω, να βγάλουμε περισσότερη φαντασία. Θα δούμε. Να μην είμαστε απογοητευμένοι και όλα να πάνε καλά πάλι.
0: Επίσης η απουσία του Ζίβκοβιτς είναι κάτι που συζητιέται, γιατί είναι ένας καλός παίχτης και είναι κάτι και αυτό. Βέβαια είναι ο Χατσίδης εκεί, αυτός θα παίξει φυσιολογικά. Δεκάρι ο Πέλκας έπαιξε με το Λεβαδιακό, λέει είμαι και εγώ εδώ. Εκεί υπάρχει ένα θεματάκι μπροστά και θέλω να σε ρωτήσω, κατά τη γνώμη σου ΠΑΟΚ σήμερα τι παίχτες θέλει και πόσους?
1: Και τα Νίκο, οπωσδήποτε χρειαζόμαστε τώρα, δεν ξέρω αυτόν το Λουσέ πώς θα εγκληματιστεί, πώς θα προσαρμοστεί με την ομάδα. Δείχνει καλά στοιχεία. Ο Μύθου φαίνεται ανεβασμένος. Εντάξει, τώρα αυτό είναι θέμα οργάνωσης, Νίκο. Αυτό το πράγμα τόσα χρόνια δεν μπορώ να καταλάβω. Την οργάνωση, ποιος την κάνει, ποιοι αποφασίζουν, ο προπονητής μόλις ήρθε. Δηλαδή κάτι... Κάποιος να πάρει και την ευθύνη αν δεν βγει. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό. Τώρα, πώς σκέφτηκαν ξαφνικά, όπως είπες, και καλά έκανε και έφυγε ο Κωνσταντέλιας. Δεν το κατηγορώ και μπράβο μου τον δώσανε. Δώσανε μια ευκαιρία στο παιδί να αναδειχθεί περισσότερο. Αλλά όταν σκέφτεσαι να κάνεις κάτι, πάντοτε παίρνεις και τη χειρότερη και έχεις μια επιλογή. Παλιά λέγαμε ότι σε κάθε μια θέση πρέπει να έχουμε δύο άξιους παίκτες.
0: Ναι.
1: Αυτό πλέον το κάνουν λίγες ομάδες, αλλά πρέπει να υπάρχει η οργάνωση. Να είμαστε προετοιμασμένοι για κάτι, κάποιο τραυματισμό, κάποια τιμωρία όπως τώρα του Ζίφκοβιτς. Αλλά εντάξει, ο Ζίφκοβιτς τώρα τελευταία είναι λίγο νευρικός, δεν ξέρω γιατί, προκαλεί. Δεν είναι ο παλιός Ζίφκοβιτς που τους ηρεμούσε, που καθοδηγούσε. Απλώς περιμένουμε από τον Ζίφκοβιτς την καλή προσπάθεια για αυτό να βοηθήσει. Με τη σέντρα τη σωστή, με το σούτ, με την εμπειρία που έχει. Αλλά είναι λίγο νευρικός, δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει εκεί. Δεν είμαι μέσα για να ξέρω.
0: Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω πρέπει να το χειριστεί και ο προπονητής φυσιολογικά. Δηλαδή, ο προπονητής είναι αυτός ο οποίος βλέπει τι γίνεται. Και εντάξει, είναι νομίζω, Γιάννη, όμως λογικό να υπάρχουν και νεύρα έτσι πως είναι τα πράγματα γενικότερα. Δηλαδή, αν δεν σου βγαίνει και κάτι.
1: Στο χέρι μας πιστεύω είναι να βγει. Πάντοτε να είμαστε αντικειμενικοί, όταν δεν μας βγαίνει κάτι, περισσότερο φταίμε εμείς και λιγότερο οι αντίπαλοι, παρά ας πούμε ότι οι αντίπαλοι είναι τόσο πολύ καλύτεροι και δεν μας αφήνουν και αυτοί είναι υπεύθυνοι που δεν πάμε καλά.
0: Ναι.
1: Πρέπει να πιστεύουμε σε εμάς αυτό, τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: η ψυχολογία, να καταλάβουμε ότι είμαστε, να καταλάβουν όλοι ότι είναι στον ΠΑΟ και ότι πρέπει να κάνουμε όσο το δυνατόν, ό,τι καλύτερο μπορούμε. Που μπορούμε.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω, και πιστεύω ότι είναι και μια μεγάλη ευκαιρία για κάποιους, όπως είπες, να δείξουν στον προπονητή ότι αξίζουν τώρα για να παίξουν και στην ενδεκάδα. Ίσως είναι και μια ευκαιρία τώρα για κάποιους. Μπες μέσα ρε Μάγκα και δείξε ότι αξίζεις. Ότι αξίζει να πεις τον ΠΑΟΚ. Ναι.
1: Συμφωνώ, Νίκο, συμφωνώ.
0: Αυτό είναι το πιο βασικό από όλα.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί πάντοτε όλοι περιμένουν την ευκαιρία. Αν είσαι έτοιμος και σου δοθεί ευκαιρία και την αρπάξεις από τα μαλλιά, τελείωσε. Αν όμως επαναπάβεσαι ότι δεν θα με βάλει ή αποκλείεται να με χρησιμοποιήσει, μένεις πίσω και ψυχολογικά και αγωνιστικά. Ναι. Στο γήπεδο είναι ο καθρέφτης για κάθε παίκτη, πιστεύω εγώ.
0: Σωστό.
1: Βέβαια υπάρχουν και αδικίες μερικές φορές, αλλά αυτές είναι σπάνιες περιπτώσεις.
0: Σωστό. Τώρα Γιάννη, να μην σε ρωτήσω για τον τερματοφύλακα. Έχεις μιλήσει πολλές φορές για τον Παβλένκα, έχεις μιλήσει για την αξία του κλπ. Ο ΠΑΟΚ είναι θετικό το ότι έχει δύο πολύ καλούς θερματοφύλακες και έναν πιτσιρικά πίσω στο Μοναστηρίο, ο οποίος περιμένει, αλλά έχει δύο πολύ καλούς θερματοφύλακες, τον Παβλένκα και τον Τσιφτσί, έτσι.
1: Ναι, συμφωνώ. Είναι και οι δύο πάρα πολύ καλοί. Ο Παβλένκα έχει την εμπειρία. Βλέπουμε πολλές φορές προλαβαίνει φάσεις, αντιδρά πιο γρήγορα ή εξουδετερώνει τους αντιπάλους με πολλούς τρόπους. Τώρα μην αρχίσουμε να τους αναλύουμε. Ο Τσιφτσής είναι... Τώρα μην αρχίσουμε να τους αναλύουμε. Ο Τσιφτσής

0: τελευταίο χρόνο συμβόλαιο, ο Τσιφτσής έχει κι άλλο. Δηλαδή...
1: Ναι, ναι, γιατί ο Παπαδόπουλος είναι και μεγάλος, αλλά σιγά σιγά μεγαλώνει, αλλά δεν έχει σημασία, πάλι μπορεί να προσφέρει. Δεν είναι, πιστεύω στον τραυματοφύλακα κάνει μοναδική θέση που δεν παίζει ρόλο ηλικία.
0: Ναι, αλλά ο Παβλένκα έχει ένα βιογραφικό, Γιάννη, πολύ δυνατό, με 7-8 χρόνια στην Μπουντεσλίγκα. Δεν είναι λίγα.
1: Νίκο, έχει. Τώρα τι θα έχει στον ΠΑΟΚ,
0: ναι,
1: μας αυτό μας
0: ενδιαφέρει,
1: εντάξει.
0: Ναι, είχε. Ό,τι
1: θέλει μπορεί να κάνει ένα βιογραφικό καλό και να είναι πάρα πολύ καλή, αλλά για κάποιον α ή β λόγο, λόγω ας πούμε κούρασης, λόγω ψυχολογίας, να μην μπορούν να βγάλουν αυτό που θέλουν, αλλά και σε αυτό για να βγει, πρέπει να αισθάνεται και μια σιγουριά ότι έχουμε καλούς αμυντικούς. Θα βοηθήσουν, θα προβλέψουν φάσεις, θα κάνουν κάτι που θα τον βοηθήσουν και αυτό να.
0: Ναι.
1: Ούτως ώστε και ένα λάθος να κάνει, να μην φανεί, να μην κατηγορηθεί. Γιατί οι λάθη πάντα γίνονται.
0: Σωστό. Δεν έχεις άδικο σε αυτό. Και από εκεί και πέρα θέλω λίγο να πάμε σε κάτι τελευταίο, το οποίο δεν είναι αγωνιστικό, είναι εξωαγωνιστικό. Η πώληση του Κωνσταντέλια. Είπες προηγουμένως κάτι ότι. Προφανώς όλοι περιμέναμε ότι κάποια στιγμή θα φύγει ο Κωνσταντέλιας, έτσι. Το ξέραμε ότι θα φύγει κάποια στιγμή. Ναι, μήπως έγινε σε κάποια στιγμή όχι την κατάλληλη για τον ΠΑΟΚ, γι' αυτό ο κόσμος του ΠΑΟΚ τρελάθηκε και ξεφωνίζει τη διοίκηση κλπ.
1: Κοίτα, Νίκο, όλοι οι φιλάθλοι έχουν δίκιο. Αλλά ο φιλάθλος όταν πάει να κάνει μια κριτική πάντα, υπηρεσεί το συνέστημα ότι αγαπάει την ομάδα και είναι πιο φανατισμένος. Εμείς, εγώ λέω για τον εαυτό μου σαν επαγγελματίας, γιατί έχω παίξει πάρα πολλά χρόνια επαγγελματικά,
0: ναι.
1: Να σου πω κάτι, το βλέπω και λίγο πιο πρακτικά. Δηλαδή ο Κωνσταντέλιας φέτος βρέθηκε ένα καλό deal, 30 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Ήταν ευκαιρία, το θεώρησε η διοίκηση, ο προπονητής, γιατί όλοι έχουν σχέση με αυτό το ζήτημα, ότι είναι καλό να φύγει, να ανοίξει τα φτερά του, να πάρουμε και μερικά λεφτά, να μπορέσουμε να βολώσουμε τρύπες, ας το πω και έτσι. Σε εμάς μετράει λίγο και η επαγγελματικότητα.
0: Ναι.
1: Ενώ ο φίλος έχει δίκιο πάντα, γιατί βλέπει, δεν μας το είπε, έπρεπε να το ξέρουμε, έπρεπε να μας προειδοποιήσει. Μιλάνε πιο πολύ με το συνέστημα και καλά κάνουν, έτσι είναι φίλοι. Πάντα ναι. Θέλουν να γίνεται το δικό τους, αυτό που σκέφτονται, αυτό που αγαπάνε. Μην τους παρεξηγούμε.
0: Όχι βέβαια, εννοείται. Και
1: το χρόνο ο Κωνσταντέλιας είχε ένα τραυματισμό, χτύπα ξύλο ή δεν πήγαινε καλά και κατέβαινε στα 10 εκατομμύρια η μεταγραφή. Και ο ΠΟΚ δεν θα κάνει 20, δεν θα κάνει λεφτά από αυτό να.
0: Ναι.
1: Και είναι καλό, όλες οι ομάδες είναι καλό να βγάζουν από τις ακαδημίες παίκτες, όπως κάνει και ο ΠΟΚ πολύ καλά, και να τους προωθεί, να παίζουν στην Ευρώπη. Ναι. Αυτό είναι πολύ καλό πράγμα. Δηλαδή δεν μπορούμε να τον έχουμε μια ζωή εδώ τον Κωνσταντέλια.
0: Σωστά. Τώρα βέβαια να σου πω ότι η είδηση είναι ότι ο Ζίβκοβιτς δεν θα είναι τελικά παρόν, δεν έγινε δεκτή η ένσταση του ΠΑΟΚ η οποία κατατέθηκε και ζήτησε ο ΠΑΟΚ να μειωθεί η ποινή από τις δύο αγωνιστικές στη μία για την αποβολή του και έτσι λοιπόν επειδή δεν έγινε δεκτό το αίτημα του ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ οριστικά είναι χωρίς Ζίβκοβιτς στο παιχνίδι κόντρα στην Πράν. Εντάξει, τώρα από εκεί πέρα το ξέραμε. Είναι μια απώλεια, δεν το συζητάμε αυτό, έτσι.
1: Είναι οπωσδήποτε. Και ο πιο αδύνατος παίκτης καμιά φορά όταν παίζει βασικός και δεν τον υπολογίζουμε πολύ. Και εκείνος, όταν ας πούμε το δούμε ένα μάτι να λείπει, λέμε αυτός που θα μπει, θα είναι καλός, θα πάει καλά. Εντάξει, υπάρχει πάντοτε η αμφιβολία, αλλά εντάξει, ο Ζήφκοβιτς είναι αρχηγός. Μπορεί παρασύρει τους άλλους και κάνει κάτι σαν τον Κωνσταντέλια, αλλά όχι στην ίδια μορφή, υποτίθεται. Εντάξει, ναι. Τις βαλές του. Τη βοήθεια που πρέπει, βοηθάει πάρα πολύ την ομάδα. Εντάξει, τι να κάνει. Πάνε απώλεια.
0: Αυτό πιστεύω και εγώ ότι είναι μια πολύ δυνατή μονάδα για τον ΠΑΟΚ. Αλλά από εκεί και πέρα, αφού δεν τον έχει τώρα, θα παίξει ο Χατσίδης. Είναι μια ευκαιρία για τον Χατσίδη. Μπες μέσα, αγόρι μου, και κάνε ένα γκολ και κάνε μια καλή εμφάνιση και πες στον προπονητή με και εγώ εδώ, άστο Ζίβκοβιτς, βάλε εμένα. Κάπως έτσι.
1: Ωραία, Νίκο, για να σου πω τώρα, δεν ξέρω αν θες να μου ρωτήσεις κάτι άλλο, αλλά παλιά είχαμε σε μια ομάδα που ήμουνα.
0: Ναι.
1: Είχαμε ένα center core, ο οποίος ήταν πολύ καλός.
0: Ναι.
1: Τον έβαζε ο προπονητής, τον έβαζε, αλλά δεν πήγαινε καλά. Οπότε μια μέρα ήμασταν στα αποδυτήρια και του λέει, ρε,
0: τάδε.
1: Με εκθέτεις, λέει, εγώ όλο σε σπρώχνω, σε βάζω, γιατί είσαι καλός. Άρπαξε την ευκαιρία, γιατί δεν την αρπάζεις. Και γυρνάει, ας πούμε, και σου κοιτάει ο παίκτης και το λέει, coach,

0: Εγώ σε εκθέτω ή σε με εκθέτεις που με βάζεις μέσα?
1: Καλό, καλό.
0: Κοίτα, δηλαδή πρέπει και ο προπονητής αν δει κάποιον ότι δεν πάει ή είναι κουρασμένος ή οτιδήποτε, να το ξεκουράσει ή να ανεβάσει λίγο πιο πολύ ψυχολογικά. Ναι. Δηλαδή με το που τον βάζει, πολλές φορές δεν είναι ευκαιρία. Είναι σαν καταδίκη για τον άλλο να, αν δεν είναι έτοιμος ή δεν αισθάνεται. Χρειάζεται μια προπονητή. Δεν ξέρω αν κατάλαβες τώρα αυτό.
1: Το κατάλαβα απόλυτα. Τελευταία ερώτηση θα σου κάνω για τον Ιντέγε, πώς τον είδες. Ενδιαγέ, με συγχωρείς.
0: Έχει πολύ καλό. Είναι καλός. Είναι γρήγορος, τρέχει, βοηθάει, γυρνάει πίσω. Είδα μαρκάρι. Δεν φοβάται να βάλει τα πόδια στη φωτιά. Απλώς λίγο πρέπει να δούμε την εκτελεστικότητά του. Όταν ναι. βγαίνει στην εστία μπροστά, να είναι λίγο πιο σίγουρος και να σκοράρει. Αυτό θέλουμε από αυτόν.
1: Έκανε μια ευκαιρία πολύ μεγάλη με την Μπραν, θα μπορούσε να βάλει τον γκολ εκεί στο 87, αν θυμάσαι, που βγήκε η σέντρα από αριστερά. Εκεί ήταν μόνος του, φάτσα η εστία μπροστά του και πλάσαρε πάνω στον τερματοφύλακα. Εκεί αν το έκανε γκολ.
0: Γίνονται όλα.
1: Τι πες?
0: Γίνονται όλα. Μπορεί να χάσει το πιο εύκολο γκολ και να βάλει το πιο δύσκολο. Η δουλειά είναι να πάρει μπρος, αυτό θέλω να πω. Να βάλει μια φορά, να βάλει και ένα δεύτερο και μετά πιστεύω θα μπορεί να δείξει πόσο καλός είναι και αν, ας πούμε, θα βοηθήσει. Αλλά τώρα έχει το άγχος, έχει την πίεση ότι πρέπει να δείξει ό,τι είναι και κανένα άτυχες στιγμές μερικές φορές. Αλλά πιστεύω εγώ άμα θα σκοράρει μία-δύο φορές, τότε θα καταλάβουμε άμα μπορεί να βοηθήσει και αξίζει τα λεφτά που δώσαμε.
1: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει. Ωραία τα είπαμε. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να είσαι καλά.
0: Και εγώ.
2: Focus 103,6.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Άρη και θα πάμε να καλησπερίσουμε τον Γιάννη Παντελίδη σήμερα μαζί μας. Καλησπέρα Γιάννη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Και βέβαια ο Άρης πλέον μετά και τις τελευταίες μεταγραφές που κλείσανε, ξεκίνησαν και προπονήσεις οι παίκτες, προσπαθεί να είναι έτοιμος πλέον για το παιχνίδι με τον ΟΦ την Κυριακή.
1: Όλοι είναι μέσα, δεν υπάρχει απουσία, μάλλον για να ακριβολογώ. Ίσως να μην προλάβει ο Γιαννιώτας ο Γαλανόπουλος, γιατί ταλαιπωρούνται από μία ίωση και είναι και βαριάς μορφής εμπίρητη και μένουν εκτός προπονήσεων, αλλά όλοι οι υπόλοιποι είναι μέσα. Είναι μέσα ο Καντεβέ, είναι ο Κουαμέ, είναι ο Χόγκλα, αυτοί δηλαδή που είχαν κάποια ζητήματα τραυματισμού το προηγούμενο διάστημα είναι έτοιμοι, μέσα είναι και ο Γκαρθία, μέσα είναι και ο Σούταλο, μέσα είναι και ο Ρίτσαρτς, όλοι είναι μέσα, οπότε είναι πολύ πιθανό την Κυριακή στο μάζο με τον Μόφι να δούμε έναν τελείως διαφορετικό Άρη σε ό,τι έχει να κάνει ακόμα και με τον καταρτισμό της ενδεκάδας σε σχέση με το παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου με την Καλαμάτα στην Τρίπολη. Γιατί με όλους αυτούς διαθέσιμους πάρα πολύ πιθανό να δούμε αλλαγές. Αλλαγή ενδεχομένως να δούμε στο αριστερό άκρο της άμυνας να παίξει ο Ρίτσαρτς που είναι αριστερό μπακ. Για τον Χόγκλα δεν πιστεύω ότι θα ρισκάρει ο Γρηγορίου να τον βάλει από την αρχή, αλλά θα είναι διαθέσιμος κι αυτός. Εντεκάδα χτυπάει ο Μανού, εντεκάδα χτυπάει ο Καντεβέρε, το ίδιο και ο Κουαμέ. Γενικά είναι πράγματα τα οποία θα δούμε σε επόμενες μέρες προπονήσεις για να δούμε σε τι βαθμό θα αλλάξει η ομάδα. Πάντως είναι αρκετά πιθανό μέχρι και 6 αλλαγές να δούμε, δηλαδή 6 νέα πρόσωπα στην εντεκάδα του Άρη. Είναι αυτό που λένε έτσι. Η ποδοσφαιρική που εντάξει είναι λίγο υπερβολικό, αλλά επειδή δεν υπάρχει ευχάριστος πονοκέφαλος, αλλά είναι αυτό που λένε ο ευχάριστος πονοκέφαλος των προπονητών, δηλαδή να έχουν πολλές επιλογές και να καλούνται να αποφασίσουν ποιους από αυτούς θα βάλουν για να παίξουν σε ένα παιχνίδι.
0: Ναι. Ο Άρης, ο οποίος σήμερα έμαθε και την κλήρωση του κυπέλου Ελλάδας, όπου είναι και ένας εκτός στόχων, όπως δήλωσαν και οι παίκτες του Άρη, ότι ένας εκτός στόχων είναι το κύπελο. Και το είπε και ο Φαμπιάνο σε πρόσφατες δηλώσεις του. Άρα λοιπόν πάμε να δούμε ποιοι είναι οι αντίπαλοι του Άρη στο κύπελο και να μας πεις λίγο σχετικά με αυτό το θέμα πώς τα αντιμετώπισαν δηλαδή οι άνθρωποι του Άρη αυτή την κλήρωση. Έχουμε το θέμα.
1: Δεν υπήρξε. Ναι.
0: Είναι πρώτη αγωνιστική Ρεπό, δεύτερη αγωνιστική Λεβαδιακός Άρης, τρίτη αγωνιστική Άρης Μαρκό, τέταρτη αγωνιστική Παναθηναϊκός Άρης και πέμπτη αγωνιστική Άρης Πανσεραϊκός.
1: Ναι, απλά να διευκρινίσουμε για τη δεύτερη αγωνιστική ότι περιμένουμε μια απόφαση αύριο για την ένσταση που καταθέσει ο Αστέρας Τρίπολης. Αν την κερδίσει, τότε θα είναι Αστέρας Τρίπολης Άρης το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Γενικά, αν πούμε για την κλήρωση, ίσως αυτό είναι που δεν βοηθάει, ας το πω κάπως έτσι, γενικά την ομάδα, γιατί μπαίνει ένα επιπλέον δύσκολο ταξίδι, το οποίο θα είναι είτε στη Λιβαδιά είτε στην Τρίπολη, που εντάξει δεν είναι Αθήνα να πας με ένα αεροπλάνο, πρέπει να πας με αεροπλάνο και οδικός, ειδικά άμα είναι η Λιβαδιά που θα είναι οδικός στο ταξίδι, μπαίνει ένα δύσκολο έτσι. Λίγο επιβαρύνεται το πρόγραμμα, αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτή είναι η κλήρωση. Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος θα παίξει με Μαρκό και με Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι θα προτιμούσε ο Άρης το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό να γίνει στο Χαριλάου και όχι στην Αθήνα. Αλλά στόχος, όπως είπες και όπως έχουν πει όλη την ομάδα, είναι να προχωρήσουν και να φτάσουν μέχρι το τέλος στον θεσμό. Άρα, για να το καταφέρουν αυτό, θα πρέπει σε πρώτη φάση, αν όχι το απόλυτο των νικών, να πάρουν ως το δυνατόν περισσότερους βαθμούς. Να διεκδικήσουν την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά, ιδάλως να τερματίσουν όσο γίνεται πιο ψηλά για να έχουν ένα σχετικά πιο βατό αντίπαλο στην επόμενη φάση του κυπέλου Ελλάδας. Πάντως, κάποιο σχόλιο έτσι επίσημο δεν υπήρξε από πλευρά Άρη για την κλήρωση. Αυτά έτσι, τα φυσιολογικά, ότι okay, πάμε στα παιχνίδια και βλέπουμε.
0: Γιάννη, για τον μπάσκετ να πούμε κάτι, ότι υπάρχουν οι δύο τραυματισμοί του Χαραλαμπόπουλου και του Μοκόκα, αλλά υπάρχει και η πληροφορία που βγήκε ότι ο Άρης δεν κατέθεσε αίτημα για πρόταση για την Ευρωλίγκα και μάλιστα επισήμως δια της ΚΑΕ Άρης ότι δεν έχει καταθέσει πρόταση για την Ευρωλίγκα, αλλά και για τους τραυματισμούς που η προετοιμασία συνεχίζεται. Και από την άλλη εβδομάδα θα είναι εδώ και ο Σπανούλης, ο οποίος τώρα έχει και τις υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα, έτσι.
1: Ο Σπανούλης και ο Τολιόπουλος, ο Κώστας Αντετοκούμπο που είναι στην εθνική. Ο Χαραλαμπόπουλος είναι ένας από τον δύο που τραυματίστηκαν, ο άλλος είναι ο Μοκόκα. Ένα μήνα θα μείνουν έξω. Εντάξει, σημαντικές απώλειες σίγουρα και για το κομμάτι της προετοιμασίας, γιατί δεν μπορούν να κάνουν προετοιμασία, οπότε είναι μείον δύο παίκτες η ομάδα, αλλά και γενικά για τον όλο προγραμματισμό. Αλλά εντάξει, είναι ένας μήνας, θα προσπαθήσουν στον Άρη να καλύψουν το κενό. Σε ό,τι έχει να κάνει με την Ευρωλίγκα, επειδή το όλο θέμα διακινήθηκε μετά την πληροφορία που μεταδόθηκε από Αθηναϊκή Αθλητική στο σελίδα, η οποία βασιζόμενη σε ανακοίνωση της Ευρωλίγκας ανέφερε ότι έχει προκριθεί ο ΠΑΟΚ ως μία από τις ομάδες που έχουν πάρει μια προέγκριση για να παίξουν στην Ευρωλίγκα ως franchise και τα λοιπά. Και πάνω σε αυτό μετά έτσι δημιουργήθηκε η απορία ποιες ήταν οι κινήσεις που έχει κάνει ο Άρης, εν πάση περιπτώσει, για αυτό το κομμάτι. Αυτό που λένε από τον Άρη είναι ότι, επειδή αυτό που γράφτηκε ήταν ότι η πρόταση του Άρη απορρίφθηκε από την Ευρωλίγκα. Αυτό που λένε από τον Άρη είναι ότι δεν απορρίφθηκε καμία πρόταση, διότι πάρα πολύ απλό ο Άρης δεν έχει κάνει πρόταση για franchise ακόμη. Είναι σε μια διαδικασία του να ζυγίσει όλα τα δεδομένα και προσεχώς θα καταθέσει επίσημα τη δική του πρόταση για τη δημιουργία franchise και τι ποσά απαιτούνται και τα λοιπά για να συμμετάσχει την επόμενη σεζόν στην Ευρωλίγκα. Να πούμε βέβαια, να το διευκρινίσουμε αυτό, ότι ανεξάρτητα από το αν θα γίνουν ομάδες franchise ή όχι, η αλλαγή που ισχύει φέτος είναι ότι από το EuroCup στην Ευρωλίγκα θα προκριθούν δύο ομάδες. Άρα οι δύο ομάδες που θα παίξουν στο τελικό της διοργάνωσης θα παίξουν του χρόνου Ευρωλίγκα. Θέλω να πω δηλαδή ότι η ομάδα που θα το πάρει ούτως ή άλλως παίζει Ευρωλίγκα από φέτος, και η ομάδα που θα χάσει τον τελικό του EuroCup θα παίξει και αυτή στην Ευρωλίγκα. Είναι και αυτό ένα στοιχείο. Το λέω γιατί ίσως αυτό να τραβήξει λίγο προς τα πίσω την όποια κίνηση μπορεί να κάνει ο Άρης για να καταθέσει τη δική του πρόταση για τη δημιουργία franchise για την Ευρωλίγκα. Πάντως, γενικά αυτό που βγαίνει σαν κλίμα είναι το Άρης ούτως ή άλλως έχει κάνει τις επαφές του με την Ευρωλίγκα. Άλλωστε ήταν γνωστό και το κοινοποίησε και η ίδια πλευρά της Ευρωλίγκα ότι πριν από κάποιο χρονικό διάστημα στην Αθήνα έγινε συνάντηση του CEO της διοργάνωσης με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕΑΡΣ και εκεί τέθηκαν επιτάπητος όλα τα δεδομένα. Άρα αυτό που θέλω να πω ως κατακλείδα είναι ότι ανεξάρτητα από το αν έχει κάνει ή όχι πρόταση ο Άρης λέει ότι δεν έχει κάνει πρόταση, νομίζω ότι το νερό έχει μπει στο αυλάκι και θα είναι πραγματικά πολύ μεγάλη έκπληξη αν ο Άρης επέξει την Ευρωλίγκα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Focus 103,6.

0: Πάμε τώρα να μάθουμε τι γίνεται και στον Ηρακλή με τον Μάκη Ιωαννίδη, τον συνάδελφο, ο οποίος παρακολουθεί το ρεπορτάζ καθημερινά και θα μας δώσει τώρα όλες τις λεπτομέρειες για το τι ακριβώς γίνεται στην ομάδα του Γυρεού, με δεδομένο ότι οι άνθρωποι του Ηρακλή έχουν κάποια μπερδεματάκια το τελευταίο χρονικό διάστημα, κάποιες δηλώσεις οι οποίες έγιναν από τον προπονητή τον Ματζάρη για τον Κόντι, κάποια τοποθέτηση του Γιάννη Κόντι η οποία παρεξηγήθηκε. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργούν κάποιες όχι και τόσο καλές εντυπώσεις σε ένα κακό ξεκίνημα πλευράς του Ηρακλή. Αλλά όλα αυτά, σούμα, θα τα μάθουμε τώρα από τον Μάκη Ιωαννίδη που είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Μάκη.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Πραγματικά, ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε και χθες, αντί να μπαίνει σε μια διαδικασία συσπήρωσης, ανασύνταξης, ανασυγκρότησης, φαίνεται να υπάρχει μια καθαρή ρήξη πλέον, η οποία προκαλείται και έχει να κάνει με μια καταρχάς διαμάχη μεταξύ Κόντι και Ματσάρη. Ο Ιταλός προπονητής με δύο πανομοιότυπες συνεντεύξεις, τα έλεγε κανείς copy-paste σε αθλητικές αθηναϊκές ιστοσελίδες, πέρασε τα δικά του μηνύματα. Για μένα τώρα αυτό λέει πολλά, λέει και τίποτα, καθότι αν αυτή τη στιγμή χρειάζεται κάτι ο Ηρακλής είναι ηρεμίωτο, εδώ τώρα πέφτει λάδι στη φωτιά. Ο Ηρακλής δεν έχει την πολυτέλεια σε καμία περίπτωση να μπει σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Από τη στιγμή που υπάρχει πρόβλημα θα πρέπει να βρεθεί λύση. Η λύση είναι καθίστε κάτω στο ίδιο τραπέζι, να τα βρούμε, να δούμε πώς θα λειτουργήσουμε, τι πάει, τι δεν πάει, εάν υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει, γιατί έκανες αυτό ή γιατί δεν έκανες το άλλο. Τώρα με συνεντεύξεις ένθε και ήρθεν από τις δύο πλευρές ή τις τρεις ή τις τέσσερις, γιατί κακά τα ψέματα στον Ηρακλή υπάρχει δυστυχώς ένας πλουραλισμός ο οποίος δεν είναι με την καλή έννοια. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι προσπαθούν να περάσουν τα δικά τους θέλω μέσα στην ομάδα, είτε από ποδοσφαιριστές που έρχονται, είτε από ποδοσφαιριστές που φεύγουν, είτε για άλλα θέματα της καθημερινότητας, και νομίζω ότι αυτό τελικά μάλλον καλό δεν έκανε στον Ηρακλή. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και η ομάδα η οποία θα πρέπει να παίξει το παιχνίδι της μέσα στο Βόλο. Ένα παιχνίδι το οποίο για μένα είναι νωρίς, αλλά είναι καθοριστικό ότι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα σε άμεση συνάρτηση πλέον με το γεγονός ότι ο Ηρακλής στην τρίτη αγωνιστική θα παίξει πάλι εκτός μέσα στην Τρίπολη, γιατί δεν είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο, και έγινε αμοιβαία αλλαγή έδρας. Με αποτέλεσμα ο Ηρακλής να ψάχνει οπωσδήποτε βαθμούς μέσα στη Θεσσαλική πόλη. Το θετικό είναι ότι θα έχει στον πλευρό του κόσμο. Εξασφαλίστηκαν ήδη 1000 εισιτήρια. Αν τελειώσουν, θα πάρει και άλλα εισιτήρια ο Ηρακλής στη διάθεσή του. Οπότε θα υπάρχει στήριξη της ομάδας εκεί. Το θέμα είναι να υπάρχει και στήριξη, να καταλάβουν όλοι ότι πρέπει αυτή η ομάδα να πάρει μπρος πλέον στη φετινή σεζόν και να μην μπει σε μια διαδικασία όπου οι καθυστερήσεις θα τη φέρουν και προβλήματα.
0: Πάντως αυτό το θέμα των σχέσεων, των κακών σχέσεων που φαίνεται ότι έχουν ο Ματζάρη με τον Κόντι, δεν είναι ότι καλύτερο, σωστά το είπες, δεν είναι ότι καλύτερο, και κάποια στιγμή πρέπει να καθίσουν να τα βρουν, γιατί και οι δύο είναι κοντά στο
1: Νίκο, είναι ένα κομμάτι μόνο αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ένα κομμάτι σχέσης Ματσάρη-Κόντι. Υπάρχουν και άλλες σχέσεις μεταξύ και άλλων προσώπων και με τους εμπλεκόμενους και από άλλες πλευρές. Γενικά στον Ηρακλή πρέπει να κάτσουν να τα βρουν μεταξύ τους. Είναι πολλοί με διαφορετικές φωνές απόψεις και ο καθένας θέλει να περάσει τις δικές του αυτά που έχει μες στο μυαλό του. Εδώ το μαχαίρι και το καρπούζι είναι καθαρά στον Παναγιώτη Μονεβασιώτη να ξεκαθαρίσει με ποιους πραγματικά εμπιστεύεται, πραγματικά όμως εμπιστεύεται, ποιοι πραγματικά μπορούν να το βοηθήσουν και πώς πραγματικά θα πρέπει να τρέξει η ομάδα σε δεδομένη χρονική στιγμή. Είτε με Ματσάρη, είτε χωρίς Ματσάρη, είτε με Κόντι, είτε χωρίς Κόντι, είτε με Ιωαννίδη, είτε χωρίς Ιωαννίδη, είτε με όποιος άλλος εκεί μέσα είναι και έχει άποψη μέσα στην Παέρα Κλή στη Μίκρα.
0: Για να δούμε, θα γίνει, ακούγεται τίποτα και για μεταγραφές.
1: Ναι, ο ένας ο παίχτης εγώ θεωρώ ότι είναι δεδομένη η απόκτησή του και αναφέρομαι στον Παναμέζο τον Γιόλ Μπαρσένας, ο οποίος αν μη τι άλλο θα έρθει να πλαισιώσει την ομάδα του Ηρακλή, αγωνίζεται εδώ τώρα, υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα, είναι ίσως ο μόνος παίχτης που θα έρθει που μπορεί να αγωνιστεί και στα άκρα της επίθεσης που ο Ηρακλής παίζει χωρίς εξτρέμ, όπως είναι γνωστό, παίζει αυτό το 3-5-2. Αγορίζεται γενικά και σε αρκετές θέσεις στην επίθεση. Είναι διεθνής με την εθνική ομάδα του Παναμά, με 110 συμμετοχές και 10 γκολ. Και είχε παίξει και στο παγκόσμιο κύπελλο του 2018 και του 2026. Και μάλιστα το 2026 ήταν και αρχηγός στον αγώνα με την Γκάνα. Υπάρχει και ακόμα μια περίπτωση που φέρεται να ενδιαφέρει τον Ηρακλή, αλλά εδώ νομίζω εδώ τώρα ας κρατήσουμε ένα μικρό καλάθι. Πρόκειται για τον Ρόμπερ Πιέρ, ο οποίος αγωνίζεται στην Άτλας στο Μεξικό, είναι 31 χρονών. Εδώ όμως τώρα, με αυτά τα οποία είδαμε λίγο, προκύπτει ότι δεν έχει αγωνιστική δράση το τελευταίο διάστημα. Οπότε ο Ηρακλής δεν έχει την πολυτέλεια να μπει στη διαδικασία να πάρει και άλλους τέτοιους παίκτες που θα περιμένει να βρουν τον χρόνο τους και την προσαρμογή τους στην ομάδα του Ηρακλή.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε ενδιαφέροντες εξελίξεις. Μάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
2: Focus 103,6.

0: Ακούσαμε και τα ρεπορτάζ από τους συναδέλφους και τώρα, επειδή σήμερα έχουμε το μάτς της ΑΕΚ με τους Βούλγαρους στην Αθήνα, τη ρεβάνς για την πρόκριση στη League Phase του Champions League, θα πάμε να ακούσουμε και καλή επιτυχία στην ΑΕΚ προκαταβολικά για σήμερα το βράδυ, 10 η ώρα το παιχνίδι με την Λεύσκη. Πάμε να ακούσουμε τον προπονητή της ΑΕΚ, τον κύριο Νίκολης, και το Στρακώσα, η συνέντευξη τύπου που δόθηκε, η οποία βέβαια έχει εναλλάξει δηλώσεις, απαντήσεις κλπ, αλλά μπορούμε να τους ακούσουμε τώρα.
1: Καλησπέρα, first of all.
2: Καλησπέρα σας.
1: Welcome to Agia Sofia.
2: Καλώς ορίσατε στην έδρα μας. Αύριο λοιπόν έχουμε άλλη μία πολύ ενδιαφέρουσα, ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι εδώ στο γήπεδό μας για τα play-off του Champions League. Για να περάσουμε στην επόμενη φάση των ομίλων. Η ομάδα μας, η ΑΕΚ, έχει κάνει ένα μεγάλο ταξίδι. Αν σκεφτείτε που βρισκόμασταν πριν από ένα χρόνο ακριβώς, και αν μας έλεγε κάποιος ότι, και αν μας πρόσφερε ότι θα χρειαστεί να παίξουμε έναν αγώνα στην έδρα μας μπροστά στους φιλάθλους μας για να περάσουμε στη Champions League, οι πιο πολλοί θα έλεγαν ότι μάλλον είσαι τρελός, τι είναι αυτά που λες. Όμως είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ λόγω της σκληρής δουλειάς, χάρη στην αφοσίωση, χάρη στην χάρη στις θυσίες των παιχτών, του τεχνικού προσωπικού όλων. Αύριο λοιπόν θα είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου στην έδρα μας. Ελπίζουμε να θα το απολαύσουμε και θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Συγγνώμη. Από την άλλη πλευρά αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετική ομάδα. Θα επαναλαμβάνω, είναι μια εξαιρετική ομάδα, το είχα πει και πριν από την πρώτη μας αναμέτρηση. Δεν υπάρχει περίπτωση αύριο να μην εμφανιστούμε όμως προετοιμασμένοι. Έχουμε προετοιμαστεί πολύ καλά και για την πρώτη αναμέτρηση, πλέον γνωριζόμαστε ακόμα καλύτερα. Έχουμε προετοιμαστεί ακόμα καλύτερα για τον επαναληπτικό ενώπιον των οπαδών μας. Σεβόμαστε τον αντίπαλο όπως πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε τέτοιους λάθους. Αύριο θα είναι ένα παιχνίδι με πολύ υψηλή ένταση. Μπάλα την μπάλα, φάση τη φάση, στιγμή τη στιγμή θα το πολεμήσουμε, θα απολαύσουμε την ατμόσφαιρα στο γήπεδο μπροστά στους φιλάθλους μας και θα κάνουμε μικρά βήματα για να πετύχουμε τον τελικό μας στόχο, να κερδίσουμε την αναμέτρηση. Πάντα είμαι αισιόδοξος, το ξέρετε, πάντα είμαι αισιόδοξος και για το τελικό αποτέλεσμα, όπως πάντα. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό για τον αντίπαλό μας και εμπιστοσύνη στην ομάδα μας.
3: Τώρα να κάνουμε τις ερωτήσεις στον Θωμά. Ναι.
4: Καλησπέρα Θωμά. Σίγουρα μια πρόκριση στη League Phase του Champions League είναι πάντα ιδιαίτερη για κάθε παίχτη. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω και με την εμπειρία σου, αν μια πρόκριση τόσο νωρίς στη σεζόν, πόσο μπορεί να φτιάξει τη σεζόν και πόσο ψυχολογία θα σας δώσει για μια ομολογουμένως πολύ δύσκολη συνέχεια στη σεζόν. Ευχαριστώ.
5: Να είμαστε ειλικρινοί μεταξύ μας. Είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι της σεζόν. Δεν είναι μόνο θέμα ψυχολογίας, θα μας δώσει παραπάνω ψυχολογία. Είναι ότι για κάθε ποδοσφαιριστή είναι το όνειρό του να παίξει στο Champions League. Πόσο μάλλον να παίξουμε στην έδρα μας τέσσερα παιχνίδια σε αυτό το στάδιο που ο κόσμος το περιμένει πώς και πώς. Και εμείς μαζί τους και το staff και οι οικογένειές μας θέλουμε να δείξουμε το επίπεδό μας στο καλύτερο επίπεδο. Οπότε θα έλεγα ψέματα να σας πω ότι δεν είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι. Πιστεύω στην ομάδα μου, πιστεύω ότι έχουμε προπονηθεί πολύ καλά για αυτό το μάτς. Θα είναι το πιο δύσκολο σίγουρα, αλλά ελπίζω να έχει αισιο τέλος όπως πέρσι και να παίξουμε στους ομίλους, γιατί το αξίζουμε με όλη αυτή την προπόνηση και θυσίες που έχουμε κάνει από την περσινή χρονιά και με αυτά που τράβηξε και ο σύλλογος στα τελευταία δύο χρόνια.
3: Παρακαλώ, υπάρχει ερώτηση για τον Θωμά. Ναι.
6: Καλησπέρα Θωμά, καλή επιτυχία για αύριο. Πέρσι στο αντίστοιχο παιχνίδι των playoffs για το Conference League είχες κάνει μια καταπληκτική εμφάνιση στο Βέλγιο με την Anderlecht και κράτησες κυριολεκτικά την ομάδα όρθια στο πρώτο το δύσκολο ημίχρονο. Υπήρχε μια άλλη κατάσταση τότε, η ομάδα φτιαχνόταν και τα κατάφερε μια χαρά. Το άγχος που είχατε, η πίεση που νιώθατε πέρσι, μπορεί να συγκριθεί με το άγχος και την πίεση που νιώθετε φέτος?
5: Όταν παίζεις σε μια μεγάλη ομάδα, το άγχος και η πίεση πρέπει να υπάρχουν, γιατί πιστεύω σε βοηθάει να αποδώσεις ακόμα καλύτερα σε ένα τέτοιο επίπεδο. Οπότε μια λογική πίεση πάντα υπάρχει, το άγχος, γιατί παίζουμε για το πιο μεγάλο επίπεδο που έχει ένας ευρωπαϊκός σύλλογος. Οπότε Ξέρουμε ότι θέλουμε να μπούμε, το αξίζουμε να μπούμε. Απλά πρέπει να το αποδείξουμε στο γήπεδο. Δεν έχει καμία σχέση το επίπεδο το περσινό, το playoff του Conference με του Champions League. Οπότε θα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Θα έχουμε τον κόσμο στο πλευρό μας. Οπότε ελπίζουμε για το καλύτερο δυνατό τέλος.
3: Γιάννη.
7: Καλησπέρα. Συγχαρητήρια που έχετε βρεθεί εδώ μπροστά σε αυτή την ευκαιρία. Το ερώτημα είναι, τέτοια παιχνίδια συνήθως λέμε ότι ο προπονητής δεν χρειάζεται να σας πει κάτι. Εσείς μεταξύ σας τι συζητάτε στα αποδυτήρια? Πώς το ζείτε? Βλέπετε το ρολόι τώρα, 5 και 6 λέει σήμερα. Αύριο 10 η ώρα γίνεται η σέντρα. Πώς το διαχειρίζεστε όλο αυτό μέσα μεταξύ σας?
5: Πιστεύω ανυπομονησία είναι το πιο δύσκολο πράγμα που έχει κάθε ποδοσφαιριστής. Περιμένουμε πώς και πώς να έρθει αυτή η ώρα να πάει 10, γιατί το μεγαλύτερο άγχος το περνάς μέχρι να φτάσει αγώνας. Όταν μπαίνεις στο γήπεδο και λόγω της ατμόσφαιρας και λόγω ότι ο προπονητής μας έχει πει τι πρέπει να κάνουμε, συνήθως το άγχος είναι λιγότερο. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι είμαστε όλοι έτοιμοι και ψυχολογικά και σωματικά. Οπότε είναι, όπως είπα και πριν, στο χέρι μας να αποδείξουμε ότι το αξίζουμε και το θέλουμε παραπάνω από τον αντίπαλό μας.
3: Είμαστε εντάξει με τον Θωμά? Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θωμά, σε ευχαριστούμε.
5: Γεια σας.
3: Παρακαλώ, τις ερωτήσεις σας για τον coach. Δημήτρη.
8: Καλησπέρα, coach. Σίγουρα σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό το σημείο, το κίνητρο είναι τεράστιο για τους ποδοσφαιριστές, οπότε δεν χρειάζεται μπροστά σε ένα τόσο μεγάλο διακύβευμα ο προπονητής να δώσει κίνητρο στους παίχτες, αλλά πώς έχει προετοιμάσει ο ίδιος πνευματικά το αυριανό παιχνίδι, που είναι έτσι ένα πάρα πολύ σημαντικό μάτς για την ΑΕΚ, για την είσοδο στο Champions League?
2: Να σας πω, είναι ένα παιχνίδι με μία έννοια όπως όλα τα άλλα. 11 εναντίον 11, συν τις αλλαγές, πάνω στο γρασίδι, δύο ομάδες. Αυτό είναι ένας αγωνιστικός, ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. 22 παίχτες που ανταγωνίζονται. Κάποιες φορές τα πράγματα ξεπερνάνε το επίπεδο ποδοσφαιρικό. Όμως σε τελική ανάλυση πρόκειται απλά για ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Όπως είπα, έχουμε τη δυνατότητα, την ευκαιρία να παίξουμε έναν τόσο σημαντικό αγώνα στην έδρα μας ενώπιον των δικών μας φιλάθλων. Αναμένω λοιπόν μια υπέροχη ποδοσφαιρική βραδιά και ευελπιστώ να υπάρχει θετικό αποτέλεσμα. Όπως είπα, θέλω να πάμε φάση τη φάση, λεπτό, να μην ονειρευόμαστε πάρα πολύ. Τα πρώτα λεπτά είναι τα πιο σημαντικά. Τα επόμενα λεπτά είναι τα ακόμη πιο σημαντικά. Η μία φάση είναι πιο σημαντική, η επόμενη είναι ακόμη πιο σημαντική. Έτσι πρέπει να το προσεγγίσουμε. Και αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος για όλους, για τον προπονητή, για τους παίχτες και για τους φιλάθλους να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση.
3: Νίκο.
9: Καλησπέρα, coach. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, παίρνουμε πολλά μηνύματα από κόσμο που ο ισχυρισμός σας είναι ότι ετοιμάζεται φέτος μια ομάδα ικανή να διεκδικήσει και ως πρώτο φαβορί εκ νέου το πρωτάθλημα, αλλά και για την Ευρώπη, ότι έχετε ένα πάρα πολύ ποιοτικό ρόστερ, το οποίο ενδεχομένως να χρήζει και περαιτέρω ενίσχυση. Αυτό είναι άλλο θέμα. Πώς εκτιμάτε αυτήν την πώς νομίζετε ότι έχει μεγάλο μέρος της αλήθειας αυτή η εκτίμηση, και αν όλος αυτός ο σχεδιασμός είναι για σας κάτι που προσδίδει μια ιδιαίτερη δυναμική στην ΑΕΚ για την τρέχουσα περίοδο? Ευχαριστώ πολύ.
10: I try to understand the question in the best possible way.
2: Προσπάθησα να καταλάβω το ερώτημά σας. Αν το ερώτημά σας όμως ήταν για το αν... Το ερώτημά σας, απαντώ στο ερώτημά σας λέγοντας ότι είμαι απολύτως αφοσιωμένος στην αυριανή αναμέτρηση. Στιγμή τη στιγμή, φάση τη φάση. Αυτό που είπα πριν, αυτό είναι και μέσα στο μυαλό μου. Πάμε τώρα για την αυριανή αναμέτρηση. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι στη δική μας έδρα και έχουμε και πάρα πολλά σημαντικά παιχνίδια που θα παίξουμε όλη τη σεζόν. Αυτό είναι το βέβαιο. Όπως αύριο θα έχουμε και πολλά σημαντικά μάτς στην Ελληνική Λίγα, στο Ελληνικό Πρωτάθλημα, στην Ευρώπη. Όμως αυτή τη στιγμή η αυριανή αναμέτρηση είναι πολύ ιδιαίτερη. Συγγνώμη. Και θέλω να είμαστε επικεντρωμένοι απολύτως σε αυτό.
10: This was the question, yeah. The other part.
11: Yeah, of course.
2: Ναι, όλα τα μεγάλα μάτς, όλα τα ντέρμπι για παράδειγμα, στο Ελληνικό Πρωτάθλημα, στην Ευρώπη. Όταν τα πας καλά μετά από ένα τέτοιο μάτς σου δίνει, δίνει ένα boost. Μπουστάρει όλη την ομάδα όπως λένε οι Κινέοι παίχτες. Τους δίνει επιπρόσθετη ενέργεια. Είναι φυσιολογικό αυτό στο ποδόσφαιρο. Τα μεγάλα μάτς ανεβάζουν την αυτοπεποίθηση, τη δυναμική και βοηθούν σαφώς κάθε μεγάλη αναμέτρηση, σε κάθε μεγάλη διοργάνωση. Βοηθούν πάρα πολύ αν τα πας καλά και το πώς θα πας στην επόμενη.
3: Κώστα.
12: Καλησπέρα. Στο πρώτο παιχνίδι στη Σόφια, αυτό που έτσι εμένα προσωπικά με εντυπωσίασε ήταν το πόσο συγκεντρωμένη έμεινε η αντίπαλος η Λεύσκη, πόσο πειθαρχημένη η ομάδα ήταν και παρά την ατμόσφαιρα που υπήρχε στο γήπεδο που τη ζήσατε κι εσείς και καταλαβαίνετε τι εννοώ, δεν παρασύρθηκε καθόλου και δεν έδωσε την ευκαιρία στην ΑΕΚ για κάποιες εύκολες, να το πω έτσι, ευκαιρίες. Αν εξαιρέσουμε το λάθος του τερματοφύλακα στην ευκαιρία του Λούκα, όλες οι άλλες φάσεις προήρθαν από την ποιότητα των παιχτών της ΑΕΚ που κατάφεραν να βγάλουν αυτές τις ευκαιρίες. Τώρα για το αυριανό παιχνίδι, πιστεύετε θα είναι η ομάδα πιο έτοιμη έτσι να καταφέρει να τη βγάλει από το σχέδιό της και από το πλάνο της τη Λεύσκη?
2: Να σας πω, παίξαμε στο στάδιο του, στο γήπεδο τους, ενώπιον των δικών τους φιλάθλων, σε διαφορετικές συνθήκες, σε σχέση με αύριο. Βεβαίως είναι πολύ θετικό αυτό για τη δική μας ομάδα. Πρέπει όμως να προσεγγίσουμε την αναμέτρηση όπως σας είπα, φάση τη φάση, μπάλα την μπάλα, και όλοι πρέπει να σταθούν δίπλα μας κάθε στιγμή. Έχουμε όμως και έναν αντίπαλο, σοβαρό αντίπαλο. Όλοι λοιπόν πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό το αντίπαλο είναι μια ομάδα που είναι δυσκολοκατάβλητη. Συμφωνώ μαζί σας σε αυτό που είπατε. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τους κάνουμε να μην είναι τόσο σταθεροί όσο είναι συνήθως. Άρα έχουμε δύο ομάδες που είναι σταθερές και οι δύο, οι οποίες θα ανταγωνιστούν αύριο θα παίξουν αύριο πάνω στον αγωνιστικό χώρο και θα δούμε ποιος θα είναι πιο ικανός να προκαλέσει περισσότερα προβλήματα στον αντίπαλο. Δεν θέλω να αναλύσω τόσο τώρα τον πρώτο αγώνα, ανήκει ήδη στο παρελθόν, παίξαμε πριν από 8 μέρες. Εμένα με ενδιαφέρει η αυριανή αναμέτρηση και πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι και έχουμε τον τρόπο να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματά μας σε σχέση με τον αντίπαλο μας και βεβαίως παράλληλα να μπλοκάρουμε τα δικά τους δυνατά στοιχεία.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οκ, έλα Δημήτρη.
13: Για τα αγωνιστικά... Αγωνιστικά ήθελα να ρωτήσω αν όλοι οι παίκτες είναι διαθέσιμοι, γιατί υπήρχε ένα προβληματάκι με τον Κοϊτά που δεν έπαιξε με τον Ηρακλή.
2: Θα σας έδωσα έτοιμη μια συνέντευξη. Σήμερα θέλετε και δεύτερη. Λοιπόν, όλοι είναι έτοιμοι για το παιχνίδι. Όλοι οι παίκτες. Ευχαριστούμε πολύ.
14: Focus 103,6.

0: Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακή στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Focus στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσιδής. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα προπερικοπής που υπέστησαν, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνηθισμένη τακτική της Νέας Δημοκρατίας λίγο πριν τις εκλογές είναι να πετάει ψίχουλα στο τραπέζι και να δίνει δίθεν αυξήσεις με αστερίσκους και εξαιρέσεις στους φτωχούς Έλληνες, ενώ είναι απλόχερη με την πλουτοκρατία. Όλο αυτό αποδεικνύει ότι πρόκειται για κυβέρνηση στην υπηρεσία των ολιγαρχών και όχι των πολιτών, των συνταξιούχων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Απόδειξη αποτελεί ότι το επίδομα των 446 ευρώ εφαρμόζει ηλικιακούς κόφτες στις συντάξεις, κάτι που κυρίως δεν κάνει με τα δώρα, δεν καταργεί την εισφορά αλληλεγγύης στις επικουρικές άνω των 300 ευρώ και αποκλείει την αύξηση του 3% στις επικουρικές με διάφορους αστερίσκους και κόφτες. Δεν είναι κυβέρνηση, είναι κυβέρνηση κόψε-ράψε, κοπτοραπτικής και επικοινωνίας, επισημαίνει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ράλι ανόδου των τιμών χοντρικής ρεύματος με φόντο σενάρια για νέο άλμα στο φυσικό αέριο. Για σήμερα Τετάρτη, τιμή στη χοντρική αγορά ηλεκτρικού ρεύματος για την Ελλάδα διαμορφώνεται σε 184,47 ευρώ ανά μεγαβατόρα με ημερήσια αύξηση 6,18%. Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έφτασαν στο υψηλότερο σημείο από το Μάρτιο και ενδέχεται να ακολουθήσει νέα άνοδος. Στα ύψη και οι τιμές των καυσίμων, ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο ντίζελ. Ενώ η Ευρώπη εξετάζει φορολογία υπερκερδών στα καύσιμα, η κυβέρνηση προστατεύει τα συμφέροντα και μοιράζει ψίχουλα, σημειώνει σε ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ. Συνεχή επιδείνωση του δημογραφικού δείχνουν νέα στοιχεία για τα σχολεία. Η μείωση του μαθητικού πληθυσμού είναι πλέον τόσο έντονη, ώστε κάθε χρόνο χάνεται περίπου ένα τμήμα μαθητών από κάθε σχολείο. Μέσα σε μόλις 3 χρόνια τα ελληνικά σχολεία έχουν 21.000 λιγότερους μαθητές, ενώ το μεγαλύτερο πλήγμα καταγράφεται στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία. Να περάσουμε και στο μέτωπο των πυρκαγιών. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην πυρκαγιά που μένεται σε χαμηλή βλάστηση στην κοινότητα Παρασκευή στο Δήμο Δεσκάτης Γρεβενών. Επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 16 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα, ενώ προσθέθηκαν 2 αεροσκάφη και ένα τρίτο ελικόπτερο. Συνδρομή στα πυροσβεστικά μέσα παρέχει με υδροφόρες ο Δήμος Δεσκάτης. Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νεοχώρη Πρέβεζα στο μεσημέρι, σημαίνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Παράλληλα, στα κινητά των κατοίκων της περιοχής στάλθηκε μήνυμα από το 112 προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο εκένωσης. Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και στην κάτω Δαμά Σταυτιώτιδας. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν αυτή την ώρα 16 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και 4 οχήματα, ενώ από αέρος 2 αεροσκάφη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο Πέμπτη σε περιοχές της Εύβοιας, της Αττικής, καθώς και σε Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαράς, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κό και Κάρπαθο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 και σε αρκετές άλλες περιοχές της νησιωτικής και της υπηρετικής χώρας. 53χρονος σκότωσε με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του στη Ροδόπη και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο συγκεκριμένος άντρας φέρεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Δύο οδηγοί συνελήφθησαν σε περιοχές της Θεσσαλονίκης καθώς ενεπλάκησαν σε τροχαία ατυχήματα, με τον έναν να έχει πιάσει τη μόνη μεθυσμένος και τον άλλον να οδηγεί παρά το γεγονός πως του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα οδήγησης. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το βράδυ τμήμα του περιφερειακού στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Παπαγεωργίου. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του ότι δεν πιστεύει ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Μοσντάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τα τέλη Φεβρουαρίου, είναι νεκρός. Τόνισε επίσης ότι το χθεσινό ταξίδι του διευθυντή της CIA στη Μόσχα ήταν μιας κάποιας μορφής επίσκεψη ρουτίνας. Ωστόσο, κάτι μπορεί, όπως είπε, να προέκυψε από τις συνομιλίες με αξιωματούχους των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Πέμπτη σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και τη Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν μπόρες. Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η άνεμη μεταβλητή μέχρι και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 37 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί εκπομπή Απόγευμα Αθηνών Μαγκαζίνο.

0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.
3: Αντισυστημικός.
4: Βαρδάρης.
3: Γαλανόλευκος.
5: Δημοκρατικός.
6: Ελληνικός.
7: Ζόρικος.
8: Ηφαίστειο.
9: Φιελώδης.
10: Ιδεοκινητικός.
11: Κουρσάρος.
12: Λατρευτός.
13: Μαχητικός.
14: Νικητής.
15: Ξεκάθαρος.
16: Όαση.
17: Παγκόσμιος.
18: Ρεαλιστής.
19: Σεισμός. Τιτάνιος.
20: Υπεύθυνος.
21: Φιλαλήθης.
22: Κέραιο κέραιλε παιδιά.
23: Ψαγμένος.
24: Ωραία.
25: Σταθμός της αλήθειας.
26: Παρηγοριά στον άρρωστο.
27: Φως στο τούνελ.
28: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
29: Λιοντάρι, λιοντάρι.
30: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
31: Γροθιά στο κατεστημένο.
32: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
33: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
34: Η αντικειμενική ενημέρωση.
35: Το Α και το Ω.
36: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
37: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
38: Μαχητές από τους ολίγους.
39: Αξιόπιστη ενημέρωση.
40: Φάρος της αλήθειας.
41: Παρηγοριά, ελπίδα.
42: Ευτυχώς που υπάρχει.
2: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
0: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και σήμερα. Ξεκινάει το απογευματινό μαγκαζίνο, η καθημερινή σας ενημέρωση αυτή την ώρα από τον Focus FM 103,6 από Δευτέρα ως Παρασκευή. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, Λεωνίδας Καρυπίδης και σήμερα μαζί μας στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, να σας θυμίσουμε όπως κάθε μέρα τους τρόπους που επικοινωνείτε μαζί μας και όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή σας ο Focus για ενημέρωση αλλά και για επικοινωνία με το σταθμό και τις εκπομπές. Τα γραπτά σας μηνύματα μπορείτε να τα στέλνετε από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής στην ομάδα μας στο Viber για να τα διαβάζουμε εδώ στον αέρα. 6907-483-484 είναι ο αριθμός της ομάδας μας στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα. Από όπου και αν μας ακούτε, είτε εντός είτε εκτός Ελλάδας, γιατί είστε πολλοί και οι Έλληνες στο εξωτερικό που ακούτε τον Focus καθημερινά και όλο το 24ωρο. Δωρεάν γραπτά μηνύματα λοιπόν στο Viber για να τα διαβάζουμε στον αέρα. Είστε όλο το 24ωρο συντονισμένοι από τους ραδιοφωνικούς σας δέκτες στους 103 και 6 και στον Focus FM και ενημερώνεστε από τις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων του σταθμού. Αναλυτική ενημέρωση θα έχετε όμως και μπορείτε να το κάνετε και πρέπει να το κάνετε πολλές φορές την ημέρα. Να επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Εκεί θα βρείτε την ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Πολλά θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και άλλα ενδιαφέροντα που ίσως δεν θα διαβάσετε αλλού. Στην ιστοσελίδα μας υπάρχει ένα ειδικό κουμπί. Πατώντας το, όσοι είστε εκτός Θεσσαλονίκης στην υπόλοιπη Ελλάδα και εκτός Ελλάδας οπουδήποτε στον κόσμο και δεν μπορείτε μέσα από τα ραδιόφωνά σας να ακούτε τον Focus, πατώντας αυτό το κουμπί στην ιστοσελίδα μας, ακούτε ζωντανά διαδικτυακά όλο το 24ωρο και όλες τις μέρες του χρόνου το πρόγραμμα του Focus. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κομμάτι της καθημερινότητάς μας πλέον για τους περισσότερους, εκεί υπάρχει παντού σε όλα τα μέσα σελίδα του Focus. Μπορείτε να ακολουθήσετε και να ενημερώνεστε και να έχετε και επικοινωνία και διάδραση με το σταθμό και τις εκπομπές από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είτε πρόκειται για το Facebook, το X, το TikTok, το YouTube, το Instagram. Αυτό που χρειάζεται να κάνετε μόνο είναι να πάτε στο κάθε μέσο και στην αναζήτηση να γράψετε Focus FM 103,6 για να σας εμφανίσει την αντίστοιχη σελίδα του σταθμού και να την ακολουθήσετε. Και βέβαια η εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα την κατεβάζετε εύκολα, γρήγορα και δωρεάν από την πλατφόρμα την ψηφιακή που έχουμε όλοι στα κινητά μας και κατεβάζουμε από εκεί εφαρμογές. Μπαίνετε λοιπόν σε αυτή την πλατφόρμα, γράφετε στην αναζήτηση Focus 103,6 FM Radio, όπως το ακούτε, με λατινικούς χαρακτήρες. Μόλις εμφανιστεί η εφαρμογή του Focus, την κατεβάζετε στο κινητό σας δωρεάν και αυτό είναι όλο. Θα έχετε τον αγαπημένο σας σταθμό μαζί σας, στην τσέπη σας κυριολεκτικά, όλο το 24ωρο, μέσα από αυτή την εφαρμογή, όλο το χρόνο και όλο το 24ωρο, πουδήποτε και αν είστε στον κόσμο, ακούτε ζωντανά το πρόγραμμα διαδικτυακά και επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Δημοσθένη και στο φίλο από το Σούλιθες Πρωτείας που μας έστειλε το μήνυμά του. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον κύριο Νίκο εδώ που μας έστειλε ένα μήνυμα. Μάλιστα θέτει και ένα ζήτημα εδώ για τα εθνικά μας θέματα. Λέει χαρακτηριστικά τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ οφείλουν να προσέχουν και να μην δημιουργούν προβλήματα, λέει το άρθρο 5. Η Τουρκία μας απειλεί συνέχεια, αλλά το ΝΑΤΟ και η Ευρώπη το ελέγξει, λέει ο κύριος Νίκος. Τα δέσποτα ντρόουν στην Πολωνία χάλασαν τον κόσμο, γιατί άραγε, διαρωτάτε, μάλιστα. Λοιπόν, τέλος πάντων, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 6907-483-484 στο Viber. Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά επικαιρότητα λίγο, έτσι τι έχει σήμερα η επικαιρότητα. Αρχίζουν και οι εξαγγελίες τώρα εν ώψη διεθνούς έκθεση Θεσσαλονίκης. Λεωνίδα, δώσε και εμένα μπάρμπα. Γελάει ο Λεωνίδας απέναντί μου. Έτσι γίνεται κάθε χρόνο. Οι εκάστοτε κυβερνήσεις και οι εκάστοτε πρωθυπουργοί λίγες μέρες πριν τη διεθνή έκθεση φροντίζουν να διοχετεύουν τη δημοσιότητα εξαγγελίες για θετικές εξαγγελίες υποτίθεται για τους πολίτες. Ο κ. Μητσοτάκης μάλιστα είπε ότι για τους συνταξιούχους τώρα αύριο θα είναι εδώ, λέει, για να παραστεί στα εγγένεια της επέκτασης του περιβόητου μετρό Θεσσαλονίκης εδώ. Λοιπόν, προς Καλαμαριά, αλλά μετά θα έρθει για την έκθεση για τα εγγένεια στις 5 του Σεπτέμβρη. Και άρχισε τώρα για τους συνταξιούχους, λέει εδώ σήμερα, ότι από την Παρασκευή μέχρι την Παρασκευή, λέει, θα ολοκληρωθεί η καταβολή των συντάξεων, των νέων συντάξεων, και 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους, λέει, να αυξάνονται μέχρι και σε επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Αυτό έγραψε ανάρτησή του ο κ. Μητσοτάκης. Έτσι. Τώρα το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, όπως λένε οι πληροφορίες, σχεδόν έχει ολοκληρώσει τις πυρετώδεις προετοιμασίες του για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από του βήματος στις διεθνούς έκθεσεις Θεσσαλονίκης, που θα περιλαμβάνουν, όπως λένε, μειώσεις φόρων, λέει, για τη μεσαία τάξη, έτσι, και κάποιες ελαφρύνσεις σχετικά με τη μεσαία τάξη. Τώρα ξαφνικά όλοι θυμούνται τη μεσαία τάξη, τη μεσαία τάξη την οποία κατέστρεψαν όλες οι κυβερνήσεις που προηγήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, έτσι, και σχεδόν δεν υφίσταται σήμερα μεσαία τάξη, υφίστανται οι πολύ πλούσιοι και οι πολύ φτωχοί. Δεν ξέρω να υπάρχει καμιά μεσαία τάξη όπως υπήρχε κάποτε, έτσι. Όχι, συμφωνεί και ο Λεωνίδας απέναντί μου, έτσι είναι, Λεωνίδα. Μεσαία τάξη, μην ξεχνάμε, ήταν αυτή που κινούσε την αγορά πάντα. Οι άνθρωποι νοικοκυρέοι, αυτοί οι οποίοι με το μισθό τους και με τη δουλειά τους κατάφερναν να κινούν την αγορά, κατάφερναν να κινούνται και οι ίδιοι σε αξιοπρεπή επίπεδα διαβίωσης, έτσι. Δεν υπάρχει αυτό σήμερα. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε πολλές φορές ακόμα και μέχρι τη Διεθνή Έκθεση και με ανθρώπους ειδικούς που θα μιλήσουν. Έχουμε μια δήλωση που έκανε νωρίτερα για αυτά τα θέματα και για αυτήν την εξαγγελία του Πρωθυπουργού για τους συνταξιούχους εκεί, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Μπορούμε να ακούσουμε, Λεωνίδα? Ωραία, για πάμε να ακούσουμε τι.
1: Η συνηθισμένη τακτική της Νέας Δημοκρατίας λίγο πριν τις εκλογές είναι να πετάει ψίχουλα στο τραπέζι και να δίνει δίθεν αυξήσεις με αστερίσκους και εξαιρέσεις για τους φτωχούς Έλληνες συνταξιούχους, ενώ είναι απλόχερη με την πλουτοκρατία. Όλο αυτό αποδεικνύει ότι πρόκειται για κυβέρνηση στην υπηρεσία των ολιγαρχών και όχι των πολιτών, των συνταξιούχων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Απόδειξη αποτελεί το επίδομα των 446 ευρώ που εφαρμόζει ηλικιακούς κόφτες στις συντάξεις, κάτι που κυρίως δεν κάνει με τα δώρα, δεν καταργεί την εισφορά αλληλεγγύης στις επικουρικές άνω των 300 ευρώ και αποκλείει την αύξηση του 3% στις επικουρικές με διαφόρους αστερίσκους και κόφτες. Δεν είναι κυβέρνηση. Είναι κυβέρνηση κόψε-ράψε, κοπτοραπτικής και επικοινωνίας.
2: Focus 103,6.

Λοιπόν, για το ενεργειακό και σήμερα στην επικαιρότητα, η άνοδος στις τιμές της χονδρικής του ρεύματος. Μάλιστα υπάρχουν σενάρια που μου κάνουν λόγο για νέο άλμα των τιμών και στο φυσικό αέριο. Η τιμή της χονδρικής του ηλεκτρικού ρεύματος στη χώρα μας διαμορφώθηκε σήμερα σε 184,47 ευρώ η μεγαβατόρα. Ημερήσια αύξηση 6,18%. Τώρα, στην Ευρώπη το φυσικό αέριο βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο από τον Μάρτιο. Και όπως λένε πληροφορίες, υπάρχει το ενδεχόμενο το επόμενο διάστημα να ακολουθήσει και νέα άνοδος. Όσο για τα καύσιμα, η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραταθεί η επιδότηση στο ντίζελ. Η τιμή της αμόλυβδης, ξέρουμε όλοι ότι εδώ και αρκετό διάστημα έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο και συνεχίζει την ανηφόρα. Και συνήθως έχουμε δει και το αμέσως προηγούμενο διάστημα, σε αρχές του καλοκαιριού που υπήρξε μια μικρή αποκλιμάκωση.

αν κάνει μια δήλωση κάποιος, εν προκειμένου ας πούμε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, θα βομβαρδίσουμε αύριο το Ιράν ή κλείνουν τα στενά του Ορμούζ ή αυτό, μετά από 24 ώρες στα πρατήρια ξαφνικά βλέπουμε την τιμή του πετρελαίου να παίρνει την ανηφόρα της βενζίνης. Λοιπόν, πότε προλάβαν, πότε αγοράσανε, πότε το φέρανε, τι να πει κανείς, τέλος πάντων. Πάση περιπτώσει, αυτή είναι η κατάσταση στο θέμα το ενεργειακό. Σήμερα έχουμε πολλές πυρκαγιές και πάλι και δεν ξέρουμε πραγματικά από πού να ξεκινήσουμε. Τελευταίες πυρκαγιές στο νεοχώρι της Πρέβεζας, όπου μάλιστα τελευταία ήταν αυτή, στο στάλθηκε μήνυμα και το 112 για τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και εκεί. Επίσης στην κάτω δαμάστα της Φθιώτιδας πριν από λίγη ώρα, το είπαμε και στο Δελτίο Ειδήσεων, και εκεί έχουμε πυρκαγιά. Νωρίτερα έχουμε και άλλες πυρκαγιές, οι οποίες είναι και σε εξέλιξη. Στη Δεσκάτη των Γρεβενών μεγάλη πυρκαγιά, εκεί ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις τις τελευταίες ώρες. Γίνεται και εκεί μεγάλη προσπάθεια για να ελεγχθεί η κατάσταση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αυριανή ημέρα, όπως λένε οι πληροφορίες από την πυροσβεστική και από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας που εκδίδει αυτόν τον περιβόητο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, στον πολύ υψηλό κίνδυνο, στην κατηγορία 4, βρίσκονται η περιφέρεια Αττικής, η Στερεά Ελλάδα και συγκεκριμένα η Εύβοια, στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία, ολόκληρη η Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο οι περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων, Κάλυμνος, Κο και Κάρπαθος. Αυτές είναι οι περιοχές που είναι στην κατηγορία 4. Να θυμίσουμε ότι η κατηγορία 4 είναι αμέσως πιο κάτω από την κατηγορία ακραίου κινδύνου, έτσι. Είναι πολύ υψηλός κινδύνος. Τώρα, η υπόλοιπη χώρα, πολλές περιοχές τόσο στην νησιωτική όσο και στην ηπειρωτική χώρα, για αύριο κατατάσσονται στην κατηγορία 3. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και για αύριο κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για το ενδεχόμενο πυρκαγιών. Τώρα βέβαια, εγώ θα το πω για άλλη μια φορά, τα έχουμε πει, για άλλη μια φορά φέτος η χώρα μας αποδείχθηκε και στον τομέα της πρόληψης ότι τα πράγματα δεν έγιναν στο βαθμό που θα μπορούσαν και θα έπρεπε να γίνουν, έτσι αποδείχθηκε ανεπαρκής στον τομέα της πρόληψης και στον τομέα της πυρόσβεσης αποδείχθηκε ότι παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του προσωπικού τόσο της πυροσβεστικής όσο και των δασοπυροσβεστών και των εθελοντών και όλα αυτά και των πιλότων που πετάνε τα πυροσβεστικά αεροσκάφη και ελικόπτερα, υπεράνθρωπες κυριολεκτικά προσπάθειες, ξεπερνούν τον εαυτό τους αυτοί οι άνθρωποι κυριολεκτικά για να μπορέσουν να βοηθήσουν την κατάσταση όσο μπορούν, και το ξαναλέμε και θα το λέμε συνέχεια, και σε πολλές περιπτώσεις δεν αντιμετωπίζονται και σωστά, μην το ανοίξουμε τώρα περισσότερο. Λοιπόν, παρά λοιπόν τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους είναι ανεπαρκή σε σχέση με αυτά που θα μπορούσαμε και θα έπρεπε να έχουμε για να είμαστε επαρκείς στον τομέα της πυρόσβεσης. Αποδείχθηκε αυτό εκ των πραγμάτων, έτσι. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης. Μάλιστα έβλεπα ένα ρεπορτάζ πριν από λίγη ώρα και στη δημόσια τηλεόραση. Πάνω από 300.000 στρέμματα δασικής έκτασης κάηκαν μόνο φέτος. 300.000 στρέμματα, το διανοήστε. Μόνο φέτος. Αν βάλουμε και τα προηγούμενα χρόνια, εκατοντάδες χιλιάδες, σχεδόν κάηκαν όλα τα δάση μας. Δεν είχε απομείνει τίποτα. Έτσι, και σε κάποιες περιοχές το έχουμε πει πολλές φορές, εξαιτίας του ότι δεν υπάρχουν πλέον δάση, έχει αλλάξει ριζικά και το κλίμα στις περιοχές αυτές. Λοιπόν, τι να πει κανείς για τις περιουσίες που καταστράφηκαν, τι να πει κανείς για τα σπίτια, για τους ανθρώπους που έχασαν τις ζωές τους πρωτίστως, γιατί χάθηκαν και ανθρώπινες ζωές, έτσι. Και κάποιοι μάλιστα έχασαν τη ζωή τους και στην προσπάθεια να σβήσουν φωτιές. Όλα αυτά, αν τα βάλει κάτω κανείς και τα υπολογίσει, προφανώς και δεν έχει δικαίωμα κανείς να πανηγυρίζει ή να επέρεται ότι όλα έγιναν σωστά και ότι όλα έγιναν όπως έπρεπε και ότι όλα πάνε καλά ή πάνε καλύτερα σε σχέση με άλλες χρόνιες. Επουδενή. Έτσι.

0: άλλες χρονιές ήταν λίγο παραπάνω, τώρα είναι λίγο παρακάτω και λοιπά. Δεν υπάρχει αυτό. Έτσι. Επιτυχία θα είναι μια χρονιά που δεν θα ανάψει καμία φωτιά. Επιτυχία θα είναι μια χρονιά που, αν τυχόν πάει να ανάψει μια φωτιά, είναι τη γενέση της να σβήσει χωρίς να καταστρέψει τίποτα. Εκεί θα είναι επιτυχία. Επιτυχία θα είναι μια χρονιά που θα έχουμε επάρκεια πλήρη σε πυροσβεστικά αεροσκάφη, σε πυροσβεστικά ελικόπτερα, σε πυροσβεστικά οχήματα, που θα έχουμε περισσότερο προσωπικό και καλύτερα εκπαιδευμένο. Έτσι, και όλα αυτά θα έχουν γίνει μέχρι 1η Μαΐου που ανοίγει η αντιπυρική περίοδος. Τότε θα μπορεί κάποιος να μιλάει για επιτυχία. Τώρα με πάνω από 300.000 στρέμματα φέτος μόνο, καμένα, με περιουσίες χαμένες, με ζωές να έχουν χαθεί και όλα αυτά, επουδενή δεν μπορεί να μιλάει κανείς ούτε για επιτυχία, ούτε για καλύτερες συνθήκες σε σχέση με άλλες χρονιές. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Δεν θέλω να το ανοίξω περισσότερο το θέμα. Δίνω πάσα στο Λεωνίδα, τώρα πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφοντας, έχουμε ένα άλλο εξίσου σημαντικό θέμα να συζητήσουμε. Που έχει να κάνει με το δημογραφικό αλλά και με τον τεράστιο αντίκτυπο που έχει πλέον και αποτυπώνεται ξεκάθαρα πλέον αυτός ο αντίκτυπος στα σχολεία μας. Και αυτό βέβαια μελλοντικά και όσο περνούν τα χρόνια θα πηγαίνει και αλλού. Έτσι. Τα έχουμε πει πολλές φορές, αλλά πραγματικά φέτος η κατάσταση είναι τραγική. Θα τα πούμε σε λίγο όλα αυτά. Για την ώρα δίνω πάσα στο Λεωνίδα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Δεν φεύγει κανείς σας, μένετε συντονισμένοι στους 103 και 6 στον Focus FM και στο απογευματινό μαγκαζίνο.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
3: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
2: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
3: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
2: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
3: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα, παγωτό 2 λίτρα 3,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο 10 ρολά 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ, κουτί 330 ml 5 συν 1 δώρο 4,15.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Focus FM 103,6, απογευματινό μαγκαζίνο. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εσείς μπορείτε πάντα να στέλνετε γραπτά μηνύματα στην ομάδα μας στο Viber στο 6907-483-484. Πάμε λοιπόν σε ένα άλλο θέμα, το οποίο το προαναγγείλαμε και πριν τα διαφημιστικά μας μηνύματα. Όπως ακούγατε και νωρίτερα στα δελτία ειδήσεων του σταθμού, έχουμε συνεχή επιδείνωση του δημογραφικού με νέα στοιχεία που αυτή τη φορά αφορούν τα σχολεία μας. Για το δημογραφικό έχουμε κάνει πολλές εκπομπές, έχουμε πει πολλά πράγματα κατά καιρούς και με ειδικούς έχουμε μιλήσει. Πλέον αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα σχολιά μας, κυρίως στα δημοτικά και στα νηπιαγωγεία, με χιλιάδες λιγότερους μαθητές, δεκάδες χιλιάδες λιγότερους μαθητές. Και ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και για τα ίδια τα σχολεία μας αυτά καθ' αυτά, αλλά και για το μέλλον της χώρας, έτσι. Δεν έχουμε νέα παιδιά πλέον. Αυτό το θέμα με τα σχολεία και γενικότερα για το δημογραφικό θα το συζητήσουμε τώρα με έναν εκλεκτό φίλο εδώ, τον Λευτέρη Κοτσιόπουλο, Focus Παιδεία για τη δική του εκπομπή, αλλά σήμερα θα μιλήσει η δική μας εκπομπή εδώ, θα συζητήσουμε μαζί. Λευτέρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κώστα μου, καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές. Καλησπέρα από μια χώρα η οποία χάνεται, μειώνεται, χάνεται, σβήνει και θα σου πω και μια πολύ βασική λεπτομέρεια που θα τα συζητήσουμε και αργότερα. Δεν αποτυπώνεται τόσο το πρόβλημα του δημογραφικού στα σχολεία, γιατί στα σχολεία υπάρχουν μέσα πολύ μεγάλο μέρος των σπουδαστών, των μαθητών και των ειτών, δεν είναι Ελληνόπουλα.
0: Ναι, πλέον ισχύει και αυτό, βέβαια. Ναι.
1: Και για να στο ξεκινήσω από το τέλος που θα έλεγα, θα σας πω μόνο το εξής. Από το 2015 μέχρι το 2025, σε αυτή τη δεκαετία, οι γεννήσεις στο σύνολο αυτών των κουτσών γεννήσεων που θα τις αναλύσουμε και πιο μετά, είναι 895.215 παιδιά. Στις ελληνικές στατιστικές υπηρεσίες, οι γεννήσεις, η υπηκότητα του παιδιού που είναι σε σχέση με την υπηκότητα και την ηθαγένεια που έχει η μητέρα. Αν έχει ελληνοποιηθεί η μητέρα στην Ελλάδα, το σύστημα την εκλαμβάνει ως Ελληνίδα. Οπότε την χρεώνει και την μαρκάρει σαν Ελληνόπουλο ότι γεννήθηκε. Παρ' όλα αυτά και χωρίς να ξέρουμε πόσες είναι οι ελληνοποιήσεις, γιατί κανένας δεν έχει πει συγκεκριμένα νούμερα, είναι λίγο ασαφή όλο αυτό το κομμάτι, από τις 895.000 σε σύνολο που ήταν οι γεννήσεις, οι μαρκαρισμένες στις αρχικές ως αλλοδαπός, αυτοί που γεννηθήκαν στην Ελλάδα, είναι 114.000. Δηλαδή περίπου το 15% των παιδιών που γεννηθήκαν σε αυτή την δεκαετία είναι από ξένους γονείς, χωρίς να υπολογίζουμε μέσα και πόσες χιλιάδες ακόμα παιδιά γεννηθήκανε, τα οποία ο γονιός τους είχε λάβει ελληνική ηθαγένεια, υπηκότητα, τους δίνει ανάλογα με την ελληνοποίηση, που και συμπεριλαμβάνονται και αυτοί μέσα σε αυτούς τους ξένους.
0: Άρα λοιπόν με αυτά τα στοιχεία που μας δίνεις, είναι ακόμα πιο τραγική η κατάσταση. Μιλάμε για την αλλαγή του πληθυσμού, κυριολεκτικά πάμε.
1: Ναι, ακριβώς. Ότι ο ελληνισμός αλλάζει με μια ροή 15 με 20%, τρέχει με μια τέτοια αλλαγή ροή 15 με 20%. Επίσης, στο μεγάλο brain drain που είχαμε, που δεν είναι μόνο το brain drain, είναι, και αυτό έχει υπάρξει μια διαφορά λίγο που το λέγανε και το συζητούσανε, έφυγαν γύρω στα 500-550.000 άτομα, εκτιμούμε ότι ήταν αυτοί που φύγανε στο μεγάλο μπαμ που έγινε από το 8 μέχρι το 17.
0: Με την οικονομική κρίση τότε, ναι.
1: Ναι, την οικονομική κρίση. Αυτοί που φύγανε δεν ήταν απλά φύγανε κάποιοι για να πάνε να δουλέψουν. Φύγανε αυτοί που θα είχαν δυνατότητα να κάνουν και παιδιά στην Ελλάδα. Γιατί ήταν παραγωγική ηλικία. Ήταν από 20-22 χρονών μέχρι 40.
0: Βέβαια.
1: Δεν έφυγε κανένας να πάει να δουλέψει στο εξωτερικό στα 65 του.
0: Έτσι.
1: Και εδώ πέρα επίσης υπάρχει άλλη μια μεγάλη στρεβλότητα του Υπουργείου και στα νούμερα που μας μοχλεύει και μας δίνει. Ότι λένε ότι αυτά τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουμε μεγάλες επιστροφές από το εξωτερικό. Και το έψαξα, η αλήθεια είναι και έχουμε μεγάλες επιστροφές από το εξωτερικό. Δηλαδή έχουμε περισσότερα άτομα που επιστρέφουν από αυτούς που φεύγουν, αλλά είναι όλοι μεγάλη ηλικία, είναι σταξιούχοι.
0: Παίρνουν τη σύνταξή τους και γυρίζουν πίσω. Αυτό κάνουν. Ναι.
1: Όπως κάνανε παλιά.
0: Και αν έχουν και ένα κομπόδεμα στην άκρη, κάνουν και ένα σπίτι στο χωριό εδώ, όπως συνήθως γίνεται που βλέπουμε, και τελείωσε.
1: επειδή είναι πιο εύκολα σε ένα χωριό με τον καιρό τον ελληνικό να γεράσεις και να ξεχειμονιάσεις από ότι να είσαι τώρα στις βόρειες χώρες στο κρύο, προτιμούν να γυρίσουν στην πατρίδα τους.
0: Ο ενεργός πληθυσμός τι γίνεται ελευθερία, εδώ είναι το ζήτημα.
1: Λοιπόν, άκου να δεις πως θα μου και εδώ πέρα πρέπει με αυτά τα νούμερα που υπάρχουν εδώ, αύριο η Υπουργός Οικογένειας να είχε παραιτηθεί. Από τις 882 ληξιαρχικές ενότητες στην Ελλάδα, στις 717, στις 717 τους 882, μέχρι σήμερα το 2026 δεν έχει γεννηθεί ούτε ένα παιδί.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές οι 30 που έχουν, κάτσε 18 και 17, ναι, αυτές οι 35 ληξιαρχικές ενότητες είναι μόνο στις πολύ μεγάλες πόλεις. Και από τα παιδιά που έχουν γεννηθεί στις πολύ μεγάλες πόλεις, όλο τυχαίως ένα πολύ μεγάλο νούμερο είναι στα κέντρα της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας. Που είναι περισσότερο από αλλοδαπούς που γεννάνε 2, 3, 4, 5, 6, 7 παιδιά ο καθένας. Και γιατί άλλωστε να μην γεννάει, αφού για το κάθε παιδί ο αλλοδαπούς που έρχεται στην Ελλάδα παίρνει επίδομα και για κάθε παιδί που γεννάει ο Έλληνας πληρώνει φόρους.
0: Έτσι.
1: Οπότε θα έπρεπε η Υπουργός Οικογένειας, η οποία υποστήθεται ότι υποστηρίζει όπως και η ίδια λέει την πυρηνική οικογένεια, μάθαμε τώρα και την έκφραση, λοιπόν, αλλά μέχρι και πριν λίγο καιρό έλεγε ότι η οικογένεια όπως την είχαμε στο μυαλό μας μέχρι τώρα δεν υπάρχει πια και θα πρέπει να βρούμε έναν άλλον τρόπο να κοιτάξουμε τις εναλλακτικές οικογένειες, θα πρέπει να επενδύσουν πάνω στον άνθρωπο. Θα σου πω ένα πράγμα το οποίο θα το καταλάβετε εύκολα. Από το 2000 μέχρι το 2026 οι γεννήσεις ακολουθούν ακριβώς την οικονομική κατάσταση που είναι στη χώρα. Και χωρίς να σας κουράσω σε λεπτομέρειες, θα σας πω λίγο το εξής. Το 2000 είχαμε 103.000. 1, 2, 3, 4, 5, 2000 φτάσαμε με απόγειο το 2008, εκεί που η Ελλάδα ήταν στα πολύ πολύ δυνατά της, φτάσαμε 118.000. Μετά το 2009 117 και αρχίζει η κατρακύλα σιγά σιγά να πέφτει το 13 στις 94, το 14 92, 15 91, 16 92 και 2026 φτάσαμε να, 2025 φτάσαμε να είναι 65.000 γεννήσεις. 120.000 ήταν οι θάνατοι. 55.000 άτομα κάθε χρόνο μειώνεται η χώρα. Ένας βόλος σχεδόν μειώνεται κάθε χρόνο.
0: Τι να πει κανείς, πραγματικά τα νούμερα είναι συγκλονιστικά που ακούμε.
1: Ναι, παρόλα αυτό όμως, αν δείτε όλη η συζήτηση, όλες οι αναφορές που γίνεται στο κράτος και από την κυβέρνηση, δεν γίνεται καμία αναφορά για αυτό το τόσο τεράστιο θέμα. Μιλάμε για ένα δημογραφικό αόριστα. Ναι, οκ, okay, συρρυκνωνόμαστε, οκ, okay, γερνάμε σαν πληθυσμός, οκ, okay, οκ. Okay, αλλά δεν γίνεται κάτι και εδώ πέρα. Δεν είναι να γίνει κάτι να δώσει ένα επίδομα αύριο ή να δώσει 200 ευρώ ή να δώσει ένα κάνε παιδί πας ή μωρο πας και κάτι άλλο. Εδώ πέρα θέλει στρατηγική πολιτική με πλάνο 20ετίας. Γιατί και σήμερα να πεις σε όλους τους γονείς να τους δώσει ένα κίνητρο, τι θα σου κάνουν αύριο ένα παιδί. Δεν είναι φασόλι να φυτρώσει το παιδί. Το παιδί είναι μια διαδικασία. Καταρχήν για να γίνουν παιδιά σε μια χώρα πρέπει ο πολίτης να αισθανθεί ασφαλής.
0: Βεβαίως. Πώς θα κάνει η οικογένεια ο άλλος, αν δεν. Σου λέει πώς θα μεγαλώσω τα παιδιά μου.
1: Να αισθανθεί ασφαλής σε βάθος 15ετίας, 20ετίας. Mm-hmm. Σε μια χώρα που οι νόμοι, το φορολογικό, αλλάζει 3 φορές το χρόνο, το πάτε μακριά. Πάει και παίρνει ένας πολίτης ένα αυτοκίνητο. Πήγανε και μας είπαν όλοι το 2010, 12, 13, πηγαίνετε πάρτε πετρελοκίνητα οχήματα. Μετά από 5 χρόνια πήγαν και τραβήξαν κάτι φόρους στα πετρελοκίνητα, αυτοκίνητα και το πετρέλαιο το ανεβάσαν στα ύψη που πλέον ήταν αδύνατο να μπορέσει να το συντηρήσεις. Σας λέω ένα απλό παράδειγμα. Παίρνεις ένα σπιτάκι και σε τρελαίνεις στο φόρο. Πώς θα αισθανθεί αυτός άνετα, πώς θα αισθανθεί ασφαλής ο άνθρωπος για να πει ότι εγώ θα φέρω εκτός από μένα και άλλη μία, δύο ή τρεις. Γιατί δεν μας φτάνει μία. Πρέπει να ανεβούμε, είμαστε 1,35 ο μέσο όρος γεννήσεων στην Ελλάδα και το ασφαλιστικό λέει θέλει 1:3 για να είναι βιώσιμο. Και εμείς είμαστε 1:1,35. Πρέπει να γεννάμε 3 παιδιά ο καθένας.
0: Το ασφαλιστικό και όλα αυτά θα έχουν αντίκτυπο και στις ένοπλες δυνάμεις μας στο μέλλον και σε πολλούς άλλους τομείς, έτσι, γιατί αυτά θα είναι μπροστά μας όλα, Λευτέρη.
1: Εγώ, φίλε Κώστα μου, την Μπελαρά που θα σε 10 χρόνια θα έχω ναύτη Πακιστανό πάνω. τι μου λέει, τι με εξασφαλίζει σε αυτό. Και θα απαντήσω και σε ένα ερώτημα που τυχαίνει έτσι και έχουμε κάποιες συζητήσεις ή κάτι πολιτικούς προβληματισμούς που κάνουμε και στη σελίδα μου στο Facebook, που μπορούν να μπουν όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν. Μου λένε ναι, και η Αμερική λέει έχει ξένους. Η Αμερική είναι άλλη Ήπειρος. Η Αμερική είναι τελείως διαφορετικό από την Ελλάδα. Η Αμερική αφομοιώνει διαφορετικά, όχι πως δεν έχει αυτή προβλήματα. Σε εμάς, τι μπορούμε να έχουμε Τούρκο ή Πακιστανό που είναι ίδιο πράγμα ουσιαστικά στην οτροπία, στην σκέψη, στη φιλία, σαν χώρες πάνω στην Μπελαρά ή στο F-16. Δεν υπάρχει αυτή η λογική. Πρέπει να είναι Έλληνες που να είναι πάνω στα ελληνικά οπλικά σύστηματα που να πονάνε τη χώρα μας. Ξέρεις, κάποια στιγμή όταν γινόταν η μεγάλη μάχη των θερμοπυλών, γυρνάει και λέει ο Έλληνας στρατηγός στους Έλληνες στρατιώτες ότι εμείς δεν έχουμε ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τους Πέρσες που επιτίθονται. Δεν είναι πιο, είναι δεκαπλάσια από εμάς. Εμείς δεν έχουμε άλλη λύση. Εμείς αν χάσουμε δεν μπορούμε να φύγουμε, λέει, από εδώ. Αυτοί αν θέλουν μπορούν να φύγουν. Λοιπόν, αυτό πρέπει να γίνει καλά στο μυαλό μας, ότι εμείς είμαστε, αυτή είναι η χώρα μας. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Πρέπει να μας βοηθήσει το κράτος να γεννηθούν παιδιά, να μείνουν εδώ, να στελεχωθούν τα σχολεία. Φέτος οι νέοι κάνανε συγχώνευση σε γύρω στα 200 με 300 δημοτικά, κατάργηση και συγχώνευση. Δεν υπάρχουν παιδιά, έχει αδειάσει. Οι επαρχίες έχουν αδειάσει όλες. Μας ξεγελάει το δημογραφικό στο δημογραφικό, γιατί νομίζουμε ότι έστω υπάρχουν κάποια παιδιά, αλλά αφορούν μόνο τα κέντρα των πόλεων. Τα νησιά, η επαρχία, η παραμεθόριος έχουν νεκρώσει τελείως.
0: Σε πολλά χωριά μας που κάποτε τα σχολεία έσφυζαν από ζωή και από μαθητές, σήμερα, και όχι μόνο χωριά, και σε μεγαλύτερες πόλεις, σήμερα χρησιμοποιούνται για αποθηκευτικοί χώροι περισσότερο. Δεν υπάρχουν.
1: Να σου πω ένα παράδειγμα, γιατί καθόμουν και αναρωτιόμουν γιατί κάτω το Καστελόριζο δεν έχει φροντίσει το κράτος από ανθρώπους των ενόπλων δυνάμεων, των δημοσίους υπαλλήλους που είναι σε χώρους που δεν απαιτούνται να είναι και είναι ηλεκτρονικοί, δεν δίνει κίνητρα να γεμίσει όλο το νησί με 3.000 Έλληνες κάτω για να αποτελεί έναν πολύ πιο δύσκολο στόχο και να φτιάξει και το αεροδρόμιο, φτιάξει και το νοσοκομείο κτλ. Και λέω πόσους μπορεί να σηκώσει αυτό το νησί. Και βρήκα ότι παλιότερα είχε 2.500 πληθυσμό.
0: Έτσι.
1: Τώρα έχει 100 άτομα. Δηλαδή δεν γίνεται έτσι παλιά η κοινωνία, η αγροτιά, ο χώρος έσφυζε. Αλλά εδώ πώς θα πάει να πάει άλλο στην επαρχία να δουλέψει. Έχοντας μια ελληνική κυβέρνηση που υπογράφει την συνθήκη της Μερκοσούρ και φαίνοντας όλα τα προϊόντα, τα περίεργα, τα ανώμαλα, τα βιολογικά περαγμένα από την Βραζιλία και την Αφρική στην Ελλάδα. Έτσι θα πάει ο Έλληνας αγρότης να δουλέψει. Που ο ελεύθερος επαγγελματίας τον βλέπει σαν εχθρότης, τον αγρότη τον βλέπει σαν εχθρότης. Πώς θα βρει αυτός ο άνθρωπος εμπιστοσύνη στο κράτος για να δεσμεύσει τον εαυτό του σε 20 χρόνια υποχρεώσεων κάνοντας ένα, δύο και τρία παιδιά.
0: Όλα από εκεί ξεκινούν, Λευτέρη, ότι δεν αισθάνεται ασφαλής ο Έλληνας πολίτης και ο νέος άνθρωπος που ξεκινάει τη ζωή του δεν αισθάνεται ασφαλής για να δημιουργήσει οικογένεια, για να δημιουργήσει δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις και οι προοπτικές εκείνες που θα τον διασφαλίσουν για το μέλλον. Έτσι, αυτός, ξεκάθαρα.
1: Θα σε πάω λίγο στο πλάι, αλλά είναι μέσα στο αντικείμενό μου, οπότε δεν μπορώ να μην το επισημάνω. Να καταλάβεις την ανικανότητα που επικρατεί. Έναν ρημάδι νόμο είπανε να φτιάξουνε σε σχέση με τα μη κρατικά πανεπιστήμια και γελάει όλη η Ευρώπη μαζί τους. Ξεφτυλιστήκανε. Το κάνανε λάθος. Κάνανε συνταγματικό ατόπιμα και παρακάμψαν το άρθρο 16 του συντάγματος που έλεγε για την τριτοβάθμια ότι δεν μπορεί να είναι ιδιωτική και βρήκαν εκεί μια παγαποντιά, το πήγανε λίγο από το πλάι, τέλος πάντων το τεντώσανε και φτιάξανε ένα νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Και καταφέρανε ακόμα και σε αυτό το τόσο απλό πράγμα να το κάνουν τόσο χάλια που πήγαν τα παιδιά και γραφτήκανε στα πανεπιστήμια και τώρα τους στέλνουν επιστολές και τους λένε άκυρες οι εγγραφές σας γιατί δεν έχουμε άδεια να λειτουργήσουμε. Πώς θα τους εμπιστευτείς αυτούς τους ανθρώπους για να φέρεις δύο παιδιά και τρία στον κόσμο αυτό.
0: Και ύστερα αναρωτιόμαστε και γιατί οι νέοι άνθρωποι φύγανε και συνεχίζουν να φεύγουν στο εξωτερικό και να αναζητούν αλλού την τύχη τους. Και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις, και αυτό εσύ το ξέρεις ίσως καλύτερα από μένα, παιδιά τα οποία ξόδεψε το ελληνικό κράτος για να σπουδάσουν σε ελληνικά πανεπιστήμια, για να μορφωθούν, για να αποκτήσουν γνώσεις και δυνατότητες, με το που τελειώνουν τις σπουδές τους, φεύγουν κατευθείαν στο εξωτερικό για να αναζητήσουν την τύχη τους αλλού.
1: Ναι, αυτό εγώ το βλέπω δυστυχώς. Επειδή δουλεύω στην εκπαίδευση και είμαι πολλά χρόνια, είμαι 23 χρόνια τώρα στην ιδιωτική εκπαίδευση και σε τεχνικά σχολεία κτλ. Βλέπω τα παιδιά που τελειώνουν από τεχνικά επαγγέλματα εδώ στην Ελλάδα έχουν άμεσα απορρόφηση στο εξωτερικό με 3.000 μισθό. Και αν παλιότερα λέγαμε ότι ξέρεις τι, είναι ακριβή ρε παιδί μου η Γερμανία, μπορεί να παίρνεις 3.000, αλλά είναι πιο ακριβά εκεί. Πώς θα ζήσεις? Η Ελλάδα είναι πιο ακριβή πια.
0: Ναι, πλέον δεν ισχύει αυτό. Σωστά το λες.
1: Γιατί όμως τους παίρνουν με τόσο μεγάλους μισθούς, αφενός μεν δεν έχουν, αφετέρου αυτό που είπες. Ένα παιδί το οποίο τελειώνει νομική, ιατρική ή κάτι άλλο, το ελληνικό δημόσιο γενικότερα έχει δαπανίσει λέει πάνω από 250.000 ευρώ μέχρι να φτάσει το παιδί σε αυτό το ύψος, σε όλα αυτά για να μπορέσει να το εκπαιδεύσει. Και το παίρνει μετά και καλή εκπαίδευση, γιατί έχουμε και καλούς καθηγητές στην Ελλάδα και έχουμε και έξυπνα παιδιά στην Ελλάδα. Και το παίρνει έτοιμο υπάλληλο ο Γερμανός, ο Ιταλός, ο Δανός, χωρίς να το... με τα αγγλικά του, τα γαλλικά του, τα γερμανικά του, που αυτοί είναι όλοι τους και άλλα ντάλλον από το σοβινισμό τους δεν μιλάνε άλλες γλώσσες. Τον παίρνουν πολύγνωσο γιατρό, ωραίο εκπαιδευμένο, τζάμπα. Του δίνουν 3.000, αυτός είναι ευτυχισμένος και τον έχει πάρει τζάμπα.
0: Και αλλά αν έμενε εδώ θα παίρνω 800, αυτή είναι η διαφορά.
1: 800, ο Έλληνας νοσηλευτής παίρνει 850 ευρώ μισθό και δεν έχει βαρέα ανθυγιεινά. Ο Έλληνας νοσηλευτής στο νοσοκομείο που ξεσκαθίζει, βρωμίζει, είναι μέσα στα μικρόβια, είναι μέσα στην ανθυγιεινότητα γιατί φροντίζει τον κόσμο, που έρχεται σε επαφή με τον ασθενή γιατί τον παίρνει αγκαλιά, τον σηκώνει. Δεν είναι όπως ο γιατρός που τον κοιτάει από μακριά. Παίρνει 850 με 900 ευρώ χωρίς επίδομα ανθυγιεινής εργασίας και βαρέας. Αλλά οι υπάλληλοι της Προεδρίας πήραν αύξηση, πήραν αναδρομικά. Οι υπάλληλοι που είναι μέσα στη Βουλή πήραν αυξήσεις, γιατί είναι πολύ κουραστικό. Είναι πάρα πολύ κουραστικό να πηγαίνεις στο ποτήρι το νερό στον Υπουργό. Τώρα βέβαια θα μου πεις...
0: Αστειεύεσαι, το καλύτερο επάγγελμα είναι αυτό. Να πηγαίνει, αυτός που πηγαίνει το ποτήρι το νερό σε αυτός που μιλάει στο βήμα της Βουλής είναι το πιο προσωδοφόρο επάγγελμα σήμερα.
1: Θέλω να είμαι αντικειμενικός, φαντάσου όμως ότι πρέπει να πας πολλές φορές και να βλέπεις φάτσες που θες να χειροδικήσεις και δεν μπορείς. Εγώ το αναγνωρίζω σε αυτούς γιατί είναι εγκράτειά τους. Αλλά οι περισσότεροι είναι και μέλη οικογενειών εκεί πέρα, είναι έτσι, είναι λίγο διαφορετικό. Παρ' όλα αυτά όμως ο Υπουργός Υγείας βγαίνει και λέει διάφορα για το πόσο έχω φτιάξει και τις διψωσανίδες και τι έχει εγκαινιάσει. Γενικότερα, όπως σας είπα και στα νούμερα, αν δεν βελτιωθεί η οικονομική δυνατότητα των ανθρώπων, ένα αυτό, όχι όμως βραχυπρόθεσμα. Όταν θα κάνεις παιδί, δεν είναι αγοράζω παπάκι. Είναι δεσμεύομαι σε κάτι για 20 χρόνια, τουλάχιστον. Λοιπόν, γιατί είμαστε και Έλληνες γονείς και τα παιδιά μας τα έχουμε παιδιά μια ζωή. Λοιπόν, δεν γίνεται να μου πεις θα σου δώσω ένα επίδομα για να μπορέσω να σκεφτώ να κάνω παιδί. Πρέπει να μου διασφαλίσεις σωστές συνθήκες ζωής, σωστή εργασία, σωστές συνθήκες.
0: Από εκεί ξεκινάει αμοιβή, βέβαια.
1: Ναι. Για να μπορώ να πω και να μου βρεις και μια λύση στο στεγαστικό. Γιατί καταργήσαμε, δεν έχουν τα ζευγάρια σπίτι. Γιατί καταργήσαμε την εργατική κατοικία.
0: Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, ο οποίος έδινε κάθε χρόνο σπίτια στους Έλληνες και το βλέπαμε όλοι με κληρώσεις που γινόταν και όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Και πληρώνανε και εισφορές. Δεν ξέρω αν συνεχίζουμε.
1: Γιατί πληρώνουμε ακόμα εισφορές.
0: Ακόμα πληρώνουμε εισφορές.
1: Ακόμα ναι. Πληρώνουμε. Έχουν φτάσει 3 δις να είναι καβατζωμένα στην άκρη στο δημόσιο, που ήταν χρήματα της εργατικής κατοικίας και δεν βάζεις εκτάσεις του Δήμου να γίνουν εργατικές κατοικίες. Υπάρχουν κρατικές εκτάσεις άπειρες, αχρησιμοποιητές, που θα μπορούσαμε να επενδύσουμε και να κάνουμε εργατικές κατοικίες. Και να πάνε σε έναν εργαζόμενο που έχει 1, 2, 3 παιδάκια και του πούνε πάρε ένα σπίτι, χωρίς τόκους, χωρίς τίποτα, κάνει 100.000, 120, βάλτε σε 30 χρόνια δόσεις, δίνε μας 250 ευρώ το μήνα και ζήσεις σαν άνθρωπος. Πού είναι αυτά? Έτσι έκανε ο κόσμος παλιότερα παιδιά. Έτσι έφτασε το 80 να κάνει 150.000 παιδιά και να έχουμε το χρόνο. Γιατί ο κόσμος είχε όραμα ότι θα ζήσει όμορφα. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε σαν όραμα να βγάλουμε το μήνα.
0: Έτσι. Και έλεγα νωρίτερα με αφορμή και κάποια οικονομικά στοιχεία που σχολίαζα στο πρώτο μέρος της εκπομπής, ότι πλέον επειδή κάποιοι επικαλούνται αυτή τη μεσαία τάξη κτλ., που έχει εξαφανιστεί, οι άνθρωποι αυτοί, οι νοικοκυρέοι, οι οποίοι με το μισθό τους κατάφερναν να κινήσουν την αγορά, να κινήσουν την οικονομία και να ζουν και αξιοπρεπώς με τις οικογένειές τους, πλέον δεν υπάρχουν. Έτσι.
1: Υπάρχουν οι φτωχοί και οι πλούσιοι.
0: Ακριβώς.
1: Στην εκπομπή μου τον προηγούμενο Σάββατο είχα βγάλει κάποια στατιστικά και τους έλεγα 21 αυτή τη στιγμή είναι οι πολυδισεκατομμυριούχοι στην Ελλάδα και περίπου στους 81.000 είναι οι εκατομμυριούχοι. Την τελευταία χρονιά δημιουργήθηκαν άλλοι 2.500 εκατομμυριούχοι. Αυτά βλέπουν οι υπουργοί της κυβέρνησης και βγαίνουν και λένε αυτοί ότι αυξηθήκαν οι καταθέσεις. Οι καταθέσεις δεν αυξηθήκαν στον μέσο Έλληνα. Οι καταθέσεις αυξηθήκαν από μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι κατατρώνε τα χρήματα του κράτους, γιατί δεν έχουμε παραγωγή στην Ελλάδα για να πεις ότι έχουμε επαγγελματίες που βγάζουν τα δικά τους. Τα κρατικά χρήματα τρώνε, μοιράζονται μεταξύ τους. Γι' αυτό έφτασε και το έλλειμμα στα 363 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, αλλά έτσι όπως σου λέω δεν δημιουργείται εμπιστοσύνη. Ο Έλληνας θέλει σπίτι για να μπορεί να βάλει την οικογένειά του μέσα, το κεραμίδι του που λέει. Mm-hmm. Θέλει υγεία, να μπορεί το παιδί του να ξέρει ότι οτιδήποτε και να πάθει θα βρει ένα γιατρό για να το στρώσει. Πήγα στο Άργος πέρσι και βλέπω μια εξαιρετική παιδιατρική κλινική που γράφει με μια ταμπέλα τεράστια Plexiglas. Η παιδιατρική κλινική είναι προσφορά των ΑΧΕΠΑ της Αυστραλίας. Και πεντακάθαρη μέσα, γυαλισμένη, τέλεια σου λέω, πεντακάθαρη. Και από κάτω με χαρτί και χράματα με μαρκαδόρο, η παιδιατρική κλινική δεν λειτουργεί γιατί δεν υπάρχει παιδίατρος.
0: Τόσο καλά.
1: Είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Τα παιδιατρικά περιστατικά που είναι σοβαρά, ενώ έχει κλινική το Άργος, τα στέλνει στην Αθήνα.
0: Μάλιστα. Τι να πει κανείς, αυτό είναι... φαντάζομαι όμως ότι για το ότι υπάρχει μια παιδιατρική κλινική, κάποιοι μπορεί να επέρονταν ότι έχουμε παιδιατρική κλινική, έτσι, έχουμε το κτίριο.
1: Αυτή μπορεί να γίνει και 37 εγγένεια, δεν το ξέρεις. Ναι. Άρα, συνοψίζοντας, σπίτι, δουλειά, υγεία, ασφάλεια, ασφάλεια στην καθημερινότητά σου, να μπορείς να φεύγεις. Ξέρεις, όλοι τώρα λόγω της ημέρας που κάνει ζέστη, όλοι έχουν αναπολύσει τις εποχές που μπορούσαν να ανοίγαμε τα παράθυρά μας και έμπαινε το βράδυ λίγο δροσιά. Δεν τολμάς.
0: Όχι. Πριν
1: το όροφο είμαι και δεν αφήνω τα μπατζούρια ανοιχτά.
0: Όχι. Φοβάται βέβαια.
1: Κόσμο. Πλέον... Δεν κάποιος θα πει.
0: Πλέον έχει χαθεί αυτό. Και να πούμε και κάτι άλλο κλείνοντας, Λευτέρη, ότι επειδή είμαστε και σε προεκλογική περίοδο πλέον, δεν ξέρουμε κατά πόσο παρατεταμένοι θα είναι, αν θα γίνουν νωρίτερα ή αργότερα εκλογές, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε μπει σε αυτή τη φάση και επειδή οι εξαγγελίες από εδώ και πέρα θα ακούγονται σοριδών. Ο Έλληνας πλέον, εγώ τουλάχιστον εισπράττω ότι έχει κουραστεί από ανούσιες υποσχέσεις. Και δεν ξέρω πόσο όρημα θα φερθεί στις επόμενες εκλογές, αλλά αυτά όλα που συζητάμε με αφορμή το δημογραφικό και όλες τις προεκτάσεις του, γιατί αυτό πιάσαμε σήμερα, λοιπόν, θα πρέπει να σκεφτεί πολύ σοβαρά πλέον το μέλλον της χώρας.
1: Ο Έλληνας θα πρέπει πρώτα απ' όλα να σταματήσει να στέκεται 4 ώρες έξω από το κοτοκουλάδικο για να πάρει τραγανό κοτόπουλο που έκανε γένεια και να σηκωθεί 1 λεπτό την Κυριακή να πάει να ψηφίσει. Όταν αφήνεις σε ηλίθιους τη μοίρα σου, δεν περιμένεις σωστές κινήσεις. Όταν αφήνεις μια μικρή ομάδα βολεμένων, ανθρώπων οι οποίοι είναι του συστήματος, ανθρώπων οι οποίοι έχουν φάει, άνθρωποι οι οποίοι έχουν εξυπηρετηθεί, να αποφασίσουν το μέλλον της χώρας για σένα, γιατί εσύ βαριέσαι να σηκωθείς 1 λεπτό να πας να ψηφίσεις την Κυριακή των εκλογών, μην περιμένεις να γίνει κάτι καλό.
0: Έτσι, από εκεί ξεκινάνε όλα. Και ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή και πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους, τους νέους ανθρώπους που εγκατέλειψαν τη χώρα, ίσως αν αλλάξουν τα πράγματα, αν αλλάξουν, δεν το βλέπουμε για την ώρα, και μπορούμε να δούμε μια καλύτερη και πιο ποιοτική ζωή σε αυτή τη χώρα, να μπορέσουμε να τους φέρουμε κάποιους από αυτούς πίσω. Αλλά τουλάχιστον για την ώρα δεν φαίνεται αυτό.
1: Ο Έλληνας τον bottom, τον τόπο του τον πονάει. Και όταν θα δει ότι υπάρξουν σωστές συνθήκες, θα επιστρέψει πίσω. Αλλά άλλο πονάω τον τόπο μου, άλλο είμαι μαζόχας και θα πάω κάπου να βασανίζομαι.
0: Έτσι, σωστά. Λευτέρη Κοτσιόπουλο, σε ευχαριστώ πολύ. Φαντάζομαι στη δική σου εκπομπή της Κυριακής θα έχεις να λες πολύ περισσότερα. Φόκους παιδεία με τον Λευτέρη Κοτσιόπουλο.
1: 4 με 5 θα είμαστε εκεί.
0: Έτσι. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Καλό σου βράδυ, ευχαριστούμε.
2: Φόκους 103,6.
0: Λοιπόν, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Πιάσαμε όλες τις πτυχές αυτού του προβλήματος που ξεκινάει από το δημογραφικό και πάει σε πολλά, έτσι. Και το δημογραφικό είναι απόρρια της οικονομικής κατάστασης, της ανασφάλειας, τα πάμε. Ο Έλληνας, ο νέος Έλληνας δεν αισθάνεται ασφαλής για να προχωρήσει, για να δημιουργήσει οικογένεια. Δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις εκείνες που θα του δίνουν τη σιγουριά που θέλει σε βάθος δεκαετίας, 20ετίας και πλέον για να μπορέσει να δημιουργήσει οικογένεια και να μπορέσει αυτή η χώρα να ξαναπάρει τα πάνω της, έτσι, σε όλα τα επίπεδα, δυστυχώς. Αυτά όλα, όταν ακούτε εξαγγελίες από δεξιά και αριστερά, όταν ακούτε υποσχέσεις, χτύπημα στην πλάτη, γεια σου φίλε, τι κάνεις, καλά, και μετά τις εκλογές σας ξέρω. Λοιπόν, όλα αυτά, ψάξτε να δείτε αν υπάρχουν στα προγράμματα κάποιων, αν κάποιοι τα λένε, αν κάποιοι τα φωνάζουν, έτσι, τι λύσεις προτείνουν, γιατί εκεί είναι το σημαντικό. Διότι να μπορεί και να φωνάζει κανείς, φωνάζει ανούσια, μπορεί να φωνάζει. Λύσεις. Ποιοι προτείνουν λύσεις, έτσι. Συνυπολογίστε τα όλα αυτά. Έτσι, βάλτε κάτω το μυαλό σας και σκεφτείτε λίγο. Και πάρτε υπεύθυνες αποφάσεις όταν και όποτε έρθει η ώρα να πάρουμε τις αποφάσεις μας, γιατί κάποια στιγμή σύντομα θα έρθει αυτή η ώρα. Αυτά, ας το κλείσουμε εδώ, να μην πούμε περισσότερα. Βλέπω και τον Λεωνίδα ανήσυχο εδώ, γιατί διαφωνείς με κάτι από αυτά που είπαμε? Όχι βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, Λεωνίδας Καρυπίδης εδώ απέναντί μου, εκπληκτικός ο ηχολήπτης μας. Κάπου να σας ευχαριστήσουμε και σήμερα. Πρώτα ο Θεός, ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 6 εδώ στον Focus FM 103,6. Ακολουθεί Εύη Κιαγιάκο, δικός Εύη, το υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus. Δελτία ειδήσεων στις 8 και στις 9 για την ενημέρωσή σας με ό,τι νότερο υπάρχει από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Λεωνίδα Καρυπίδη που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή, τις ευχές μας να έχετε ένα καλό βράδυ. Γεια σας.

0: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν. Ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
2: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού,
2: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο 1,99.
4: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Δεν πιστεύω να ζεσταίνεστε. Εμείς εδώ πέρα 26 βαθμοί, 27 βαθμοί. Άντε βαριά, βαριά. Έφτασε 29. Τι έγινε ρε παιδιά? Έχω μια απορία. Από την υπερθέρμανση του πλανήτη προφανώς εξαιρείται η Κρήτη, έτσι? Δεν ξέρω, βροχές είδα. Όχι εδώ. Εδώ πέρα κάποιες ψυχάλες. Δηλαδή πως δεν είχες και το 112 να μας προειδοποιήσει, έτσι, για τις ψυχάλες? Τους έχω ικανούς. Αυτό το 112 εντωμεταξύ δεν μπορεί να μπλοκαριστεί από όλα τα κινητά. Είναι φοβερό. Βρήκανε τρόπο και παρακάμπτουνε το μπλοκάρισμα οι εταιρείες, οι απίστευτες. Ή ίσως και το ίδιο το κινητό. Ο τύπος του κινητού. Δεν ξέρω. Προσπάθησα να τον μπλοκάρω, δεν γίνεται. Όμως δεν γίνεται επίσης να βαράει για 45 με 50 χιλιόμετρα από εκεί που είμαι, να με προειδοποιεί για πυρκαγιά. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση στην Ελλάδα να φτάσει η πυρκαγιά από μια δασική περιοχή στα 50 χιλιόμετρα από την αστική περιοχή. Να πιάσει το βουνό δηλαδή φωτιά και το δάσος και να έρθει στα 50 χιλιόμετρα. Εντάξει ρε άνθρωπε, μόλις φτάσεις στα 20 ειδοποίησέ με. Γιατί με ειδοποιείς στα 50? Γιατί σε έχω ικανό. Έτσι για το Θεαθήνε. Ότι κάτι κάνουνε ρε παιδί μου, σε ειδοποιούνε. Τους έχω ικανούς να έχει φωτιά στην Πελοπόννησο, νότια Πελοπόννησο, και να ειδοποιούμαστε εμείς στη Βόρεια Κρήτη. Έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι είναι. Εγώ τους έχω ικανούς. Γιατί είναι η κυβέρνηση του τίποτα. Είναι η κυβέρνηση του κάνω κάτι, όχι επειδή είναι χρήσιμο, απλά επειδή μπορώ να δείξω ότι είμαι εδώ, δίπλα στον πολίτη. Σαν εκείνο το πόσο κάνει, την πλατφόρμα, πόσο κάνει. Μες στον καύσωνα θα τρέχω από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ να γλιτώσω 3 λεπτά. 3 λεπτά, αν έχετε το Θεό σας. 3 λεπτά από το μακαρόνι. Γι' αυτό σας λέω απατεώνες, και καλά σας λέω απατεώνες, γιατί μόνο απατεωνιές είστε. Αλλά ας πάμε έτσι όπως το ξεκίνησα για τη ζεστούλα. Τελειούλη έχουμε. Τι να κάνει, κρύο? Τι θα κάνει στην Ελλάδα? Στα μέσα του καλοκαιριού είμαστε. Ιούλιο μήνα. Πάμε λίγο μια ιστορική αναδρομή. Πίσω στο σωτήριο έτος 1987. Το 1987 έχω να σας πω. Η λέξη air condition ακουγόταν στην Αθήνα σαν επιστημονική φαντασία ένα πράγμα. Κάτι που μόνο κάτι κακομαθημένοι είχανε στις αμερικανικές ταινίες. Το ελληνικό νοικοκυριό πάλευε με τον ανεμιστήρα Πίτσος, αν θυμάστε. Και αυτό ήτανε και, μιλάμε, θαύμα, θαύμα. Τότε λοιπόν οι πιο τυχεροί είχαν στο σπίτι τους μέσα ανεμιστήρα. Ενώ η γιαγιά καθόταν στο μπαλκόνι ανάμεσα στις γλάστρες της και δροσιζόταν με μια τουριστική βεντάλια. Αποτέλεσμα, το 1987 ο υδράργυρος βάρεσε 45, το τσιμέντο έβραζε και τότε η χώρα ανακάλυψε εκ των υστέρων ότι ο καύσωνας δεν αντιμετωπίζεται με καρπούζι και κάνε λίγο αέρα με την εφημερίδα. Τώρα ούτε εφημερίδα. Τι να σου κάνει το κινητό? Κάνεις με το κινητό αέρα? Όχι. Τώρα όμως ο Έλληνας έχει πλέον 3 κλιματιστικά στο σπίτι, 1 στο αυτοκίνητο, και αν γινόταν θα φορούσε και ένα φορητό με μπαταρία στο λαιμό, έχω να σας πω. Και πάλι παραπονιέται. Τώρα θα μου πεις, τι είναι τα air condition στο σπίτι? Θα σας πω από το δικό μου, έτσι, δική μου εμπειρία. Κακή διακόσμηση. Πού να βάλεις το air condition? Πρέπει να έχεις μπάρμπα στη ΔΕΗ. Αλλά ας θυμηθούμε το 1987
το τραγικό 87, έχω να σας πω, ήμουν στην Αθήνα σε εκείνους τους καύσονες, τους καλοκαιρινούς, καθότι σαν μικρό μαμόθρευτο παιδάκι ήμουνα και εγώ στον παππού και τη γιαγιά τους καλοκαιρινούς μήνες. Βέβαια, τότε που παίρναμε το λεωφορείο να πάμε στη Λούτσα, βρε, τη θυμήθηκα τώρα. Γενικά όμως, βρε αδερφέ, μην γκρινιάζεις. Δηλαδή, δεν μπορεί όταν το θερμόμετρο αγγίζει τους 32, το βλέπω εδώ, από γνωστούς και φίλους. Το βλέπω 32. Ω, σκάσαμε σήμερα. Εν τω μεταξύ, 32 δεν έχει πιάσει η Κρήτη με το τώρα, έτσι. 31 με το ζόρι. Για μία-δύο μέρες. Μετά ξανά πέσε στους 26 σήμερα. Έχουμε 26 για παράδειγμα. Αλλά δεν μπορεί, ρε φίλε, να γκρινιάζεις στους 31 και στους 32 και να σε πιάνει πανικός. Και τα δυτεία ειδήσεων να βγάζουν κάτι κόκκινους χάρτες, ε! Κατακόκκινοι χάρτες, λες και έρχεται μετακόμισε η Σαχάρα στην Ελλάδα. Που στην Αφρική βαράει 50, έτσι. Αλλά λένε ότι έχουν συνεχώς air condition σε όλα τα κτίρια. Βαράνε full. Μέρα νύχτα τα air condition. Εν τω μεταξύ, στην Ελλάδα το air condition δεν μπορεί να δουλέψει φυσιολογικούς βαθμούς, έτσι. Όποιος έχει air condition και έχει παραδάκι και μπορεί και το ανάβει, δεν θα το βάλει στους 22, που είναι η φυσιολογική θερμοκρασία περιβάλλοντος για το σώμα μας. Θα το βάλει στους 18, ρε φίλε. Στους 16. Γιατί αν δεν μεταφέρει το χειμώνα μέσα στο καλοκαίρι, δεν αισθάνεται καλά ο φραγκάτος. Εμείς όλοι έχουμε τον ανεμιστήρα, όπως και εγώ αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, και μας βαράει από το μισό μέτρο και είμαστε τρισευτυχισμένοι. Μας βαράει το ζεστό αέρα, έτσι. Εντάξει, τον ζεστό, τον 27 και τον 26 βαθμών Κελσίου. Αυτό που με ξεπερνάει όμως είναι ότι το δίδαγμα του 87 ήταν σαφές. Η ζέστη στην Ελλάδα δεν είναι απλός καιρός. Είναι εθνικό δράμα. Με πολλές πράξεις, έτσι. Με ατελείωτη γκρίνια. Με μόνιμο παράπονο ότι τέτοιο πράγμα δεν έχουμε ξαναζήσει. Αλήθεια τώρα. Βρε, μήπως ο πλανήτης τελικά ψύχεται. Ερώτηση κάνω. Εν τω μεταξύ, έχω να σας πω ότι το κύμα καύσωνα που έπληξε την Ελλάδα τον Ιούλιο, για 10 μέρες, τον Ιούλιο του 87, καταγράφηκε ως η φωνικότερη υγειονομική κρίση λόγω καιρικών συνθήκων στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Ο υδράργυρος παρέμενε για 10 μέρες πάνω από τους 44 βαθμούς Κελσίου. Τότε, ο συνδυασμός της τσιμεντόπολης με την απουσία κλιματιστικών, με την άπνοια, με την υψηλή υγρασία και το βαρύ νέφος, ειδικά της πρωτεύουσας, ήταν θανατηφόρος, δημιουργούσαν ένα αποπνιχτικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα να πληγούνται ομάδες όπως ηλικιωμένοι ή άνθρωποι με αναπνευστικά ή καρδιακά προβλήματα. Ο επίσημος αριθμός των θυμάτων ξεπέρασε τους 1.300, με πάνω από 1.100 να είναι στο νομό Αττικής. Υπάρχουν βέβαια και μετεωρολογικές και ιατρικές εκτιμήσεις που ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό του τότε καύσωνα έως τις 4.000. Τέτοια πράγματα, δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε σήμερα. Όσο κι αν μας τρομοκρατούν πάλι από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Εν τω μεταξύ το ξέρουν πάρα πολύ καλά, όπως ήξεραν και κατά την περίοδο της πανδημίας, πώς ακριβώς να φοβήσουν τον κόσμο. Και η φράση «κλιματική κατάσταση έκτακτης ανάγκης» είναι κάτι παρόμοιο, ε? Μας λένε διαρκώς ότι ο πλανήτης καταστρέφεται και φταίει ο άνθρωπος. Ότι ο χρόνος μας τελειώνει και ότι πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα στον τρόπο που ζούμε. Από το τι τρώμε και πώς μετακινούμαστε
μέχρι το πώς θα ψύχουμε ή θα θερμαίνουμε τα σπίτια μας. Είναι όμως τα πράγματα έτσι όπως μας τα παρουσιάζουν? Ήρθε το τέλος? Υπάρχει μια ανάλυση και το αντίστοιχο βιντεάκι ενός Σουηδού ανεξάρτητου ερευνητή και συγγραφέα, του Jakob Nordgard. Ο Nordgard δεν είναι ένας τυχαίος σχολιαστής. Ήταν κάποτε ο ίδιος περιβαλλοντικός ακτιβιστής. Όταν όμως άρχισε να ερευνά σε βάθος τα ακαδημαϊκά δεδομένα, την ιστορία και τις χρηματοδοτήσεις, ανακάλυψε κάτι εντελώς διαφορετικό, ότι η καταστροφολογία γύρω από την κλιματική αλλαγή αποτελεί σε μεγάλο βαθμό και αυτή μια κατασκευασμένη κρίση. Η κρίση αυτή έχει έναν και μοναδικό στόχο, σύμφωνα με τον Nordgard. Το κλίμα χρησιμοποιείται ως κεντρικό εργαλείο από ισχυρές ελίτ και παγκόσμιους οργανισμούς, προκειμένου να εγκαταστήσουν ένα πρωτοφανές σύστημα επιτήρησης ψηφιακού ελέγχου, αλλά και διακυβέρνησης μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Για να καταλάβουμε, λέει, πώς φτάσαμε ως εδώ, αρκεί να γυρίσουμε πάλι λίγο το χρόνο πίσω. Η ιστορία των αφηγημάτων για την υπερθέρμανση συνδέεται στενά με μία από τις πιο ισχυρές οικογένειες του πλανήτη, την οικογένεια Rockefeller. Αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λοιπόν, η ελίτ αυτή άρχισε να χρηματοδοτεί οργανισμούς που προωθούσαν την ιδέα του υπερπληθυσμού. Η αρχική τους ανησυχία ήταν ότι ο πληθυσμός της γης αυξανόταν επικίνδυνα. Με την πάροδο των δεκαετιών, οι ιδέες αυτές αναδιαμορφώθηκαν έξυπνα και μεταφιέστηκαν σε περιβαλλοντισμό. Ο συγγραφέας αυτός, ο Nordgard, εξηγεί μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Αυτοί οι άνθρωποι δεν βλέπουν απαραίτητα τους εαυτούς τους ως κακούς. Αντίθετα, διακατέχονται από μια σχεδόν θρησκευτική ιδεολογία. Πιστεύουν ότι είναι δική τους ευθύνη να σώσουν τον κόσμο και να δημιουργήσουν μια παγκόσμια ουτοπία. Και μέσα στο μυαλό τους θεωρούν ότι είναι απολύτως θεμικό να λένε ψέματα, να λένε ψέματα ή να χειραγωγούν τις μάζες, αν αυτό εξυπηρετεί τον ανώτερο σκοπό τους. Πώς το πέτυχαν λοιπόν αυτό? Δημιουργώντας κινήματα από τη βάση. Πάρτε για παράδειγμα τα σύγχρονα πρόσωπα της κλιματικής ατζέντας, όπως η Γκρέτα Τούμπεργκ. Μας την παρουσίασαν ως μια απλή μαθήτρια που αποφάσισε ξαφνικά να διαμαρτυρηθεί. Στην πραγματικότητα όμως, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, πρόκειται για γόνο μιας οικογένειας που βρίσκεται στον πυρήνα του σουηδικού κατεστημένου εδώ και γενιές. Η προβολή της ήταν λοιπόν ένα καλωστημένο επικοινωνιακό κόλπο των μέσων ενημέρωσης, ώστε να φανεί ότι η απέτηση για αυστηρά μέτρα προέρχεται από τους ίδιους τους πολίτες, ενώ στην πραγματικότητα εξυπηρετεί την ατζέντα της ελίτ. Μία από τις πιο αποκαλυπτικές στρατηγικές που περιγράφει ο Nordgard είναι ο πλήρης έλεγχος του παιχνιδιού. Αν θέλεις να ελέγξεις το αποτέλεσμα μίας διαμάχης, λέει, δεν αρκεί να χρηματοδοτείς τη μία πλευρά, πρέπει να χρηματοδοτείς και την αντίθετη. Πολλές περιβαλλοντικές οργανώσεις, δεξαμενές σκέψεις, think tanks, και μέσα ενημέρωσης που υποτίθεται ότι μάχονται ενάντια στο κατεστημένο, χρηματοδοτούνται από τα ίδια ιδρύματα και τις ίδιες πολυεθνικές εταιρείες. Εμφανίζονται ως ριζοσπαστικές ομάδες, αλλά στην πραγματικότητα κατευθύνουν τη συζήτηση εκεί που θέλει η εξουσία. Ο Nordgard αναφέρει μια πολύ αποκαλυπτική έκθεση της Τριμερούς Επιτροπής από το 1991 με τίτλο
πέρα από την αλληλοεξάρτηση. Γραμμένη από τον Ολλανδό καθηγητή Πίτερ Γουίνσεμιους. Εκεί περιγράφεται ανοιχτά το εγχειρίδιο δράσης τους. Πώς οι μεγάλες εταιρείες πρέπει να επηρεάσουν όλους τους θεσμούς, πώς πρέπει να εξαγοράσουν ή να καθοδηγήσουν τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, πώς πρέπει να διαμορφώσουν την κοινή γνώμη, ώστε οι ίδιοι οι πολίτες να ζητήσουν μια παγκόσμια κυβέρνηση για να τους σώσει από την καταστροφή. Και όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ετήσια ανασκόπηση του Ιδρύματος Αδερφών Ροκφέλλερ από το 2005, η ατζέντα της κλιματικής αλλαγής είναι το ιδανικό εργαλείο, επειδή συνδέει τα πάντα. Συνδέει την ενέργεια, την τροφή, τις μετακινήσεις, την οικονομία και την καθημερινή συμπεριφορά κάθε ανθρώπου. Στο τελευταίο βιβλίο του, μάλιστα με τίτλο «Ο ψηφιακός εγκέφαλος του κόσμου», ο Νόρνταγκαρντ περιγράφει το τελικό στάδιο αυτού του σχεδίου. Όλα συγκλίνουν σε εκθέσεις του ΟΗΕ, όπως το κοινό μας μέλλον και το πρόσφατο σύμφωνο για το μέλλον. Αν αυτά τα σύμφωνα εφαρμοστούν πλήρως, οργανισμοί όπως ο ΟΗΕ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η G20, οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ θα αποκτήσουν υπερεξουσίες. Τι σημαίνει πρακτικά ψηφιακός εγκέφαλος? Σημαίνει τη δημιουργία ενός παγκόσμιου ψηφιακού συστήματος ελέγχου, όπου τα πάντα και οι πάντες θα είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο. Πρώτον, αποτίμηση διοξιδίου του άνθρακα. Κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, τι αγοράζετε, πού ταξιδεύετε, τι τρώτε, θα έχει ένα αποτύπωμα άνθρακα. Αυτό το αποτύπωμα θα συνδεθεί άμεσα με το ψηφιακό χρήμα και την προσωπική σας πρόσβαση σε αγαθά. Έλα μωρέ, μια ψηφιακή ταυτότητα είναι μωρέ, πώς κάνετε έτσι εσείς οι συνωμοσιολόγοι, πώς κάνουμε έτσι μωρέ, επειδή έχει τσιπάκι RFID, νομίζεις θα σε παρακολουθούνε? Όχι, μέσα στην ταυτότητα θα μπουν όλα σου τα δεδομένα, όλη σου η ζωή, η καθημερινότητά σου, το ψηφιακό σου πορτοφόλι, ο φάκελος υγείας σου, αν είσαι καλό παιδί και πληρώνεις τους φόρους σου στην εφορία. Όλα σε ένα. Όλα σε ένα.

η διοίκηση της κοινωνίας δεν θα γίνεται από εκλεγμένους πολιτικούς, αλλά από αλγόριθμους και πράκτορες της τεχνητής νοημοσύνης. Σε αυτό το δυστοπικό μοντέλο, μια πολύ μικρή ομάδα, περίπου 3 έως 6.000 υπερπλούσιων και ισχυρών ατόμων στην κορυφή, θα ορίζει τους κανόνες. Η τεχνητή νοημοσύνη θα εκτελεί τις εντολές. Θα εντοπίζει τις παρεκκλήσεις. Εσύ που βγήκες χωρίς μάσκα, τον καιρό της πανδημίας, έξω. Και θα προσαρμόζει αυτόματα το σύστημα για να επιβάλλει την υπακοή. Και τι θα απογίνουν οι ενδιάμεσοι? Οι πολιτικοί, οι τεχνοκράτες, οι δημοσιογράφοι που σήμερα προωθούν αυτή την ατζέντα. Κατά τον ο Νόρντεγκαρντ προειδοποιεί ότι αυτοί οι χρήσιμοι ηλίθιοι θα πεταχτούν στην άκρη μόλις το σύστημα ολοκληρωθεί. Μάλιστα είναι πολύ πιθανό οι ίδιοι να κατηγορηθούν από την ελίτ για τα προβλήματα και τις αναταραχές που θα προκληθούν κατά τη μεταβατική περίοδο. Τώρα, για να επιβληθεί ένα τόσο αυταρχικό σύστημα χωρίς να επαναστατήσει ο κόσμος, η ελίτ χρειάζεται διαρκής κρίσης. Ιστορικά έχουν χρησιμοποιήσει το φόβο της τρομοκρατίας, τις υγειονομικές κρίσεις και τις πανδημίες, τη μεταναστευτική κρίση και φυσικά την κλιματική κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κάθε μία από αυτές τις κρίσεις, αλλά και όλες μαζί, λειτουργούν ως δικαιολογία για να αφαιρεθούν ελευθερίες και να προσθεθούν νέοι μηχανισμοί ελέγχου. Υπάρχει όμως ελπίδα? Ο Γιάκοπ Νόρντεγκαρντ απαντά καταφατικά. Ναι, υπάρχει. Και ο λόγος είναι ότι οι σχεδιαστές αυτού του συστήματος βιάζονται και στη βιασύνη τους κάνουν λάθη. Πάρτε για παράδειγμα την περίοδο της πανδημίας COVID-19. Η υπερβολική πίεση και τα αυταρχικά μέτρα δεν πέτυχαν μόνο τον φόβο, πέτυχαν και κάτι άλλο. Αφύπνισαν εκατομμύρια ανθρώπους. Πολίτες που πριν δεν αμφισβητούσαν τίποτα, άρχισαν να ψάχνουν, να διαβάζουν και να θέτουν ερωτήματα. Σήμερα είναι πολύ πιο δύσκολο για την εξουσία να επιβάλλει μια νέα ψεύτικη πανδημία, γιατί ο κόσμος γνωρίζει πλέον το σεναριακό τους πλαίσιο. Αυτό που σας έλεγα εγώ εδώ και πάνω από ένα χρόνο, γιατί ρωτούσατε, «Α, βγήκε ο νοριός! Α, βγήκε ένας νέος ιός! Α, βγήκε...» Δεν θα το κάνουν τώρα, γιατί τώρα ο κόσμος ξέρει. Οι περισσότεροι αφυπνίστηκαν και αυτοί που το παραδέχονται ότι την πάτησαν, επίσης αφυπνίστηκαν και μέσα τους ξέρουν. Δεν θα την ξαναπατήσουν, γι' αυτό δεν θα φέρουν, σας έλεγα πέρσι, πανδημία. Ούτε και φέτος πανδημία. Τώρα ακούγονται πάλι κάποια σενάρια. Αυτό δεν έχω καταλάβει εδώ μεταξύ. Δεν έχω καταλάβει γιατί το κάνουνε. Σενάρια για τρομοκρατία ότι έρχεται πανδημία μέσα στο Σεπτέμβρη. Γιατί ρε παιδιά? Ποιον εξυπηρετεί μια νέα πανδημία? Γιατί τρομοκρατείτε τον κόσμο έτσι? Να περιμένει ας πούμε το Σεπτέμβρη που θα έρθει μια νέα πανδημία. Θα το ψάξω, γιατί σίγουρα κάποιους εξυπηρετεί το να διαδίδεται μια τέτοια ψευδής είδηση. Κάποιους εξυπηρετεί. Δεν το έχω ψάξει, απλά μου έχει κάνει εντύπωση. Κάθε τρεις και λίγο κάποιους εξυπηρετεί να δίνουν μια συγκεκριμένη ημερομηνία για την επόμενη πανδημία. Αυτό λοιπόν που πιστεύει ο συγκεκριμένος κλιματολόγος και ακτιβιστής είναι ότι δεν θα έρθει τώρα πανδημία. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο για την εξουσία να επιβάλλει μια νέα ψεύτικη πανδημία. Πρέπει να φύγει λίγο η ανάμνηση, σας είχα πει εγώ. Να αρχίσουμε να ξεχνάμε τα μηνύματα που στέλναμε. Για να βγούμε έξω να κατουρίσει ο σκύλος.

0: τη μάσκα που ήταν μόνο για ασθενείς, αλλά μετά ήταν για όλους. Και άλλα τέτοια. Κάποιες λεπτομέρειες με τον καιρό θα σβήσουν. Τότε θα αρχίσει η ελίτ να σκέφτεται ότι είναι ώρα να φέρει μια καινούργια πανδημία, έχοντας βρει και ένα ψηλό διαφορετικό σενάριο. Τώρα πλέον έχουμε και την, παρά τις προσπάθειες λογοκρισίας, έχουμε το διαδίκτυο που μας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνούμε άμεσα, να ανταλλάζουμε πληροφορίες και να ξεσκεπάζουμε ψέματα. Πριν από μερικές δεκαετίες, αν τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης δεν δημοσίευαν μία έρευνα, αυτή δεν έφτανε ποτέ στο κοινό. Σήμερα η αλήθεια βρίσκει διόδους. Συνοψίζοντας, και πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, η κλιματική αλλαγή χρησιμοποιείται ως το προσωπείο μιας τεχνοκρατικής παγκόσμιας ατζέντας. Το μέλλον όμως δεν είναι προδιαγεγραμμένο. Όσο περισσότεροι καταλαβαίνουμε το μηχανισμό με τον οποίο προσπαθούν να μας χειραγωγήσουν, τόσο λιγότεροι ευάλωτοι γινόμαστε στο φόβο. Η γνώση είναι η δύναμή μας. Η αλήθεια βρίσκεται πάντα πίσω από τα κατασκευασμένα αφηγήματα. Και στο τέλος, ο χρόνος είναι με το μέρος της αφυπνισμένης κοινωνίας. Πάμε στο διάλειμμα.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ο σταθμός της αλήθειας.
6: Παρηγοριά στον άρρωστο.
7: Φως στο τούνελ.
8: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
9: Λιοντάρι, λιοντάρι.
10: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
11: Γροθιά στο κατεστημένο.
12: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
13: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
14: Η αντικειμενική ενημέρωση.
15: Το Α και το Ω.
16: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
17: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
18: Μαχητές από τους ολίγους.
19: Αξιόπιστη ενημέρωση.
20: Φάρος της αλήθειας.
21: Παρηγοριά, ελπίδα.
22: Ευτυχώς
21: που υπάρχει.
22: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
23: Εδώ
0: είμαστε. Στα ελληνικά μάρκετ ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 4,70.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό 5,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο 1,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής σας μίλησα για την μεγάλη απάτη της κλιματικής αλλαγής ως επιτοπλίστων και πώς οι ελίτ προωθούν το φόβο και το σχέδιό τους να μας πείσουν ότι υπάρχει στην καθημερινότητά μας κλιματική αλλαγή και όχι κάθε 50.000 χρόνια. Εδώ μας λένε κάθε 50.000 δευτερόλεπτα. Κάπως έτσι. Πάμε τώρα όμως να μιλήσουμε λιγάκι για τα κέντρα δεδομένων και πώς αυτά τα κέντρα δεδομένων AI προσπερνούν τους νόμους και μολύνουν και το νερό και τον αέρα μας. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι αφήγημα, συμβαίνει στην πραγματικότητα. Δεν είναι ένα ψευτοαφήγημα. Δεν είναι κάποια συνωμοσιολογία κάποιων που είναι απέναντι στην τεχνολογία και λένε ότι αυτή μας καταστρέφει. Είναι μια πραγματικότητα. Όλοι χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη. Πατάμε ένα κουμπί στο κινητό, κάνουμε μια ερώτηση στο ίντερνετ και παίρνουμε μια απάντηση σε λίγα δευτερόλεπτα. Μαγικό, ε? Ψηφιακό και καθαρό. Αυτή η μαγεία όμως δεν ζει με αέρα, δεν ζει στο κενό. Για να λειτουργήσει όλη αυτή η τεχνολογία χρειάζονται τεράστια κτίρια γεμάτα υπολογιστές. Και αυτά είναι τα λεγόμενα κέντρα δεδομένων. Σας έχω ξαναμιλήσει για αυτά σε κάποια άλλη εκπομπή, το πόσους τόνους χρειάζονται αυτά τα κέντρα δεδομένα για να ψύχουν τις μηχανές τους, πόσους τόνους νερό, έτσι. Σας είχα ξαναμιλήσει. Δεν είναι ακριβώς αυτό το θέμα μου τώρα. Αυτά τα κέντρα δεδομένων καταναλώνουν απίστευτες ποσότητες και ρεύματος και καίνε καύσιμα, αλλά και χρησιμοποιούν αυτές τις υπερβολικές ποσότητες νερού για να ψύχουν τις μηχανές. Το μεγάλο πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο πώς η ενέργεια καταναλώνει. Το πραγματικό σκάνδαλο είναι το πώς κατασκευάζονται. Πρόσφατες δημοσιογραφικές έρευνες από μεγάλους οργανισμούς όπως το Πολίτικο, που όλοι το ξέρετε, έφεραν στο φως μια σοκαριστική αλήθεια. Οι μεγάλες εταιρείες βιοτεχνολογίας βρήκαν παραθυράκια στους νόμους για να χτίζουν αυτά τα θηρία χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν. Πώς το κάνουν αυτό? Πολύ απλά, εκμεταλλεύονται αλλαγές στην νομοθεσία και δικαστικές αποφάσεις. Πρώτον, στο νερό. Παλαιότερα, αν μια εταιρεία ήθελε να χτίσει κάτι κοντά σε ρέματα, ποτάμια ή υγροτόπους, έπρεπε να πάρει ειδική περιβαλλοντική άδεια. Έπρεπε να αποδείξει ότι δεν θα μολύνει το νερό που πίνουμε ή το νερό που ποτίζονται τα χωράφια μας. Με πρόσφατες όμως αποφάσεις και νέους κανόνες, πολλά ρέματα έχασαν την προστασία τους. Έτσι οι εταιρείες παίρνουν γρήγορες άδειες χωρίς σοβαρούς ελέγχους και μαζί με αυτό εξαφανίζουν το δικαίωμα των τοπικών κοινωνιών να πουν τη γνώμη τους. Δεύτερον, στον αέρα. Εδώ η τακτική είναι ακόμα πιο πονηρή. Στο Τέξας για παράδειγμα, όπου φυτρώνουν εκατοντάδες τέτοια κέντρα, οι εταιρείες δεν ζητούν άδεια για ένα τεράστιο εργοστάσιο. Αντίθετα, ζητούν πολλές μικρές άδειες, σαν αυτές που παίρνει ένα τοπικό καθαριστήριο ή ένα βενζινάδικο. Ζητούν άδεια για 2 γεννήτριες σήμερα, για άλλες 2 αύριο, για λίγες τουρμπίνες μεθαύριο. Και στο τέλος, μαζεύονται δεκάδες γεννήτριες δίζελ και στρόβιλη φυσικού αερίου στο ίδιο σημείο. Το αποτέλεσμα είναι ένα γιγαντιαίο βιομηχανικό συγκρότημα που σκορπά τοξικά αέρια στη γύρω περιοχή, αλλά επειδή χτίστηκε κομμάτι-κομμάτι, απέφυγε τους αυστηρούς ελέγχους που επιβάλλει ο νόμος. Εδώ τι νομίζετε ότι γίνεται στην Ελλάδα?
διαφορετικό. Ε, δεν νομίζω. Είδατε τι ωραίους τρόπους βρίσκουνε. Τι σημαίνει όμως αυτό για μας? Να σταθούμε λιγάκι σε αυτό που είπε μια απλή κάτοικος μιας τέτοιας περιοχής. Είπε μια κουβέντα που τα λέει όλα. Αυτά τα πράγματα δεν είναι καν κέντρα δεδομένων πια. Αναρωτιέμαι τι συμβαίνει στη δημοκρατία μας. Τι συμβαίνει στο δικαίωμά μας να έχουμε καθαρό νερό και καθαρό αέρα. Και είχε απόλυτο δίκιο. Όταν οι αποφάσεις παίρνονται στα κρυφά και όταν οι κάτοικοι μιας περιοχής μαθαίνουν ότι δίπλα στο σπίτι τους θα στηθεί μια τεράστια πηγή μόλυνσης αφού έχουν μπει ήδη οι μπουλντόζες, τότε η δημοκρατία και η διαφάνεια πάνε περίπατο. Οι άνθρωποι ξυπνούν μια ωραία πρωία, όπως λέω εγώ, και ανακαλύπτουν ότι ο αέρας που αναπνέω επιβαρύνεται με ρήπους που προκαλούν αναπνευστικά προβλήματα και ότι το νερό της περιοχής τους κινδυνεύει απλώς και μόνο για να μπορεί μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης να δουλεύει λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου πιο γρήγορα. Τώρα, το ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε είναι καταρχάς δεν λέει κανείς να σταματήσει η τεχνολογία ή η πρόοδος, έτσι. Πρέπει όμως να αναρωτηθούμε με τι τίμημα. Είναι λογικό να επιτρέπουμε σε πολυεθνικούς κολοσσούς να συμπεριφέρονται σαν να είναι πάνω από τους νόμους? Παράδειγμα, έτσι. Είναι σωστό να θυσιάζεται η υγεία των τόσων ανθρώπων? Να θυσιάζεται η καθαριότητα του νερού και του αέρα στο βωμό της ταχύτητας των δεδομένων? Πού είναι η τεχνολογία που προόδευσε και δήθεν θα υπηρετούσε τον άνθρωπο, ε? Και την κοινωνία. Τι κάνει αυτή η τεχνολογία? Αυτή καταστρέφει. Καταστρέφει το περιβάλλον, το νερό, τον αέρα. Χωρίς αυστηρούς κανόνες λοιπόν, κανείς δεν επιλέγει το πιο γρήγορο ίντερνετ εις βάρος της υγείας του. Τελεία και παύλα. Αλλά εμάς δεν μας ρωτάει κανείς συνήθως. Δεν μας ρώτησε κανείς για αυτά τα εκτρώματα της ανεμογεννήτριας και την τοποθέτησή τους. Δεν μας ρώτησε κανείς για τις χιλιάδες φωτοβολταϊκά που έκρυψαν τον κάμπο της πλημμυρισμένης Θεσσαλίας. Και τελικά δεν απολογήθηκε κανείς για το ότι παρόλο που βάλαμε και είμαστε η πρώτη χώρα με τόσες ανεμογεννήτριες και τόσα φωτοβολταϊκά, το ρεύμα παρέμεινε πιο ακριβό από ποτέ. Δεν πρέπει κάποιος να μας το εξηγήσει αυτό? Εμείς τελικά, ναι στην τεχνολογία, ναι ούρα, πάμε μπροστά. Ναι πράσινες απέ, ναι πάμε μπροστά. Να τις κάνω τι? Κάνουνε καλό στην τσέπη μου? Όχι. Στην υγεία μου? Όχι. Στο περιβάλλον? Όχι. Άρα γιατί σε όλα ναι? Δώστε μου ένα λόγο. Γιατί εγώ σαν απλός πολίτης δεν πρέπει να φωνάζω? Δώστε μου ένα λόγο. Υποστηρίξτε το έργο σας στην τελική. Ποιο έργο δηλαδή? Αυτό το σατανικό των σατανιστών με τις τόσο φιλικές και τα φωτοβολταϊκά, το ίδιο, αλλά και οι φιλικές προς το περιβάλλον ανεμογεννήτριες με τα μη ανακυκλώσιμα πτερύγια. Κάψαμε τα βουνά να φυτέψουμε ανεμογεννήτριες, έτσι κυρία Σακελαροπούλου? Αυτή την Ελλάδα ήθελες? Αυτή την ομορφιά έφτιαχνες? Τους βολεύει να μην γίνεται αναδάσωση, πρώτον για να μπαίνουν ανεμογεννήτριες και δεύτερον γιατί πρέπει να βρούνε ένα λόγο για την κλιματική αλλαγή. Είδες βρε, με ένα σβάρο δυο τριγόνια. Αυξάνεται το διοξίδιο του άνθρακα θα μας πούν. Ε, και τι φταίει γι' αυτό? Τα φαλάκρα βουνά δεν φταίνε.
ευαγγελικά πλασμένα όλα. Πάμε τώρα στην πρόοδο. Πολύ πρόοδος, ε? Πριν από λίγα χρόνια, η εταιρεία Meta, η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, βρέθηκε κατηγορούμενη για παραβίαση προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Τότε, κάτω από την κατακραυγή της κοινής γνώμης, ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από τα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης προσώπου. Τότε, μας υποσχέθηκε ότι εκατομμύρια βιομετρικά στοιχεία θα διαγράφονται και ότι η εταιρεία θα έκανε μια πιο ευαίσθητη αρχή απέναντι στην ιδιωτικότητα. Σήμερα όμως, ακριβώς η ίδια τεχνολογία επιστρέφει. Όχι από την μπροστινή πόρτα όπως πάντα, από την πίσω πόρτα. Με την υπηρεσία Facebook Verified, οι χρήστες καλούνται σύντομα να καταγράφουν και να υποβάλουν μια βίντεο, μια selfie, για να αποδείξουν ότι είναι πραγματικά πρόσωπα και όχι πλαστογραφίες που δημιουργήθηκαν από τεχνητή νοημοσύνη. Η επίσημη δικαιολογία της εταιρείας, ξέρετε, τα γνωστά, ε? Ακούγεται και ακούγεται λογικό. Ασφάλεια, ε? Πρόληψη απάτης, ε? Και προστασία από τα λεγόμενα deepfakes. Ωστόσο, αν κοιτάξουμε πίσω από όλα αυτά τα ωραία και καλά για εμάς, οι πραγματικές επιπτώσεις αυτής της απόφασης εκτείνονται πολύ πέρα από μια απλή επιβεβαίωση λογαριασμού. Το ανθρώπινο πρόσωπο πλέον μετατρέπεται σταδιακά αλλά σταθερά στο επίσημο ψηφιακό μας διαβατήριο. Σε λίγο το πρόβλημα αυτό θα είναι ουσιαστικό πρόβλημα, γιατί θα πρέπει το πρόσωπό μας να γίνει το εισιτήριο εισόδου στον ψηφιακό κόσμο. Στο κοντινό μέλλον, όποιος θέλει να θεωρείται αξιόπιστο στο διαδίκτυο, θα πρέπει πρώτα να παραδώσει τα βιομετρικά του χαρακτηριστικά σε μια πολυεθνική εταιρεία. Και εδώ τίθεται το εξής ερώτημα. Πόσο εθελοντικό είναι πραγματικά κάτι τέτοιο? Αυτό που ξεκινάει σήμερα ως μια προαιρετική επιλογή για όσους θέλουν, ξέρετε, ένα μπλε σηματάκι επαλήθευσης, μπορεί πολύ γρήγορα να μετατραπεί σε μια εκ των πραγμάτων απέτηση για όλους μας. Οι πλατφόρμες έχουν την πλήρη εξουσία να αποφασίσουν ανά πάσα ώρα και στιγμή ότι οι επαληθευμένοι χρήστες θα έχουν μεγαλύτερη εμβέλεια στις δημοσιεύσεις τους, πρόσβαση σε περισσότερες λειτουργίες ή μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από το σύστημα. Και σας ρωτάω, πόσοι αποβλακωμένοι χρήστες που σκρολάρουν μέρα νύχτα στο διαδίκτυο θα πούνε όχι? Θα τα δώσουν τα βιομετρικά τους δεδομένα? Θα πούνε και ένα «έλα μωρέ και τι έγινε», ε? Το γνωστό. Θα περιθωριοποιηθούν πάλι οι αρνητές, ε? Αυτόματα. Και έτσι μια προαιρετική δυνατότητα θα μετατραπεί αθόρυβα στο νέο υποχρεωτικό πρότυπο. Τα νέα βιομετρικά δεδομένα που θα μας ζητούνται, βέβαια, δεν είναι κωδική πρόσβασης, ξέρετε, που τον σβήνεις, τον αλλάζεις, ε? Κάνεις ό,τι θέλεις. Αν κάποιος σου κλέψει τον κωδικό πρόσβασης στο Facebook, για παράδειγμα, ή στο mail, μπορεί να τον αλλάξεις, έτσι δεν είναι? Το πρόσωπό σου όμως πώς θα το αλλάξεις? Τα βιομετρικά μας χαρακτηριστικά, η δομή του προσώπου, η ήριδα του ματιού, τα δακτυλικά αποτυπώματα, όλα αυτά αποτελούν τις πιο ευαίσθητες και μοναδικές πληροφορίες που διαθέτει ένας άνθρωπος. Είναι ένα μαθηματικό προφίλ του προσώπου μας, το οποίο αν διαρρεύσει
ή χρησιμοποιηθεί λανθασμένα, η βλάβη θα είναι μόνιμη και ανεπανόρθωτη. Αυτός είναι και ο λόγος που οι νόμοι περί προστασίας δεδομένων κατατάσσουν τα βιομετρικά στοιχεία στις αυστηρότερα προστατευόμενες κατηγορίες. Όσο περισσότερες ιδιωτικές εταιρείες συγκεντρώνουν τέτοια δεδομένα, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος κυβερνοεπιθέσεων, διαρροών, αλλά και της λεγόμενης αλλαγής σκοπού, δηλαδή της χρήσης των δεδομένων μας για εντελώς διαφορετικούς λόγους από αυτούς για τους οποίους δώσαμε αρχικά τη συγκατάθεσή μας. Εν τω μεταξύ, βλέπουμε παράλληλα την τεχνητή νοημοσύνη να χρησιμοποιείται ως η τέλεια δικαιολογία για όλο και μεγαλύτερο έλεγχο. Είναι αλήθεια ότι τα deepfakes και τα πλαστά προφίλ είναι ένα πρόβλημα, ναι. Αλλά παρατηρούμε ένα επικίνδυνο μοτίβο. Η τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάζεται ως μια απειλή που απαιτεί ως η μόνη λύση την εισαγωγή πλέον ελέγχων ταυτότητας επαλήθευσης, ηλικίας και βιομετρικών σαρώσεων. Αυτό που ξεκινά ως τεχνική αντιμετώπιση ενός προβλήματος εξελίσσεται σταδιακά σε μια μόνιμη υποδομή όπου οι άνθρωποι πρέπει συνεχώς να αποδεικνύουν την υπόστασή τους χρησιμοποιώντας το ίδιο τους το σώμα. Και το πιο επικίνδυνο στοιχείο σε αυτή τη διαδικασία είναι η φέρπουσα ομαλοποίηση. Πριν από λίγα μόλις χρόνια, αν μια εταιρεία ζητούσε από τους χρήστες να ανεβάσουν ένα βίντεο με το πρόσωπό τους απλά για να χρησιμοποιήσουν μια πλατφόρμα, η αντίδραση θα ήταν καθολική. Σήμερα το ίδιο ακριβώς πράγμα περιγράφεται και προωθείται ως καινοτόμο χαρακτηριστικό ασφαλείας. Έτσι ακριβώς και εκεί ακριβώς κρύβεται η πραγματική αλλαγή. Στη σταδιακή συνήθεια. Έλα μωρέ και τι έγινε, ε? Αυτό που χθες θεωρούνταν αδιανόητη παραβίαση σήμερα θεωρείται δεδομένο. Και αν το Facebook σήμερα επιβάλλει τις βίντεο selfie, τις selfies, γιατί να μην το κάνουν αύριο και υπάρχει ηλεκτρονικού ταχυδρομείου? Γιατί να μην το απαιτήσουν οι πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, οι εφαρμογές συνομιλιών ή ακόμα και οι τραπεζικές υπηρεσίες? Όσο πιο διαδεδομένη γίνεται η βιομετρική απαλήθευση, τόσο μεγαλώνει ο πειρασμός να μετατραπεί σε μια καθολική ψηφιακή ταυτότητα. Η τεχνική υποδομή για αυτό το σύστημα κατασκευάζεται αυτή ακριβώς τη στιγμή που μιλάμε. Η Μέτα ισχυρίζεται φυσικά ότι τα βίντεο θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για επαλήθευση, έτσι, και θα διαγράφονται σύμφωνα με τους κανονισμούς. Επειδή τελειώνει και ο χρόνος, έχω να σας πω το εξής. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η εισαγωγή των βιομετρικών μας δεδομένων δεν είναι απλά ένα τεχνικό βήμα. Αντιπροσωπεύει μια θεμελιώδη αλλαγή στη σχέση ανθρώπου με την τεχνολογία. Το σώμα σου και το πρόσωπό σου γίνεται η ψηφιακή σου ταυτότητα. Φυσικά και οι εταιρείες πρέπει να αντιμετωπίσουν την απάτη και τα πλαστά προφίλ, αλλά η προστασία από την απάτη δεν πρέπει να μετατρέψει τη βιομετρική επιτήρηση σε κανόνα. Κάθε νέο βιομετρικό εμπόδιο που αποδεχόμαστε μετατοπίζει τα όρια του τι θεωρούμε φυσιολογικό. Το ουσιαστικό ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν μία βίντεο selfie φαίνεται χρήσιμη σήμερα, αλλά πόσες ψηφιακές υπηρεσίες θα μας επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε αύριο χωρίς να παραδώσουμε τα βιομετρικά μας δικαιώματα. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Και τι μπορούμε να αρνηθούμε από τον ψηφιακό κόσμο που μας ετοιμάζουν. Του πλήρους ελέγχου. Αυτά είναι τα προβλήματα. Έρχονται στο μέλλον.
Και εσύ ο χαδερφιστής που λες, «Ωχ αδερφέ, δεν έγινε και τίποτα». Δεν έγινε και τίποτα. Ρώτα τους Κινέζους. Μόνο αυτό θα σου πω. Καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά. Δελτίο ειδήσεων και η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Εμείς θα τα πούμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Σε 13 παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου προέβη σήμερα η τουρκική πολεμική αεροπορία. Όπως τονίζει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, 7 παραβιάσεις έγιναν από ένα κατασκοπευτικό και οι υπόλοιπες 6 από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Συνολικά πάνω από το βόρειο-ανατολικό, κεντρικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο πέταξαν σήμερα 6 τουρκικά αεροσκάφη, τα οποία προέβησαν επίσης σε 8 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνηθισμένη τακτική της Νέας Δημοκρατίας λίγο πριν τις εκλογές είναι να πετάει ψίχουλα στο τραπέζι και να δίνει δίθεν αυξήσεις με αστερίσκους και εξαιρέσεις στους φτωχούς Έλληνες, ενώ είναι απλόχερη με την πλουτοκρατία. Όλο αυτό αποδεικνύει ότι πρόκειται για κυβέρνηση στην υπηρεσία των ολιγαρχών και όχι των πολιτών, των συνταξιούχων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Απόδειξη αποτελεί το επίδομα των 446 ευρώ. Εφαρμόζει ηλικιακούς κόφτες στις συντάξεις, κάτι που κυρίως δεν κάνει με τα δώρα, δεν καταργεί την εισφορά αλληλεγγύης στις επικουρικές άνω των 300 ευρώ και αποκλείει την αύξηση του 3% στις επικουρικές με διάφορους αστερίσκους και κόφτες. Δεν είναι κυβέρνηση, είναι κυβέρνηση κόψε-ράψε, κοπτοραπτικής και επικοινωνίας, επισημαίνει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ράλι ανόδου των τιμών χονδρικής του ρεύματος με φόντο σενάρια για νέο άλμα και στο φυσικό αέριο. Για σήμερα Τετάρτη η τιμή στη χονδρική αγορά ηλεκτρικού ρεύματος για την Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 184,47 ευρώ ανά μεγαβατόρα με ημερήσια αύξηση 6,18%. Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έφτασαν στο υψηλότερο σημείο από το Μάρτιο και ενδέχεται να ακολουθήσει νέα άνοδος. Τα ύψη και οι τιμές των καυσίμων, ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο ντίζελ. Ενώ η Ευρώπη εξετάζει φορολογία υπερκερδών στα καύσιμα, η κυβέρνηση προστατεύει τα συμφέροντα και μοιράζει ψίχουλα, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Συνεχή επιδείνωση του δημογραφικού δείχνουν νέα στοιχεία για τα σχολεία. Η μείωση του μαθητικού πληθυσμού είναι πλέον τόσο έντονη, ώστε κάθε χρόνο χάνεται περίπου ένα τμήμα μαθητών από κάθε σχολείο. Μέσα σε μόλις 3 χρόνια στα ελληνικά σχολεία έχουν 21.000 λιγότερους μαθητές, ενώ το μεγαλύτερο πλήγμα καταγράφεται στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία. Ενισχύθηκαν νωρίτερα σήμερα οι δυνάμεις πυρόσβεσης στη Μεγάλη Πυρκαγιά που μένεται σε χαμηλή βλάστη στην κοινότητα Παρασκευή στο Δήμο Δεσκάτης Γρεβενών. Φωτιές εκδηλώθηκαν επίσης σήμερα σε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Νεοχώρη Πρέβεζας, σε αγροτοδασική περιοχή στην περιοχή Άγιος Αντώνιος στο Κιλκής και σε χαμηλή βλάστη στην κάτω Δαμάστα Φτιώτιδας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για αύριο Πέμπτη σε περιοχές της Εύβοιας και της Αττικής, καθώς και σε Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κό και Κάρπαθο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και υπηρωτικής χώρας. 53χρονος σκότωσε με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του στη Ροδόπη και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο συγκεκριμένος άντρας φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Δύο οδηγοί συνελήφθησαν σε περιοχές της Θεσσαλονίκης καθώς ενεπλάκησαν σε τροχαία ατυχήματα, με τον έναν να έχει πιάσει τη μόνη μεθυσμένος και τον άλλον να οδηγεί παρά το γεγονός πως του αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το βράδυ τμήμα του περιφερειακού της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμμων K6 Μετεώρων και K5 Παπαγεωργίου. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του ότι δεν πιστεύει πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολλάχ Μολτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τα τέλη Φεβρουαρίου, είναι νεκρός. Τόνισε επίσης ότι το χθεσινό ταξίδι του διευθυντή της CIA στη Μόσχα ήταν μιας κάποιας μορφής επίσκεψη ρουτίνας. Ωστόσο, όπως είπε, κάτι μπορεί να προέκυψε από τις συνομιλίες με αξιωματούχους των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Πέμπτη σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και τη Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν μπόρες. Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η άνεμη μεταβλητή με ένταση ως 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 23 έως και 37 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 και στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή πριν λαλείς στο Μαύρο Πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
0: Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καρυτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
5: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

Καλησπέρα. Φόκους 103,6 πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Όπως και να έχει. Εσείς βλέπετε ένα πρόσωπο ή ακούτε μια φωνή. Ενώ που ακούτε μια φωνή στο ραδιόφωνο ή όσοι βρίσκονται στο YouTube βλέπουν ένα πρόσωπο, αλλά τίποτα από τα δύο δεν είναι σίγουρο ότι εγώ δεν είμαι ένας ερηνόκερος. Γιατί έτσι κι αλλιώς δεν είναι μια βιωματική και αισθητική εμπειρία με φυσικά πρόσωπα. Όσοι να ήμασταν, ας πούμε, όλοι φίλες και φίλοι σε έναν πραγματικό χώρο. Πριν πω όμως στο σημερινό θέμα, και δεν μπορώ να μην πω ότι σε αυτήν εδώ την εκπομπή, όπως πιθανά και κάποιοι άλλοι άνθρωποι, ήμασταν οι πρώτοι που αναφέρουμε ότι έχει έρθει στο προσκήνιο η Τουρκία. Η Τουρκία μακριά και έξω από τις αντιλήψεις που έχουν τα πολιτικά κόμματα για αυτήν στην Ελλάδα μέσα από την ομερτά όσον αφορά τα ζητήματα τα εθνικά. Είπαμε ότι η Τουρκία θα λειτουργήσει σαν αντίβαρο σε αυτό που υπάρχει μέσα από τις συμμαχίες που έχει αναπτύξει το Ισραήλ. Αλλά έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ειδικά για ποιο λόγο θεωρείται η Τουρκία ότι είναι ένα καλό παιδί. Λοιπόν, λέει, ας πούμε, λένε του New York Times ότι βοήθησε να μην βυθιστεί η Συρία στο χάος μετά την πτώση του Μπασάρ Άλσα το 2024. Δηλαδή δεν λέει το αυτονόητο ότι ο Μπασάρ Αλ-Ασάντ ανατράπηκε μέσω της συνεργασίας των ΗΠΑ, της Τουρκίας και του Ισραήλ, αλλά χρησιμοποιήθηκε ένας βραχίωνας που είναι αποκλειστικά τουρκικός και πολύ πιθανόν και αμήν είναι. Και θυμάμαι μια εκπομπή που είχα κάνει κάποτε με τον Κώστα τον Πικραμένο εδώ στο στούντιο και που συζητούσαμε όσον αφορά τον ίδιο τον Τζολανί, για το πόσο κοντά έχει περάσει από διάφορες μυστικές υπηρεσίες. Τέλος πάντων. Όμως, τα πράγματα αναδύονται δύσκολα και γρήγορα με προβλήματα για μας. Ξεκινήσουμε δηλαδή από την υπόθεση, μια γυμνή και ατόφια, όπως την θα τη διατυπώσω. Η Τουρκία γίνεται το κέντρο του ΝΑΤΟ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξοπλίζουν σαν τρελές την Πολωνία, αλλά δίνουν το χρήσμα της ηγεσίας στη Γερμανία. Η Γαλλία μένει απ' έξω, προσπαθώντας να παίξει τοπικά με την Ελλάδα και το Ισραήλ, και η Ουκρανία μετατρέπεται σε έναν πόλεμο της Ευρώπης και όχι των ΗΠΑ. Το ερώτημα δεν είναι αν η εικόνα αυτή είναι σωστή, είναι πόσο βαθιά αντέχει. Και αντέχει αρκεί να δει κανείς ότι τα κομμάτια αυτά δεν είναι ξεχωριστά επεισόδια, αλλά αποτελούν από μόνα τους την αρχιτεκτονική, η οποία έχει βαφτιστεί από την ίδια τη συμμαχία με το όνομα ΝΑΤΟ 3.0. Δυστυχώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει μείνει πίσω με το Ελλάδα 2.0 και πρέπει να σας πω ότι η Τουρκία έχει ένα σχέδιο, έτσι το ονομάζει, Τουρκία 4.0. Δεν θέλω να φανταστώ πως θα είναι η Ελλάδα 3.0. Όπως και να έχει, η Σύνοδο της Άγκυρας ακούγεται ψιθυριστά από τη Γενική Γραμματεία της Κομισιόν ότι η Τουρκία είναι ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός στρατός συμμαχίας. Είναι ένα έθνος 91 εκατομμυρίων. Το 2080 θα είναι στα 110 εκατομμύρια. Η Ελλάδα θα είναι μια συρρυκνωμένη χώρα. Ένας συρρυκνωμένος χώρος, οι Έλληνες. Με μια ραγδαία διωγγούμενη αμυντική βιομηχανία. Θα πρέπει να πούμε ότι το 80% των στρατιωτικών της αναγκών η Τουρκία τα καλύπτει μέσα από τις δικές της πολεμικές βιομηχανίες. Αυτό δεν πρόκειται βέβαια για φιλοφρόνηση, έτσι. Πρόκειται για μια παραδοχή ότι καθώς η Ουάσιγκτον στρέφει το βλέμμα της στον Ειρηνικό, η Ευρώπη δεν μπορεί να κρατήσει ένα ανατολικό μέτωπο χωρίς την Άγκυρα.
το θεαματικό αυτοπροσδιορισμό της Συνόδου Συμμαχία 3.0, στρατηγική επανακίνηση, είναι ακριβώς αυτό που αποκωδικοποιεί και την όλη φάση, στιγμή, σύνοδο ή Συμμαχία 3.0. Το κέντρο όντως μετατοπίζεται. Το ζήτημα είναι ότι μετατοπίζεται προς ένα πυλώνα που η ίδια συμμαχία χρειάζεται περισσότερο από όσο τον εμπιστεύεται. Ο όρος λοιπόν 3.0 εννοείται ότι δεν είναι δικό μου έβριμα, είναι του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου, του κ. Χέξεθ, ο οποίος τον εξεστόμησε χωρίς καν να εξηγήσει ποιο ήταν το 1.0, ποιο ήταν το 2.0. Η αποκρυπτογράφηση είναι ομοί. Το μέλλον του ΝΑΤΟ σημαίνει ότι η Ευρώπη πρέπει να κάνει πολύ περισσότερα και οι Ηνωμένες Πολιτείες να κάθονται και να βλέπουν από μακριά, χωρίς βέβαια να χάνουν τον έλεγχο των χαλινάριων. Ή τουλάχιστον έτσι μοιάζει. Η συμμαχία να διοικείται, να χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τους Ευρωπαίους. Και εδώ αναγνωρίζουμε τον παλιό μας γνώριμο μηχανισμό. Αυτό που ονομάζουμε βάφτιση. Παίρνεις τη μετακύληση του βάρους, το φόρτωμα του κόστους στον ασθενέστερο εταίρο, στην υποχώρηση της υπερδύναμης και το ονομάζεις αναβάθμιση, τρίτη έκδοση, σαν να πρόκειται κάτι για λογισμικό που μόλις πήρε κάποιο καινούριο αριθμό, κάποια καινούργια στοιχεία. Η γλώσσα της προόδου ντύνεται έτσι την πράξη της εγκατάληψης. Ό,τι είναι δομικό βαφτίζεται φυσικό, ό,τι είναι υποχώρηση, και αναφέρουμε στην υποχώρηση, αποχώρηση των ΗΠΑ, βαφτίζεται ορίμανση. Πριν αντέξει η ανάλυση το βάρος στον αέρα, θέλουμε δύο ακριβώς πράγματα να πούμε. Πρώτον, ότι η επιχειρησιακή ηγεσία του ΝΑΤΟ, ο ανώτατος συμμαχικός διοικητής της Ευρώπης, ο ΣΕΣΟΥ, παραμένει εξ ορισμού Αμερικανός και σήμερα βέβαια είναι ο στρατηγός αεροπορίας Αλέξος Γκρίνκεβιτς, ο οποίος βέβαια ήταν ένα από τα μέλη της μυστικής εταιρείας Dialogue, που αποφασίζει και αποφάσισε από το 2006 για το πώς θα είναι ο κόσμος μας σήμερα. Και μπορώ να σας πω τώρα με βεβαιότητα ότι αυτοί οι άνθρωποι ήδη έχουν δημιουργήσει τους όρους για το πώς θα είναι ο κόσμος μετά από 20 χρόνια. Απλώς εμείς δεν το γνωρίζουμε. Απλώς εμείς θα πρέπει να αντιδρούμε και να επαναπροσδιοριζόμαστε, και αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει σήμερα έτσι ξαφνικά. Είναι κάτι που συμβαίνει εδώ και δεκαετίες. Το χρήσμα προς τη Γερμανία λοιπόν δεν είναι το τιμόνι της διοίκησης, είναι το χρήσμα του πορτοφολιού του εργοστασίου, τα 800 δισεκατομμύρια του γερμανικού επαναξοπλισμού, εδώ φτάσαμε, η βιομηχανική και χρηματοδοτική ραχοκοκαλιά. Και η εικόνα γίνεται εδώ πιο δυνατή από όση θα ήταν, θα λέγαμε, μια αρχική υπόθεση. Ο Αμερικανός κρατάει το τιμόνι ενώ αδειάζει το ντεπόζιτο. Το Πεντάγωνο αποσύρει αεροπλανοφόρα, βομβαρδιστικά, μαχητικά, υποβρύχια, μέρους του δυναμικού της συμμαχίας, τη στιγμή που ο διοικητής διακηρύσσει προσήλωση σε κάθε πιθανή υπεράσπιση σε αυτού του συμμαχικού εδάφους. Η τυπική είναι η κυριαρχία, ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε είναι η αποχώρηση. Η δεύτερη βίδα, θα λέγαμε, σε αυτό εδώ τη μόντα, είναι ότι η Γαλλία δεν πετάχθηκε ακριβώς έξω, αποχώρησε από μόνη της. Το κοινό ευρωπαϊκό μαχητικό κατέρευσε μέσα στις γαλλογερμανικές έρηδες για τη βιομηχανική λία, και το Παρίσι μένει εκτός της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής συνεργασίας αντιεροπορικής άμυνας, επιμένοντας στη δική του τεχνολογία. Η στρατηγική αυτονομία του Μακρόν είναι ακριβώς η αντίθεση στο ατλαντικό-ανατολικό μοντέλο που θα πούμε ότι περνάει από την Ουάσιγκτον, την Άγκυρα και τη Βαρσοβία. Ναι, Βαρσοβία, Πολωνία. Ο Γάλλος βρίσκεται στο περιθώριο όχι γιατί τον έδιωξαν, αλλά γιατί το δικό του όραμα, η δική του επιθυμία, δεν συναρμόζει με τα σχέδια που υπάρχουν. Και το παίζει τοπικά με την Ελλάδα, είναι το παρηγορητικό έπαθλο, η δυναμία που δίνεται στρατηγική, και είναι δεύτερη φορά τουλάχιστον η Πολίνα και πολλωστή. Αλλά δεν πρέπει να ξέρετε ότι όταν η Αυστραλία ακύρωσε μέσα από τις πιέσεις που δέχτηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες για κάποιους αριθμούς πυρηνικών υποβρυχίων που θα παρήγαγε η Γαλλία, τότε τι έδωσαν στη Γαλλία?
έδωσαν από την Ελλάδα τη χρεοκοπημένη αυτή γωνία της γης να αγοράσει τα Ραφάλ. Αυτό ήταν το αντάλλαγμα που πήρε ο Μακρόν. Εδώ λοιπόν κλειδώνει μια μεγάλη σύνδεση. Ο άξονας ΗΠΑ, Τουρκία, Πολωνία. Και η Γαλλία εκτός, η Ουκρανία μένει ως ένα ευρωπαϊκό βάρος και τίποτα από αυτά δεν είναι ξεχωριστό από το τρίπτυχο φυσικά Ελλάδα, Ισραήλ, Κύπρος και βέβαια τον κόλπο. Κόλπο εννοούμε τον Αραβικό κόλπο, την Αραβική θάλασσα, τα στενά του Ορμούς κτλ. Και είναι ο Μεντεσές, θα λέγαμε, που ενώνει όλα. Ποιος είναι αυτός ο Μεντεσές? Ο πόλεμος με το Ιράν. Δείτε την πρώτη αιτιώδη αλυσίδα. Η πρωτοφανής εξάμηνη αναθεώρηση κάθε συμμάχου από την Ουάσιγκτον γεννήθηκε από την οργή της κυβέρνησης για την υποτιθέμενη έλλειψη στήριξης του ΝΑΤΟ στα χτυπήματα κατά του Ιράν. Ιδίως την άρνηση χρήσης αεροπορικών βάσεων σε Βρετανία και Ιταλία. Βέβαια λέγεται ότι χρησιμοποιήθηκαν τελικές βάσεις, η Ιταλική κυβέρνηση το άρνεται. Η τιμωρητική στροφή προς την Ευρώπη, δηλαδή βγήκε μέσα από έναν πόλεμο άδειλο, αδίλωτο, αυτό μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ από μια μεριά και Ιράν από την άλλη. Και όταν η Ευρώπη δεν πήγε στον πόλεμο, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν θέλει τα λεφτά τους, μόνο την αφοσίωσή τους, προσθέτοντας ότι ίσως δεν θα πήγαινε καν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, αν δεν τη φιλοξενούσε ο Ερντογάν, τον οποίον τιμά ως ομότεχνο ισχυρό άντρα. Τιμά ως ομότεχνο ισχυρό άντρα.

0: Κατάρ και Μιράτα. Η Τουρκία πιέζει για ενισχυμένη πρωτοβουλία συνεργασίας της Κωνσταντινούπολης με τον κόλπο, στρέφοντας την προσοχή της συμμαχίας νότια, ενώ η Ουάσιγκτον ζητεί την ναυτική συνεισφορά του ΝΑΤΟ στο στενό του Ορμούς. Και αυτό είναι ακριβώς το πεδίο το οποίο όλοι οι αναλυτές του κόλπου συζητούν. Τη νέα αρχιτεκτονική ασφάλεια στην περιοχή του κόλπου. Η Τουρκία μπαίνει από την προστινή πόρτα του ΝΑΤΟ ως απαραίτητος νότιος πυλώνας τη στιγμή που η Αθήνα προσπαθεί να μπει από την πλαϊνή ως μεταφορέας Ισραηλινών συστημάτων, δογμάτων και αγωγών πληροφορίας. Στο ίδιο θέατρο είναι και οι δύο, αλλά από διαφορετική είσοδο. Και η αντίφαση γίνεται πλέον ρητή. Η συμμαχία που εξυμνεί την Άγκυρα ως αντικαταστάτη στεγάζει μια Αθήνα οπλισμένη με μια αχιλλέως ασπίδα, και σκέφτομαι ότι ο Αχιλλέας είχε μια φτέρνα ευάλωτη, από πυροβολικό ελμπίτ κατά μήκος των συνόρων εναντίον αυτής ακριβώς της Άγκυρας. Η Ελλάδα δεν στοιχηματίζει με τον ΝΑΤΟ, στοιχηματίζει εναντίον της τροχιάς του. Ή μάλλον καλύτερα, είναι τοποθετημένη σε μια τέτοια γωνία όπου δεν μπορεί να πάρει καμία άλλη μορφή απόφασης, μιας και την φέρανε σε αυτό το σημείο, τουλάχιστον προς τιμήν. Ας πάμε λίγο στο μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πίσω αμέσως σε 2-3 λεπτάκια.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Καραγιάννη, τυρί Αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Ξέρετε, διαβάζω, θα πέρασα μπροστά μου, ότι τις δηλώσεις του κυρίου Δένδια, η Ελλάδα θα είναι υπερδύναμη στα drones της Ευρώπης το 2030. Δεν ξέρω αν πρέπει να κλαίω ή να γελάω. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν την ανάλυση μας. Η Ουκρανία και ο πόλεμος της Ευρώπης. Το δυνατότερο σημείο της αρχής υπόθεσης επικυρώνεται, θα λέγαμε, χωρίς αμφισημία. Η Ουκρανία παραμένει η ευθύνη της Ευρώπης, που ήδη παρέχει πάνω από το 90% της στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας στο Κίεβο. Η ΗΠΑ σταμάτησε τη δωρεά μεταφορά όπλων. Τα περνούν πάντα πλέον από ένα πληρωμένο μηχανισμό. Και το καρφί μετά τον πόλεμο κατά του Ιράν, η Ουάσιγκτον βγάζει πρώτα τις δικές της δυνάμεις, το Ισραήλ και τα κράτη του κόλπου, στην αναπλήρωση πυράβλου αντιεροπορικής άμυνας, σμπρώχνοντας το Κίεβο πιο πίσω από την ουρά. Διότι, όπως ξέρετε, το 60% των αποθεμάτων πυράβλων, Πάτριο, της ιστορίας και όλα αυτά εδώ έχουν εξαντληθεί. Και άμα σκεφτείς ότι μπορεί να υπάρχει και 7 χρόνια για να παραδώσει η Ραϊθόν αυτά τα συστήματα. Okay. Καταλαβαίνετε που βρισκόμαστε και εμείς. Τέλος πάντων, το λέω αυτό γιατί ό,τι παίρνουμε το Ισραήλ, καταρχάς δεν είναι εκπλουστιστικά του Ισραήλ. Έχει αμερικανική τεχνολογία μέσα. Όταν πέσει ένα σύστημα, χρειάζεσαι και τους βαλιστικούς πυράβλους του. Αυτά που θα τα πετάξεις, ας πούμε, λοιπόν, όταν θα έρχονται, δηλαδή έρχεται το σύστημα μόνο να εντοπίζει, πρέπει να στείλει κάτι. Λοιπόν, εδώ θα είναι το πρόβλημα. Όπως και να έχει. Ο πόλεμος κανιβαλίζει τον άλλον. Το ένα μέτωπο τρώει τον άλλον και η Πολωνία προσφέρει να φιλοξενήσει τους 5.000 στρατιώτες που ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να αποσύρει από τη Γερμανία. Δεν είναι ακριβώς εφοδιασμός, είναι μετατόπιση του βάρους ανατολικά και το αίσθηκτό μας δείχνει ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Ποια είναι λοιπόν η παράμετρος που θέλω να σας βάλω, να την προσέξετε και να την έχετε στο μυαλό σας. Γιατί η Πολωνία είναι ανάμεσα σε δύο ιστορικές της μιλόπετρες. Αν βάλουμε δίπλα-δίπλα τρία δεδομένα. Πρώτο, υπάρχει μια διπλή ιστορικά φορτισμένη λοιπόν έχθρα. Πολωνίας-Γερμανίας από τη μια, Πολωνίας-Ρωσίας από την άλλη. Πρέπει να σας πω ότι η Πολωνία δημιουργήθηκε μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η μεγάλη άρνηση του Ναπολέοντα στο να δημιουργήσει την Πολωνία τη διαχώρισε με την Ρωσία. Αυτό που γνωρίζουμε πάντως σαν Πολωνία, έτσι. Λοιπόν, και ο πρώτος πόλεμος που κάνει η Πολωνία το 1919 ήταν με τους Ρώσους. Δεύτερον, η ΗΠΑ εξοπλίζουν στρατιωτικά λοιπόν την Πολωνία, μετατρέποντάς την σε προκεχωρημένο φυλάκιο έναντι της Μόσχας. Τρίτον, το ίδιο χρήσμα της ηγεσίας της βιομηχανίας του χρηματοδοτικού πρωτείου το δίνουν στην Γερμανία. Με άλλα λόγια, μέσα στο παρόν σχήμα και μέσα από τις ιστορικές συνδέσεις κατασκευάζονται είτε σχεμένα είτε σαν δομική συνέπεια δύο πόλοι αντιπαράθεση στην καρδιά της κεντρικής Ευρώπης με την Πολωνία σφινωμένη ανάμεσά τους. Η ιστορία έχει ήδη γράψει αυτό το σενάριο και δύο φορές μάλιστα. Στους διαμελισμούς λοιπόν του 18ου αιώνα, Προσία και Ρωσία, με την Αυστρία τρίτη, έζησαν την Πολωνία από το χάρτη, μοιράζοντα τη στο Λάφυρο, και μετά το 1939, το σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ διαμέλυσε την Πολωνία ανάμεσα στο ναζιστικό Ράιχ και τη Σοβιετική Ρωσία, ανοίγοντας κυριολεκτικά την αυλαία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Πολωνία λοιπόν είναι γεωγραφικά και ιστορικά η αιώνια ζώνη σύνθλιψης ανάμεσα στη γερμανική και ρώσικη ισχύ. Ο Πο Κόμπος, κάθε φορά που οι δύο μιλόπετρες πλησιάζουν, πιάλευτε πρώτος. Να μην ξεχνάτε ότι η ιστορία και η γεωπολιτική δεν είναι κάτι που ξεπηδάει έτσι μέσα από μια αυθαιρεσία. Έχει ιστορικότητα και επανάληψη. Και εδώ η νέα παράμετρο συναντά την παλιά μας εργασία. Για να φτάσουμε στο κλείδωμα. Γιατί η επόμενη κίνηση δεν είναι υπόθεση, είναι γραμμένη σε ένα επίσημο κείμενο. Η Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας των ΗΠΑ Δεκέμβριο του 2025 αποχαρακτηρίζει τη Ρωσία ως άμεση απειλή και μάλιστα μιλά για την αποκατάσταση της στρατηγικής σταθερότητας με τη Μόσχα και μεταθέτει ρητά την ουκρανική ανησυχία στους Ευρωπαίους. Λέει, πολλοί Ευρωπαίοι θεωρούν τη Ρωσία υπαρξιακή απειλή. Το λένε αυτοί, όχι εμείς. Το ίδιο έγγραφο αποχαρακτηρίζει και την Κίνα από αναθεωρητική δύναμη σε έναν απλό οικονομικό ανταγωνιστή. Η λογική είναι διπλή. Η εδραίωση και η μετακύληση του βάρους. Τρεις σφαίρες, δυτικό ημισφαίριο και προτεραιότητα. Ινδοειρηνικό το δεύτερο,
και ο υπόλοιπος κόσμος αφημένος σε τοπικούς μισθοφόρους. Η Ευρώπη σε αυτόν τον χάρτη δεν είναι πια προστατευόμενη, είναι παραχωρημένη. Και ας βάλουμε τώρα τις τελείες. Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη αναγνωρίσει θεσμικά και γράφουν στη Ρωσία και την Κίνα ως εταίρους του νέου σχεδιασμού, αν οχυρώνονται ανάμεσα στον Ατλαντικό και στον Ειρηνικό, στο φρούριο Αμέρικη, αν αφήνουν την Ευρώπη σε μια σφαίρα όπου η Μόσχα θα γίνεται η βαρύτερη υπηρετική δύναμη, τότε ο εξοπλισμός της Πολωνίας και το χρήσμα της Γερμανίας δεν είναι εγγύηση προστασίας. Είναι η προστασία του πεδίου. Δημιουργείς δύο αντίπαλους πόλους, τους αφήνεις πρόσωπο με πρόσωπο πάνω από το πολωνικό σώμα και αποσύρωσαν. Το αποτέλεσμα, αν η τροχιά ολοκληρωθεί, είναι ένα τριχιαστικό οικείο. Μια Πολωνία εκ νέου διαρριμμένη ανάμεσα σε Ρωσία. Ανάμεσα σε μια Ρωσία και Γερμανία, με μια Ρωσία κυρίαρχη της Ευρώπης, ακριβώς η γεωπολιτική που γέννησε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, μόνο που αυτή τη φορά χτίζεται ψυχρό, με συμβόλαια εξοπλισμών, δόγματα εθνικής ασφάλειας, αντί για άρματα τεθωρακισμένα, αεροπλάνα και διάφορα άλλα. Και αυτό το λέω σαν τροχιά, όχι σαν προφητεία, γιατί η ιστορία δεν είναι μηχανή, αλλά πεδίο. Όμως οι πόλεις στείνονται τώρα μπροστά στα μάτια μας και η γλώσσα 3.0 φροντίζει να μην τους δει κανείς για ό,τι να είναι. Ας ανακεφαλαιώσουμε λοιπόν τη γεωμετρία. Στην Άγκυρα το κέντρο μετατοπίζεται προς την Τουρκία. Όχι από εμπιστοσύνη, αλλά από ανάγκη. Το ΝΑΤΟ 3.0 βαφτίζει την υποχώρηση των Αμερικανών σε αναβάθμιση. Ο Αμερικανός κρατάει το τιμόνι πάνω σε ένα άδειο τεπόζιτο, στο οποίο το δίνεται στους Γερμανούς. Ο Γάλλος περιθωριοποιείται μόνος του. Ο κόμπος του Ορμούς ράβει ένα καμβά στην Άγκυρα, στο Κόλπο και στο Κίεβο. Η Ουκρανία φορτώνεται τους Ευρωπαίους και η Πολωνία στείνεται ως το επόμενο αμόνι ανάμεσα στη γερμανική και ρώσικη σφαίρα. Πίσω απ' όλα, ένα έγγραφο που ήδη έχει παραχωρήσει την Ήπειρο. Με μεγάλη διέστηση λοιπόν, αντέχει ακέραια. Αυτές δεν είναι πέντε ειδήσεις, είναι ένα γεγονός ιδωμένο από πέντε παράθυρα. Η αυτοκρατορία η Αμερικανική δεν καταραίει με πάταγο, αποσύρεται με μεθοδικότητα, αφήνοντας πίσω της προσεκτικά τοποθετημένους πόλους τριβής που θα κρατούν την Ευρασία απασχολωμένη, ενώ στο το φρούριο κλείνει τις πύλες του. Και το χειρότερο δεν είναι η αποχώρηση αυτή καθ' αυτή. Είναι ότι μας τη σερβίρουν βαφτισμένη σε μια ισχυρότερη συμμαχία, ώστε να χειροκροτούμε την ίδια στιγμή που στείνεται με ιστορικά υλικά το σκηνικό της επόμενης μεγάλης σύγκρουσης. Και εδώ η Ελλάδα, με τους τοπικούς μάγκες όπως είναι η Τουρκία, θα έχει δύσκολες μέρες. Αυτές ήταν οι σκέψεις μου λοιπόν, έτσι όπως διάβαζα σήμερα τη γενικώς τις ειδήσεις. Τώρα, πρωινό καιρός, θα ξεκινήσω από κάτι άλλο που σχετίζεται με το θέμα μας, το πρωινό καιρό. Βλέπω μια εκπομπή και πήρα να ανοίξουμε βιβλία φιλοσοφίας. Ας ανοίξουμε, λέω, το ραδιόφωνο μιας ελληνικής δεκαετίας του 90, για να καταλάβετε όταν θα συζητήσουμε γιατί εγώ είμαι ο πρωινό καιρός και γιατί εσείς δεν είστε αυτό που νομίζετε, αλλά είστε αυτό που σας έφτιαξαν. Ακούγεται ένα ξένιαστο καλοκαιρινό σουξέ. Πάμε για τρέλες σε χέλες. Ρίξτο. Αγαπητέ μου, Θανάση. Αγαπητέ Αλέξανδρε. Λοιπόν, το τραγουδάει πολύ, να. Το συντραγουδάει, το σιγοτραγουδάει όλη η χώρα στις παραλίες και τα πανηγύρια και κανείς δεν αναρωτιέται το προφανές. Γιατί στις Σεϊχέλες? Πώς βλέθηκε ένα σύμπλεγμα νήσων του Ινδικού ωκεανού ανατολικά της Αφρικής μέσα στο ελληνικό ρεφρέν? Το εντοπίσαμε? Ρίξτε το.

Όλα τα όλα είναι η εποχή της απερίσκεπτης ανεμελιάς μας. Όμως αυτό δεν ήταν κάτι, δεν είναι αυτό που νομίζετε, αγαπητές μου φίλες και φίλοι. Η απάντηση έχει όνομα και επάγγελμα. Το όνομα είναι ο Κώστας ο Πυλαδάκης. Ο γνωστός Κώστας Πυλαδάκης, από τη συνεργασία του με τον Ρέμο στα καζίνο της Ζάμπιας, στα καζίνο του Ρίο, της Κέρκυρας, της Ξάνθης. Εκείνη την εποχή λοιπόν με έναν φίλο του έχει ένα βίντεο κλαμπ, κάνει παραδόσεις κατοίκων και βάζοντας ταμπέλα στο μαγαζί του επιστρέφω αμέσως. Το ταλέντο του λοιπόν έχει εντυπωσιάσει τον Τάσο τον Πανταζόπουλο της οικογένειας που είχε αναλάβει την αντιπροσωπεία των μικρών μεταλλικών αυτοκινήτων της Matchbox και εκείνος του προτείνει να αναλάβει τις πωλήσεις μιας αεροπορικής εταιρείας από τις Σεϊχέλες. Μόνο που οι Σεϊχέλες ήταν τότε για τους Έλληνες ένας άγνωστος προορισμός. Ζήτημα αν υπήρχαν 200 ταξιδιώτες το χρόνο για να πάνε εκεί. Ο Πυλαδάκης δηλαδή είχε πουλήσει θέσεις για ένα μέρος που δεν το φανταζόταν και δεν το επιθυμούσε κανένας, γιατί σχεδόν κανείς δεν το είχε φανταστεί. Και εδώ γίνεται λοιπόν αυτή η κίνηση, η εισαγωγή κιόλας, ανάμεσα στους λιγοστούς ταξιδιώτες εκείνης της πρώτης γραμμής, είναι για δημόσιες σχέσεις η Πολίνα, η οποία ο Πυλαδάκης μαζί με το χαριτοδιπλωμένο, μάλλον ο Πυλαδάκης τους έπεισε αυτούς τους δύο να γράψουν ένα τραγούδι που να λέγεται «Πάμε για τρέλες στις Σεϊχέλες». Και το τραγούδι γίνεται τεράστια επιτυχία και οι πωλήσεις της αεροπορικής εταιρείας εκτοξεύονται από τους 200 επιβάσεις τον χρόνο σε πάνω από 3.000. Και χάρη στη διαφήμιση που έκανε το τραγούδι, όπως το λέει ξερά δηλαδή η ίδια εξιστόρηση της ζωής, 15πλασιασμός, μια ολόκληρη χώρα τραγούδισε επί χρόνια ένα ρεφρέν, νομίζοντας ότι τραγουδάει για το καλοκαίρι, για τις διακοπές, ενώ τραγουδούσε για ένα τιμοκατάλογο ναυλωμένων πτήσεων. Η επιθυμία Σεϊχέλες δεν υπήρχε στον ελληνικό ψυχισμό. Κατασκευάστηκε με μια μελωδία για να γεμίσει συγκεκριμένα καθίσματα συγκεκριμένης εταιρείας. Και το λέω αυτό εδώ στην αρχή για να μην πει κανένας ο πειρασμό αυτά που θα πούμε παρακάτω είναι Αμερικανιές, πράγματα που συμβαίνουν αλλού και όχι σε εμάς. Γιατί ο μηχανισμός δουλεύει εδώ στη γλώσσα μας μια χαρά και στα ραδιόφωνα και στις δικές παραλίες και δουλεύει και άψογα. Και ό,τι έκαναν τα μεγάλα πίσω γραφεία του κόσμου, το έκανε και ένα ελληνικό γραφείο πωλήσεων στην προκειμένη περίπτωση. Η μόνη διαφορά είναι η κλίμακα. Και εδώ, ίσως κατ' εξαίρεση, μάθαμε τελικά και το όνομα του παραγγελιοδότη. Ας κρατήσουμε λοιπόν αυτή την ιστορία ως κλειδί, γιατί δεν είναι μόνη της, είναι το ελληνικό δωμάτιο μιας παγκόσμιας, θα λέγαμε, πινακοθήκης. Όταν μια copywriter στη Φιλαδέλφεια, η Frances Garrity, έγραψε το 1947 τέσσερις λέξεις. A diamond is forever. Εκατομμύρια άνθρωποι σε επίρους που δεν είχαν αγγίξει ποτέ διαμάντι άρχισαν να μετρούν την αγάπη τους σε καράτια. Στην Ιαπωνία, όπου το έθιμο δεν υπήρχε καν κατά τη διάνοια, φυτεύτηκε ολόκληρο μέσα σε 14 χρόνια. Όταν ένα πολυκατάστημα του Σικάγου θέλησε απλώς να γλιτώσει το κόστος των χριστουγεννιάτικων φυλάδιων που χάριζε στα παιδιά, ένας κειμενογράφος καταλόγων έγραψε το Ρούντολφ. Και από τότε όλα τα παιδιά της γης θεωρούν ότι είναι τόσο αρχαίος όσο ο Άγιος Βασίλης. Όσο αφορά για τα διαμάντια, η χρηματοδότηση έγινε από τους The Beers στη γνωστή ταινία Diamonds Are Forever, James Bond. Ακριβώς έτσι, φίλες και φίλοι μου, και όταν ένα εργοστάσιο ελαστικών θέλησε να φθύρονται περισσότερα λάστιχα, χάρισε στους Γάλλους οδηγούς έναν οδηγό εστιατορίων, τα αστέρια της Μισελέν. Το ιερότερο σύμβολο της γαστρονομίας γεννήθηκε στο λογιστήριο. Έτσι, για να φθύρονται τα λάστιχα των αυτοκινήτων, σε αυτές τις ατελείωτες αποστάσεις πρέπει να διανύσει ο κάθε ένας από όλους αυτούς για να πάει σε αυτά τα σπουδαία εστιατόρια που είχαν τις βαθμολογίες ότι ήταν το αστέρι της Μισελέν. Σε κάθε από αυτές τις ιστορίες, λοιπόν, όπως και στη δική μας, κάτι που το αισθανόμαστε ως βαθιά δικό μας. Μια επιθυμία, ένα έθιμο, ένα γούστο, μια παιδική ανάμνηση αποδεικνύεται κατασκευασμένο σε ένα γραφείο πίσω με προϋπολογισμό, χρονοδιάγραμμα και στόχο πωλήσεων. Και τότε το ερώτημα πάβει να είναι εμπορικό και γίνεται εντολογικό. Αν η επιθυμία μου για τις Σεϊχέλες γράφτηκε σε ένα γραφείο πωλήσεων, ποιος επιθυμεί όταν επιθυμώ? Αν οι παραδόσεις μου έχουν αριθμό
παρτίδας. Ποιος θυμάται όταν θυμάμαι? Δεν είσαι, λέει ο τίτλος μας, είσαι αυτό που σε φτιάχνουνε. Και απόψε θα πάρουμε αυτή τη φράση τα πολύ σοβαρά. Θα ακούσουμε λοιπόν τους στοχαστές, έτσι, μέσα στην εκπομπή μας, που είδανε κάτι περισσότερο, και να ψάξουμε και αν υπάρχει κάποια χαραμάδα εξόδου. Η μέθοδός μας δεν είναι αυτή που υπηρετεί πάντα την εκπομπή, αλλά είναι ανάγκαια. Οι πρώτοι που διατύπωσαν λοιπόν, φίλες και φίλοι, δεν ήταν επικριτές του συστήματος, ήταν οι μηχανικοί του. Αυτό το ότι δεν είσαι, αλλά είσαι αυτό που φτιάξαμε. Ο Walter Lieberman στο Κοινή Γνώμη του 22 παρατήρησε λοιπόν, και προσέξτε το, θέλω να το κλείσετε τα μάτια και να το δείτε τι λέει. Ο σύγχρονος πολίτης δεν ζει στον κόσμο, αλλά σε ένα ψευδοπεριβάλλον, σε εικόνες μέσα στο κεφάλι του που του τις προμηθεύουν οι άλλοι. Ο κόσμος είναι πολύ μεγάλος, πολύ σύνθετος, πολύ μακρινός για να τον ελέγξει η άμεση εμπειρία. Ζούμε από δεύτερο χέρι, και όποιος ελέγχει την προμήθεια των εικόνων, αδελφές μου, αδελφοί μου, κυβερνά. Και ο Λίμπερμαν έδωσε την διαδικασία αυτή όνομα, κατασκευή της συνένεσης, και προειδοποίησε ότι με τα νέα μέσα η κατασκευή αυτή θα γινόταν τεχνική, επάγγελμα, βιομηχανία. Σαν να πω, λέω, τι είπε? Ο κόσμος είναι πολύ μεγάλος, πολύ σύνθετος, πολύ μακρινός για να τον, τον ελέγξει άμεση εμπειρία. Ότι ζούμε σε ένα ψευδοπεριβάλλον με εικόνες που είναι φτιαγμένες και μας τις έχουν προμηθεύσει άλλοι. Και ο Έντουαρντ Μπερνέις, ο ανιψιός του Φρόιντ, πήρε την προειδοποίηση και την έκανε επαγγελματικό εγχειρίδιο στο βιβλίο «Η Προπαγάνδα», που γράφει ανοιχτά το 1928. Δεν το ψιθυρίζει, το διαφημίζει. Ότι η συνειδητή και έντεχνη χειραγώγηση των συνηθιών και των γνωμών των μαζών είναι κεντρικό στοιχείο μιας δημοκρατικής κοινωνίας, και ότι όσοι χρειάζονται αυτό το μηχανισμό συγκροτούν μια αόρατη κυβέρνηση, την πραγματική άρχουσα δύναμη της χώρας, και το απέδειξε στην πράξη με τον τρόπο που έχουμε δει σε άλλα επεισόδια. Έβαλε τις γυναίκες να καπνίζουν βάζοντας ένα τσιγάρο ανάμεσα στα δάχτυλά τους, έκανε μια πορεία που ονομάστηκε «Ο Πυρσός της Ελευθερίας», παρέλαση του Πάσχα το 29, και έστρωσε το αμερικάνικο τραπέζι με μπέικον μέσω μιας έρευνας 4.500 γιατρών που συνιστούσανε ότι το πλούσιο πρωινό κάνει καλό. Έτσι μπήκε το μπέικον στο πρωινό, γιατί έπρεπε να λειτουργήσει η βιομηχανία των χείρων. Και όταν η Lucky Strike δεν ήθελε να αλλάξει το χρώμα του πακέτα της, γιατί ήταν μεντόλ και ήθελε, το έφτιαξε για τα γυναικεία χέρια και την γυναικεία γεύση, αποφάσισε να φτιάξει έτσι με τα μεντόλ. Παλιά υπήρχαν και εδώ στην Ελλάδα. Πράσινο το χρώμα του μεντόλ. Εμέντα, δεν μπορούσε, δεν ήθελε να αλλάξει το πακέτο, και κινδύνευε να πέσει σε μια παγίδα που δεν την επιθυμούσε, γιατί τα έμπαινε μέσα από μια επιλογή την οποία δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Τότε έγινε ο φιλανθρωπικός χορός του πράσινου στο Welfare Astoria, χρηματοδοτούμενος αθέατα από την καπνομηχανία. Την επόμενη μέρα οι εφημερίδες έγραψαν ότι το πράσινο επιλέχθηκε ως θέμα του χορού, επειδή ήταν το αγαπημένο χρώμα της σεζόν. Μπήκε μέσα η Coco Chanel και το έκανε να είναι το πράσινο το χρώμα της εποχής στα ρούχα τα γυναικεία. Παρουσίασαν ως αιτία του γεγονότος αυτό που ήταν το αποτέλεσμά του. Και κρατήστε αυτή τη μικρή πρόταση των Times της εποχής εκείνης, γιατί είναι το κλειδί για όλα όσα θα ακολουθήσουμε. Το πρώτο θεώρημα της αποψινής μας λοιπόν εκπομπή είναι: συνένεση δεν προϋπάρχει της εξουσίας, παράγεται από αυτήν βιομηχανικά. Και η επιθυμία δεν προϋπάρχει της αγοράς, παράγεται από αυτήν κατά παραγγελία. Ας πάμε λιγάκι στο δελτίο ειδήσεων του Focus 103.6 με τον Κώστα Τουτσίδη. Λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάλι πίσω.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Σε 13 παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου προέβη σήμερα η τουρκική πολεμική αεροπορία. Όπως τονίζει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, 7 παραβιάσεις έγιναν από ένα κατασκοπευτικό και οι υπόλοιπες 6 από μη επανδρομένα αεροσκάφη. Συνολικά πάνω από το βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο πέταξαν σήμερα 6 τουρκικά αεροσκάφη, τα οποία προέβησαν επίσης 8 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Σύμφωνα με το ΓΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα πάντα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρόπετ της περικοπής που υπέστησαν, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνηθισμένη τακτική της Νέας Δημοκρατίας λίγο πριν τις εκλογές είναι να πετάει ψίχουλα στο τραπέζι και να δίνει δίθεν αυξήσεις με αστερίσκους και εξαιρέσεις στους φτωχούς Έλληνες, ενώ είναι απλόχερη με την πλουτοκρατία. Όλο αυτό αποδεικνύει ότι πρόκειται για κυβέρνηση στην υπηρεσία των ολιγαρχών και όχι των πολιτών, των συνταξιούχων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Απόδειξη αποτελεί το επίδομα των 446 ευρώ. Εφαρμόζει ηλικιακούς κόφτες στις συντάξεις, κάτι που κυρίως δεν κάνει με τα δώρα, δεν καταργεί την εισφορά αλληλεγγύης στις επικουρικές άνω των 300 ευρώ και αποκλείει την αύξηση του 3% στις επικουρικές με διάφορους αστερίσκους και κόφτες. Δεν είναι κυβέρνηση, είναι κυβέρνηση κόψε-ράψε, κοπτοραπτικής και επικοινωνίας, επισημαίνει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ράλι ανόδου των τιμών χονδρικής ρεύματος με φόντο σενάρια για νέο άλμα στο φυσικό αέριο. Για σήμερα Τετάρτη η τιμή στη χονδρική αγορά ηλεκτρικού ρεύματος για την Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 184,47 ευρώ ανά μεγαβατόρα με ημερήσια αύξηση 6,18%. Οι τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη έφτασαν στο υψηλότερο σημείο από τον Μάρτιο και ενδέχεται να ακολουθήσει και νέα άνοδος. Στα ύψη και οι τιμές των καυσίμων, ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο ντίζελ. Ενώ η Ευρώπη εξετάζει φορολογία υπερκερδών στα καύσιμα, η κυβέρνηση προστατεύει τα συμφέροντα και μοιράζει ψίχουλα, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Συνεχή επιδείνωση του δημογραφικού δείχνουν νέα στοιχεία για τα σχολεία. Η μείωση του μαθητικού πληθυσμού είναι πλέον τόσο έντονη, ώστε κάθε χρόνο χάνεται περίπου ένα τμήμα μαθητών από κάθε σχολείο. Μέσα σε μόλις 3 χρόνια τα ελληνικά σχολεία έχουν 21.000 λιγότερους μαθητές, ενώ το μεγαλύτερο πλήγμα καταγράφεται σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία. Συνολικές ποινές φυλάκισης 25 και 26 μηνών, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 3.000 ευρώ στον καθένα, επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείως Σερών στους 23 κατηγορούμενους παράνομους μετανάστες για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στη φυλασσόμενη κλειστή δομή στη θέση κλειδί του Δήμου Συντικής. Οι ποινές δεν ανεστάλησαν ούτε μετατράπηκαν, ενώ αποφασίστηκε η έφεση να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου οι καταδικαστέντες οδηγήθηκαν σε σοφρονιστικά καταστήματα. Οι 23 κατηγορούμενοι, υπήκοοι Μπαγκλαντές και Αιγύπτου, κρίθηκαν ένοχοι για απόδραση ή απόπειρα απόδραση, στάση κρατουμένων και διακεκριμένες φθορές. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για αύριο Πέμπτη σε περιοχές της Εύβοιας και της Αττικής, καθώς και σε Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κό και Κάρπαθο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας. 53χρονος σκότωσε με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του στη Ροδόπη και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το βράδυ τμήμα του περιφερειακού της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Παπαγεωργίου. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του ότι δεν πιστεύει πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολλάχ Μοσντάβα Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τα τέλη Φεβρουαρίου, είναι νεκρός. Τόνισε επίσης ότι το χθεσινό ταξίδι του διευθυντή της CIA στη Μόσχα Ήταν, όπως είπε, μιας κάποιας μορφής επίσκεψη ρουτίνας, ωστόσο κάτι μπορεί να προέκυψε από τις συνομιλίες με αξιωματούχους των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Πέμπτη σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά και τη Μακεδονία και τη Θράκη, το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν μπόρες. Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η άνεμη μεταβλητή ως 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 23 έως και 37 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. We'll be right back.

0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

Θεέ μου. Λοιπόν, λέγαμε στο προηγούμενο μισάωρο ότι υπάρχει μια βιομηχανία. Η βιομηχανία της συνένεσης δεν προϋπάρχει της εξουσίας. Παράγεται από την εξουσία. Βιομηχανικός. Και η επιθυμία δεν προϋπάρχει της αγοράς. Παράγεται από αυτήν κατά παραγγελία. Και δώσαμε τα παραδείγματα όπως το τραγούδι «Πάμε για τρέλες στις Σεϊχέλες», όπου γράφτηκε για να προωθηθούν η εξαγωγή τουριστών από την Ελλάδα στις Σεϊχέλες για την εταιρεία που είχε ο κύριος Πυλαδάκης, και έβαλε σε αυτό το κόλπο την Πολίνα και τον Χάρη των Διπλωμένων, και με έναν αντίστοιχο τρόπο έγιναν τα διαμάντια, το μονόπετρο, το απαραίτητο για τους, όταν ζητάς μια γυναίκα για γάμο. Λοιπόν, είπαμε για το πώς η Lucky Strike έφτιαξε ένα πακέτο πράσινου χρώματος, λόγω ότι η μέντα είναι πράσινη, τα μεντόλ που απευθυνόταν στο γυναικείο κοινό, μόνο που ήταν αντιπαθές το πράσινο. Οπότε παρενέβη ακόμη μια φορά ο ανιψιός του Φρόιντ, ο Μπερνέις, διοργάνωσε μαζί με την Κοκό Σανέλ ένα μεγάλο γεγονός στη Νέα Υόρκη, στο World of Astoria, ο χορός του πράσινου, και επιβλήθηκε ως το χρώμα της μόδας εκείνη τη χρονιά. Και έτσι και μπόρεσε η Lucky Strike να προωθήσει και το προϊόν της. Το κοινωνικό φαντασιακό, λοιπόν. Αυτός ο Έλληνας παραγνωρισμένος, ο Κορνήλιος Καστοριάδης, παραγνωρισμένος φιλόσοφος, έκανε το επόμενο φασιστικό βήμα για αυτό το οποίο συζητάμε. Λέει, κάθε κοινωνία δίδαξε, δεν αντανακλά απλώς ένα κόσμο που προϋπάρχει, τον δημιουργεί. Δημιουργεί τις σημασίες μέσα από τις οποίες ζει. Τι είναι ο Θεός, τι είναι το έθνος, τι είναι το χρήμα, τι είναι η ανάγκη, τι αξίζει να ποθείς και για τι πράγμα να ντρέπεσαι. Αυτές τις ονόμασε κοινωνικές φαντασιακές σημασίες. Φαντασιακές, όχι επειδή είναι ψεύτικες, αλλά επειδή συνάγονται από την, ούτε από τη φύση, συνάγονται από τη φύση, μάλλον, συγγνώμη για μένα, αλλά είναι δημιουργήματα και ποίηματα του κοινωνικού. Το διαμάντι δεν σημαίνει αιώνιος έρωτας από τη χημεία του άνθρακα. Και το τηγανιτό κοτόπουλο δεν σημαίνει Χριστούγεννα από την φύση. Όμως στην Ιαπωνία σημαίνει από το 1974, όταν μια αλυσίδα ταχυφαγείων το βάφτισε έτσι. Το κρίσιμο δίπολο, λοιπόν, στον Καστοριάδη είναι η ετερονομία και η αυτονομία. Ετερονομία είναι μια κοινωνία που δημιουργεί με τις σημασίες της, αλλά αποδίδει τη δημιουργία αλλού, στους θεούς, στους προγόνους, στη φύση των πραγμάτων, στους νόμους της αγοράς. Και γι' αυτό δεν μπορεί να τις αλλάξει κανένας. Πώς να αλλάξει κάτι που δεν το έφτιαξες εσύ? Είναι οι νόμοι φτιαγμένοι από άλλους για να ζήσει μια κοινωνία. Και αυτονομή είναι μια κοινωνία που ξέρει ότι οι θεσμοί και οι σημασίες της είναι δικό της έργο και τολμά να ξανασκεφτεί με διάβια. Όλη η ανθρώπινη ιστορία, έλεγε, είναι η ιστορία αυτής της πάλης. Η κοινωνία που κρύβεται, η κρύβει από τον εαυτό της ότι αυτό θεσμίζεται απέναντι στις σπάνιες αυτές τις στιγμές, όπως είναι η Αθηναϊκή πόλη και τα νεότερα ή τα νεωτερικά κινήματα που το ομολογούν. Δείτε τώρα πίσω από το γραφείο και υπό το φως. Ιδιωτικοποιεί το θεσμίζον φαντασιακό. Η ικανότητα της κοινωνίας να δημιουργεί σημασίες, την αγάπη, την γιορτή, την ελευθερία, την ωραίο το σώμα, την το σωστό πρωινό, αποσπάται από τον Δήμο, ανατίθεται εργολαβικά σε γραφεία με πελάτες. Και ύστερα η προέλευση σβήνεται επιμέλως. Το κατασκευασμένο βαφτίζεται ως φυσικό, αρχαίο, αυθόρμητο, παράδοση. Αυτό που στην εκπομπή μας ονομάζουμε βάφτιση είναι ακριβώς ο μηχανισμός με τον οποίο η ετερονομία ανανεώνεται στη σύγχρονη εποχή. Δεν λέμε πια έτσι το θέλουν οι θεοί, λέμε έτσι είναι η μόδα. Έτσι γιορτάζαμε πάντα. Έτσι λειτουργεί η αγορά. Ο Θεός των Χριστουγέννων μας κατοικεί σε ένα διαφημιστικό φυλάδιο πολυκαταστήματος του 1939 και δεν το ξέρουμε. Αυτή είναι η ετερονομία με άρωμα κανέλας. Το ακριβέστερο εργαλείο για να δούμε αυτή τη βάφτιση εν ώρες εργασίας μας το έδωσε ο Ρολάν Μπάρτς στις Μυθολογίες του 1957. Γραμμένες, δεν είναι τυχαίο, πάνω στις διαφημίσεις, τα περιοδικά και τα θεάματα της γαλλικής μεταπολεμικής αυθονίας. Ο μύθος, έγραψε, είναι ο λόγος που μετατρέπει την ιστορία σε φύση. Παίρνει κάτι που έχει αιτίες, συμφέροντα, κατασκευές και ημερομηνία γέννησης και το παρουσιάζει ως αυτονόητο, αιώνιο, αθώο.
Ο μύθος δεν λέει ψέματα με τον χοντρό εδώ τρόπο. Κάνει κάτι πιο ύπουλο. Καθαρίζει τα πράγματα από την ιστορία τους και τα επιστρέφει γυαλισμένα, σαν να ήταν πάντα εκεί. Η φυσικοποίηση ονομάστηκε βιβλιογραφία. Η πρόταση των Times για το πράσινο ως αγαπημένο χρώμα της σεζόν είναι εγχειρίδιο Μπάρτ πριν από τον Μπάρτ. Γιατί εξαφανίστηκε, το αποτέλεσμα βαφτίστηκε αφετηρία και ο αναγνώστης έμεινε με ένα αθώο γούστο της εποχής εκεί που δούλεψε σε ένα γραφείο με προϋπολογισμό. Και η ιστορία του Jaywalking. Jaywalking είναι ο χωριάτης. Οι δρόμοι πριν κυριαρχηθούν από τα αυτοκίνητα αρήκαν στους ανθρώπους. Αλλά η έλευση αυτοκινήτων κατέστησε το να περπατάς στον δρόμο όπως παλιά ίσχυε, όχι στα πεζοδρόμια, στον δρόμο. Ήρθε και ανέτρεψε αυτό που ίσχυε. Και έτσι εμφανίζεται στον αμερικάνικο τύπο η λέξη jaywalking. Η μετατροπή του πεζού μέσα σε μια δεκαετία από φυσικό ιδιοκτήτη του δρόμου σε έναν γελιοποιημένο παραβάτη, το χωριάτη δηλαδή, που δεν ξέρει που περπατάει και που πάει και τι κάνει, με λόμπι, καμπάνιες, πληρωμένα ρεπορτάζ της αυτοκινητοβιομηχανίας. Μας θυμίζει λοιπόν ότι δεν φυσικοποιείται μόνο η επιθυμία, φυσικοποιείται και η ενοχή. Το ποιος φταίει όταν το προϊόν σκοτώνει, αυτό είναι μια άλλη σημασία. Και αυτό κατασκευάζεται. Και το 1967 ένας μοναχικός και αδιάλακτος Γάλλος, ο Γκίντεμπολ, συμπίκνωσε τη διάγνωση σε ένα βιβλίο χύμαρο από θέσεις. Στις κοινωνίες όπου κυριαρχεί ο σύγχρονος τρόπος ζωής, η ζωή παρουσιάζεται ως μια απέραντη συσσόρευση θεαμάτων. Ό,τι κάποτε βιωνόταν άμεσα έχει απομακρυνθεί και έχει γίνει μια αναπαράσταση. Και το θέαμα, διευκρίνησε, δεν είναι ένα σύνολο εικόνων. Είναι μια κοινωνική σχέση ανάμεσα σε ανθρώπους με διαμεσολάβηση τις εικόνες. Με άλλα λόγια, δεν αγοράζεις πια το πράγμα, αγοράζεις την εικόνα του εαυτού σου με το πράγμα. Σκεφτείτε το αυτό στην εποχή μας, στις μέρες μας, και σκεφτείτε το ο καθένας στον εαυτό του. Η πινακοθήκη λοιπόν έχει πάρα πολλές αποδείξεις. Ποιος δεν ξέρει την BMW Z3? Αλλά κανείς δεν σκέφτεται ότι στο GoldenEye δεν πουλήθηκε σαν αυτοκίνητο, πουλήθηκε ως δικαίωμα να δανειστείς για λίγο το βλέμμα του James Bond και να φανταστείς τη δική σου καθημερινή διαδρομή ως μια αποστολή. Ω ναι. Το κινητό της Nokia στο Matrix δεν ήταν συσκευή, ήταν πύλη απόδρασης από ένα κόσμο φυλακή. Και προσέξτε την τέλεια αναστροφή-αντιστροφή. Η ίδια η φαντασία της απόδρασης από ένα σύστημα που έγινε προϊόν του συστήματος, το οποίο μας έχει φυλακίσει. Με τη Samsung να βγάζει στο sequel κανονικό κινητό αντίγραφο των τηλεφώνων της ταινίας. Το θέαμα πουλάει κάτι ακόμα και την έξοδο από το θέαμα. Και το Fire Festival του 2017 είναι το φαινόμενο με χημικά, με καθαρή μορφή. Πουλήθηκε η εικόνα των διακοπών χωρίς καθόλου διακοπές από πίσω. Το θέαμα χειραφετημένο εντελώς και πλήρως από το αντικείμενο του. Οι Σεχέλες χωρίς Σεχέλες. Όσο για το τελευταίο στάδιο του Ντεμπόρ, το ζούμε εμείς. Τα δίκτυα. Ο καθένας έγινε παραγωγός του θεάματος, του εαυτού του. Βιτρίνα και εμπόρευμα ταυτόχρονα. Σκηνοθέτης και έκθεμα, όπως είμαι εγώ αυτή τη στιγμή στα μάτια σας. 20 χρόνια πριν τον Ντεμπόρ, δύο πρόσφυγες από τη ναζιστική Γερμανία, ο Αντόρνο και ο Χιόκ Χεχμάερ, κοίταξαν το Χόλιγουτ για το αμερικανικό ραδιόφωνο και είδαν κάτι που τους πάγωσε. Η κουλτούρα είχε γίνει βιομηχανία. Παρήγαγε τυποποιημένα αγαθά ψυχής, όπως το εργοστάσιο παράγει κονσέρβες με την ψευδέστηση της ποικιλίας, την καλύπτει ομοιόμορφα μέσα από ένα καλούπι. Και η γλώσσα μας διέσωσε την απόδειξη στο ίδιο το όνομα ενός είδους τηλεοπτικού. Σοπ όπερα, σαπουνόπερα. Το μελόδραμα που δεν το διέκοπτε κάποιο απορρυπαντικό, αλλά το έγραφε το απορρυπαντικό, αφού οι εταιρείες οικιακών προϊόντων χρηματοδοτούσαν και έπλασαν τα σύρια για να κρατούν την οικοκυριά κοντά στο ράφι. Έτσι ονομάστηκαν σαπουνόπερες. Χρηματοδοτούσαν.
χρηματοδοτούμενες από εκείνο το ωραίο που έβλεπα 29 κατασκευαστές συνιστούν skip. Εγοράει λοιπόν καθαρότερη απόδειξη ότι πίσω γραφείο νοικιάζει χώρο μέσα στην κουλτούρα. Όχι. Γράφει την ίδια την κουλτούρα. Και ο Μαρκούζε στον μονοδιάστατο άνθρωπο το 64 έδωσε στο φαινόμενο το ψυχολογικό βάθος με την έννοια των ψευδών αναγκών. Αναγκών που επιβάλλονται στο άτομο από τα ιδιαίτερα κοινωνικά συμφέροντα που το δένουν στο μόχθο, στην επιθετικότητα, στην κατανάλωση και που το άτομο τις υπερασπίζεται ως δικές του. Γιατί έτσι πια αναγνωρίζει μόνο τον εαυτό του στα εμπορεύματα που έχει αγοράσει. Βρίσκει την ψυχή του στο αυτοκίνητο και στο στερεοφωνικό του. Θα λέγαμε σήμερα στο κινητό και στο προφίλ του. Ο έλεγχος δεν χρειάζεται πια αστυνόμο, κατοικεί μέσα στην ίδια την επιθυμία. Και ο οικονομολόγος ο Τζον Κένεθ Κάλμπρεϊθ την ίδια εποχή το διατύπωσε με νυφαλιότητα ως αποτέλεσμα εξάρτησης. Η ίδια διαδικασία που παράγει τα αγαθά παράγει και τις ανάγκες που αυτά θα ικανοποιήσουν. Καταπληκτικό βιβλίο. Ήταν τα πρώτα που έχω διαβάσει ως σπουδαστής. Η παραγωγή δεν γεμίζει ένα κενό. Πρώτα το σκάβει μέσα μας και μετά το γεμίζει. Η πινακοθήκη μας επιβεβαιώνει με χρονολογική ακρίβεια. Πρώτα υπήρξε η υπερπαραγωγή πορτοκαλιών στην Καλιφόρνια. Ακούστε φίλες φίλοι. Και μετά ανακαλύφθηκε ότι το πρωινό θέλει χυμό. Γιατί αλλιώς τα πορτοκαλιά σαπίζανε στους πορτοκαλαιώνες. Πρώτα αφευρέθηκαν τα μικρά σοβιετικά διαμάντια της Σιβηρίας, η Αλρώσα. Ξέρετε, η Ρωσία είναι επίσης από τους μεγαλύτερους παραγωγούς διαμαντιών. Δεν το ακούμε. Διαχείριση το εβραϊκό στοιχείο. Αλλά δεν πειράζει. Που έπρεπε όμως να απορροφηθούν και έτσι εφευρέθηκε το δακτυλίδι της αιωνιότητας για κάθε όριμη αγάπη. Πρώτα ήταν στο στόκ και μετά στο συνέστημα. Η ψυχή λοιπόν είναι η αποθήκη εκαθάρισης αποθεμάτων, εμπορικών προϊόντων και αγαθών. Και αυτός είναι ο μετασχηματισμός μας. Ήδη από το 1899 ο Βέμπλεμ είχε δει ότι ο πλούσιος δεν καταναλώνει για να ζήσει, αλλά για να δείξει. Επιδεικτική κατανάλωση. Την ονόμασε η σπατάλη ως γλώσσα κοινωνικής θέσης. Και ο Μποντιγιάρ, στα τέλη της δεκαετίας του 60, το ριζοσπαστικοποίησε. Δεν καταναλώνουμε αντικείμενα, καταναλώνουμε σημεία. Η αξία που μετράει δεν είναι χρηστική, ούτε καν ανταλλακτική. Είναι σημειακή. Τι λέει το αντικείμενο για μένα, που με κατατάσσει, από ποιους με ξεχωρίζει. Και η κατανάλωση είναι σύστημα ταξινόμησης. Γλώσσα που τη μιλάμε πλέον από τα σπίτια μας, ενώ πρώτα την έχουμε μιλήσει στις αγορές. Εκείνο το θυάσιμο in and out. Ποιος είναι in και ποιος είναι out. Όταν μας ξεβλάχευε ο Κωστόπουλος. Και τα ίδια σημερινά παραδείγματα αποκτούν την πλήρη τους ανάγνωση. Ο θερμός Στάνλεϊ. Επί ένα αιώνα είχε καθαρά χρηστική αξία. Ένα για πάντα. Το αντικείμενο λοιπόν κληρονομείται όταν ο αλγόριθμος το ξαναβάφτισε σημείο. Χρειάστηκε ξαφνικά 40. Ένα για κάθε χρώμα και διάθεση. Και η αυθαρσία του, ένα κύπελο που επέζησε από τη φωτιά του αυτοκινήτου με τον πάγο του, το έκανε άθικτο, έγινε διαφήμιση της ματαιοδοξίας. Και το λαμπούμπου σημείο σχέτο ένα. Με ένα μηχανισμό κουλοχέρι κρυμμένο στο κουτί. Η σπανιότητα κατασκευασμένη με την απόφαση ενός διοικητικού συμβουλίου, όπως ακριβώς η De Beers κατασκεύαζε τη σπανιότητα του διαμαντίου, ελέγχοντας τη ροή. Η Σέιν, από εκεί που ψωνίζει πολλοί κόσμος, μετατόπισε την προγραμματισμένη απαξίωση. Την πατέντα της καρτέλας Phoebus, που όρισε το 1925 πόσες ώρες δικαιούται να ζήσει ένας λαμπτήρας και το ύφασμα στο νόημα. Το μπλουζάκι δεν προλαβαίνει να λιώσει. Ξεμοδιάζει. Και ο θάνατος της τάσης σχεδιάστηκε πριν από τη γέννησή της. Και ο τελευταίος σκαλί της κλίμακας του Μποντιγιάρ ανέβηκε στο φάιο, το σημείο χωρίς κανένα πράγμα από πίσω. Πουλήθηκε μια καθαρή εικόνα και αγοράστηκε. Το πιο ενοχλητικό ερώτημα που θα του είχε θέσει ένας 20χρονος του 16ου αιώνα ο Ντέλα Μποέση, στο λόγο του περί εθελοδουλείας.
Ρώτησε το απλό και ανυπόφορο. Πώς γίνεται ένας να εξουσιάζει εκατομμύρια? Και απάντησαν. Ο τύραννος δεν έχει άλλη δύναμη από αυτή που τη δίνουν οι ίδιοι υπηκόοι του. Το έχουμε πει αυτό ο καιρό αρκετές φορές. Δεν χρειάζεται καν να το πολεμήσεις. Αρκεί να πάψεις να τον υποβαστάζεις. Η δουλεία συντηρείται εθελοντικά από τη συνήθεια, από τα μικρά προνόμια, από τη λιμονιά, ότι υπήρχε κάτι άλλο. 450 χρόνια μετά ρωτάω, τι είναι το σκρολάρισμα, αν όχι η συνήθεια του Λεμπόηση, με τη μορφή του αντίχειρα. Και ο Μπιούν Τσουλχάν, ο Κορεάτης φιλόσοφος του Βερολίνου, περιέγραψε τη σημερινή μορφή της εθελοδουλείας με τον όρο ψυχοπολιτική. Η εξουσία της εποχής μας γράφει, δεν απαγορεύει, σαγηνεύει. Δεν λέει οφείλεις, λέει μπορείς. Δεν σε πειθαρχεί με το μαστίγιο, σε αφήνει να το πραγματώνεσαι και το υποκείμενο, νομίζοντας ότι εκφράζεται, ότι επιλέγει ότι είναι αυτός του, αυτό εκμεταλλεύεται εθελοντικά, χωρίς ορατό εφέντη, κουβαλώντας το στρατόπεδο εργασίας στην τσέπη πλέον. Η ελευθερία η ίδια έγινε το εργαλείο της εκμετάλλευσης και αυτή είναι η τελειότερη μορφή κυριαρχίας που επινοήθηκε ποτέ, γιατί δεν παράγει αντίσταση. Ποιος θα επαναστατήσει ενάντια στον εαυτό του? Και όταν η Σουζάνα Ζούμποφ συμπλήρωσε το λογιστικό μηχανισμό στον καπιταλισμό της επιτήρησης σε αυτό το βιβλίο, η ζωντανή εμπειρία λέει, κάθε κλικ, κάθε δισταγμός, κάθε νυχτερινή αναζήτηση γίνεται δωρεάν πρώτη ύλη, συμπεριφοριακό πλεόνασμα που ραφινάρεται σε προϊόντα πρόβλεψης. Δεν πουλάνε πια εσένα, πουλάνε εσένα. Δεν πουλάνε πια σε σένα, πουλάνε εσένα. Και το μελλοντικό σου κλικ, με θαυριανή επιθυμία, βρίσκεται στα χέρια οποιοδήποτε πλειοδοτήσει. Και φυσικά εδώ δεν είναι και ο τεχνοφεουδαλισμός που συζητάμε εδώ τόσο καιρό σε αυτήν την ακόμη. Το κεφάλαιο νέφος δεν βγάζει κέρδος από την αγορά, εισπράττει νίκη. Από τη ψηφιακή γη που τη δουλεύουμε εμείς οι δουλοπάρικοι, πληρώνουμε το ενίκιο σε είδος. Προσοχή, δεδομένα, δωρεάν εργασία αυτοδιαφήμισης. Και ο Μπερνέης έπρεπε να μαντέψει ότι θα πιάσει και θα νοικιάσει το World of Astoria. Ο αλγόριθμος μετράει σε πραγματικό χρόνο, τι πιάνει και το ενισχύει αυτόματα, στο feed του καθενός ξεχωριστά. Το πίσω γραφείο δεν υπάρχει πια, ούτε και γραφείο υπάρχει. Είναι μια συνάντηση βελτιστοποίησης που τρέχει στο νευρικό μας σύστημα και ο χορός του πράσινου στο World of Astoria γίνεται σε εκατομμύρια φορές το δευτερόλεπτο, εξατομικευμένος, αόρατος, αδιάκοπος. Και έρχομαστε στο ουρανό καιρό. Γιατί έχουμε ουρανό καιρό και εσύ δεν είστε αυτό που νομίζετε. Προσέξτε τι λέει ο Ιονέσκο. Πόσο σαδιστικός καταναγκασμός του σειρμού οδηγεί στη μοναξιά μέσα από τη μίμηση. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο κατάλληλη λέξη για να περιγράψει αυτό που συμβαίνει. Το 1959, φίλες και φίλοι, ο Ευγένιος Ιονέσκο γράφει στο Παρίσι ένα έργο που θα γίνει μια από τις πιο διαβασμένες θεατρικές αλληγορίες του 20ου αιώνα και λέγεται Ρινόκερος. Σε μια επαρχιακή γαλλική πόλη τη βλέπουμε από τα μάτια του Μπεραντζέ, ενός μέτριου, αμελούς, εινόφιλου, πότι δηλαδή υπαλλήλου, και αρχίζουν ξαφνικά να εμφανίζονται ρινόκεροι στους δρόμους. Στην αρχή ένας, μετά δύο, αυτά τα βλέπει ο Μπεραντζέ. Με τι, στο τέλος όλοι οι κάτοικοι της πόλης

ταρινόκερος, χτυπιέται στο πάτωμα, βρίζει τους ανθρώπους, αλλά δεν τα καταφέρνει. Παραμένει άνθρωπος. Στην τελευταία του ατάκα, την πιο διάσημη του έργου, λέει: «Δεν παραδίνομαι». Ο Ιονέσκο έγραψε αυτό το έργο ως κριτική του ναζισμού, του σταλινισμού και κάθε μορφής μαζικού ολοκληρωτισμού. Ποιος δεν το σκεφτόταν ότι η ίδια δημοκρατία θα γινόταν κάποια στιγμή ή η λέξη ελευθερία μαζικός ολοκληρωτισμός μέσα από την ελευθερία αυτού που ονομάζεται ελευθερία των αγορών. Ο Ριονόγερος είναι η αλληγορία της κοινωνικής μεταστροφής. Σε κρίσιμες ιστορικές στιγμές ολόκληρες κοινωνίες, όπως η δική μας, υιοθετούν ξαφνικά νέες ιδεολογίες, νέες ηθικές, νέες αναπαραστάσεις του εαυτού τους. Ο Μπεραζέ είναι ο τελευταίος άνθρωπος, αυτός που αρνείται, που μένει με τη συνείδηση στο όριο της τρέλας. Και επιχειρώ κάτι που ίσως ο Ιονέσκο θα μπορούσε να το φανταστεί. 60 χρόνια μετά τη συγγραφή του έργου του, η ίδια αλληγορία ισχύει ακόμα, αλλά με μια συγκλονιστική αντιστροφή. Η μεταμόρφωση που συντελείται σε αυτή τη σύγχρονη κοινωνία δεν είναι μεταμόρφωση σε όντα της αγέλης. Είναι η μεταμόρφωση σε όντα της μοναξίας. Δηλαδή, για να ανήκουμε στη σύγχρονη κοινωνία, μεταμορφωνόμαστε σαν άτομα. Και για να γίνουμε αποδεκτοί από το σύνολο, υιοθετούμε την αρετή του να μην έχουμε σύνολο. Ο σειρμός στη δική μας περίπτωση δεν μας οδηγεί στο να γινόμαστε όλοι ειρηνόκεροι για να μοιάζουμε, αλλά μας οδηγεί στην ατομική απομόνωση. Είναι ένα παράδοξο που έχει μέσα του κάτι το σαρκαστικό. Σαν να βλέπεις την κοινωνία να σου ψιθύριζει: «Έλα μαζί μας, γίνε σαν εμάς και θα γίνεις αυτό που δεν χρειάζεται κανένας». Και αν αρνηθείς, μένεις έξω από αυτή την κοινωνία της μη κοινωνικότητας. Παραμένεις σαν τον Μπεραζέ, ο τελευταίος ριζωμένος σε σχέσεις, σε έναν κόσμο όπου οι σχέσεις πλέον θεωρούνται περίτες. Και επίσης έχει κάτι παράδοξο και σαδιστικό αυτό μέσα του. Διότι η ίδια κοινωνική δομή που ζητάει την ένταξη, ορίζει την ένταξη ως απομόνωση. Είναι λες και ο εκβιαστής σου λέει: «Δώσε μου την κλειδιά του σπιτιού σου, αλλιώς δεν θα σε αφήσω να μπει στο σπίτι σου». Και δίνεις τα κλειδιά, σε εγκαταλείπει σε μια αδύναμη θέση και ο πόνος που νιώθεις παρουσιάζεται ως απόδειξη, ο πόνος της μοναξίας, ότι έγινε σωστά μέλος μιας κοινωνίας. Λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάλι πίσω.

Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus

0: 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περί του βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαι από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα, ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
2: Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6, πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
3: Στο έργο του, ο πρώτος Ρινόκυρος εμφανίζεται απρόσμενα στον δρόμο. Διασχίζει την πλατεία, οι κάτοικοι σαστίζουν, σχολιάζουν, διαμαρτύρονται. Σε επόμενες σκηνές εμφανίζονται κι άλλοι και σιγά σιγά αυτό που στην αρχή ήταν αλόκοτο γίνεται οικείο. Αυτό που ξεκίνησε ως διακριτή απόκληση γίνεται κανονικότητα. Αυτό που ήταν η εξαίρεση μετατρέπεται σε κανόνα. Αυτό το πρότυπο, η σταδιακή μεταμόρφωση μέσω μιας επαναλαμβανόμενης έκθεσης σε ένα ή από ένα νέο μοτίβο, είναι από τους πιο μελετημένους μηχανισμούς στην κοινωνική ψυχολογία. Ονομάζεται mere exposure effect, αποτέλεσμα απλής έκθεσης. Όταν εκτίθεσαι αρκετές φορές σε κάτι, ακόμα κι αν αρχικά σου ήταν αρνητικό, αρχίζει να το αποδέχεσαι. Στο τέλος, γίνεται να το προτιμάς. Αυτός ο μηχανισμός λειτουργεί τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Όταν μια κοινωνία βλέπει επανειλημμένα μια συμπεριφορά στις τηλεοράσεις, διαφημίσεις, στα βιβλία, στις ταινίες, στα κοινωνικά μέσα, αρχίζει και το θεωρεί κανονικότητα. Αυτό που ξεκίνησε ως κοινοτομία γίνεται προεπιλογή. Και αυτό που ήταν επιλογή γίνεται υποχρέωση. Και αυτό που ήταν προαιρετικό γίνεται αναγκαίο. Και στη γαλλική πόλη του Ενέσκου, η μηχανική του ρινοκερασμού, θα λέγαμε, λειτουργήσε σε μερικές μέρες. Στις σύγχρονες κοινωνίες, η μηχανική των κοινωνικών μέσων λειτουργεί σε μερικές εβδομάδες ή μήνες. Ένα νέο σλόγγαν, ένα νέο ένδυμα, μια νέα αργό λέξη, μια νέα συμπεριφορά εμφανίζεται. Αρχικά σε λίγους, μετά σε περισσότερους, στο τέλος σε όλους. Και όσοι αρνούνται να υιοθετήσουν, αισθάνονται ξένοι, παρετημένοι, παλαιομοδίτες, εκτός εποχής. Σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, λοιπόν, ο φόβος απομόνωσης ήταν ένας από τους χειρότερους ψυχικούς μηχανισμούς. Στις φυλές των κυνηγών συλλεκτών, η αποβολή από την ομάδα ήταν μια θανατική καπίνη. Στις παραδοσιακές κοινωνίες, ο εκκλησιασμός ή η εξορία από το χωριό συνεπαγόταν κοινωνικό θάνατο. Στις σύγχρονες κοινωνίες, ο φόβος του να μην ανήκει σε καμία ομάδα παραμένει εξίσου ισχυρός, απλώς εκφράζεται διαφορετικά. Σε αυτόν τον φόβο επενδύει όλη η μηχανική του σειρμού. Βλέπεις έναν φίλο σου να φορά ενός νεοτύπου παπούσια και μια εσωτερική φωνή σου λέει ότι αν δεν αποκτήσεις και εσύ τέτοια, θα φαίνεσαι παλαιομοδίτης. Όταν βλέπεις τους συνομήλικους σου να μιλάνε με ένα νέο app, μια εφαρμογή, μια εσωτερική φωνή λέει ότι αν δεν το κατεβάσεις, μένεις πίσω. Όταν βλέπεις τους νέους ανθρώπους γύρω σου να επιδίδονται σε ψυχοθεραπεία, μια εσωτερική φωνή λέει ότι μήπως πρέπει να επιδοθώ κι εγώ, γιατί αν το κάνω σημαίνει ότι έχω πρόβλημα. Αυτή η εσωτερική φωνή δεν είναι ηθική, είναι κοινωνική. Σου λέει, είναι σωστό να κάνεις αυτό. Σου λέει όλοι το κάνουνε, οπότε δεν θα μείνεις εσύ απ' έξω. Και είναι αυτό που ο David Raisman στο βιβλίο του The Lonely Crowd το 1950 ονόμασε προσανατολισμένο στον άλλον. Δεν εσωτερικές ψηφιακές αξίες, απλώς ακολουθείς τις τάσεις των άλλων σε μια κοινωνία που έχει χάσει τις παραδοσιακές ηθικές αναφορές, όπως οικογένεια, εκκλησία, έθνος, κοινότητα, ιδεολογίες. Αυτή η κατεύθυνση προς τον άλλον γίνεται ο μοναδικός μηχανισμός κοινωνικής συνοχής. Δεν υπάρχει καμία εσωτερική πυσίδα, υπάρχει μόνο εξωτερική. Και εξωτερική που αλλάζει συνέχεια. Και εσύ πρέπει να αλλάζει συνεχώς. Αλλιώς εκπίπτεις. Με ένα βασικό χαρακτηριστικό. Ότι όλα αυτά αποτελούν την κοινωνική σου ένταξη μέσω της μοναξίας σου. Και αυτό που είναι κρίσιμο, και το έβλεπε βέβαια ο συγγραφέας του Ρινόκερου, είναι ότι αυτή η διαδικασία δεν παραμένει επιφανειακή. Δεν είναι μόνο μια αλλαγή ρούχων ή μια αλλαγή λεξιλογίου. Είναι μια μεταστοιχίωση. Η ίδια ψυχική δομή του ανθρώπου αλλάζει. Από τη μίμηση περνά στην υιοθέτηση και από την υιοθέτηση στη μεταμόρφωση. Στο τέλος δεν παίζεις πια ρόλο, έχεις γίνει αυτό που έχεις παίξει. Αυτή η ριζική παρατήρηση του ψυχικού, όταν αρκετές φορές υιοθετήσεις μια συμπεριφορά, η συμπεριφορά γίνει ταυτότητα. Και όταν για αρκετά χρόνια αναφέρεις στους εαυτούς σου με συγκεκριμένη γλώσσα, η γλώσσα, όπως ξέρουμε, είναι ο τρόπος σκέψης. Και όταν για αρκετές δεκαετίες εσείς σύμφωνα με ορισμένες παραδοχές, οι παραδοχές γίνονται η φύση που λέγαμε στο προηγούμενο. Στην περίπτωση λοιπόν του ρινοκερισμού του Ιονέσκου, οι κάτοικοι της γαλλικής πόλης δεν παίζουν τους ρινόκερους. Έχουν γίνει ρινόκεροι. Έχουν αλλάξει σώμα και ψυχή. Δεν θυμούνται τη δουλειά τους ως υπάλληλοι. Δεν θυμούνται την οικογένειά τους. Δεν θυμούνται τη γλώσσα. Έχει αντικατασταθεί όλη η προσωπικότητα από την ρινοκερική τους κανονικότητα. Και στη σύγχρονη Ελλάδα το ίδιο συμβαίνει. Απλώς στο είδος το οποίο μεταμορφωνόμαστε είναι διαφορετικό. Δεν γινόμαστε ζώα της αγέλης, γινόμαστε ζώα της μοναξιάς. Η αλληγορία αυτή λοιπόν με το ρινόκερο εφαρμοζόταν σε μια συγκεκριμένη συνθήκη. Ο ολοκληρωτισμός λειτουργούσε μέσω της μαζοποίησης. Ο νοησμός μετέδιψε τους Γερμανούς, μπορεί να το είχαν και στο αίμα τους, σε μέλη μιας υπερεθνικής κοινότητας με ομοιόμορφες στολές, ομοιόμορφους χαιρετισμούς, ομοιόμορφες πεπιθήσεις. Ο σταλινισμός έκανε το ίδιο στους Σοβιετικούς, μέσω παρελάσεων της κλαδικής αισθητικής, σοσιαλιστικός ρεαλισμός, ομοιόμορφης ιδεολογίας. Ο φασισμός στην Ιταλία, ο μαοισμός στην Κίνα, ακόμα και η μαζική κατανάλωση στην Αμερικάνικη μεσαία τάξη. Όλα αυτά λειτουργούσαν με την ιδεολογική. Η ένταξη στην κοινωνία γίνεται μέσω της ομοιομορφίας. Τον 21ο αιώνα, ο νέος ολοκληρωτισμός, αν ταιριάζει αυτή η λέξη, λειτουργεί σε την αντίθετη λογική. Δεν απαιτεί ομοιομορφία. Απαιτεί κάτι άλλο. Εξατομίκευση. Δεν απαιτεί συμμετοχή στις μάζες. Γι' αυτό είμαστε στα σπίτια μας. Απαιτεί συμμετοχή στην απομόνωση. Δεν απαιτεί κοινό σύμβουλο. Απαιτεί ατομική αυθεντικότητα. Παρακολουθούμε λοιπόν μια εκπληκτική αντιστροφή. Ο Ρινόκερος του Ιονέσκου ήταν μέλος μιας αγέλης. Ο Ρινόκερος του 21ου αιώνα είναι ένα μοναδικό κομμάτι, αυτοεκπληρώμενο, αυτοφροντισμένο, με δικά του όρια, τη δική του αλήθεια, τη δική του διαδρομή. Δεν αναγνωρίζει τον εαυτό του από τη συμμετοχή. Τον αναγνωρίζει από τη διάκριση. Και εδώ ίσως αυτό να είναι και το σαρκαστικό. Αυτή η ίδια η διάκριση είναι μαζική. Όλοι την επιδιώκουν. Όλοι αναζητούν την αυθεντικότητά τους. Όλοι ψάχνουν τα δικά τους όρια. Όλοι θεραπεύονται. Όλοι κάνουν self-care. Είναι η ομοιόμορφη συμπεριφορά της εξατομίκευσης. Ένας μασικός ατομικισμός. Μια αγέλη που υπερηφανεύεται για τη μοναδικότητά της. Όταν συναντάς έναν Έλληνα 25 ετών στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, παρατηρείς ορισμένα μοτίβα. Έχει ταμπού. Έχει τατού. Έχει μια minimal αισθητική στα ρούχα. Έχει iPhone, κάνει stories, πίνει speciality καφέ, παίρνει βιταμίνες, πάει σε ψυχοθεραπευτή, κάνει δίαιτες συνιστίες, παρακολουθεί podcast, διαλογίζεται. Έχει φίλους από διάφορες πλατφόρμες, αλλά όχι από τη γειτονιά. Ο καθένας από αυτούς τους νέους θα σου πει ότι είναι μοναδικός. Ότι έχει τη δικιά του διαδρομή, τις δικές του εμπειρίες, τα δικά του τραύματα, τους δικούς του στόχους, είναι στα μάτια του ριζικά διαφορετικούς από όλους τους άλλους. Όμως αν κάτσεις και παρατηρήσεις, βλέπουμε ότι όλοι έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Τις ίδιες αισθητικές επιλογές, τις ίδιες αξίες, το ίδιο το λεξιλόγιο, τις ίδιες ψυχικές κλίσεις, τις ίδιες θεραπευτικές στρατηγικές, τους ίδιους influencer, τις ίδιες σειρές που παρακολουθούν στο Netflix. Και ξέρετε που έχετε το duck kiss, αυτό που σου φρώνουν έτσι και λες, ένα βγάλουμε ένα duck face. Το duck face προέρχεται από τη μαζική αλλίωση των χιλιών μέσω της πλαστικής χειρουργικής. Όπου στην κυριολεξία μετασχηματίζει το πρόσωπο του ανθρώπου σε πρόσωπο με στόμα πάπιας. Να ένα παράδειγμα. Και εμείς που δεν έχουμε κάνει πλαστική στα χείλια, καλά, δεν αναφέρουμε σε μένα, αλλά οκ. Okay. Αλλά καμιά φορά το κάνουμε για πλάκα, έλα, δείξε μου λιγάκι το duck face σου. Ακριβώς γι' αυτό συζητάμε. Με άλλα λόγια, ένα μαζικό προϊόν που πιστεύω ότι είναι μοναδικό. Όλοι ομοιόμορφοι, διαφορετικοί. Και όλοι παρόμοια αυθεντικοί. Όλοι οι ίδιοι ξεχωριστοί. Είναι το μαζικό φαινόμενο της σύγχρονης εποχής. Αυτό το οποίο αρνείται να είναι μαζικό. Είναι τρέλα, θα μου πείτε. Αν κάποιος μέσα από τη μάζα ξεσπά την αλήθεια, όλοι είμαστε ίδιοι παρά τις διαφορές μας. Οι άλλοι αντιδρούν με δυσπιστία και προσβολή. Δεν είναι αλήθεια. Το αρνούμε, εγώ είμαι μοναδικός. Εγώ έχω τη δικιά μου ιστορία. Εγώ έχω τα δικά μου τραύματα. Δεν με καταλαβαίνεις. Και αυτή η αδυναμία να δεις τη μαζικότητα της εξατομίκευσης είναι πιθανώς η πιο εκλεπτισμένη μορφή ψυχικού ελέγχου που έχει αναπτυχθεί ποτέ και είμαστε όλοι θύματά της. Διότι τα θύματα του ελέγχου πιστεύουν ότι είναι ελεύθεροι. Πιστεύουν ότι έχουν επιλογές. Πιστεύουν ότι είναι αυθεντικοί. Όταν στην πραγματικότητα ακολουθούν ένα πρωτόκολλο που έχει σχεδιαστεί για όλους ανεξαιρέτως, όπως βλέπουμε στο προηγούμενο μας μισάωρο. Η Ρινόγερ είναι εμφανή στον Ιονέσκο. Με συγχωρείτε. Έχουν χοντρή επιδερμίδα. Έχουν κέρατα. Βαρύ σώμα. Αναγνωρίζονται με μια ματιά. Στη σημερινή εκδοχή οι Ρινόγεροι έχουν εξελιχθεί. Έχουν μάθει να κρύβουν τα κέρατά τους, παρουσιάζοντας αξιεγάπητοι, ευαίσθητοι, καλλιεργημένοι, καλά διαβασμένοι. Μιλούν για συνέστημα και αυθεντικότητα. Έχουν boundaries, όρια δηλαδή, και red flags, κόκκινες σημαίες. Επιστρέφουν από την ψυχοθεραπεία με νέες εξηγήσεις για τις παλιές συμπεριφορές. Όμως μια προσεκτική παρατήρηση αποκαλύπτει τα κέρατα στις στιγμές της κρίσης, στις στιγμές που χρειάζεται να φερθούν με αφοσίωση στον άλλον, στο γονιό, στο σύντροφο, τον ξάδελφο, τον φίλο. Όταν ο άλλος είναι αδύναμος και χρειάζεται φροντίδα, όταν η σχέση γίνεται απαιτητική, τότε εμφανίζονται τα κέρατα. Τότε αναπτύσσεται το λεξιλόγιο της αυτοπροστασίας. Τότε επιστρατεύεται η αμυντική ατομικότητα. Δεν αντέχω την τοξικότητά της. Την τοξικότητά του. Πρέπει να βάλω όρια. Αυτό μου ξυπνάει τραύμα. Δεν είναι δική μου ευθύνη. Πρέπει να φροντίσω πρώτα για μένα. Είναι συναισθηματικό βαμπύρ. Έχει στεγνώσει τη σχέση μας. Όλες αυτές οι φράσεις είναι στην ουσία εργαλεία αποστασιοποίησης. Είναι το λεξιλόγιο με το οποίο ο σύγχρονος ρινόκερος δικαιολογεί τη μη αφοσίωσή του στους άλλους. Δεν έχει σημασία αν στο επιφανειακό επίπεδο μιλάει γενικά. Δεν έχει σημασία αν χαμογελάει. Δεν έχει σημασία αν στο Instagram δείχνει ότι είναι καλλιεργημένος. Τη στιγμή της αληθινής δοκιμασίας αναγνωρίζεις το σαρκώδες δέρμα, το βάρος του σώματος, τα κέρατα που σε αποκλείουν. Στην ψυχαναλυτική παράδοση ο σαδισμός δεν είναι μια απλώς ευχαρίστηση από τον πόνο του άλλου. Είναι μια πιο συνθετική ψυχοδυναμική. Είναι ευχαρίστηση από τη δημιουργία του αδιεξόδου, από την εγκατάσταση του άλλου σε συνθήκη όπου ό,τι και αν επιλέξει θα υποφέρει. Ο σαδιστής δεν θέλει απλώς τον πόνο, θέλει απλό δέσιμο. Θέλει το θύμα του να μην έχει διέξοδο. Να γνωρίζει ότι κάθε πόρτα οδηγεί σε μια άλλη μορφή του ίδιου πόνου. Να μην μπορεί να αρνηθεί στον σαδιστή του, διότι η άρνηση είναι ένα σύστημα του σαδιστή και η σωστή απάντηση είναι η νέα τιμωρία. Και έτσι ερχόμαστε στους μηχανισμούς επιβολής. σε αυτή τη σαδιστική μηχανισμούς, σε αυτούς τους σαδιστικούς μηχανισμούς που μας έχουν επιβάλει αυτόν τον τρόπο ζωής, σκέψη, αντίληψη, συμπεριφοράς. Ποιοι μηχανισμοί λοιπόν μετατρέπουν τον σύγχρονο άνθρωπο στο ρινόγερο της μοναξιάς? Ο πρώτος είναι ο γλωσσικός εκβιασμός. Ο πρώτος μηχανισμός είναι η γλώσσα. Όλο το σύγχρονο ψυχοθεραπευτικό λεξιλόγιο έχει κατασκευαστεί ώστε η αμοιβαιότητα να αποδίδεται σαν αρνητικό σημάδι και εξατομίκευση σε κάτι θετικό. Όταν φροντίζεις την οικογένειά σου, λέγεσαι, λες είμαι συναισθηματικά ένας εργαζόμενος συναισθηματικός, υπονοώντας ότι είναι ένα κουραστικό φόρτωμα. Όταν αρνείσαι να φροντίσεις, λες είναι περίοδο του self-care, υπονοώντας ότι αυτό είναι αρετή. Όταν στηρίζεις τον αδερφό σου, λες συνεξάρτηση το λένε, υπονοώντας μια παθολογία. Όταν λες μόνος σου, λες είμαι ανεξάρτητος και στηρίζομαι μόνος μου, υπονοείται οριμότητα. Αυτή η γλωσσική κατασκευή δεν είναι ουδέτερη. Είναι πολιτισμικά και πολιτικά φροντισμένη. Δεν χρειάζεται να σχεδιαστεί σε κάποιο σκοτεινό γραφείο για να λειτουργεί ως μηχανισμός επιλογής. Αρκεί να κάνει μια στάση, να ακούγεται σαν όριμη και η άλλη πλευρά να βλέπετε ή να θεωρείται ενοχική. Όποιος μιλάει αυτή τη γλώσσα εκπαιδεύεται σταδιακά να αξιολογεί τις σχέσεις του με ορισμένα κριτήρια. Και ο νέος Έλληνας του 2026 σχεδόν έχει αφομοιωθεί από αυτό. Δεν έχει αναλλακτική γλώσσα. Στις σχολές ψυχολογίας και στις σχολές των κοινωνικών επιστημών, στα κοινωνικά μέσα και στα βιβλία της αυτοβοήθειας, στις σειρές, στα podcast, εκτίθεται διαρκώς αυτή η ρητορική. Σε σπάνιες στιγμές που θέλει να εκφραστεί διαφορετικά, δεν έχει λέξη να το κάνει. Δεν μπορεί να πει εύκολα «Σήμερα φρόντισα τη γιαγιά μου και νιώθω συναισθηματικά γεμάτος». Η μόνη αποδεκτή φράση που προσφέρεται είναι «Σήμερα έκανα ένα συναισθηματικό κάτεργο και νιώθω ότι με έχει στεγνώσει αυτό το πράγμα». Φυσικά, να μην παρεξηγηθώ, υπάρχουν οικογένειες που τραυματίζουν, υπάρχουν σχέσεις που εξευτελίζουν, υπάρχουν γονείς, σύντροφοι, συγγενείς και φίλοι που μετατρέπουν τον δεσμό σε μηχανισμό κυριαρχίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις η απομάκρυνση δεν είναι ιδεολογία, είναι μια μορφή αυτοδιάσωσης. Το πρόβλημα αρχίζει όταν η εξαίρεση γίνεται η γενική γλώσσα. Όταν κάθε δυσκολία βαφτίζεται σε τοξικότητα και όταν κάθε υποχρέωση βαφτίζεται σε κάτρου. Όταν κάθε στην σχέση ερμηνεύεται ως συνεξάρτηση, πιθανή παθολογία. Εκεί δεν μιλάμε πια για προστασία από την κακοποίηση. Μιλάμε για τον πολιτισμό που έχει φτάσει ή που έχει αρχίσει να φοβάται τον ίδιο τον δεσμό. Έχουμε και αύριο γι' αυτό. Παιδί μου, κόλλησε ο λαιμός. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα μαζί. Νομίζω ότι ανοίξαμε ένα ωραίο δρόμο. Θα συνεχίσουμε αύριο στο Ρινόκερος νούμερο 2. Και γιατί εγώ είμαι ο Ρινόκερος? Ή μπορεί να είστε εσείς οι Ρινόκεροι, δεν σας βλέπω έτσι κι αλλιώς. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6, στο πριν λαλείο στο Μαύρο Πρόβατο. Ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου για την υποστήριξή του μέσα από την ηχοληψία, τους ήχους, τα τραγούδια. Ακολουθεί η εκπομπή του Γιώργου Σολεμέζογλου με τις μουσικές ανιχνεύσεις και εμείς θα συνεχίσουμε αύριο, έτσι για να συμπαράξει και λιγάκι η ψυχή μας, για να κατανοήσουμε τον ακριβή αυτό που έχουμε οικοδομήσει μέσα από τις σημερινές συνθήκες ζωής, συμπεριφοράς, ακοινωνισίας. Και έτσι εξηγούνται και πάρα πολλά πράγματα και από την πολιτική τη ζωή, από την πολιτική ζωή του τόπου μας. Και από αυτόν τον αυτισμό που συναντάμε στους πολιτικούς, στους ανθρώπους την απέραντη βλακεία που πολλές φορές γινόμαστε εμείς οι ίδιοι οι προαγωγοί της, πέρα από το να την ακούμε. Οπότε αύριο πάλι. Μέχρι τότε, καληνύχτα και καλή τύχη. I need your arms around me, I need to feel your touch.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το

0: Κουκλάρος. Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιε λε παιδιά.
2: Φταγμένος.
6: Ωραία.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι του Focus FM 103,6 και της εκπομπής Μουσικές Ανιχνεύσεις. Καλώς ορίσατε σε άλλον έναν μουσικό περίπατο, σε άλλη μια περιήγηση στους ήχους, τις ιστορίες και τις αναμνήσεις που συνοδεύουν τα αγαπημένα μας τραγούδια. Η εκπομπή αναζητά τα διαχρονικά διαμάντια της παγκόσμιας και ελληνικής σκηνής, τις ξεχωριστές συναντήσεις αλλά και τις απρόσμενες ιστορίες που κρύβονται πίσω από τις νότες, από τους χρυσούς λατινοαμερικάνικους ρυθμούς της τρομπέτας του Herb Albert που ακούμε και τις κομψές jazz συναντήσεις των Club de Belugas που θα ακούσουμε λίγο αργότερα. Μέχρι την Ιταλική γοητεία έχουμε σήμερα, τη γοητεία του Αντριάνο Τζελεντάνο. Έχουμε όμως και την αισιοδοξία του Άλαν Σορέντι και τη ρετρό ενέργεια των 60's. Το απόψινό μας ταξίδι υπόσχεται να έχει τα πάντα, συνέστημα, ρυθμό, νοσταλγία, αλλά και τροφή για σκέψη. Ξεκινήσαμε τις ανιχνεύσεις μας με έναν θρύλο της αμερικάνικης μουσικής βιομηχανίας. Ο άνθρωπος που έχτισε μια ολόκληρη αυτοκρατορία με την A&M Records, ο μεγάλος Herb Alpert. Το 82 αποφάσισε να επιστρέψει εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα, στους μεξικάνικους και λατινικούς ρυθμούς που τον καθιέροντας, επιλέγοντας τον τίτλο ενός ζωηρού παραδοσιακού ισπανικού χορού του 18ου αιώνα και δεν ήταν άλλο από το φαντάγκο. Αυτό που ακούσαμε, ο ηχολήπτης το ξανάβαλε, καλά έκανες, ηχολήπτης με την ευκαιρία. Στέφανος Εμμανουήλ μαζί μου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Μετά Παρασκευή, Σάββατο έχω παρέα εδώ τον Λεωνίδα Καρυπίδη. Αφήνουμε τον Herb Alpert και πάμε σε αυτούς που ανέφερα στο ξεκίνημα της εκπομπής, Club de Belugas, και μαζί είναι Ian McKenzie, Wearing Out My Shoes. Οι Γερμανοί που τους ακούσαμε στην πρώτη εκπομπή, αν θυμόσαστε, οι οποίοι έχουν κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Πάμε να τους ακούσουμε.

Club de Belugas, ο πυρήνας του group είναι ο Maxim Ilion και Kitty The Bill. Αυτή τη φορά, στο συγκεκριμένο τραγούδι, κάλεσαν τον τραγουδιστή Ian McKenzie. Και ο McKenzie είναι ένας Βρετανός τραγουδιστής και πιανίστας με έδρα το Λονδίνο. Το Wearing Out My Shoes, Φτύρω τα παπούτσια μου, κυκλοφόρησε το 2008 και είναι ένα από τα κεντρικά κομμάτια του άλμπουμ Swap. Αυτό που κάνει ξεχωριστή τη συνεργασία των δύο κόσμων, δηλαδή από τη μία του McKenzie και από την άλλη του συγκροτήματος, είναι η ηλεκτρονική στούντιο φτιαγμένη αισθητική, σύμφωνα με αυτά που οι Γερμανοί Club de Belugas θέλουν. Και όπως θυμόσαστε, χτίζεται πάνω σε samples, το είχαμε πει την Δευτέρα που μας πέρασε, και ατέλειωτες ώρες παραγωγής στα στούντιο. Εδώ συναντά μια εντελώς αντίθετη παράδοση, τη ζωντανή οργανική φωνητική κουλτούρα των μεγάλων βρετανικών jazz club, όπου ο McKenzie έμαθε την τέχνη του τραγουδώντας δίπλα σε ζωντανές ορχήστρες. Ο τίτλος του τραγουδιού «Φύρω τα παπούτσια μου» παραπέμπει σε μια εικόνα κίνησης, αναζήτησης, ίσως και μια ερωτικής καταδίωξης που δεν σταματά. Μια εικόνα βαθιά ριζωμένη στην παράδοση της από τη μία αμερικάνικης soul και jazz μουσικής, όπου το περπάτημα στους δρόμους της πόλης γίνεται συχνά μεταφορά για τον έρωτα και την απώλεια, και από την άλλη το πάντρεμα της Ευρώπης, τις επιρροές που δέχονται και οι μεν και οι δε. Αφήνουμε τους Club de Belugas και πάμε στον κύριο που γεννήθηκε το 38 στο Μιλάνο, μία από τις πολυδιάστατες μορφές της Ιταλικής showbiz, τον έχουμε παρουσιάσει σε αρκετές εκπομπές. Τραγουδιστής, ηθοποιός, σκηνοθέτης, τηλεοπτικός παρουσιαστής επί σχεδόν μισό αιώνα. Γνωστός στα τέλη της δεκαετίας του 50 έγινε και είναι ένας από τους πρώτους Ιταλούς ροκ τραγουδιστές αποκτώντας το παρατσούκλι ελατηριωτός. Μιλάμε για τον Αντριάνο Τσελεντάνο και το Per Sempre.

χρησιμοποίησα κατά την εισαγωγή μου στο προηγούμενο τραγούδι την αδόκιμη λέξη ελαττηριωτός. Προσπάθησα έτσι να δώσω μια πιο ελεύθερη μετάφραση στο ιταλικό Il Moleggiato. Και αυτό το χαρακτηριστικό το πήρε ο Αντριάνο χάρη στον χαρακτηριστικό λαστιχένιο τρόπο που κουνούσε τα πόδια του στη σκηνή. Ένα στυλ εμπνευσμένο εν μέρη από τον Elvis Presley. Εμφανίστηκε μάλιστα στην ιστορική σκηνή του νυχτερινού κέντρου στα Λουτρά Καρακάλα στην ταινία La Dolce Vita του Φεντερίκο Φελίνη. Αυτό στα 1960. Ο Τζελεντάνο στις αρχές της δεκαετίας του 60 ίδρυσε τη δική του δισκογραφική εταιρεία την οποία είχε ονομάσει Clan Τζελεντάνο. Το Per Sempre που ακούσαμε για πάντα είναι το μόνιμο κομμάτι, παρακαλώ, από το 34ο άλμπουμ, στούντιο άλμπουμ της καριέρας του, και είναι το οποίο άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2002. Το άλμπουμ ήταν το τρίτο και τελευταίο, αν μπορούμε να πούμε, κεφάλαιο μια σημαντική συνεργασία ανάμεσα στον Τζελεντάνο και τον στιχουργό Μόγκολ, πραγματικό όνομα Τζιούλιο Ραπέτη, και τον συνθέτη Τζάνι Μπέλα, με συμμετοχές μάλιστα και από τον μεγάλο jazz πιανίστα Τσικ Κόρεα και τον τραγουδοποιό Φραντζέσκο Γκούτσινι. Κατάφερε να φτάσει στο νούμερο 1. Το Per Sempre ξεχωρίζει μέσα σε αυτή την τεράστια δισκογραφία του Τζελεντάνο, γιατί είναι πιο μελαγχολικό, ενδοσκοπικό από τα προηγούμενα που έχει κάνει, πιο εμπορικά πετυχημένο άλμπουμ σίγουρα, και οι κριτικοί το περιέγραψαν ως ένα άλμπουμ χωρίς έναν μοναδικό εκρηκτικό hit, αλλά με μια πιο ήρεμη στοχαστική ατμόσφαιρα με στοιχεία jazz και λατινοαμερικάνικης μουσικής να διαπερνούν τους ήχους. Το κύριο σίγγλ του άλμπουμ ήταν το Confessa, εξομολογήσου, ένα τραγούδι για μια σχέση που κατέρευσε λόγω έλλειψης ειλικρίνειας, θέμα που ταιριάζει με την ίδια συναισθηματική ωριμότητα που κουβαλά και το Per Sempre. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον τίτλο, έχει χρησιμοποιηθεί δεκάδες φορές στην ιταλική μουσική, από την Δαλιδά μέχρι τους καλλιτέχνες Νίνα Ζήλη, και είναι μία επίσης το Per Sempre Si, βέβαια. Ο Σάλτα Βίντσι φέτος το τραγούδισε, πήρε και την πρώτη θέση στο Σαν Ρέμο, και είναι μία απόδειξη πόσο διαχρονική είναι η υπόσχεση της αιωνιότητας μέσα σε ένα τραγούδι αγάπης ανεξάρτητα από γενιά. Παραμένουμε σε αυτό το στυλ και πάμε να ακούσουμε έναν Γάλλο τραγουδιστή, τον Μπρις Νταβολί. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2016 και έχει μια έντονη ιταλική αισθητική. Παρόλο που ο ίδιος ο καλλιτέχνης είναι Γάλλος, τραγουδά στα ιταλικά τιμώντας την κλασική ιταλική pop παράδοση.

Πάρα πολλές φορές βλέπουμε μία ταινία και μας αρέσει ιδιαίτερα κάποιο τραγούδι και κάποια τραγούδια. Δεν ξέρω, ίσως αν δεν έχετε δει την ταινία στην οποία ακούστηκε το συγκεκριμένο τραγούδι, να σας κέντρισε το τραγούδι το ενδιαφέρον και να σας πω σε ποια ταινία. Είναι μία γαλλική ταινία στην οποία ακούστηκε το συγκεκριμένο τραγούδι, το «Tout le monde debout», «Tout le monde debout». Είναι μια ταινία του 18, του Le Monde Debout, σημαίνει όλοι όρθιοι. Είναι μια ρομαντική κομεντή σε σκηνοθεσία και πρωταγωνιστική ερμηνεία του δημοφιλούς Γάλλου κωμικού Frank Dubosc. Είναι ένα ωραίο παράδειγμα πώς η ιταλική μουσική αισθητική, μελωδικές γραμμές, ρομαντική στίχη, θερμή ενορχίστρωση, συνεχίζει να εμπνέει καλλιτέχνες πέρα από τα σύνορα της Ιταλίας, ακόμη και σήμερα. Άλλον έναν Ιταλό έχουμε για τη συνέχεια. Ο Άλαν Σορέντι. Αυτός γεννήθηκε το 50 από Ιταλό πατέρα και Ουαλέζα μητέρα. Ήταν πραγματικά ίντι πριν καν υπάρξει ο χώρος. Στην αρχή της καριέρας του, ανάμεσα στο 72 και 74, κυκλοφόρησε 3 άλμπουμ με πειραματικές φωνητικές τεχνικές επηρεασμένες από άλλους καλλιτέχνες όπως ο Dean Buckley, αγαπημένα από μια στενή απαιτητική κοινότητα κριτικών αλλά χωρίς εμπορική επιτυχία. Αυτό που θα ακούσουμε, «Παιδιά των άστρων», άλλαξε τα πάντα. Γράφτηκε αρχικά με τον τίτλο «Heaven», «Παράδεισος». Το τραγούδι γεννήθηκε στην Καλιφόρνια, όπου ο Σορέντι είχε μετακομίσει γνωρίζοντας τον κιθαρίστα Jay Grayton, γνωστό από τη συνεργασία του με τους Steel Dan, ο οποίος ενορχίστρωσε το κομμάτι με τον David Foster στα πλήκτρα. Το τραγούδι κυκλοφόρησε τον Νοέμβρη του 77 ως single από το μόνιμο 5ο άλμπουμ, το οποίο πούλησε 1.000.000 αντίτυπα μόνο στην Ιταλία. Το πιο επιτυχημένο άλμπουμ όλης της καριέρας του. Άλλο επιτυχημένο άλμπουμ όλης της καριέρας του.

Υπάρχει ένας κοινός μύθος γύρω από αυτό το τραγούδι που αξίζει να διορθώσουμε. Πολλοί πιστεύουν πως το Feel It Estelle γεννήθηκε ως αντίδραση στην τρέλα του Saturday Night Fever. Στην πραγματικότητα, το single κυκλοφόρησε σχεδόν 3 εβδομάδες πριν την αμερικανική πρεμιέρα της ταινίας και 5 μήνες πριν καν φτάσει στην Ιταλία. Το τραγούδι δεν ακολούθησε το δίσκο κύμα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το προέβλεψε. Πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με ένα τραγούδι που πραγματικά με προβλημάτισε αν πρέπει ή όχι να το ακούσουμε. Αποφάσισα να το μεταδώσουμε και το λόγο θα σας το πω αμέσως μετά τις διαφημίσεις.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες.

0: και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλο, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.

Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Μουσικές Ανιχνεύσεις με το τραγούδι που με προβλημάτισε αν πρέπει ή όχι να το μεταδώσω. Μπάτσι τράει λιμόνι, φιλιά ανάμεσα στις λεμονιές. Ρομαντικό, ατμοσφαιρικό κομμάτι, εμπνευσμένο από τις ακτές της Αμάλφη, έτσι, με μια χαρακτηριστική κινηματογραφική νοσταλγική αισθητική. Εμένα μου άρεσε. Εδώ όμως η ιστορία με την τραγουδίστρια που φαίνεται να είναι η κύρια φωνή, η πρώτη φωνή, η Αλέσια Φοντάνα, εδώ η ιστορία τώρα έχει ένα θεματάκι. Ερευνώντας για την Αλέσια Φοντάνα, δεν βρήκα καμία καταχώρηση, καμία συνέντευξη, κανένα ρεπορτάζ σε μουσικά sites, καμία δισκογραφική εταιρεία να την εκπροσωπεί. Αντίθετα, βρήκα δεκάδες τραγούδια της να κυκλοφορούν μέσα σε λίγους μήνες. Ρυθμός κυκλοφορίας αδύνατος για έναν καλλιτέχνη, ανθρώπινο καλλιτέχνη. Και εδώ τώρα χρησιμοποίησα και τη λέξη κλειδί, ανθρώπινο καλλιτέχνη. Όλα αυτά σε συνδυασμό με το γενικόλογο ποιητικό βιογραφικό της, που μπορεί κανείς να βρει, που δεν αναφέρει ούτε γενέτειρα, ούτε καριέρα, ούτε πραγματικά γεγονότα, οδηγούν σε ένα πολύ πιθανό συμπέρασμα. Πρόκειται για μουσική παραγμένη καθαρά, αποκλειστικά, με τεχνητή νοημοσύνη. Και αποφάσισα να το μεταδώσω γιατί πραγματικά πρέπει όλοι μας να εξασκηθούμε ούτως ώστε να ξεχωρίζουμε. Κάποιοι βέβαια ήδη το έχουν καταφέρει, αλλά κάποιοι ακόμα όχι, να ξεχωρίζουμε ποια τραγούδια είναι παραγμένα καθαρά με AI, με τεχνητή νοημοσύνη, και ποια τραγούδια είναι από φυσικούς καλλιτέχνες. Και βέβαια αυτό το τραγούδι που ακούσαμε δεν είναι μεμονωμένη περίπτωση. Είναι μέρος ενός φαινομένου που έχει ενταθεί έντονα το τελευταίο καιρό. Καλλιτεχνικά σε εισαγωγικά προφίλ, χωρίς πραγματική ταυτότητα, με φωτογραφίες και βιογραφικά φτιαγμένα επίσης με την AI, κατακλείζουν πλατφόρμες όπως το Spotify, Apple Music, συχνά με στόχο να κρυφτούν μέσα σε playlists με λέξεις κλειδιά όπως ρομαντικό, lounge ή ιταλικό ηλιοβασίλεμα, κερδίζοντας streams και έσοδα που θα έπρεπε να πηγαίνουν σε πραγματικούς δημιουργούς. Θέλει λίγο εξάσκηση μέχρι να καταλάβουμε ποια τραγούδια είναι από τεχνητή νοημοσύνη και ποια τραγούδια είναι από φυσικούς καλλιτέχνες. Κάποιοι, όπως είπα νωρίτερα, ήδη μπορούν και τα ξεχωρίζουν, κάποιοι ακόμα όχι. Ας είναι. Εγώ αποφάσισα να το μεταδώσω για έναν και μόνο λόγο, ότι πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι όλα δεν είναι προϊόν ανθρώπου. Και εδώ να διαχωρίσω λίγο τη θέση μου. Δεν μιλώ να μην χρησιμοποιεί ένας φυσικός καλλιτέχνης την τεχνολογία, κάθε άλλο. Χωρίς αυτήν πολλά πράγματα δεν μπορούν να παραχθούν. Άλλο το ένα και άλλο το να μην υπάρχει τίποτε άλλο από τεχνητή νοημοσύνη. Να είναι κάποιος πίσω από το πληκτρολόγιο και να λέει στο πρόγραμμα θέλω να κάνεις αυτό, θέλω να κάνεις εκείνο, θέλω το άλλο, και να βγαίνει το αποτέλεσμα. Πάμε τώρα σε μία τραγουδίστρια η οποία έκανε πολύ μεγάλη καριέρα και έχει γεννηθεί στην Σουηδία. Μετακόμισε μικρή στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναπτύσσοντας ταλέντο στο τραγούδι, το χορό και την υποκριτική. Ξεκίνησε ως παιδί θαύμα, ανακαλύφθηκε στο Σικάγο και αργότερα υπέγραψε συμβόλαιο με την RCA. Η καριέρα της μετρά πάνω από 60 χρόνια, με υποψηφιότητες για Όσκαρ, Χρυσές Σφαίρες, βραβεία Έμι, ενώ έχει αφήσει εποχή δίπλα σε θρύλους όπως ο Elvis Presley στην ταινία Viva Las Vegas. Μιλάω για την Anne Margaret και το 13 Tin Men.
13 men, το είπα τώρα σωστά.

Να στείλω χαιρετίσματα καταρχάς στον Απόστολο, στον Διαμαντή, στον Κωνσταντίνο, στον Νίκο. Θα πω κι άλλους σε λίγο να το τσεκάρω. Δεν θέλω να αφήσω κάτι που έχω για σας. Φανταστείτε ένα σενάριο πάνω στο τραγούδι που ακούσαμε. Φανταστείτε ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας με μια γερή δόση χιούμορ και πολύ στυλ 60's. Η ακαταμάχητη Αν Μάργκρετ, πριν ακόμα σαγηνεύσει τα πλήθη δίπλα στον Έλβις Πρίσλι, μας δημιούργησε ένα τραγούδι σε ένα φανταστικό κόσμο που μετά από μία έκρηξη επιζούν μόνο 13 άντρες και εκείνοι. Παιχνιδιάρικη διάθεση, εκρηκτικό ταπεραμέντο και το χαρακτηριστικό της Νάζι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους στίχους, στο τραγούδι αναφέρει ότι είδε ένα όνειρο και στο όνειρο οι άντρες αυτοί την περιποιούνταν σαν βασίλισσα και της πρόσφεραν τα πάντα. Δύο άντρες φρόντιζαν για το φαγητό της κάθε βράδυ. Ο ένας έβαζε ζάχαρη στο τσάι, ο άλλος βούτυρο στο ψωμί. Δύο της παρήχαν χρήματα και άλλοι δύο της έραβαν ρούχα. Ένας άλλος της χαρίζει διαμαντένιο δαχτυλίδι 40 καρατίων και 6 από αυτούς την διασκεδάζουν χορεύοντας μαζί της μάμπο και άλλους ξέφρενους χορούς της εποχής. Και εκεί που η τραγουδίστρια νιώθει ότι βρίσκεται στον παράδεισο, τριγυρισμένη από αγγέλους, το όνειρό της διακόπτεται απότομα γιατί πρέπει να ξυπνήσει για να πάει στην εργασία της, στην ώρα της. Και το τραγούδι κλείνει με την ίδια να δηλώνει με αυτό το παιχνιδιάρικο ύφος που είπε λίγο νωρίτερα, ότι ελπίζει κάποια μέρα να ξαναδεί το ίδιο όνειρο. Μένουμε στο ίδιο στυλ, πάμε να ακούσουμε Bobby V, Take Good Care of My Baby, να μου προσέχεις το κορίτσι μου. Και σε ό,τι αφορά το τραγούδι, ένα τεράστιο πολιτιστικό και μουσικό κίνημα ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 1960, όταν rock και pop συγκροτήματα από το Ηνωμένο Βασίλειο κυριάρχησαν στα αμερικά μουσικά charts. Και το τραγούδι αυτό είναι ακριβώς από αυτή την επιρροή. Bobby V.

Bobby V, take good care of my baby. Να μου προσέχεις το κορίτσι μου. Μια συγκινητική υπενθύμηση πως η αγνή αγάπη δεν γνωρίζει εγωισμούς, τυλιγμένη στη ρομαντική ατμόσφαιρα των αθώων χρόνων της μουσικής. Η δύναμη της μουσικής μας ταξιδεύει, μας κάνει να χαλαρώνουμε, να ξεφεύγουμε από τον βομβαρδισμό των αρνητικών ειδήσεων που καθημερινά δεχόμαστε. Είμαστε περίπου 9 λεπτά πριν από το τέλος και έχουμε πόσα τραγούδια, Στέφανα, ακόμα να μεταδώσουμε? 2 με 3 θα προλάβουμε. Εντάξει, καλό παιδί ο Στέφανος, θα με βοηθήσει να ακούσουμε 3. Θα κόψουμε κάτι από το ένα, από το άλλο, για να ακούσουμε 3 τραγούδια. Ας με Νίνας σας έχω για τη συνέχεια. Ένα γυναικείο συγκρότημα από την Μπάια της Βραζιλίας που δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 90. Μπροστάρισα μία τραγουδίστρια, η Κάρλα Χριστίνα, η οποία ξεχώρισε συνδυάζοντας παραδοσιακή μουσική αξέ και τους ρυθμούς του βραζιλιάνικου βορρά με σύγχρονα pop στοιχεία, σπάζοντας τα ανδροκρατούμενα στερεότυπα της τοπικής σκηνής. Το τραγούδι αποτελεί ιταλική διασκευή του θρυλικού Ιταλού τραβαδούρου Φαμπρίτσιο Νταντρέ.

0: Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις. Στέφανος Εμμανουήλ στον ήχο, Γιώργος Ελεμέζογλου στο μικρόφωνο. Και πάμε σε έναν Γάλλο τώρα. Σε έναν Γάλλο που γεννήθηκε στην Τίνιδα και είναι ένας από τους Γάλλους τραγουδιστές και διασκεδαστές. Συνδυάζει γαλλικό σανζόν με swing, με μάμπο, με jazz, με ρετρό, αισθητική. Σημειώνει τεράστια επιτυχία εδώ και δεκαετίες. Μετά από το πλατινένιο δισκογραφικό αφιέρωμα στον Σαρλ Αζναβούρ, ο Ντένι Μπριγιάν που θα ακούσουμε κυκλοφόρησε το άλμπουμ 70s, αν και πάντα τον γοήτευε η ατμόσφαιρα των 50s, αποφάσισε να γράψει κάτι βαθιά αυτοβιογραφικό, εμπνευσμένο από την παιδική του ηλικία, δεκαετίας 70. Επιρροές funk, ενέργεια James Brown, sex appeal Tom Jones, και το κομμάτι έχει έναν ιδιαίτερο τίτλο, ο Αρουραίος, το ποντίκι όπως θέλετε, και αποτυπώνει με αυτόν τον τίτλο έτσι κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το ξεχωριστό. Ντένι Μπριγιάν, Λέρατ.
1: Vamos, vamos. Oye, manera, me dicen, ves ahí.

Υποσχέθηκα να δώσω χαιρετίσματα νωρίτερα, δεν το έκανα. Καλησπέρα στη Μαρία, στη Φένια, στον Γιώργο, την Κατερίνα, την Ευαγγελία, τον Κωνσταντίνο, τον Χρήστο, τον Ηλία, τον Αλέκο, τον Βασίλη, τον Γιώργο, τον Χρήστο, τον Γιάννη. Τζόρτζ καλησπέρα, Τέο καλησπέρα, Στίβεν καλησπέρα, Έλενα, Μπέτι, Αντώνη και Μάκη. Ευχαριστώ.

πρέπει να έχεις και καλό παρτενέρ, καλή παρτενέρ, Στέφανη, για να το χορέψει αυτό το τραγούδι. Κλείνουμε με Ροζάνα, El Talisman, το φυλαχτό. Η Ροζάνα Αρμπέλο, αλλιώς Ροζάνα Σκέτο, γεννημένη στα Κανάρια νησιά. Την πήρε την κιθάρα της στα 5 της χρόνια, έγραψε το πρώτο της τραγούδι στα 8 πριν βγει στο προσκήνιο. Και έγραψε τραγούδια για γνωστούς Ισπανούς καλλιτέχνες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακολουθεί ο Τζόρνταν με την εκπομπή του. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το α και το ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
17: που υπάρχει.
19: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Αρρίμα, μουτσάτσος!
21: Ο Φόκους 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καλή νύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κάνα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Τέλος, θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τι λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει, δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Αναγία. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης. Και να αναβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και το γευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε άλλο να σου δώσει χαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρήμα μουτσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
2: Βρεούς!

0: Τα Pokémon καταρρίσα στην Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό πρωτάθλημα. Εγώ θα το σηκώσω πάνω στην πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σταβίδης να του τα λέει κι αυτός την Ποντιακά, πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγκολέ!
1: Μπράβο παλικάρι μου! Μπράβο παλικάρι μου!
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαββίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά μπαίνει, κάνε αυτή κομμίνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει τη πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν του Ράσβαν τα παιδιά και μοίρασαν τη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην τούμπα της εντώνει.
4: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στις Τούμπας στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.

Εδώ είμαστε και εμείς, εδώ είμαστε. Είπα να τελειώσει λίγο το παιχνίδι. Βλέπω τη μεγάλη ΑΕΚΑΡΑ τώρα, 4 γκολ έχει βάλει. Αλλά θα χάσουμε την εκπομπή. 82ο λεπτό, 4-0 η ΑΕΚ. Μπαίνει στη League Phase. Λοιπόν, ποιος ανακούει το Γιάννη τώρα. Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο, Focus FM 103 και 6. 26 ο μήνας. Για Αύγουστο μιλάμε πάντα. Υψηλές θερμοκρασίες κανονικά. Και εμείς φυσικά εδώ κανονικά, έτσι. Επικοινωνία μέσω του Viber με μηνύματα. Κούτρα όλα τζάμπα. 69-07-483-484. Μας ακούτε από τη συχνότητα των FM 103,6 και φυσικά από το διαδίκτυο παντού, έτσι. Από μπαίνετε στην σελίδα του Focus και μας ακούτε παντού, όπου και αν είστε.

0: Οι άλλοι δεν έχουν τίποτα κανονικά. Τιποτάδες. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι έτσι ολιγόλεπτο και επιστρέφουμε να πούμε μερικά πράγματα. Έχουμε και κόσμο σήμερα εδώ πέρα. Θα τα πούμε σε λίγο λοιπόν.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δενδρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Arriba, muchachos!

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε Focus FM 103 και 6. Μπήκαμε, ολοκληρώθηκε το 90. 3 λεπτά καθυστερήσεις στο παιχνίδι της ΑΕΚ. 4-0 το σκορ. Για περιπάτου να πούμε που λέμε. Νομίζω δεν τίθεται θέμα σύγκρισης, τώρα δεν έχουμε καμιά σχέση. Λοιπόν, εδώ είμαστε εμείς, έχουμε και κόσμο εδώ πέρα. Να σε συστήσω.
1: Την καλησπέρα και από εμάς.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία, φίλε Γιορδάνη. ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ κανονικά. Αγωνιούμε για τον αγώνα αύριο. Πιστεύουμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα.
0: Ένα μικρό όνομα πες μόνο για να ξέρω.
1: Παντελής από τις Σέρες είμαι.
0: Παντελής από τις Σέρες. Παναχωριό των Σερών.
1: Έτσι.
0: Ακροατές εδώ της εκπομπής και όχι μόνο.
1: Και στους Βοριάδες και όπου υπάρχει η Τζόρτα να ακολουθούν.
0: Και Focus FM βέβαια.
1: Έτσι. Κανονικά.
0: Τι θα λέγα. Τον Καρτά στη Γερμανία είναι, αλλά εντάξει. Τώρα.
1: Στη Βρέμη.
0: Στη Βρέμη πάνω, η Βρέμη ήταν μια ομάδα παλιά. Εγώ την έπιανα στο στοίχημα πολύ. Πάντα over την έπαιζα. Over 3,5, ειδικά στο Champions League. Γινόταν ένα πανηγύρι με την Βρέμη.
1: Και τώρα μας συνδέει και ο Παβλέγκα.
0: Ο Παβλέγκα από εκεί είναι.
1: Στην ιστορία, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί ήρθε σε εμάς, δηλαδή.
0: Α, από εκεί ήρθε.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Στη μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Η Βρέμη τώρα είναι κανονικά Bundesliga. Ένα διάστημα πούνταρε κιόλας. Εν τω μεταξύ ανέβηκε και η Σάλκε, έτσι.
1: Ναι.
0: Ανέβηκε και η Σάλκε. Βέβαια. Δηλαδή εκεί στη Γερμανία, ρε φίλε, γίνονται κάτι πράγματα και στην Αγγλία. Εκεί που το ποδόσφαιρο είναι το κανονικό, να πούμε έτσι. Άμα δεν αξίζει, θα πέσει. Δεν σε κρατάει τίποτα. Εδώ, όχι, θα σε σώσουνε. Βρε, αφήστε με να πεθάνω. Όχι, θα σε σώσουμε, να πούμε. Οι μεγάλες ομάδες κλπ. Είτε με χρέη, είτε αγωνιστικά, είτε οτιδήποτε, να πούμε, με διάφορα τερτύπια άλλα. Τίποτα, τη σώσανε. Βέβαια, όταν ήρθε η δουλειά, να πούμε, να σε πνίγει το χρέος, η θηλιά δηλαδή στο λαιμό και να σε σφίγγει, εκεί πλέον δεν γίνεται τίποτα. Έτσι. Δεν μπορεί να σε γλιτώσει τίποτα. Και τέτοιες περιπτώσεις είχαμε, λες και τον πέμπτο να έρθει. Ήρθε. Όχι, ρε. Άκου τι έχασε, ρε φίλε. Τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ποιος ήταν αυτός? Μόνος του από αριστερά, σε κενή αιστεία, χάνει. Τη στέλνει να πούμε 2 μέτρα out. Μάλιστα. 5 τάλαρο θα έρθει, την έριχνε, αλλά τελείωσε τώρα. Λοιπόν.
1: Περιμένω. Ας ελπίσουμε εμείς να έχουμε ένα αποτέλεσμα καλό αύριο.
0: Αύριο 8 η ώρα έχει παιχνίδι. Και δεν είναι μόνο παιχνίδι αυτό, αυτό είναι πολλά παραπάνω.
1: Έτσι.
0: Εδώ μιλάμε τώρα για την κοινωνία της Βορείου Ελλάδος, έτσι. Εγώ το βλέπω και λίγο κοινωνικά. Ξέρετε, είναι καταστροφή. Χτύπα ξύλο εάν δεν περάσει ο ΠΑΟΚ. Εδώ μιλάμε καταστροφή για τα μαγαζιά. Τι θα παίζουν το χειμώνα τα μαγαζιά? Τίποτα. Μισοάδια θα είναι. Με τον ΠΑΟΚ γεμίζουν. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, να πούμε. Και πληρώνουν συνδρομές, κάνουν αυτά, να πούμε. Μου τα λένε φίλοι μου. Πάρα πολύ φίλοι σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, να πούμε. Άστο μου λένε, ο ΠΑΟΚ είναι στα παιχνίδια όταν παίζει ο ΠΑΟΚ είναι, γίνεται εδώ. Αυτό περιμένουμε, λέει.
1: Γωνιακό μαγαζί.
0: Ναι. Όλη εβδομάδα λέει πετάμε ετώ. Μόλις παίζει ο ΠΑΟΚ γίνεται ένα χαμός, να πούμε. Ναι. Λοιπόν, τελείωσε το παιχνίδι στη Φιλαδέλφεια 4-0. Οι Βούλγαροι τίποτα. Τίποτα. Αλλά βλέπω και αγκαλιές, φιλιά, να πούμε εκεί. Μπράβο. Τέτοια να γίνονται. Και οι άλλοι παίζουν στο Europa, δεν παίξουνε. Μια χαρά. Όλοι ευχαριστημένοι είναι.
1: Όλα καλά.
0: Ναι. Στη Γερμανία με τι ασχολείσαι? Α, φορτηγό. Μια χαρά. Ωραία είναι. Δρόμοι καλοί, Πολύ καλή δρόμη. Έχω και άλλους φίλους φορτηγατζίδες στη Γερμανία, οι οποίοι ακούν την εκπομπή φυσικά και μου είπαν ότι είναι ένα επάγγελμα το οποίο το θέλουν, έχει έλλειψη. Θέλουνε. Είναι δύσκολο, φαίνεται, και δεν πάνε όλοι οι οποίοι. Μέχρι να το πάρουν χαμπάρι καινούργιοι Τούρκοι που θα πάνε πάνω. Άμα το πάρουν και γεμίσει, να πούμε, ιστορία. Στις Σέρες εκεί τώρα, πόσες ομάδες είναι στο νομό, στα τοπικά εκεί, γνωρίζεις καθόλου?
1: Δεν γνωρίζω, δεν, αλλά έχει αρκετές.
0: Πόσες, καμιά 50?
1: Λογικά.
0: 50. Σε 200 χωριά 50 ομάδες είναι πολλά.
1: Πολλά δεν είναι, αλλά, πολλές δεν είναι, αλλά εντάξει, αν δεις όμως και την, το άδειασμα του νομού που γίνεται τα τελευταία 20-25 χρόνια.
0: Γι' αυτό, εντάξει, εκεί ήθελα να το πάω.
1: Δεν υπάρχει νεολαία, καταρχάς είναι.
0: Είχα μιλήσει με τον προηγούμενο πρόεδρο εκεί της Ένωσης, τον Χατζιπαντελή, το Σάκη, το Θανάση, ξέρω αν το ξέρεις. Το λέω, ρε Σάκη, τι γίνεται να πούμε, τι να γίνει, ένα μαύρο χάλι μου λέει. Είμαστε ο μεγαλύτερος νομός στην Ελλάδα σε χωριά και δεν έχουμε, λέει, ούτε 50 ομάδες, να πούμε.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Και δεν έχουμε ούτε 50 ομάδες. Και αυτό δεν εξαρτάται από καμιά πολιτεία, αυτό εξαρτάται από τον κόσμο. Δεν έχουμε παιδιά, δεν έχουμε κόσμο. Έχουν πήγει τα παιδιά από τα χωριά.
1: Ακριβώς. Κοίταξε να φεύγουν γιατί δεν υπάρχουν δουλειές. Δεν υπάρχει αντικείμενο, δεν υπάρχουν χρήματα. Είναι λογικό αυτό. Ο άλλος θέλει να ζήσει, πώς θα τη βγάλει. Το να καθόμαστε και να λέμε ζούμε σε ένα χωριό ωραίο, όμορφο και καλά, αυτό δεν λέει τίποτα. Πρέπει να καλύψει τις βασικές αυτές ανάγκες, δεν γίνεται.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Χρειάζονται δουλειές. Όλη η ιστορία από εκεί ξεκινάει και εκεί τελειώνει, ας πούμε. Πάντως ταλέντα ως νομός νομίζω έχουν βγήκαν πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι θα συνεχίσουν και στο μέλλον. Γιατί υπάρχει ένα ψυχολογικό, το οποίο βέβαια τώρα είναι διασκορπισμένο πάντως, αλλά τα μήκη και πλάι του κόσμου, να πούμε. Όχι μόνο της Ελλάδας και της Ευρώπης. Ο νομός κάποτε πριν από πάρα πολλά χρόνια ήταν πληθυσμιακά, νομίζω, ο τρίτος έτρατος. Τώρα έχουμε φτάσει.
0: 8 βουλευτές έβγαζε, θυμάμαι.
1: 8 βουλευτές, τώρα πήγαμε για 5 και θα πάμε για τις 4.
0: 5?
1: Άρα. Και πάμε για 4.
0: Άδειασε ο μισός νομός.
1: Ακριβώς, αφού δεν έχει κόσμο. Αυτό λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή αυτό το πράγμα θα ανατραπεί. Αλλά...
0: Αυτό θα ανατραπεί μόνο με προοπτική. Αν υπάρχει προοπτική ο άλλος να κάθεται στο χωριό ή να επιστρέψει στο χωριό του ή στην πόλη του ή στην επαρχία, αν θέλετε, στην περιφέρεια, τότε ναι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αλλιώς τι να κάνει.
1: Αλλιώς.
0: Εδώ εγώ πήγα καλοκαίρι στο χωριό μου, τώρα της Παναγίας που λένε.
1: Δράμα.
0: Πάνω στην Βρωτού, κάτω Βρωτού. Που κάποτε το καλοκαίρι ξεστηγινότανε. Ούτε να παρκάρεις με τα αυτοκίνητα μπορούσες εκεί στους δρόμους. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Όλοι από τη Γερμανία, από τη Θεσσαλονίκη, από την Αθήνα, όλοι διακόπες επάνω. Και τώρα, ρε παιδιά, άμα ήταν έξω 11 το βράδυ 30 άτομα, για τέτοιο χάλι μιλάμε.
1: Τώρα το καλοκαίρι λίγο ψιλοκινείται ο κόσμος, αλλά το χειμώνα είναι άστο να πάει.
0: Το χειμώνα είναι απίστευτα.
1: Το χειμώνα είναι να σε πληρώνουν για να μένεις εκεί, ας πούμε.
0: Απίστευτα πράγματα.
1: Χαμός.
0: Λοιπόν, να πούμε εδώ σε ένα παιχνίδι 8 παρατέταρτο για προκριματικά του Conference League, μεγάλη μαγιά η Hearts με 10 παίκτες πήρε την πρόκριση. Πήγε παράτα, πήγε πενάλτ που λέμε και στα πέναλτι 4-3 κέρδισε μέσα στην Βιέννη τη Ραπίντ. Την καθάρισε σαν αυγό, την πέταξε που λέτε. Και τώρα θα παίξει η Χάρτς και δεν θα παίξει η Ραπίντ Βιέννης. Να σας πω, μια χαρά είναι. Αυτή την ομάδα δεν τη συμπάθησα. Οπότε με τα επεισόδια που γίνανε στην Τούμπα μέσα, φοράνε και εκείνη τα πράσινα να πούμε.
1: Μίλας πράσινα, θα στεναχωρηθεί ο άντρα του.
0: Δεν πειράζει. Φιλαράκι σου. Ναι, είναι φίλο σου. Φίλος είναι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Στον Παναθηναϊκό τα βλέπει όλα πράσινα. Πάει για πρωτάθλημα. Ήταν 25 βαθμούς από την κορυφή, λέει, όσο του έχω λυπίδες, ελπίζω λέει.
1: Εντάξει, το ποιος είναι, θα πει.
0: Ωραίος είναι, καλός είναι.
1: Πολύ καλός.
0: Λοιπόν, είπαμε η ΑΕΚ 4-0, τελείωσε. Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ 3-1. Λιόν Φενέρμπαχτσε 1-2. Τι λέει, ρε φίλε. Η Φενέρ του Μπαχτσέ κέρδισε μέσα στη Γαλλία, να πούμε, τη Λιόν 1-2. Τσέλιε Σλόβα Μπαρτισλάβας 1-1. Παίζεται το παιχνίδι, είναι στο 93. Ωραία πράγματα. Και φυσικά έχουμε αύριο άλλη κατάσταση. Έτσι, αύριο παίζει ο ΠΑΟΚ, ο μεγάλος ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι δύσκολο πράγμα, είπαμε, να είσαι ΠΑΟΚ, γιατί εκεί που πήγαινε για πρωτάθλημα, για κύπελο, για ντάμπλ, για όλα, εδώ κοντεύει τώρα να μείνει και από την Ευρώπη απ' έξω, να πούμε. Είναι δύσκολα.
1: Πιστεύω ότι θα περάσει.
0: Λες,
1: Έχω μια τέτοια αίσθηση. Πρέπει κάποια στιγμή και οι ποδοσφαιριστές οι ίδιοι να βγάλουν εγωισμό.
0: Καλά.
1: Αυτοί που είναι μέσα, έτσι. Γιατί κακά τα ψέματα, υπάρχει τώρα μια περιραίουσα ατμόσφαιρα που όλοι μιλάνε για το υλικό. Δεν έχουμε υλικό, δεν έχουμε υλικό. Αυτοί που παίζουν, ας δείξουν τελικά ότι αξίζουν να παίζουν στον ΠΑΟΚ. Γνώμη μου, εντάξει.
0: Ναι, τώρα κοίταξε. Αν ήταν ο Ζεύκοβιτς για παράδειγμα. Είχε άλλη αβάντα, ρε παιδί. Εντάξει τώρα. Τώρα ο Ζίβκοβιτς πήρε την αποβολή, μας εξέπληξε όλους, δείχνει ότι η ομάδα δεν είναι πειθαρχημένη, έτσι, δεν είναι όπως ήταν με τον Λουτσέσκου. Πραγματικότητα είναι, είμαι σίγουρος το μετανιώσαν αυτοί, αλλά η ζημιά έγινε, το κακό έγινε. Λοιπόν, τώρα να τελειώνουμε αύριο, να το πάρουμε, να πούμε, γιατί αύριο είναι μεγάλο το παιχνίδι. Από άποψης, είπαμε, όχι μεγάλο παιχνίδι σαν παιχνίδι, αγωνιστικό. Είναι μεγάλος αγώνας, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να πέρασει ο ΠΑΟΚ, γιατί αλλιώς υπάρχει καταστροφή στον κόσμο, έτσι. Εγώ το βλέπω και από αυτή την πλευρά.
1: Και μεγάλη οικονομική ζημιά και στην ΠΑΕ, το ξεχνάμε αυτό.
0: Και στην ΠΑΕ είναι ζημιά, αλλά και στην κοινωνία είναι ακόμα μεγαλύτερη.
1: Σίγουρα.
0: Άσε και στην ψυχολογία του κόσμου, να πούμε. Αλλά για φανταστείτε, ρε παιδιά, τώρα η μισή Ελλάδα που λέμε, από τη Βόρεια Ελλάδα, να πούμε, έτσι, να περιμένει αυτό το πράγμα. Να περιμένει αυτό. Αύριο είναι μέρα μεγάλη, πολλά παιχνίδια, έτσι, Europa, Conference και τέτοια. Αύριο λίγο πολύ καθαρίζει η μπουγάδα και μετά μπαίνουμε πλέον στις, ξέρεις τι μου τη δίνει αυτό το conference link. Κάνεις αγώνα για να μπει στο conference link, είναι κατάντια αυτό το πράγμα, που ο ΠΑΟΚ, για να είμαστε ειλικρινείς, ακόμα για Champions League δεν είναι, αλλά δεν είναι και για conference link, ρε φίλε. Εγώ νομίζω το Europa ήταν, δηλαδή τα γκρέμισε όλα φέτος εκεί που μπορούσε να πάρει τον τελικό. Τέλος πάντων, είναι και άλλοι παράγοντες που γίνανε για να μην πονάει το κεφάλι του, να ήταν απευθείας στο Europa και να είχε να παίζει στο Europa και πιθανόν θα ήταν και στο Europa, γιατί το καλύτερο στήριο το κυπελούχος είναι, να ξέρετε, το κύπελο. Στο φινάλε κερδίζει το Παναθηναϊκό εκεί μέσα και ισοφαρίζεται και χάνει και τη δεύτερη θέση και εκεί μπορούσε να εξασφαλίσει, να πούμε, να μην πονάει το κεφάλι του, δηλαδή σε μια διοργάνωση, το League Face που λέμε, και τώρα πολεμάει, να πούμε, για να μην μείνει έξω. Πού? Στο conference.
1: Απίστευτα
0: πράγματα. Απίστευτα πράγματα. Και δεν είναι το conference το οποίο είναι δυνατό, δηλαδή όπως άλλες χρονιές πέφτανε από το EuroLink κάτω, να πούμε, όσοι.
1: Ναι.
0: Το εδώ είναι τώρα τα καφενεία που λέμε. Έτσι. Απίστευτο. Τώρα μου πεις, σου δίνεται και η ευκαιρία τώρα να πας και καλά εκεί πέρα, γιατί δεν είναι οι ομάδες τώρα. Πολύ σπάνια να βρεις ομάδα έτσι δυνατή εκεί μέσα και αυτή μπορεί να μην συναντηθείς κιόλας. Να συναντηθείς κάπου στα ημιτελικά, ξέρω εγώ, ή στα τελικά ή στα προημιτελικά.
1: Ας ελπίσουμε ότι θα περάσουμε εδώ. Και αυτά
0: και να κάνουμε και πορεία.
1: Απλές κουβέντες που κάνουμε τώρα, ναι.
0: Μακάρι.
1: Έτσι πιστεύω.
0: Μακάρι.
1: Και μετά έχουμε τον Όφη. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι έχουμε και μια ρεβάνση με αυτόν τον σύλλογο.
0: Πότε γίνεται αυτό?
1: 1-3 Σεπτεμβρίου.
0: Κάτσε λίγο.
1: Για το κύπελο.
0: Και 1-3 Σεπτεμβρίου.
1: Για το κύπελο μιλάω.
0: Α, για το κύπελο μιλάς, ναι. Για το κύπελο. Και δεν παίζουμε ατρόμητο κιλό, τι λέει τώρα?
1: Όχι. Γιατί μας στεναχώρησε το με το εσωτερικό.
0: Καλά, και γίνανε απίστευτα τα πράγματα.
1: Γίνανε, αλλά.
0: Εκεί δεν ξέρω, πήγες εσύ, δεν πήγες?
1: Όχι.
0: Λοιπόν, εκεί τα μάτια μας είδανε απίστευτα πράγματα. Εκεί ανέβηκε η μισή και η ενδεκάδα του Όφη πάνω στα κάγκελα και δεν πήρε κανείς κάρτα.
1: Εντάξει, αυτό.
0: Μπήκε γκολ και δεν κάναν τον Κινέζο όλοι εκεί πέρα. Εκεί νομίζω ότι το κύπελο το έκαναν δωρεά. Το δώσαν στον Όφη.
1: Ευγενική χορηγία.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εδώ έχουμε και μηνύματα κάμποσα. Ήρθανε. Καλησπέρα, Ιορδάνη Παλίκαρο. Όταν μιλάει ο Τζόρνταν κλπ. Κλπ. Μάλιστα. Ο Δημοσθένης. Καλησπέρα, Τζόρνταν, και καλή εκπομπή. Χαιρετισμούς σε όλους που είναι εδώ και παρακολουθούν. Μιχάλης. Γεια σου, Μιχάλη. Γεια σου, Φουλαράκη.
1: Να είναι καλά, Μιχάλης.
0: Εύχομαι αύριο, λέει, για τον ΠΑΟΚ ό,τι επιθυμούσες. Εσύ, λέει, σήμερα για την ΑΕΚ. Ναι. Να είσαι καλά, Φουλαράκη. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν θα στεναχωριόμουν αν έχανες. Να είσαι σίγουρος. Για να είμαστε ειλικρινείς. Ούτε χάρηκα τώρα που κέρδισες. Τώρα εσύ. Να εύχεσαι, δεν πειράζει. Και ούτε από σένα περιμένω να εύχεσαι για να πάει καλά ο ΠΑΟΚ. Εδώ τα site της ΑΕΚ, από τα 10 αυτά που γράφουν, τα 8 είναι για τον ΠΑΟΚ, να πούμε.
1: Κρυφή θαυμαστές.
0: Είναι θαυμαστές, ναι. Καλημέρα, Τζόρνταν. Ωραίος θερματοφύλακας, λέει ο Βούλγαρος. Ο Βούλγαρος.
1: Τρομερός.
0: Ναι. Ωραίος. 27 Αυγούστου, λέει, γιορτάζει ο Άγιος Φανούριος, λέει το Φιλαράκι. Σήμερα. Χρόνια πολλά, λοιπόν. Όσοι είστε Φανούριδες, εγώ δεν ξέρω κανέναν. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, διάλειμμα 12 πήγε. Focus FM 103 και 6. Δεν ξέρω, θε να προσθέσει κάτι.
1: Όχι, ήταν καλά όλο ο κόσμο που στέλνει μηνύματα και αυτό που είπαμε. Καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ.
0: Πόση άδεια έχει εσύ, Αυτήνα?
2: Άλλες δύο.
0: Πω, μια χαρά, ζάχαρη. Θάλασσα πήγε. Θα ξαναπά. Έτσι, μπρο. Πού? Καμιά θάσο δεν πα.
2: Τρία χρόνια πήγαινα.
0: Α, πήγαινε. Ωραία είναι. Αχα. Ωραία είναι. Εμεί κάθε χρόνο πηγαίναμε, φέτος δεν μπορέσαμε. Δεν πειράζει. Ίσως του χρόνου υγεία να υπάρχει. Όταν υπάρχει υγεία, τα πολεμάς, έτσι.
1: Πάνω από όλα υγεία.
0: Πάνω από όλα υγεία.
1: Είναι δευτερεύοντα.
0: Έτσι ακριβώς. 2310-500-676 και 500-677 οι γραμμές. Πάμε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε φυσικά με τον κόσμο.
3: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
5: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστροφή Focus FM 103 και 6. Τώρα όλα τα κανάλια πρέπει να παίζουν και δικαιωματικά, και έτσι πρέπει να παίζουν, να πούμε, την βραδιά, γιατί αυτή η βραδιά ανήκει στην ΑΕΚ, έτσι. Να τα λέμε όλα. Μπαίνει στο League Face του Champions League. Μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία. Και φυσικά το αν...
1: Το ποδόσφαιρο αυτό.
0: Όρισε.
1: Είναι καλό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Καλό είναι για την πάρτι τους τώρα.
1: Εντάξει, την πάρτι τους, αλλά
0: ναι, ξέρεις τι γίνεται. Πολύ υποκρισία, εγώ δεν την μπορώ τώρα. Ο καθένας δηλαδή εκεί λέει, εύχομαι στον ΠΑΟΚ να περάσει. Στα λέει ένας εξής. Στα λέει ένας Ολυμπιακός, λέει ο ΠΑΟΚ στον Ολυμπιακό, εύχομαι να περάσει. Πώς εύχεσαι, αφού όλο τον χρόνο το βρίζεις. Πώς γίνεται να εύχεσαι. Εγώ δεν τα πολύ πιστεύω αυτά. Δηλαδή, δύο στους δέκα, άμα λένε εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει, δεν μας ενοχλεί, ας περάσει και τέτοια. Κανένας δεν εύχεται κανένα για κανένα τίποτα πάνω στο ποδόσφαιρο τουλάχιστον, έτσι. Εδώ τι να λέμε τώρα. Δηλαδή, τώρα αν είχαν πάει τέσσερα αντί που βάλαν τέσσερα, δεν θα πανηγύριζε όλη η Ελλάδα. Τι λες εσύ. Θα στεναχωριόντουσαν όλοι οι Έλληνες, ας πούμε. Γιατί φάγαν τέσσερα, λέω εγώ.
1: Σιωπή.
0: Α, μπράβο, δεν μιλά κανείς. Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα γιατί δεν πανηγυρίζουν αφού έβαλε τέσσερα. Δηλαδή η απόδειξη είναι μπροστά μας, έτσι. Μην τα λέμε. Καλό είναι όμως. Αλλά άμα θες να το δούμε αυτό, είναι μια πραγματικότητα. Πολλούς μας στεναχωροποιεί, ας πούμε, η κατάσταση, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Είναι καλό. Τι να λέμε τώρα. Θα παίξει στο League Face. Τώρα οι υπόλοιποι, βέβαια, εδώ που τα λέμε για την Ελλάδα, σε βάθος χρόνου, εάν πάνε όλες καλά, είναι καλό. Εύκολο. Θα πάνε όμως όλες καλά. Ή θα πάνε και τα εγώ καθένα στην πάρτι του, να τσε πόσα λεφτά να πούμε και τώρα τι τον νοιάζει τον άλλο να πάει καλά. Εάν πάνε όλες καλά φέτος και πάρουν βαθμούς και λοιπά να πούμε, κοντεύουμε εκεί πέρα, θα κοντέψουμε λίγο, θα πλησιάσουμε μάλλον, όχι θα κοντέψουμε. Και ακόμα μια χρονιά καλή, μπας και πιάσουμε τη δέκατη θέση. Και να παρακαλάμε οι άλλες χώρες να μην πάνε καλά. Και έτσι να μειώσουμε την ψαλίδα, να πούμε, να ψαλιδίσουμε τη διαφορά και να τους φτάσουμε, να πούμε, και να πάμε πιο καλά. Λοιπόν, η Λεύσκη καφενείο, κανονικό. Τώρα φυσικά αύριο θα διαβάζουμε εφημερίδες, θα διαβάζουμε site, τη διέσυρε, τη ξεφτύλισε, την έκανε, την διάλυσε, την έκανε. Τι να διάλυσε, διαλυμένη ομάδα ήταν. Λοιπόν, στον ΠΑΟΚ περιμένουμε, πάμε αύριο τα αυτά. Ο Παναθηναϊκός και αυτός είναι στα δύσκολα. Και αυτό είναι καταστροφή άμα δεν περάσει. Για φανταστείτε ένα Παναθηναϊκό, μια μεγάλη ομάδα ο Παναθηναϊκός, γιατί έτσι στα μάτια μας, τουλάχιστον εγώ έτσι μεγάλος, έτσι, μια μεγάλη ομάδα ο Παναθηναϊκός, να πολεμάει και αυτό να μπει στο κόβερνες. Δεν είναι κατάντια. Και να χώνει λεφτά άλλο, να βάζει εκατομμύρια και να μην μπορεί να κάνει τίποτα. Λοιπόν, και ο Ολυμπιακός, καλά, ο Ολυμπιακός δεν επιτρέπεται, ή αν θέλετε απαγορεύεται, να έχει πάρει τόσα πρωταθλήματα, τόσα εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια από το Champions League και να μην είναι η ομάδα ομάδα, έτσι. Συνέχεια να πρωταγωνιστεί, να πούμε, και να μπαίνει στο Champions League. Έπρεπε δηλαδή να έχει κορμό του Champions League. Και κάθε χρόνο κάνα δύο προσθήκες, τίποτα παραπάνω. Και μόλις περνάνε τα χρόνια και φεύγει κάποιος, άλλος. Έτσι να βέβαια. Έτσι έπρεπε να γίνει. Και αυτόνομος. Τέλος πάντων, εμείς λέμε την δική μας
1: άποψη.
0: Τώρα παίζονται και τα επιχειρηματικά, παίζονται και τα οικονομικά. Είναι και κονόμα που λέμε το ποδόσφαιρο. Πουλάνε κιόλας. Είναι και μανατζαρέ. Είναι πολλά παιχνίδια. Είναι πράγματα τα οποία ο απλός κόσμος δεν μπορεί να τα φανταστεί. Παιχνίδια που παίζονται από πίσω, έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Λοιπόν, 2310-500-676 και 2310-500-677. Το καλό για τον ΠΑΟΚ είναι που πήρε αυτό το παιχταρά, να πούμε, έτσι λένε τουλάχιστον, θα το δούμε στο γήπεδο, τον Ούγκρεσιτς, και όλοι όσους μιλήσαμε να πούμε, όλοι είπαν τα καλύτερα. Άντε να δούμε. Και μου κάνει εντύπωση γιατί ήταν και αρχηγός ομάδος. 20 ονόμου παιδί είναι αρχηγός, άρα όντως η ποιότητά του είναι διαφορετική.
1: Θα δούμε.
0: Θα δούμε. Λοιπόν, για πάμε στον κόσμο. Έλα, φίλε.
2: Έλα, καλημέρα.
0: Δεν σε λέω. Δήμος Ζένης, αν είναι πρώτος. Πού να τον πάρει την πρώτη αγκαλιά.
2: Καλημέρα και στο καλεσμένο σου.
0: Στα παιδιά εδώ, δύο είναι.
2: Δύο είναι, καλημέρα στα παιδιά.
1: Mm-hmm. Καλημέρα, φίλε, καλημέρα.
2: Καλημέρα και στο δεύτερο
0: ναι.
2: Καλεσμένο.
0: Είναι λίγο πιο πίσω, δεν ακούει, δεν έχει μικρόφωνο, αυτός δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν...
0: Ακούει, δεν μπορεί να απαντήσει, δηλαδή, ναι.
2: Ναι, να πούμε καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Αύριο παίζει. Αύριο. Καλά, δεν το άκουσα.
0: 8 η ώρα, ναι.
2: 8 η ώρα. Γιατί στην αρχή δεν σ' άκουγα καλά, μου κάνει διακοπές το ίντερνετ. Άκουγα από το ίντερνετ, τι να κάνω, από εκεί κάνω ακουστήρι.
0: Ε, βέβαια. Πού μιλάς.
2: Ναι, δεν φτάνουν τα AGR να εδώ.
0: Ναι, σωστό.
2: Λοιπόν, κοίτα, θα διαφωνήσω κάπου όμως μαζί σου.
0: Άντε, διαφώνα.
2: Ιορδάνη.
0: Εγώ θέλω να διαφωνείς. Δεν θέλω να συμφωνείς.
1: Αυτό θα
2: σου πω.
0: Άμα, πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι. Άμα συμφωνούμε, τάκα τάκα θα κλείσεις το τηλέφωνο. Αφού συμφωνούμε, όλα είναι καλά. Έτσι δεν είναι?
2: Όχι, δεν το λέω αυτό για να βγαίνω πολύ ώρα στο γραμμή. Τι καμιά σχέση. Εγώ έμαθα να είμαι αλτινός.
0: Αλτινός τι είναι αυτό.
2: Είπα ότι ήμουν πρώην Ολυμπιακός και το. Και άλλαξα ομάδα και έγινα.
0: Αυτό είναι η μεγαλύτερη επιτυχία σου αυτό, ναι.
2: Και θέλω να λέω την άλλη. Δεν θέλω να λέω βλακίες.
0: Σωστό.
2: Λοιπόν, αν θα διαφωνήσω μαζί σου. Εν μέρη, που λες δεν χάρηκα που κέρδισε η ΑΕΚ από μια ξένη ομάδα.
0: Δεν πανηγυρίζω κιόλας, δημοσιογράφε. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Ναι, εντάξει, δικαίωμά σου, έτσι.
0: Η χαρά είναι ένα συνέστημα το οποίο βγαίνει μόνο του. Δεν, δεν θα κάνουμε, πώς το λένε, υποκριτές, κατάλαβες.
2: Ναι, τουλάχιστον είσαι αληθινός όμως.
0: Ναι,
2: είναι πολύ
0: λέει.
2: Καλό.
0: Ναι.
2: Αλλά θα διαφωνήσω όμως. Μπορώ διαφώνα. Να διαφωνήσω, έτσι.
0: Βέβαια, διαφώνα.
2: Ωραία. Άκου να δεις, επειδή έχω μάθει στη ζωή μου να σέβομαι και τον αντίπαλο.
0: Ναι.
2: Και κυρίως επειδή είναι και ελληνική ομάδα, έτσι. Γιατί ναι. Κάθε φανέλα, το έχω ξαναπεί και παλιότερα.
0: Ναι.
2: Κρύβει και μια ιστορία κάθε φανέλα.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
2: Και ΠΑΟ, ναι. Και τη ΣΑΕ και οποιοδήποτε άλλη ελληνική ομάδα.
0: Ακριβώς.
2: Και ιδίως όταν παίζουν οι ελληνικές ομάδες σε μια ξένη ομάδα, έτσι, που θα προστηρίξω την ελληνική ομάδα, όποια και αν είναι αυτή.
0: Ναι, βέβαια. Καλά κάνεις.
2: Αυτό και μάλιστα μου είχες κάνει και μια ερώτηση πριν κλείσει για διακοπές. Με ρώτησε αν πήγαινες με ένα φίλο σου Ολυμπιακός, ο Καραϊσκάκητα, πήγαινες, θα πανεγύριζες με μια ξένη ομάδα.
0: Ναι, το θυμάμαι.
2: Και δεν ήσουν ξεκάθαρος την ερώτηση που κάνεις, ξέχασες αν είναι ελληνική ξένη. Λοιπόν, γιατί το ξανάκουσα.
0: Περίμενε λίγο, εγώ δεν ήμουν ξεκάθαρος.
2: Μετά σου έκανα ερώτηση με ελληνική ή με ξένη ομάδα. Το εγώ το έχει δει, πρόσεξε.
0: Ναι.
2: Το έχω κρατήσει, ξεμπίτιδες. Λοιπόν.
0: Πας Ολυμπιακός ρε παιδί μου με Λεβερκούζεν ξέρω εγώ.
2: Ναι, κοίταξε να δεις. Εγώ θα προσφύξω την ελληνική ομάδα. Mm. Όποια και αν είναι αυτή.
0: Ναι.
2: Τώρα, άμα παίξω ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, εννοείται με τον ΠΑΟΚ, έτσι. Mm. Και να σου πω κάτι.
0: Ναι.
2: Θα κάτσω και με τον Ολυμπιακάκια δίπλα μου να πανηγυρίσει. Ή με τον ΠΑΟΚ, άμα κερδίσει ο Ολυμπιακός, δεν θα κάνω μπάχαλο το σπίτι μου ή το δημόσιο χώρο έξω. Δεν θα κάνω, δεν θα δείξω το επίπεδο, γιατί εγώ νιώθω ότι προσβάλλω την ομάδα μου. Mm. Δηλαδή, αν χάσει ο ΠΑΟΚ, χρύπα ξύλο από τον Ολυμπιακό και βγω έξω και τσακωθώ και κάνω φασαρίες και οδομαχίες, εγώ νιώθω ότι προσβάλλω την ομάδα και τη φανέλα που φοράω.
0: Ναι.
2: Εντάξει, δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς, δεν θέλω να κάνω τα καρογιοζηλίκια, να μην πω τίποτα βάρη στον αέρα, να χτυπήσω και να σκοτώσω, όπως το βλέπεις με το
0: Τώρα να σε κάνω μια ερώτηση εγώ.
2: Ωραία.
0: Εγώ είμαι σε ένα παιχνίδι στην Τούμπα, ΠΑΟΚ ΑΕΚ.
2: Ναι.
0: Και βάζει γκολ ο ΠΑΟΚ και παίρνει το πρωτάθλημα.
2: Ωραία.
0: Και πανηγυρίζουμε όλοι 10 λεπτά εκεί, γίνεται χαμός.
2: Ναι.
0: Και ξαφνικά γίνεται ιστορία μεγάλη εκεί πέρα. Ορμάει ο ΠΑΟΚ στις ΑΕΚ να πούμε εκεί στον τέταρτο το διαιτή, τον πάνε στα κάγκελα, σηκώνει τη σημαία εκείνος, γυρνάει πίσω ο διαιτής, κάνουν σύσκεψη στο χώρο του κέντρου και ακυρώνουν τον γκολ. Και δεν παίρνει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα και το παίρνει ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ είχε να πάρει 33 χρόνια πρωτάθλημα. Και έρχεται τώρα σήμερα και παίζει ΠΑΟΚ Λεύσκη. Θέλεις να χαρώ εγώ τώρα για αυτό το πράγμα?
2: Όχι, αυτό είναι ξεκάθαρα.
0: Ναι.
2: Να μην πω τη λέξη τώρα γιατί είμαι στο ραδιοφωνό στον αέρα.
0: Όχι, να μην πεις τη λέξη. Εγώ
2: ναι,
0: σε έκανα μια ερώτηση.
2: Ποια είναι.
0: Εγώ έκανα μια ερώτηση. Το συνέστημα.
2: Ναι, είναι σήμερα το παιχνίδι. Αυτό
0: το συνέστημα είναι κάτι το οποίο βγαίνει από μόνο του μέσα. Αν έχεις εσύ, πώς το λένε, τον άλλο το συμπαθείς.
1: Ναι, είναι αυθόρμητο.
0: Είναι αυθόρμητο, δεν μπορείς τώρα να υποκριθείς.
2: Ναι, εσύ τώρα μου λες μια περίπτωση που ακυρώνουν ένα γκολ αδίκως.
0: Όχι, που κλέβουν ένα πρωτάθλημα. αδίκως.
2: Α, το κλεμμένο που λέει.
0: Βέβαια, πώς θα γίνει.
2: Εντάξει, αυτό τώρα τι να σου πω τώρα. Και,
0: και δεν είναι. Άκου λίγο. Και δεν είναι πρωτάθλημα το οποίο κάθε χρόνο παίρνει ή στα 5 χρόνια παίρνει 2-3 ο ΠΑΟΚ. Είχε 33 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα.
2: Να, κατάλαβα.
0: Α, μπράβο. Αλλά με την αλήθεια. Mm.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν σου είπα κάτι κακό. Εντάξει, εγώ απλά ξεκάθαρε παρά το αυτονόητο.
0: Ναι.
2: Που λες. Λοιπόν, να πω καλημέρες και στο κόσμο καλόγερο και στο...
0: Σε όλο τον κόσμο.
2: Και στο Γιώτη και σε όλο το ακροατήριο.
0: Ναι.
2: Καλή εκπομπή και βάλε ένα τραγούδι έτσι για τους καλεσμένους, όποιον θέλεις.
0: Οκ, okay, τα λέμε, για χαρά.
2: Έγινε, για χαρά.
0: Γεια σου Τζόρνταν, λέει. Γεια σου Τζόρνταν. Ο Δημοσένης έφτασε 30... Πέντε τα μηνύματα, λέει, την ημέρα. Μάλιστα. Πολλά μηνύματα στην μπαγά σας. Τζάμπα είναι, για τι να κάνει. Καλά κάνει. Τζόρνταν, λέει, πότε είχαν οι Βουλγαροί ποδόσφαιρο, ρε. Τρία έριξε, λέει, όφη, λέει, στην Άλυνα. Ναι. Τίποτα δεν έχουν οι Βουλγαροί. Έχεις δίκιο. Γεια σου, Σταύρε, γεια σου, φιλαράκι μου. Τι κλειπάδα ο Σταύρος. Έλα, φίλε μου.
3: Τζόρνταν, καλημέρα.
0: Κάστονα. Φωνή καμπάνα, ο μπαγά σας.
3: Έλα, τι γίνεται, φιλαράκι.
0: Γεια σου, Γιώτη.
3: Να πω κάτι, έχω ένα παράπονο από χθες.
0: Από μένα.
3: Δεν πιστεύω να μην το έχετε κοντά μου σταθμός Φόκους το 40 στεφανώματα.
0: Κάτσε λίγο.
3: Έχει τη ώρα και να μην το βάλετε, ρε Τζόρνταν.
0: Στεφάνε, δεν το βάλες.
3: Δεν το έβαλε.
0: Τώρα σε 10 λεπτά θα μπει, μη στεναχωριέσαι.
3: Ναι, λέμε, συνεχίζω.
0: Ναι.
3: Να ενημερώσω πάλι τον κόσμο,
0: ναι,
3: ότι 38 την Κυριακή,
0: ναι,
3: έρχεται ο μεγάλος Αλέξης Παρχαρίδης στο γήπεδο Πετριάς.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, και το συγκρότημα Πρατίμια με θρακιώτικα τραγούδια, Χάλκινα και Κλαρίνα, Τζόρνταν. Εγώ θα περάσω πολύ καλά, γιατί είμαι κοντά στο γήπεδο. Στα 70 μέτρα θα είναι η σκηνή, η τέτοια, εκεί που θα είναι η ορχήστρα.
0: Μάλιστα, πολύ καλά.
3: Ναι, ναι. Εξέρω. Λοιπόν, να δώσω χαιρετίσματα στον Κώστα από τον Μπίλεβεντ,
0: ναι,
3: τον Δημοσθένη από τον Πειραιά,
0: ναι,
3: τον Κουκούνη τον Γιώργο από τον Μαυροβούνη που χάθηκε, δεν ξέρω πού είναι,
0: ναι,
3: και τον Κώστα από την Άουσα,
0: ναι,
3: τον Γκρέμτζικ,
0: mm-hmm,
3: τον μεγάλο τον πρόεδρο του Πυρσού Πετρέας, Τσέμπτυγόλη, ο οποίος κάθε χρόνο φέρνει μεγάλους τραγουδιστές. Δυο φορές φέραμε τον Σιδηρόπουλο, τον Γαβρίλο, και μια φορά είχαμε τον Καψάλι, το τέτοιο.
0: Το Κλαρίνο.
3: Καμός γινότανε.
0: Το Καψάλι,
3: το Γιάννη, ναι. Πολύ κόσμο, Τζόρνταν. Καμός γινότανε.
0: Κάτσε λίγο, αυτός είναι...
3: Βεγγαλικά, όταν αποσμήνανε και τι δεν γινότανε.
0: Αυτός τι είναι, πρόεδρος χορευτικού.
3: Ο Τσέμπτης, ο Γρηγόρης, ναι, είναι πρόεδρος του Πυρσού Πετριάς.
0: Α, να φέρει κανένα μεγάλο παίκτη, ρε. Τι είμαι, μεγάλους καλλιτέχνες φέρνει.
3: Μεγάλους παίκτες θέλει πολλά λεφτά, Τζόρνταν. Στον Πυρσό Πετριάς, τι μεγάλους παίκτες μπορεί να φέρει.
0: Φέρει το κάποιο.
3: Προσπαθάει το παιδί, ό,τι μπορεί κάνει.
0: Μάλιστα, καλός είναι, μπράβο.
3: Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, το Γκρέμτσικ είπαμε, το Μπάκι... Το σκληροπυρηνικό παοχτή, το Γιάννη από τα Λευκάδια.
0: Ναι, ποιος τον ακούει σήμερα.
3: Το μεγάλο τον Τζόρνταν τον Γεωργιάδη, το μεγάλο τον Μπουροκέρι, τον Κανάρι.
0: Ευχαριστώ.
3: Αυτός είσαι εσύ, τι ευχαριστείς, λέω την αλήθεια. Και σε όλο το ασπρόμαυρο Λιπαρό,
0: ναι,
3: και να ξέρουν την Κυριακή από τις 8 η ώρα να είναι στο γήπεδο της Πετριάς. Γιατί ρωτούσε χθες ένα φιλαράκι από το Λιπαρό πώς θα και τι, και ξέρω εγώ πότε θα γίνει ο χορός και τα διάφτα. Λοιπόν, Τζόρνταν.
0: Έλα, φιλέ.
3: Αυτόν τον παίχτη που πήραμε πρέπει να είναι μεγάλος παίχτης από την Παρτιζάν. 8 εκατομμύρια ευρώ που πήραμε.
0: Ναι, έχω ακούσει.
3: Ναι, πιστεύω αν πάρουμε κι άλλους δύο παίχτες το ελάχιστο. Ένα δεξί μπακ, ένα σέντερ φορ, να μην σε που και ένα σέντερ μπακ, θα είμαστε καλοί. Για πόσα έβαλε, 4 έβαλε Τζόρνταν.
0: 4 και χάσαν και ένα στο τέλος, θα γινόταν 5.
3: Καλά το είπα, ότι άσο ήθελα να το παίξω, δεν το έπαιξα, άλλα παιχνίδια έπαιξα Τζόρνταν. Λοιπόν, Τζόρνταν, σε παρακαλώ, Γιατί χθες μ' ακούγανε πολύ και λέει να μην ακούσουμε, λέει, το σαράντα.
0: Τώρα, ονόματα. Τώρα θα μπει.
3: Με το Παρχαρίδι, ναι.
0: Ναι, θα μπει. Θα μπει.
3: Άντε, χαιρετίσματα δίνω και στο φιλαράκι το Στέφανο, τον Μιχολύπτη.
0: Κλείσε, έγινε, τα λέμε.
3: Καληνυχτό, καληνυχτό.
0: Για χαρά. Έλα, φίλε.
4: Πού είσαι?
0: Εδώ είμαι, εσύ που είσαι?
4: Λοιπόν, καλημέρα εδώ όλη την παρέα του Focus, καλημέρα τα παιδιά που είχε στην παρέα και στο στούντιο.
0: Εσύ που είσαι?
1: Καλημέρα.
4: Βλέπω τα πανηγύρια των Αεξίδων.
0: Τι βλέπεις ρε, πάρ' το αμάξι και φύγε κάτω.
4: Μισό λεπτό να μιλήσω.
0: Πάνε κάτω να πανηγυρίσεις ρε. Τι βλέπεις από την τηλεόραση, θα βλέπεις?
4: Αυτά που έκανε η Αεξίδη δεν μπορούσε να τα κάνει ποτέ. Στις 100 χρόνια και πέσει στο κοφρέ τα λύση.
0: Κάτσε τώρα, θα αρχίσουν τα τάλαρα που θα τρως εκεί και θα σε βοηθήσουν.
4: Καλά, καλά. Παραμιλά συνέχεια από το ζόρι σου.
0: Εγώ αν ήμουν στη θέση σου θα έπρεπε να φύγει του και πει. Θα πήγαινα στην Αθήνα τώρα, πανηγύριζα κάτω.
4: Ρε, από το ζόρι σου δεν ξέρει τι λες.
0: Τι να λέω ρε Γιάννη, τώρα τι.
4: Έχει καθόλου σεντόνι στο Σιτούμπα?
0: Είδα.
4: Πότε?
0: Στα πλέον δεν παίζει η σεντόνι.
4: Λικ Φέις, έχει δει, ο Μίλου έχει μπει.
0: Έμαθε και το Λικ Φέις.
4: Μη μιλά.
0: Έμαθε και το Λικ Φέις.
4: Μικρή ομάδα, και μια ώρα στο φίλο σου εκεί πέρα.
0: Με καφενείο έπαιζε τώρα η Βουλγαρία.
4: Τώρα ποιο καφενείο έπαιξε, βρε.
0: Έτσι.
4: Με καφενείο έπαιξε εσύ, ρε.
0: Ο Όφη τρία γκολ του έβαλε του άλλου εκεί πέρα.
4: Με ξυλοκόπου έπαιζε.
0: Του Βουλγαρού.
4: Θα μιλήσει τώρα για την άκρη σύνα και θα μα πουλά ηρωνία να.
0: Τώρα έχει συνέντευξη των αυτών που έφαγε.
4: Πόσα εκατομμύρια παίρνει, ξέρει.
0: Τώρα έχει συνέντευξη σε ποιον έχει.
4: Πόσα εκατομμύρια παίρνει, κάτι συνέντευξη.
0: Έχει αυτό το 300 που έφαγε τον γκολ από τον άλλον τερματοφύλακα.
4: Ναι, ναι, από την ώρα, ναι.
0: Ναι, μπράβο.
4: Και πήγε και σήμερα να φύγει πάλι στο κλεμμένο να μου. Δεν ξέρει να πει να μου.
0: Κάτσε με λέει άμα χάρηκα. Για πώ θα χαρώ, γίνεται να χαρώ.
4: 10 εκατομμύρια πήρε άκρη, μπορεί να απαντήσει.
0: Θα πάρει, δεν πήρε ακόμα.
4: Πόσα?
0: Δεν ξέρω, δεν είναι το λογιστή δεν το κάνω.
4: Κάνα 55 εκατομμύρια πρέπει να πάρει.
0: Ναι, όχι, 85 θα πάρει.
4: 40 που μπήκαμε στο Λιφ Φέι και 15 από το Ολυμπιακό.
0: Ποιον Ολυμπιακό?
4: Αφού δεν μπήκε στο Λιφ Φέι στο Ολυμπιακό, έχασε από το Λιφ Φέι.
0: Και τι.
4: Τα παίρνει άκρη, Τσεμπέρι.
0: Δεν είναι τόσο άλλα, πιο λίγα είναι.
4: 15 εκατομμύρια, εγώ θέλω να ξέρει.
0: Θα μάθουμε, εύκολο είναι.
4: Μάθε, εγώ θέλω να λείψει ψέματα.
0: Εσύ που με λε, τι είσαι εσύ, γραμματέα τη UEFA είσαι, τι είσαι εσύ.
4: Γιατί εσύ τι είσαι?
0: Μα εγώ δεν ξέρω, θα μάθουμε, λέω. Εσύ, εγώ σε λέω.
4: Εγώ ξέρω, γι' αυτό σε λέω.
0: Από πού τα ξέρει?
4: Μια ερώτηση στο φίλο εκεί που είναι που ακούει με το μικρόφωνο που μιλάει.
0: Ναι.
4: Αδερφέ, με ακού, το όνομά σου κύριε.
1: Σε ακούω, Παντελή.
4: Παντελή, είσαι από Σέρεση, είπες, έτσι, ναι.
0: Ναι.
4: Σ' άκουσα να λες, μεγάλη ομάδα ο ΠΑΟΚ. Τότε εσύ δεν θα πετάγεσαι. Από πού μεγάλη ομάδα ο ΠΑΟΚ? Τι έκανε ο ΠΑΟΚ, επειδή είναι μεγάλη ομάδα, με 4 πρωταθλήματα? Απάντησέ μου.
1: Για μένα δεν παίζουν ρόλο μόνο τα πρωταθλήματα.
4: Τι παίζουν ρόλο?
0: Γιάννη, στη Γερμανία πήγες καμιά φορά? Πήγες στη Γερμανία? Θα πνιγείς από παοξίδες εκεί άμα πας.
4: Τώρα κάνω μια ερώτηση στο φίλο.
0: Ναι, σε ρωτάω.
4: Θα αφήσεις να μιλήσω με τον φίλο. Μπορείς να μου απαντήσεις, φίλε?
1: Κοίταξε να δεις τώρα.
4: Άμα δεν μπορείς, πες, δεν μπορώ να απαντήσω.
1: Όχι, δεν είναι θέμα πρωταθλήματα για κύπελα και ξέρω εγώ να πω. Καθένας αισθάνεται όπως αισθάνεται για την ομάδα του. Εγώ τη θεωρώ τεράστια ομάδα.
4: Με 4 πρωταθλήματα θα δει με μεγάλη
0: ρε Γιάννη, σε λέει ο άνθρωπος. Δεν είναι μόνο τα πρωταθλήματα, σε λέει.
1: Κοίταξε να δεις. Ο Πόλτ δεν πήγε ούτε στη Β' ούτε στη Γ'.
0: Εσύ έπεσες γάμα εθνική, πάλι τα ίδια θα λέμε.
4: Ρε, σε μέσα να μιλάω.
0: Γιατί εμένα δεν μπορεί να με αντιμετωπίσει.
4: Δικηγόρο του φίλου σου είσαι.
0: Βρε φούντα ρε γάμα εθνική, πάλι τα ίδια θα λέμε.
4: Καλά έκανα, ρε.
0: Πώς καλά έκανα. Ντροπή, σελίδα μαύρη.
4: Να απαντήσετε, κύριε μου, που σε έκανε ερώτηση. Έχει μπει καμιά φορά τσάμπο Νίκο Μήλου?
0: Όχι.
1: Θα μπούμε στο μέλλον.
4: Το φίλο μιλάω, ρε φίλε.
0: Όχι, ψέλω κι εγώ. Η ερώτηση.
4: Όχι, αυτό θα πει όχι, δεν θα πει όχι.
0: Γιατί πειράζει, άμα το πω κι εγώ.
4: Όχι, αφού κάνω ερώτηση στο φίλο σου.
0: Είσαι σε σύγχυση από τη χαρά σου τώρα.
1: Εντάξει, το αν μπήκε, δεν μπήκε, αυτό σίγουρα δεν μπήκε. Εντάξει, αν θες.
4: Δεν μπήκε. Πες όχι, δεν μπήκαμε.
1: Δεν μπήκανε, γιατί ψέματα είναι.
0: Γιάννη, α κάνω μια.
1: Δεν μπήκανε, γιατί ψέματα είναι.
0: Γιάννη, α κάνω μια ερώτηση.

0: τα κανόνια.
1: Λοιπόν.
0: Χρέο εσύ.
1: Δεν απάντησε ο Βίλο.
0: Δεν απάντησε ο Βίλο. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
2: Τι να σε απαντήσει.
1: Πώς και μεγάλη ομάδα τότε, δε φίλε.
0: Ρε εσύ, χρωστάς όλο τον κόσμο, το κατάλαβες.
2: Καταρχάς φέρνει χιλιάδες βαθμούς στην Ελλάδα.
0: Δεν τα ξέρει αυτά, μην τα λες.
1: Τι έχω, τι έχεις. Δεν άφησα, τι έχεις, 5.000 βαθμούς έχεις.
2: Όχι 5.000, είπα φέρνει χιλιάδες βαθμούς από τις συμμετοχές στα ευρωπαϊκά κοινότητα.
0: Δεν τα ξέρετε, για μην το λες, δεν τα ξέρετε αυτά.
1: Λοιπόν, μα δεν τα ξέρω εγώ, Τζορδάνε.
2: Όχι, δεν ήθελα να τα ξέρετε, τα ξέρω. Άκουσα τώρα αυτά που διαβάζουμε τουλάχιστον. Γιατί μια μεγάλη ομάδα δεν κρίνεται μόνο από τα πρωταθλήματα. Τότε ο Ολυμπιακός τι να πει που έχει 200 να πω.
1: Λοιπόν,
2: αυτός είναι τεράστιος.
1: Πάμε τώρα στην ΑΕΚ.
0: Καρμπαζοεισπράκτορα τη Αθήνα είσαι, άσε τώρα, μην μιλά.
1: Ποιο είμαι εγώ?
0: Στη ΦΑΠΑ σε έχουν στην Αθήνα.
1: Ποιο είναι η προστασία?
0: Ο Ολυμπιακός έχει στη ΦΑΠΑ.
1: Ποια είναι η προστασία τη Ελλάδα?
0: Πήρε ένα πράγμα, δούμε τώρα πότε θα ξαναπάρει. Κάτσε να δούμε.
1: Εσύ πότε θα πάρει?
0: Θα δούμε.
1: Θα δούμε.
2: Το 26,
1: λοιπόν,
2: 27.
1: Πάμε τώρα στην ΑΕΚ.
0: Μεγάλη γλώσσα ο μπάγκα, τον είδε.
2: Όχι, βε, καλά έκανε.
1: Εσύ έβαλε γλώσσα. Γιατί σε ακούω εδώ με φίλου που μιλά τώρα από λίγο, έχει πόσα 10 λεπτά.
0: Ναι.
1: Με γυρνά συνέχεια στο 18. Δεν ξέρει τι να πει, Τζόρταν. Από το σώρι.
0: Όχι, μου λέει γιατί δεν χαίρεσαι.
1: Δεν ξέρει τι να πει, από το σώρι.
0: Μια χαρά ξέρω εγώ και τα λέω.
1: Εσύ στο 18, εσύ... πετρώσατε τη χώρα, κάνετε τη χώρα.
0: Εσύ νομίζει επειδή έφυγε ο Λουτσέσκου θα γλιτώσετε.
1: Τι έκανε ο Λουτσέσκου?
0: Επειδή έφυγε, νομίζει θα γλιτώσετε.
1: Η ΑΕΚ τον έδειξε στο Λουτσέσκου.
0: Ποια ΑΕΚ, βρε, τα...
1: Η ΑΕΚ τον έδειξε στο Λουτσέσκου. Τρία τεμάχια έφαγε.
0: Ποια εκβρε... ύπνοι είστε, ύπνοι, ύπνοι.
1: Εσείς εξύπνιος. Ναι. Εμείς είμαστε ύπνοι και εμείς είμαστε εσείς εξύπνιος.
0: Γιάννη...
1: Όχι, τι λες, πάντα δεν το όταν κάνεις μια ερώτηση σε κάποιον και λες συνέχεια, μήπως πρέπει να στο επαναλάβω για να το καταλάβεις 100 φορές.
0: Εγώ δεν το καταλαβαίνεις.
1: Εσείς ο ξύπνος είσαι, εμείς...
0: Μα εσείς δεν το καταλαβαίνεις. Δεν το καταλαβαίνεις. Εσύ νομίζεις μια μεγάλη ομάδα είναι άμα βγει Champions League στους ομίλους. Είναι μεγάλη ομάδα.
1: Είναι μεγάλη ομάδα.
0: Βέβαια. Άμα βγει η Champions League. Το που ξεφτυλίστηκε στη Γάμα Εθνική και δάγκασε όλη την Ελλάδα, αυτό δεν είναι ντροπή.
1: Είναι και τα ίδια δεν
0: ξέρω. Εσύ τι λες, εσύ λες αλλιώτικα.
1: Έχεις κάτι καινούργιο. Ρε.
0: Τι καινούργιο.
1: Εσύ, μισό λεπτό λίγο. Να πω κάτι για την ΑΕΚ. Αυτή η ομάδα, φίλε μου, όταν την βλέπεις, χαίρεσαι να την βλέπεις να παίζει μπάλα. Εντάξει, χαίρεσαι να την βλέπεις, δε φίλε.
0: Θα τη δούμε, μη στεναχωριέσαι.
2: Ευχόμαστε να έχει και συνέχεια.
1: Μακάρι
2: να πάει καλά. Δεν είπαμε όχι εμείς.
1: Είπες κάτι?
0: Όχι. Θα τη δούμε, λέμε, ρε.
2: Είπαμε να τη δούμε, να έχει συνέχεια. Δεν είπαμε κάτι κακό.
0: Την είδες και Μπαρτσελόνα ξαφνικά. Περίμενε, θα δούμε.
1: Εγώ δεν είπα είναι Μπαρτσελόνα.
0: Από τον Όφη έχασες προχθές. Περίμενε.
1: Και εσύ έχασες από τον Όφη.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τι είναι?
0: Εσύ είσαι πρωταθλήτρια όμως.
1: Βρε,
0: εντάξει.
1: Ρε, πλάκα με κάνεις.
0: Εσύ μαγγίζεις όμως.
1: Εγώ δεν μαγγίζω, εσύ μαγγίζεις. Πάω μεγάλη ομάδα, όλα πρέπει να είσαι δυνατή ομάδα. Μας έχεις αλήθει εδώ πέρα.
0: Είναι μεγάλη ομάδα, τι να κάνουμε, ρε φίλε.
2: Καθένας για την ομάδα που θεωρεί ότι είναι μεγάλη ομάδα.
0: Άντε πάλι με 4 πρωταθλήματα, πάλι τα ίδια. Και εσύ με φούντο πώς είσαι μεγάλη ομάδα, πάλι τα ίδια. Αυτός είναι πόσα ίδια. Εσύ πόσα έχεις.
1: Εσύ είπες πάλι για το 18, θα σταματήσω
0: στο εξή. Εσύ πόσα πρωταθλήματα έχεις?
1: 14.
0: Πώς έχεις 14? ΑΕΚ 2014 είσαι, τότε ιδρύθηκες.
1: Λοιπόν, χτίσατε.
0: Α, λοιπόν.
1: Γήπεδο μπάσκετ κρατικό. Αφημί στο μπάσκετ αλλάξατε, το λόγο δεν μας λέει γιατί αλλάξατε αφημί.
0: Άστο, μη μιλάς, για τέτοια πράγματα μη μιλάς. Δεν σε κάνει.
1: Γιατί ζωρίζεσαι.
0: Δεν σε παίρνει, άστο.
1: Ζωρίζεσαι να πατήσεις.
0: Δεν σε παίρνει, φάγατε 7 στρέμματα άλσος, μη μιλάς, άστο.
1: Φάγαμε και τα 7 στρέμματα. Δεν φάγαμε 7
0: στρέμματα. Φάγατε.
1: Λοιπόν, να δώσω συγχαρητήρια την ομάδα της ΑΕΚ.
0: Δώσε.
1: Αυτή την ομάδα μοντέλο. Όσο πάει και θα γίνεται καλύτερη, Ζόταν. Όσο πάει και θα γίνεται καλύτερη. Να το πάρεις καλά στο μυαλό σου αυτό. Από τώρα και εδώ και χθες το είπα, βρες τη δεύτερη θέση από ποιος θα βγει πρώτος.
0: Την ηχογραφώ αυτή την εκπομπή, θα την παίζω εγώ. Μη στεναχωριέσαι.
1: Εσύ έλεγες, βγάλε φωτογραφία τη βαθμολογία, βγάλε εκείνο, βγάλε το άλλο. Δεν τα έλεγες αυτά.
0: Βέβαια.
1: Και αρχίζω και εγώ ξέρω, βρες το δεύτερο από τώρα.
0: Έγινε, θα το βρούμε.
1: Εντάξει.
0: Δεν ξέρουμε ο πρώτος ποιος θα είναι όμως.
1: Ποιος θα είναι τότε. Πλάκα με κάνεις
2: τώρα. Ο καλύτερος θα είναι πρώτος, ο καλύτερος.
1: Ο καλύτερος
2: είναι η ΑΕΚ. Ναι, είναι γιατί
0: εδώ
2: όχι.
0: Εδώ βλέπω τώρα εδώ στην τηλεόραση λέει μεγάλη επιστροφή της ΑΕΚ στο Champions League μετά από 8 χρόνια.
1: Μετά από 8 χρόνια.

0: Τότε ήταν που δεν πήρατε ούτε πόντο, ούτε κόλπο που βάλατε. Μετά από χρόνια.
1: Εσείς 100 χρόνια δεν έχει παίξει από νίκη.
0: Ρε, παίξατε 6 μάτς και είχατε 6 ήττες τώρα, ρε.
1: 6 ισοπαλίες είχαμε.
0: 6 ήττες είχατε, τελευταία φορά που παίξατε.
1: Γιατί ισοπαλίες δεν είχαμε.
0: 6 ήττες είχατε, τελευταία φορά που παίξατε.
1: Σε λέω 6 ισοπαλίες δεν είχαμε.
0: Ναι, ήταν εκείνη η άλλη ΑΕΚ, εκείνη πέθανε. Η καινούργια ΑΕΚ είχε 6 ήττες.
1: Πέθανε η ΑΕΚ.
0: Δεν πέθανε. Τι, πού αλλάξατε φημή.
1: Τα θαράζοντα κάναμε τη ΑΕΚ που πέθανε.
0: Δεν αλλάξατε φημή.
1: Εσύ στον πάξε, δεν αλλάξατε φημή.
0: Ρε φίλε, διάλεξε τι έχεις. Άμα δεν πέθανε, πρέπει να πληρώσει και να που χρωστάει εκείνη. Δεν σου σημαίνει.
1: Ποιο χρωστάει.
0: Εκείνη η ΑΕΚ δεν χρωστάει λεφτά.
1: Πέσαμε κατηγορία.
0: Εκεί άμα πέσατε, τι νομίζει, ξοφλήσανε.
1: Θα με αφήσει να τελειώσω λίγο και να κλείσω.
0: Κάτσε λίγο. Επειδή πέσατε κατηγορία, τι νομίζεις, ξεχρεώσατε.
1: Εσύ γιατί άλλαξα φήμη στον μπάσκετ.
0: Σε ρωτάω, ξεχρεώσατε.
1: Κι εγώ σε ρωτάω γιατί άλλαξα φήμη στον μπάσκετ.
0: Δεν απαντάς όμως.
1: Γιατί δεν απαντάς.
0: Ρε, για την ΑΕΚ, την ποδοσφαιρική λέμε την ΑΕΚ τώρα. Πέσατε κατηγορία.
1: Εγώ είμαι στην ομάδα του ΠΑΟ, γιατί άλλαξα φήμη.
0: Δεν σε συμφέρει, μπαγασάρ.
1: Εσένα συμφέρει αυτό που θέλω.
0: Τι να με συμφέρει,
1: μάλλον. Πάρει τσέμο,
0: μάλλον. Τι να με συμφέρει. Αλλάξαμε φήμη.
1: Για ποιο λόγο.
0: Εγώ δεν μ' αγγίζω στο μπάσκετ να σε πω κανένα με εκείνο κανένα μετά.
1: Όχι, για ποιο λόγο.
0: Εσύ μ' αγγίζεις εδώ πέρα.
1: Ναι, για ποιο λόγο.
0: Λες έχω 14 πρωταθλήματα. Ποια είναι σου λέω. Δεν υπάρχει εκείνη.
1: Θα με πεις για ποιο λόγο άλλαξα φημί.
0: Τι για ποιο λόγο. Αλλάξαμε φημί. Έχει σημασία για ποιο λόγο.
1: Χρωστάς τίποτα. Ρωτάω από περιέργεια. Χρωστάς τίποτα.
0: Εμείς αλλάξαμε φημί. Εγώ δεν μ' αγγίζω στο μπάσκετ να σε πω κάτι.
1: Ναι, ρε,
0: εσύ μ' αγγίζεις, ναι.
1: Όχι, απλώς τι κάνω μια ερώτηση. Χρωστάτε στο μπάσκετ, ναι ή όχι.
0: Όχι.
1: Δεν χρωστάζει τον μπάσκετ, γιατί άλλαξε αφημί τότε. Απλή ερώτηση τι κάνω.
0: Αυτό το αφημί που έχει δεν χρωστάει. Το άλλο δεν ξέρω αν χρωστούσε. Και αν χρωστούσε, Γιάννη. Και αν χρωστούσε, Γιάννη, δεν χρωστάει 300 εκατομμύρια όπως εσάς.
1: Δεν έχει σημασία τα λεφτά, δεν ξέρω.
0: Α, δεν έχει σημασία. Τα λεφτά δεν έχει σημασία. Μετά το ελληνικό δημόσιο, το μεγαλύτερο χρέος το έχετε εσείς.
1: Ρε τα λεφτά σε εδώ, εντάξει, ρε Τζόρταν, εγώ ρωτάω άμα χρωστάτε. Δεν με ενδιαφέρουν τα λεφτά.
0: Γιατί να μην σε ενδιαφέρουν τα λεφτά, ρε.
1: Και τελευταία ερώτηση, αν έχετε τίτλο στο μπάσκετ.
0: Δηλαδή.
1: Έχετε τίτλο με την καινούργια φημή.
0: Το ίδιο να χρωστάς 5 εκατομμύρια και το ίδιο να χρωστάς 360.
1: Για να κλείσω, έχετε τίτλο με την καινούργια φημή στο μπάσκετ.
0: Όχι.
1: Καλύπτα.
0: Δεν πέσαμε όμως. Δεν πέσαμε, Γιάννη. Ούτε μάνδρα αντικής παίξαμε, ούτε ζωνιανά. Διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
4: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
5: Καλημέρα από Σέρες.
6: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
7: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
8: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
10: Να τα ξαναπούμε. Ο Δήμος σου είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για τον εμβολιασμό, την στήρωση, περίθαλψη, σύντηση, σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του 365 μέρες τον χρόνο. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσεις άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλεις φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Γιώργαν Τασούλα, χαιρετώ.
0: Γεια σου Τασούλα, τι κάνεις?
1: Καλά, χαιρετώ και τα παιδιά.
0: Εδώ είναι τα παιδιά.
2: Γεια σου, γεια σου.
1: Τα ζητροφάκια, τα παοξάκια. Και να τους πω ότι εγώ είμαι η Τασούλα Σιδηροπούλου, που το 2020-2021 με άλλα 4 άτομα στήσαμε σε γερές βάσεις τη γενική ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ. Και είμαι πολύ παοξού, αλλά δεν πάω στο γήπεδο. Τότε πήγαινα, τώρα δεν πάω, έχω θέμα γι' αυτό. Λοιπόν, τα παιδιά είναι από Σέρες, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Και εγώ θα τους πω, το χωριό μου είναι στα σύνορα Κιλκής, Σερό Θεσσαλονίκης, και ανοίγει στη Θεσσαλονίκη η Νικόπολη, κοντά στην Ξυλούπολη, ναι, στο Λαχανάδη. Δηλαδή.
0: Εδώ πάνω σε Βουνίσια είσαι κι εσύ?
1: Ναι, ναι, στο όρος Βερτίσκοσα. Το χωριό μας είναι περίπου μέσω όρος στα 590 μέτρα.
0: Δηλαδή εσύ από τον παλιό δρόμο κατεβαίνεις Καλόκαστρο και βγαίνεις εκεί στο δρόμο του...
1: Ναι, είναι ο παλιός ο δρόμος, ναι, αυτός που βγαίνει στο Στριμονικό,
0: ναι, Στριμονικό
1: και πάει, ναι, συναντιέται πάλι με την Εθνική Οδό. Λοιπόν, αλλά δεν χρειάζεται, πας μέσα από τον αυτοκινητόδρομο μια χαρά σε έδες.
0: Την παλιά ονομασία είχε το χωριό?
1: Το χωριό μας, ναι, το Ζάροβο.
0: Ωραία, μάλιστα.
1: Συμβαίνει αυτό, όπως λένε, ψηλό,
0: μάλιστα,
1: στα βουκάρικα. Εντάξει, εμείς Νικόπολη, είναι από την Νικόπολη του Πόντου ήρθαν. Η δική μας από την περιοχή της Φερζιγιάκ, ας πούμε, στη Δάφαγια, και έχει το όνομα Νικόπολης. Λοιπόν, θέλω να πω, όπως πιστεύω, πως η ομάδα μπορεί να πάει καλά αύριο και πρέπει να πάει καλά. Θα είναι κρίμα αν δεν μπορεί να τα καταφέρει. Και
0: μεγάλο θα είναι, βέβαια, μεγάλο κρίμα.
1: Να ολοκληρώνονται οι μεταγραφές τόσο αργά. Είναι κρίμα να γίνονται αυτές οι μεταγραφές τόσο αργά. Η ομάδα πονάει σε πολλά σημεία της και αυτό είναι πρόβλημα και είναι μια παθογένεια που υπάρχει, όπως και άλλες παθογένειες που υπάρχουν ακόμα και έφεραν την ομάδα τα τελευταία δύο χρόνια σε αυτή την κατάσταση που σήμερα να διεκδικούμε και δεν ξέρω αν τα καταφέρουμε ή να συνεχίσουμε στο Conference League. Παθογένειες αυτές υπάρχουν ακόμα, δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες που κάνουν για αλλαγές. Και θέλω να απαντήσω κάποιον, δεν ξέρω αν είναι φίλος ή σχέση φιλική έχετε, και να είναι τόσο θρασίδατος αυτός ο Ροδακινάς από ένα χωριό, δεν θα πω το, ναι, από εκεί την Άουσα, κοντά στην Άουσα. Εγώ πάντως θέλω τον να απαντήσω αυτόν τον άνθρωπο που τόσο χλεβάζει τον ΠΑΟ και πλάκα να κάνει, δεν τον δέχομαι, ειδικά από αυτόν. Εγώ είμαι περήφανη όμως γιατί τα ευρωπαϊκά γήπεδα σε μεγάλες ομάδες παίζουν αετόπουλα από τις ακαδημίες του ΠΑΟ. Αυτό είναι μεγάλη περηφάνεια για όλο τον παοξίδικο κόσμο. Έτσι, θα πούμε μόνο την κορυφαία από τα ονόματα, είναι και άλλα παιδιά. Ο Τζόλης, ο Κωνσταντέλας και ο Χανιώτης, ο Κουλιεράκης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή σαν ομάδα τι κάνανε, να μας πει, τι βγάλανε και πώς διαφημίζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο? Μπορούνε, παρά μόνο να χλεβάζει και να είναι, εγώ σου λέω, αυτός ο άνθρωπος χαλάει την εκπομπή σου, να ξέρεις. Στο λέω και από ανθρώπους που καμιά φορά λένε, δε, τι να κάτσω, να ακούσω να βγαίνει, να βγαίνουν κάποια προβλήματα, έτσι το λέω με κοψό τρόπο, και να σου χαλάνε την εκπομπή. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, αυτό το προβλήμα, με ρωτάκι να, στον εγκέφαλο, σου χαλάνε την εκπομπή.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται να τον προσβάλλουμε τώρα, εντάξει.
2: Όχι, όχι.
1: Όχι, είναι απαράδεκτο.
0: Εντάξει, τώρα είναι προσβολή όμως, δεν κάνει.
1: Προσβολή, αυτός κάποτε που είπε χαμηλού επίπεδου. Εγώ είμαι 1,50 με το ζόρι με. Χαμηλού επίπεδου είμαι. Εντάξει. Λοιπόν, τα παιδιά από ό,τι κατάλαβα από Γερμανία ήρθαν ή από Σέρες?
0: Ζήω ένα επάνω, ναι.
1: Α, ωραία. Έχω και την ανεψιά μου που είναι στο Καλ, στο Μάιν και στο Όφενμπαχ. Είναι εδώ αύριο την Παρασκευή το πριν φεύγουν πίσω, μετά από ένα μήνα.
0: Αυτό που είναι κάτω δεν είναι?
1: Αυτό είναι, ναι, είναι κοντά στην,
2: Και από το χωριό σου έχεις τη Βρένη.
1: Είναι στο Μάιν, το ποταμό Μάιν, χαμηλά κάτω εκεί. Κοντά στο Όφενπαχ.
0: Άκουσες τη Σούπε Τασούλα και από το χωριό σου ζουν πάνω στη Βρέμη.
1: Δεν ξέρω.
0: Λείπουνε χρόνια.
2: Ξανθοπούλου, Ξανθοπούλου.
1: Είναι γύρω στην περιοχή της Φραγκφούρτης, αλλά ναι, έχει και στο Αμβούργο εκεί και σε, πώς λένε, δεν θυμάμαι, το Τρόιστοφ, στο Τρόιστοφ στην Κολονία εκεί. Εκεί που είναι το εργοστάσιο της Φραγκφούρτη, της Μερσέντες, στη Στουτγκάρδη έχει κόσμο, το χωριό μας. Ναι. Έχει δυστυχώς πολλούς Έλληνες. Λοιπόν, η ομάδα να πάει καλά αύριο, θα χαρούμε. Και εγώ το πρόσβαλα επίτηδες σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί μου τη δίνει στα νεύρα. Και προσβάλλει.
2: Δεν χρειάζεται, βρε. Δεν χρειάζεται.
0: Δεν χρειάζεται.
2: Το open, στο open αύριο κανονικά εκεί.
0: Μάλιστα. Έλα, φίλος.
3: Έλα, ρε Τζόρνταν.
0: Έλα.
3: Τζόρνταν.
0: Όλο χαρά.
3: Προλαβαίνεις να πας σε κανένα πανηγύρι, γιατί αύριο δεν βλέπω να πας.
0: Όλο χαρά είσαι. Κάθε δυόμιση χρόνια θα βγαίνεις.
3: Σιγά. Αυτό ήταν αναμενόμενο.
0: Εγώ σε περίμενα, ήξερα θα βγεις σήμερα.
3: Αυτό ήταν αναμενόμενο.
0: Έβαλα και στοίχημα. Λέω θα βγει αυτός με τα γκριγκρί από την Αλεξανδρούπολη σήμερα.
3: Εγώ λέω να του βασανίσω λίγο.
0: Όχι, ρε εσύ. Λέω εντάξει. Ήξερα θα βγει ημέρα, τι να κάνουμε.
3: Α, καταρχήν ξέρεις τι. Βγήκα κι άλλη φορά και ξέχασα να πω συγχαρητήρια στις κοριτσάρες του ΠΑΟΚ. Για ό,τι κατάφεραν στην Ευρώπη.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω.
3: Γιατί χάρη σε αυτά τα κορίτσια μάθαν και κάποιοι Ευρωπαίοι ότι έχει και ο ΠΑΟΚ μια ομάδα λίγο στην Ευρώπη να γίνει γνωστό.
0: Ναι.
3: Γιατί αλλιώς, άστο, είστε ανύπαρκτοι.
0: Στην Ευρώπη μάθαν επίσης
3: από αυτά τα κορίτσια, μάθαν κάποιοι το
0: άκου λίγο ότι στην Ελλάδα είμαστε παταχτσίδες, το μάθανε από την ομάδα σας, το ξέρεις αυτό.
3: Κοίταξε,
0: τι να κοιτάξω. Τι να κοιτάξω δηλαδή, τι να κοιτάξω. Στην Ευρώπη μάθανε ότι εμείς στην Ελλάδα είμαστε παταχτσίδες, εξαιτίας σας.
3: Κολλήσατε στο 18 ρε.
0: Ποιο 18 ρε, τα κανόνια ρίξατε ρε. Ρίξατε, φεσούσατε τη χώρα ρε. Τη χώρα.
3: Όποιος κολλάει στο 18 αυτά.
0: Α, κολλάει στο 18 θέλετε να χαρούμε κιόλας μετά να χαρούμε.
3: Όχι, τι να χαρείτε. Γιατί να χαρείτε.
0: Όχι, θέλετε να χαρούμε κιόλας.
3: Μπορεί να χαρείς. Δεν κατάλαβα.
0: Εγώ θα σου πω κάτι φίλε. Να το ξέρεις. Η ΑΕΚ είχε στη Βόρεια Ελλάδα μια συμπάθεια από τις ομάδες Αθήνας. Και τώρα έγινε η πιο μισητή.
3: Δεν νομίζω.
0: Να νομίζεις.
3: Ο ΠΑΟΚ έγινε μισητός γιατί βγάζεται γλώσσα.
0: Ο ΠΑΟΚ τι να σας καταλάβει. Ο ΠΑΟΚ τι να σας καταλάβει. Τι εσάς ρε ο ΠΑΟΚ.
3: Έχετε βγάλει γλώσσα και δεν
0: γλώσσα εσείς βγάλατε. Εδώ κάνατε ευεργέτη αυτό που σας φούνταρε στη ΓΑΜΑ Εθνική τώρα. Τι ψάχνατε να βγάλετε.
3: Α, μας φούνταρε.
0: Τι σας έκανε.
3: Εσείς
0: το λέτε και ευεργέτη. Το λέτε και ευεργέτη. Αυτό είναι ρετσινιά, ρε φίλε. Είναι μαύρη σελίδα είναι.
3: Μείνατε στο 14
0: και. Μαύρη σελίδα είναι, αλλά θα μου πει πού είναι η αξιοπρέπεια, πού είναι να το δεχτείτε αυτό το πράγμα.
3: Μην με καπελώνει, άσε με λίγο.
0: Γιατί να μην σε καπελώσω, δηλαδή, να μην στα πω.
3: Ναι, άσε με να σου πω.
0: Ναι, να μην στα πω, δηλαδή.
3: Άκου, μείνατε στο 14, ενώ εμεί προχωρήσαμε στο 26.
0: Στο 14 εσεί ιδρυθήκατε. Το 14 εσεί.
3: Οι ομάδε οι μεγάλε έτσι προχωράνε, ρε φίλε.
0: Από το 14.
3: Έτσι μεγαλώνουν οι ομάδες οι μεγάλες, γίνονται θηριά.
0: Ναι, έτσι.
3: Εσείς μείνατε στο 18, μείνατε στο 14, 110 χρόνια να περάσουν θα λέτε για το 18.
0: Αφού το κλέψατε.
3: Ποιος σας φταίει.
0: Δεν το κλέψατε.
3: Ποιος σας φταίει.
0: Δεν το κλέψατε το 18.
3: Ποιος σας φταίει. Την καλύτερη, σας πατήσαμε όλους το 18.
0: Ναι, καληνύχτα, για χαρά, διώξανα. Όταν θα τον παραδεχτείς εδώ ότι το κλέψατε, γιατί είστε κλεφταράδες, τότε θα ξαναβγείς. Έλα, φίλε.
4: Έλα, γεια σου, Τζόρνταν.
0: Καλώς ήρθα.
4: Τι κάνουμε.
0: Καλά.
4: Μάλιστα.
0: Μα σε πουλάνε και τρέλα, σε κουνάει και το δάχτυλο, κατάλαβες.
4: Ναι, πήρα τώρα να πω και εγώ τη γνώμη μου, έτσι.
0: Αλλά δεν φταίει κανένας. Βγήκε εκείνος ο Δημητριάδης, είδε όπλο, λέει. Είδα όπλο, το έγραψε στο φίλο Αγώνα. Είδε όπλο. Και μετά πάει και ψευδομαρτυρεί ότι δεν είδε τίποτα. Κατάλαβες.
4: Μα δεν το έχουν σε τίποτα.
0: Α, μπράβο.
4: Α, δεν το έχουν σε τίποτα αυτοί, να αλλάζουν μπιφτέκες πάνε από εδώ και από εκεί να πούμε.
0: Ναι. Κατάλαβες.
4: Λοιπόν, χαιρετώ το φίλο, οι φίλοι είναι διάφοροι.
0: Τα αδέρφια, δύο αδέρφια. Γεια σου, φίλοι,
4: ωραία, γεια σου παιδιά. Αλήθεια παιδιά, εκεί στην Γερμανία Δηλαδή, όταν μιλάτε με Γερμανούς, σας μιλάνε ποτέ αυτοί έτσι για ΑΕΚ, ξέρω εγώ, για ΑΕΚ μιλάνε το έτσι. Σας λένε τίποτα.
2: Για τον Κωνσταντέλη μιλάνε εδώ. Δηλαδή.
4: Μιλάνε για τον Κωνσταντέλη.
0: Την ΑΕΚ, ποιος την ξέρει εκεί πάνω εδώ.
4: Ναι, κανένας δεν την ξέρει.
0: Τι
4: να έχω κάνει εκεί στο Ρόζενχαμ, στο Μόνο εκεί πέρα. Δε. Ούτε για αστείο.
2: Γερμανία, λοιπόν, φίλε, πάω.
4: Το ξέρουμε. Αυτά τα λένε. Να τα ακούνε αυτοί που βγαίνουν και λένε εκεί πέρα με το μυαλό τους.
2: Ειδικά λοιπόν, στην περιοχή της Φραγκφούρτης και...
4: Δεν πρέπει να το παιχνίδι. Το περίμενα όμως ότι η ΑΕΚ θα το καθαρίσει.
2: Εντάξει.
4: Είχε μία άλλη... Για μία ακόμη φορά είχε μία ευνοϊκή κλήρωση. Ενώ ο ΠΑΟΚ έχει πεθάνει να τρέχει για Champions League και τέτοια με, με τους Άγιαξ και με χίλια δυο τέτοιους.
0: Ναι.
4: Εντάξει. Χαλάλη εκεί στο Θεοδωρίδη. Μπράβο στο Θεοδωρίδη εκεί πέρα.
0: Τα
4: και
0: στους άλλους
4: που είναι εκεί πέρα. Γιατί έχουν και αυτοί, ξέρεις, και αεξίδες. Έχουν και Παναθηναϊκού, έχουν εκεί πάνω δικούς τους, σε διάφορες επιτροπές. Αυτά να τα λέμε, έτσι. Γι' αυτό έχουν και αυτές τις κληρώσεις που έχουν. Λοιπόν, έχω να πω ότι είναι σήμερα άλλη μια ήττα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί το έχω πει πολλές φορές ότι όποτε, πρόσχημα δεις, όποτε ομάδα του Λεκανοπεδίου έχει νίκη, αυτό είναι μια ήττα για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Γιατί το λες αυτό?
4: Το λέω γιατί, να, τους είδες, τους άκουσες.
0: Ναι.
4: Τους άκουσες.
0: Έχουν βιώματα τα παιδιά, ρε, το βλέπω εγώ.
4: Πατάνε πάνω σε αυτό και αργότερα ξέρεις, θα σου πούνε. Θα σου φέρουν πάλι τους διαιτητές και ιστορίες και αυτά και πέρα και διάφορα άλλα. Και θα σου πούνε μετά, ξέρεις κάτι, εμείς είμαστε και Champions League, εσείς τι κάνετε. Mm. Άντε, φτιάξτε εκεί πέρα. Θυμάστε τι λέγανε, φτιάξτε ομάδα. Κατάλαβες. Ναι. Όταν τους έκανες ομάδα, αυτοί κοιτάξαν να σε υποβιβάσουν με τα ψέματά τους. Θυμάσαι τι είχε γίνει.
0: Ρίξατε
4: η Ξάνθη γιατί η Ξάνθη δεν άντεξε. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω, κάτσε. Έχω να πω και πέρα για τον Γιάννη, για αυτό πέρα που έλεγε. Το Σαββίδης μπορούσε να ρίξει τον ΠΑΟΚ που λες την Τετάρτη, ξέρω εγώ, εθνική τότε που υπήρχε. Τότε,
0: τη Γάμα
4: τετάρτη,
0: εθνική. Ναι.
4: Εθνική υπήρχε, ναι.
0: Όχι, Γάμα.
4: Τότε υπήρχε Τέταρτη εθνική.
0: Δεν υπήρχε Τέταρτη, Γάμα εθνική.
4: Εγώ κάτι θυμάμαι για Τέταρτη, ότι μέχρι τη Γάμα εθνική ήταν τότε επαγγελματική.
0: Άκου λίγο τι γίνεται τώρα. Πρόσεξε. Πρόσεξε λίγο. Η ΑΕΚ έπεσε αγωνιστικά στη Β' Εθνική.
4: Και μετά, έπεσε στη Β'. Ναι.
0: Και μετά βάλανε αυτοί άδειο φάκελο για να πάνε στη Γάμα να αλλάξουν αφημί.
4: Ναι, αλλά κάνανε τη Γάμα ερασιτεχνική.
0: Ήτανε Δέλτα Εθνική και την καταργήσανε και κάνανε τη Γάμα Εθνική για να κερδίσουν μια χρονιά. Είναι αλήθεια αυτό που λες.
4: Λοιπόν, τέλος πάντων, πάντως μπορούσε να κάνει ακριβώς το ίδιο και ο Σαββίδης και να πει μάγκες, εγώ όμως μετά θα ρίξω χρήμα. Δικό του χρήμα, έτσι. Όχι αυτό που κάνει ο Μελισσανίδης, έριξε βέβαια και αυτό.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση ο κόσμος να το δεχτεί αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχε.
4: Ναι, όχι μόνο αυτό. Εκεί φαίνεται ποια είναι η μεγάλη ομάδα, έτσι.
0: Ναι,
4: εκεί φαίνεται.
0: Αυτοί είχαν σκάσει.
4: Δεν μπορείς, ρε φίλε, να είσαι μεγάλη ομάδα και να δέχεσαι εκεί πέρα.
0: Δεν το δεχτήκανε. Άκου λίγο να σε πω.
4: Να φουντάρεις.
0: Άκουσε με λίγο. Όταν τους έβαλε τον κόλο Μπαϊκαρά, πέφτανε. Μπήκαν μέσα, δεν τους είδες. Δεν το αντέξανε.
4: Το θυμάμαι.
0: Μπήκαν μέσα στο γήπεδο, δεν το αντέξανε. Άλλοι κλαίγανε, άλλοι κάνανε. Δεν το αντέξανε. Τώρα περάσαν τα χρόνια, ξανανεβήκανε. Τώρα τραγουδάνε. Αλλά τότε ήταν να πούμε, ρε φίλε. Εδώ υπάρχουν μαρτυρίες που λέγανε δεν τα αντέχω, δεν τα αντέχω. Γίναμε ξεφτύλα.
4: Και όταν τους λες, πρόσεξε τώρα, όταν τους λες ότι η ΑΕΚ κάποτε, όπως και εγώ ήμουν, έτσι. Ήμουν αφιλοεξής όταν η ΑΕΚ είχε κάποια κόντρα με τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό.
0: Γιατί
4: λέγαμε λόγω κοινής καταγωγής, ξέρω εγώ, λέγαμε αυτά τα παραμύθια που μας μάθανε, έτσι. Που μας λέγανε έτσι απ' έξω που δεν είναι ακριβώς το ίδιο.
0: Είχε μια συμπάθεια στη Βόρεια Ελλάδα, ήταν η πιο συμπαθητική ομάδα. Είναι αλήθεια.
4: Από τη στιγμή που μας κάνανε αυτό, που κάνανε αυτό, εκείνο ήταν το επιστέγασμα. Γιατί και πιο παλιά, και πιο παλιά τα είχαμε, με τις διαιτησίες και με όλα αυτά, χάναμε κύπελα και ιστορίες και ήταν αυτοί από πίσω, έτσι. Δηλαδή με αυτούς παίζαμε. Κάτι με τελικούς, κάτι προημετελικούς και κάτι άλλα τέτοια. Να σου πω άπειρες καταστάσεις. Μία από αυτές, αν θυμάσαι πριν, που ο διαιτητής πάει εκεί πέρα, του λέει τον άλλον στήσε το φάουλ και την ώρα που στυνόταν το τείχος του ΠΑΟΚ, αυτός από πίσω με το χεράκι του λέει βάρα. Και βαράει αυτός ο Νικολούδης, τώρα του Ηρακλή, ήταν τώρα, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Πάει ο άλλος, βάζει τον γκολ, ενώ ήταν στη γωνία ο Μιλίνης και έστεινε το τείχος. Πάει ο άλλος, βαράει, βάζει γκολ και το κατοχυρώνει. Κατάλαβες, μιλάμε για τέτοιες φάσεις, ήταν άπειρες.
0: Μάλιστα.
4: Άπειρες που είχε η ξαδέλφη εναντίον μας. Λοιπόν, και όταν εσύ του λες, πρόσκειο τώρα, και όταν εσύ του λες αυτό, τι σου λέει ο άλλος, και ο ΠΑΟΚ λέει έγινε μισητός.
0: Ναι.
4: Κατάλαβες, γιατί έγινε μισθός, γιατί τους τα λέμε. Αυτό δεν μπορούν να το χωνέψουν αυτό. Όταν κλέβεις και είσαι κλέφτης, σου το λέμε.
0: Ναι.
4: Και έτσι ανεβαίνεις με κλεψιές, γιατί και αυτές είναι ένα σκαλοπάτι για να ανέβεις. Τότε αυτοί τι έγινε, δεν πήγαν Ευρώπη για να παίξουν Champions League. Δεν έπρεπε να πάει ο ΠΑΟΚ τότε στη θέση τους να έχει καλύτερες, τώρα τι καλύτερες, και πρώτοι να ήμασταν εμείς, δηλαδή να βγαίναμε πρώτοι, να πέραμε το πρωτάθλημα, πάλι αυτοί με Άγιαξ θα μας βγάζανε. Είτε είμαστε στους ισχυρούς είτε όχι, κάτι τέτοιες ομάδες μας βάζουν. Απίστευτες ομάδες.
0: Ο Μελισανίδης και, ο Μελισανίδης και ο Κοκκαλής είναι φίλοι, ρε φίλε. Είναι κολλητοί. Είναι κολλητοί. Και ο Θεοδωρίδης είναι με τον Κόκκαλη, αφού αυτά είναι γνωστά. Αφού τον βρίζανε οι γάβροι, δεν θυμάσαι.
4: Αυτή σου λέω ότι μόνο όταν είναι προσυναδής, μόνο όταν υπάρχει κάποια τέταρτη ομάδα εκτός ΠΟΚ και μπει μέσα, εκεί ενώνονται. Όταν είναι μεταξύ τους, εκεί τσακώνονται. Ας πούμε για το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, ναι, και όλα αυτά. Αλλά όταν μπει κάποιος άλλος ανάμεσα, τελείωσε. Ενώνονται όλοι για να πάνε εναντίον του. Ο ΠΑΟΚ αυτό το έχει υποστεί αρκετές φορές. Και λόγω Σαββίδη, αυτό να τα ακούνε πολλοί, λόγω Σαββίδη δεν πάθαμε αυτά που έπαθε ο Άρης, η ΑΕΚ και όλοι αυτοί.
0: Nice.
4: Κατάλαβες, γιατί για εκεί μας είχανε. Αυτά να μην τα ξεχνάμε, γιατί πολλοί λένε τώρα διάφορα, αλλά αυτά τα ξεχνάνε.
0: Πέντε γκολ έφαγε η Σέλτικ, άκου να δεις.
2: Συνήθως οι νέοι οπαδοί ξεχνάνε, ας πούμε.
4: Πολλοί δηλαδή, ξεχνάνε, φίλε μου, δυστυχώς.
2: Οι 50 πλάς και τα λοιπά,
4: είναι ότι υπάρχουν και τα μέσα, αυτά ξέρεις, το ίντερνετ, η τηλεόραση, όλα αυτά, ναι, που από κάποιους ελέγχονται. Και εκεί πέρα μέσα ρίχνουνε ό,τι προπαγάνδα θέλουν. Και εσύ τρέχα τώρα να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας, όπως τότε με το Σαββίδη. Μπήκε, λέει, με το πιστόλι. Ρε, το είδες στο πιο... Όχι, λέει, το είδες στη φωτογραφία. Ποια φωτογραφία, πότε, εγώ ειλικρινά, όσα βίντεο προσπάθησα να δω, να δείχνει το Σαββίδη έτσι, ακόμα δεν το έχω δει. Και μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, αυτή η είδηση από αυτούς εκεί κάτω, έφυγε σε όλη την Ευρώπη. Και έβλεπες, μετά βγάζανε, επόμενο ήταν ότι οι ξένοι αμέσως πάθανε πλάκα. Σου λέει τι γίνεται, και αρχίσαν αυτοί να το αναμεταδίδουν.
2: Κάποτε ένας πρόεδρος μιας μεγάλης ΠΑΕ στην Αθήνα, στον Πειραιά μάλλον, ο κ. Σαλιαρένης, είχε πει για κάποιους επιστήμονες που μπήκαν στον Κύπρο.
4: Και προχθές τα ακούγα αυτό.
2: Και αν θυμάσαι, το 87 μετά το 6-1 στις αίρες του Ολυμπιακού, τι είχε γίνει.
4: Πήκανε, λένε, επιστήμονε.
2: Μα τι σου λέω.
0: Εκείνο το παιχνίδι ήταν με τον Αθηναϊκό το 2-2. Μόλις ο Φάρης ο Αθηναϊκός, μπήκαν όλοι με τα καδρόνια μέσα και κυνηγούσαν τους
2: παίκτες. Επιστήμονες. Δεν τα λέμε εμείς, ίδιοι τα λένε.
4: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ τώρα δίνει ένα παιχνίδι στην Ευρώπη. Πρέπει όλοι όσο μπορούμε, τουλάχιστον με το μυαλό μας εκεί να είμαστε, εκεί θετική ενέργεια και σε κάθε παιχνίδι βέβαια, θετική ενέργεια, και μετά βλέπουμε τι θα γίνει. Ξέρουμε ότι έχουμε καινούριο προπονητή, καινούριους παίκτες, πολλούς καινούριους παίκτες, όλοι αυτοί πρέπει να δεθούν, αλλά ο κόσμος, μιλάω τώρα γενικά για τον κόσμο, να προσέχει όταν θα ακούει με το παραμικρό που θα τύχει στραβό, να βγαίνουν όλοι και να λένε, να δείχνουν να ποιος είναι ο πρόεδρος, γιατί η σαλαμοποίηση προχωράει τώρα, πάει προς τον πρόεδρο. Πριν ήταν ο Λουτσέσκου. Κατάλαβες. Φάγανε τον Λουτσέσκου, γιατί ο Λουτσέσκου κακά τα ψέματα από τις διαμαρτυρίες φαγώθηκε. Δεν φαγώθηκε από τον πρόεδρο. Από εκεί έγινε.
0: Ο Λουτσέσκου φαγώθηκε από τον Γιώργο του Σαββίδη.
4: Από τον Γιώργο που άκουγε αυτούς που φωνάζαν.
0: Όχι, που άκουγε συγκεκριμένο φίλο του, να πούμε, που δεν το γουστάρει.
4: Ναι, ναι, γενικά.
0: Και λοιπόν, Λουτσέσκου θα λέμε και θα κλαίμε, να το ξέρεις αυτό το πράγμα.
4: Και τώρα τι έγινε, τώρα γυρνάμε σε πάνω. Πήγαινε να δεις όλα τα τρολ, γιατί υπάρχουν πολλά τρολ, αυτοί δεν προσέχουν και ρε εσύ Τζόρνταν, το βλέπω, δηλαδή να ρωτάει ο ένας κάτι, εναντίον βέβαια του Σαββίδη, και να απαντάει ο ίδιος. Και πιο κάτω να ξαναρωτάει και να ξαναπαντάει, να έχει ξεχάσει, να αλλάξει, ξέρεις, το nickname. Τέτοια τρόλ μιλάμε.
0: Το προφίλ.
4: Τέλος πάντων, λοιπόν, καλή συνέχεια στον ΠΑΟΚ. Αυτό κοιτάμε εμείς, τους άλλους.
2: Τίποτα, καλή επιτυχία να έχει αύριο ομάδα και όλα τα άλλα.
4: Βέβαια.
2: Έποτε.
0: Έγινε, τα λέμε, κλείσε να πάμε διάλειμμα, για χαρά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, Focus FM 103.6. Οι γραμμές ανοιχτές, σε λίγο επιστρέφουμε.
5: Focus FM 103,6% ελληνικός.
6: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
5: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
7: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστροφή Focus FM 103 και 6. Γράμμες είπαμε για τον κόσμο εδώ ανοιχτές. 2310-506-76 και 2310-506-77 οι γραμμές. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Έλα, πού είσαι?
0: Πού να είμαι, εσύ πού λες να είμαι?
1: Εγώ είμαι στην καρέκλα μου και πίνω και καπνίζω.
0: Γιατί?
1: Έτσι.
0: Γιατί
1: για να διασκεδάζω.
0: Α, το διασκεδάζεις, μάλιστα.
1: Εκεί, δηλαδή η εκπομπή σας δεν είναι διασκεδαστική.
0: Βέβαια, τι, εννοείται.
1: Μου επιτρέπεις, να πω μια συγχαρητήρια στο φίλο μου τον Γιάννη.
0: Βέβαια,
1: καλά. Έτσι. Βέβαια, εννοείται.
0: Βέβαια.
1: Όπως θα το πω και αύριο για τον μαύρο ασπρό...
0: Ασπρό μαύρο.
1: Ασπρό, ναι. Μαύρο ασπρό.
0: Όχι, ασπρό μαύρο.
1: Ασπρό μαύρο.
0: Ναι.
1: Ό,τι πεις εσύ.
0: Ναι. Ανάποδα έρχεται το μαύρο ασπρό.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Τότε θα...
0: Σαν να λέω εγώ για τον Άρη μαυροκίτρινος. Γίνεται.
1: Εγώ το τιμά το μαύρο.
0: Ναι, αλλά λέγεται κίτρινο μαύρο, δεν λέγεται μαύρο κίτρινο.
1: Εγώ για σας μαύρο άσπρο είναι τιμή σας.
0: Ναι, ασπρό μαύρο είναι πιο καλά.
1: Λοιπόν, χθες τι μπακαλίστηκε εκπομπή ήταν αυτή, ρε.
0: Δηλαδή?
1: Με τον Κωνσταντέλια και πόσο έκανε ο Κωνσταντέλιας και εκείνο το άλλο και όχι τόσο και εκείνο το τέτοιο.
0: Έχουμε λογιστές πολλούς, ναι.
1: Ήταν κουραστική εκπομπή, ούτε ένα τραγούδι έβαλε.
0: Άστα τραγούδια, δηλαδή τραγούδια. Όταν πέμε, μιλάμε για τον ΠΑΟΚ τραγούδια, θα ακούμε.
1: Για λεφτά, δηλαδή μπακαλίσκα τόσα και εκείνο και όχι, και αλλιώς.
0: Πέντε τραγούδια βάλαμε χθες και οι άλλοι παράπονα έχουν από τραγούδια.
1: Και το δικό μου δεν το έπαιξες. Ήμουν από τους πρώτους που πήρα.
0: Εδώ
1: ένα μπουγά δεν έπαιξες.
0: Και του Γιώτια δεν παίξαμε, είδες.
1: Πώς θα το κάνουμε, τον μπουγά τον έπαιξες τον Τάσο?
0: Όχι. Πώς.
1: Θα το παίξει σήμερα.
0: Σήμερα. Δεν ξέρω. Ναι. Προλαβαίνουμε, Στέφανε.
1: Πώς θα πάει, μια ώρα έχεις.
0: Ντέβι να γεννιέται, θα κάνουμε μια εξαίρεση.
1: Να πω να μην το παρεξηγήσεις. Είπα να θέλω να σε πάρω από πίσω και νομίζω ότι είναι παρεξηγημένο τραγούδι. Βάλε το ποτάδικο.
0: Το ποτάδικο.
1: Ναι. Ή το οποιοδήποτε. Θέλω να σε πάρω από πίσω. Το ποτάδικο βέβαια.
0: Κοίταξε, τον Μπουγά δεν τον παρεξηγεί κανένας, ρε φίλε. Τι να τον παρεξηγήσει. Παρεξηγημένος είναι μόνος του.
1: Πλανητάρχης είναι, ρε.
0: Τι πλανητάρχης ήταν, ρε.
1: Κάτσε να σου πω, ρε, τι...
0: Τον είδα. Μια μέρα κάπου ήμουνα...
1: Είχε έρθει εδώ πέρα κάτω στο Λαδάδικα.
0: Α, μπράβο. Και ήρθε εκεί σε εμάς να φάει, να πούμε. Να. Το λέω πώς έγινε, πώς είσαι έτσι, ρε μεγάλε, του λέω. Αυτά τα κελιά
1: είναι τέτοια. Εντάξει, αγόρι μου, τώρα αυτός είναι 83 χρονών.
0: Έλα βρε τώρα, πυροβολημένοι τραγουδιστές είναι αυτοί βρε τώρα. Γυαλιά τώρα, τρεις το βράδυ, χειμώνα καιρό, γυαλιά μαύρα τώρα γίνονται τώρα. Τι είσαι, αόματος είσαι.
1: Όταν πας στα σκυλάδικα και τα λοιπά, τι πας για να...
0: Τώρα αυτός για να κάνει εντύπωση τώρα, εντάξει τώρα. Και δίπλα του μια ξανθιά. Αυτός μαύρα, ντυμένος σαν μαύρα και δίπλα του μια ξανθιά.
1: Να ρίξει κανένα γουίσκι εκεί πέρα στη χαρτοπατσέτα, να το βάλεις φωτιά και να ακούς τα... Καψουράδικα.
0: Ναι.
1: Δεν. Λοιπόν, αύριο τι...
0: Αύριο έχουμε μάχη
1: είναι
0: μεγάλη.
1: Είναι κίνδυνη αυτή η ράτσα πάνω, αυτή η βόρη Νορβηγή και σούπα μου, ρε παιδί. Τι να πω, ρε παιδί.
0: Ο ΠΑΟΚ είναι καινούργια ομάδα, ρε. Αυτό φοβάμαι εγώ. Δεν φοβάμαι τίποτα άλλο.
1: Θυμάστε τους Δανούς που αποκλείσανε τη Ρωσία, φύγανε και τους βάλανε και πήρανε το ευρωπαϊκό που ήταν σε διακοπές.
0: Η Δανία.
1: Ναι.
0: Το ευρωπαϊκό, το Euro.
1: Ναι.
0: Το πήρε μια φορά, ναι.
1: Που ήταν αποκλεισμένοι και αποκλείσανε ποια ομάδα την Ρωσία. Ποια ήταν η ομάδα που την αποκλείσανε και τους μαζέψανε από τις παραλίες.
0: Ναι, ναι.
1: Και εκεί πέρα αυτοί δεν είναι και φουλ επαγγελματίες, είναι, πώς το λέμε,
0: ψαράδες.
1: Ομάδα του ΠΑΜ είναι, όπως έχουν οι Ιρλανδοί ομάδες και τα λοιπά, της ταβέρνας, του κάτι αντίστοιχο που λέμε εμείς ταβέρνες, πάντων.
0: Ναι, το 72 το είχε πάρει, το 92 πότε το είχε πάρει.
1: Όχι, τώρα κοντά 96, 92, εκεί πέρα,
0: 92,
1: το 90.
0: Αυτό λέω, το 92.
1: Ναι.
0: Ναι. Το θυμάσαι?
1: Πώς δεν το θυμάμαι. Έκπληξη. Και όλοι τους πετούσαν, ούτε προπονήσεις ούτε τίποτα.
0: Ναι.
1: Τελευταία στιγμή πήγανε στο τέλος. Γιατί ήταν επιλαχόντες.
0: Ναι, ήτανε, πού ήτανε, πού είχε γίνει το γύρο? Εκεί πάνω, Σκανδιναβία, κατά εκεί δεν ήτανε? Θυμάσαι?
1: Όχι ρε, κάπου Κεντρική Ευρώπη πρέπει να ήταν. Όχι, δεν ήταν εκεί πέρα.
0: Πού ήτανε?
1: Όχι, πω Γαλλία, Ελβετία νομίζω ήτανε.
0: Είχε πάρει τη θέση της Ιουγκοσλαβίας τότε, στον πόλεμο.
1: Ναι, της Ιουγκοσλαβίας, ναι. Που ήταν ο πόλεμος.
0: Α, μπράβο, ναι. Τώρα τα θυμάμαι.
1: Εντάξει, τώρα...
0: Στη Σουηδία πρέπει να ήταν, πάνω εκεί.
1: Ναι, τότε, που ήταν η Ιουγκοσλαβία, που είχαν προβλήματα με τους Κροάτες και τα λοιπά, που κυνηγούσαν τους Σέρβους.
0: Ναι.
1: Άντε ρε αγόρι μου, να μην...
0: Έγινε.
1: Τρώγω το χρόνο.
0: Έγινε, τα λέμε, κλείσε για χαρά.
1: Περνάω το τραγούδι έτσι για πλάκα. Ναι.
0: Περίμενε. Έλα φιλέ.
2: Καλησπέρα Τζόρνταν, καλησπέρα και στην παρέα σου.
0: Καλώς ήρθα. Καλησπέρα.
2: Τι γίνεται, γιατί κακαρίζουν οι εξήδεις
0: καθήκες? Δεν κακαρίζουν, μπήκαν Champions League ρε, λίγο πράγμα είναι.
2: Μπήκαν Champions League.
0: Γιατί, λίγο είναι. Εμείς πολεμάμε τόσα χρόνια, πάμε και δεν μπορούμε.
2: Ο Δεσσαϊκός κάνει την μπάλα παίζει.
0: Εντάξει τώρα, καλή ομάδα έχουν.
2: Δεν είδα εγώ τίποτα από τους ξένους τίποτα. Δεν είδα,
0: ναι, κάτι λίγο που είδα. Οι άλλοι δεν έχουν τίποτα, αλήθεια είναι. Αλλά και η ΑΕΚ έχει αυτή τη στιγμή την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα μπροστά, να ξέρεις. Έχει κορμό τον περσινό, έχει αυτό, δείχνει πιο καλή. Να δούμε. Πατάει πιο καλά. Είναι αλήθεια.
2: Εντάξει.
0: Είναι αλήθεια, όσο και να μην το θέλουμε, είναι πραγματικότητα. Είναι πιο καλά μπροστά, δηλαδή είναι πιο καλή. 3-5-2 παίζει, έτσι είναι, με 2 φορ.
2: Και να ρωτήσω και κάτι άλλο. Αυτοί γιατί κακαρίζουν στον ΠΑΟΚ και κακαρίζουν στον Ολυμπιακό?
0: Στον Ολυμπιακό τι να πούνε για τον Ολυμπιακό, ρε φίλε?
2: Να πούνε στον Ολυμπιακό ότι βγήκαμε τσάμπιονς και τα λένε στον ΠΑΟΚ.
0: Ο Ολυμπιακός έχει μελανιά στο σβέρκο, ρε φίλε. Τι να πούνε? Τι να πούνε στον Ολυμπιακό, ρε. Αυτοί τώρα πανηγυρίζουν γιατί ξέρουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους είναι ξανά πρωτάθλημα, δεν θα πάρουν. Θα κάνουν πολλά χρόνια τώρα. Ας έχουν και καλή ομάδα. Όλοι θα δυναμώσουν, μην τους βλέπεις τώρα έτσι.
2: Τώρα είναι αρχαία ακόμα, βέβαια, εννοείται.
0: Το ξέρουν και τα χαίρουν. Και καλά κάνουν που χαίρονται, εντάξει. Μαγγίζουν.
2: Μαγγίζουν. Αλλά δεν πέφτουν καμία ισπανική, για τους έλεγα εγώ αυτούς. Πέτσανε εμένα. Αυτοί ούτε στο conference δεν πρόκειται να παίξει αυτή η ομάδα.
0: Κοίταξε, οι Βούλγαροι, έστειλε να μείνει με ένας φίλος μου από την Αθήνα, από την Γλυφάδα ο Σταύρος, λέει, είδες εσύ οι Βούλγαροι, λέει, τελευταία χρόνια να έχουν τίποτα? Αλήθεια είναι, και όφη, τρία γκολ τους έριξε τους άλλους.
2: Έμα.
0: Τίποτα. Deep για deep οι Βούλγαροι.
2: Αυτό και όταν παίζει ο ΠΑΟΚ, τίποτα, να παίξει με καμιά Μπαρτσελόνα, να παίξει με μεγάλες ομάδες που έχουν πάει στο Europa, τότε με τον Άγιαξ. Πόσες φορές που κληρωθήκαμε με τον Άγιαξ.
0: Τι Άγιαξ, τι Σάλκε, τι...
2: Έμα.
3: Και τρία πέναλτι.
2: Και ο Άγιαξ να κερδίσει τον ΠΑΟΚ πήρε τρία πέναλτι, θυμάσαι?
0: Ακριβώς. Μπράβο. Και ύστερα μου λες, εσύ δεν είναι μαϊμού η καταστάσεις.
2: Ακριβώς. Κάτι δεν μ' αρέσει αυτό. Τέλος πάντων.
0: Αλήθεια είναι.
2: Έτσι είναι. Μα με αυτοί ακούω κακαρίζουν στο ΠΑΟΚ. Γιατί δεν κακαρίζουν στο Ολυμπιακό να πούνε ότι βγήκαμε τσάμπιονς λιγκ και εσείς, ξέρω εγώ, και δεν τα λένε αυτά. Έχει μαπεί στο σβέρκο. Okay. Χρόνια τώρα.
0: Είχε τώρα προηγουμένως ένα ρεπορτάζ για την ΑΕΚ, ένα αφιέρωμα μάλλον. Μετά από 8 χρόνια λέει ξαναβγαίνει, λύση. Ήταν η χρονιά τότε που πήραν το πρωτάθλημα, αυτή που το κλέψανε που λέμε.
2: Ναι, ναι.
0: Και ήταν εκείνη η χρονιά τότε που τρώγανε, να πούμε, που δεν κάνανε νίκη, έτσι. Ούτε πόντο πήραν, όχι νίκη.
2: Ναι, ούτε πόντο πήραν, βέβαια.
0: Είχαν χάσει όλα τα παιχνίδια.
2: Γιατί τώρα πότε θα πάρει η ΑΕΚ?
0: Τώρα κοίταξε, είναι πιο πολλά τα παιχνίδια και είναι 32 ομάδες. Δεν ξέρουμε ποιους θα παίξει. Αύριο θα γίνει κλήρωση να δούμε.
2: Ναι, θα παίξει με τους 32. Θα πάρει καλά παιχνίδι ή θα φύγει σουτάροντας από την πρώτη στιγμή?
0: Να δούμε τους αντιπάλους. Αύριο θα δούμε ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι. Αύριο θα δούμε. Αύριο γίνεται η κλήρωση. Θα δούμε. Μπορεί να πέσει να έχει κανένα δύο παιχνίδια έτσι λίγο μαλακά. Να δούμε.
2: Έτσι, να λέμε και τις αλήθειες τώρα για το Άντρου Σίλκα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός περάσανε.
0: Να το μήνυμα το βρήκα. Κάποτε. Τζόνα λέει, πότε είχαν οι Βουλγαροί ποδόσφαιρο. Τρία έριξε, λέει, ο Όβι λέει στην Άλυνα. Ναι.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Ναι.
2: Και πού η ΑΕΚ έχει ομάδα, φάγανε τη φάπα στο EuroCup.
0: Στο EuroCup, στο LeCup, ναι.
2: Έμα.
0: Εντάξει, ένα μάτσι είναι εκεί.
2: Αύριο έχω μια ομάδα μας να κερδίσει, που θα κερδίσει πιστεύω.
3: Αυτό ευχαριστώ.
2: Δεν θα μπορέσω ούτε να την δω ούτε να πάω, γιατί δουλεύω. Θέλουμε ένα τραγουδάκι να μας βάλεις. Αφαιρούμενο στο ακροατήριο σε όλο. Το κάθε λέει βασίλεμα της...
3: Ρίτας Αγγελαρίου.
2: Μέχρι Αγγελαρίου, ναι.
0: Ρίτας, της Ρίτας, μάλιστα. Έγινε, τα λέμε, για χαρά.
2: Έγινε, ευχαριστώ, τα λέμε.
0: Για yeah. Χαρά, για χαρά. Τζόρνταν εξήγησε, λέει, τον κύριο Γιάννη, λέει ότι τα λεφτά, λέει, του στο Champions League θα τα... θα τα μοιραζόταν με τον Ολυμπιακό αν περνούσε. Τώρα θα τα πάρει η ΑΕΚ, λέει. Δεν υπάρχουν άλλα λεφτά. Ναι, ο Γιάννης είπε θα πάρουμε και τα λεφτά του Ολυμπιακού. Όχι, αυτά τα λεφτά ήταν μαζί με τον Ολυμπιακό. Απλώς αποκλείσει ο Ολυμπιακός, θα τα πάρει εσύ τώρα. Θα τα πάρει η ομάδα σου, μάλλον. Λοιπόν. Και δεν ξέρω αν είναι τόσα πολλά λεφτά. 50 εκατομμύρια που λέει, 55 πόσα λέει. Ο Ιορδάνη ο Γιάννης λέει θέλει διαβατήριο όταν βγαίνει, λέει, από το χωριό του, λέει. Και εσύ ρωτάς, λέει, αν πήγε η Γερμανία. Τον παγάσα. Γιάννης.

Στο άρθρο 21 λέει ένα μήνυμα, γιατί πήγε η μεγάλη ΑΕΚ και ποιος ανέλαβε να πληρώσει τα χρέη. Άρθρο 21. Άρθρο 44, μήπως λες. Τότε που δεν πληρώνανε. Μπήκε και ο Άρης και λέγανε οι Αριανοί, αυτό είναι φωτογραφική αυτή, γιατί ήθελαν να βάλουν την ΑΕΚ λέει μέσα. Μας βάλαν έτσι λέει, γιατί να πούνε ότι το κάναμε για τον Άρη. Αλλά και μπήκε η ΑΕΚ μέσα. Χαιρόντουσαν στον Άρη, γιατί δεν έγινε για αυτούς, ήταν για την ΑΕΚ. Απλώς λέει το εκμεταλλευτήκαμε κι εμείς. Καλησπέρα στην παρέα, αν και αργήσαμε σήμερα. Κάποιος σας πει τον κύριο Γιάννη, λέει, τον Κουμαρόβλαχο, λέει ότι το ΑΕΚΑΚΙ λέει 2014 έπεσε κατηγορία και στο μπάσκετ. Και άλλαξε και στο μπάσκετ αφημί, λέει, το ίδιο έτος, το 2014. Επίσης, μιας και μίλησε, λέει, για κρατικά γήπεδα, στο μπάσκετ ας μας θυμίσει, λέει, τα λιώσια σε ποιον ανήκουνε. Ο ΑΕΟ, χαιρετισμούς σε όλο το ακροτήριο, λέει, ασπρόμαυρο λιμπαρό και καλό αντάμωμα να έχουμε στο πανηγύρι της Πετριάς με τον Μπαγάσα, λέει μας τον Γιάννη, τον γιο της, συγγνώμη.

0: Είμαστε κομπλεξικοί, φιλαράκι, ναι, είμαστε για να μειώσουμε την επιτυχία της ΑΕΚ. Εμείς είμαστε κομπλεξικοί και λέμε όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, εσείς δεν ρίξατε κανόνια, ψέματα λέμε εμείς, έτσι. Δεν φεσώσατε την Ελλάδα. Ή δεν ρίξατε την ομάδα σας. Είναι ψέματα αυτά που λέμε. Είναι, έχουμε κόμπλεξ και τα λέμε. Δεν κόψατε το άλσος, ας πούμε, για να μεγαλώσετε το γήπεδο. Κόμπλεξ έχουμε εμείς και τα λέμε. Όσο για το κομμάτι του ποδοσφαίρου, άσε τι να πω μένα. Ο άλλος θα με τα δοκάρια μέτρα και τα με τις μεζούρες. Γελάει ο κόσμος όλος. Σουρώσατε και το διαιτή και τον άλλον τον Πολωνό. Τον βγάλατε σουρωμένο μάλλον. Νυφάλιος ήταν ο άνθρωπος, τον είπαν για να σφρίξει ο άλλος, ο Διαμαντόπουλος, το εργαλείο σας. Θα σκάσουμε από τη ζήλια βέβαια. Πολύ θα σκάσουμε. Δικό σου λέει είναι του άλσος και τραβάς ζόρι ο άλλος. Άκου, άκου. Δικό μου είναι του άλσος. Πιανού είναι δικό σου είναι. Εσύ δικό σου και το κόψες δηλαδή, να ξέρουμε δηλαδή. Άκου ρε απάντηση. Τους βλέπεις φράζος, δικό σου λέει είναι του άλσος. Δικό μου είναι ρε. Τι νομίζεις, πιανού είναι, δικό σου. Πω, πω, πω. Τον έχουν ευεργέτη τον άλλο. Τους έριξε στη γάμα νίκη, τον έχουν ευεργέτη. Μετά δε αψήφισουν Μητσοτάκι αυτοί. Τι λες εσύ. Φυσικά ο Μητσοτάκης σου αξίζει, δεν του αξίζει κάτι καλύτερο.
1: Για αύριο, Τζόρνταν, τι βλέπεις τώρα από εντεκάδα.
0: Εντεκάδα.
1: Εκτός από Παβλέγκα.
0: Ο Ζίβκοβιτς δεν παίζει.
1: Άστον αυτό.
0: Ναι. Άρα, από Κίμεργια.
1: Πάμε δεξιά Κένι.
0: Δεξιά Κένι.
1: Αριστερά Γιαννούλης.
0: Αριστερά Γιαννούλης. Μιχαηλίδης.
1: Θα μπει.
0: Ναι, Μιχαηλίδης μαζί με τον, όχι τον, τον Ισπανό, τον άλλο να θα βάλει. Πώς σου λένε, το άλλο στόπερ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μπροστά, μπροστά είναι το πρόβλημα τώρα. Στα χαβ.
1: Δεν πιστεύω κανένα δεκάρι, κανένα Καμαρά, τίποτα.
0: Μπα, αφού είναι εκτός από Σολίσο Καμαρά.
1: Α, όχι, καλά.
0: Πέλκα θα βάλει δεκάρι.
1: Πέλκας.
0: Βέβαια. Δεν είδες εχθές αγκαλιές φιλιά και έβαλε τον κόλ και πήγε τον αγκάλιασε. Πάμε εχθές αγκαλιές φιλιά και έβαλε τον κόλ και πήγε τον αγκάλιασε.

0: Έχει εντεκάδα. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω εγώ τώρα με τις προπονήσεις, με το ρυθμό, αυτό θέλω να ξέρω. Δεν είναι άσχημος ο ΠΑΟΚ, να ξέρεις.
1: Όχι, καλός είναι. Απλά θέλει δέσιμο ήμα.
0: Και ο Πέλκας, έχει ένα χάρισμα ο Πέλκας. Πέρα του ξέρει μπάλα το παιδί, μπορεί να τον λέμε. Ξέρει μπάλα, είναι έμπειρος. Έχει αυτό το pressing που μέχρι και τον τερματοφύλακα μπορεί να τον πρεσάρει. Και εκεί που δεν τον υπολογίζει μπορεί να σε κλέψει και την μπάλα, να τον κλέψει τον αντίπαλο την μπάλα. Το έχει αυτό, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Το χτύπημα της κόμπρας που λέμε, τάκ, πηδάει να πούμε. Το pressing μέχρι και τον τερματοφύλακα. Και του έχει βγει πολλές φορές. Εγώ τον παρακολουθώ τον Πέλκα.
1: Ας ελπίσουμε ότι θα του βγει και αύριο.
0: Και μπροστά τώρα, ποιον θα βάλει μπροστά?
1: Μύθο.
0: Μύθο, ε.
1: Ποιον άλλο? Τον Τζάλοφ.
0: Μύθο, ποιον άλλο? Μύθο. Εντάξει. Κοίταξε. Είναι και πώς ξεκινάει το παιχνίδι. Είναι και πολλά παίζουν ρόλο. Δηλαδή, άμα βάλεις έναν γκολ, είναι αλλιώς.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι, είναι αλλιώς.
1: Το πρώτο 20 λεπτό είναι λίγο το.
0: Ναι,
1: να κρατήσουμε λίγο.
0: Ο ΠΑΟΚ, επειδή τον είδα φέτος, τρώει εφηδιασμό.
1: Ναι, ναι.
0: Με το που ξεκινάει το παιχνίδι θέλει προσοχή και με το που θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ναι. Τρώει, δηλαδή σε 2-3 παιχνίδια φάγε μαγκιά. Πόσο λέει.
1: Στο λεπτό πάνω γκολ φάγαμε.
0: Ναι, εφηδιασμό. Θέλει να προσέχει. Πρέπει να τα δει αυτά ο προπονητής και να του τα πει. Αν δεν του τα είπε. Έτσι.
1: Εγώ πιστεύω θα είναι υποψιασμένοι πλέον και θα πάμε. Θα πάει η ομάδα πιο συγκροτημένα αύριο. Ας ελπίσουμε.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, ακούσουμε και ένα τραγούδι από τα παιδιά, αυτά που χρωστάμε, και να πάμε το τελευταίο μισάωρο εκεί να την τελειώσουμε. Okay.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και

0: Δεν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103.6. Χριστάρας Αλεξανδρούπολη, φίλος μου καλός. Η ΑΕΚ έκανε κάτι που δεν κάνουμε εμείς, λέει. Έδιωξε τον Αλμέιδα που τους πήρε ντάμπλε, γιατί η τελευταία του χρονιά ήταν άθλια. Πήρε ένα σοβαρό και αξιόλογο, λέει, προπονητή που τους πήρε πρωτάθλημα, λέει. Την πρώτη χρονιά τους έβαλε, λέει, Champions League. Έκανε καλές μεταγραφές, έχει 3 πολύ καλά center for. Και εμείς τελειώνουμε, λέει, μεταγραφές και ακόμα δεν ψάχνουμε for. Από αυτούς τους Βούλγαρους που όντως δεν έχουν τίποτα, λέει, από αυτή την ομάδα, εμείς κάναμε 2 ήττες, λέει, πριν 3 χρόνια. Και μας άφησαν εκτός Ευρώπης. Οπότε ας μην κοροϊδεύουμε, γιατί εμείς δεν τους περάσαμε. Η ΑΕΚ έχει 3 κανόνια, φέτος είναι, δεν βλέπονται αυτοί καθόλου. Η ΑΕΚ έχει 3 κανόνια μπροστά και εμείς παίζουμε, λέει, με τον μύθο. Εμείς κλαίμε μετά, είμαστε άξιοι των επιλογών που κάνουν, λέει, οι υποστήριξη ΠΑΕ. Μάλιστα. Έχουν τεχνικό διευθυντή, πήραν τεχνικό διευθυντή αυτοί. Και ήταν μεγάλη επιτυχία. Εμείς το Μάτος τώρα τον πήραμε. Γεια σου Τζόρταν, θύμισε στους χάρτινους, λέει, ότι για μια πενταετία δεν είχαν ούτε ένα άθλημα, λέει, στην Αλφαδενική. Βολοδέρνανε στα χωριά σε όλη, σε χωριά σε όλα, λέει. Καλό ξημέρωμα και πρόκληση αύριο για την Παοκάρα μας. Γεια σου Σασούλη. Για μια πενταετία δεν είχαν, πώς το λένε, δεν είχαν άθλημα στην Αλφαδενική. Πω, πω, πω, ρε.

0: Είσαι ωραίο, σε παραδέχομαι το σεξ σου. Δεν σε πειράζει, λέει, που το ρίμαξε ο Μυτιλινέος, λέει, να πούμε. Δεν μιλάς. Για την Άκη όμως, για το άλλος μιλάς.
1: Πού κολλάς.
0: Φίλε, ποιος έχει προβλήματα τώρα, για να ακούσω. Ξαφνικά ανακάλυψες το άλλος της Φιλαδέλφειας, λέει, όταν ήταν, λέει, σκουπιδαριό, εγκατελειμμένο από το Δήμο. Γιατί δεν μιλούσες, ρε εσείς, σας δώσανε κούτρα άλσος, έκταση εκεί πέρα. Στο καλοκαιρινό τμήμα εκεί της Βουλής, να πω, όλοι είναι εκεί πέρα, εκεί που όλοι την κάνουν, να πούμε, για θάλασσα κλπ. Κλείνουν τη Βουλή. Μπαμ, μπαμ, τον περάσαν. Χαμπάρι δεν πήρε η Ελλάδα όλη. Όταν τον πήραν χαμπάρι, είχε τελειώσει. Υπογράφηκαν τα πάντα. Δεν με πειράζει. Τι να με πειράξει, να μην μας πειράζει. Ο καθένας να παίρνει, δηλαδή, ό,τι γουστάρει. Το μισό το γήπεδο με επιδοτήσεις.
1: Γεια. Yeah.
0: Το μισό το γήπεδο με επιδοτήσεις και το άλλο το μισό, να πούμε,

0: Ρωτάνε, ωραία η παρέα μας απόψε, έτσι.
1: Μια χαρά, πολύ ωραία. Λοιπόν, αύριο έχει και Παναθηναϊκό, δεν έχει μόνο ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Έτσι.
1: Να τα λέμε αυτά. 8 η ώρα παίζουν και οι δύο. Παναθηναϊκός παίζει με την Χράντες Κράλοβα. 2-2 εδώ. Δύσκολο παιχνίδι. Απρόβλεπτος είναι και ο Παναθηναϊκός. 2-18 δίνει. Βλέπω τις αποδόσεις εδώ πέρα. 2-18 δίνει τον Παναθηναϊκό εκτός. Καλό σημείο, αλλά μπορεί να πάει παράτα και να παίξουν εκεί.
0: Εμάς πόσο μας δίνει?
1: Τον ΠΑΟΚ το δίνει 2,57. Παβορί τον δίνει, αλλά 2,57. Καλό είναι. Το βάζεις από το ημίχρονο. Όχι, 2 ημίχρονο, 2 τελικό.
0: Αυτό και εγώ πιστεύω.
1: Και τον Παναθηναϊκό το ίδιο, 2 ημίχρονο, 2 τελικό.
0: Ή πιστεύουμε στις ομάδες μας ή όχι, ο γιατρό, τι.
1: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός τώρα είναι η καλύτερη ομάδα, δεν είναι, η άλλη τι είναι. Και ο ΠΑΟΚ πιστεύω πιο καλός είναι. Το έχει δείξει. Και στο πρώτο παιχνίδι εδώ με την Άντερλεχτ το έχει δείξει. Το έχει δείξει, αλλά την ουσία την πήρε η Άντερλεχτ.
0: Το θέμα είναι ότι είχαμε νεύρα εκεί τώρα.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι αύριο θα επικρατήσει λογική και.
1: Δύο παιχνίδια.
0: Θα πάμε για την ουσία.
1: Θα τα καρφώσω εγώ από το ημίχρονο αύριο και τα δύο αυτά.
0: Έτσι, αυτό θα κάνω κι εγώ.
1: Τέσσερα σίγουρα τα δίνει, τέσσερα και κάτι. 4,5 επί 4,5 πάει 16, 18, 20, κοντά στο 20. Μια χαρά.

0: Εσύ ρε φιλαράκι πρέπει να είσαι μεγάλο νούμερο κανονικό, ε. Σας έδωσε άδεια ο Δήμος, ε, και το Υπουργείο. Ε, αυτό λέμε. Αβάντα σας κάνανε, αυτό δεν λέμε, σας τα χαρίσανε. Είδες εσύ ρε τίποτα να δίνει για το άλσος να το δίνουνε σε ιδιώτη ρε φίλε ή σε εταιρεία. Πρώτη φορά το είδαμε αυτό. Έλα φίλος.
1: Τζόρνταν.
0: Έλα.
1: Έλα πάω κδρέπανο.
0: Πού είσαι ρε θηρίο.
1: Τι γίνεται.
0: Καλά εσύ τι κάνεις.
1: Καλά καλά. Καλή ποδοσφαιρική σεζόν να έχουμε.
0: Να έχουμε ναι.
1: Στα ραδιόφωνα.
0: Ε, στα γήπεδα και στα γήπεδα να έχουμε.
1: Και στα γήπεδα ναι.
0: Το κυριότερο στα γήπεδα είναι. Ήρεμη και καλή χρονιά. Καλή σεζόν.
1: Εντάξει. Mm. Πρέπει και εμείς σαν, σαν παοξίδες όμως να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Πέρυσι η ομάδα μέχρι τον Ιανουάριο πετούσε.
0: Ναι.
1: Πότε ήταν το γήπεδο γεμάτο? Πότε? Είμαστε τόσο συνηθισμένοι εμείς στις επιτυχίες που αφήναμε την ομάδα έτσι? Ή μάθαμε μόνο να κράζουμε? Ή μπήκαμε στο διχασμό από πέρυσι το καλοκαίρι?
0: Αυτό είναι σίγουρο.
1: Πού είναι γίνο το DNA του ΠΑΟΚ που είχε το γήπεδο γεμάτο?
0: Στο διχασμό μπήκες από το καλοκαίρι πέρσι.
1: Ναι. Εμείς καταντήσαμε να είμαστε λογιστές της ΠΑΕ, να είμαστε, να κάνουμε το scouting, τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ΠΑΕ. Πού είναι ο κόσμος να πάει δίπλα στο γήπεδο? Τέλος πάντων.
0: Δύσκολα.
1: Αύριο το παιχνίδι πώς το βλέπεις?
0: Δύσκολο.
1: Ναι. Κοίταξε, Τζόρνταν, εδώ πέρα στην Τούμπα, στο πρώτο ημίχρονο, εμείς έπρεπε να βάλουμε 3 γκολ.
2: Σωστό.
1: Αλλά εντάξει, το πρόβλημά μας είναι ότι το φάγαμε πάλι πολύ εύκολα.
0: Ναι.
1: Αν το δηλαδή, αν ξαναπέζαμε εκείνο το παιχνίδι, δεν υπήρχε περίπτωση να μην το κερδίζαμε. Υπάρχει όμως τώρα μία διαφορά. Γιατί από όσο ξέρω όταν ήρθαν αυτοί εδώ είχαν πολλές απουσίες από βασικούς.
0: Έτσι λένε, εγώ δεν τους ξέρω.
1: Ε, ούτε εγώ τους ξέρω.
0: Ναι.
1: Γιατί κάτι λέει το ενός γεννούσε η γυναίκα, ο άλλος ήταν τραυματίας, άλλος ήταν τιμωρημένος, που αυτοί όλοι θα είναι.
0: Ναι.
2: Το θέμα είναι να μπουν οι δικοί μας οι παίκτες μέσα με τσαμπουκά.
1: Ναι.
2: Έτσι, για να κερδίσουμε το μάτς και τα υπόλοιπα.
1: Δεν σε χαιρέτησα.
2: Δεν σε άκουσα.
0: Δεν σε χαιρέτησα
1: πριν. Ναι, λέω καλημέρα και σε εσένα.
2: Καλημέρα, φίλε, καλημέρα. Mm. Λέω το θέμα είναι να μπουν οι δικοί μας μέσα κανονικά, έτσι με τσαμπουκά και με την προοπτική της νίκης και όλα τα άλλα. Έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε. Βαριέσαι τώρα.
1: Το πρώτο, ναι, σίγουρα θα είναι καταστροφικό.
2: Μα αυτό λέμε. Δεν είναι μόνο το οικονομικό, ναι. Είναι και το πρεστίζ. Είναι πάρα πολλά που θα χάσει. Όπως είπε και ο Τζόρνταν στην αρχή τη συζήτηση εδώ πέρα, σκέψου τα μαγαζιά τι απώλειες εισοδήματος θα έχουν, ας πούμε, όλο το χειμώνα. Έτσι.
1: Ναι.
2: Και μόνο αυτό, από την οπτική να δεις, έχεις χάσει.
1: Ναι, όχι. Όπως και να το κάνουμε, εδώ η αγορά κινείται από.
2: Μα τι λέω, όλα.
1: Από τον ΠΑΟΚ. Ναι.
2: Ξεκινάνε και παίζουν και τελειώνουν στον ΠΑΟΚ και μιλάμε ότι τα οικονομικά. Οι οικονομικές απώλειες είναι τεράστιες. Ας ελπίσουμε ότι αύριο οι παίχτες μας τουλάχιστον θα μπουν μέσα και θα μας κάνουν τουλάχιστον χαρούμενους μέσα στην.
1: Πάντως ήταν πολύ καλό και όχι έξυπνο, πολύ επαγγελματικό ήταν ότι δεν ζήτησαν αναβολή. Ότι παίξαμε.
2: Μα τι αναβολή, ο προπονητής είχε απόλυτο δίκιο. Θέλω, λέει, παιχνίδια. Τι αναβολή, τι είμαστε Παναθηναϊκοί, είμαστε εμείς. Πολύ καλά έκανε και έπαιξε.
0: Αυτοί γιατί ζήτησαν αναβολή, άραγε.
2: Γιατί δεν πιστεύουν στον εαυτό τους. Τι δεν καταλαβαίνεις.
1: Καλά, εντάξει, μην κελαϊγάμε και πολύ, γιατί νομίζω πέρυσι και εμείς είχαμε ζητήσει.
0: Δεν
2: το θέμα είναι πότε τη ζήτησες όμως.
1: Ναι.
2: Δεν τη ζήτησαμε τον Αύγουστο.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων.
1: Εγώ αισιόδοξο είμαι για αύριο. Βλέπω.
0: Εννοείται.
2: Πολύ αισιόδοξοι είμαστε.
0: Εννοείται.
1: Τώρα, όσο για την ΑΕΚ, ας πούμε, σήμερα, συγχαρητήρια καταρχήν για αυτό που πέτυχε. Θέλουμε, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Αν θέλουμε εμείς σαν ΠΑΟΚ να γίνουμε καλύτερο κλαμπ, αυτό δεν πρέπει να το πάρουμε σαν καζούρα, αλλά σαν παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Γιατί πούλησαν το καλοκαίρι τον καλύτερό τους παίκτη και δεν φάνηκε καμία διαφορά. Θα μου πεις, ήτανε συνωμότησε το σύμπαν για να μπουν στους ισχυρούς, να τύχουν με αυτή την ομάδα που τώρα αν αυτή η ομάδα παίζει play-off στο Champions League, τι να πω. Για να καταφέρουν και να πετύχουν το στόχο τους, εντάξει, είναι και θέμα τύχης. Εμείς, άμα ήταν εφικτό, μπορεί και στο κύπελο Ελλάδας να τυχαίναμε με τον Άγιαξ.
2: Δεν έχεις άδικο.
1: Έτσι είναι.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Θέλει ένα γενικό restart εκεί στην ομάδα μας, από πάνω προς τα κάτω, να τα ξαναβάλουμε σε μια σειρά για να δούμε τον πάγκο που όλοι θέλουμε και είχαμε γνωρίσει τα προηγούμενα χρόνια.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία αύριο στην ομάδα μας.
0: Έγινε. Να είσαι καλά, Παντελή. Γεια χαρά.
1: Γεια.

0: Κοίταξε τώρα, επιτυχία του ΠΑΟΚ είναι που έχει τουλάχιστον δύο ανθρώπους εκεί, να πούμε και λίγο για μπάλα τώρα. Εκεί που έχει δύο ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν το ποδόσφαιρο, έτσι, και παίξανε και κάνανε. Μάλιστα, και ο Μάτος, ακριβώς. Σε βάθος χρόνου, φέτος δηλαδή, και του χρόνου, πιστεύω μπορούν να ετοιμάσουν την ομάδα, την κάνουν να φυσάει. Εάν πάρουν τις βοήθειες από πάνω, έτσι. Εάν δηλαδή θέλει ο Μάτος δύο παίκτες και πει αυτούς τους δύο, πρέπει να τους πάρουν.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Εγώ νομίζω ότι καντάρια μπάλα ξέρει ο Μάτος και έχει και γνωριμίες και άκρες και τέτοια. Και πιστεύω θα την φτιάξει και τον αγαπάει τον ΠΑΟΚ, αυτό είναι το κυριότερο. Ο Μάτος και ο Βιερίνια φυσικά την αγαπά την ομάδα πάρα πολύ. Και αυτό είναι το κυριότερο. Πάνω απ' όλα είναι αυτό. Και φυσικά έχουν και την τεχνογνωσία, έτσι. Έχουν και, και τις γνωριμίες. Και εγώ νομίζω ότι πλέον ο χρόνος θα δείξει αν δικαιωθούμε και σε αυτό. Πιστεύω ότι θα την κάνουν την ομάδα. Βέβαια είναι κομβικό το σημείο τώρα, γιατί όταν η χρονιά είναι ανάποδα και δεν πάει καλά, μετά γίνονται οι αλλαγές, οι ριζικές αλλαγές, ξυλώνουν εκεί προπονητές, ιστορίες, παίκτες στον Ατάλο και σε φεύγει και το καλύτερο ταλέντο που έχεις, να πούμε. Λογικό είναι τώρα να είσαι και κουμπωμένος, και ο κόσμος κουμπωμένος. Λοιπόν, θα μου πεις, άμα τον είχες, θα πέρναγες? Δεν είναι τίποτα σίγουρο, αλλά άμα τον είχες, είχες τον καλύτερο παίκτη. Αλλά δεν μπορεί να τον κρατήσει κιόλας.
1: Είχες περισσότερες πιθανότητες τουλάχιστον.
0: Δεν μπορεί να τους κρατήσει αυτούς. Δεν μπορεί να τον κρατήσει τώρα. Εγώ από στιγμή σε στιγμή τον περιμέναμε, λέω θα σκάσει τώρα. Και δεν θέλω να ακούω ξυπνάτες από κανένα. 15 Αυγούστου περίμεναν για να τον πουλήσουν. Τι είναι η πόλη σύρση? Όποτε θέλει η ομάδα πουλάει. Άμα δεν θέλει ο παίκτης, δεν πάει πουθενά. Και η πρόταση τι είναι, κάθε μέρα έχει προτάσεις δηλαδή. Είναι απίστευτα. Και όμως ήρθε στο σημείο εκείνο. Από εκεί μετά που ήρθε, από πέρσι ήθελε να φύγει ο παίκτης. Την πρόταση την έφερε η πλευρά του. Και από πέρσι αφού τον κράτησε.
1: Ούτως ή άλλως υπήρχε συμβόλαιο, Ιορδάνη, οπότε.
0: Άμα ήθελε δεν έφευγε.
1: Ακριβώς. Πατούσε το συμβόλαιο και έλεγε κάθομαι.
0: Μα αυτός ήθελε από πέρσι να φύγει, φιλόγο. Από πέρσι. Και τον υποσχέθηκε ο Σαββίδης, του λέει θα μείνει εδώ για τα 100 χρόνια φέτος και του χρόνου, εάν με το καλό ήρθε η πρόταση μεγάλη, εγώ δεν έγινε εμπόδιο, του είπε. Δεν έγινε εμπόδιο, θα φύγει.
1: Σε όλη την Ευρώπη πάω ξάκια παίζουν.
0: Και του δώσε και έμαθα και 5%
1: bonus.
0: Πριν μεταγραφής. Ξέρεις πόσο είναι 5%? Βάλε τώρα 30 εκατομμύρια με το 5, 1,5 εκατομμύριο.
1: Χαμός.
0: Λοιπόν, και σου λέει τι, γιατί να μην κάτσει. Και έκατσε ένα χρόνο και ήρθε η πρόταση τώρα. Τη φέραν την πρόταση. Τώρα πού θα το κρατήσεις? Τελείωσε. Τα λεφτά πολλά. Το 1,5 εκατομμύριο που περνώ γίνεται 3,200 εκεί. Καθαρά. Συν τα υπόλοιπα, 5 χρόνια ένα κουσάρικο. Αν μείνει 5 χρόνια εκεί, γιατί μπορεί στο δεύτερο χρόνο να πάει για αλλού να γίνει του κουσάρικου 30. Κατάλαβες. Δεν ξέρεις. Πολλά τα λεφτά.
1: Πάρα πολλά.
0: Και ευτυχώς είναι χαμηλόντονο το παιδί. Και δεν το βλέπω να παίρνουν τα μυαλά του αέρα, ας πούμε, και να ενθουσιάζει και να κάνει. Γιατί καμιά φορά σαλεύεις με τα λεφτά. Και παίρνω αέρα τα μυαλά σου και ξέρω εγώ και μετά μπορεί να μην παίξεις και μπάλα. Εγώ νομίζω είναι ώριμος. Θα μου πεις δεν είναι, εδώ παντρεύτηκε και η δεύτερο παιδί τώρα. 23 χρόνο παιδί. Μεγάλο πράγμα.
1: Έτσι. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι αύριο θα έχουμε ένα αποτέλεσμα δυνατό. Και ότι αύριο θα είναι μια καλή αρχή.
0: Αύριο είναι
1: για την ομάδα.
0: Αύριο 8 η ώρα είναι
1: στο Open.
0: Ναι, στο Open. Μεγάλη επιτυχία. Κανείς δεν το λέει αυτό. Και αυτό είναι επιτυχία του Πρόεδρου, είναι. Σου λέει να το δούνε τζάμπα, να πούμε, ο λαός.
1: Κούτρα.
0: Κούτρα, βέβαια. Γιατί να τους στέλνουμε να πληρώνουν. Και δεν τα λένε. Δηλαδή, δεν άκουσα ρε και φίλα τους να λένε μπράβο στον Πρόεδρο, ρε παιδί μου, τουλάχιστον να το δούμε τζάμπα. Έστω αυτό εδώ. Αυτά τα παιχνίδια μέχρι τώρα. Έτσι. Τα παιχνίδια μέχρι τώρα στο Open ήταν.
1: Όλα ανοιχτά. Ελεύθερα.
0: Ανοιχτά. Και αύριο. Εντάξει, τι να κάνει ο άνθρωπος. Τι να κάνει. Να δούμε. Αυτόν τον παικτάρα τον πήρανε από την Παρτιζάν, έτσι λένε. Θα τον δούμε και αυτόν. Και πιστεύω μέχρι τέλος της εβδομάδος, όχι αύριο μεθαύριο, πιθανόν και άλλων θα έχουν. Αλλά για μένα το βασικό είναι οπωσδήποτε center for και ένα δεξί μπακ εκεί πέρα, γιατί έτσι και φάει κάρτες σε λόγο, άντε μην τραυματιστεί, έτσι και τιμωρηθεί
1: Κένι.
0: Ο Κένι, τι γίνεται εκεί πέρα, δεν έχουμε ένα, θα μου πεις μπορεί να βάλει έναν ανάποδα.
1: Αλλά,
0: ναι, δεν έχουμε και τον άλλον που, τον Κετσιόρα τώρα, εκείνος έπαιζε, εκείνος ήταν μπακ και εκείνη στόπερ, αλλά πρέπει να έχεις, πολυθεσίτες παίχτες.
1: Τέλος πάντων, πιστεύω ότι ο προπονητής ξέρει καλύτερα και θα τα δρομολογήσει εδώ. Και κάποιες ελλείψεις που έχει, ίσως να ζητήσει από τη διοίκηση να τους φέρουν παίχτες. Όπως λες και εσύ πολύ σωστά, περιμένουμε το δεξί τον μπακ και κάποιος λίγο στην επίθεση. Ιορδάνη, νομίζω ότι τελειώνουμε σιγά σιγά.
0: Γεια σου Βαγγέλη, χαιρετίσματα και από την Ελβετία. Από τον Βαγγέλη, 3 εκατομμύρια για τον Κωνσταντέλια, λέει, του χρόνου στη Γερμανία. Είναι, λέει, τζάμπα. 3 εκατομμύρια τι τζάμπα. 3.200 παίρνει ο Κωνσταντέλιας. Συν κάτι υπόλοιπα, κοντά στο τάλι, στα 4. Άρα τα 5 χρόνια περίπου ένα κουσάρικο. Λοιπόν,
1: ωραία.
0: Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε κιόλας, γιατί τα παιδιά θέλουν να φύγουν κιόλας, θα επιστρέψουν πίσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μεγάλη τιμή, έτσι.
1: Ιορδάνη, για τη φιλοξενία επίσης εμείς ευχαριστούμε το κανάλι του σταθμού εδώ.
0: Ναι.
1: Το φίλο μας τον Ιχολύπτη μέσα.
0: Όλο το λαό που μας ανέχεται.
1: Τον κόσμο, τους ακροατές που μας ανέχτηκε, που μας άκουσε σήμερα. Κάποιους που τους δυσαρεστήσαμε, δεν είχαμε τέλειες προθέσεις, έτσι, προς Θεού. Ευχόμαστε προσωπικά, εύχομαι προσωπικά αύριο η ομάδα να ρολάρει, να είναι μια καλή αρχή, να περάσουμε και νομίζω ότι τα καλύτερα έρχονται.
0: Ναι.
1: Την καλημέρα μου σε όλους από μένα.
0: Έγινε. Καλό ξημέρωμα, παιδιά, σε όλους. Εμείς αύριο βράδυ λίγο μετά τις 11 τα ξαναλέμε.
2: Άστο πονάει, άστο. Μη βάζεις όλους για αγάπη, μιλάμε. Και στην αγάπη συμφωνία.
1: Για την Νικολέτα αυτό.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Ξεκάθαρος, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
5: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
4: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιο ελευθεριά,
4: φταγμένος.
6: Ωραία.
7: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.